0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Τι γίνεται, τι κάνετε, τι γίνεται.
2: Να καλημερίσουμε και τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
0: Βλάχο!
2: Και αυτό σε διδυμάρα και αυτό σε λίγο μέρες για γενέθλια. Συγγνώμη για τον γκρου γκρου γκρου. Και τη φίλη μας την Άντα από τα 3Β.
0: Την αγάπη μου για πάντα.
2: Έτσι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μας έχετε στείλει.
0: Πάρα πολλές οι ευχές.
2: Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ εδώ πέρα, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος, καλά το είπα.
0: Εγώ έχω κουφαθεί που γιορτάζει και η Ζαφυρία. Αλήθεια σου λέω. Στο επίθετο
2: άρα
0: δηλαδή.
2: Άρα δεν γινότανε κάτι άλλο. Μέχρι το ημίχρονο άντεξα να δω τους Νίκς. Πού να φανταστώ, έτσι παιδιά, όταν πέφτουμε για ύπνο.
0: Γίνονται τα θαύματα.
2: Ναι. Είχα πέσει για ύπνο στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που το είχε γυρίσει.
0: Α, το.
2: Εντάξει.
0: Το ψέμα.
2: Έλεγα εντάξει.
0: Τα στημένα αυτά.
2: Ναι. Καλημέρα, παιδες από Πειραιά. Σήμερα έχουμε. Τρέχουμε, λέει, για νομικά ζητήματα.
0: Νικόλ, να πάνε όλα καλά.
2: Ναι.
0: Να πάνε όλα καλά.
2: Θα του χώσει όλου μέσα.
0: Αν είδε Τσουβέλλα το backrooms, καλημέρα κυρία Μαρία και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ακούγεται κάπως ερωτικό. Δεν ξέρω αν με τρολάρει για κάτι. Backrooms. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ελπίζω να είναι κάτι που να υπάρχει σε σειρά.
2: Να, σχετικά με τα πυροτεχνήματα και τις παιδικές γιορτές. Λέει και όμως το δημοτικό δίπλα μου λέει τελείωσε 10:30 με πυροτεχνήματα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε εμείς.
0: Έχει σε κάποια σχολεία έχει πυροτεχνήματα, ναι.
2: Κοίτα, είναι μαμά. Και λίγο επικίνδυνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μέσα στον.
0: Ναι, αλλά θα λένε οι άλλοι για τα κολόχυλα που λέει ο άλλος.
2: Ναι.
0: Ο άλλος γεμάτος αγάπη και ζωή. Εντάξει.
2: Καλημέρα στον Σάλιο Αργά παρά ποτέ.
0: Αγαπημένος ακροατής.
2: Καλημέρα ξανά, Άγγελε. Κυριάκο λέει και πολύχρονη τρομερή μέρη, λέει. Εσένα λέει Άγγελο.
0: Με βασανίζεις το πέρασμά σου, με συγκλονίζεις.
2: Ό,τι επειδή λέει, πώς θα το ξεχάσουμε, άλλωστε λέει, το λέμε από το Πάσχα. Και έπεσε και νωρίς το Πάσχα φέτος.
0: Ναι.
2: Ναι, παιδιά, έτσι.
0: Έχει 2 μήνες που τα λέει.
2: Να σας πω κάτι. Σας κάνω μια υπενθύμηση για να μην αισθάνεστε άσχημα αν το θυμηθείτε τελευταία στιγμή, αν το ξεχάσετε. Το φταίω. Γιατί λες πω ώρες τα γενέθλια και τα ξέχασα, ρε.
0: Δεν είναι ωραίο να πας απέναντι στον κύριο Γιάννη. Τι αν πάρει για δώρο, έλα, πάρε μου.
2: Και αν δεν θέλω τίποτα, έχετε ευχάριστα, ναι, αυτό. Ένα μηνυματάκι να μου έρθει.
0: Ένα φίλο μου νόμιζε ότι πληρώθηκε γιατί είχε έρθει κλίση. Πώς περιμένεις, περιμένεις από κοπέλα για επανασύνδεση ένα μήνυμα.
2: Που και σου λέει θέλω να μιλήσω.
0: Ναι. Και
2: τώρα το μετάνιωσε.
0: Περιμένεις ένα μήνυμα, λες πιπ, 11:30 ώρα το βράδυ, αυτή θα είναι. Και είναι η θεία σου. Καταλάβεις, Λεβέντη μου.
2: Αχ, συγγνώμη.
0: Καταλάβεις, Λεβέντη. Ο ταμπάκος Μακρόν. Έχεις κάσει μύτη με γυαλί Μακρόν. Έτσι. Και πάλι. Μου τον θυμίζει πολύ ο ταμπάκος το Μακρόν. Ή μάλλον ο Μακρόν τον ταμπάκο.
2: Έτσι,
0: για να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Έλα ρε Σακύρα τώρα και βαριέμαι τώρα.
2: Ακουνιέρι. Η Σακύρα θα είναι στην έναρξη.
0: Ναι, έτσι ξέρω. Κοίτα, η Πέγκυζίνα.
2: Στο ημίχρονο ποιος θα είναι του τελικού.
0: Τον τελικό, η Σακύρα με τη Μαντώνη.
2: Και θα είναι και στην έναρξη και στο τελικό.
0: Αφού είναι το μαγαζί του Μπερτάκη.
2: Την πήραν στην καλύτερη τιμή. Θα τους κάνει και 2 stories και ένα post.
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κανονίσει όλα. Αντί να είναι Ελένα Ζευγαρά τώρα, να είναι.
2: Αφού έχει κλείσει.
0: Ναι, έχει κλείσει, είναι στο Vogue.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να πάει. Ποιος θα μπορούσε να είναι. Το όνομά μου με στις λίστες.
2: Ταινία είναι Τσούβι, λέει, όχι ερωτικού περιεχομένου. Εντάξει, για το ότι παιδιά το τι βρίσκει ο καθένας ερωτικό.
0: Δεν το backroom, αν είδες backroom, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Εγώ θα πάω να δω τώρα Disclosure Day την επόμενη εβδομάδα. Spielberg, μας προετοιμάζουν 23-10-50-50-50. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Εντάξει, ξέρουμε καλά με τις εξωγήνες.
2: Backrooms.
0: Backrooms.
2: Περίμενε. Η Λίλα Κουντουριώτη με παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε.
0: Δεν ξέρει η Λίλα.
2: Έλα.
0: Είσαι αέρα.
2: Ναι, έχω και εκπομπή. Θες να σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε, σε βγάζω, περίμενε.
3: Ναι.
0: Γεια σου Λίλα.
2: Γεια σου Λίλα.
3: Γεια σας παιδιά, να χαιρόμαστε το κορίτσι μας.
0: Με το χαιρόμαστε.
3: Μπερδεύτηκα παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Θα πάρεις άλλη Μαρία.
2: Να με χαίρεστε Λίλα μου και εμείς να σε χαιρόμαστε.
0: Πήγε να πάρει.
3: Γενικά να χαιρόμαστε.
2: Κοίταξε, σήμερα λέω να μην μαγειρέψω που έχω γενέθλια.
3: Και μόνο που ξεκίνησε με το κοίταξε, κατάλαβα.
0: Ναι. Είναι φίλες και ξέρει μια την άλλη.
2: Λίλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σου ευχόμαστε όλοι χρόνια πολλά από το ΆΚΑ. Το παλιό αγαπημένο σου μέρος.
2: Να μου φιλήσεις τα αγόρια εκεί πέρα. Δεν πειράζει. Για σένα όλα. Άντε φιλιά, γιαγιά.
0: Είδες. Η Ούτε καν ενδιαφέρει τη φίλη σου για την εκπομπή σου.
2: Ιδέες.
0: Δημιουργώ προβλήματα εγώ.
2: Πήγαινε εσύ τώρα στον ΟΠΑΠ και χάλασε έτσι το βίντεο.
0: Πήγαινε και στο Game Time.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνουν ότι το Backrooms είναι thriller.
1: Α,
0: που ξεκίνησε από βίντεο YouTube.
1: Όχι.
0: Λαβυρινθώδης διάδρομη μιας διάστασης που αντιγράφει την πραγματικότητα, διαστρεβλώνοντάς την. Παιδιά, δεν θέλω να πάω να δω ταινία.
1: Δεν θέλω να πάω να φοβηθώ.
0: Να βγω μετά από την αίθουσα και να πω, δεν κατάλαβα τι έγινε.
1: Να σου πω εγώ κάτι που είναι πραγματική ζωή και όχι ταινία. Περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Στο Μεσολόγγι.
0: Ναι.
1: Έγινε το εξής. Μπήκε ένας Ρωμά, έτσι το λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ντύθηκε γιατρός. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι μην με κράξετε.
0: Ναι.
1: Και τσίμπησε πράγματα. Εκμεταλλευόμενος την κούραση των ασθενών.
0: Και των γιατρών κυρίως.
1: Αφαίρεσε 3 κινητά τηλέφωνα και 500 ευρώ και κάρτες. Εντάξει, μπήκε μέσα και είπε: για να δω λίγο την γλυκοτζωμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για βήξε λίγο.
2: Όπω χάλια είχε, ρε φίλε! Χάλια είχε, ρε! Ρε, θα φάει! Έχει κανέναν εδώ!
0: Σε μάτια σε έφυγε!
2: Έχει κανέναν εδώ!
0: Δεν έχω, όχι!
2: Α, δεν μιλάει, είμαι εγώ εδώ κάτω!
0: Κοιμήσου,
1: Κοιμήσου, κοιμήσου, κοιμήσου. Γύρω από πλευρό. Πόσα είναι αυτά?
0: 4.
1: 400 ευρώ. Στο Μεσολόγγι, μάλιστα. Αυτά, σύμφωνα με το site Law and Order, έτσι δεν λέω ότι να είναι. Το διαβάζω εδώ από το site αυτό. Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι ακόμα και οι χώροι των νοσοκομείων μπορούν να γίνουν στόχος επιτίδιων.
0: Καλά, τι λες τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγαμε ότι έφυγε ολόκληρο. Τι ξαφρίσανε από ένα νοσοκομείο, τους έλειπε ένα όργανο. Λέει, ρε παιδιά. Πού πήγε ο αξονικός, ρε παιδιά. Τον μπαίνανε λίγο-λίγο, ξέρω εγώ. Είχαν πάρει ένα σοβαρό.
1: Συγγνώμη, έχω να ακούσω κάτι. Έχω να ακούσω κάτι για ένα συνέδριο. Εγώ αγάπη μου για σένα. Εσύ αγάπη μου για μένα. Αφού με θέλεις και σε. Παρακαλώ, ποιο το πρόβλημα?
0: Έχω ένα σφίξιμο εδώ πέρα και εγώ βήχα και δεν μπορώ να αναπνέσω καλά. Σαν να έχω.
1: Θα σου βάλω με ένα πάγο. Θα σου βάλω με ένα πάγο το ίσχυ. Περάσα, τα κάψει όλα, ρε Βέσαρε. Έχει κανέναν εδώ?
0: Δεν έχω κανέναν.
1: Ω, κρίμα, είμαι εγώ εδώ για σένα. Πώς είναι αυτά?
0: Κοιμήσου, 200
1: ευρώ. Τι ωραίο κινητάκι.
0: Α, πού πήγε, θα σου κάνω ένα μαγικό τώρα.
1: Με φωνάζω σαγκάρα. Κοίτα. Εσύ είσαι άρρωστη και δεν το βλέπεις. Εδώ είναι. Γιατρός, όχι, εγώ είμαι γιατρός. Κάνω πλάκα με ένα συνάδελφο. Τι ζούμε πραγματικά. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει όμως και μια φαντασία σε όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα κόνσεπτ. Εγώ το σέβομαι αυτό. Σέβομαι το γεγονός ότι είχε acting.
0: Ενέρεση.
1: Δεν ήταν.
0: Ότι το δούλεψε κανονικά.
1: Στεγνά πήγαινα και τσίμπησε κινητά και αυτά και έφυγε. Υπήρχε και ένα. Έζησε για το όνειρο. Υπάρχει και ένα acting. Δηλαδή δεν είναι.
0: Μπορεί να ήθελε μάνα να τον δει γιατρό.
1: Ναι. Πώς βλέπεις σε κάτι περιπέτειες, είναι ένας οδοκαθαριστής για να κλέψει την τράπεζα και έχει μια μάσκα γουρούνι. Κανείς δεν τον κατάλαβε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είχε μια μάσκα πουλί ο άλλος. Που μάλλον έτσι θέλει να βγει.
0: Έτσι έχει έρθει για το δάνειο.
1: Διαφορετικότητα, έτσι θέλει να αυτοπροσδιορίζεται.
0: Σωστά, γιατί οι άλλοι κυκλοφορούν σε σπίτι.
1: Γουρουνόπουλο.
0: Ναι.
1: Όλο μαζί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα σπάρω λίγο την πίεση και τα λεφτά.

0: Λοιπόν, τσούβησε γλεντάει ο Νεϊμάρ κανονικά, κανονικότατα.
1: Αυτό μου αξίζει, Μάρια.
0: Κανονικότατα. Παιδιά, έχουν φτιάξει... πώς το λένε αυτό, γκράφιτι.
1: Ναι, γκράφιτι.
0: Είναι πάνω σε δρόμο. Δηλαδή, δεν είναι σε τοίχο, είναι στο δρόμο πάνω. Ένα φανταστικό γκράφιτι του Νεϊμάρ.
1: Για να καταλάβουν κάποιοι, πώς είναι ο Αντετοκούμπο στα σεπόλια στο γηπεδάκι από ψηλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά πολύ πιο μεγάλο του Νεϊμάρ.
0: Ξέρω, μπορεί να είναι καμιά 200 μέτρα, δεν ξέρω.
1: Τεράστιο. Ναι. Με ένα πόδι ίσα με, με τη Θιβόν.
0: Φλικτικό, πάρα πολύ ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Αυτό έχει γίνει στη Βραζιλία, στην πόλη Νόβο Αμπούργο της Νότιας Βραζιλίας. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια.
1: Νόβο Αμπούργο.
0: Νόργο Αμπούργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να τιμάμε τους ποδοσφαιριστές. Τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Yeah. Κάτι που δεν το συνηθίζουμε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα.
1: Γενικά δεν τα συγκρίνω όλα με την Ελλάδα. Δεν σκέφτηκα τώρα το Σιώπη σε ένα τέτοιο μικρό δρόμο.
0: Εντάξει, σε ένα στενό, κάτι έστω. Γιατί, το ζαγοράκι.
1: Ναι.
0: Το ζαγοράκι. Στην πύλη αξίου απ' έξω. Ναι.
1: Αλλά από ψηλά να περνάς από εκεί για να μπεις στο μαγαζί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι πάνε αυτά. Το Λιμπερόπουλο κάτω στις ελιές.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, Μαρία, θέλω τη βοήθειά σου. Ας έχεις γενέθλια, πρέπει να βοηθήσεις εδώ. Mm-hmm. Μετά από δύο θέλω λίγο χρόνο, εβδομάδες, μου στέλνει μήνυμα ότι πρέπει να μου μιλήσει. Και ακούω, πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά στην Αυστρία. Καλύτερα τρύποντο σπανούλι μπροστά στο διαμαντήρι.
1: Ναι, νομίζω το είπες μόνος σου.
0: Όταν σου λέει πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά Αυστρία,
1: ναι,
0: και με θέλει λίγο χρόνο, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ξανά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Καλά.
0: Σε άφησε.
1: 6 μήνες, ρε. Εδώ και το θέλω λίγο χρόνο, 2 εβδομάδες.
0: Τελείωσε.
1: Και αυτός ο χρόνος.
0: Τελείωσε. Το άλλο είναι, πάρ' το χαμπάρι,
1: ναι,
0: φιλαράκι, θα λέγεται Χριστίνα Ζουπέρκερκερκερ. Σε λίγο καιρό. Δηλαδή, θα βρει ένα αυστριακό σοβαρό άνθρωπο, όχι εσένα,
1: ναι,
0: νοικοκύρη, χωρίς μάνα και πατέρα παρεμβατικούς. Και θα ζουν μια ζωή άνετη.
1: Σπίτι στα προάστια.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Άστο.
1: Άστο να πάει, άστο. Καλοκαίρι έρχεται, πάρε τη
0: σκέψη. Μην κάνει όνειρα, πήγαινε, και αγάπη μιλάμε.
1: Ναι, ναι, πήγαινε σέριφο.
0: Ναι. Τελείωσε 15 Αύγουστο.
1: Μην ασχολείσαι άλλο, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
0: Αν έστειλε τώρα μήνυμα για κάτι, τι πιστεύετε, σου είπα 100% τι πιστεύω. Τελείωσε αυτό ο δεσμό. Εντάξει. Μην ποντάρεις στην Αυστρία στο Μουντιάλ. Είναι η Αυστρία. Είναι. Και καλή ομάδα. Θα πάει και καλά και η Αυστρία.
1: Και θα την πάει και στο Μουντιάλ. Θα πάνε μαζί.
0: Στο Τιρόλ, ε. Δεν ακούω, φίλε μου.
2: Μουντιάλ, από πότε είναι απέσταση.
0: Δεν θυμάμαι. Τώρα, εγώ ρώτησα αν είναι τώρα εμένα.
1: Πάμε τώρα,
0: Κυριακό. Κυριακό. Εδώ ο άνθρωπος στο τυρολοτυρολοτυρολ, ναι, θα ψάχνει τη σύντροφό του. 6 μήνες κιόλας. Στην Αυστρία δεν του είπε, ξέρω εγώ, κάπου κοντά.
1: Κάπου κοντά που, στο Παγκράτη.
0: Ναι. Γιατί παρκάρεις. Καλά τώρα.
1: Όχι, όχι. Άστο, σαν να μην έγινε. Εντάξει, κράτα τις καλές αναμνήσεις και πάμε παρακάτω. Τελεία και παράγραφος.
0: Σου αρέσει το προσωνύμιο Δήμας Μυρφάδας. Ο Δήμος Μυρφάδας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στέλνει Νόβο Αμβούργο, δηλαδή Νέο Αμβούργο.
1: Ναι, ναι.
0: Από τη Λάρισα τη λένε Μικρό Αμβούργο. Όλα από εμάς θα έχουν πάρει κλέφτες ξένοι. Δήμος Μυρφάδας. Αστρία, Αυστραλία, Ουραγουάη.
1: Και τη σημαία της Παραγουάης ή της Ουραγουάης. Της Ουραγουάης, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν την έχει σχεδιάσει Έλληνας. Της Ουραγουάης.
0: Αφού
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν τα λέτε όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ο Έγδισον Καβάνη μας λέει ευχές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, πολύ καλά. Και έχουμε τόσα θέματα να πούμε. Λέω, εντάξει, ναι. Έχουμε έναρξη μουντιάλ, ναι. Ξέρω εγώ τα γενέθλιά μου. Λέμε τώρα για τον άνθρωπο που θα βρει έτσι μια καινούργια σχέση να φτιάξει τη ζωή του. Και έρχεται το μήνυμα. Περίμενε. Το πρώτο φάουλ του Παπα-Νικολάου στον Ναν δεν το είδα κανείς.
1: Το είδα εγώ.
0: Α, πώς το είδες, πώς το είδες. Άσχετα λέει που έδωσε το αναμνηστικό στο Μητσίρικα.
1: Εντάξει, για μένα είναι αντιαθλητικό και τύπου εδώ θα γίνει χαμός σήμερα. Είναι φάουλ δήλωση. Γίνονται αυτά. Οκ, μωρέ. Λοιπόν, εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο. Λέει ο Χάρης. Δεν θα πω το επιθετό του, γιατί θα φάει και μπουνιές ο Χάρης. Πες το φίλο να στείλει προφίλ της κοπέλας που έρχεται Αυστρία, θα του κάνεις και κάκολντ. Να την περιποιηθούμε εμείς εδώ στη Βιέννη.
0: Και τσιγάρο. Θα φέρεις τους φίλους με τα μηχανάκια.
1: Και τσιγάρο.
0: Τι θα κάνεις.
1: Και τσιγάρο, Χάρης. Ποιο είναι το κοριτσάκι, εμείς μένουμε μόνοι μας εδώ στη Βιέννη. Με φοβίζει γιατί έχει μπλε πουκάμισο σε προφίλ φωτογραφία και είναι, πρέπει να είναι 2-5 ο Χάρης, Μαρία. Πρέπει να είναι ο Βάντσικ παλιά.
0: Ουχ.
1: Μιλάμε για βουνό. Ο Χάρης ο Mountain.
0: Όχι, ρε Χάρη.
1: Ρε Χάρη,
0: όχι. Δώσε το πόδι στην οργή τώρα, εντάξει. Δεν έγινε και κάτι.
1: Ρε Χάρη, για όνομα του Θεού.
0: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι οι σχέσεις, ρε παιδιά. Κάποιες ξεκινάνε, κάποιες τελειώνουν. Τι θα κάνουμε. Δεν νόμαστε με του άλλου για πάντα κτλ. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα θέλει άλλο να φύγει, θα φύγει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει πίσω.
1: Με το ζόρι τώρα. Η άλλη φεύγει στην Αυστρία.
0: Τον ισοπεδώσατε, λέει, τον άνθρωπο με την Αυστρία. Όχι, φίλε μου, δεν τον ισοπεδώσαμε. Του λέμε πώς είναι τα πράγματα για να μην χαραμίζει άλλο χρόνο,
1: χρόνο
0: από
1: τώρα.
0: Την πολύτιμη ζωή του.
1: Θα χάνει χρόνο. Το άλλη έφυγε στην Αυστρία τώρα για δουλειά και
0: τέτοια. Πρέπει να πάρει δηλαδή τι.
1: Δεν το ξέρε καν.
0: Δύο χρόνια για να το πάρει πρέφα. Για να το καταλάβει και να το καταπιεί. Όχι, ρε φίλε.
1: Σε λίγο θα δίνουμε συγχαρητήρια επειδή κολυμπούν τα ψάρια. Δηλαδή τώρα τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα τώρα, ρε φίλε. Περνάει τσακατσάκα ο καιρός, όντως φεύγει για δουλειά. Ρε, κάνει καμιά δουλειά, ρε φίλε τώρα. Δεν σε συμπεριλαμβάνει στη ζωή της, έλα.
0: Ναι, ρε.
1: Και να δούμε και αυτό, αφού στο λέει, πούλο. Τι θες. Αφού αυτό δεν προέρχεται ύστερα από μια όρημη σκέψη και μια συζήτηση. Σου λέει, θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να σκεφτώ. Θέλω 6 μήνες για την
0: Αυστρία. Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να βρω πώς θα σου το πω ότι φεύγω για την Αυστρία.
1: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να ετοιμάσω τα πράγματα
0: μου. Να μην έχω εσένα πάνω το κεφάλι μου και να με πρίζει.
1: Εκεί που νομίζει ότι είναι στεραχωρημένη, πάει με τις φίλες. Λοιπόν, έχω βρει μια ωραία τρατορία στο Ίνσμπουργκ και μετά στο Γκρατς. Δίνει ένα λεωφορείο.
0: Και ήθελα αυτή τη βαλίτσα τη μεγάλη, ναι. Να μπορεί να τα χωράει όλα. Ακριβώς. Να μην έχω κάτι άλλο.
1: Ξέρεις
0: και
1: γιατί.
0: Ένα σεσεράκι.
1: Και να έχω μια χειρολαβή. Ναι. Και ότι είναι. Αυτό. Επειδή έχω βρει μαγαζιακό εκεί πέρα. Και έτσι καλά, είναι η κυριά μα φίλη. Καινούργια αρχή. Πώ θα το πει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό με προβληματίζει λίγο πώ θα το πάρει. Αλλά αυτό στέλνει στα ραδιόφωνα και νομίζει ότι θα του δώσουν καλέ συμβουλέ. Τι θες να σου δώσει τα κέρατα στο χέρι, λέει ο όχι, ρε φίλε.
0: Έλα, παιδιά.
1: Έλα.
0: Ήσυχα, ήσυχα. Ρε.
1: Χάρη, θα πούμε στα παιδιά από Rapid να σε βρούνε. Όχι, όχι, όχι. Και είναι και αδελφοποιημένα.
0: Σταματήστε, μωρέ, σταματήστε.
1: Τα σίκα, σίκα και σκάβει, σκάβει. Εδώ τα λέμε όλα.
0: Όλα,
1: λέγα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σαν μπάρμπα ένιωσα.
0: Και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Μπορείς να συνδυάσεις σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου. Να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα.
1: Εγώ λέει τι έκανα τα εισιτήρια μόνος μου μετά από 16 χρόνια. Με είχε κάνει Milwaukee Bucks. Έχει σήμα το ελάφι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα καλά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα ή live casino. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα. Από σούπερ προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχνει.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα ο Χάρης είναι ο κλασικός Λιγούρης, βάζει φωτιές κάτω από γυναικεία φωτογραφία. Αυτό είμαι εγώ.
1: Δεν είναι ο Χάρης.
0: Εγώ βάζω φωτιές παντού και το έχω κάνει βίντεο και απελευθερωθείτε και βάλτε φωτιές και καρδιές παντού.
2: Και κάνα δυο άλλοι φίλοι μας.
0: Παντού, ρε. Παντού, παντού. Βρίσκω τους ίδιους φίλους. Παντού. Φωτιές παντού.
2: Έτσι, έτσι.
0: Παντού. Έχασε με τσουβέλας. Φωτιές παντού. Δεν και λέει. Εν ώψη καλοκαιριού δεν τρέπεται.
2: Δεν τρέπεται και δεν τρέπεται.
0: Λέμε για το Instagram.
2: Ναι, ναι, ναι. Εσύ που μου εύχεσαι και μου λες Μαρία ό,τι επιθυμείς και τι νούμερο παπούτσι φοράς. Με ρώτησες και πέρσι, αλλά δεν είδα τίποτα να έρχεται εδώ.
0: Μπράβο. 39 δεν είσαι.
2: 38-39 ανάλογα τη φορά.
0: Το θυμάμαι εγώ.
2: Φωτιές παντού.
0: Φωτιές παντού, ρε. Ρε.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα λέει παγκόσμια γεγονότα, τα χτεσινά εγγένεια της Σαγράντα Φαμίλια αφιερωμένη στην οικογένεια του Χριστού 144 χρόνια μετά. Εγώ διάβασα ότι χθες
0: ναι.
2: ήταν η ημέρα που σκοτώθηκε ο... Έλα.
3: Χριστός.
2: Ποιος Χριστός, μωρέ.
0: Ποιος σκοτώθηκε.
2: Αυτός που σχεδίασε τη Σαγράντα Φαμίλια. Αχ,
0: α, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
2: Το μυαλό μου.
0: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Προχώρα παρακάτω.
2: Ο Γκαουντί.
0: Να σε ρωτήσω
2: ο
0: κάτι.
2: Ο Γκαουντί.
0: Στη Ρεάλ δεν έπαιζε ο Γκαουντί.
2: Στην Δημήτρη Καμωρή.
0: Θα μου στείλει.
3: Ναι, τραγούδι. Περίμενε.
2: Ναι, βάλτο, βάλτο.
0: Ναι.
2: Και λέει, δεν είμαι σίγουρη αν όντως ισχύει αυτό, γιατί η Σαγράντα Φαμίλια είναι ένα έργο το οποίο έμεινε έτσι, μη τελέσεως πάντων, ότι έτσι όπως το κοίταζε ο Γκαουντί, έκανε πίσω, πίσω, πίσω για να το δει καλύτερα, πέρασε ένα τρόλι και τον έκοψε. Έλα πίσω,
0: έλα πίσω. Εντάξει. 39 νούμερο παπούτσι Βαρκαρόλα. Σόπα ρε φίλε. Γιατί.
2: Καλά εντάξει, αν έλεγα 35 θα λέγανε ξέρω εγώ ο Νάνος, ξέρω εγώ τι θα λέγανε. Εντάξει. Δεν τα έχουμε μαζί τα παπούτσια, ούτε το πόδι.
0: Είμαι η Μάρθα που φεύγω για Αυστρία, δεν το πιστεύω. Οι δύο εβδομάδες ήταν για να σκεφτώ ρε παιδιά, δεν τρέχει κάτι άλλο, δεν ήταν εύκολο.
2: Άσε μας ρε Μάρθα.
0: Μάρθα, Μάρθα Βούρτσια στο κλάψιμο και δεύτερο θα είναι πολύ εύκολα μετά. Βασικά μην το πείτε στον αέρα. Να. Μου τζώνομαι.
2: Το ίδιο είναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Τι έκανα.
2: Χρόνια πολλά, Μαρία, ένα χρόνο πριν τη σύνταξη. Παιδιά, μακάρι, αλλά όλο πάνε τη σύνταξη, όλο και πιο πέρα, όλο και πιο πέρα.
0: Σταμάτα, αλλά την κυνηγάς. Φαίνεσαι πολύ μικρή για την ηλικία σου.
2: Εγώ.
0: Εσύ. Να κάνω τον γλιώδη τον αγαπημένο.
2: Όχι, δεν θέλω. Όχι, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Αύριο, αύριο, αύριο. Αύριο, αύριο.
0: Είναι δικό μου αγαπημένο. Αυτό που τα κάνει όλα ερωτικά. Να σε χαιρόμαστε.
2: Τα κάνει ερωτικά, τα κάνει όλα.
0: Γλιώδη.
2: Λιγουρίστηκα.
0: Ναι, αυτό είναι ο αγαπημένο.
2: Δηλαδή, δεν είναι ερωτικό.
0: Πες οτιδήποτε τώρα. Έχω να το κάνω 3 μήνες.
2: Πάω μετά να βάψω τα μαλλιά μου.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Παντού σαν χέσαι. Βλέπεις, αυτός.
2: Αυτός,
0: ναι, έτσι, σας χαλάει η αλήθεια, Όλα, όλα μπορώ να τα κάνω έτσι. Να σου πω, Μεξικό σήμερα,
2: Ναι, Μεξικό.
0: Ήμουνα στον κόλπο του Μεξικού μια φορά. Τα βλέπετε, Σας χαλάει,
2: Λοιπόν, θες να σου πω πόσα λεφτά θα πάρει η νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Η νικήτρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις γυναίκες.
2: Αυτή θα το σηκώσει.
0: Το σηκώσει, έτσι. Yeah. Άμα το σηκώσει, ας τα πάρει τα λεφτά.
2: Ήταν εύκολο αυτό. Αυτό ήταν πάρε βάλε.
0: Πάρε βάλε και ξαναβάλε.
2: Εσύ πόσες φορές μπορείς, πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις στη σειρά.
0: Στη σειρά.
2: Ναι.
0: Τώρα αυτή την περίοδο 3-4.
2: Αντέχεις.
0: Ποιος δεν αντέχει.
2: Εσύ αντέχεις.
0: Σε φωνάζουν οι φίλοι μου.
2: Πώς σε φωνάζουν οι φίλοι σου.
0: Γιώργο.

0: Μεσημέρι, βράδυ, ξημέρωμα.
1: Τι
0: έτσι, δεν θα πάνε τα μάτια.
1: Έτσι θα πάνε, ναι.
0: Άγια σου.
1: Ναι. Τώρα και πότε θα δουλέψει.
0: Γιατί δουλειά είναι για αυτή. Μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα. Α, εντάξει, είμαι recruiter. Τέτοιο.
1: Είσαι.
0: Κάτι που μου έχουν πει.
1: Α.
0: Και ο πατέρας μου την εταιρεία και με βάλανε. Πόσα λεφτά θα πάρει, αλήθεια?
1: Λοιπόν, ο νικητής του παγκοσμίου κυπέλου θα πάρει 43 εκατομμύριο.
0: Η εθνική. Το εθνικό αντιπροσωπευτικό.
1: 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες.
0: 300 χιλιάδες γιατί?
1: Δεν ξέρω. Τα ψηλά.
0: Και ξενοδοχεία και διαμονές.
1: Είναι το ΦΠΑ, μάλλον.
0: 43-300.
1: 43-300 θα πάρει η νικητή.
0: Η Βραζιλία, διαμάδες. Μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, τι γίνεσαι. 43-300.
0: Πάρα πολλά.
1: Να θυμίσουμε ότι η Αργεντινή είχε πάρει περίπου 36.
0: Γιατί 7 παραπάνω τώρα, για διαφορά ώρας?
1: Γιατί γενικά όλα έχουν ανέβει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Όλα. Και τα λεφτά που θα βγάλει FIFA, μπορείτε, αν θέλετε.
0: Είδες
1: να...
0: Είδες πώς το ξεπερνάς το σωμαλό.
1: Ναι.
0: 43-300.
1: Πάρα πολύ.
0: Και οι γυναίκες τα ίδια παίρνουν.
1: Γιατί να παίρνουν τα ίδια?
0: Ρωτάω.
1: Προσφέρουν το ίδιο θέαμα.
0: Μα ρωτάω, ρε παιδί.
1: Είναι δυνατόν? Βλέπει κανένα γυναικείο ποδόσφαιρο?
0: Είναι δυνατόν.
1: Βλέπει κανένα γυναικείο ποδόσφαιρο?
0: Ναι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, έχει χιλιάδες τα έχει. Πόσα θα πάρει? Έχει...
1: Δεν έχει. Τώρα μιλάμε για το αντρικό.
0: Έλα.
1: Εντάξει. Τώρα. Αλλά μην νομίζεις και ο δεύτερος. Εντάξει. Θα πάρει 28 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορείς λίγο να παρηγορηθείς.
0: Ως φιναλίστ.
1: Ναι.
0: Έχει και παρακάτω.
1: Έχει η τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Που λένε εντάξει, δεν υπάρχει τέταρτη μόνο. 25 εκατομμύρια.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Αμέ. Και 23 η τέταρτη θέση.
0: Πάμε τελικά να χάσω.
1: Ναι, στους ομίλους 8-9 εκατομμύρια. Φάση των 32, 9,5 με 10 εκατομμύρια. Φάση των 16, 10 με 13
0: εκατομμύρια. Και αυτά τα χειρίζονται οι ομοσπονδίες ανάλογα με τα πριν και όλα αυτά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Η Ιταλία το 1982 είχε πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου έτσι.
2: Εμείς παίζαμε για τη φανέλα, αυτό, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ξυπόλυτη.
2: Εγώ θυμάμαι μια φορά το γόνατό μου το είχα αφήσει στον πάγκο. Το κούμποσα, βιδωτό, το είχα μέσα στο νερό να μην τρώει τις βόλτες και μπήκα μέσα και έπαιξε 60 λεπτά.
1: Έκανε κούτσενες κιόλας στον Καρίντσα ένα πράγμα.
2: Κούτσενα και βασικά σφύριζω. Τι έπαθα εγώ? Επειδή είχα φάει μια γκονιά και δεν άκουγα από τα αυτιά,
1: ναι.
2: Σφύριζω διαιτητής και εγώ συνέχιζα. Και μου κάνανε νοήματα ότι εγώ δεν άκουγα.
1: Πώς σε σταματούσανε?
2: Μου ερχόντουσαν και μου κάνανε, δεν βλέπεις. Διαβάζω χείλη. Διαβάζω χείλη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Πες κάτι. 6-7-42 είπες.
1: Μπράβο, το κατάλαβα.
2: Είδες. Είχα φάει μια κουτουλιά και δεν βλέπω και από το ένα μάτι. Εγώ ήμουν παιχταράς.
1: Ναι. Για το ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
2: Πάντα για το ποδόσφαιρο.
1: Και γιατί σταμάτησες?
2: Σταμάτησα γιατί με σταματήσαν από τους τραυματισμούς. Μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν θα σε γυροκομίσουμε κιόλας.
1: Κάνουμε σιγά σιγά.
2: Ναι, γιατί ανέπνεα. Α, πεταγόμουν στον ύπνο μου. Μετά είχα φάει στο θώρακα την μπάλα.
1: Και τότε οι μπάλες ήταν βαριές, δεν είναι σαν
2: ήτανε
1: και
2: τώρα...
1: τα ιόντα, τριόντα, πώς τη λέτε.
2: Αυτές τώρα τα ιόντα που φέρανε τώρα, οι μπάλες αυτές, αυτές είναι παλιόμπαλες. Εμείς είχαμε αυτή τη σελεκτό μπαλά που όταν έβρεχε, Κυριάκο, και έκανες κεφαλιά.
1: Τρελό μπαλά.
2: Πήγαινες με την κεφαλιά. Σε παίρνανε μέσα εδώ για να ξέρεις, έφευγε πίσω ο αυχένας. Αυτά που λες, Γιώργο μου. Ξέρει που είναι από τις μπουνιές. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Παιδιά που μας λέτε για λάθη στα προγράμματα, διορθώστε το. 28 εκ του 2,5 παίζουν Κονγκό Ουσμπεκιστάν και Κολομβία Ουσμπεκιστάν, που θα έχουν παίξει 18 εκ του. Τα κάνουμε για να είστε και εσείς συνδεδεμένοι
1: alert,
0: με αυτό.
1: Alert.
0: Και να βλέπετε και να μας διορθώνετε, γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο Big Win Sport FM 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, ρε φίλε. Δεν θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, μάλλον.
1: Ή να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν τα κάνουμε όλα σωστά, τα κάνουμε όλοι μαζί σωστά. Όταν τα κάνουμε λάθος, τα κάνουν οι άλλοι λάθος. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την αίθουσα σύνταξης.
0: Στη νίκη μόνη μας και στη νίτα χωριά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Μάριος από το Βόλο. Μαρία, ελπίζω να μην ακούει η κοπέλα σου.
0: Ναι.
1: Σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στο κόριτσι. Θέλω συμβουλές από Μαρία και του life coach Τσούβι.
0: Ναι.
1: Μαρία, πόσο γερό είστε μαζί? Στείλε καμιά πληροφορία έτσι να δούμε, δηλαδή να δω σε πόσο καιρό θα χωρίσετε, να σου πω. Αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες αγάπη, είδες αγάπη.
1: Χαμός, ναι. Γι' αυτό σου λέω, μου αρέσουν τα γενέθλιά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι να δώσουν τη θετική τους ενέργεια, θα τη δώσουν. Όλες οι υπόλοιπες 364 μέρες έχουμε και τους άλλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ και τον Θεό Χάρη. Ευχαριστώ και τον Φίλιππο. Χρόνια πολλά. Ως βιβλιοπόλης, το δώρο μου λέει θα είναι ένα βιβλίο. Ποιο έχεις βάλει στο μάτι τελευταία?
0: Το πώς να γίνεις πλούσιος σε 20 μέρες.
1: Όχι, δεν τα διαβάζω αυτά. Γιατί αυτά είναι ψέματα. Γιατί σιγά με άλλος μην έμπαινε στη διαδικασία, αν όντως ίσχυε αυτό, mm-hmm. να κάτσει να γράψει βιβλίο. Να. Εντάξει,
0: να λέγεται το βιβλίο.
1: Και συγγνώμη, Φίλιππε, δεν έχω βάλει κανένα βιβλίο στο μάτι τελευταία.
0: Να γράψω ένα βιβλίο.
1: Πάρα πολλά παπούτσια έχω βάλει στο μάτι τελευταία. Τσάντες, βεβαίως. Mm-hmm. Ναι, ρούχα, ναι.
0: Τα ακούς και σε φωνάζουν, πάρε με.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Και το μεταξύ, για κάποιο λόγο, έχουν βάλει εκπτώσεις αυτή την εποχή. Δεν ξέρω τι είναι off season. Κάτι δεν ξέρω.
0: Ποιος θα είναι στην έναρξη, ο Τόνις Φίνος. Δεν θα είναι στα χείρα.
1: Απόψε σε
0: θέλω.
1: Και θα έρθει από πάνω, έτσι.
0: Τι κάνεις, σηκάκια, και αφανιστεί κάτω.
1: Λοιπόν, είμαστε 11 χρόνια μαζί.
0: Μπράβο.
1: Είσαι και μικρός, από πότε είστε μαζί? Έχω πει, λέει, ότι μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα παντρευτούμε, αλλά επειδή θα με χωρίσει στο τέλος, αποφάσισα να κάνω το πρώτο βήμα.
0: Δηλαδή, να μπει στα play-off.
1: Δηλαδή, ναι, επειδή βλέπει, έχει αρχίσει και παρακολουθεί και η κοπέλα προφανώς να δει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει κανένα πρωτάθλημα. Έχεις πει γενικά.
0: Δηλαδή, για ποδόσφαιρο πάει αυτό, ρε Μάνε.
1: Γιατί όμως να πει, μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, δεν έχετε πάρει κανένα πρωτάθλημα σε κανένα βόλιο?
0: Όχι, για ποδόσφαιρο, για ποδόσφαιρο πάει αυτό. Όταν βάλει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, στο ποδόσφαιρο. Που έχουμε 16 χρόνια.
1: Άνοιξε το λίγο, ρε Μάρη, πες.
0: 16, εκείνο καημό.
1: Είναι 11 χρόνια μαζί. Σκέψω, η κοπέλα δεν έχει δει πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα θες να κάνεις γενέθλια ή θες να έχεις προβλήματα?
1: Θα είναι τα τελευταία σου.
0: Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Τώρα θα έχεις φορτώματα.
1: Να σου πω κάτι, Μάριε. Παντρευτείτε, ρε. Παντρευτείτε να κινηθεί λίγο η αγορά. Να κινηθεί λίγο το χρήμα.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Γιατί, σαν τη σε νοιάζει, μωρέ. Γιατί τώρα θα παντρευτούν, νομίζεις. Τώρα θα το συμφωνήσουν για να παντρευτούν του χρόνου. Έχει προετοιμασία το πράγμα, παιδιά. Δεν είναι έτσι, άιντε.
0: Τι χαζά και ξεπερασμένα πράγματα το 26. Τι τις θεωρείτε τις προτάσεις γάμου και τα χαζά? Μείνετε ελεύθεροι να χαρείτε τη ζωή. Είναι από τον Μπράιτον. Επειδή είναι μόνη της. Επειδή κανείς δεν της κάνει πρόταση γάμου. Τι κλαί.
1: Η Νατάσα κατά βάθος δεν θέλει να της κάνει πρόταση γάμου.
0: Διαφωνώ. Η Νατάσα κατά βάθος προσπαθεί να μην λωτσίσει. Βεβαίως, συμβουλές για γάμα από Τσούβι. Όταν ρώτησα εγώ συμβουλή, του μου είπε να χωρίσεις. Αφού έτσι θα γίνει έτσι κι αλλιώς, πες το πρώτος. Έχει Μαρία, λέει, προεκπτώσεις πριν τις κανονικές.
1: Μ' αρέσουν πολύ οι προεκπτώσεις.
0: Οι προεκπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερες από τις εκπτώσεις. Να είναι καλύτερες οι προσφορές.
1: Ναι, γιατί στις εκπτώσεις δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβες.
0: Φοράω 40, το έχουμε σε 36. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Φέρτο μου,
1: φέρτο. Αυτό το έχει πει σε
0: λιγιόν.
1: Το νούμερο λέει δεν έχει σημασία. Αν είναι πιο μεγάλο το παπούτσι, θα βάλω κάτι μπροστά, λέει. Και θα πει, αν είναι πιο μικρό, θα χωρέσω τα δαχτυλάκια μου, λέει έτσι. Αρκεί να μου αρέσει το παπούτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάπου εκεί.
0: Αλλά να είναι σε λιγιόν.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Τόμι, επειδή έδωσες διάφορες συμβουλές για το μήνυμα, το φίλο, αν είστε 11 χρόνια μαζί και δεν έχετε προχωρήσει, εγώ θα σου έλεγα να μην το κάνεις. Θες να με ακούσεις? Άκουσέ με. Το άργησες.
1: Το άργησες.
0: Δηλαδή,
1: έλα ρε παιδιά τώρα, δεν υπάρχει.
0: Στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνεις πρώτα σιγά μου και να μην το έχεις αργήσει? Στα 2, στα 3,
1: δεν ξέρω.
0: Στα 4. Στα 5, θα πάω έτσι μέχρι το 11.
1: Τι έγινε μέχρι στα 8 ρε παιδί.
0: Στα 8, δηλαδή γιατί όχι στα 8 και όχι στα 9? Δηλαδή στα 8 είσαι ok, στα 9 δεν είσαι?
1: Δεν ξέρω ρε Μαρία.
0: Βλέπεις ότι ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό.
1: Πολύ σχετικό. Εμείς 16 χρόνια έχουμε να πάρουμε πρώτα. Μαρία Ζαφυρότη.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί.
1: Έρχεται η Τσόχο Τσουτσικάς. Και οι δύο είναι εδώ. Για εδώ. Άρτια αφιχθή ο Τσόχος.
0: Ο Τσόχος είναι εδώ, ναι.
1: Είναι εδώ, στο βάρο. Αν είναι με πουκάμισο, ξέρουμε ότι υπάρχει δουλειά.
0: Μάλλον έχει πάει για κατάθεση στο τμήμα.
1: Ναι. Ανανεώνουμε για αύριο. Έχουμε να πούμε πραγματάκια.
0: Για αύριο.
1: Gen Z. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πολύ διάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει σε έναν δικό της δρόμο και έναν δικό της ρυθμό. Όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας στη νέα εποχή με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, και επειδή ξεκινούν οι αγώνες και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσουμε το τέλειο τραπέζι για το ματς, στα Lidl θα βρούμε μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσουμε κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, finger food party box, mini τυράκια, τσιμπολογάμε, βλέπουμε τους αγώνες, είναι foul, δεν είναι. Προσθέτουμε και ψωμάκια burger με σουσάμι, chips και δροσερή rattler λεμόνι χωρίς αλκοόλ. Έχει σημασία γιατί είσαι δροσίζει και δεν χρειάζεται να γίνεις και ντεύτη.
1: Βέβαια, δεν θα γίνεις ταούλη.
0: Όλα αυτά στα Lidl.
1: Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Γιώργος Κιμούλης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Κι άντε είναι ο Γιώργος Κιμούλης και η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Τι δίδυμο είναι αυτό που έχει φτιάξει?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μου ήρθε τώρα.
1: Ή κάνει ένα θεατρικό, ή κάνει ένα τηλεοπτικό, ή κάνει κάτι.
0: Δηλαδή, έτσι
1: η Κατερίνα Ζαρίφη, παράδειγμα, παρουσιάζει θεματική ενότητα σε πρωινάδικο με τον Ουγγαρέζο. Με τον Ουγγαρέζο και Ζαρίφη. Ή ο Κιμούλης, ξέρω εγώ, με την Μαρία Τσομπανάκη σε μια θεατρική παράσταση, κάτι.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω.
1: Και άντε για τη Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται τώρα ο Γιώργος ο Γιάννησης, 1,60 πόσο είσαι, αγόρι μου, ύψος 1,65-1,70, είμαστε και μπόλικοι.
0: Ναι.
1: Με τον Κιμούλη που είναι 2 μέτρα παλικάρι.
0: Πιο ωραίος είναι ο...
1: Γιάννησης.
0: Ο Γιάννησης.
1: Ναι, είναι και πιο νέος τώρα. Εντάξει. Τι να λέμε. Για το άλλο τώρα, το ταμπάκο στο Ζαρίφη, δεν θα σχολιάσω. Δεν θα σχολιάσω.

0: Το ένα δεν λέει να τελειώσει και το άλλο αρχίζει.
1: Το ένα ποιο, το μπάσκετ εννοεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τελειώνει, ό,τι και να γίνει τώρα Σάββατο.
1: Ό,τι και να γίνει το Σάββατο να τελειώσει. Τι να κάνει.
0: Δεν θέλει, δεν θέλει.
1: Και 43 παρατάσεις να γίνουν, θα τελειώσει.
0: Καλά, χτες πόσο εξουθενωμένοι όλοι.
1: Ναι, μετά.
0: Ήταν που ήταν κλειστό το rotation, ήταν και ο αγώνας όλος στα κόκκινα, ρε παιδί μου, στο όριο. Τους έβλεπες στο τέλος, δεν μπορούσαν να είναι. Μετά το πρώτο βήμα, αν τους περνούσε ο αντίπαλος στην επίδεση, δεν ακολουθούσαν. Δεν μπορούσαν. Λογικό.
1: Θα δούμε τώρα, θα ξεκουραστούν, έχουν μια μέρα παραπάνω.
0: Ευτυχώς!
1: Ναι.
0: Διότι με την εικόνα που είδα στη δεύτερη παράταση, εάν παίζαν σε δύο μέρες, δεν ξέρω τι μας θα βλέπω. Πραγματικά.
1: Τα μήλα θα παίζανε.
0: Επίσης, αρχίζει σήμερα. Δεν ξέρω να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Φωνάζω γιατί προσπαθώ μόνος μου να βρω ενθουσιασμό για όλο αυτό. Νομίζω πιο σβηστό, πιο ξενέρωτα, δεν έχει αρχίσει Μουντιάλ.
1: Αν δεν αρχίσουν τα... Κοίταξε, το μόνο που δουλεύει είναι τα πανίνι μου φαίνεται. Λοιπόν, άμα δεν αρχίσουν τα ματσάκια να δούμε τι γίνεται. Σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με ένα Μεξικό, που είναι και διοργανώτρια χώρα, μία από τις τρεις, με Νότια Αφρική. Στις 10.
1: Ωραίο.
0: Και μετά πάει ξημερώματα, 5 η ώρα μετά είναι το άλλο. Έχει...
1: Μια χαρά ώρα είναι το 10.
0: Το 10 είναι μια χαρά. Από τις 9.30 φαντάζομαι θα υπάρχει και ένα έτσι mini show, διότι είναι και η πρεμιέρα.

0: μετά αργά το βράδυ, ξημερώματα, νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πάει άκλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι και μέσα σε καθημερινή, δεν έχει μπει και κόσμο ακόμα σε αιθμούς να αρχίσει να το, okay. να το ρολάρει. Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν σήμερα, η ατζέντα περιλαμβάνει που και το ένα μπαίνει για να μπει τώρα, γιατί είναι ξημερώματα Παρασκευή. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που είναι άψογος, μας το έχει καταγράψει. Έχουμε και Πόλο Ανδρών, Ρεν Champions League, Final Four, ημιτελική στη Μάλτα, Μπαρσελονέτα, Φερεντσβάρος στις 8 και στις 10 προορέκο Ολυμπιακός. Αυτά επίσης είναι σημαντικά.
1: Εχθές τα κόριτσια του Ολυμπιακού κέρδισαν και πήγαν τελικό.

Είναι clients, σα στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σα και το τηλέφωνό σα για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλο τη εκπομπή. Όπου ένα ακροατή θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τι γραμμέ τη Κρήτη από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητέ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά του μέχρι τι 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές πρέπει να έρθουν εδώ να παραλάβουν την επιστολή από την γραμματεία του σταθμού για να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Οι πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα δηλαδή. Κατεβάστε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Δεν έχουμε όμως ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε το Μουντιάλ που αρχίζει και λογικό είναι όλοι οι προσοχή μας να είναι εκεί. Έχουμε και αγώνες για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Έχουμε την διοργάνωση European League, η οποία διεξάγεται με άλλο φόρματ. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν την link phase στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβετε εσείς που δεν είστε έτσι τόσο μοιημένοι στο άθλημα του βόλεϊ. Έχουμε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για το πλασάρισμά μας σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το τριήμερο, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, υποδεχόμαστε εδώ στο Κλειστό της Γλυφάδας στην Ισλανδία. Και την Κυριακή στις 8 και την Κυριακή στις 7 έχουμε αντίπαλο την Βόρεια Μακεδονία. Δύο ομάδες νομίζω που είναι στο χέρι μας να κάνουμε νίκες και να καλύψουμε λίγο και την κακή ήττα που κάναμε στην Σουηδία.
1: Βόλη από Ισλανδία μου φαίνεται λίγο σαν...
0: Και εγώ δεν το πω, δεν νομίζω ότι είναι...
1: Σαν ένα ανέκδοτο που λέγαμε παρέα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι...
1: Σκανδιναβός μπασκετμπολίστας.
0: Ναι, βολεϊμπολική χώρα. Αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει περισσότερα και διάφορος ξέρει.
1: Ναι, γιατί εμείς το λέμε έτσι. Ναι, ναι.
0: Κώστας Χριστοφιδέλης κοντά μας, θρύλος του ελληνικού βόλεϊ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Της δικής μας ομάδας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είσαι καλά, Κώστα?
1: Όλα καλά.
2: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Τα λέμε καλά.
2: Όλα καλά δεν γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε τα περισσότερα.
0: Σωστό. Μακάρι να έχουμε τα περισσότερα. Μπράβο. Λοιπόν, Ισλανδία.
2: Ένα σχόλιο όσον αφορά την αναφορά που κάνετε σήμερα για τους Ισλανδούς. Ναι, όντως άγνωστοι σε εμάς, μετά από 35 χρόνια σχεδόν στο χώρο και σαν αθλητής και σαν προπονητής, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με την αντιμετωπίζουμε με την ομάδα της Ισλανδίας.
0: Μπορεί να έχουμε καμιά έκπληξη. Όχι, δεν χτύπα ξύλο, αλλά με τον άνθρωπο τώρα.
2: Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε αυτοπεποίθηση. Και παρόλο που είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία, τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος ότι όσον αφορά στην εθνική ομάδα, σε κάθε άθλημα, όχι μόνο στο βολέι, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και έτσι όπως έχει εξελιχθεί φέτος, έτσι όπως θα εξελιχθεί φέτος το καλοκαίρι μας, που στην ουσία το European League είναι μια μορφή υποδηματικών και για το επόμενο ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά και για το παγκόσμιο του χρόνου, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Και αυτό γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς.
0: Δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος που θα πάρουμε πρόκριση, απλά μπορούμε και από αυτή τη διαδικασία, σωστά?
2: Κι όμως είναι προκριματικό παγκοσμίου, εμείς το βλέπουμε και έτσι. Γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, που μέσα από αυτήν θα καλυφθούν και οι θέσεις για το παγκόσμιο που είναι του χρόνου. Και να σας πω ότι αυτό είναι και ο μεγάλος μας στόχος.
0: Το παγκόσμιο που έχουμε.
2: Περνάει μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
0: Που έχουμε να βρεθούμε από το 2006 στο παγκόσμιο.
2: Σωστά.
0: Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση.
2: Και είναι τεράστια πρόκληση για μας και θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Κάθε παιχνίδι, κάθε σετ είναι σημαντικό, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της βαθμολογίας.
0: Ναι, διότι έτσι όπως έχει γίνει το νέο format, και θέλω και να σχολιάσω γι' αυτό, πλέον που είναι σαν τη link phase που όλες οι ομάδες, 27 ομάδες αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Όπως λες, κάθε λεπτομέρεια παίζει διαφορά. Είναι πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, ότι η διαφορά των τερμάτων, γιατί θα υπάρχουν σαφώς ισοβαθμίες, είναι που κάνει τη διαφορά. Και λέω εγώ τώρα, από τη στιγμή που αποτελεί τρόπο πρόκρισης, όταν δεις να αντιμετωπίσεις Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία και το επόμενο τρίμερο Σαββατοκύριακο, Αυστρία και Λουξεμβούργο, δεν λέμε ότι είναι μια ευκαιρία με ομάδες που θεωρητικά είμαστε φαβοροί να ξεμπερδέψουμε?
2: Εντάξει, είναι εντελώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς τα προσεγγίζεις αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς και οι ομάδες που αναφέρατε είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα μας, πάντα σε εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θυμίζω εθνική ομάδα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι κερδίζοντας και αυτές οι ομάδες, οι συλλογοί πότε δεν είναι τόσο μεγάλοι συγκριτικά με το αν κέρδισε ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα ή και πάνω από το επίπεδο το δικό σου. Εκεί εκτοξεύεσαι βαθμολογικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι θετικό. Αν με ρωτάτε προπονητικά, θα ήθελα να βρίσκομαι αντιμέτωπος με ομάδες καλύτερου επίπεδου, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο τρίμερο. Αλλά νομίζω ότι μέσα από μέσα από τον ανταγωνισμό όλοι μας, παίχτες, προπονητές, γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό στην ουσία θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο, δίνοντας έτσι τα εφόδια στα παιδιά να μπορέσουν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, από την άλλη μεριά του φιλέ, με παίχτες τους οποίους δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν.
0: Τι διαφορετικό περιμένεις να δεις από την ομάδα μας σε αυτό το τουρνουά της Γλυφάδας?
2: Κοιτάξτε, το πρώτο τουρνουά στη Σουηδία δυστυχώς δεν ήταν έτσι όπως το περιμέναμε. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το φετινό πρωτάθλημα, τράβηξε πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι δεν καταφέραμε να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αν εξαιρέσουμε τρεις προπονήσεις, για να μπορέσουμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Σουηδία. Τα παιδιά κουβαλάνε πολλά προβλήματα, έρχονται από μια γεμάτη σεζόν, μεγάλη σεζόν, και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Παρά τα αυτά θέλουν να εξήρουν την προσπάθειά τους, τη διάθεσή τους και τη θέλησή τους να βρίσκονται εδώ, να προσπαθούν, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματά τους, και ξέρετε όσοι είμαστε εδώ το κίνητρό μας είναι τεράστιο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η συνοχή. Και ξέρετε, για να έχει μια ομάδα συνοχή χρειάζεται χρόνο μέσα στο
0: γήπεδο.
2: Κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε έχοντας καλύτερο πρόσωπο από το προηγούμενο τουρνά. Είχαμε καλές στιγμές. Η Σουηδία, να ξέρετε, γιατί επανέρχομαι στο αρχικό σας σχόλιο για σκανδιναβικές ομάδες, το βόλιο αυτό αρχίζει
0: και... Όχι, οι Σουηδοί είχαν και βολεμπολίστες καλούς και στην παρελθόν.
2: Είχαν και εξακολουθούν.
1: Το σχόλιο μου αφορούσε τους παλιά χρόνια τους μπασκετμπολίστες. Ήταν ανέκδοτο.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι πως πιτσιρικάς για να Γκούσταφσον που...
1: Εντάξει.
2: Έτσι ακριβώς. Και στο μπάσκετ είπα μακριά. Η Φιλανδία πλέον αρχίζει και...
1: Σωστά.
2: Το επίπεδο τους είναι
1: τα τελευταία,
2: πολύ
1: τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα τελευταία χρόνια,
0: ο βασικός στόχος του καλοκαιριού, κάτι πήγες να μας πεις για τη Σουηδία και πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα, νομίζω και σε διακόψαμε.
2: Εντάξει, σίγουρα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο αν ήμασταν κάπως πιο τυχεροί, πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί ξέρετε, ένας πόντος για εμάς το τέλος του τρίτου σετ θα μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση. Ναι, και ήταν κάπως έτσι. Άσχημος ως ο τρόπος που χάσαμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απογοητευόμαστε. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά και το δουλεύουμε όλη την εβδομάδα είναι ότι ο οδηγός μας για την συνέχεια της διοργάνωσης είναι το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, τα 2,5 σετ που ήμασταν εξαιρετικοί όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής, της διάθεσης. Και με επεξίδα αυτό συνεχίζουμε και το επόμενο τουρνουά με σκοπό να επαναλάβουμε αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι μας και γιατί όχι να το παιχνίδι με παιχνίδι να το βελτιώσουμε.
0: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού ποιος είναι?
2: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού είναι να κερδίσουμε αύριο την Ισλανδία. Αυτό είναι ο βασικός, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μπορεί να μην μας δώσει τους πολλούς βαθμούς έτσι ώστε να ανέβουμε στο ranking, αλλά σε περίπτωση απώλειας σετ, δεν μιλάω για το παιχνίδι που δεν μας περνάει καν από το μυαλό και έχουμε τη δυνατότητα χωρίς ίχνος έτσι έπασης και αλαζονίας να τους κερδίσουμε. Ακόμα και η απώλεια σετ θα μας κοστίσει βαθμολογικά πάρα πολύ. Οπότε η συλλογή βαθμών που στην ουσία μας εξασφαλίζει και μας φέρνει πιο κοντά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2027 είναι ο μεγάλος στόχος. Από εκεί και πέρα μια συμμετοχή σε ένα Final Four του European League είναι πολύ σημαντική και να τονίσουμε επίσης ότι σε περίπτωση που περάσουμε στις 4 πρώτες ομάδες αυτομάτως εξασφαλίζουμε και την πρόκρισή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό.
0: Πόσο εφικτό είναι να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 2027? Είναι πολύ ψηλά ο πύχης, ρε παιδί μου, ή είναι κάτι που εάν είμαστε όπως πρέπει, όπως θέλεις να είμαστε, μπορούμε?
2: Αν είμαστε όπως πρέπει, καταρχάς να είμαστε υγιείς, να έχω τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στην παγκόσμια λίστα, στη λίστα και τα παγκόσμια να είναι ετοιμοπόλεμοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος του καρακεριού θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια πρόκληση που μετά από 20 χρόνια τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νούμερο 26, αν δεν κάνω λάθος. Στο παγκόσμιο συμμετέχουν 32 ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα, γιατί ξέρετε, πηγαίνει και με τις ομάδες που έρχονται από Αναήπειρο, πρέπει να υπάρχει ισομερή κατανομή. Αν διατηρήσουμε αυτή τη θέση, κατά μεγάλο ποσοστό θα συμμετάσχουμε στο επόμενο παγκόσμιο.
0: Ωραία. Και πες μας λίγο και τα δυνατά
1: σημεία. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που παίζουν 26 για να βγουν 32.
0: Μα θα έχεις μαγωθεί. Έχεις μαγωθεί, δεν κρινιάζεις τίποτα. Λοιπόν, Κώστα μου, ποια είναι τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας?
2: Τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας είναι ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από παιδιά που έχουν κίνητρο. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά διεθνείς αθλητές και να μην έχουν κίνητρο, δεν θα ήταν εδώ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Είναι παιδιά τα οποία είναι ηλικιακά πάρα πολύ κοντά. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό κίνητρο, δηλαδή η αγάπη για το βόλεϊ, για το άθλημα που κάνουν. Και ξέρετε, όταν υπάρχει το εσωτερικό κίνητρο, όλα τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς το σύγχρονο αθλητισμό, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βόλεϊ, συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, οι εκπαιδευτικές ανιδέες υπονομεύουν όλο αυτό το εσωτερικό κίνητρο και κάποιες φορές οι αθλητές χάνουν τον δρόμο τους. τα δικά μου παιδιά, τα δικά μας παιδιά στην εθνική ομάδα είναι παιδιά τα οποία θέλουν να αγαπάνε το βόλι, θέλουν να προοδεύουν και αυτό για μένα είναι το κλειδί αυτής της ομάδος. Τώρα από εκεί πέρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά το αθλήματός μας, είμαστε ομάδα που βασιζόμαστε πάρα πολύ στο side out, έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί πάρα πολύ σε αυτό, επενδύουμε σε αυτό. Τώρα στα υπόλοιπα μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε.
0: Ωραία. Μία κουβέντα μόνο και για την εμπειρία σου που είχες φέτος με την ομάδα του Φλίσβου που έκανε συγκλονιστική πορεία και σε αποδοσμεύουμε.
2: Εντάξει, κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε ομάδες μέσα στη χρονιά μου. Αρέσει να σχεδιάζω το καλοκαίρι την ομάδα την οποία θα σκοπεύω να δουλέψω μέσα στο χρόνο. Η ανασχόλησή μου όντας ομοσπονδιακός προπονητής μου έχει κάποιους περιορισμούς που είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω μέσα στο καλοκαίρι να λάβω κάποια ομάδα. Οπότε, εντάξει, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τεράστιο σχολείο για μένα. Και η πορεία έδειξε ότι πραγματικά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Ξέρετε, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Όταν πήγα στην ομάδα υπήρχε μια ψυχολογία, η οποία καταλαβαίνετε όντας την τελευταία θέση είναι κάπως δύσκολο να την στρέψεις. Παρά τα αυτά τα παιδιά και η διοίκηση δείξανε διάθεση, συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε και καταφέραμε μια εξαιρετική πορεία στο θεσμό του κυπέλλου. Φτάσαμε στο τελικό, κοντρά με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η δυναμική του. Και αν σκεφτούμε και την πορεία μέχρι εκεί που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό, αποκλείσαμε τον Μίλωνα, ομάδες με τεράστια μπάντζετ και παίκτες μεγάλης αξίας, καταλαβαίνουμε ότι έχει διπλή αξία η πορεία μας.
0: Ωραία. Να είστε καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή τύχη λοιπόν την Παρασκευή και την Κυριακή. Ακούσαμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή στην ομάδα ανδρών του Βόλεϊ. Θυμίζουμε την Παρασκευή για το European League Ελλάδα-Ισλανδία στις 8 ώρα στην Γλυφάδα και την Κυριακή στις 7 η ώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 γραμμούλες αν έχετε για όλους εσάς. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε το παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι και έως τις 2 παρέα με την αφεντιά μου και τον Νικοράλη και με πολλούς άλλους και πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω τηλεόραση Kindos QLED 55 inch παρακαλώ. Λοιπόν, ένα βιβλίο από το Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπο και πολλά πολλά άλλα. Και ξαναλέω, δεν θα είμαι μόνο εγώ με τον Νικοράλη, εμείς εκεί θα είμαστε απλά οι κορδοσφόντες. Θα ακούσετε και κάποιους που το έχουν κλωτσίσει το τόπο και ξέρουν.

0: κάναμε λίγο πριν την κουβέντα με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή βόλεϊ των ανδρών, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Είδηση επίσης προκύπτει τώρα από το βόλεϊ γυναικών αυτή τη φορά του Παναθηναϊκού, καθώς η Μικάλια White συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και για την επόμενη χρονιά.
1: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει.
0: Στις 3 η ώρα θα κάνουμε, μετά τις 3 μάλλον, λίγο μετά τις 3 θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο που αρχίζει απόψε στις 10.
1: Τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη.
0: Και αυτό που ξεκινήσαμε λίγο πριν να λέμε με τον Μπάμπη, ότι έχει μπει λίγο μουδιασμένα. Θυμάμαι την προσμονή που είχαμε για άλλα παγκόσμια κύπελα. Πόσο, τι φούρια είχαμε, τι ωρέξεις είχαμε, τι διάθεση. Εδώ είναι λίγο οι περίεργες ώρες. Είναι λίγο ότι δεν είναι η εθνική μας εκεί. Είναι λίγο τα γύρω-γύρω που δεν συνάδουν με τον αθλητισμό. Οπότε μας έχουν κρατήσει λίγο πίσω.

0: Θα σας πω ότι όπως ήταν αναμενόμενο μέσα σε 2 ώρες, μπορεί και κάτι λιγότερο, έγινε sold out για το 5ο παιχνίδι της GBL, τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Ακτόρ.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Μεθαύριο Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Ο Αστέρας Εξαρχείων διοργανώνει συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των τμήματων του. Να πάτε.
0: Να πάτε. Διότι και ωραία είναι να πηγαίνει συναυλία στο καλοκαίρι και καλός σκοπός υπάρχει. Άρα τι καλύτερο

0: πορεία, λέει μια διαπίστωση, μια κοινωνική διαπίστωση, με δύο ενεργούς πολέμους, κίνδυνο για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει τόσο πολύ διάθεση για να παρακολουθήσεις. Ένα δίκιο το έχει.
1: Βέβαια, από την άλλη, και στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: και ξαναλέω, γίνονται και πραγματάκια τώρα. Προβλήματα με τη βίζα, κάτι έλεγχη ξενοχιστική, ακόμα και στα μέλη των αποστολών. Κάτι, δεν συνάδει με το κλίμα μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.
0: Αλεπότρυπα, γιατί πώς το λένε ρε φίλε, δεν το λένε αλεπότρυπα.
1: Ξέρω, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, έτσι μας το έστειλε ο φίλος από τον Αστέρα εξ αρχείων.
1: Κάτσε να δω.
0: Αλεπότρυπα.
1: Πιψέλη.
0: Μα.
1: Μα, πολύ σύντομα στο γήπεδο και όλα σε αλεπότρυπα, βλέπω και τέτοια.
0: Okay. Ναι, γιατί δεν το...
1: Ούτε ξέρω, δεν είναι από ένα λάθος. Να πάμε και λάθος, δεν...

0: σε πω. Μεξικό, Νότια Αφρική, εύκολα, δύσκολα να το παίρνει το Μεξικό.
1: Το παίρνει.
0: Το παίρνει το Μεξικό. Εντελώς ντέρμπι είναι αυτό τα ξημερώματα. Το Νότια Κορέα Τσεχία, για να καταλάβεις τώρα. Ναι. Πάλι σε απόδοση, γιατί δεν έχουμε και σαφή εικόνα τώρα. Είναι 2,62 η Κορέα, 2,87 η Τσεχία. Είναι εντελώς οριακό.

0: ένα παγκόσμιο κύπελο που θα λείψουν πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού.
1: Και θα λείψουν και ομάδες, Ιταλία.
0: Καλά, ναι. Παράδειγμα, οι Γερμανοί δεν θα έχουν τον Κνάμπρι.
1: Να.
0: Η Βραζιλία χωρίς τον Ροντρίγκο που μέχρι ψυχίας του δεν θα μπορούσε, έξω και ο Μιλιτάο. Δεν έχει τον Σίμονς το δικό μας η Ολλανδία, τον Κιντή και η Γαλλία. Υπάρχουν πολλοί, εντάξει, τον Φερμίν Λόπεθ η Ισπανία, τον Μιναμίνο οι Ιάπωνες που τσιπονάει, διότι είναι άλλος ένα ρόστερ Γαλλίας η Ισπανίας, άλλος ένα ρόστερ Ιαπωνίας.
1: Ο Γιαμάλ τελικά θα φτάσει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν μπορεί να το πρώτο παιχνίδι θα είναι. Ο Ντελίχτ εκτός από τους Ολλανδούς, ο Τερστέγγεν από την Γερμανία και ο Μιτώμα από τους Ιάπωνες. Γενικά υπάρχουν. Επίσης είναι και ένα Μουντιάλ που θα είναι λογικά το κύκνιο άσμα πολλών σπουδαίων. Δηλαδή Μέση, Κριστιανό. Μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που θα το συζητούμε σε παγκόσμιο κύπελο.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μπάμπη, Σταύρο.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Σταύρος Όλιος, είμαι από το... από το μπάσκετ από το ΆΚΑ που είχαμε βρεθεί μια φορά και ο Ζωφαπέτη μου Καβαλιώτης.
1: Α, ναι.
2: Τι κάνεις.
1: Μια χαρούλα.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ούτε για τους αγώνες ούτε τίποτα άλλο, αλλά μόνο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Mm-hmm. Θέλω να, να πω πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στο Sport FM.
1: Να σε καλά.
2: Σας ακούω 28 χρόνια.
1: Και μυαλό δεν έβαλες.
2: Όχι. Το παραδέχομαι και ο Νεάρ, μυαλό δεν έβαλα.
0: Ούτε εμείς. Ούτε εμείς πάντως.
2: Και καλά κάνετε. Απλά θέλω να πω ότι... τα έχω ζήσει όλα με το Sport FM, έχουν περάσει όλοι, ακόμα και ο Έμνησος Μαχαίρας, το θυμάμαι που 5 η ώρα το πρωί μαζί με τον Ερατζιά και πολλά άλλα παλιά. Όλα, ρε, όλα. Απλά θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, να είσαι γεροί, δυνατοί, υγεία και ελπίζω να ξαναπούμε πάλι και σε 40 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, υγεία να έχουμε όπως λες. Και όλα θα γίνουν.
2: Φιλάκια σε όλους και θα τα πούμε στον
1: Ρόκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου πατρίδα.

Και δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Κριστιάνο που λέγαμε λίγο πριν. Εντάξει, είναι και ο Μόντριτς, σπουδαίος επίσης. Πιθανότατα θα είναι και ο Τσόα. 40 χρόνια έχει φτάσει ο Μεξικάνος τερματοφύλακας. Όπως και ο... Νομίζω ότι λογικά θα είναι και για τον Kevin De Bruyne. Και για τον Νόιερ.

0: Και με τον Λαζαρίδη, ναι, έχει κάνει
1: σαφώς.
0: Και τον Λαζαρίδη.
1: Σάββατο κυρίως. Αυτούς που είπες, από αυτούς που είπες, οι περισσότεροι έχουν σταματήσει και δεν το ξέρουν. Ποιος έχει σταματήσει, ο Μέση και ο Κριστιάνο, επειδή δεν παίζουν στην Ευρώπη.
0: Ο άλλος μου λέει, Μπάμπη πανηγυρίζει με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκο.
1: Βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισες.
0: Φαντάσματα βλέπεις, ρε φίλε.
1: Μήπως
0: πίνεις ρε φίλε.
1: Σε ρωτάει, σε ρώτησε ρε φίλε. Όχι, όχι.
0: Έχω κάνει κιχ για ΠΑΟΚ εγώ σήμερα.
1: Δεν, σε ρωτάει, έχει ερωτηματικό. Λέει Μπάμπη, πανηγυρίζεις με την διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκου. Έτσι είναι το μήνυμα. Αμέσως εσύ να βγεις στην κόντρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Γιατί λέει βάλανε τον πέμπτο τελικό στις 6 το απόγευμα και όχι στις 8 για παράδειγμα. Λέει το πρώτο μάτς του Μουντιάλ αρχίζει στις 10. Διότι αν έχει μια παράταση παράδειγμα, τι θα γίνει. Δηλαδή στο Μουντιάλ ή μετά θα έχει και απονομές, θα έχει ρεπορτάζ. Δηλαδή τι θες να τελειώσει, ξέρω, ο τελικός, πες ότι τελειώνει on time. Να μην έχεις ρεπορτάζ, να μην έχεις δηλώσεις, να μην έχεις απονομές αν γίνουν κτλ. Και να σου πούνε, α, τελείωσε το μπάσκετ τόσο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα, ξέρω, στο Καναδά και τη Βοσνία και στην, στο Κατάρ και την Ελβετία.

0: ευχαριστούμε τον Άκη για τα καλά του λόγια.
1: Δεν φτάνει μόνο η δουλειά για ένα κομμάτι.
0: Από το αεροδρόμιο, από τα σπάδα που στέλνουν επίσης ευχές. Και εκεί τους ευχαριστούμε, εκτός αν είναι ο ίδιος ο Άκης, δηλαδή απλά στο να έχει βάλει την υπογραφή του, το όνομά του και στο άλλο όχι.

0: και επειδή είμαι σίγουρος ότι τον μία θα το βλέπεις και τον δύο, μη σου πω. Και εγώ. Αυτό που αρχίζουν τις 4 και στις 5, θα αντέχεις, λες.
1: Το 4, ανάλογα το.
0: Ανάλογα το μάθος, λες να ναι, κρατιέσαι.
1: Θα μπορεί να κρατηθώ, γιατί οριακά εκείνη την ώρα πάω για ύπνο. Δηλαδή.
0: Βέβαια, μου ξέρει τι γίνεται. Είναι και ανάλογα στη μέρα. Τώρα το Σάββατο, πως Κυριακή 4. Να. Θα μπορούσες να πεις ότι οκ, okay, δεν έχω.
1: Τι ρεκοπρίτη, τη Δευτέρα το πρωί.
0: Όχι, Σάββατο πως Κυριακή. Ξυπνάω, ρε, φίλε, να έρθω στη δουλειά.
1: Ξυπνάς τι, 11 η ώρα, 12.
0: Όχι, 12 άμα έρθει τα 12.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Άλλο είναι το ζήτημα.
1: Ρε τώρα ρε, δεν φταίει κανείς. Εγώ που δεν είχα καθιερώσει τις κάρτες. Να τυπάτε κάρτα, να πούμε να ξεμπερδέψουμε.
0: Έχουμε πέσει τώρα, δηλαδή αυτό που είναι 4 ώρα ξημερώματα Σάββατο προς Κυριακή που λες ότι είναι δύσκολη ώρα, θα μπορούσα. Δεν έχω πάει μια βότα, μια έξοδο, έχω πει δύο ποτάκια, γυρίζω. Α, ίσως αυτός είναι ο λόγος που θα μπορούσα να το δεις. Είναι το IT Σκωτία.
1: Το IT Σκωτία.
0: Μόνο αν έχει γυρίσει. Μόνο αν έχει γυρίσει από τι ποτάρε και πέστε σε ένα chill out.
1: Το IT Σκωτία και στι 9 και στι 8 και στι 10 να το έχουν μπορεί και να μην το δώσει.
0: Θα έχω εδώ μια περίεργα να δω την IT.
1: Ναι.
0: Και έχει πρωί. Α, μπορεί να έχει το άλλο να κοιμηθεί σχετικά νωρί. Σχετικά.
1: Πώ μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ούτε εγώ μπορώ. Για τον κόσμο. Και εγώ δεν μπορώ. Γιατί με την ίδια ασθένεια πάσχω.
1: Να πει 9 η ώρα τώρα πάω για ύπνο.
0: Δεν μπορώ. Δεν το κάνω στο σχολείο. Έχει όμως 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. 7 η ώρα το μαναγκό που είναι 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραίο ματσάκι, φίλε.
1: Ποιο?
0: Έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Μα, ναι.
0: Δηλαδή, άσε μας εμάς.
1: Εντάξει.
0: Για αυτό που θα ξυπνήσει πρωί να κάνει το καφεδάκι, να ανοίξω στο μπαλκονάκι το Κυριακή πρωί να πεις να γουστάρω, το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Από μικρός το θέλω να το κάνω αυτό. Δηλαδή να.
0: Ξυπνάς πρωί-πρωί
1: και. Να ξυπνάω πρωί-πρωί να φτιάξω καφέ και να δω IT Τουρκία.
0: Όχι IT Τουρκία, Αυστραλία-Τουρκία. Ωραίο είναι αυτό, αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το είχα όνειρο από μωρό.
0: Τι όνειρο, τι όνειρο έχει από μωρό, δηλαδή τι είναι. Να βλέπεις 7 ώρα το πρωί, τι θέλει να δει.
1: Να με στη χασιά που δεν έχει πάει.
0: 7 ώρα το πρωί είναι.
1: Ναι, 7 η ώρα το πρωί, άμα δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ.
0: Τι γέφυγε. Σταύρο λέει 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει ένα αντιεμπορικό παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα κάτσει κάποιος φανατικά για να το δει. Παιδιά, δεν έχει μόνο, δεν είναι μόνο το εμπορικό, έχει πάρει
1: μπορεί όλο. Μπορεί να το έχει παίξει ρε φίλε.
0: Όχι, όχι, γιατί λέει δεν βάλανε τον τελικό ρε παιδί 8 η ώρα, τους λέω. Στις 10 η ώρα υπάρχει παιχνίδι. Αν πήγαινε παράταση κτλ. Δεν γίνεται. Έχεις πάρει όλο το πακέτο, πρέπει να μεταδώσεις όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν επίσης εκπομπές που παίρνουν από τα ΜΑΤ. Τι θα κόψουν εκπομπές οι οποίες έχουν χορηγίες, έχουν τα διαφημιστικά πακέτα. Γιατί εσύ δεν σε βολεύει το 6 και θα θες να πάει λίγο πιο αργά ο τελικός.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μπαμπή.
0: Τι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί τον τόσο Σταύρο με την Κρίνια, επειδή σου είπα εγώ για τη Χασιά. Έμεινε δε με... Σταύρο, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Πότε θέλει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έχεις ανοιχτή επιστολή, ανοιχτή πρόσκληση, κενό τραπέζι. Πώς θες να το πω, εκεί που πάει η παρέα του Sport FM, ο Σωτηρακόπουλος και τρώει, πες του.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Ο αρχοντικός διχασιά.
0: Ωραία.
2: Να σε καλά.
1: Σε περιμένω.
0: Με την πέντε ευκαιρία.
3: Σφάξε μια πλάγια πρόβατα και περίμενε.
1: Πάμπι,
0: θα
1: έρθεις κι εσύ.
0: Όχι. Α, πάρω εδώ. Καλά το είπες.
1: Πάμπι, θα έρθει.
3: Θα έρθω με το Σταύρο.
0: Όχι, δεν το φέρω μαζί. Να γκρινιάζει, όχι.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπης θα έχει ιδιαίτερη, επειδή είναι και Ολυμπιακός, επειδή είναι και ιδρυτικός τέλεχος στο Sport FM, έχει
0: ιδιαίτερη μεταχείριση.
1: Μάλιστα.
0: Κάνεις και μεταχείριση τώρα.
3: Μας έχουν φάει τα μέσα.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά
2: κι εσύ. Όχι, παιδιά, για 7 ώρα το πρωί μιλάω την Κυριακή. Και 8 ώρα το απόγευμα έχει Γερμανία, Κουρασάο.
3: Κουρασάω.
2: 8 η ώρα. 11 η ώρα. Όλο.
3: Θα πάρω ένα κρουασάν και καθαρίσω.
2: Κυριακή βράδυ.
3: Ναι.
2: 11 η ώρα, Ολλανδία-Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, να ξέρεις. Μην με κοιτάς έτσι.
3: Δεν σε κοιτάω.
2: Είναι όντως πολύ καλή ομάδα.
3: Δεν έχω εικόνα.
2: Η Ιαπωνία.
3: Δηλαδή έχω μια παλιά εικόνα.
2: Η Ιαπωνία από τις μη πρωτοκλασσάτες εθνικές είναι μέσα σε αυτές που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
3: Ο Χασουμότο παίζει.
2: Σου είπα ότι δεν παίζει.
3: Τι τραβάω.
2: Σταύρο, λέει, να ξέρεις ότι μετά τις αποκαλύψεις πως δεν έχεις πάει στη Χασιά, έχει ντραπεί η χοληστερίνη και τα τετρακλικερίδια μου.
3: Λογικό είναι, ρε φίλε.
2: Η μεγάλη στιγμή έφτασε, το 23ο παγκόσμιο κύπελο κάνει πρεμιέρα. Και τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και τον Καναδά για την σέντρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η αυλαία ανοίγει με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική μπροστά στο κοινό του, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης του. Λίγες ώρες αργότερα, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο Σαπόπαμ, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη μέρα δράσης του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θα θυμούνται όλοι. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: Θα πω αλήθειες, έτσι, επειδή εγώ και ο Σταύρος και γενικότερα αυτοί εδώ που κάνουν εκπομπές και τα λοιπά είναι φασολάδες, δηλαδή από τις περισσότερες εθνικές ομάδες μυρίζουν το δάχτυλο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Άντε να ξέρουμε την Ισπανία, τη Γερμανία, άντε την Αγγλία, γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι αγγλόδουλοι.
1: Αγγλόφιλοι.
0: Αγγλόδουλοι, δηλαδή. Και τα λοιπά. Αλλά θέσαμε σε νέο αίμα.
1: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη.
0: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη να καθίσει λιγάκι να βρει πράγματα.
1: Εσύ δεν το ξέρει, δηλαδή. Έχουμε καλύτερο σώμα. Αυτό βρήκαμε εύκολο.
0: Ρε φίλε, αυτός πέρναγε εκείνη την τώρα.
1: Όχι, το έχει δουλέψει, το έχει δουλέψει ο Κώστας. Έλα, Κώστη, καλησπέρα.
0: Να μας πει 10 πράγματα, διότι είμαστε μυρωδιάδες.
1: Μας έρχεται λίγο τα μάτια.
0: Ναι.
1: Λέω.
2: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλησπέρα.
1: Εμείς είμαστε καλά και κάναμε ένα πρόλογο. Τώρα δεν ξέρω αν το βιώνουμε μόνο εμείς έτσι. Ότι δεν έχουμε την ίδια κάψα, την ίδια προσμονή όπως άλλες χρονιές. Ξέρεις, λίγες ώρες πριν την έναξη του Μουντιάλ.
0: Συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε εμείς οι πιο. Πιο μεγάλη που έχουμε δει αρκετά μουντιάλ.
1: Μα που είμαστε στην ίδια κατηγορία, ηλικιακή.
0: Όχι, έχουμε δει. Έχουμε δει μουντιάλ. Έχουμε δει. Είμαστε στην ίδια κατάσταση γιατί έχουμε δει. Δεν είναι θέμα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, αστείευομαι.
0: Είναι ο ένα 40 και ο άλλο 70 και ο άλλο 45.
2: Κοίτα να δει.
0: Έχουμε το εξή. Κοίταξε να δει. Εμεί περιμέναμε αυτά τα μουντιάλ για να δούμε τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αργεντινή. Την Παραγουάη και το Μεξικό και κάποιες ομάδες που σε χοντρές γραμμές. Αλλά περιμέναμε από την Αργεντινή ένα Μέση πριν 15 χρόνια. Έναν. Άμα πω κάποιον από την Βραζιλία, θα αδικήσω τον Ρονάλντο, τον.
1: Επίσης, τότε. Δεν του βλέπουμε και συνέχεια. Τον Μαραντόνα. Τον έβλεπε δύο φορές σε ένα ευρωπαϊκό
0: τμήμα. Τον Μαραντόνα τον έχει συγχαθεί και
1: το χειμώνα. Το Μαραντόνα, λέει. Ακόμα και το Μέση, το Κριστιανό.
0: Και η γυναίκα του, άμα τη ρωτήσει, δεν τον βλέπει το μάτσα, ας πούμε. Δηλαδή. Εντάξει.
2: Ναι, αλήθεια αυτό.
0: Ψάχνουμε να βρούμε, κάποιους και να πούμε, α, ναι, να δούμε τι θα κάνει.
1: Μήπως αυτό το. Μήπως θα ξεπεταχτούν και τέτοια.
0: Μήπως πεταχτεί ο Γιαμάλ, μήπως πεταχτεί ο Τάδε, μήπως πεταχτεί ο άλλος. Να ψάχνουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα πεταχτούν.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Κάποιο περιμένει και Κουρασάο, περιμένει και Εκουαδόρ, περιμένει και Αϊτή.
1: Που δεν περιμένει να κάνουν κάτι.
0: Εμένα, όταν μου λες Κουρασάο, ο νους μου πάει στον περίπτερο να πάρω ένα κουρασάν.
1: Παιδί μου, αυτό που λέει όμως ο Κώστας είναι ότι δεν περιμένει το Κουρασάο ή τέτοιο να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά να δεις πράγματα ή ένα παιχτάκο που δεν ξέρεις. Αυτή τη λογική.
0: Okay.
1: Όπως λέγαμε παλιά, να δούμε. Τι έγινε να παρουσιάσει η Βραζιλία για την νίκη πριν από 30 χρόνια 40. Ναι. Όχι σε επίπεδο βέβαια μέσα και τα λοιπά, αλλά κάποιος να λέει, όπα, αυτό το παιχτάκι κάτι κάνει.
2: Γιατί ξέρεις ότι δεν έχουν και σκοπιμότητα. Δηλαδή πάνε, θα το χαρούνε, θα χορέψουνε, θα κάνουν τα δικά τους και οκ, okay, ό,τι είναι να βγει θα βγει. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Mm-hmm. Μεξικό, Νότια Αφρική, ίδια πρεμιέρα με το Μουντιάλ του 2010. Στην Νότια Αφρική τότε, τώρα, ως
0: σκορ εκείνου του μάτς.
2: Εκείνο το μάτσα στο 1-1. Ένα τρομερό αριστερό του Τσαμπαλάλα.
0: Έχω παίξει 10 hit στα 10 πρώτα παιχνίδια.
1: Συνήθως έχονται ισοπαλίες οι πρεμιέρες.
2: Ναι. Τα υπόλοιπα 9 από τα. Το ένα το πιάσαμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα 9 πώς πήγανε τότε.
0: 5, 6, 7. Έχω πιάσει μέχρι 7. Το παίζω συνέχεια. Όχι,
1: α, μόνιμα είναι.
0: Το παίζω μόνιμα αυτά. Έχω πιάσει τα περισσότερα που έχω πιάσει είναι 7.
1: Κώστα, καταλαβαίνετε ότι όπως πάμε θα συνεχίσουμε και μετά τις. Έτσι θα κάνουμε κουβέντα, τα φτιάχνουμε να τα ακούσουμε μετά τις 3.30.
2: Χρειαζόμαστε ρεπόρτερ και τέτοια εδώ πέρα. Λοιπόν, οι Μεξικανοί είναι γηπεδούχοι, προφανώς και διοργανώνουν μαζί με Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο πίεσης, έχουν άτυπο τίτλο φαβορή. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα φαβορή, τότε είναι που γίνεται κάπως η στραβή για εκείνους και το outsider, το θεωρητικά outsider, κάπως καταφέρει να πάρει κάτι, αν και δεν είσαι τόσο καλή κατάσταση η Νότια Αφρική, οπότε μάλλον θα έχει εύκολο έργο απόψε το Μεξικό, όπως προανέφερα και το 2010, ίδιο παιχνίδι, πάλι πρεμιέρα, 1-1 ισοπαλία.
1: Με τη ομάδα της Αφρικής, την Νότια Αφρική ήταν εκεί πέλοκος, δεν
2: ναι,
1: γινόταν.
2: Ακριβώς, το αντίστροφο, με τρομερό σουτ Τσαμπαλάλα και Ράφα Μάρκες τότε, στο Μεξικό.
1: Υπήρχε συνάδελφος που είχε παίξει το Τσαμπαλάλα, σκόρερ, πρώτο σκόρερ και είναι 50 απόδοση ή 500.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, είναι αυτό το ξέσπασμα, παιδί μου. Τότε, ας πούμε, είχαμε την Νότια Αφρική. Νωρίτερα, το 2002, νομίζω, είχαμε τη Σενεγάλη που ξαφνικά τους βλέπαμε και αυτούς να ψιλοχορεύουν και λέμε, κοίτα να δεις κάτι. Τώρα, ας πούμε, πάλι έχουμε να περιμένουμε. Δεν περιμένουμε το Μεξικό και την Νότια Αφρική που τους ξέρουμε. Όπως είπαμε, αυτό το κουρασάω. Είμαστε, για κάποιο λόγο είμαστε όλοι κουρασάω.
1: Κουρασάω δεν είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα είμαι κουρασάω.
2: Απλά είναι λίγο έτσι.
0: Μπορεί να γίνουμε στην πορεία.
1: Μακάρι να μας κερδίσουν. Όχι, όχι. Μάλλον σε αυτές τις μη εμπορικές ομάδες, τις μη ποδοσφαιρομάνες, εγώ θα είμαι μαζί τους. Αρχικά, δεν θα είμαι.
0: Αρχικά, ναι, εντάξει.
2: Μπαίνουν καλά νομίζω στη διοργάνωση οι Μεξικανοί. Έχουν,
1: δηλαδή, συγγνώμη, ρε Κώστα. Ναι, ναι, ποιος δεν θα χάρει. Το πρώτο παιχνίδι είναι Γερμανία, Κουρασάο. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα μπράβο εκεί και να μην γυρίσει Γερμανοί. Όλο ο πλανήτη πλήν των Γερμανών.
0: Κατά τη Γερμανία είναι νίκη του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, αλλά σκέψου να γίνει το Κουρασάο, ρε παιδί μου.
2: Και στο 22 οι Σαουδάραβε δεν ήξεραν την Αργεντινή και λέγανε στο Μέση που είσαι και εξαφανίστηκε και πήγε και το πήρε.
1: Ναι, αν γίνει αυτό με το Κουρασάο και την Γερμανία να μην έχουμε την κατάσταση με του Γερμανού, θα παρακαλούσα. Συνέχισε, Κώστα μου, αν σε αφήσουμε να μιλήσεις.
2: Λοιπόν, ναι, που λέτε πολύ ξενύχτη στο φετινό Μουντιάλ. Ξεκινάμε νωρίς 10 η ώρα για όσους θέλουν και ενδιαφέρονται. Νομίζω μια μισή ώρα νωρίτερα κάπου εκεί βγαίνει η Σακύρα, η οποία έχει περισσότερα Μουντιάλ από ό,τι η Ιταλία.
1: Τελευταίο
2: καιρό σίγουρα, ναι, με τα soundtrack που βγάζει η Σακύρα. Νομίζω τι κακό τους έχει βρει και αυτούς τους Ιταλούς. Επόμενο παιχνίδι είναι νομίζω στις 5 το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία, και μετά πάμε πάλι 10 το βραδάκι της Παρασκευής Καναδάς Βοσνία και γίνεται μετά χαμός. 1, 4 νομίζω και 5.
1: Και 4 η ώρα μέσα Σάββατο είπα Παραγουάη και φτάνουμε βράδυ Σαββάτου. Κατάρ Ελβετία στις 10. 1 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή Βραζιλία Μαρόκο, 4 Αιτή Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία, 8 το βράδυ της Κυριακής Γερμανία Κουρασάο, πάμε ρε Κουρασάο, και 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2 ξημερώματα πάλι συνεχίζει, μετά είναι.
2: Ξέρεις τι, και όποιος είναι στην ηλικία του Σταύρου Χονδροθύμιο, παιδί μου, και θέλει να βγει ένα ποτό γύρω στη 1-2, ό,τι ώρα για να γυρίσει, θα δει παιχνίδι.
1: Ναι, και αυτό έλεγαμε πριν με τον Μπάμπη, ότι το Αιτή Σκωτία υπό νορμάλ συνθήκες δεν βλέπετε. Αλλά άμα έχει γυρίσει.
2: Είσαι μια ώρα... Όχι, όχι, διαφωνώ.
1: Και είσαι σε μια ωραία φάση, 4 ώρα κάθεσαι και το βλέπεις εκεί.
2: Διαφωνώ. Εγώ περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τη Σκωτία.
1: Ναι, ρε, τα έχει Σκωτία όμως τώρα.
2: Εντάξει, άμα νιστάζω, δεν το κάτσα να το ρε.
1: Μα γι' αυτό σου λέω, ναι, μόλις έχεις έρθει απ' έξω. Έχεις πει τα ποτάκια σου, είσαι στη φάση σου, έχεις πάρει και κάτι να τσιμπήσεις για να ξανατραβήξεις, ρε παιδί.
2: Ναι.
1: Να φύγω τα ποτά.
2: Ναι.
1: Το βλέπεις.
2: Το βλέπεις, Σκωτία.
1: Τι καταλαβαίνεις, δεν ξέρω.
2: Όχι, εντάξει, όχι, μην τα λέμε αυτά τώρα.
1: Να σου πω. Ωραία όλα αυτά. Στην αρχή φαντάζομαι, όλες νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το φορμάτ, θα περάσουν.
2: Ναι.
1: Πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι διασταυρώσεις και τα ταμπλό.
2: Λοιπόν, έχω σημειώσει, έχοντας χάσει την μπάλα νωρίτερα, κάποια από τα πιθανά ζευγάρια, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα ανάλογα με τη θέση στον όμιλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τον όμιλο της Αγγλίας, αν τερματίσει είτε εκείνη είτε η Κροατία δεύτερη, θα πέσουν πάνω στην Πορτογαλία ή την Κολομβία, ανάλογα με το αν η Πορτογαλία τερματίσει πρώτη ή αν για κάποιο λόγο. Καθώς υποστηρίζουν πολύ ότι θα δείτε έναν Κριστιανό φάντασμα, θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να πάρει τα πόδια του, θα δείτε μια ομάδα που θα παίζει μόνο για έναν άνθρωπο. Οπότε, αν αυτός δεν τραβήξει, μην περιμένετε καλή την Πορτογαλία. Και η Κολομβία καταφέρνει να
1: καταφέρει. Εγώ θεωρώ πως θα είναι λάθος αυτό. Έχει πάρα πολύ ταλέντο η Πορτογαλία για να εγκλωβιστεί, να παίξει για τον Κριστιανό.
0: Ναι.
1: Αν το κάνουν αυτό, θα είναι λάθος.
0: Απλά εγκλωβίζονται με τον.
2: Αλλά είναι τι οδηγία θα πάρει και τι θέλει ο Κριστιανό. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεκινάει από εκείνο.
0: Εγώ προτείνω να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να έρθει μετά. Γιατί έχω και μια δουλειά.
1: Έχει ο κόσμο, θα τα πούμε αναλυτικά. Α, φύγει άνθρωποι που δεν ξέρει και θα τα πούμε εμείς που ξέρουμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Ακτόρ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλεπτους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επειδή εμείς εδώ τηρούμε τις υποσχέσεις μας, πόσο βαλίδου που ακούστηκε αυτό, Κώστας Τσαλιάρης παραμένει στην παρέα μας. Φοβερή υπόσχεση έχουμε τη Δύση. Λοιπόν, τώρα που βγει ο άλλος ο αθλητικός,
1: ναι.
0: Πες ό,τι έχεις προετοιμάσει.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι υπάρχει και ένα mini site Mundial 2006 στο sportpalofm.gr με τα πάντα από θέματα, από απόντες, από star, από ήρωες που δεν περιμένουμε αλλά ίσως να κάνουν κάτι καλό για τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Φυσικά όλες τις ειδήσεις που προκύπτουν από τα ρεπορτάζ των εθνικών ομάδων και οτιδήποτε συμβαίνει πριν την έναρξη του Mundial, αλλά φυσικά και καθ' όλη την διάρκεια μέχρι και τις 19 του μηνός, ο κόσμος μπορεί να βλέπει όλα εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον και στη βολεύουν όλα μαζεμένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το να χάνετε μέσα σε μια ροή, μπορείς να μπεις και επειδή έχει και αφιερώματα και τέτοια, δεν έχει μόνο τις ειδήσεις που θα τις δεις τη ροή και λες, α, δεν θα παίξει ο Ζάλιαρης αύριο με το Μεξικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορείς να δεις θεματάκια όλα μαζεμένα, ό,τι έχεις χάσει μέσα σε μια μέρα να κάτσεις εκεί και να μην ψάχνεις ανάμεσα σε μια ροή ειδήσεων να δεις αυτό που σε ενδιαφέρει. Όντως είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, νομίζω είχαμε πάει στις διασταυρώσεις που μπορούμε να δούμε μέχρι και την λήξη του φετινού Μουντιάλ. Είχα αναφέρει ανάλογα με την κατάληξη του ομίλου, του 12ου, του τελευταίου ομίλου, με Αγγλία και Κροατία να είναι τα μεγάλα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις και να πέφτουν πάνω σε Πορτογαλία και Κολομβία. Από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω σημειώσει στους 32 είναι το Ολλανδία με Μαρόκο ή Σκωτία. Για κάποιον λόγο το Μαρόκο έχει ανέμβει στα μάτια νομίζω αρκετών τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι κάποιο λόγο, ρε. Ακόμα και την προηγούμενη.
1: Έχει ωραία φουρνιά, ρε.
0: Όχι,
1: παιδί,
0: και στην προηγούμενη διοργάνωση πήγε μέχρι τους τέσσερις. Τούτο δεν τους περιμέναμε. Και λες, μπορεί να έρθει να είναι η έκπληξη όπως σε κάποια παγκόσμια κύπελα. Κάποια ομάδα φτάνει μέχρι τους 8, μέχρι τους 4 που δεν την περιμένεις. Αλλά έχει συνέχεια αυτή η ομάδα. Έχει μια σταθερή πορεία σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα τη συμπαθεί πλέον έπειτα από ό,τι έγινε στο Κοπ Αφρικα.
0: Καλά να πάθουν, αν με ρωτάς. Γιατί ενώ όντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο μάτι, το πώς έχουν χειριστεί όλη αυτή την ιστορία, είναι λογικό να την κάνουν αντιπαθή στα μάτια πολλών.
1: Ναι, δεν θες να φύγεις και να μην παίξεις το λίγο. Σήκω, φύγε και την ώρα της αποχώρησης. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνει στο δικαστήριο. Όπως και να έχει, Σκωτία, εγώ είπα ότι περιμένω να δω πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί μετά από 28 χρόνια η Σκωτία σε παγκόσμιο κύπελο. Και στους 32 ενδεχομένως να έχουμε μάχη Ισπανίας-Αργεντινής. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι που δεν θέλω. Ποιος 32,
1: ότι από να πολύ νωρίς.
0: Επειδή εμείς είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά και 16 ομάδες, 24 ομάδες Μουντιάλ. Από εκεί που μέχρι πρώτη ήταν 24 ομάδες στο Μουντιάλ, άντε και 32. Τώρα λες στην φάση των 32 και να είναι Αργεντινή με
1: Ισπανία.
0: Με Ισπανία γίνονται αυτά.
1: Οπότε θα. Που μιλάμε για δύο εκ των πόσων να πούμε φαβορί για το τρόπαιο. Παιδί μου, άντε να βάλουμε και τη Βραζιλία. Τρία. Ποιο άλλο θα μπορούσε να βάλει για τίτλο.
0: Βραζιλία δεν βάζω.
1: Δεν βάζει Βραζιλία.
0: Πιο κάτω από τρία. Αγγλία τρία.
1: Ποτέ. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει σενάριο Αγγλίας-Βραζιλίας στους 8.
0: Περνάει η Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ κακή φουρνιά αυτή της Βραζιλίας. Ο μόνο Αντσελότη είναι που λες μήπως και.
1: Ναι.
0: Και με το μαγικό ραβδάκι του, με το άγγιγμά του, κάνει όλο αυτό το συνοθήλευμα ομάδα.
1: Θα σου πω. Όλο το προηγούμενο διάστημα για κάποιο λόγο κάτι μου έλεγε, ρε παιδί μου, το ένστικτο και έλεγα τα βάνη της Αγγλίας στα προημιτελικά. Και επειδή έχω κάνει τις σημειώσεις μου εδώ πέρα, το Αγγλία-Βραζιλία δεν είναι το μοναδικό σενάριο για τους 8. Αν οι Άγγλοι δεν πάρουν την πρώτη θέση στο γκρουπ τους, μπορούν να πέσουν και με την Ισπανία.
0: Ποιος?
1: Στους 8, οι Άγγλοι.
0: Εντάξει. Πείτε, παιδιά, ότι δεν θέλετε την Αγγλία να
1: δηλαδή,
0: πάρει κάτι. Πείτε το.
1: Αν γίνει μια στραβή, δεν παίξουν όπως συνηθίζουν να μην παίζουν στη φάση των ομίλων, δηλαδή και στις προηγούμενες μεγάλες οργανώσεις.
0: Τώρα όμως, επειδή ξέρουν ότι ακολουθεί, ίσως σφίξουν τα γάλατα.
1: Δηλαδή, αν οι Κροάτες εμφανιστούν όπως περιμένει τους Κροάτες και πάνε και σου πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο, που είναι και πρεμιέρα Αγγλία-Κροατία.
0: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εάν χάσει την πρώτη θέση, καλά να πάθεις να πάρει το δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι.
0: Σε ποιο κάτσε, ρε, ο όμιλος. Ο όμιλος τυπών τώρα.
1: Ο όμιλος είναι Αγγλία-Κροατία, Γκάνα-Παναμάς. Έχεις δύο ρυθμιστές ομίλου.
0: Ναι.
1: Και έχεις το Αγγλία-Κροατία.
0: Κάνεις την νίκη με την Κροατία και έχεις το κεφάλι σίσιο.
1: Ναι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι σίγουρο για εύκολο. Ναι. Αλλά εάν κάνεις την νίκη. Μετά δεν είσαι. Οκ. Okay.
1: Όπου είναι τόσο Αγγλία που ακόμα και το μετά, δηλαδή πες ότι νικά στην Κροατία, ρε παιδί μου, και παίρνει τρεις βαθμούς. Σου έρχονται Γκάνα και Παναμάς και δεν ξέρεις αν θα πάρει αυτό που πρέπει. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι πάντα οι πλανήτες ευθυγραμμισμένοι όπως γίνεται στις τελευταίες μεγάλες οργανώσεις που οι Άγγλοι βγαίνουν από μόνοι τους αντρόπιαστα και λένε δεν παίζουμε μπάλα, δεν ξέρουν πώς παίρνουμε τις προκρίσεις. Καλώς ή κακώς έρχονται. Και έχουν φτάσει σε δύο τελικούς
0: όμως κάτι.
1: Και κάνανε και
0: μέχρι πρότινος, παίζανε δεν παίζανε μπάλα, ήταν κάθε φορά ο περίγελος που ο αστέρια έτσι αλλιώς και κάτι γινόταν.
1: Όχι, δεν είναι περίγελος.
0: Τώρα τουλάχιστον έχουν φτάσει τα τελευταία 7-8 χρόνια, δηλαδή και από το 18 και μετά, αν θες.
1: Ναι, ναι.
0: Που όντως χωρίς να παίζουν μπάλα. Φτάνανε εκεί, σου λέει, από το να παίζω μπάλα και να λένε τι ώρα παίξατε μπάλα, αλλά γεια σας Άγγλοι. Δηλαδή η Ιταλία που χωρίς να παίζει μπάλα έπαιρνε τίτλους, τι έλεγε κανένας, ότι δεν προσφέρει υπερθέαμα η Ιταλία.
1: Ναι. Όπου η Ιταλία το 21 στο Euro είχε παίξει τώρα μπάλα που σε έκανε να σκέφτεσαι αν είναι όντως Ιταλή. Δηλαδή η ταυτότητα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας το 21 στο εξαναβολές Euro που έφτασε και το πήρε. Έλεγες τώρα τι έχει κάνει ο Μαντσίνη.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πώς... Αλλά οκ, okay, έχει και κάποια στιγμή το σκοπό αγιάζει τα μέσα. Δεν γίνεται.
0: Εγώ λέω το εξής. Έτσι όπως είναι φέτος δομημένο το Μουντιάλ, βέβαια θα το δούμε γιατί είναι πρωτόγνωρο το χορμάτ για όλους μας. Και όχι μόνο για μας, ακόμα και για αυτούς που λαμβάνουν μέρος. Εάν στο μάτς κλειδί του ομίλου σου, δηλαδή συνήθως θα έχεις δύο αντιπάλους του χεριού σου και ένα που να είναι λίγο πιο δύσκολο, ναι, κάνεις αυτό που πρέπει, μετά στρώνεις λίγο το δρόμο σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι. Εάν δεν το στρώσεις, μετά είσαι άξιος της μοίρας σου. Γιατί παλιά οι διασταυρώσεις που γινόντουσαν στους 16 ή στους 8 ήταν πολύ δύσκολοι. Αλλά ήταν ξέρεις, σε έναν όμιλο με Ιταλία, Γερμανία, Αυστραλία που ήταν η εύκολη και μια Παραγουάη. Η Παραγουάη μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά και να σε βγάλει δεύτερο τίτλο. Ναι. Τώρα που είναι σχεδόν όλοι οι όμιλοι με φαβορή και με πολλά ουτά.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Εάν κάνεις το στραβοπάτημα, είσαι άξιος της μοίρας σου μετά να πας στο δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι, ναι. Κάθε όμιλος έχει μία ομάδα που τη βλέπεις ρε παιδί μου ότι έχει διαφορά από τις υπόλοιπες, αλλά είναι και οι υπόλοιπες που δεν θα σε αφήσουν σε χλωροκλάρι. Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι το Μεξικό, Νότια Αφρική η πρεμιέρα μας και το Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής όπως είπαμε, και ακολουθούν Group Β Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω σε ποιον πάει η δεύτερη θέση.
0: Εκεί αυτό σου λέω. Εκεί λοιπόν η δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Έχει ένα. Ένα τζόγο, ένα ναι, διακύβευμα που παίζεται στην πιο. Αλλά όποιο και να βγει δεύτερο, δεν θα πει πω πέφτει στα μεγαθύρια. Τι θέλω να σου πω. Ναι, άμα είσαι Σκωτία και προκριθεί, ωραία, ω δεύτερη, ναι, και πέσει ένα μεγάλο αντίπαλο, δεν θα πει πω έτυχε η Σκωτία σε μεγάλο αντίπαλο. Διότι η δυναμική τη είναι για να μην βγει επικεφάλαιο πρώτη στον όμιλο. Κατάλαβα να σου πω. Mm-hmm. Οπότε λογικό είναι να γίνει κόντρα δεύτερου τρίτου.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
0: Αρκετοί, όχι κάποιοι.
1: Αρκετοί, ναι, τρίτοι. Οπότε, οκ, okay, θα δούμε πώς θα παίξει ρόλο και αυτό. Εγώ να πω εδώ για τη Βραζιλία ότι ακόμα και σήμερα νομίζω ότι η Νεϊμάρ δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Τον πήρε ο Αντσελότη και
0: μπορεί να μην είναι και κακό αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να πω για αυτήν την ομάδα και δεν ξέρω τι να πω και για τον Αντσελότη που για κάποιο λόγο χάνει και πολλούς πόντους στα μάτια πολλών για το αν τελικά δέχτηκε πιέσεις και αν δέχτηκε να λάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή να τον έχει μαζί του δίχως να πατήσει πόδι. Λοιπόν,
0: εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά και ειδικά για Αντσελότη λες ρε φίλε, τώρα Αντσελότη είσαι που έχεις...
1: Ποιος να έρθει να σου πει ότι θα κάνεις ό,τι σπουδά.
0: Δεν νομίζω όμως ότι έγινε γιατί πιέστηκε. Νομίζω ότι επειδή είναι τέτοιο το... Πώς να σου πω τώρα. Τέτοια η αγάπη, η τρέλα των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο, για την εθνική τους, για τον Νεϊμάρ, η ψυχοσύνθεσή τους.
1: Ναι.
0: Θεωρούσα ότι θα έκανε καλό σε όλο το σύνολο και όχι για να μην χαλάσω, ξέρεις, ισορροπίες ή αγωνιστικά πλάνα. Για να... Πώς να τους δώσει ένα μπουστάρισμα. Κατά να σου πω. Αν ήταν το αστέρι μιας χώρας που δεν ήταν τόσο παθιασμένη με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην έκανε αυτή την επιλογή.
1: Παρ' όλα αυτά είναι μια χώρα που έχει δει προσωπικότητες και προσωπικότητες και για κάποιον λόγο λατρεύει ένα παιδί το οποίο θα σου κάνει ρε παιδί μου
0: τη
1: στραβή. Ναι,
0: συμφωνώ.
1: Είσαι μεγάλη διοργάνωση, δεν θα σου πει. Δεν έχει
0: πόρα. Συμφωνώ. Να σου πω κάτι και γι' αυτό δεν έχω βάλει και την Βραζιλία στα μεγάλα φαβόρη. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη προσωπικότητα, δεν υπάρχει το superstar στους Βραζιλιάνους. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω με πόνο ψυχής τώρα. Όταν στο προηγούμενο Μουντιάλ η Βραζιλία είχε βασικό επιθετικό της, το Ριτσάρλσον.
1: Ναι.
0: Που πέσει τότε, ναι.
1: Που
0: να σου κάνω και την ανάποδη μετάφραση σε όλη αυτή την ιστορία. παίρνει εσύ ως Τότεναμ τον βασικό επιθετικό της Εθνικής Βραζιλίας. Ναι. Λοιπόν, υποτίθεται έχω πάρει το πιστόλι το ίδιο.
1: Όσο και σου έχει 3-4 γκολ τη σεζόν.
0: Ναι, κατάλαβα να σου πω. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης της Βραζιλίας, μην το ούτε να την απαξιώσουμε ούτε να την βγάλουμε έξω από το κάδρο. Αλλά εκεί που έλεγες δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει, τώρα έχει κάποιους έως αρκετούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μία-δύο μεγάλες προσωπικότητες ηγετικές, δηλαδή έναν Μέση, έχει, ναι, έναν όχι. Κριστιάνο, έχει, έναν Εμπαπέ, έχει. Εδώ σου λέω, κατάλαβες πως το λέω, που ο Εμπαπέ ή ο Γκουμέση μπορεί να μην κάνουν και καλό τουρνουά, μόνο όμως που όλοι θα προσαρμοστούν εκεί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω, αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Μιλήσεις για ομάδες που ξέρουν ότι όχι απαραίτητα είναι ο ένας στον οποίο πρέπει, τον οποίο πρέπει να υπηρετούμε, αλλά γουστάρουν να παίξουν 71.
0: Και αυτό, και από την άλλη, παίρνεις και παιδί μου και άλλη ψυχολογία όταν ξέρεις ότι έχεις δίπλα στο Μέση που στα δύσκολα μπορεί να βγει μπροστά. Ίσως να μην το κάνει και ποτέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ πώς παίζεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο, πραγματικά, είναι λίγο φτωχή από προσωπικότητες η Βραζιλία. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε για να πούμε την τελευταία κουβέντα.
2: Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε και την Βραζιλία, για να μην παρεξηγηθούμε, σαφώς έχει και κάποιους παιχταράδες. Δηλαδή είναι ο Ραφίνια, είναι ο Βινίσιους, είναι... δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες. Έτσι. Είναι ο Μαρκίνιος της Παρί. Οκ. Είναι τρεις-τέσσερις πολύ καλοί και όλοι οι άλλοι σε πολύ καλές Βραζιλίες θα ήταν αναπληρωματικοί και εκτός δόσης.
1: Ναι. Αν και το λέγαμε και εκτός αέρα, ο Καζεμίρο και ο Πακετά μου αρέσουν πάρα πολύ για τη μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι άντε μέχρι και μέσα δεκαετίας, μέσα δεκαετίας 2000, άντε αρχές δεκαετίας 2000, αυτοί οι τύποι θα έλεγαν δόξα τω Θεώ που είμαι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι θα πήγαινε.
0: Ναι, για να κλείσουμε σιγά σιγά. Πες μου λίγο γενικότερα, μην πάμε σε ομάδες.
1: Ωραία.
0: Περιμένεις αδιάφορη φάση ομίλων και να μπαίνουμε δυναμικά. Γιατί ξέρεις τι, είναι και πολύ βεβαρημένη η χρονιά και η σεζόν για τους ποδοσφαιριστές, που ίσως εάν πάρουν το δύσκολο που λέγαμε παιχνίδι των ομίλων και μετά με τις υποδέστερες ομάδες, ίσως κάνουν και μια συντήρηση, είτε με αντικατάσταση παικτών, είτε ακόμα και αυτοί οι παίκτες να μην παίζουν στο 100%. Οπότε να πάει ένας βιστό 2-0, ξέρω όταν παίζει, ναι, η Βραζιλία με μια ομάδα πολύ μικρότερης δυναμικότητας, ναι, και μετά στο δεύτερο μήχρονο να σβήσει το μάζε, παιδί μου, και να μην έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Να δεις ένα Βραζιλία IT και να λες: ωραία, έχω ευκαιρία, ξέρω εγώ, ή να πάω να νικήσω και τους Σκοτσέζους εύκολα και να κάνω συντήρηση δυνάμεων.
0: Ναι,
1: και
0: εδώ... αντί να δεις το 5-0, να δεις τη Βραζιλία, αντί, να πεις 2-0 στο ημίρο και μετά θα σβηστώ. Ωραία. Να περάσει ο χρόνος να ξεκουραστούμε.
1: Και ανοίγει νέα μεγάλη κουβέντα για πράγματα τα οποία μας αρέσουν να μας φέρνουν μπροστά σε διλήμματα και μπροστά σε καυγάδες, σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είναι καυγάδες, παιδιά, για μπάλα. Άρα θα δικαιωθεί η FIFA για το γεγονός ότι το 22 πήρε μια πρωτοποριακή απόφαση να κάνει Μουντιάλ το χειμώνα και θα σου πει: κύριε, το απειλάψε το Μουντιάλ το χειμώνα. Θα πει: ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Ναι. Θα σου πει: ξέρεις γιατί. Γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν ακριβώς στο πικ της απόδοσής τους, έπαιξαν χειμώνα, είχαν λυθεί τα πόδια τους, ήταν μια χαρά. Τώρα, αν το καλοκαίρι δεν δεις μπάλα.
0: Να κάνω το δικηγόρο. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Μην μου βάλεις 48 ομάδες, αδερφέ, να είναι 45 μέρες του τουρνά.
1: Το δέχομαι.
0: Κάντο 25 μέρες του τουρνά, μια χαρά, 3 εβδομάδες, 4,5 φυτό, γεια σας.
1: Το δέχομαι.
0: Και να παίζουν όλες τα κόκκινα, είδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος. Λοιπόν.
1: Αλλά κάπως πρέπει να βγουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα έσοδα, περισσότερα.
0: Αναγιά σου. Ναι.
1: Κάπου λοιπόν, θα σημειώσω και ότι δεν ξέρω αν το είχες δει και το θέλεις και εσύ, δεν ξέρω αν γίνεται διαδικτυακά. Νομίζω πληρώνουν οι οπαδοί κάπου 700 ευρώ για να φανεί το πρόσωπό τους σε ένα screen κάπου σε ένα γήπεδο. Οπότε
0: γιατί,
1: θα μπορούσε
0: να τρομάξουμε τον κόσμο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εάν θέλω να κάνουμε όλοι έναν έραν εδώ να βάλουμε το δικό σου πρόσωπο.
1: Όχι, ρε, συντάξει. Εγώ δεν την. Γιατί 700 ευρώ.
0: Είπα όλοι μαζί να βάλω καθένα.
1: Φαντάζεσαι ότι θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι.
0: Α πω, οι τύπησες.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να γίνει influencer. Ξέρεις πώς έχει αρχίσει η Pamela Anderson τη μεγάλη της καριέρα, γιατί είσαι μικρός.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Σε έναν αγώνα, νομίζω, baseball, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κάμερα πάνω της, 10 δευτερόλεπτα ούτε.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν, τη βρήκαν μετά και από εκεί άρχισε κάποια διαφημιστικά, κάποια τέτοια και εκτινάχθηκε.
1: Ναι. Όπως συμβαίνει κάπως και την τωρινή.
0: Ναι, αλλά τώρα, τότε δεν υπήρχαν όμως social media, ναι, stories,
1: τέτοια.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια ήταν αυτή η κοπέλα, να την πάρουμε, να κάνουμε μια διαφήμιση, να ένα πρακτορείο μετά, να... αυτό. Λοιπόν, άρα γιατί να μην δώσεις
1: 700
0: ευρώ. Είναι επένδυση, δίνεις 700 ευρώ.
1: Εγώ σε ελεύθερο κανάλι την έβλεπα στο Baywatch. Εγώ από εκεί την έμαθα. Πριν το Baywatch.
0: Μα αυτό σου λέει, δεν την ανακάλυψαν. Ήταν το κορίτσι της Βλάνης Πόρτας που απλά έπεσε ο βακός πάνω σε έναν αγώνα. Ναι. Νομίζω σου λέω baseball κιόλας. Δεν είναι σίγουρα να είναι baseball.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, Ευχαριστούμε τον Κώστα Ζάλια. Θα τα λέμε συχνά πυκνά για την περίοδο του Μουντιάλ. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Σωτήρ Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μέντε ζωσμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ. Πετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Σιζόγλου και Γιώργο Τσαρνάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: της χώρας.
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
3: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
4: Ναι, με ακούτε.
3: Νικόλα, μας ακούς?
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
3: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
2: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρες, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
3: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
4: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
5: Μ' ακούτε?
2: Ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
4: Πώς πάσω κλαβάνια είμαι.
6: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη, με συγχωρείτε, 3-2.
7: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
8: Καλή πουρκέτα σκέντε.
7: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
8: Βουλέζε το ελούκι.
9: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
10: Ποιος εγχειρίστηκε?
9: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
7: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
10: Μα!
7: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
2: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες. Μόνο δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
7: Τι θέλεις?
2: 4 ρόδες.
7: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τραγούς για να επιστρέψω στους δύο.
11: Τι λέει ρε φίλε?
7: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
12: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
13: Πώς είναι τενέμο la solución fácil la decisión.
12: Τι μου θυμηθάν. Όχι, Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
13: Πώς είναι τενέμο la solución fácil la decisión.
14: Por zarzuela.
15: Εγώ κλείνω προς το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Ήψιτ δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
16: Μάτρι!
15: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι. Γράψτε αυτά.
17: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού στη Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
18: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
19: Λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός ο μπάσκετ σε τελικούς? Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
20: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
19: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά φίλε.
7: 12-13.
21: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο.
22: Χρέο συμμηνύμα της 1 ευρώ 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
23: τράπεζα. Τι λες τώρα?
24: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδο Σάμιλο.
25: Καλώς τον.
24: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
7: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
26: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στους 94,6. Ο Παναγιώτης Τέρλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική που μελέγει στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Στο πλευρό μου, ως συνήθως Παρασκευές, Βασίλης και Μιχάλης από Νίκαια. Το δίδυμο της Νίκης, θα πω έτσι. Και πάμε όλοι μαζί και σήμερα. Πάμε στους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού από την οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Και αν κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε τελευταία, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24. Όπου μας ακούτε ιντερνετικά και μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν με τα ωράνια της Ολλανδίας. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη τον δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο 51ο λεπτό, 52ο πλέον. Κορέα και Τσεχία είναι στο 0-0. Δεν έχω και καμία ιδιαίτερη εικόνα από το παιχνίδι. Τώρα συντονιστήκαμε, αλλά είναι εντυπωσιακό το σκηνικό, παιδιά, γιατί τα έχει βάλει παντού ο Παναγιώτης. Έχει γεμίσει, έχουν τέσσερις τεράστιες τηλεοράσεις γύρω-γύρω, βλέπω παντού Κορεάτες και Τσέχους. Καλέ, πώς μαζεύτηκαν αυτοί, ρε. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ στο επιβλητικό, στο ιστορικό ΑΣΔΕΚΑ. Πιο πολύ εγώ με το γήπεδο μου φτιαγμένο, να σα πω την αλήθεια, παρά με το μάτς, γιατί το ΑΣΔΕΚΑ το θυμάμαι. Το 86 με τον Μαραντόνα εκεί, ένα μυθικό γήπεδο στο οποίο έχουν γίνει και μεγάλα ρεκόρ το ΑΣΔΕΚΑ και στον τελικό το 70 και στο 86 σε προσέλευση κόσμου. Το Μεξικό δεν ζορίστηκε, η Νότια Αφρική λίγα πράγματα. 2-0 επικράτησε το Μεξικό. Πολλές αποβολές, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Τρεις αποβολές σε έναν αγώνα, δύο για τους Νοτιοαφρικανούς, μία για τους Μεξικανούς στο τέλος. Οι διοργανωτές ή εκ των διοργανωτών Μεξικανοί μπήκαν με το δεξί στην διοργάνωση. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και στο άλλο μάτς του ομίλου, που είναι αυτό. Ο ομίλος τους είναι αυτός δηλαδή. Δεν έχει πολύ μεγάλο όνομα. Μεξικό, Νότιος Αφρική, Τσεχία και Κορέα. Νότια Κορέα, μην περιμένετε να παίζει Βορεια Κορέα τώρα. Γι' αυτό το διευκρινίζω. Λοιπόν, να πούμε ότι από τους ομίλους περνάνε απευθείας οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Διότι είναι η πρώτη φορά που παίζουμε με 48 ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι πρώτοι δύο μας κάνουν 24, θα έρθουν και τρεις καλύτεροι τρίτοι για να πάνε στους 32 και να ξεκινήσουν μετά τα νοκάουτ. Αυτή είναι η διαδικασία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το καινούριο, γιατί είναι πρώτη φορά με 48 ομάδες. Και θα εκφράσω εδώ τα παράπονά μου, θα πω ότι οι μόρτες δεν γίνεται 48 ομάδες και μόνο 16 από την Ευρώπη. Δεν γίνεται, εντάξει. Δηλαδή, και αν το δείτε δηλαδή, και διαφορετικά, το πώς έχει έτσι οργανωθεί το όλο πράγμα, νομίζω ότι είναι λίγο, με τα ειστήρια είναι λίγο άδικο. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλώς ακούμε, υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7, καλημέρα Βαγγέλη από Γιάννη Βόρεια Εύβοια, καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7, καλημέρα από Πάφο Αλέξο Αγγτζής, ο Πανάτα μας. Καλά, σήμερα είναι εύκολο σήμερα. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω, Ρονάλντο κανονικός ή Κριστιάνο, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Μια κουβέντα θα πω. Φαινόμενο. Δεν θα πω κάτι άλλο, αδερφέ. Φαινόμενο. Βγάζω το καπέλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι ενδεχομένως ο καλύτερος αθλητής ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο όλων των εποχών. Αλλά δεν μπορώ το φαινόμενο να το βάλω δίπλα σε κανέναν. Σαν εννιάρι εκεί πέρα μπροστά, δεν γίνεται. Και νομίζω και όλοι οι over 35-40 το ίδιο θα απαντήσουν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλώς σου να έχετε με το καλό το πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Αύριο να γίνουν 42. Προσοχή στους δρόμους, λέω, πήραν το Μάρουσι. Θέλουμε περιγραφή, Βαγγέλη, και σχολιασμό ρίλου στο μάτι. Καλημέρα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Για το Young Tank Bonk θα σου λέω εγώ τώρα. Καλημέρα στο πρωινό μας παρεάκι, Γιώργος Metal Taxi. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Μόρφη Πάφο, Δημήτρης 7. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο με τη Σακύρα ήμουν φτιαγμένο για την πρεμιέρα παρά με το μάτι στο γήπεδο, Βασίλη. Σεβαστό. Σεβαστό και παντελονάτο αυτό που λες, αδερφέ. Γιατί όχι. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, ομορφόδα τον FM. Καλό που σου ακούσε όλου με υγεία, με πόλη και τρέλα και αγάπη. Ο Τζορδανάκο σα. Καλημέρα, καλώ σου να έχουμε πάνω από τον δρόμο στην Ο Αντώνης. Αυτά τα δύο μηνύματα είναι σαν να πάνε πακέτο πάντα πρώτα ο Παναγιώτης και ο Αντώνης. Και ο Σπυράν ο Αιγτζής, και αυτός. Καλημέρα Σπυράν. Καλημέρα Βαγγέλη από τον Ντόρτμουντ. Καλώς όρο κύριε Ακώ, πάντα υγεία. Ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα από την Ισχυρή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου ο Δημητρός. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, πάντα με υγεία, να αναμονή των κρίσιμων εξελίξεων για την ομάδα, λέει ο Χάρη Σαέλ. Είδες Χάρη μέσα σε ένα χρόνο πόσο χάλασε το πράγμα. Τι έγινε, είδες φάση.
1: Ναι, η Κορέα τους βγήκανε τετ-α-τετ, αλλά το έβγαλε το τέρμα.
0: Μέσα σε ένα χρόνο είδες Χάρη Σαέλ τι έγινε, πόσο διαλύθηκαν τα πράγματα. Τώρα παίζεται αν θα κρατηθεί στη Super League 2 ή αν θα ξεκινήσει από τη Γάμα. Καλημέρα στο Βίρονα στα Χανιά. Καλημέρα, παιδε, συνεχίστε έτσι. Δημήτρη είναι αμακριά ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Σας ακούμε για πολλά χρόνια, φίλε, με υγεία. Ό,τι καλύτερο, εύχομαι, Γιάννη Σταξι Χαϊδάρη. Για να την αγάπη μας έχεις. Καλημέρα, παιδιά, με από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα μια όμορφη μέρα γεμάτη υγεία. Καλό που σκούσε όλου, Φόρτσο Αμμόνια Λευκοσία, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από το Λίφτα τη Γερμανία, από το φίλο μας το Σωτήρι. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Ο Φωτάρα σε θέλει, Βαγγέλη Παναγιώτη, σε. Καλημέρα και σε εσένα και στο Μιχάλη Βασίλη και σε όλη την παρέα από 447 Χαλάνδρια Άνω Βρυλίσια. Καλό Σαββατοκύριακο στο φίλο των Θελ. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ακόμα και ο Τσίπρας μιλάει καλύτερα αγγλικά από το χθεσινό διαιτητή. Έχει πολύ γέλιο αυτό, ναι. Πολύ γέλιο αυτό. Πολλές καλημέρες. Καλά, αλλά πιο πολύ γέλιο έχει όμως αυτή η στέκα με την κάμερα που τους έχουν βάλει.
1: Ναι.
0: Λες και είναι, συγγνώμη για τους φίλους μου αστυνομικούς, αλλά είναι πιο πολύ χολιγουντιανό αυτό. Είναι σαν τον μπάτσο του μέλλοντος που έχουν κάνει με αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σαν τον, πώς τον έλεγαν, δικαστής τρέντ, δικαστής τρέντ, κάτι τέτοιο δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, που τα καταγράφω όλα. Πολλές καλημέρες, καλή εκπομπή, Βαγγέλη, και πάνω. Καλημέρα και στους αγαπημένους μου δίδυμους πύργους από την Νίκαια. Πάντα την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο φίλος μας. Πέντε είπα. Φτάνει, Γιάννη.
1: Καλλιτέχνη, δεν τον είπες.
0: Δεν είπα καλλιτέχνη.
1: Όχι.
0: Και ο καλλιτέχνης. καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Ήταν και η Βραζιλία τότε όμως φαινόμενο, όλη σχεδόν η ομάδα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Αλλά και στη σύγκριση νομίζω ότι έτσι έχουν τα δεδομένα. Καλημέρα, καλώ σου από τον κόσμο Ευγένιο από θάλασσα. Υπέροχη η φώτο σου, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον αγαπητό Πάνο Γιάννη Ολυμπιακό. Με αντικειμενικό. Ο Δημήτρη είχε κάνει, λέει, πρόταση για μπαράγκα. Εγώ επαυξάνω. Όσο για το ντεκόρ και εγώ τη θάλασσα είμαι, όπου θα πρότεινα την παραλία παράδεισο στη Θάσο. Αρρώστια λέμε, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Μιχάλη. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Είναι ο Ροναλντίνιο ο καλύτερο παίκτη όλων των εποχών, όχι από θέμα διάρκεια, αλλά από θέμα τεχνική. Γιάννη Παναθηναϊκό και Αχαρναϊκό. Είναι ο πιο μεγάλο βιρτουόζο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ναι. Ναι, σαν βιρτουόζο ο κορυφαίο. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα και την καλημέρα μου επίση στου φίλου συναδέλφου από τα Καταπράσινα Μέγαρα και Άλτιν, λέει ο Πασχάλη. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Άγγελο Πάω Νέα Φιλαδέλφια. Φραγίσκος λέει 125 για σήμερα σεζόν Μύκονος. Καλή δουλειά, φίλε, στη σεζόν. Λοιπόν, σαν να ρωτάς, λέει, χόρτα λεμονάτα ή φύκια ανάλατα. Για τους δύο, Ρονάλντο. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Στέλιος από Κύπρο. Είχα τη χαρά να πάω Μεξικό με τον κολλητό και να δούμε, λέει, το Αζτέκας από κοντά.
1: Γκολ 1-0 η Τσεχία, από πλάγιο, παρακαλώ.
0: Και τώρα θα δω λίγο τον κολλάκι πώς μπήκε. Βλέπω μόνο τους πανηγυρισμούς. Καθώς η Τσέχη.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή παίζει Τσεχία-Κορέα και δεν παίζουν γεμίσματα οι Τσέχοι, ας πούμε, να τους βρουν εκεί που δεν μπορούν να τους φτάσουν. Και επιτέλους.
0: Γιατί οι πονέσεις της Κοράτης είναι κοντή.
1: Δεν είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, Παναγιώτη.
1: Εντάξει, δεν έχουν αλλάξει τόσο τραγικά.
0: Λοιπόν, άνοιξαν το σκορ οι Τσέχοι. Να δούμε τον κόλ πορτά, να δούμε για να ξεκινήσουμε και εμείς με γραμμές. 2-10-95-79.
1: Πώς προφέρεται τώρα, ρε φίλε, κρεγή.
0: Βρε, άστον όπως θέλει να προφέρεται.
1: Το 7 τέλος.
0: Το πρόβλημα θα ήταν να σου να έχεις περιγραφή.
1: Ο αρχηγός της Τσεχίας για την ακρίβεια.
0: Λοιπόν, να δούμε το replay. Λοιπόν, γίνεται πλάγιο από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι παίρνει την κεφαλιά ο Τσεχαίος.
1: Είναι μπροστά στο τερματοφύλακα παίχτης, offside.
0: Ναι. Είναι ο Τσεχαίος, παίρνει την κεφαλιά στη μικρή περιοχή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει. Τώρα από αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει πολύ. Από το προηγούμενο φαίνονταν να επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Για να το δω πάλι. Έχει κάνει την κεφαλιά και είναι ένας επιθετικός Τσεχίας λίγο πιο μπροστά κοντά προς τον τερματοφύλακα. Αλλά εδώ έχει οπτικό πεδίο, ρε αδερφέ. Έχει οπτικό πεδίο. Είναι πιο αριστερά ο συμπαίχτης του. Νομίζω θα το ακυρώσουν. Γιατί δεν είναι ακριβώς μπροστά να του κρύβει το οπτικό πεδίο. Λοιπόν, μέτρησε τον γκολ. 1-0 η Τσέχη. Πάμε και εμείς στον κόσμο, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Αυτός. Επόμενος. Καλημέρα.
0: Αυτός έπεσε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παγιώτσι.
0: Έλα, πάνω.
2: Κάντε, παιδιά μου.
0: Καλά, ρε φίλε.
2: Άκου τώρα, δεις την κυρία που είχε κάτσει, φίλε Ευαγγέλη. Πότε τραυματίστηκε ο μεγάλος Ρονάλντο το φαινόμενο.
0: Πότε τραυματίστηκε.
2: Όταν είχε χάσει Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα από τη Μακάμπη. Το έβλεπα το παιχνίδι, είδα και τον τραυματισμό του Ρονάλντο ταυτόχρονα. Ήμουν εκείνη την ημέρα, έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα στο Μουντιαλίτο.
0: Το 2000 είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Το 2000.
2: Τότε το πάθε το παιδί.
0: Το 2001.
2: Ναι, με την Ίντερ.
0: Θυμάσαι τη χρονιά, γιατί με μπερδεύεις. 2001 είναι, πότε είναι, πότε, κάτσε.
2: Δεν τώρα είναι ένα γιατί,
0: ή δύο. Ναι, πού κολλάει όμως αυτό, για πάμε.
2: Ήταν τότε που είχα σε Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, του Μακάμπι.
0: Πώς το συνδυάσεις αυτό τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Το μοναδικό τελικό που έχουμε χάσει.
0: Οκ, okay, εντάξει, καλώς.
2: Αλλά τέτοιος παίκτης φαίνεται δεν βγαίνει. Ο πληρέσαιρος επιθετικός όλων των εποχών για μένα. Εχθές είδα και τον αγώνα, χαζεύω και τώρα εδώ, είδα τον αγώνα το Μεξικό με την Νότια Αφρική.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η Ελλάδα, ρε φίλε, ας πούμε, το Μεξικό, όπως πάει το Μεξικό, ας πούμε.
0: Το Μεξικό δεν έχει πάει, το Μεξικό είναι εκτός διοργανωτών.
1: Δεν γινόταν να μην πάει.
0: Αλλά γενικά το Μεξικό είναι, φίλε, η Ελλάδα είναι το πρόβλημα τώρα, όχι ότι είναι δικαιολογία, αλλά για να πας Μουντιάλ η Ευρώπη είναι ο πιο δύσκολος προορισμός.
2: Ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τα
2: εισιτήρια. Τώρα που θα αυξήσουν τις ομάδες, να πούμε, μπορεί να πάμε.
0: Τώρα δηλαδή, παράδειγμα στην Αμερική που ήταν τρεις διοργανωτές από εκεί, Μεξικό, ναι. Καναδάς και Κορέα, ναι. Δόθηκαν επιπλέον εισιτήρια στο Κουρασάο, στην Αϊτή, δηλαδή που ομάδες που δεν θα πήγαιναν ποτέ. Έτσι. Ναι. Ενώ στην Ευρώπη ήταν τα κουκιά τόσο. Δηλαδή, βάλω ότι είναι 16 εισιτήρια για την Ευρώπη και βάλε να βγάλουμε τώρα ποιες είναι οι ομαδάρες που δεν λείπουν ποτέ. Από τις 16 δηλαδή, πιο πολλές δεν λείπουν ποτέ. Και παίζονται ουσιαστικά 4-5 θέσεις για το ποιος καψερός θα χωρέσει, ας πούμε.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Μας ελπίζω.
2: Εκτός τώρα, άμα αυξήσουν τώρα τις ομάδες, δεν μπούμε.
0: Πού να τις αυξήσουν, πώς να τις κάνουν, 100, 48%
2: έχουν. Μα είπα να τις αυξήσουν από το επόμενο.
0: Όχι, ρε, κι άλλο, ρε, φτάνει, ρε, δεν θα είναι Μουντιάλ, μετά προκριματικά θα είναι. 48
2: ομάδες. Έτσι ακούστηκε πάντως.
0: Όχι, διαφωνώ. Και ήδη είναι πολλές 48.
2: Είναι πολλές.
0: 12 όμιλοι των 4 τώρα.
2: Πλάκα. Αλλά χορταίνουν με μπάλα, εντάξει, εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Καλά, χορταίνουν με μπάλα. Τώρα κοίταξε να δεις κατά τα ψέματα. Χθες το βράδυ τώρα δεν πέφτει κανένα σοβαρό μάτς. Απλά ήμασταν όλοι φτιαγμένοι γιατί ήταν πρεμιέρα Μουντιάλ. Αυτό ήταν η ατμόσφαιρα του
2: εκεί. Ήταν λιοντάρια χριστιανή εδώ που τα λέμε, ρε φίλε.
0: Ναι, πολύ ρίχα νερά η Νότιος Αφρική, τίποτα.
2: Ναι, λιοντάρια χριστιανή ήταν. Οι άλλοι είχαν και καλύτερη κατάρτιση, είχαν και καλύτερα. Βάζανε το σώμα τους, ήταν πιο ομάδα, ξέρεις, πιο καλή.
0: Έγινε, Πανούλη.
2: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλέμε, γεια.
1: Έχουν ξεκινήσει και αλλαγές, οι Κορεάτες κάναν μία, τώρα οι Τσέχοι κάνουν τρεις.
0: Καλημέρα, αδερφιά, λέει τελικά πότε είναι το πάρτι και που ο Γιώργος Πενερλή. Άμα έρθω εκεί, άμα έρθω κατά εκεί, θα σου πω εγώ πότε είναι το πάρτι. Σου πω εγώ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, πριν πάω στο μπάσκετ, δύο λόγια για το Μουντιάλ. Παιδιά, τι χορτερεύω εδώ σου. Αυτά τα μάτσα αύριο θα τα έχουν ξεχάσει. Ούτε θα θυμάσαι ποιες ομάδες παίξαν, ούτε τι σκορ. Τόσα μάτσα, τόσες ομάδες. Αλλά όποιος θυμάται, έστω και παιδάκι, το προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε στο Μεξικό ή έχει δει το κιμοντέρ, είναι η νύχτα με τη μέρα, ρε παιδιά.
0: Ωραία, τώρα τι πας να συγκρίνεις. Άλλους κόσμους πας να συγκρίνεις. 86-2026.
3: Σφαγές στους ομίλους, σφαγές για να περάσεις. Σφαγές. Αίμα και άμμος για να περάσει στους ομίλους. Είχε 16 ομάδες και περνούσαν οι 8. Γινόταν σφαγή, δηλαδή είχε αξία να πας τότε στο Μουντιάλ. Κάτι Βέλγιο θυμάμαι, ομαδάρες, Βέλγιο, Ρωσία.
0: Όλα αλλάζουν, αδερφέ. Σε αυτή τη ζωή όλα αλλάζουν.
3: Δεν αλλάζουν, Ευαγγέλη.
0: Όλα αλλάζουν γιατί υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή που έχει μείνει σταθερό, όλα δεν αλλάξανε. Και το ποδόσφαιρο θα εξελιχθεί. Ναι, οι αγώνες παραπάνω είναι. Ναι.
3: Τι είναι εξελιχθεί, δηλαδή περνάνε, οι 48 μας περνάνε 32. Τι παίζουν δηλαδή, για να παίζουν δηλαδή ένα μήνα. Βάλε 24 ομάδες, βάλε 32 τουλάχιστον ομάδες να περνάνε 16. Το φιλινάκι
0: εδώ λέει πέρα. Ότι θα τις κάνουν 60 τώρα, μου λέει ένας φίλος 60.
3: Όχι, καλά, 60 και θα περνάνε 54. Όπως είχε κάνει η φίμα, κάπου δεν το βάλε 24, το βάλε και πότε σήκαν και 24.
0: 60, το είχε κάνει και 60 πώς θα τους χωρίσει ο ομίλους μετά. Τι θα κάνει.
3: Το είχε κάνει, Βαγγέλη, αυτή η φίμα, αυτό που λέγεται για τη φίμα όλοι και είχε κάνει σύστημα 24 ομάδες να περνάνε και 24. Το είχε κάνει και αυτό.
0: Μεγάλη αγωνία δηλαδή.
3: Το είχε κάνει, γι' αυτό ήρθε η Ευρωλίγκα και σου λέει τι γίνεται εδώ. Κάτσε να φύγουμε να πάμε, φτιάξουμε ένα καλό πρωτάθλημα σοβαρό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Βαγγέλη, αν το πάρει τελικά ο Παναθηναϊκός, πιστεύω είναι από τα τρία πιο δυνατά πρωταθλήματα που έχει πάρει στην ιστορία, μαζί με το 98, αν το θυμάστε, το διπλό με στο ΣΕΦ 5 ματς με τον Οικονόμου.
0: Και πώς δεν το θυμάμαι, φίλε. Απλά το θέμα είναι ότι για να μιλήσουμε για στατιστικά, ας περιμένουμε πρώτα την έκβαση.
3: Ναι, λέω αν. Ναι. Αν. Και αν, το ναι. άλλο ήταν και το 13 του Πεδουλάκη. Το ναι. 3-0, κούπα τον Μπαρτζόκα που ερχόταν με τρομερή εμφάνιση αυτό Λονδίνο. Αυτό θα είναι το 3, γιατί κανείς δεν το περίμενε καταρχάς. Δεν ξέρω αν εσύ το περίμενες ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει το πράγμα.
0: Όχι, δεν περίμενα πιο πολύ το ότι μπορούσε να προκύψει, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστικός και να προκύψει με κάποιο τρόπο έτσι μια σειρά που να είναι ντέρμπι και να πάει και στα 5 μάτς, ενδεχομένως ναι. Αλλά την αλλαγή εικόνας του Παναθηναϊκού και την εκμετάλλευση όλου του ρόστερ από τον Αταμάν δεν το περίμενα, ναι. γιατί δεν είχε συμβεί όλη χρονιά.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν είχε συμβεί όλη χρονιά.
3: Οι Έλληνες, ιδίως οι Έλληνες, αλλά και ο Σόλτς, εξέθεσαν τον Αταμάν.
0: Βάλε και τον Καλαϊτζάκι μέσα. Πιο λίγο, και πιο λίγο, αλλά βάλτε και αυτόν μέσα. Δηλαδή, γιατί και αυτός. Γι' αυτό και, γιατί και αυτός, δηλαδή, φαντάσου...
3: οι Έλληνες και ο Σόλτς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Εκτέθησαν τον Αταμάν.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον επειδή να το πάρει, μακάρι να το πάρει, να εξελαιωθεί τουλάχιστον και να φύγει. Να φύγει τουλάχιστον με καλή
0: δεν
3: εικόνα.
0: Δεν είναι στο χέρι του. Δεν είναι στο χέρι του.
3: Διότι,
0: αν ήταν στο ΆΚΑ θα ήταν σε μεγάλο βαθμό στο χέρι του. Τώρα που είναι στο ΣΕΦ, το μάτς είναι δύσκολο πολύ.
3: Θα γίνει αποθέωση μετά, θα έχει 34.000 κόσμο στο ΆΚΑ και να φύγει μετά από τα μανόμως. Μην γίνει καμία πατέντα, Βαγγελή, γιατί αρχίζουν να τα γυρίζουν πάρα πολύ.
0: Τι πάλι, ρε.
3: Δείτε ότι αν το πάρει μπορεί να μείνει.
0: Όχι. Αν παρατήρησες και είδες, φωτογραφίες από το ΆΚΑ με το που τελείωσε χθες ο αγώνας προχθές, θα δεις ότι υπάρχουν κάποια καρέ με τον Αταμάν με το που τελειώνει το μάτς να κάθεται και να βλέπει γκολ πήγε.
1: Ένα-ένα.
0: Να κάθεται και να βλέπει ο Αταμάν την 13, να κοιτάει ψηλά τα λάβαρα. Ήταν σαν να αποχαιρετούσε δηλαδή με τη συμπεριφορά του. Έδειχνε ότι ζει τελευταία φορά ένα εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού. Αυτό προκύπτει. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί η ιστορία.
3: Μόνο το σεβασμό στον κόουτ, μόνο το σεβασμό, γιατί δεν θα θέλω έτσι. Απλώς μην γίνει κανένα τέτοιο, γιατί με την υποθήκη και ενθουσιαστεί, γιατί ο Γιανακόπουλος είναι και λίγο ενθουσιαστή.
0: Όχι, νομίζω ότι έχουν καταλήξει και οι δύο πλευρές. Έχουν καταλήξει και οι δύο πλευρές, δεν θα συνεχίσουν μαζί, ό,τι και αν γίνει.
3: Ωραία,
0: λοιπόν,
3: ωραία,
0: έγινε.
3: Τουλάχιστον να το πάρει, να φύγει. Να
0: θα δούμε, θα δούμε, σου λέω, γιατί δεν είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός, είναι outsider.
3: Όχι, εννοείται. Κοίτα, Βαγγέλη. Αν εξαρτάται και από τη διατησία, έτσι.
0: Εντάξει, μην τα πιάσουμε τώρα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, έλα να βγάλω ακόμα μία γραμμή θέλω.
3: Έγινε,
0: γεια. Γεια, γεια. Λοιπόν, κάθεται πάσα της Κορέας μέσα στην περιοχή. Πρόλαβε και μία εξαιρετική προσποίηση. Άδειασε τερματοφύλακα και κεντρικό αμυντικό. Και το πλασέ στην απέναντι γωνία. Του τη δίνει από τον άξονα, την κατεβάζει με το στήθος που λέγει μια ψυχή και τη στέλνει στην απέναντι γωνία. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. 1-1 η Κορέα. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή εμείς.
1: Στο κάθε το ποδόσφαιρο παίζουν πολύ καλά οι Κορεάτες. Οι Κορεάτες, συγγνώμη. Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, εσύ είσαι, μ' ακούς.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
4: Τι έγινε, φίλησα τη γυναίκα με, παιδιά, συγγνώμη.
0: Γιατί έτσι, πήραμε τηλέφωνο, εμείς συνοχλήσαμε.
4: Μόλις μπήκα στο σπίτι. Όμως, δεν λέει, εσείς κάτι που λέτε, τι έγινε, ποιος είναι. Και εγώ το σήκωσα. Λοιπόν, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
4: Είμαι ένας, πήρα τηλέφωνο γιατί είμαι ένας Τσεχαίος.
1: Τσεχαίος είσαι.
0: Γιατί κατάγεσαι από Τσεχία.
4: Μα Τσεχαίος ρε φίλε.
1: Α, είπε πριν η Τσεχαίοι ο Βαγγελής.
4: Ο Βαγγελής.
0: Ναι, αφού τα λέω εγώ αυτά. Μακαμπέ, οι Τσεχαίοι, τα λέω αυτά, ναι. Τα γουστάρω.
4: Ένα Τσεχαίος, με την μπάλα. Αφού δεν είναι, δεν διαβάζονται τα επώνυμα, ρε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι.
4: Δεν διαβάζονται. Άμα βγάλουμε την Αργεντινή έξω που είμαστε φαν, εγώ σαν δικιά μου αίσθηση βάζω Βέλγιο-Ολλανδία.
0: Το γκολ το έχει βάλει ο Χουάνκο πρώην του Ολυμπιακού, να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χουάνκο πρώην του Ολυμπιακού, αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Σέλα, Νικόλα.
4: Και πρέπει να παίζει και ο Χουάνκ, μου φαίνεται, έτσι.
0: Τι είπες τώρα?
4: Ο Σόγκ, συγγνώμη, της Τότεναμ.
0: Παλιά της Τότεναμ, έφυγε από την Τότεναμ, όσο.
1: Ναι.
4: Ναι, αλλά πρέπει να παίζει ακόμα.
0: Βέβαια, παίζει ηγέτης τους, ναι.
4: Λοιπόν, εγώ δεν πήρα τηλέφωνο τώρα για πολύ έτσι ποδοσφαιρικά. Εγώ πήρα τηλέφωνο για ένα θέμα που είχε βγει πριν κάμια εβδομάδα και συμφώνησα απόλυτα σχετικά με τα γεμιστά.
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Λοιπόν, μάλλον εγώ,
0: ναι,
5: σαν Νίκος, επειδή έχω κάνει φτωχός,
0: ναι,
5: και έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, τη δεκαετία του 70 ο κοιμάς ήταν πάρα πολύ ακριβώς.
0: Κάτι με τώρα, δηλαδή.
5: Έτσι,
0: κάτι με τώρα.
5: Αλλά η διαφορά, Βαγγέλη, και πάνω είναι, ναι, ότι σήμερα υπάρχουν και 5 ρίζια να βάλεις μέσα. Διαφορετικά. Τότε υπήρχε ένα, το βάζεις αυτό, άμα σ' αρέσει. Εγώ φάει, εγώ πατάτες λιαχνή.
1: Εξαιρετικά.
0: Πατάτες μπλουμ.
1: Άμα τις φτιάξεις καλά, η γιαχνή είναι φορές.
5: Ναι, αλλά όταν τις τρως 3 φορές την εβδομάδα, ρε φίλε.
0: Όχι, μετά, όχι, μετά είναι...
1: Μετά
5: είναι αυτά τα παιδικά που σου μένουνε. Δηλαδή, εμένα πώς μας...
0: Βάζε το, για τα γεμιστά ξεκίνησα, πατάτες γιαχνή τώρα. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, συμφωνούμε ότι τα γεμιστά ήταν κανονικά, με τον κυμά τους μέσα, αλλά λόγω πείνας και φτώχειας τα καθιερώσανε με ρύζι και μετά το περάσανε ότι έτσι γίνονται τα γεμιστά. Έτσι.
5: Και τώρα το κάναμε γκουρμέ, ναι.
0: Να, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, και εμένα παλιός μου το έχει πει, δεν το έχω βγάλει εγώ από το μυαλό μου, παλιός μου το έχει πει.
5: Όχι, ακριβώς.
0: Λέει, λόγω πείνας μου, λέει, έχει γίνει αυτό με τα γεμιστά και μετά καθιερώθηκε. Έτσι.
5: Μα, Βαγγέλη μου, τότε το είχαμε μια φορά τη βδομάδα κοτόπουλο, κάθε Κυριακή. Θα τα ξεχάσω. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτο.
0: Εδώ ενώ στο στρατό Τρίτη Πέμπτη. Στο στρατό Τρίτη Πέμπτη. Τρίτη Πέμπτη κοτοπουλάκι.
5: Ειδικά εγώ που μου λέει πάνω από αυτή.
0: Τι να πω κι εγώ που ήμουν σεφ. Τι να πω κι εγώ που ήμουν σεφ. Έτσι.
5: Εσύ είσαι ένα σεφ. Σεφ. Ναι, μα.
0: Δελτίο κύριε Νικό.
5: Περιμένω. Όχι.
1: Ό,τι θες.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύος όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε ότι και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός συνεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Βρέχει γκολ, βρέχει.
1: Βρέχει γκολ. Μπήκε πριν από λίγο το 2-1 τη Τσεχία. Ήταν offside για μισό μέτρο σχεδόν. Ακυρώθηκε και τώρα στο καπάκι οι Κορεάτες στην κόντρα κάνουν αυτή το 2-1. Αντί για 2-1 τη Τσεχία στο 77, γίνεται 2-1 τη Κορέα στο 80. Και να δούμε και το replay εδώ, να δούμε αν είναι OK αυτό το γκολ. Γιατί το προηγούμενο ήταν καθαρά offside.
0: Γιατί νομίζω παίζει μη αυτόματο και ο επόπτη πια.
1: Του ενημερώνουν μπαμ όλου. Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς αυτού του παγκόσμιου κύπελλου είναι ότι επιτέλους αυτή η αστείωτητα με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που πολλές φορές δεν μπορούσαν να εξετάσουν. Τώρα πλέον υπάρχει δικαίωμα κανονικά να δουν όλες τις φάσεις. Και αν υπάρχει μια άδικη δεύτερη κίτρινη κάρτα, να την παίρνουν πίσω λοιπόν. Εδώ στο κέντρο η κάθετη γίνεται άμα πάει δεξιά δεν offside. Δεξιά πάει δεν offside. Σε πρώτη φάση ο άλλος από πίσω έρχεται. Όχι, πεντακάθαρο.
0: Παίζουν πολύ ωραία τη.
1: Πεντακάθαρο.
0: Πεντακάθαρο.
1: Αλλά βέβαια θα μπορούσε ο τέρμας να το βγάλει, είναι πολύ κοντά. Δεν τον κατηγορώ.
0: Πρέπει να πήγαινε και out.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι, είναι πολύ κοντά στο μισόμετρο. Τώρα να το διαιτεί αυτή η κάμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί. Εδώ. Μάλιστα. Βρίσκει τον νόμο στο χέρι του, αλλά δεν μπορεί να το διώξει. 2-1 η Κορέα.
0: Σε επαφή.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Στέλνουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Αναστάση που λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στους συνοπαδούς μου εκεί. Πάντως, εγώ έχω δύο διευθύνσεις στο ξενοδοχείο, δύο Γεωργιάνους, τον Μαμαρτασβίλη και τον Κιτέιζβίλη από τη Λίβερπουλ και τη Στουρμγκράτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αναστάση εκεί. Καλημέρα και στην Λένα το Μαρίνο. Στη λιγαριά της Λαμίας που λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλώς σου. Το παγκόσμιο ξεκίνησε και μια σκέψη τριγύρισε στο μυαλό μου. Λες μετά από 60 χρόνια να πάει σπίτι του. Ενώ Αγγλία, ποια είναι η γνώμη σου, καλή συνέχεια. Γελάω με το σπίτι, φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά γελάω με το σπίτι. Τι σπίτι, δηλαδή. Οι Βραζιλιάνοι πράγμα που το έχουν πάρει 5 φορές. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Νομίζω ότι να πεις ότι είναι η Αγγλία φαβορή να το πάρει είναι λίγο δύσκολο. Είναι ρίσκο μεγάλο. Το πάρτι θα είναι το χειμώνα, λέει ο Τζόρνταν, και αφήστε τα αυτά. Έχουμε και τον Τζόρνταν, δεν μπορούμε να
0: χαλάσουμε τέτοιο.
1: Τζόρνταν, να κάνουμε για πάρτι ένα πάρτι μόνο για σένα, ταρθεί, ρε φίλε.
0: Πάρτι για πάρτι σου.
1: Πάρτι για πάρτι σου. Καλημέρα σε όλους, όλα τα λεφτά. Ο τρόπος που κοιτάζει το διαιτητή λέει να μιλάει κορακίστικα. Ο παίχτης που αποβλήθηκε, Παναγιώτης Taxi Driver, χτες το βράδυ, ναι. Αν το χάσει το πάρτι, θα πρέπει να είναι λέτρης εβδόμου στο παράγκα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αν το χάσει το πρωτάθλημα Παναγιώτη, σίγουρα θα έχει αδικηθεί, λέει ο Δημήτρης ο Μπασχετικός. Καλημέρα. Από το νεκροταφείο Τρυπόλεως, πολύ κίνηση σήμερα. Λουλίας, μπα που προήκαμε. Ρε Ρίλο, σταμάτα να μιλάς όλη την ώρα, ρε.
0: Φίλε, γίνονται
1: πράγματα. Σταμάτα, κλείς το μικρόφωνο και κάνω ό,τι θες.
0: Γίνονται πράγματα.
1: Άλλο σταθερό που βρήκα τώρα.
0: Παρά λίγο να μπει.
1: Ναι, λοιπόν, καλημέρα από Ευαγγέλη. Καλό Παρασκευό Σαββατόβραδο σε όλους. Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και προχθές έτρωγε και έπινε παρά με τους Πανούλη Βρελές. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω καθόλου, φίλε. Να είσαι στον Άρη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μόνο μου ήρθε στο μυαλό η παραπάνω εικόνα. Βαγγέλη με Γιώργο Πενιρλή. Πάρτι, πάρτε την. Σε επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα Σακύρα ρε φίλε, τι να λέμε, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Έχει βγει μια δικαστική απόφαση για τον Γιώργο Σαββίδη χθες. Λέει και ούτε μια αναφορά, φαντάζομαι ότι θα γινόταν, ήταν στην υπόθεση ο Μαρινάκης. Ναι Τάσο, σε αυτή την εκπομπή τι το φαντάζεσαι? Αφού ξέρεις ότι γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και όπου τα βάζουμε συνεχώς με μια κατεύθυνση. Κάθε πρωί αυτό δεν συμβαίνει εδώ. Κάθε πρωί αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Δεν θυμάσαι το περιστατικό στο ΆΚΑ στο Final Four? Τι συζητάγαμε? Συζητάγαμε τίποτα άλλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Που δεν το αναφέραμε καν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλά μα έχει τη μίγα. Καλημέρα, Μάγκη. Μπορείτε να ξαναπείτε τη γνώμη σα, λέει, για τον Καπίνο, επειδή προχθές κόπηκε η σύνδεση και δεν σα άκουσα. Λέω, Ραφαέλ, επειδή ήρθε στην Κύπρο, λέω ότι έχω πολύ καιρό να τον δω σε χρονιά γεμάτη να τον βλέπω να παίζει συνέχεια. Αλλά ότι είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα και στο εξωτερικό, όπως το ξέρω, το παιδί είχε καλές χρονιές. Καλημέρα, παιδιά. Οκ, okay, να γίνουν μεταγραφές, αλλά από τώρα τελειωμένο τον Μπακασέτα δεν νομίζω ότι είναι άδικο αυτό. Είναι κακό πράγμα η στοχοποίηση. Δεν είναι στοχοποίηση, Τάσο. Είναι θέμα σχεδίου του προπονητή. Με τον τρόπο που παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Μπακασέτας του εξηγήθηκε ότι και να μείνει θα είναι πολύ πίσω στις επιλογές. Και η στάση του Παναθηναϊκού είναι σωστή, δηλαδή του είπαν μπορείς να βρεις ομάδα και αν δεν φτάνει τα χρήματα για το συμβόλαιο από αυτούς που θα σου πάρουν, το υπόλοιπο θα στο πληρώσουμε εμείς κτλ. Δηλαδή δεν τον πετάνε στον δρόμο. Καλημέρα, δηλαδή, σε αυτόν τον αγώνα λέει θα γίνει τη Κορέα. Σωστά, ταξιάρχη τη Κορέα θα γίνει. Καλημέρα στην παρέα, στη δεύτερη κόκκινη τη Νότια Αφρική. Νόμιζα ότι τη βγάζει λόγο, λέει, σε πολιτική συγκέντρωση ο Γιάννη. Καλημέρα στον Νικόλα το Ναυτικό. Καλημέρα, λέει, γίνεται τη Κορέα τόσο στο στούντιο όσο και στο κήπεδο. Καλημέρα, Σκεβούλα, αδέρφια. Τα κατάλαβε όλα, Δημήτρη. Και καλημέρα, φίλοι μου, σε όλη την παρέα, Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. 2-10-95-79-283-4-5. Σαν σήμερα ο Καραγκούνης άφηνε του Πορτογάλου παγωτό. Καλημέρα. Πρεμιέρα Euro 22 χρόνια πριν σαν σήμερα. Καλημέρες Βαγγέλη και στο φίλο τον Τάκη από Πάτρα και στο Σπύρο από τα Δερβενοχώρια. Στέλνει ο φίλος μου Λευτέρης. Φύγαμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Φούρνερ, Φούρνερση. Έλα Παναή. Έλα. Έλα, που τι είπε.
0: Τι κάνεις μπρο, είπε.
1: Μπρο είπε.
2: Λοιπόν,
1: αυτά,
2: αυτά, αυτό, ρε,
1: αυτά τα λένε όλα τα από 11 χρονών μέχρι 16-17 όλοι οι πιτσιρικάδες αυτό που καλούνται μπρο.
2: Άκουσα κάτι παιδάκια.
1: Ναι, μπρο, μπρο, μπρο.
2: Ένα μπρο. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, τα τελευταία χρόνια οι πιτσιρικάδες έτσι μιλάνε όλοι. Ρε μπρο, αφού σου είπα να το πει.
0: Από τον brother.
1: Ναι, ρε.
2: Από τον brother,
1: ναι, ρε, μπρο, ρε, brother, αδερφέ. Αδερφέ.
0: Μπρόσχη, μπροκολόκο, πολλά.
2: Αδερφέ. Πού ξέρω εγώ, ρε, τι βαγγέλια μου. Anyway, guys.
1: Είδες πώς ξέρεις, είδες πώς τα ξέρεις. Καλά τα ξέρεις, μια χαρά τα ξέρεις. Μια χαρά τα ξέρεις, ρε, μπρο.
2: Ρε, μπρο, άκου, μπρο. Το άκουσα και τον αρχηγό σας, εσύ.
1: Ποιος είναι ο αρχηγός? Πιανού. Του Ριλού.
2: Του Πάνου, ρε, εσύ.
1: Ποιος είναι ο αρχηγός, για πες.
2: Ο Τσίπρας. Δεν τον άκουσες?
0: Πού να τον ακούσω?
2: Στη διαφήμιση εδώ στο TikTok. Τι κάνεις, μπρο?
0: Δεν έχω TikTok.
1: Α, από εκεί το κόλλησες. Από εκεί το κόλλησες εσύ τον μπρο. Είδες τον Τσίπρα να λέει για μπρο.
2: Ανεμοσκορπίσματα γίνεται πάνω. Τώρα ετοιμάζεται και ο Πολάκης, λέει, με τον άλλον τον Νίκο Παπά και με την Ρένα Δούρου.
1: Τέτοια πολυσυλλεκτικότητα πάντω σε ψηφοδέλτιο, σε ψηφοδέλτιο όπως θα υπάρχει σε επόμενες εκλογές, δεν πιστεύω.
0: Ναι.
1: Χαμός.
2: Ο Αντώνης ο Σαμαράς δεν νομίζω να τελικά να κάνει
1: δεν ξέρω.
2: Αυτό το βήμα.
1: Δεν ξέρω, γιατί γίνονται ζυμώσεις.
2: Δεν νομίζω. Θα γίνουν επαφές και ο Αντώνης δεν θα κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλό παιδί.
2: Έτσι πιστεύω εγώ. Οπότε κύριε Πάνο, το Μητσοτάκι άλλα 4 χρόνια.
0: Ρίξε μια ματιά στο τέτοιο, ρε, της ΔΕΗ. Λογαριασμό.
2: Που, νόμιζα ότι μου πες ρίξε μια ματιά στο φούρνο.
0: Στο, ρεύμα και έχει ο φούρνος.
2: Ρεύμα και έχει ο φούρνος. Λες να ήταν αποκλειστικά από την κυβέρνηση αυτό με το ρεύμα.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Βέβαια, τώρα πλάκα σου κάνω. Βέβαια έκανε, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω πει και άλλη φορά, έτσι. Αν και Παναθηναϊκός, εγώ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα ψηφίσω. Εδώ όλοι οι Παναθηναϊκοί, μαύρο στο μαύρο γυαλούρου, έτσι.
0: Α, είναι θέμα ομάδας, λες. Μάλιστα.
2: Όχι. Όποιος ψηφίζει με κριτήρια την ομάδα δεν είναι. Δεν σκέφτεται το κεφάλι του. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε πάντως από το να ψηφίζει για το από το Ρουσφέτη νομίζω καλύτερο από την ομάδα. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας που θα το πω αυτό. Λέω από αυτούς που ψηφίζουν από το Ρουσφέτη γιατί βολεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι μια ζωή και μπαίνουν αψίδες, οικογένειες, όλοι δημόσιοι υπάλληλοι λες και είναι διαδοχή. Καλύτερο είναι, λέω, να ψηφίζει από την ομάδα παρά από το Ρουσφέτη.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Σε αυτό μόνο λέω, έτσι. Δεν λέω, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι.
2: Αλλά έλα όμως, Βαγγέλη, ότι αυτή η κοινωνία είναι χτισμένη πάνω στα Ρουσφέτια.
1: Βέβαια, 100%. Εδώ και μια ζωή.
2: Γιατί πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι, ποτέ σε αυτή τη χώρα ποτέ τίποτα δεν αλλάζει.
2: Τίποτα. Γι' αυτό σου λέω ότι. Έτσι.
1: Τίποτα δεν αλλάξει.
2: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε, έτσι και παιδε. Μπορούμε
1: και να θέλουμε εμείς δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα έρχονται εκλογές. Θα δούμε, κύριε Πάνο, πώς θα πάνε τα πράγματα. Εγώ, ο ποσός με νοιάζει, κοίταξε να δεις, και αυτή είναι η κυβέρνηση που είναι τώρα πάνω, για τα να μιλήσουμε σοβαρά. Πρώτος στόχος είναι να κλείσουν τα μικρομάγαζα, έτσι. Να μην γυρίσουν την εκπομπή σε πολιτική τέτοια.
1: Ναι, υπάρχει ο ΣΚΑ 100,3 για αυτή την περίπτωση.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ο ΣΚΑ 100,3. Υπάρχει ραδιόφωνο πολιτικό.
2: Είναι να κλείσει ο Πάνος τη Βασιλεία απέναντι, ο Βαγγέλης με τον Κρεοπολίο, να πάνε όλοι εκεί
0: στην υπεραγορά.
1: Μα τα Κρεοπολία, θα σου πω κάτι, επειδή τυχαίνει να έχω φίλο που δουλεύει χασάπιστο.
2: Τους κάνω και διαφήμιση, λέει η Λένα εδώ.
1: Ναι, άκουσα να σου πω. Επειδή τυχαίνει να έχω φίλο καλό στο Σκλαβενίτη εδώ στην Αθήνα, είναι χασάπης. Το 90% των ανθρώπων που δουλεύουν στα χασάπικα στο Σκλαβενίτη είναι πρώην ιδιοκτήτες Κρεοπολίων. Οι οποίοι
0: και στα ψάρια
1: αντίστοιχα πρώην καταστηματάρχες που είχαν ψάρια.
2: Φίλε, εκεί θα καταντήσουν και οι φουρναροί κάποια στιγμή.
1: Δεν νομίζω το ψωμί, δεν νομίζω το ψωμί, δύσκολο μου φαίνεται. Έχουν βάλει και ψωμί, αλλά δεν συγκρίνεται το ψωμί.
2: Βαγγέλη μου, ρώτα λίγο το φίλο σου εκεί τον Τζουβέλα που διαφημίζει μέρα νύχτα το Lidl. Ρώτα τον λίγο πόσο ψωμί πουλάει το Lidl.
1: Εντάξει, και τι φταίει ο Τσουβέλας, ρε.
2: Και
1: ο Τσουβέλας τι φταίει.
2: Κάνει τυρητηρόπιτα στον κόσμο, λέει ο Τσουβέλας.
1: Ο Τσουβέλας, φιλαράκο, ο Τσουβέλας κάνει τη δουλειά του, αδερφέ. Μην μπερδεύεσαι.
2: Και εγώ
1: εδώ πέρα, παράδειγμα, με αυτήν την έννοια που έχω τους χορηγούς και σας διαβάζω τις αναφορές, είναι δουλειά μου όμως αυτό.
2: Όχι, που λες ότι έχω το ψωμί. Ξέρεις ότι πλέον το μισό το ψωμί της αγοράς είναι στο σούπερ μάρκετ. Το μισό ψωμί της αγοράς, σου λέω εγώ, σε ποσότητα.
1: Δεν ξέρω, εγώ το ψωμάκι μου παραδοσιακό, σου μου αρέσει να το παίρνω από το φούρνο. Τώρα τι να σου πω.
2: Γνωρίζω το αντικείμενο και έχω λόγο και άποψη. Το μισό είναι, τι θες εσύ, τόστ, κρουασάν, μου πες τα πάντα, ρε, τσουρέκι, 10 ευρώ, 3 τσουρέκια, παράδειγμα, σου λέω εγώ. Πού να πουλήσω εγώ 10 ευρώ, 3 τσουρέκια εδώ πέρα, πρέπει να το κλείσω την άλλη μέρα. Αυτός όμως που παίρνει από την βιοτεχνία, που παίρνει ο σκλαβενίτης, παίρνει 3 ταλίκες τσουρέκια και τα παίρνει 2 ευρώ.
1: Άλλα τα μάτια του λαγού, άλλες κουκουβαγιές.
2: Πώς θα γίνει,
1: λοιπόν, άσε το, θα πούμε τίποτα αθλητικό, θα πούμε, γιατί για μιλάς 7-8 λεπτά τώρα και με έχεις πρίξει μόνο τα γύρω-γύρω. Θα πεις τίποτα αθλητικό ή θα σε κλείσω, τι θα κάνουμε.
2: Κλείσε με, ρε Βαγγέλη. Το αθλητικό που χτυπάει αυτό το μήνα στην καρδιά μου, πέραν από το μπάσκετ, το μεθαδόνο, είναι να πας και αυτήν η Βραζιλία, δηλαδή στραβωθεί και πάρει το Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, σου λέω, επειδή το είπα και το ανέφερα κιόλας, δεν ξέρω αν τα άκουσε, επειδή εγώ είμαι λίγο με αυτά, τα πιστεύω αυτά, επειδή είναι ο μαγικός αριθμός 24, που είναι τα περισσότερα χρόνια που έχουν οι Βραζιλιάνοι να πάρουν Μουντιάλ, και είναι ακριβώς 24 τώρα, όπως ήταν από το 70 ως το 94. Τώρα είναι 2002-2026. Πιστεύω ότι θα είναι ανταγωνιστική η Βραζιλία φέτος. Για να δούμε. Λοιπόν, έγινε, έλα πάνω, τα λέμε.
2: Έλα.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγέλη.
1: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, καλά είσαι.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, λέμε, δημοσί.
3: Καλά. Βραζιλία, εγώ υποστηρίζω Αργεντινή.
1: Και εγώ πιο πολύ.
3: Και Ιταλία.
1: Ιταλία.
3: Λόγω. Από το 82 τότε, Πάολο Ρώση, να πει 10 χρονών ήμουν εδώ. Και εγώ λόγω Αντζελότη, έστειλα και σε μήνυμα. Πιστεύω θα πάει καλά. Ποντάρισα, έριξα και ένα ποσό, να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι για το καλό.
3: Ναι, μήπως κάτσει τίποτα. Και είναι πότε, στο Μεξικό έχει πάρει παγκόσμιο η Βραζιλία.
1: Το 70.
3: Έχει πάρει παγκόσμιο, ναι.
1: Το 70.
3: Μήπως το κάνει και τώρα με τον Αντζελότη. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω, πώς το είδες το παιχνίδι χθες?
1: Ποιο λεβέντι μου, το Μεξικό?
3: Ναι.
1: Πολύ εύκολο για το Μεξικό, λίγα πράγματα
3: σούπα,
1: έγινε.
3: Σούπα, έτσι δεν είναι.
1: Σούπα, μόνο ότι ήταν πρεμιέρα Μουντιάλ μας έφτιαξε. Στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή, εγώ ήμουν και κουρασμένος πολύ χθες, να σου πούνε αλήθεια, με το ζόρι έκασα, αλλά το είδα όλο, εντάξει.
3: Ναι, και εγώ βαρέθηκα, να σου πω την αλήθεια, βαρέθηκα. Το δεύτερο, δηλαδή, δεν το είδα καν.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Λείπει η Ελλάδα από αυτό το Μουντιάλ. Κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Ασφαλώς και θα μπορούσε. Ασφαλώς και θα μπορούσε.
3: Ναι, ρε Βαγγέλη, τώρα. Δηλαδή, χθες άμα έπαιζε Ελλάδα, Νότια Αφρική, Μεξικό, θα το έπαινε το παιχνίδι. Με αυτά που δείξανε χθες, έτσι. Οι Μεξικάνοι βάλανε ένα γκολ και στο 8 πότε το βάλανε και κοιτάζανε, παρακαλούσαν να τελειώσει το παιχνίδι, να σηκωθούν να φύγουνε. Έχει ένα παίχτη Νότια Αφρική, από το ζέστομα τον έβλεπες ότι βαριότανε να τρέξει. Τέτοιες ομάδες τώρα. Κρίμα για την Ελλάδα. Λοιπόν, η έκπληξη του Μουντιάλ, τι λες?
1: Η έκπληξη του Μουντιάλ. Δεν πρέπει να δούμε τουλάχιστον μία-δύο αγωνιστικές. Τώρα τι να πούμε, πριν δούμε αγώνα? Εσύ λες πριν δούμε αγώνα. Δεν ξέρω.
3: Εγώ, φίλε, θα κυνηγήσω τους Τζαπανέους.
1: Ιαπωνία.
3: Ναι. Ναι. Γιατί έχει τύχει και τους έχω δει και σε κάτι έτσι φιλικά και σε κάτι επίσημα. Είναι καλή ομάδα, δεν είναι? Μην ακούς τώρα η Ιαπωνία. Έχουν στρώσει πάρα πολύ και στην τελευταία. Πότε έχουν πάει και στους 16 αυτοί κάποια στιγμή. Σε ποιο Μουντιάλ ήταν?
1: Μήπως ήταν στο δικό τους, το 2.
3: Ναι, δεν αποκλείται. Έχουν φτάσει
1: στο δικό του.
3: Και σε καλό. Και μου φαίνεται ότι είχε πάει και η Τουρκία καλά τότε.
1: Άμα είναι στο δικό του το 2, γιατί τότε είχε πάει καλά και η Τουρκία.
3: Ναι, ναι, τότε. Ναι, ναι, Τζαπανέι.
1: Κοίταξε, αυτοί έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ομάδες που είναι τρεχαλατζίδες αυτοί οι Ασιάτες. Και οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες είναι τρεχαλατζίδες.
3: Αυτό έχουν πολύ τρέξιμο.
1: Και ένα πράγμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, επειδή έχουμε στο μυαλό μας το προηγούμενο Μουντιάλ, θυμάστε ότι είχε γίνει φθινόπωρο μέσα στα μισά της σεζόν, που οι παίχτες ήταν πολύ πιο ξεκούραστοι. Τώρα επιστρέφουμε σε ένα Μουντιάλ το οποίο πάει στο φινάλε μια σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επίσης σαν τον Τζέντι Όσμαν ο προπονητής Κορέας. Λοιπόν, σαν τον Τζέντι Όσμαν 30 χρόνια αργότερα. Και το θέμα είναι ότι θα υπάρχει και στο Μεξικό είναι καλά τα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρχει και σε πολλά παιχνίδια αφόρητο κλίμα σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες και αυτά. Και γι' αυτό έχουν καθιερώσει και αυτό.
3: Έχει δει κάτι φωτογραφίες που ανεβάσαν την προπόνηση των Άγγλων?
1: Όχι, δεν είδα. Τι ήτανε?
3: Ξέρεις, η Άγγλια είναι άσπρη, παιδί μου.
1: Καταϊδρωμένη, κάνουν λιοθεραπεία.
3: Ναι, ναι, ναι. Και κάνανε την προπόνηση και τους βάλανε μετά να κάνουν φωτογράφηση τη φανέλα. Και ήταν ο τέτοιος, ο Ράις. Ήταν ο Ράις, φοράει τη φανέλα και ήταν κόκκινη η μούρη του. Είχε καεί. Έχουνε πάθει. Οι Άγγλοι έχουν πάθει λίγο ζημιά με τη ζέστη εκεί πέρα. Και οι Νορβηγοί θα έχουν πρόβλημα σε αυτό. Τα είδες αυτά? Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω. Απλά χαζεύω και λίγο στο μάτς γιατί είναι τελευταία δευτερόλεπτα να λήξει την τελευταία των καθυστερήσεων.
3: Εγώ ρωτάω γιατί καμιά φορά κλείνει και το τηλέφωνο.
1: Όχι, ρε, αφού ξέρω ότι σας παρακολουθώ. Ρε. Όχι. Όλα καλά.
3: Ωραία. Εντάξει, Βαγγέλη μου.
1: Έγινε, Γιωργάρα, χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Τώρα συμπληρώνεται τα 6 λεπτά. Είναι ένα τελευταίο γέμισμα της Τσεχίας. Μήπως και πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που στο δεύτερο ημίχρονο που είδαμε εμείς είναι από το χθεσινό 10 φορές καλύτερο. Από το Μεξικό Νότια Αφρική. Μπορεί στα ονόματα να μην ήταν τόσο δυνατό το Τσεχία-Κορέα, γιατί και η Τσεχία δεν είναι στις παλιές καλές δόξεις της. Η ομάδα του 2000. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι σε μια φάση έξω από την περιοχή. Θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα γέμισμα. Μπα, δεν θα την έχουν. Κόβουν οι Κορεάτες, διώχνουν τέλος. 2-1 λοιπόν η Κορέα, τη Τσεχία. Πρώτη νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Και έτσι πλέον στον όμιλο αυτών οι Κορεάτες μπαίνουν στην κορυφή μαζί με τους Μεξικανούς με 3 βαθμούς. Και οι Τσέχοι μένουν στο 0 μαζί με την Νότια Αφρική. Θυμίζω, 2 πρώτοι απευθείας, τρίτος μέσω της διαδικασίας των 8 καλύτερων.
0: Το μεταξύ άνοιξαν το σκορ οι Τσέχοι και με 2 γκολ οι Κορεάτες το γύρισαν.
1: Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε? Είμαστε καλά, εσύ?
4: Καλά, Παντελής.
1: Ναι.
4: Είστε πολύ γουρλίδες, να ξέρετε, ξυπνάω με μούτρα, βλέπω 0-0, το έχω παίξει goal και offer.
1: Goal και offer, ναι.
4: Και πανηγύριζα μέσα αμάξι με κάτι στελέχη εδώ.
1: Στελέχη, μ' αρέσουν τα στελέχη.
4: Δεν θα μ' αρέσουν εμένα, μου ρίξουνε εσείς. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ.
0: Καλά.
4: Χθες παρακολουθώ το παιχνίδι μέχρι το 10, λέω πολύ ωραία, ξεκινάει, μπράβο το Μεξικό.
1: Ναι.
4: Γιατί εντάξει, το φιλογουστάρω και εγώ σαν χώρα. Και πραγματικά έπεσε το παιχνίδι, βυθίστηκε τελείως το ρυθμό.
0: Αφού έπεφτε και γιούχα από την εξέδρα.
4: Πάντως.
1: Παίξε λίγο μπάλα.
4: Πήρε ο ρίλος από το στόμα.
1: Παίξε λίγο μπάλα, ναι.
4: Πραγματικά καλά κάνανε, έτσι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, και εγώ περίμενα λίγο πιο έτσι δύναμη να έχει το...
1: Είπαμε, είναι τέλος σεζόν, ήταν λίγο πιο κάτω η ταχύτητα.
4: Αλλά και πολλοί στο Facebook το γράψαν και έχουν δίκιο.
1: Ναι.
4: Τίμησε παιχνίδι μικρομεσαίας ομάδας Super League, απλά με 80.000 κόσμο. Δηλαδή, πολλοί στο δεύτερο ημίχρονο την κλείσαν τηλεόραση και είμαι και σίγουρος.
1: Εντάξει, με το ζόρι δουλειά δεν γίνεται.
4: Στον προηγούμενο φίλο και σε ένα Βαγγέλη,
1: ναι.
4: Έγινε το 2018 στη Ρωσία, η Ιαπωνία 0-2 το Βέλγιο και σε 15 λεπτά το χάσε, 3-2. Πέρασε το Βέλγιο σε 90, το είναι η Ιαπωνία.
1: Να.
4: Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ σαν outsider την Ιαπωνία, το λένε και πολλοί. Και σε κάτι φιλικά που έχει παίξει λένε είναι πολύ δυνατή. Αλλά είναι ακόμα αρχή, έτσι. Οπότε θα δείξει. Λοιπόν, ένα τελευταίο, γιατί άκουσα για τα γεμιστά, πάλι είναι δεύτερη σερή εβδομάδα που το λένε.
1: Τι πρόβλημα είσαι, φίλε, για πες. Δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν έχω πρόβλημα,
1: ναι.
4: Έχω για το μοντερνισμό.
1: Ποιος είναι ο Μοντέσμος?
4: Υπάρχει ένας μονόλογος στο Facebook και έχει φάσει και ισχύει. Πάει ένας κάθεται παραπονεμένος και λέει, τα έχω πάθει

0: σε τρεις κόκκινες μόνο και μόνο για να με κάψει. Πρώτη φορά γίνεται αυτό σε πρεμιέρα, ναι, το είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Βαγγέλη, έχω την εντύπωση λέει, ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται. Τα κορώνουν κάπου πολλά δευτερόλεπτα για τα πλάγια το ίδιο. Απαράδεκτο λέει το φίλος. Καλημέρα από Όσλο, στέλνει ο φίλος μας ο Εμίλιος. Η έκπληξη του Μουντιάλ δεν είναι το Μαρόκο, λέει ο Εργοτρελάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε πάνω Σακύρα, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, Μόρτες, και σε όλη την παρέα. Καλώς κουί, για αγάπη, χαρές, Σπύρος, Αεκάρα, πάντα και πάντου. Είναι καλό του Μιάρκου του βουλευτή, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα από τον δυστυχώς σας ακούω αυθημερών εργασιακό ταξιδάκι να ψυχήσει Σπάρτη. Ρυθμός αργά, βαδίζω, ζωή κερδίζω. Ξέρουμε τι έκανε ο Ολυμπιακός στο Πόλο, έχασε ο Ολυμπιακός στο Πόλο. Μισό λεπτό να σας πω λεπτομέρειες. Έχασε 19-13 από την Pro Reco και αποκλείστηκε από τον τελικό του Champions League στο Πόλο. Καλό, αυτό για το. Υπάρχει και ο Sky, λέει ο Τάσος. Δημήτρης είναι αμάκρη, λέει παιδιά, ο τύπος με το φούρνο είναι φοβερός, ο Παναής. Ναι, βέβαια. Έναν έβγαλε και έκλεισε το εργοστάσιο. Βαγγέλιδα, σήμερα λέει δύο πρωτοσέλιδα σχετικά με τον Μπακασέτα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν κάνει τον Ίστρουπ και θα φύγει με οποιονδήποτε τρόπο. Μάκη, απάντησα πριν. Πριν 10 λεπτά απάντησε για τον Μπακασέτα. Εγώ θα ξεβρακωθώ, λέει, μπροστά σας, θα ψηφίσω και με τα χέρια και με τα πόδια νουδού. Ο λόγος είναι εξής: ένας βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε χθες του Χατζηνικολάου ότι είναι το μόνο κόμμα που έκανε την αρχή ώστε να βγουν τόσα σκάνδαλα στη χώρα. Ακόμα γελάω και η αλήθεια είναι ότι το γέλιο είναι η ζωή. Τι ακούμε, Παναγία μου, λέει ο Γιάννης. Ο Θοδωρής το πάω και λέει: καλημέρα εδώ, ρε παιδιά, υπάρχει συνταγή για μισθά, λέει, με πληγούρι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Εσύ, ο τύπος κάνει ομελέτες χωρίς αυγό, αλήθεια τώρα.
0: Βαγγέλη, πώς βλέπεις την ανταλλαγή Μπακασέτα Μάρινα, ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ και του Μπαλίν? Γιατί ποιος θα δεν δεχτεί αυτή την αλλαγή? Θα δεχτεί ΑΕΚ να γίνει αυτή η αλλαγή?
1: Τι θα κάνει
0: με το Μάρινα με τη χρονιά που έχει κάνει? Σοβαροί να είμαστε, αδερφιά. Να είμαστε σοβαροί, αδερφιά. Λοιπόν, έχει πάει 7 ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά να πούμε.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις

0: Στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Top FM 102,4.
3: Για να γλιστράει.
4: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
5: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο, λοιπόν, στο πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου. DJ Πάνος Τρίλος στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια, Ευαγγέλη Συναραζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς, 2195-79-283-4 και 5. Την Δετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Σύμβυλος έρχεται live στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήσεις το 210-242-1055. Ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να απαντήσω εδώ πέρα λίγο, γιατί πρέπει να απαντήσω αυτό το μήνυμα. Λέει: καλημέρα κύριε Ναραζιά, θέλετε να μου εξηγήσετε ακριβώς τι περιλαμβάνει η λέξη κυράτζα που είπατε? Συγχαρητήρια για την υποτίμηση των γυναικών που είναι, τι, νοικοκυρές, μαγείρισα, τι? Πρώτα απ' όλα, περίμενες να πω εγώ αυτή την έκφραση για να καταλάβεις ποιος είναι ο Ναραζιάς? Και θα σου πω και κάτι, αφού θες να το παίζεις έτσι με αυτό το στυλάκι. Θα σου πω ότι η σημασία σε αυτή τη ζωή δεν έχει το τι λες, σημασία έχει ο τρόπος που το λες, πρώτον. Και δεύτερον, σου μιλάει ένας άνθρωπος που σέβεται το γυναικείο φίλο και τη γυναίκα. Όσο τίποτα. Όσο τίποτα. Τώρα από εκεί πέρα, αν εσύ περιμένεις κάτι να πιαστείς για να μου την πεις, okay, προχωράμε, κανένα πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά το Άννα Κώστα, που μου λέει γιατί είπα στον Πάνο από τα Γιάννενα για Sky, φίλε, ο όμιλος είναι Sky. Στον ίδιο όμιλο ανήκουμε. Δεν μπορώ να παραπέμψω στον ακροατή να πάει σε έναν άλλον όμιλο. Και εσύ το ίδιο θα έκανες αν δούλευες σε έναν όμιλο. Απλά έτσι αυτά τα τονίζω, επειδή είχε έρθει πριν και για το Τζουβέλα κάτι. Δεν καταλαβαίνετε όμως εσείς τη δουλειά κάποιων, έτσι. Μπας περιπτώσει, μην το συνεχίσω. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να πάμε στον κόσμο που περιμένει. Κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Το πληγούρι στα γεμιστά το τρώμε εμείς που έχουμε ζάχαρο, λέει ο Πάνος από τη Γυναίγινα. Εντάξει, έτσι να το σεβαστώ, ναι. Αυτό είναι απόλυτο σεβαστό, είναι για θέμα υγείας. Και να μην δημιουργεί θέματα στον οργανισμό σας, ασφαλώς. Λοιπόν, είπαμε ότι με πρωταγωνιστή το Χουάνκ, τον παλιό παίκτη του Ολυμπιακού, η Κορέα ανοίξε πριν λίγο 2-1 την Τσεχία και πήρε την πρώτη νίκη στο τουρνουά. Και εμείς πάμε τώρα σε κόσμο, πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Τίποτα σιωπή. Ναι.
1: Τίποτα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Έλα, καλημέρα, Νίκο.
2: Συγγνώμη, είχα πεταχτεί λίγο να πάρω κάτι. Και σαν τον πάνω κι εγώ. Λοιπόν, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, φίλε, μια χαρά.
2: Καλημέρα. Είπα να πάρω και σήμερα, λέω, μια και έφτασα νωρίς στο γραφείο. Λέω, κάτσε να τον πάρω. Βαγγέλη, μου δίνει σημασία. Εντάξει, τώρα ο καθένας άμα θέλει.
0: Όχι, μα πρέπει να απαντήσω, γιατί αυτό δηλαδή να μου καταλογίζουν κάτι τέτοιο που ξέρεις πάρα πολύ καλά.
2: Καλά,
0: γιατί με γνωρίζεις ότι.
2: Καλά,
0: πρέπει να τα απαντήσω.
2: Εντάξει, okay.
0: Αλλά μπορούν να ρωτήσουν τη γυναίκα μου αν θέλουν, ή όποια γυναίκα έχουν συναστραφεί.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και γενικότερη. Προφανώς είναι ακροατής που πήγε για πρώτη φορά. Οπότε είναι το μόνο.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό που είπα, Νίκο, μου το πιστεύω 100%. Ότι η σημασία δεν έχει πολλές φορές τι λες, που πρέπει να προσέχεις τι λες, ασφαλώς, αλλά ο τρόπος είναι το σημαντικότερο.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι. Άλλωστε, να σου πω και κάτι άλλο. Οι μισές από τις παλιές ελληνικές ταινίες, αν γυριζόντουσαν σήμερα, θα είχαν τις μισές φορές κομμένες.
0: Θα τις είχαν κόψει. Θα τις είχαν κόψει.
2: Δηλαδή, εντάξει, έχουμε παραγίνει politically correct, ok. Συμφωνώ σε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει πλέον. Τέλος πάντων, να μην το κρατιάζουμε και πολύ. Παιδιά, πώς το λένε, η Κορέα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι, ξεχνάμε, γρήγορη ομάδα με συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Λέγατε για την Τσεχία, γιατί δεν, νομίζω πάνω στο είπε εσύ. Τι κάνει, γιατί δεν βάζει γκολ. Η Κορέα, μην ξεχνάμε το 98, ήταν, δεν θυμάμαι τώρα πότε, που είχε το Μουντιάλ. Είχε παίξει μικροτελικό.
0: Το 2-2. Το 2-2. Τότε είχαν ευνοηθεί.
1: Είχαν σφάξει κόσμο και τουνιά για να φτάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ιταλία και Ισπανία είχαν φάει μυστήρι.
2: Πάντοτε ο γηπεδούχος ευνοείται. Εντάξει, οκ. Πάντως είχαν φτάσει. Δεν μπορεί να το φτάσει στην τρίτη θέση τώρα. Όσο και να ευνοηθεί, δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το ένα. Το άλλο που ήθελα να πω για το. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης το πρωί που πήρε.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει τελικό Ευρωλίγκας. Έχει χάσει τελικό Σούπρολίγκας.
0: Με την Κίντερ δεν ήταν, ποια ήταν?
2: Όχι, με την Μακάμπη ήταν. Αλλά αν θυμόσαστε τότε, ο Παναθηναϊκός είχε φύγει από την Ευρωλίγκα, γιατί πάλι τα είχε σπάσει. Και για μια χρονιά είχε παίξει τη Σούπρολίγκα. Ναι. Ήταν μια άλλη διοργάνωση που είχε γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Και εκείνη τη χρονιά ήταν δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι, δύο σίγουρα, πρωταθλητές Ευρώπης. Ένα στη Ευρωλίγκα, ένα στη Σούπρολίγκα και δεν θυμάμαι αν είχε κάνει και η.
0: Αυτά ήταν τα δύο. Αυτά ήταν
2: τέλος πάντων, εντάξει. Όλους τους άλλους τελικούς που είπα, είτε FIBA είτε EuroLeague, τους έχει πάρει. Τους έχει κερδίσει, τέλος πάντων. Και γι' αυτό από τότε που βγάζεσαι σου λέει να μην ξαναγίνει διοργάνωση, γιατί να μην Να είναι ρεκόρ. Να μην ξαναχάσει η Παναθηναϊκός την διοργάνωση στο τελικό. Το πλάκα κάνω έτσι, μην αρχίσει το γελένε πάλι. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο. Ρε παιδιά, έχουν βγει τώρα. Πέρυσι θυμόσαστε όλοι τι άκουγε ο Μπακασέτας, έτσι. Ο άχρηστος ο Μπακασέτας, ξεκινάει από τον Μπακασέτα που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του κτλ. Κτλ. Και τώρα που βγήκε μία. Όχι φήμη, ήταν μία. Θέλω να το πούμε ότι είναι αλήθεια, ότι ο Μπακασέτας δεν θα
0: είναι. Είναι ρεπορτάζ, είναι το ρεπορτάζ από την υπόθεση Μπακασέτα.
2: Πέσαν όλοι να υποστηρίξουν γιατί τα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Πρόσεχε να δει, να πούμε κάτι, Νίκο, γιατί το είπα πριν, αλλά φαίνεται ότι δεν το καταλαβαίνω. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν. Έχει κάνει μια πολύ καλή εξήγηση στον Μπακασέτα. Δηλαδή του είπε ότι δεν υπολογίζεσαι για το βασικό rotation. Δηλαδή αν μείνεις δεν θα παίζεις πολύ. Του είπαν ότι αν βρεις ομάδα εμείς δεν θα ζητήσουμε λεφτά, δεν θα σε δυσκολέψουμε. Και του είπαν επίσης ότι αν βρεις ομάδα που δεν φτάνουν τα λεφτά για όλο το συμβόλο θα τσοντάρουμε και εμείς για να φτάσει στο συμβόλο. Δηλαδή καλύτερη εξήγηση από αυτήν δεν μπορεί να γίνει. Γιατί τι να του πούνε ψέματα. Αφού ο προπονητής είπε ότι με αυτό το στυλ που παίζει δεν τον εξυπηρετούν τέτοιοι παίχτες.
2: Ναι, αλλά εγώ ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Το 90% των μηνυμάτων που ερχόταν πέρυσι, όχι μόνο εδώ σε σένα το πρωί, αλλά και στο Εμπειριακού πολλές φορές και τους ρεπόρτες το μεσημέρι φεύγοντας από το γραφείο, είναι όχι εναντίον του Μπακασέτα. Τον βρίζουν, τον κάνουν. Σε σημείο δηλαδή, πώς να το πω, λες ότι υπάρχει εμπάθεια. Και ξαφνικά όλοι είναι υπέρ του Μπακασέτα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Θέλουμε να τα βάλουμε, ρε παιδιά, με την ομάδα, να τα βάλουμε, εντάξει, αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, σε ποιον άλλο θα υπήρχε αυτή η εξήγηση, σου καλύπτουμε το συμβόλαιο και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε δώσει συμβόλαια και συμβόλαια. Παίζει ο Βιλένα, παίρνει το συμβόλαιο του Βιλένα που δεν έχει αγγίξει. Δεν θα έκανε το ίδιο στο Μακασέτα, ας πούμε. Ή έπαιζε παλιότερα, ποιος ήταν ο Βέμπερ, ήταν αυτός, πήγε κάτι 3 χρόνια και πληρωνόταν χωρίς να έχει παίξει ούτε 10 λεπτά στην ομάδα. Δεν θυμάμαι τώρα ένα όνομα που πληρώναμε.
0: Ναι, ο Βέμερ, ο Γερμανός.
2: Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα, ο κ. Σαλαφούς δεν έχει δείξει τέτοια, ποτέ τέτοια. Σε 100 άλλα πράγματα μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιο να διαφωνεί μαζί του, αλλά σε τέτοια πράγματα δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση, ναι. Ούτε τέτοια νοοτροπία. Τέλος, αυτά είχα να πω.
0: Έγινε, Νικόλα μου.
2: Να έχουμε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε από Δευτέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πάμε παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
3: Α, γεια σας.
0: Γεια.
3: Ξέχασα τι ήθελα να ρωτήσω, αλλά... Χάζευα την τηλεόραση.
0: Είχε πλάκα, συγγνώμη που γελάω, αλλά ξέχασα τι ήθελα να ρωτήσω, ήταν ωραίο. Για πες.
3: Τι να πω τώρα.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, άμα το ξάμα σου φύγει, τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν πειράζει, δεν θέλει εσείς.
0: Ναι.
3: Α, ναι. Ο Παναθηναϊκός,
0: ναι.
3: Τον επόμενο χρόνο θα είναι στα κανάλια του Sky. Όταν λέμε στα κανάλια του Sky, εννοούμε σε συνδρομητικό.
0: Κύριε Δημήτρη, πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, διότι και αυτοί ακόμα είναι σε διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι το καθεστώς. Ακόμα δεν ξέρουμε να σου πούμε με σιγουριά. Το μόνο σίγουρο είναι...
3: Κοσμοτέ και Νόβα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι τώρα στα προκριματικά του καλοκαιριού που δεν θα προλάβει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, μάλλον θα δείξει τα προκριματικά του Παναθηναϊκού ελεύθερο στο Sky και κάποια φιλικά.
3: Ελεύθερο στο Sky.
0: Ναι, αλλά μετά όταν θα βγει το πακέτο και θα ξέρουμε ακριβώς πώς και τι είναι, γιατί και ακόμα δεν ξέρουν και οι ίδιοι, διότι γίνονται διαπραγματεύσεις, τότε θα σας ενημερώσουμε για το τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να.
3: Εσύ είναι στο ένα μπλοκ και στο άλλο μπλοκ, ξέρουμε.
0: Τι.
3: Ποιες ομάδες είναι στο ένα μπλοκ και ποιος είναι στο άλλο του.
0: Για ποια μπλοκ μιλάς, για Κοσμοτέ και Νόβα που είναι όλα αυτά τα χρόνια ή στο Παναθηναϊκό Sky αυτό.
3: Sky το.
0: Στο Sky είναι από ομάδες, είναι γεροπροτάθλημα Παναθηναϊκός και Ηρακλής. Και είναι και το κύπελο Ελλάδας και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.
3: Και στο άλλο είναι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Όπως ήταν, οι άλλοι δεν αλλάζουν, όπως ήταν. Όπως ήταν.
3: Κοσμοτέ και Νόβα θα μείνει κανένα.
0: Όπως ήταν, σου λέω, δεν αλλάζει κάτι. Όλοι οι άλλοι δεν αλλάζει για τους υπόλοιπους. Μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή που ανέβηκε θα αλλάξει.
3: Και ο Μαρινάκης που έχει κάνει τέτοιο, ποιο, μόνο τον Ολυμπιακό θα έχει.
0: Ποιο έχει κάνει ο Μαρινάκης, την περκάπιτα που έχουν κάνει.
3: Ναι.
0: Τα πουλάνε στην Κοσμοτέ αυτή και στην Όβα τα δικαιώματα των ομάδων.
3: Α, δηλαδή θα τα δείχνει η Κοσμοτέ και η Νόβα.
0: Σου λέω, εκτός από τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή που ήρθε τώρα, ναι. Όλες οι άλλες ομάδες όπως τις έβλεπες, δηλαδή Ολυμπιακό, ΑΕΚ στην Κοσμοτέ, ΠΑΟΚ, Άρη στην Νόβα. Ηρακλής, σου λέω, θα ρίξει το αμπί στο πακέτο του Sky.
3: Κατάλαβα.
0: Αλλά λεπτομέρειες για το πώς θα είναι η διαδικασία όταν θα γίνουν γνωστές Θα σας ενημερώσουμε κι εμείς.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, φίλε.
3: Έγινε, χαιρετώ.
0: Λοιπόν, yeah. Να πω ότι θα έχουμε και Χριστρομπόλη σήμερα στο φινάλι της εκπομπής για να μιλήσουμε για το αυριανό μεγάλο τελικό, τον πέμπτο. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δράση στα 21 λεπτά μετά τις 7. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά, φίλε.
2: Εσύ?
1: Καλά. Εγώ περιμένω να πάει αύριο η ώρα, να περάσουμε ευχάριστα κάνα δύο ώρες, να καλέσουμε και ένα φίλο στο σπίτι, να το δούμε και να περάσουμε καλά. Ελπίζω να πάει μέχρι το τέλος με το σκορ κοντά, για να έχουμε και στο τέλος suspense. Παναθηναϊκός είμαι, θέλω να νικήσω Παναθηναϊκός στο τέλος, αλλά εντάξει, δεν θα τρελαθώ κιόλας. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι το κάνουν κάνει περισσότερο προς το θέμα παρά προς το άθλημα. Όλα αυτά και το ποδόσφαιρο, ειδικά στο Μουντιάλ, πιστεύω ότι μου είναι αδιάφορο εντελώς. Τώρα 50 ομάδες, μία από εδώ, μία από εκεί, 10 ώρα το βράδυ, 5 ώρα το πρωί.
0: Το 10 ώρα το βράδυ φυσιολογικό είναι. Το 10 το βράδυ φυσιολογικό είναι.
1: Ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις κάτι μου έχει, Ευαγγέλη, συγγνώμη που το λέω εσύ, επειδή είσαι άνθρωπος αξιόλογος, θα πω κάτι. Παρά το έχουν κάνει τόσο πολύ επαγγελματικό, δηλαδή.
0: Για το χρήμα γίνονται όλα, ρε φίλε. Για το χρήμα γίνονται όλα.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, για το χρήμα, το χρήμα όμως αποτελεί ένα μέσον. Δεν αποτελεί και αυτό σκοπό πολλές φορές.
0: Έτσι πως είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αυτό σκοπό αποτελεί.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό και οι ποδοσφαιριστές, άμα δεις, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Έτυχε κάποια στιγμή να γνωρίσω ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή πριν πολλά χρόνια και το ρώτησα, ας πούμε, χάρη, γιατί δεν βγάζουν λεφτά οι ποδοσφαιριστές, έχει ξέρεις τι μου είπε. Λέει κάτι, είχε κάτι Βραζιλιάνο στην ομάδα του και μου λέει Έλληνας μεγάλος διεθνής, τώρα δεν θέλω να πω ονόματα και δεν έχει σημασία και μου λέει όλοι οι Βραζιλιάνοι παίκτες σου μέχρι και Louis Vuitton έχουν σόβρακα. Και μετά από λίγο έχουν και άλλα 15 άτομα μαζί τους, δεν έχουν λεφτά μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τελικά αυτά τα λεφτά που καταλήγουν, δεν έχω καταλάβει, δηλαδή είναι αυτός σκοπός τα λεφτά για όλους αυτούς. Να έχουμε υγεία, να πιστεύουμε στην ομάδα μας ο καθένας, να περνάμε καλά και υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο και ευτυχία.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια.
0: Ο Τζόρνταν σου στείλε μήνυμα στο Viber.
2: Δεν ξέρω, δεν
0: ξέρω. Λέει με μέσα, λέει τζάμπα περιμένω. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλά, ναι.
3: Με μελέτησε.
0: Να το σου
3: πει.
0: Εμφανίστηκε, ορίστε.
3: Τώρα, εμφανίστηκε.
0: Δεν θυμίζει. Μην είχε ζουμπνα πολύ ώρα στην αναμονή και έστειλε το μήνυμα.
3: Όχι, υπάρχει. Θα πω άλλη στιγμή.
0: Εντάξει.
3: Υπάρχει κάτι με το δεκάλεπτο τελικά. Τη βρήκε τη λύση ο Παναγιώτης Ορίλος γιατί είναι και ο πρώτος ηχολήπτης.
2: Σωστά, πέφτει στο δεκάλεπτο τέλος πάντων, δεν έχουν περάσει την κονσόλα, είναι στις πίσω γραμμές.
0: Είναι εκτός εξαδάς.
2: Ναι.
0: Εκτός ευρωπαϊκών εισιτηρίων άρα. Συνεπώς.
3: Έτσι.
0: Λυπάμαι. Παίζεται στις
3: 5-8. Κύριε Βαγγέλη.
0: Κύριε Παναγιώτη, παρακαλώ.
3: Γιατί διαβάσατε μισό το μήνυμά μου?
0: Ποιο μήνυμα διάβασα μισό πάλι, ρε. Ποιο μήνυμα διάβασα μισό.
3: Αφήστε τα πάρτι και τις λαλακίες, γιατί θα ξεσηκωθεί η επαρχία και θα τρέχετε. Επειδή είτε είχε απειλητικό ύφος.
0: Ναι, γιατί απειλήσεις.
3: Αλλά έβαλα φατσούλες, μην
0: σου είπα ότι εσύ θα κάνεις πάρτι, θα κάνουμε ένα πάρτι για πάρτι σου. Τι άλλο θες να
3: ακούσεις? Όχι, κύριε Πενιρλή, θα κάνετε στην πάντα, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ από επαρχία. Το Sport FM είναι δυνατό στην επαρχία. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και συγγνώμη, αν κάνουμε πάρτι, δηλαδή τι θα κάνεις, θα θυμώσεις αν κάνουμε πάρτι τώρα το καλοκαίρι?
3: Όχι, ρε, όχι.
0: Για να ξέρουμε και τις συνέπειες, γι' αυτό.
3: Το θυμώσω, ναι. Το θυμώσω. Βέβαια, δύο στα δύο καλοκαίρια ο Πενιρλή θέλει πάρτι. Σώπα, ρε Γιωργάρα. Να περιμένεις το χειμώνα, ρε φίλε, να δούμε κι εμείς δηλαδή.
2: Ο οποίος Πενιρλή παίζει να θέλει πάρτι και όταν γίνει να μην έρθει.
0: Όχι, θα έρθει.
3: Καλά,
0: θα έρθει.
3: Εάν κάνετε καλοκαίρι και δεν έρθει ο Πενιρλή.
0: Θα έρθει σίγουρα.
3: Μαύρη.
0: Θα έρθει, απλά μου το έχει εξηγηθεί. Μου λέει μην μου κάνεις καμία λαλακή όπως πέρσι που το κάνεις Παρασκευή. Να το κάνεις Σάββατο για να μπορεί όλος ο κόσμος να έρθει.
3: Τα χατήρια του Πενιρλή τα κάνουμε.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
3: Μπα. Όποτε θέλει ο Γιωργάκης.
0: Λέει τη σκηνή που έχουμε πρωί-πρωί τώρα, ρε.
3: Μπα. Τι άλλο θέλετε, κύριε Γιωργάκη, να σας κάνουμε? Στο πάρτι εννοώ. Θέλετε κάτι άλλο, θέλετε κάποιο
0: άλλο. Θες να σου βάλουμε, τι θες, θες να έρθεις αεροπορικός για μια μέρα, τι θες.
3: Μουσικής γουστάρετε, θέλετε κάτι άλλο. Πήρα και χαβαλέ, μπορεί, τι να κάνω. Πήρα και χαβαλέ. Γιατί ρε φίλε, τώρα αυτά δεν είναι παιχνίδια. Μουντιάλ, είναι Βραζιλία, Γερμανία.
0: Εντάξει, όλα κάπως ξεκινάνε, Πανούλη. Όλα κάπως ξεκινάνε.
3: Μωρέ και κόρες, μωρέ.
0: Όλα κάπως ξεκινάνε. Όλα κάπως ξεκινάνε. Τι να κάνουμε.
3: Μόνο Κουρασάο. Γιατί ξέρεις.
0: Γιατί
3: φίλε έχει πούλμαν που μου θύμισε το Καρουζέλ. Θυμάσαι τη σειρά το Καρουζέλ?
0: Τη θυμάμαι, δεν ήμουν και λάτρης, αλλά τη θυμάμαι, ναι.
3: Καλά, εντάξει, είσαι και πιο παλιός.
0: Ρε που έχουμε 5-6 χρόνια διαφορά και μου παρουσιάζει λες και είμαι 50 χρόνια μεγαλύτερος. Τι έχω πάθει μετά αυτόν άλλο.
1: Τον αγαπάω. Τον αγαπάω, Βαγγέλη, ρε παιδιά, έχουμε μόνο 6 χρόνια διαφορά. Ο άνθρωπος είναι νεότατος. Και φαίνεται πιο μικρός από μένα. Εγώ είμαι 44 και φαίνομαι 62. Όπως λέει ο Τσουπέλας, στα 80 μου λέει θα έχω πεθάνει 20 χρόνια. Τον αγαπώ το Τσουπέλα, ξέρω ότι μπορεί να ακούει τώρα.
0: Όλοι τον αγαπάμε.
1: Τσούβι, Τσούβι, σε έχω μεγάλη αδυναμία, αδερφέ. Αυτό που προσφέρεις, τι να σου πω, είναι ανεκτήμητης αξίας.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Εγώ αυτό έχω να πω και το λέω μέσα από τα βάση της ψυχής μου.
0: Θυμάσαι μία από τις πρώτες επιτυχίες που είχαν κάνει τότε που έκαναν ακόμα το Netflix, πώς το έλεγαν, ρε. Mm-hmm. Που εκεί που τσακώνεται με το λαμπλούμπλο και βάζει τα κλάματα. Άμα δεν θα φύγω,
1: αυτό το παιδί.
0: Σκηνή από δημοτικό σχολείο.
1: Θέλω να πω αυτό κλείνοντας. Όποιος δεν έχει δει την τελευταία του συνέντευξη, τώρα εδώ στο Χατζηνικολάου, να τη δει, αξίζει. Για πόσοι άνθρωποι έχουν μιλήσει, ακόμα και υπουργός βγήκε και μίλησε για τον Αλέξανδρο. Μόνο αυτό έχω να πω.
0: Έγινε, κύριε Υπουργέ μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νερατσιά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
1: Έλα σου πω, όταν κάνω κόμμα θα κατεβείτε υποψήφιο μαζί μου, έτσι.
2: Άμα κάνεις κόμμα.
0: Με τέτοια στήριξη, κοίταξε. Με τέτοια στήριξη που έχω από σένα, Τζόρνταν.
1: Ναι, πόσο χειρότερα μπορώ να τα πάω.
2: Καθόλου. Εγώ το έχω πει και κόνιζα να βάλουμε
1: τη ρεύνηση. Λεβέντη μου, υπουργό, θα σε κάνω οικονομικών.
0: Φιλιά έχεις από την Ατάσα, από τον Μπράιτον, Τζόρνταν. Άντε, τα λέμε.
1: Φιλιά σε όλους, καλημέρα.
0: Γεια, πάμε άλλη μια γραμμούλα, είναι 27. Παρακαλώ.
2: Θες γραμμούλα, ε.
0: Ναι, θέλω άλλη μια. Θέλω άλλη μια γραμμούλα όσο τίποτα. Για να πάρει κάποιος και με βρήσει τώρα.
2: Πάρτο. Καλημέρα.
0: Για να λέω για να πάρει κάποιος και να μην τα χώσει να με βρήσει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
1: Ο τελευταίος είμαι.
0: Ναι, σήμερα ναι.
1: Πανιονάρα τελευταία να βγει, Γιώργος από Καλυθέα.
0: Τι έγινε, Γιώργο.
1: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Εσύ.
1: Πολλά και για το σταθμό δεν τα έχουμε πει.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλές μεταγραφές βλέπω, Μούργο, Μάναλη.
1: Φέτος είναι η χρονιά μας.
0: Μάλλον είναι η χρονιά σας, ναι, μάλλον είναι η χρονιά σας. Και εγώ αυτό λέω.
1: Κάτι ήξερε ο πρόεδρος που το έλεγε πλάνο τριετίας.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Κοίταξε να δεις, κάνε υπομονή, θα έρθει και η δικιά σου σειρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Φέτος είναι η σειρά μας. Καλές μεταγραφές όντως και ο προπονητής για τα δεδομένα της κατηγορίας μια χαρά είναι, ακούγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν έχουν εκκλήσει ακόμα μεταγραφές, περιμένουμε και άλλα θα γίνουν. Φαντάζομαι γιατί θέλεις και ψαράκι, δεν έχουμε ξάρι, αριστερό μπακ.
0: Εντάξει, όμως ξέρεις τι, ρε παιδί μου, και ο προπονητής που είναι ένας προπονητής κλασικά Super League Ferrando, αλλά και οι μεταγραφές αυτές, ας πούμε ο Μάναλης που, και ο Μούργος που είναι δύο παιδιά που τα τελευταία χρόνια κάνουν τη διαφορά σε ομάδες που πάνε, νομίζω ότι είναι στην, δείχνουν και την κίνηση. Ναι, είναι από το πάνω.
1: Είναι μεταγραφές από το πάνω. Ναι, για την κατηγορία αυτή και θεωρώ ότι όλα πάνε καλά. Όπως και στον μπάσκετ, χθες είχαμε συνέντευξη τύπου. Οι άνθρωποι υπολογίστηκαν, κάναν τραγικά λάθη φέτος. Και έχουν φέρει τώρα τον Βεργίνη στην ομάδα που είναι δικό μας πανιόνιος και αρχηγός όταν έπαιζε. Πιστεύω και εκεί θα μπει τον αέρα στο αυλάκι και θα γυρίσουμε όπως πρέπει. Τώρα κάτι για το Μουντιάλ. Χθες οι δύο από τις τρεις κάρτες μου φάνηκαν αστείες οι κόκκινες. Δηλαδή η μία που πήγε στο βάρ και καλά.
0: Ειδικά, να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι η τελευταία του Μεξικού δεν είναι κόκκινη. Γιατί δεν πάει προς το τέρμα, θέλει προς το πλάι.
1: Προς το πλάι, ναι, δηλαδή μου φάνηκε λίγο. Πάρα υπερβολικές, υπερβολικά δηλαδή για κόκκινες. Τώρα με κάνει να έχουμε και ωραίο Μουντιάλ, να χορτάσουμε μπαλίτσα και όλα καλά. Και καλή επιτυχία αύριο και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός όσα είναι, δεν ξέρω. Έχω φίλους στις δύο πλευρές και θα το δω και με πάρα.
0: Ας νικήσω καλύτερος, φίλε, το απλό. Ας νικήσω καλύτερος.
1: Και να κερδίσω καλύτερος αυτό. Καλή συνέχεια, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Λοιπόν, πάω να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα.
4: Δεν διαβάζω, έπεσε ήδη το δελτίο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αδική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το καζουσμπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα ως 26.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
7: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
6: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας. Joy!
7: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
6: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
7: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
7: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
6: Joy. Happy living ideas.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου, εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Ζήφο. Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
2: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
3: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είστε εσείς οι γουλοί.
1: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
3: Το κοπεί την πίτα.
4: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
5: Ναι, αμέ.
6: Μάλιστα.
7: Χαίστε μια καλημέρα, Ρία, και στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
8: Χαίστε.
7: Πέστε.
9: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
10: Καυγάδες! Ξύλο, ρε παιδιά, ειρήνη η μύρη δηλαδή.
11: Έχασε το θάνατό του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
12: Το διπλός Λεβερκούζεν και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
13: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
14: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Πρόσωπο ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
10: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
14: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
10: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
14: Τώρα είναι.
10: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
14: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία.
10: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν μ' ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα, έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
14: Παίζει και το χώπο. Μετά παίζει και το χάζο της Ιταλίας.
10: Α, αυτό δεν θα πεις, ότι μετά έχει προλάβει μόνο.
14: Ναι.
10: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, η ερμηνεία είναι μπροστά. Και πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
15: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
7: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς. Χυμούς, ωραίο, γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα, θέλω να πω και τα ανακάτεψα, ωραία.
16: Ιντερνετ όπου και σας βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση.
17: Πώς το πα?
16: Δέσμευση.
17: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί, του ζητάει τεστ DNA, τεστ ματρότητας.
7: Μάλιστα.
17: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει την ειδικότητα στο παιδί. Δεν ξέρω τι είναι.
16: Ναι, ναι. Μάλιστα.
17: Αυτό είναι ειδικό της, δεν χρειάζεται τεστ DNA, να το γεννήσει, ρε.
16: Ναι.
17: Αυτή να το γεννήσει, ειδικό της είναι.
7: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο, Παναγιώτα.
17: Μάλιστα.
4: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση σε μία εβδομάδα, σε μία ώρα.
16: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
4: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
16: Πρέπει να αποφεύγεις όμως, Μαξίμι.
0: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Και πού να πάτε άλλωστε στο πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026. Να το πω τώρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λοιπόν. Εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live, live 24 και Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Και να σας πω ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο τελευταία ενότητα θα έχουμε και Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για τον αυριανό απόλυτο πέμπτο τελικό ανάμεσα στους αιώνιους, τον Ολυμπιακό γύρω Παναθηναϊκό που θα κρίνει γύρω πρωτάθλημα. Ναι, Χρήστο, ξέχασε να πει γκρίνια να έχουμε, ναι. Καλημέρα, κανείς Παναθηναϊκός δεν λυπάται που φεύγει ο Μπακασέτας, δεν προσφέρει τίποτα, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλη την παρέα Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στα 7 στην Ευρωλίγκα προς ενημέρωση στον Πάνο. Πάμε για το όνειρο αύριο για τη μεγάλη ανατροπή κόντρα σε όλους. Και δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, λέει, και ο ένας λόγος από τους πολλούς είναι αυτά που τραβάει η ομάδα, λέει ο Θοδόσης. Ο Παναγιώτης λέει: καλό που σου κου, όμορφο παιδά με υγεία. Καλό μουντιάλ να δούμε. Χαιρετισμούς σε Θοδωρή, Χρήστο Ιμπρεζάκια και Τέρι Παγουρίξ. Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα και την αγάπη μου σε όλη την παρέα εκεί. Καλημέρα παντού. Σήμερα τα κόρσια του Ολυμπιακού αγωνίζονται στο τελικό του Champions League Πόλο με τη Φερεσβάρος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να φέρουν την κούπα. Χθες οι άντρες δεν τα κατάφεραν από την πολύ ανώτερη προ-ρέκο. Τεράστια επιτυχία για το σύλλογο άντρες και γυναίκες για την παρουσία στα Final Four, Λεωσάκης.
1: 100%.
0: Βεβαίως. Καλημέρα, παιδιά. Η ποδοσφαιρική λογική για το κέντρο του Παναθηναϊκού, λέει τον Μπακασέτα, Σιώπης και Τσιριβέγια δεν μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο του νέου προπονητή. Μόνο Σέρνη και Κουντούρης, Κώστας από Μήλο. Είσαι κοντά, Κώστα. Καλημέρα, παιδες. Μεγάλη μεταγραφή ο Μπερνάρντο Σίλβα στη Ρεάλ. Θα πλήρωνα για σειρά μου όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια, λέει. Τι εννοεί, ότι είναι και αυτό ο τύπο που ανακατώνει ο Μπερνάρντο Σίλβα. Πάντω ποδοσφαιρικά είναι παιχτάρα. Πότε θα γίνει το πάρτι λουθόδωρο στο πάω και γελάει. Σας πλακώσω. Καλημέρα παντού, θα καλώ σου κουό λούθε. Τι γίνεται, ρε, τι θέλετε, ρε, να πούμε συγχαρητήρια λέει που κολυμπάνε τα ψαριά. Ατάκα τζουβέλα, έκλαψα, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια ερώτηση. Ξέρεις τι έχει γίνει τελικά με το Κόπα Αφρικα, γιατί λέγανε να το πάρουν από την ομάδα που το κέρδισε να το δώσουν σε άλλη ομάδα. Δεν έχω σόλο να ακούσει τίποτα γι' αυτό. Ανέκδοτο το ακούω όλο αυτό. Έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλα τα τσακάλια. Βασίλη Σαϊτχόφεν, περιμένω 6 φιλικά ΑΕΚ. Και ο Στέλιος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη, και ευχαριστούμε για την παρέα. Καλώς ο κύριο Κοπανάθα για μια ζωή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν στη θέση σου ήταν οι Λέρες, θα είχαν κανονίσει μετάδοση των πρωινών αγώνων του Μουντιάλ για να μην κάνουν εκπομπή. Πάντα τιμίους. Ναι, ναι, ασφαλώς και θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Παιδιά, σας βλέπω λέει να κάνετε περιοδία πάρτι Πανελληνία. Αν συμβεί, θέλω δικαιώματα ή δωρεάν μεταφορικά σε όλα τα πάρτι. Γιώργο Σύρα, Κλάρα, Ήλιον. Λοιπόν, κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπε στο eFood, πάτε το φίλτρο 1-1 και παράγγειλα από τα αγαπημένα σου καταστήματα γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνει ένα ακόμη δώρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Τζόρνταν. Τον άκουσα πριν, λέει, και τον Γιώργο Πενιλή, Μάκης Ατρομητάρας. Καλημέρα και στον Γιώργο. Βέβαια, τον Γιώργο τον αφήσει έτσι εκεί. Πάμε να δούμε ατζέντα ημέρα και να πάμε στο τελευταίο μα time out. Σήμερα το Μουντιάλ έχει 10 ώρα το βράδυ. Καναδάς, Βοσνία, Αρζεγοβίνη στην ΕΡΤ 2. Και 4 ώρα τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη στην ΕΡΤ 1. Από μπάσκετ βλέπω ένα μα στην Ισπανία, 9 ώρα Βαλένθια, Μπανταλώνα, Κοσμοτέ Σπορτ 4. Βόλεϊ έχουμε Ελλάδα-Κόσοβο για το European League γυναικών στην ΕΡΤ Sports 2 στις 6 και Ελλάδα-Ισλανδία για την αντίστοιχη διοργάνωση των αντρών στο Κοσμοτέ Sport, στο ΕΡΤ Sports 3 στις 8. Πόλο, όπως είπε πριν και ο φίλος, έχουμε Ολυμπιακός Φερενσβάρος, τελικό γυναικών Champions League 10 η ώρα στο Mega News. Και αυτά είναι τα σπουδαιότερα αθλητικά event της ημέρας. Ναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κεφαλά. Που ήρθε για αυτό να παίξει την μπάλα του με τα δελτία. Πάμε εμείς πάνω να κάνουμε ένα time out και να
1: φοβηθούμε.
0: Πριν πει ο Ρομπόλης, θα το πω τότε.
1: Okay.
0: Πάμε σε break και ερχόμαστε μέχρι στο Ρομπόλη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Sport FM 94,6.
1: Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει στο Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να πω ότι στο sportfm.gr μπαίνετε και βλέπετε τα highlights των αγώνων του Μουντιάλ. Ήδη είναι φορτωμένα από χθες το βράδυ τα γκολ του μάτς του Μεξικού απέναντι στην Νότια Αφρική με την νίκη με 2-0 και ήδη έχουν μπει και τα highlights με τον Χουάνκ που έγινε ήρωας, τον παλιό παίχτη του Ολυμπιακού, στην ανατροπή 2-1 της Κορέας απέναντι στους Τσέχους. Ποιος λέει? Όχι, ρε, στην
2: Φέγενορντ,
1: στην Ολλανδία. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Εντάξει, Γιώργο, τι να κάνουμε, δεν είναι δημόσιο το ραδιόφωνο, δεν είναι ιδιωτικό, πρέπει να παίξει διαφημίσεις. Καλημέρα και χρόνια πολλά για 30 χρόνια. Κάτι για Ολυμπιακό και φωτέ και ολές. Με έχεις μπερδέψει λίγο για δες το μήνυμά σου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρά. Μην ξεχνάμε το απόγευμα το Green Room, λέει. Λέω Κώστας. Βέβαια. Λοιπόν, Χρήστος Ρομπόλης μαζί μου. Χριστάρα μου, καλημέρα.
3: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται, όλα κομπλέ?
3: Καλά είμαστε εσείς.
1: Λοιπόν, τέλειωσαν τα ψέματα. Δεν έχει άλλα πάνω κάτω. Τα είπανε, τα ξαναείπανε. Ήρθανε στο 2-2. Τώρα πλέον, αύριο το απόγευμα θα λυθούν οι όποιες διαφορές σε ένα τελευταίο πέμπτο τελικό. Το οποίο περιμένουμε στο σεφ. 6 ώρα το απόγευμα νωρίς.
3: Ήταν 6-9 γιατί θα βλέπετε pre-game
1: για Μουντιάλ.
3: Κατάρ Ελβετία.
1: Μπράβο, ναι, για Μουντιάλ. Αυτό είναι ο λόγος που το βάλω νωρίς. Λες.
3: Εντάξει, η ΕΡΤ δεν ήθελε να πέσουν τα προγράμματα ένα πάνω στο άλλο. Εντάξει, εγώ θα πω τώρα έχει 15 κανάλια η ΕΡΤ. Θα μπορούσε να το βάλει μια καλύτερη ώρα. Δεν ξέρω αν είναι συμβατική υποχρέωση απέναντι στη FIFA, δεν νομίζω κιόλας. Γιατί ναι, τα άλλα πρωταθλήματα παίζουν κανονικά βραδινές ώρες, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι βοήθησε και σε κάτι αυτό το 6.
1: Πάμε στην τοποθέτησή σου, δεν θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Πάμε να πεις δύο λόγια. Γιατί έχεις δει και τα τέσσερα παιχνίδια, είσαι προνομίχος που έχεις δει και τα τέσσερα παιχνίδια μέσα από το γήπεδο και τα έχεις περιγράψει.
3: Ναι. Για να δούμε λίγο τα αγωνιστικά νέα σήμερα. Γιατί σήμερα θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα οριστικά.
1: Για τους δύο.
3: Έτσι, για τον Ολυμπιακό, να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Ντόρσε, γιατί προήρθε από τραυματισμό. Έπαιξε κάποια λεπτά, είχε περιορισμό χρόνου, αλλά έδειξε ότι δεν είναι και σε καλό ρυθμό. Θα είναι 12 εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Αλλά να δούμε αν πόνεσε, αν ξέρεις. Γιατί ακόμα δεν έχουμε.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό.
3: Δεν έγινε κανονική προπόνηση, να πούμε, σε κανέναν από τους δύο. Yeah. Σήμερα θα κάνουν λίγο πιο έντονα. Όσο πιο έντονα αντέχει το κορμί τώρα μετά από τέτοια σειρά που είναι ο οποίος αντέξει και για τους δύο. Οπότε σήμερα θα έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα για εκεί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μεγάλα διλήμματα. Το μόνο δίλημα που φαίνεται να υπάρχει είναι αν θα μπει ο Χολ αντί του Τζόνς.
1: Εγώ θα έπαιζα στοίχημα ότι θα μπει ο Χολ, διότι είναι καλύτερο σε σειρά από τον Τζόνς.
3: Ναι, αλλά στα 3 από τα 4 έχει παίξει ο Τζόουνς. Και επειδή αμυντικά στέκεται καλύτερα και νομίζω ότι θα πέσουν κορμιά αύριο, κυρίως από την άμυνα θα κρυθεί σε πρώτο βαθμό πιστεύω.
1: Δεν θα βάλει τον Ντέρικ.
3: Δεν αποκλείω να είναι ο Τζόουνς. Ο Χολ ήταν πολύ καλός επιθετικά στο δεύτερο, που ήταν όμως το χειρότερο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και εντάξει, όπως και να έχει.
1: Αλλά ο Τζόουνς προχθές έκανε κακό στην ομάδα του προχθές ο Τζόουνς με την εμφάνισή του.
3: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα που δεν θα δώσει ο Χολ.
1: Δηλαδή, άρα η μόνη αμφιβολία εκεί είναι αυτή.
3: Μαρκάρει, ναι.
1: Ο υψηλός, ας πούμε.
3: Ο υψηλός, ναι. Άλλο δίλημα δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι ο Ward θα είναι μέσα. Είναι δεδομένο ότι ο Τζόζεφ θα είναι μέσα από τους άσους. Δηλαδή θα μπει ούτε ενηλικίνα ούτε κάποιο άλλο. Οπότε.
1: Έτσι θα
3: πορευτεί ο Ολυμπιακός. Για τον Παναθηναϊκό είναι περισσότερα τα ερωτηματικά. Καταρχάς να πούμε ότι για τον Σλούκα το βλέπουμε δύσκολο να είναι διαθέσιμος. Μπορεί να μπει στη 12η για να υπάρχει ένας 12ος και στην ανάγκη να πατήσει παρκέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ταλαιπωρηθεί πολύ και δεν είναι προφανώς.
1: Και φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν ήταν ο Σλούκας.
3: Ναι, δεν ήταν. Ούτε στο 20% δεν ήταν. Και φαινόταν από τα πατήματά του από το ζέσταμα κιόλας. Το λέγαμε ότι δεν πατάει το ίδιο καλά. Θα μου πεις είναι τελευταίο μάτς της χρονιάς και υπάρχει καλοκαίρι ξεκούραση για την ομάδα, αλλά οκ, και πάλι σε αυτήν την ηλικία δεν είναι εύκολο να ρισκάρεις. Δεν είναι ότι κινδυνεύει να πάθει κάποια πολύ χοντρή ζημιά αν παίξει, έτσι. Αλλά το θέμα είναι να έχεις ένα παίκτη και να μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Αυτό,
3: να μην μπορεί να σε βοηθήσει. Ξαναλέω, επειδή είναι όμως πέμπτο παιχνίδι, είναι τελευταίο της χρονιάς.
1: Μπορεί να το βάλει 12.
3: Μπορεί να είναι σε 12, γιατί αλλιώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει 12. Δηλαδή, χωρίς Ρογκαβόπουλο και Σλούκα δεν συμπληρώνει 12 ο Παναθηναϊκός. Ο Ρογκαβόπουλος είναι σίγουρα εκτός. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει, τι μέλη γενέστε με τον με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος είχε ένα διάστρεμα σε μια φάση εκεί στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Και έπαιξε κιόλας μετά.
3: Έπαιξε, ναι, αλλά ακόμα ήταν ζεστό. Να δούμε πώς είναι σήμερα το πόδι του. Καλύτερα λέγανε ότι είναι. Δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Λογικά θα είναι μέσα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε κιόλας.
1: Αν ήταν βαρύ, φίλο, δεν μπορούσε να συνεχίσει.
3: Κοίτα, όταν είναι ζεστό και πριν πριστεί το πόδι, δεν το καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος. Και άμα υπάρχει και ανάγκη, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα τριάρι σε αυτό το παιχνίδι, υπήρχε και αυτό το θέμα. Όσμαν, περιμένουμε να δούμε. Όπως είπα, το μάνα στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν στο 50%. Όταν επιχειρεί να τρέξει, νιώθει αυτό το σφίξιμο στη μέση.
1: Να πω κάτι.
3: Περίμενε, κάτσε να μου τα δεδομένα πρώτα για να πεις κάτι.
1: Ναι. Όχι, για τον Όσμαν θέλω να πω, γι' αυτό.
3: Ωραία. Mm. Θα δοκιμάσει και σήμερα. Έχει κάνει και ενέσεις το παιδί, δηλαδή το έχει παλέψει, δεν είναι ότι το έχει πάρει χαλαρά σε καμία περίπτωση. Και να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, αν μπορεί να πλησιάσει το 100%. Αν μπορεί να πλησιάσει το 100%, γιατί 100% δεν θα είναι, θα τεθεί δίλημα μεταξύ του Όσμαν και του Χουάντσο. Έτσι, γιατί ο Σόρτς αποκλείεται να είναι εκτός, με τον Σλούκα που να έχει αυτό το πρόβλημα. Και να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, αν μπορεί να πλησιάσει το 100%. Αν μπορεί να πλησιάσει το 100%, γιατί 100% δεν θα είναι, θα τεθεί δίλημα μεταξύ του Όσμαν και του Χουάντσο. Έτσι, γιατί ο Σόρτς αποκλείεται να είναι εκτός, με τον Σλούκα που να έχει αυτό το πρόβλημα και έχοντας κάνει και τόσο καλό παιχνίδι στο τελευταίο. Τώρα πες ό,τι θέλεις.
1: Με απόλυτο σεβασμό στον Τζέντι Όσμαν, που είναι ξεκάθαρα σε όλη τη χρονιά από τους τρεις καλύτερους ξένους του Παναθηναϊκού, μετά την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο τελευταίο παιχνίδι και την εικόνα του Χουάντσο και του Σόρτς και το πώς λειτουργήσε ο Παναθηναϊκός συνολικά, και με το δεδομένο ότι ο Όσμαν δεν θα είναι πάνω 50-60%, εγώ λέω ότι δεν πρέπει να πειράξει απολύτως τίποτα. Γιατί θα είναι τρομερά άδικο για τον Χουάντσο με την εμφάνιση που έκανε, που επιτέλους έδωσε σε ένα μάτς τον Παναθηναϊκό τα rebound, γιατί ήταν ο κύριος λόγος. Να πάει και να πειράξει τώρα το 12 και να βάλει ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να μπει να παίξει 5 λεπτά και να νιώσει μια ενόχληση και να μην ξαναπαίξει καθόλου μέσα στο μάτς.
3: Για αυτό
1: για μένα θεωρώ ότι δεν πρέπει να πειράξει τίποτα. Για μένα.
3: Εσύ το λες και αν είναι και στο 100% Όσμαν, δηλαδή. Στο 100%. Δηλαδή, αν μπει Όσμαν και παίξει. Δηλαδή, ότι...
1: Χριστό, να σου πω κάτι. Όταν στο μάτς που τραυματίστηκε, αν τον έχεις παρατηρήσει, δεν μπορούσε να περπατήσει. Προχθές του κάνανε ανένεση. Προχθές του κάνανε ανένεση και πάλι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Άρα λοιπόν. Για υπό αυτή την έννοια, αν ήταν 100% που δεν θα είναι 100%. Αν ήταν 100% θα κάναμε μια άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή αυτός δεν θα είναι ξεκάθαρα 100% και επειδή η εικόνα των άλλων ήταν όχι απλά πιστική, κάτι παραπάνω, λέω ότι δεν πρέπει να το πειράξει. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη
3: απλά
1: δική μου.
3: Απλά κοίτα τι ισχύει τώρα σε αυτή την περίπτωση. Καλά τα λες εσύ. Δεν διαφωνώ και με σένα με αυτό που λες. Αλλά δέχομαι και το άλλο. Ότι χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Όσμαν, με τον Καλατζάκι, ερωτηματικό αν μπορεί να παίξει έστω και 5-10 λεπτά με το διάστημα στο 3. Έτσι. Ποιος θα παίξει. Θα
1: πάει 38 λεπτά ο Χέις Ντέιβις, θα παίξει και ο Γκραντ λίγο τριάρι.
3: Με τρία γκάρντ, πόσο διάστημα. Το σχήμα με τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς λειτουργήσε πολύ καλά στο φινάλε, γιατί το είχε ο Ολυμπιακός αποκαμωθεί από δυνάμεις, δεν είχε δηλαδή, λόγω και της διαχείρισης που έκανε ο Μπαρτζόκας. Και εκτέθηκε στην άμυνα ο Ολυμπιακός, γιατί αυτοί οι δύο είναι φρέσκοι και γρογοπόδαροι, και στην άμυνα δεν μπόρεσε να τους χτυπήσει όπως θα τους χτυπούσε υπό άλλες συνθήκες. Σε μάτς που αρχίζει μετά από τρεις μέρες. Είναι δύσκολο αυτοί οι δύο που είπα οι συγκεκριμένοι να είναι πολλή ώρα στο γήπεδο μαζί. Γι' αυτό λέω
1: ναι,
3: ότι.
1: Ναι, μαζί ταυτόχρονα είναι δύσκολο
3: ναι,
1: να
3: συγκεκριμένοι. Ναι, αλλά δεν βγαίνουν αλλιώς τα κουκιά. Δηλαδή, αν ο Σουλούκας είναι εκτός. Αν ο Όσμαν είναι εκτός. Πώς θα πάει. Έχεις τον Γκραντ ένα σίγουρο. Υπάρχει ο Ναν που, οκ, έχεις δει και εσύ ότι με τα φάουλ και αυτά έχει ένα θέμα. Πώς θα βγει 40 λεπτό εκεί πέρα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Και Όσμαν είναι ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί την άμυνα, τραβάει κόσμο πάνω του.
1: Συμφωνώ, αδερφέ, αλλά σου λέω.
3: Ο Χουάντσο σίγουρα είναι πολύ. Είναι αυτό το πράγμα που έχουν και οι δύο μάτς.
1: Εγώ λέω ότι. Ειδικά ο Παναθηναϊκός. Προχτές ο Παναθηναϊκός έκανε. Μπορεί μπασκετικά, όχι σαν αφορά την ποιότητα του μπάσκετ, αλλά όσον αφορά την εικόνα που έβγαλε, το πάθος, τη θέληση και το πώς προσπέρασε τόσα προβλήματα που είχε πριν και στη διάρκεια του αγώνα. Θεωρώ ότι δικαιούνται αυτοί που το πάλεψαν προχθές να το παλέψουν και αύριο.
3: Εντάξει, το δικαιούνται τώρα είναι λίγο σχετικό για μένα.
1: Επειδή δεν είναι καλά ο άλλος. Αν ήταν καλά ο άλλος, θα έκαναμε άλλη κουβέντα γι' αυτό.
3: Και σου είπα και εγώ δεν τον αδικό. Το Χουάντσο ήταν από τους κρυφούς MVP το τελευταίο αγώνα. Δηλαδή έφερε πολύ μεγάλη ισορροπία, έβγαινε μάρκαρε έξω τα γκάρντ και διέκοπτε όλη τη ροή της επίθεσης του Ολυμπιακού γιατί είχε αυτή την ικανότητα. Αλλά να δούμε. Επίσης να δούμε και το Λεσόρ γιατί είχε ένα χτύπημα στο χέρι. Αλλά
1: στον αγώνα ήταν αυτό.
3: Ναι. Στο τρικέφαλο συγκεκριμένα και στον αγώνα. Λογικά θα είναι.
1: Δεν θα ορίσει κάτι ενσχετικό.
3: Για μένα θα παίξει ρόλο πρωτίστως τι δυνάμεις θα έχουν οι ομάδες. Γιατί και οι δύο είναι πολύ εξουδενωμένες. Ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, κατ' επιλογή του Μπαρτζόκα.
1: Γιατί αυτό μένα μου κάνει έκπληξη πάντως.
3: Έχει την απουσία του Ντόρση, την καταλαβαίνω που εδώ επειδή είναι εκτός ρυθμού και δεν μπορεί να παίξει τα λεπτά που έπαιξε για να είναι όσο καλός ήταν. Αλλά νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας έχει αδικήσει. Έχει αδικήσει ο ίδιος και έχουν αδικήσει και αυτοί που έχουν πάρει τις ευκαιρίες βέβαια τους εαυτούς τους στα παιχνίδια τα προηγούμενα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πίτερς δεν είναι ο Πίτερς του Final Four. Ούτε καν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ.
1: Όχι, είναι καλός.
3: Ο Ward ένα παιχνίδι έχει παίξει καλό από τα 4. 3 έπαιξε. Αλλά οκ. Okay, στο σεφ το προηγούμενο. Ο Τζόζεφ δεν είναι ο Τζόζεφ του Final Four. Και θέλει λύσεις από πολλούς παίκτες. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη αναγκαστικά έχει πάει σε αυτό το rotation. Πολλοί λένε ο Αταμάν δικαιώθηκε. Ο Αταμάν απάντησε στους επικριτές. Δεν απάντησε κανένα.
1: Όχι, εκτέθηκε.
3: Ο Αταμάν απάντησε στον εαυτό του για ό,τι δεν έκανε όλη τη σεζόν.
1: Εκτέθηκε.
3: δεν έκανε όλη τη σεζόν. Και τώρα κατά ανάγκη που είπε στην ανάγκη αυτών των παιχτών, τα παιδιά αυτά τον.
1: Το σώσανε.
3: Το σώσανε.
1: Αυτό έγινε.
3: Αν το έκανε αυτό ένα μήνα νωρίτερα, μπορεί να μην είχαμε βρεθεί σε αυτό το σημείο.
1: Και μπορεί να έχει βρεθεί και στο Final Four. Μπορεί και να έχει βρεθεί στο Final Four.
3: Γι' αυτό το λέω.
1: Έτσι είναι και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Τώρα εντάξει, τι να πούμε ότι είναι sold out, αυτά είναι γνωστά. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε κάτι.
3: Ναι, όχι. Τι άλλο να συμπληρώσουμε. Ψυχραιμία να πω εγώ σε όλου.
1: Τι έπαθε χθε, ρε.
3: Τι έπαθα.
1: Πες, πώς
3: έχασες. Α, το καλά.
1: Άστο, πρέπει να μείνεις ύξυλος.
3: Α, το βίλε, άστο.
1: Λοιπόν,
3: είχαμε έγινε. Το ξενύχτη μας, είχαμε γι' αυτό, από 29.
1: Έγινε, ρομπολάρα μου.
3: Τα λέγανε για την ΑΕΚ με τη Ρήτας. Αυτοί χάσαν τους 20, τουλάχιστον.
1: Χάσαν τους 20, ναι.
3: Από τους 29.
1: Άστο. Έγινε, Χριστάρα μου, ευχαριστούμε λοιπόν, Χριστό Ρομπόλη, να πάνε όλα καλά και να κερδίσω καλύτερο αύριο. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Στέλνω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, στον Μίλτο, τον Παναγιώτη, τον Λεωνάρδο και τον Διονύση. Και σε όσους στείλαν μήνυμα στις καθυστερήσεις, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Ασφαλώς, Νίκο, και συνεχίζουμε YouTube. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε ποτέ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να σας πω ότι έρχεται Χρήστος. Όχι, ο Χρήστος ήρθε. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Πάνο Ρίλο που ήταν στα ντεξ και τον Βασίλη τον Μιχαλάρα που ήρθαν στην παρέα. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς και αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6.
3: Πού?
1: Ασφαλώς τους 94,6 συντονιστήκαμε. Λοιπόν, καλώς σου πω.
0: Sport FM 94,6.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.

0: σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση,
7: Duro-Stick
8: υπάρχει λύση.
7: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό, που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League Πολλανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα, έμεινε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κόντρα στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-11 στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα στον άλλον ημιτελικό. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον 27χρονο μέσο της Λοριάν Νοακαντιού στη λίστα και ο 27χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίτσες Λότζ Χουλιάν Σεχού. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μαρμόλ. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με το περιβάλλον του να διαψεύδει ότι υπάρχει διαπραγμάτευση με την Αλσάντ. Εντός χρονοδιαγράμματος οι μελέτες για τη Νέα Τούμπα, μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκομ Νίστρουπ στην Αθήνα. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα η Ερυθρόλευκη αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό για Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται με σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βολή ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα η Μερέγγε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επετράπη είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
17: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
16: Η κουζίνα μοναδική.
17: Γαλάζιο.
16: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
17: Γαλάζιο.
16: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
18: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
19: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
20: Top FM 102,4.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι καλημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα του Top FM 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-3. 48. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου έχουμε το μεγάλο αφεντικό στα τεχνικά μας, τον Κώστα το Στρατζόπουλο. Η κυρία Τάνια Δρακιού απόψε έχει πρεμιέρα στην Επίδαυρο. Εμφανίζεται σε ένα παιδικό έργο μαζί με το φίλο μας το Σάββατο Τσοπανάκη. Άντε να τους δούμε και στο Εθνικό, γιατί όχι και στο Hollywood. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Η ζωή θέλει και λίγο τρέλα, όπως καταλαβαίνετε. Χωρίς αυτή δεν πάει πουθενά. Και εμείς προσπαθούμε να τη βλέπουμε αισιόδοξα και επιθετικά. Επιθετικά με την καλή έννοια. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ο καιρός, σύμφωνα με την Έμι, από το βράδυ στην περιοχή μας θα έρθουν νεφώσεις, ίσως τοπικές βροχές, μπορεί και καταιγίδες. Το Σάββατο έρχεται ο Πρωθυπουργός. Τι σας παραξενεύει? Σας έχουμε πει ποια ήταν η φράση που ακουγόταν μόλις έγινε γνωστή η αφίξή του στο Facebook? Όλοι στα καταφύγια. Με τη μόνη διαφορά που θα βρούμε τα καταφύγια. Λοιπόν, καλοδεχούμενος ο Πρωθυπουργός αύριο στη Ρόδο. Εντάξει, καλού κακού, μια χάντρα δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Θα συναντηθεί με τους πολίτες και τους φορείς στο Grand Café, στο Grand Opera, κάπως έτσι λέγεται. Ναι, εκεί το παλιό Καβαλιέρε. Εγώ έχω ταυτιστεί με το παλιό Καβαλιέρε. Έχω πολλά χρόνια περάσει εκεί, μοναδικά αξέχαστα. Εκεί λοιπόν στη μία το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα δεχτεί τους πολίτες, όλους εσάς, αλλά και τους φορείς. Τι θα του πούν οι περισσότεροι? Τον πόνο μας για τους μειωμέρους συντελεστές ΦΠΑ. Χθες έδωσε συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά. Εντάξει, καλού κακού, να έχουμε έτοιμα τα βιβλιάρια μας. Αναφέρθηκε στο Σαμαρά, είπε ότι δεν θα κάνει ζημιά στην παράδοξη που τον ανέδειξε. Είπε για τον Τσίπρα ότι όταν σου παίρνουν τρεις φορές το δίπλωμα, τώρα ωραίο παράδειγμα με το δίπλωμα, πώς μπορείς να ξαναοδηγήσεις. Είπε για την Καρισιανού ότι δεν πείθη. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον κύριο Καμένο, ο οποίος παρελάσει καθημερινά από τα ΜΜΕ και τι λέει? Ότι η κυρία Καρισιανού θα πάρει κανένα 10%, ότι το ΠΑΣΟΚ, αν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές, θα εξαφανιστεί και ότι θα δημιουργηθεί και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, όπου βλέπει προφανώς τον εαυτό του μέσα. Λέτε να τον ξαναδούμε πάλι με στολές παραλλαγής? Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Θα πάμε στη Χάλκη. Ήταν χθες η Υπουργός Πολιτισμού και εγγενίασε την Παναγιά τη Χωριανή και το νέο μουσείο της Χάλκης. Εκεί θα δούμε. Επετράπη στον κύριο Φραγκάκη να χαιρετήσει, νομίζω πως ναι, στο μουσείο. Θα σχολιάσουμε όλη αυτή την απρέπεια, γιατί απρέπεια ήταν της κυρίας Μενδώνη απέναντι στον Δήμαρχο Ρόδων, εξαρτήτως ποιος είναι ο Δήμαρχος, τι άποψη έχει ο καθένας μας. Εμείς δεν έχουμε την καλύτερη, είναι γνωστό αυτό, δεν το έχουμε κρύψει, αλλά άλλο τόνα, άλλο τάλο. Ήταν μια απρέπεια που ουσιαστικά βεβαίως η κυρία Μενδώνη τον έκανε ήρωα, ναι. Αυτό μας έλειπε, η ηρωποίηση του Κολιάδη. Αλλά άμα δεν βάζεις και λίγο το μυαλό σου και λειτουργεί το θυμικό, τι άλλο έχουμε? Θα φτάσουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για τον τουρισμό. Θα μιλήσουμε καλώς εχόντων με βουλευτή του ΚΚΕ. Θα δούμε, αυτή είναι η καλή είδηση της ημέρας, ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο υπέγραψε χθες τα συμβόλαια για την αγορά οικοπαίδου προκειμένου να χτίσει φοιτητικές εστίες. Αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση, κυρίες και κύριοι. Γιατί πολλές δεν έχουμε όσο και αν ψάξουμε, ή λίγο δύσκολο. Θα δούμε πολλά. Θα δούμε τη διαμαρτυρία του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου για την αύξηση των εισιτήριων στην μεταφορά εμπορευμάτων. Θα δούμε πολλά και διάφορα. Σαν σήμερα όμως δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω ότι οι Τούρκοι στραγγάλισαν στις 12 Ιουνίου του 1798 το Ρίγα Φεραίο. Ένα όνομα έτσι, σύμβολο για τον ελληνισμό. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σημαντικό το θέμα αυτό. Τα παιδιά θα πρέπει να ζουν την παιδική τους ηλικία, να παίζουν, να διαβάζουν, για να παραδοθούν αργότερα ως ενήλικοι ισορροπημένοι στην κοινωνία. Και γιορτάζει ο Νούφριος και ο Νουφρία. Βοήθειά μας, ο Άγιος να μας προστατεύει, το χρειαζόμαστε. Ο Δε Τραμπ ανακοίνωσε χθες την 38η συμφωνία με το Ιράν. Κάτι που το Ιράν το διαψεύδει. Καταλαβαίνετε τώρα την αξιοπιστία του πλανητάρχη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι ώρα να περάσουμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Πάμε δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα σχολείται με την κόντρα. Κολιάδη Μενδώνης. Κομματικό όχημα της αντιπολίτευσης, η διαμαρτυρία του Δημάρχου Ρόδου για τη Λίνα Μενδώνη. Ναι, βγήκαν οι πάντες, ναι, όλα τα κόμματα από την ανυπαρξία τους με πρώτο και καλύτερο το Πασόκ. Τόσα συμβαίνουν στην περιοχή. Ο τόπος ισοπεδώνεται. Και αυτοί βρήκαν, σωστά βεβαίως από μια άποψη, αλλά πρέπει να ασχολούνται και με τα υπόλοιπα, να στηρίξουν τον κύριο Κολιάδη, για τον οποίο ακούγεται βέβαια, αλλά ακούγονταν και πριν, ότι μπορεί μια στιγμή να τον δούμε υποψήφιο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας, όταν τον είχε πρωτακούσει, είχε εγωιτευθεί. Ναι, και εμείς είχαμε εγωιτευτεί. Όταν όμως τον ζεις, πώς το λέει ο φίλος μου Παρασκευάς που με πήρε χθες αργά το βράδυ τηλέφωνο, για τη μαϊμού που ανεβαίνει το δέντρο, ίσαν δεν θα την πω ολόκληρη την παροιμία. Λοιπόν, να γυρίσω στην εφημερίδα Δημοκρατική. Μητσοτάκης, εκλογές το 2027, αλλά είμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Στη φυλακή ο 55χρονος για το φωνικό με το μαχαίρι για ένα τσιγάρο. Η υπεράσπιση επιμένει περί ατυχήματος. Στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης καταργεί το β' γύρο των εκλογών, οι 10 αλλαγές. Ένας κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος δεν πέρασε ποτέ από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Ποτέ. Παρότι είχε τεθεί από την αντιπολίτευση, από δημοτικούς συμβούλους. Ποτέ. Αυτός είναι ο κύριος Κολιάδης. Εντάξει, για να ξέρουμε δηλαδή πόσο θεσμικός είναι. Ατόπιμα της κυρίας Μενδώνη, δεν λέμε αλλοτόνα, αλλά τα υπόλοιπα, το πώς θα διαχειρίζεται, το βλέπουμε καθημερινά. Βουτιά από 20% έως 60% στον τζίρο των εστιατορίων της Ρόδου το Μάιο. Στη φυλακή ο 69χρονος κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονων με νοητική στέρηση. Τι να πεις τώρα σε τέτοιες ειδήσεις, τι να πεις. Γιώργος Χατζημάρκος, ιστορική περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στα Δωδεκάνησα. Προσπαθεί και αυτός να στηρίξει τη Μενδώνη, αλλά εντάξει, ας πρόσεχε κι αυτή. Και στην προστάτευε η κυρία Παναγιωταρέα. Τι σύμβουλο την έχει. Μπαράζ μεταθέσεων αναδιατάσσει το επιτελείο της ΑΛΦΑ αστυνομικής διεύθυνσης Δωδεκανήσου. Δεν είχαμε και ιδιαίτερη έτσι αγωνία. Λοιπόν, και από τη Δημοκρατική να περάσουμε στη Ροδιακή, η οποία βεβαίως δεν βρίσκουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο, είναι το χθεσινό, θα διαβάσουμε κάποιους τίτλους. Λοιπόν, ανακοίνωση κατά της Υπουργού Πολιτισμού από τον κύριο Κολιάδη. Μητσοτάκης, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξή του. Να το φανταστείτε λίγο. Βρέθηκε οικόπεδο στη Ρόδο για την κατασκευή φοιτητικής εστίας. Είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή. Σε 9.000 ανέρχονται σήμερα οι μετακλητοί υπάλληλοι. Είναι καθημερινά, εγώ πέφτω σε Φιλιππινέζες, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, που περπατούν τα κορίτσια αυτά πηγαίνοντας τη δουλειά τους. Κλείνει το ιστορικό βιοπολιωτό δέντρο. Τι άλλο, για αποπλάνηση ανηλίκου κατηγορείται 73χρονος που συνελήφθη χθες από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης. Αυτά. Λοιπόν, προσπαθώ να δω καμιά άλλη ενδιαφέρουσα είδηση. Λοιπόν, και να περάσουμε πολύ σύντομα στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Για να δούμε. Εδώ οι πρώτες μας ειδήσεις αφορούν το Μουντιάλ 26 που ξεκίνησε σήμερα τα ξημερώματα, ναι, χθες βράδυ. Ακούσαμε και το τραγούδι με την Τζακίρα. Και εμείς μες στο κλίμα είμαστε. Καλά τώρα, 3 η ώρα δεν θα κάτσουμε να βλέπουμε μάτς. Αν ήταν η Εθνική Ελλάδος θα το κάναμε. Αλλά τώρα παίρνουμε τον 3ο-4ο ύπνο με το Φίβο Μίτσο και τη λυπή συμμορία. Γιάννης Δάρας στον Top FM, είναι ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ. Το μουντιαλικό στοίχημα της ΕΡΤ με ζωντανούς και τους 104 αγώνες. Και από το Sport FM πρέπει να πούμε βεβαίως ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε από κοντά την εξέλιξη των αγώνων στο Μούντιαλ. Τάσος Σιδηρόπουλος, επέλεξε εγώ το τέλος και όχι άλλοι. Έφαγα, για να δούμε τι έφαγε, και τα ψίχουλα της πίτας. Για να δούμε και κάποιους άλλους τίτλους από τον Top FM. Εδώ μπορείτε και να μας διαβάζετε και να μας ακούτε. Παναγιώτης Σπάρτα στο σταθμό μας. Βρισκόμαστε καλό δρόμο, επενδύουμε στους Ροδίτες. Πάπα Καλοδούκα στον Top FM. Τα βρήκαμε με την Υπουργό Μενδώνη. Τα βρήκε με το Λευτεράκι. Με τη Ρόδου δεν τα βρήκε. Οικογενειακή υπόθεση διάνεξη υπουργού με Κολιάδη. Σας εξήγησα χθες γιατί ο κύριος Παπακαλοδούκας παίρνει αποστάσεις. Γιατί? Γιατί έχει υποστεί χουνέρι από τον κύριο Κολιάδη. Ναι, εμείς ξέρουμε και τα προσκήνια και τα παρασκήνια. Έφη Χαραλαμποπούλου στο σταθμό μας. Η Ρόδος μπαίνει στο επίκεντρο με έργα και όχι με συνθήματα. Η επίσκεψη Μιζωτάκη αναδεικνύει τη νέα πολιτιστική ταυτότητα της Ρόδου. Και ένας τελευταίος τίτλος, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε χθες με τον Λευτέρη τον Καβαλιέρο για το κλείσιμο του ιστορικού βιβλιοπωλείου της Ρόδου, το Δέντρο. Κλείνω το δέντρο με αξιοπρέπεια όπως ακριβώς το άνοιξα. Το καλύτερο επάγγελμα ο βιβλιοπόλης. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι πώς θα ήμουν μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο ανάμεσα σε βιβλία, συζητήσεις. Ωραίο επάγγελμα. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Top FM, 25 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Καλημέρα, καλημέρα. Αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργός. Σας θέλω σοβαρούς, ε. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την υπόθεση με την κυρία Μενδώνη. Από χθες μιλήσαμε για ατόπιμα και για απρέπεια. Είδαμε το Πασόκ να βγαίνει πρώτο και καλύτερο. Ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι, όπως και οι Δημοκράτες βγήκαν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Να, για το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε κι εμείς προς εκεί τα στελέχη, ότι μην πολύ στηρίζουν τον κύριο Κολιάδη, γιατί μπορεί να τον βρουν μπροστά του σε κανένα ψηφοδέλτιο και δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο αλλά και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Αιγαίο, τον κύριο Δημήτρη Ζανετούλη. Κύριε Ζανετούλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εδώ θα ήθελα να πω ότι και σας ακούω και σας διαβάζω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, άλλοτε συμφωνώ, άλλοτε διαφωνώ.
0: Αυτό είναι το παρόλα μεγαλείο αυτά, της δημοκρατίας.
1: Παρόλα αυτά πρέπει να κάνω μια διόρθωση. Ανεξάρτητος δεν έχω καταστεί.
0: Καλά, εντάξει, ναι. Μπερδευόμαστε, ναι, κύριε Ζαρετούλη, συγγνώμη, ναι.
1: Ναι. Ανεξάρτητος δεν έχω καταστεί και δεν είμαι μέλος της Περιφερειακής από χτες, γιατί επέλεξα να μείνω στην Ομαρχιακή Επιτροπή.
0: Είχατε εκλεγεί στην Περιφερειακή Επιτροπή, έτσι?
1: Είχα εκλεγεί, ναι, στην Περιφερειακή Επιτροπή, αλλά έπρεπε να επιλέξω.
0: Εγώ έχασα το τελευταίο επεισόδιο, ναι.
1: Δεν μπορεί κανείς να είναι σε δύο όργανα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και επέλεξα να παραμείνω στην Νομαρχιακή Επιτροπή.
0: Νομίζω ότι η εδώ Νομαρχιακή, η οποία μέχρι πρότινος και τώρα δηλαδή ουσιαστικά ανύπαρκτη είναι, έτσι.
1: Θα διαφωνήσω.
0: Για να διαφωνήσετε. Κατώτερη των περιστάσεων, εδώ ισοπεδώνει το τόπος και ξαφνικά εμφανίστηκε προχθές με τον Κολιάδη και τη Μενδώνη.
1: Δεν είναι εμφανίστη.
0: Εντάξει, είχε βγάλει μια ανακοίνωση πριν από κάτι μέρες. Εντάξει.
1: Όχι, θα σας πω ότι παρούσα ήταν και στα αιωλικά πάρκα της Καταβιάς. παρούσα ήταν και.
2: Κύριε Ζανετούλη, αν συγκρίνουμε, εγώ δεν λέω να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις νομαρχιακές μέχρι το 10-11. Καμία σχέση, είναι νύχτα μέρα.
1: Θα συμφωνήσω.
2: Α, ναι.
1: Ότι οι νομαρχιακές,
2: να συμφωνήσουμε και κάπου.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι νομαρχιακές τότε αποτελούσαν και την κατευθυντήρια γραμμή της κυβέρνησης.
2: Κάποτε η νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, επειδή ήμουν και μέλος της επί σειρά ετών, έγινε ναι, ναι, και δεν. Ναι. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Καθόταν όλοι οι Κλαρίνο. Θυμάμαι, τώρα.
1: Και σε θυμάμαι και με θυμάσαι, θυμόμαστε δηλαδή μεταξύ μας, ότι η λειτουργία ήταν καθαρά πολιτική.
2: Ακριβώς.
1: Καθαρά καθοδηγητική και έδινε τα προβλήματα του νομού σε αυτούς που έπρεπε να τα δώσει.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επεισόδιο μεταξύ κυρίας Μενδώνη και κυρίου Κολιάδη. Πώς το είδατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια απρέπεια. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε και σε αυτό.
2: Συμφωνήσαμε, ναι.
1: Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι σε κάποια άλλα θέματα που τα έχουμε κουβεντιάσει μπορεί και να συμφωνούμε. Όμως, η κυρία Μενδώνη, η οποία ανήκε κάποτε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Έτσι, πρέπει να τα πούμε και αυτά. Mm. Όπως και ο κύριος Στάγκας, ο φίλος μου, ανήκε κάποτε στο ΠΑΣΟΚ.
2: Καλά, τι δουλειά τώρα έχει ο Στάγκας?
1: Όχι, γιατί βγήκε για άλλα κάποια θέματα και είπε τα δικά του πάλι σε μια άλλη εκπομπή.
2: Καλά, εντάξει, τώρα εντάξει, το κλείνουμε αυτό. Ναι.
1: Ναι. Λέμε λοιπόν ότι τα λεφτά δεν είναι δικά της. Τα έργα δεν είναι δικά της. Τα έργα δεν τα καθορίζει μόνο αυτή. Γίνονται σε μια πόλη, στην πόλη της Ρόδου. Και η Ρόδος έχει κάποιον δήμαρχο ο οποίος λέγεται Αλέξανδρος Κολιάδης και ο οποίος εκπροσωπεί όλους τους Ροδίτες. Ήταν λοιπόν απρέπεια και με όλα τα συνοδευτικά μετά τόσα μας έσυρες και το ένα και το άλλο, δηλαδή ο δήμαρχος δεν πρέπει να λέει την άποψή του καλή, κακή, ανάποδη.
2: Κύριε Ζανετούλη, εδώ
1: όταν
2: όμως
1: λοιπόν εκφράζεται ο δήμαρχος,
2: ναι,
1: και λέει ο δήμαρχος εκφράζεται και λέει θέλω να πω δυο κουβέντες και του λένε όχι δεν θα μιλήσεις, εμένα αυτό μου θυμίζει κάτι άλλο. Ποια είναι η κυρία Μενδώνη που δεν δίνει το λόγο στον δήμαρχο? Δηλαδή, αν υποθετικά εγκαινιάσουμε κάτι στην Ακρόπολη ή στο μουσείο στην Αθήνα.
2: Γιατί είστε σίγουρος ότι θα δώσει στον κύριο Δούκα το λόγο? Ναι.
1: Ναι, θα πει του κυρίου Δούκα μην μιλάς, κινδυνεύει η Ελλάς. Πού φτάσαμε δηλαδή? Έλεος.
2: Βέβαια, έλεος. Ο κύριος Κολιάδης, πέρα από αυτό που μιλάμε για απρέπεια, θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός αν επεδίωκε και όπως έκανε ο Παπακαλοδούκας. Ο Παπακαλοδούκας δεν μίλησε στα εγγένεια της καμπάνας του καμπαναριού. Έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο. Αυτό επεδίωξε ο Λευτέρης ο Παπακαλοδούκας. Επί άλλος της ουσίας.
1: Άλλο Ρόδος.
2: Τι άλλο είμαι άλλο Ρόδος?
1: Άλλο σήμι, άλλο.
2: Τι έχουμε εμείς δηλαδή το ξεχωριστό που δεν το έχει σήμι?
1: Εμβέλεια έχει και η σήμι.
2: Ναι.
1: Εμβέλεια έχει και η Ρόδος.
2: Λοιπόν, εκτός από την απρέπεια, κύριε Ζανετούλη, πιστεύετε ότι με αυτούς τους τρόπους εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Ρόδου?
1: Ακούστε με, Ρένα, ακούστε.
2: Γιατί πρέπει να δεχτούμε όμως και κάτι άλλο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και τη Μενδώνη που ήταν από το ΠΑΣΟΚ, που εγώ δεν συμπαθώ αυτούς πολιτικά τους ανθρώπους που αλλάζουν σαν τρόπο. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ως Υπουργό Πολιτισμού βλέπουμε σημαντικά έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται. Εντάξει, που θα μπορούσε να μην είχε γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Ποια έργα των 45 εκατομμυρίων.
2: Αυτά τα τελευταία που παραδίνονται.
1: Που μας λένε, ακούστε να δείτε, επειδή κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει να κλείσουν τα προγράμματα, βιάζονται σωριδόνα την Ελλάδα να τα παραλάβουν. Για πάτε στα έργα να δείτε, για πάτε να δείτε πόσο μπετόν έχουν ρίξει. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι μπορούν να ρίχνουν μπετά, οι άλλοι δεν μπορούν να ρίχνουν. Καλά τα έργα, μας μιλούν ότι μας τα επιστρέφουν. Αυτά είναι τα εκατομμύρια που προσφέρει η Ρόδος στην εθνική οικονομία. Πού είναι τα έσοδα από το ΦΠΑ, πού είναι τα έσοδα...
2: Πάντως η άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι αυτά που εισπράττει το Υπουργείο Πολιτισμού σχεδόν όλα επιστρέφουν στη Ρόδο.
1: Γιατί το ταμείο του κράτους, τα ταμεία του κράτους δεν είναι ένας κουβάς. Αυτά τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια που έχει δώσει η Ρόδος την τελευταία 20ετία, γιατί δεν μιλά κανένας για τα μεγάλα έργα που λείπουν από τον νομό. Δεχόμαστε την τελευταία εβδομάδα ένα βομβαρδισμό για τη νίκη της Σαμοθράκης, για. Και κανένας, όταν θα έρθει ο κύριος, συγγνώμη,
2: παρακαλώ,
1: ο κύριος Πρωθυπουργός,
2: αύριο θα είναι εδώ, ναι,
1: την Κυριακή, θα του πει κανένας για το φράγμα της Κρητινίας, θα του πει κανένας για τον νότιο αγωγό, θα του πει κανένας για τη διαπλάτηση του δρόμου από τα Κολύμπια μέχρι τη Λαχανιά, θα του πει κανένας για το αεροδρόμιο της Καταβιάς. Κάντε μια σύγκριση.
2: Εδώ είναι η ευκαιρία, η νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ που λέτε ότι δραστηριοποιείται, κύριε Ζανετούλη, να βγει με ανακοίνωση και να θέσει τα ερωτήματα αυτά.
1: Να περιμένετε, να μην με προλαβαίνετε, να περιμένετε.
2: Θα περιμένουμε. Λοιπόν κλείνοντας το θέμα του επεισοδίου Κολιάδη Μενδώνης, τι, για να το κλείστε το, για να σας ευχαριστήσω.
1: Αυτές λοιπόν οι συμπεριφορές καταδικάζονται, αυτές οι συμπεριφορές μας πηγαίνουν σε ένα άλλο παρελθόν όπου οι πολίτες και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης έπρεπε να σκύψουν στους υπουργούς. Όχι, ο Ροδίτης εκφράζεται ελεύθερα όπου θέλει και όταν θέλει.
2: Λοιπόν κύριε Δημήτρη Ζανετούλη, σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας. Και περιμένουμε το δελτίο από το ΠΑΣΟΚ με τα ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Ζανετούλη. Εγώ να σας πω, γυρίστε την παρόδο που σπίριτευτεί μου. Είναι τώρα αυτά τα κακεντρεχή σχόλια. Ότι τελευταία λέει ο κύριος Κολιάδης, όπου έχει εκδηλώσεις, πάει για θέλει να χαιρετήσει. Τελευταία ήταν αυτά με τους Ευρωπαίους της αυτοδιοίκησης στο Καστέλο. Ότι επέμενε εκεί, στο τέλος βέβαια του έδωσαν το λόγο. Ότι εντάξει, δήμαρχος είναι, καλά είναι να μιλάει, να εμφανίζεται, εντάξει, να λέει τα δικά του. Τώρα τι λέει, όλοι κρινόμαστε. Επειδή το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, θα πάμε στη Χάλκη σε λίγο να δούμε τι έγινε. Μίλησε και ο κύριος Φραγκάκης ή τον φήμωσε και αυτόν η κυρία Μενδώνη, λέμε τώρα. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο που μου είπαν, γιατί και εμείς ξεχνάμε. Ο κύριος Κολιάδης που το παίζει αντικυβερνητικός στις περασμένες εκλογές στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, ήταν στο ψηφοδέλτιο πιανού, λέτε, του κυρίου Λάζαρου Κυρίζογλου. Ο κύριος Κυρίζογλου που πρόσκειται και είναι στέλεχος πιανού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι πριν από 2-3 χρόνια, έτσι. Κατέβηκε με το ψηφοδέλτιο. Καλά έκανε, δικαιωμάτο, αλλά μην μας το παίζει τώρα σήμερα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Top FM 102,4.

0: Ακούμε Αναστασία, ναι, επιλογές του αφεντικού εδώ, του Κώστα του Στραντζόπουλου. Όμορφη, όμορφη Χάλκη, όπως όλα τα νησιά μας. Η Χάλκη τώρα είναι πανέμορφη, ηλιόλουστη, με τη θάλασσά της, με το νέο αρχαιολογικό μουσείο, με την ανακατασκευασμένη Παναγία ή τη Χωριανή, το, πρέπει να το λέω σωστά. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Άγγελε Φραγκάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εχθές είχατε μεγαλεία, δεν έχετε παράπονο?
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Σας επιτράπει εσάς να μην χαιρετήσετε ή φημωθήκατε κι εσείς από την κυρία Μενδώνη?
1: Αν λέτε για χαιρετισμό,
0: ναι.
1: Ναι. Είχε μοιραστεί η διαδικασία, μίλησε ο Μητροπολίτης στην εκκλησία τη Χωριανή. Και στο μουσείο μίλησα ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και η κυρία Υπουργός.
0: Ναι, άρα εσείς μιλήσατε, χαιρετήσατε, ναι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, η Παναγιά η Χωριανή έγινε φανταστική από ό,τι είδαμε από τις φωτογραφίες. Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθουμε από κοντά να τη δούμε κιόλας. Το νέο μουσείο είναι εκπληκτικό, το αρχαιολογικό.
1: Ναι, ναι, όντως είναι δύο πολύ σημαντικά έργα για την κοινωνία. Και ιστορικά, αλλά και συναισθηματικά θα έλεγα. Αποτυπώνουν μέσα σε μικρούς χώρους την ιστορία όλου του τόπου και έτσι νιώσαμε όλη μια υπερηφάνεια και η τοπική κοινωνία, η οποία συμμετείχε στις δύο εκδηλώσεις, αλλά και η υπουργός και ο περιφερειάρχης και ο μητροπολίτης και γενικώς δηλαδή οι άνθρωποι που ήρθαν να, έτσι να τιμήσουν τον τόπο, να τιμήσουν το νησί.
0: Ήταν όμορφη η χθεσινή ημέρα για τη Χάλκη.
1: Όντως ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα και έτσι, πολύ ιδιαίτερη γιατί, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα, σε δύο χώρους οι οποίοι έτσι, μιλάνε για την ιστορία του παρελθόντος, μιλάνε για την ιστορία του νησιού μας, τώρα είναι δύο χώροι έτσι κόσμιο, όμορφοι όπως χρησιμοποιείτε και εσείς τη λέξη σήμερα. Πολύ όμορφοι θα έλεγα.
0: Πώς ήταν υπουργός, φιλική?
1: Μια χαρά ήταν υπουργός. Υπουργός να ξέρετε ότι είναι, ήταν εκείνη που ξεκίνησε τα έργα τα συγκεκριμένα από τότε που ήταν Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, πολλά χρόνια πίσω δηλαδή. Και δόθηκε ευκαιρία, αφού βρέθηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης, τα δύο έργα αυτά να ολοκληρωθούν. Νομίζω ότι ήταν και αυτή η πολύ τιμητική παρουσία εδώ, γιατί σας είπα ήταν δύο έργα που ξεκίνησαν πολύ παλιά για να γίνουν.
0: Να.
1: Και κατάφεραν να γίνουν τώρα, θα τα εγκαινιάσει ως υπουργός.
0: Και τα δύο είναι, μπορούμε να πούμε, το πόσιμο η Παναγιά η Χωριανή και θα γίνει και το μουσείο, φαντάζομαι, για το νησί.
1: Βέβαια, βέβαια. Φανταστείτε τώρα το μουσείο, ένας χώρος ο οποίος είναι 30-40 τετραγωνικά και παίρνοντας μέσα...
0: Εσείς είχατε παραχωρήσει το χώρο του για το μουσείο, έτσι?
1: Η ιδιοκτησία ήταν του αείμνηστου του Σάββα Θεοδωρίδη.
0: Α, ναι, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Δόθηκε στο Δήμο Χάκης και ο Δήμος Χάκης το παραχώρησε στην εφοριακιότητα του.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, εμείς ευχόμαστε όλα αυτά τα έργα που εγκαινιάστηκαν χθες να τα χαρούν οι Χαλκίτες, αλλά και όλοι οι επισκέπτες που φαντάζομαι θα είναι πολλοί και φέτος και ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται.
1: Όντως, όντως, όντως ισχύει αυτό που λέτε και έχει και μεγάλη επισκεψιμότητα το μουσείο από ό,τι έμαθα χθες. Οπότε όλοι
0: βέβαια, θα γίνει πόλος έλξης. Λοιπόν, Δήμαρχε Χάλκης, Άγγελε Φραγκάκη, ευχαριστώ πολύ την καλημέρα μου στους Χαλκίτες.
1: Καλά,
0: καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Έχω και γείτονες Χαλκίτες, πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, και Χαλκίτισες, και είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε το Λάμπρο, ναι, τον αδερφό του, τη μάνα του, τη θιά του με την ξαδρέφη του από δίπλα. Είναι καλοί άνθρωποι, είναι απλοί, καταδεκτικοί. Ο Λάμπρος που έχει ένα μαγαζάκι στη Χάλκη, αγαπάει τα γατιά, ναι. Έχουν εκεί ένα γατί όμορφο, τρυφερό, που μου λέει ότι θα το στυρώνανε γιατί είχε γεννήσει, τώρα έχει 4 μικρά που είναι κουκλιά, και θα την κάνει τη γατούλα Χαλκίτισσα, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Όπως ωραία είναι βεβαίως να κάνουμε εκδρομές, να γνωρίζουμε καινούργια μέρη και να ζούμε με θετικό μάτι τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν έρθει αρκετοί τουριστικοί πράκτορες από τη Βόρειο Ελλάδα στην περιοχή μας. 65 επαγγελματίες του τουρισμού από τη Θεσσαλονίκη, την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, την Καβάλα βρέθηκαν στην Ρόδο. Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Βόρειας Ελλάδας, την κυρία Καλλιόπη Ξινοπούλου, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Ξινοπούλου, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, πριν από λίγες μέρες ήσασταν και εσείς στη Ρόδο. Για πέστε μας.
2: Η Ρόδος είναι αγαπημένος προορισμός για τους βορειολαδίτες. Πρέπει να σας πω ότι είναι ο νούμερο ένα προορισμός από Βόρειο Ελλάδα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ναι, εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι βορειοελλαδίτες θέλουν να έρθουν να κάνουν Πάσχα, διακοπές στο όμορφο νησί σας.
0: Αυτή η επίσκεψη των 65 επαγγελματιών του τουρισμού, πού αποσκοπούσε, κυρία Ξινοπούλου?
2: Είναι ένα ταξίδι εξοικείωσης με τον προορισμό που οργανώνει το τουριστικό γραφείο Choice Travel, που ειδικεύεται στη Ρόδο. Ουσιαστικά ήταν 65 πράκτορες, ήταν το μεγαλύτερο farm trip που έχει γίνει από Βόρεια Ελλάδα προς Ρόδο. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε πράκτορες από την Ορεστιάδα, από την Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο. Ήταν ένα μαζικό farm trip και νομίζω ότι δόθηκε η ευκαιρία στους ταξιδιωτικούς πράκτορες να γνωρίσουν καλύτερα το νησί και να δουν και τις παροχές του συγκεκριμένου πρακτορείου.
0: Και πρέπει να πούμε ότι μείνατε στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, γιατί βλέπω και μια σχετική ανάρτηση.
2: Μάλιστα, μείναμε στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς και επισκεφτήκαμε μετά και το Mediterranean και το Αθηνά και το Avra Beach. Θα ήθελα να πω ότι η οικογένεια Καμπουράκη φιλοξένησε αυτούς τους τουριστικούς πράκτορες. Είναι κάτι που το κάνει εδώ και δεκαετίες. Έχει μεγάλη... θέλει πάρα πολύ τον κόσμο της Βορείου Ελλάδος και αυτό το δείχνει σε κάθε τη κίνηση.
0: Αλήθεια, πώς είναι το εφέτος η κίνηση τουριστική από τη Βόρεια Ελλάδα προς τη Ρόδο?
2: Η Ρόδος αυτή τη στιγμή, όπως προείπα, είναι ο νούμερο ένα προορισμός. Ναι. Το γραφείο μας ουσιαστικά έχει ναυλώσει κάποιες θέσεις με την Aegean και με τη Sky. Οπότε έχει αρχίσει και η προπόληση των πακέτων. Μέσα στη στιγμή κινούμαστε στα περσινά νούμερα.
0: Ναι. Τα μεταφορικά έξοδα, όλα αυτά αποτελούν κάποιο πρόβλημα, κυρία Ξινοπούλου?
2: Οι τιμές που δίνει η Aegean τουλάχιστον, γιατί αυτή είναι και η ναυαρχίδα στο νησί, δεν έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Ναι.
2: Αυξήσεις έχουμε αρκετά στις τιμές των ξενοδοχείων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ένα πακέτο από πέρσι μέχρι φέτος έχει μία αύξηση γύρω στο 15%.
0: Βλέποντας τη Ρόδο φέτος, πριν από πόσες μέρες ήσασταν εδώ?
2: Ήμασταν 6 με 8 Ιουνίου.
0: Ναι, οπότε πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν από
2: πολύ
0: μια εβδομάδα,
2: ναι,
0: περίπου. Τι θα θέλατε έτσι να βελτιωθεί στο νησί μας, τι είδατε που δεν σας άρεσε και τι σας
2: Μου
0: άρεσε?
2: Μου κάνατε μια πολύ κέραια,
0: ναι,
2: ερώτηση αυτή τη στιγμή. Αυτό που είδα και πραγματικά δεν μου έκανε καλή εντύπωση, ομολογώ, είναι ότι δεν φωτίζονται καθόλου τα τείχη της παλιάς πόλης. Δηλαδή ήμασταν στο λιμάνι όλοι εμείς οι πράκτορες και δεν βλέπαμε ουσιαστικά καθόλου τα τείχη της πόλης. Επίσης, πάρα πολύ αυτοκίνητο μέσα στην παλιά πόλη.
0: Αμέσα στην παλιά πόλη, που υποτίθεται ότι έχουν
2: μέσα
0: κλείσει
2: στην παλιά πόλη,
0: οι πύλες.
2: Δεν έκανε καλή εντύπωση αυτό στον κόσμο. Και ένα τρίτο που θέλω να σας πω είναι ότι πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έρχομαι στο νησί, είδα πλέον ότι δεν υπάρχουν καθόλου ξαπλώστρες οργανωμένα.
0: Είχαμε θέμα, κυρία Ξινοπούλου, με τους διαγωνισμούς της ΕΤΑΔ και του Υπουργείου Οικονομικών.
2: Δηλαδή, είδα πάρα πολύ πετσέτα, πραγματικά, που επίσης δεν μου έκανε καλή.
0: Τώρα σε λίγο, γιατί έκλεισαν τώρα οι διαγωνισμοί, αυτοί είναι οφείλονται στην καθυστέρηση της ΕΤΑΔ και του Υπουργείου Οικονομικών, κυρίως της ΕΤΑΔ.
2: Μάλιστα.
0: Έχουν κλείσει οι διαγωνισμοί και σε λίγο θα καταληφθούν οι παραλίες με ξαπλώστρες. Αλλά καθυστερήσαμε, έχετε δίκιο.
2: Έχει αρχίσει όμως η...
0: Βέβαια, μα,
2: δεν
0: μα
2: είναι εικόνα
0: από παράταση σε παράταση πήγαινε η ΕΤΑΔ του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων.
2: Δεν είναι καλή εικόνα αυτή.
0: Το ξέρω. Για τον τουρίστα δεν είναι καθόλου καλή εικόνα.
2: Όχι, καθόλου.
0: Ναι. Τα θετικά που είδατε αυτή τη φορά, κυρία Ξενοπούλου, στη Ρόδο ποια ήταν, να πάμε και στα καλά, ναι.
2: Οι ομορφιές του νησιού τουλάχιστον ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν είδα πολύ κόσμο στο νησί, για να είμαι ειλικρινής.
0: Έχουμε κάμψη, ναι.
2: Ναι, υπάρχει μια κάμψη η οποία φαίνεται. Από εκεί και πέρα είδα αρκετό κόσμο στην Λίνδο, αρκετό κόσμο στην Καλυθέα. Είδα τις επιχειρήσεις του τουρισμού να στέκονται στα πόδια τους, δηλαδή είναι τα πάντα ανοιχτά. Ο επισκέπτης που θα έρθει στο νησί σας θα βρει να φάει, να διασκεδάσει, να πιει το ποτό του. Αυτά είναι τα θετικά που είδα αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, κυρία Καλλιόπη Ξενοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ουσιαστική συζήτηση που είχαμε και για την κίνηση από τη Βόρεια Ελλάδα, που η Ρόδος είναι ο νούμερο ένα προορισμός, και για τα καλά που είδατε με ένα σαν τρίτο μάτι εσείς, γιατί εμείς εδώ ίσως έχουμε συνηθίσει και να τα βλέπουμε όλα τα ίδια. Αλλά ένας άνθρωπος που έρχεται για να περάσει κάποιες μέρες είναι πολύ πιο καθαρό το μάτι του, που μας είπατε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Καλλιόπη Ξενοπούλου, την καλημέρα μας από τη Ρόδο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια να έχετε στο πρόγραμμά σας και να έχετε την καλύτερη σεζόν τουλάχιστον για
0: και σε εσάς ευχόμαστε το ίδιο, κυρία Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ακούσατε την κυρία Ξενοπούλου, μία μεγάλη τουριστική πράκτορας από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία μας είπε ότι η Ρόδος είναι ο νούμερο ένα προορισμός από τους τουρίστες της Βόρειας Ελλάδας. Τι μας είπε, τι της έκανε, δεν της έκανε καλή εντύπωση. Να τα ξαναπώ, ότι δεν φωτίζονται τα τείχη, αυτό αφορά την αρχαιολογία. Ότι η παλιά πόλη είναι γεμτίνγκα στο αυτοκίνητο. Η κυρία Ξενοπούλου το είπε που πήγανε στην παλιά πόλη. Δεν το είπα εγώ έχω καιρό να πάω. Αλλά θα πάω κανένα πρωινό Σαββάτο, θα πάρω το μουσείο Φίβο, θα παρκάρουμε κάπου έξω από τα τείχη και θα πάμε. Θα μου πείτε πρέπει να πας μετά τις 10, θα τη στήσουμε και εκεί στην Υποτόν, που έχουμε μια τρέλα με αυτό, έχουμε και εμείς τις αιμονές μας, ναι. Τίγκα στο αυτοκίνητο, για τη δημοτική αρχή είναι αυτό που μας, ναι, για τους φίλους μας Βαγιανό και Βαρέλη. Τι κάνετε, παιδιά, εκεί με τη φύλαξη, ακόμα τίποτα? Ακούτε. Τι άλλο μας είπε και για τις παραλίες, ότι δεν είχαν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Εδώ είναι η ΕΤΑΔ, που δεν είναι, λέει, κράτος. Ποιος το είπε? Είναι κάτι παραπάνω από κράτος. Ανήκει στο υπερταμείο. Είναι υπερκράτος και εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου, για την οποία διεκδικεί τις παραλίες της Ρόδου ο κύριος Σκολιάδης να φύγουν από την ΕΤΑΔ, ότι έχει ΕΤΑΔ, ναι, και να πάνε στην εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Γιατί έχει πλακωθεί με την ΕΤΑΔ, τώρα τους λόγους τους ξέρει ο ίδιος και τα στελέχη της ΕΤΑΔ, και έχει καλές σχέσεις με την εκτιματική υπηρεσία. Αυτή είναι η διεκδίκηση του κυρίου Σκολιάδη. Αντί να γίνει ο σημεοφόρος, να επιστρέψουν οι παραλίες στο φυσικό τους ιδιοκτήτη. Ποιος είναι αυτός? Ο Δήμος της Ρόδου και ο κάθε Δήμος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εμάς οι απόψεις μας είναι αυτές και είναι στέρες και σωστές. Για την κοινωνία, για όλους μας. Δεν είναι για κάτι άλλο, ούτε οικονομικά ωφέλη έχουμε, ούτε οτιδήποτε. Απλά περασπιζόμαστε το δικαίωμα να μπορεί ο κάθε πολίτης, πρώτα εμείς εδώ και μετά οι τουρίστες, να κάνουμε το μπάνιο μας όπου γουστάρουμε. Και όχι 50 ευρώ, 70, σιγά μην τους δώσω. Δεν καταλάβανε καλά. Την πετσετούλα μου και σε μια άκρη, αλλά μας πετάνε και από τις άκρες. Αλλά πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Είναι συνταγματικό δικαίωμα αυτό, η πρόσβαση στην παραλία. Λοιπόν, 56 λεπτά μετά τις 8, αρκετά με τους λογίδριους τους δικούς μου. Πάμε σε ένα τραγούδι, Κωνσταντίνε Στρατζόπουλε. Ο κύριος Κώστας μας έχει μια δυναμία στα λαγουδάκια, στα κουνέλια κοινώς. Εγώ κουνέλια τα άμαθα από μικρή. Έχει τώρα ένα καινούριο όμορφο, με μια μαλούρα, με μια χέτη, αλλά θέλει χτένισμα κάθε πρωί. Και πάει και στάγεται μπροστά του, χτένιζε Κώστα. Ναι. Και εγώ έχω την Δάφνη, η οποία της αρέσει το εκείνος που δεν θέλει χτένισμα. Ποιος είναι? Αυτή η αλητία, ο Μίτσος, ναι. Καλά, και ο Φίβος κάθεται με τις βούρτσες, με τη χτένα αντιδρά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αφού σας ενημερώσαμε για το ζωικό βασίλειο που διαθέτουμε εδώ, θα πάμε σιγά σιγά στο Sport FM. Τώρα είναι στα φόρτια του Sport FM. Μέσα από το Sport FM μπορείτε να έχετε την καλύτερη εικόνα για το Mundial του 2026. Sport FM και Top FM, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει γενικός διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές Ντένι Σουάρες εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι που έχουν στη λίστα τους τον 27χρονο μέσο της Λοριάνο Ακαντίου ενώ περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Την πρόθεση να τιμήσει το συμβόλαιό του και να παραμείνει εξέφρασε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου με το περιβάλλον του να διαψεύδει τις επαφές με την Αλσάντ. Εντός χρονοδιαγράμματος οι μελέτες για την Ατούμπα, μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμάρα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκομπ Νίστρουπ στην Αθήνα. Στην απόκτηση οι στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα, η Ερυθρόλευκη αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League πόλο ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα έμεινε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κόντρα στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-11 στα πέναλτι από την Μπαρτσελονέτα στον άλλον ημιτελικό. Την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βολή ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από την συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρκτήριο παιχνίδι ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου, πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα ή Μερέγγε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επετράπη είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Γιώργος Μαζωνάκης, αγαπώ σημαίνει αφιερωμένο εξαιρετικά. Κάνουμε και αφιερώσεις στο Βασίλη του Top FM, τον δικό μας το Βασίλη. Τώρα ποιος είναι ο Βασίλης, δεν θέλετε και λεπτομέρειες, έχουμε και εμείς τα μυστικά μας εδώ πέρα. Και να του πω ότι όσο για το μήνυμα που έστειλε, εμείς το κουκλί το δικό μας που το ξέρουμε εδώ και πολλά πολλά χρόνια, ναι, έχουμε διανύσει μαζί χιλιόμετρα τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής εργασίας, το αγαπάμε, το λατρεύουμε. Μπορεί να ρίχνουμε πότε πότε τίποτα καντήλια, ναι, συμβαίνει και αυτό, αλλά άλλο το να, άλλο το άλλο, μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Top FM, Sport FM, στα μεγαλεία του με το Mundial 20, του 2026. Εδώ τα ακούτε και τα παρακολουθείτε όλα μέσα από το Top FM και το Sport FM. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα είναι φτάσει μέχρι 28-30 βαθμούς Κελσίου. Ίσως έχουμε από το βράδυ κάποιες καταιγίδες. Ναι, έρχεται και ο κύριος Μητσοτάκης, μην το ξεχνάμε. Θα πάει στο παλιό νοσοκομείο, το οποίο παραχωρείται στην περιφέρεια, μπάσει και πάψει να είναι χαλατό. Θα δει τους πολίτες κατά τις 1 η ώρα εκεί στο κέντρο της πόλεως, σε καφετέρια, στο παλιό καβαλιέρε. Εμείς έχουμε μείνει στις παλιές εποχές, τι να κάνουμε. Θα πάει στην Περβόλα, ήρθε η ώρα, μου έλεγε γνωστός μας, να φυτέψουμε την Περβόλα. Η Περβόλα είναι, πρέπει να έχει γίνει πολύ ωραία, έτσι. Δόθηκαν πολλά εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά νομίζω ότι άξισε τον κόπο. Λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν αύριο. Να είστε πάντα προσεκτικοί όλοι, να είμαστε όλοι προσεκτικοί στην οδήγηση. Δεν χρειάζεται ούτε τρακαρίσματα να έχουμε, ούτε άλλη καινούρια θανατηφόρα τροχαία. Εδώ είμαστε, σας έλεγα για την καλή είδηση που είχαμε χθες. Γιατί είναι καλή είδηση? Όταν βλέπεις ότι μετά από μεγάλη προσπάθεια, γιατί μιλάμε για διαδικασίες του δημοσίου, μπαίνουν οι υπογραφές στο συμβόλαιο για την απόκτηση οικοπαίδου, προκειμένου να δημιουργηθούν φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δεν μπορείς να μην την πεις καλή είδηση. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο των Αντιπρίτων Οικονομικών Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Σεϊμένη, ο οποίος αυτός μαζί με υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και χθες να πέσουν υπογραφές, παρουσία της συμβουλογράφου, της κυρίας Αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ήταν η χθεσινή και σήμερα η καλή είδηση της Ρόδου. Η υπογραφή του συμβολέου για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών.
1: Μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε, με ίδιους πόρους.
0: Και μιλάμε για ένα σημαντικό ποσό για την αγορά του οικοπαίδου, κύριε Σεϊμένη.
1: Ναι, είχαμε εξασφαλίσει, ναι, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είχαμε εξασφαλίσει ένα ποσό μέχρι 5 εκατομμύρια. Υπήρξαν διαγωνιστικές διαδικασίες επανειλημμένες και η τελική κατέληξε στο συγκεκριμένο οικόπεδο που πληρούσε τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και που υπευλήθησαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στο ελεγκτικό συνέδριο. Ο φάκελος ήταν πλήρης και δεν είχαμε καμία παρατήρηση από την πλευρά του και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε χτες στην υπογραφή του συγκεκριμένου συμβολέου, που είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα βέβαια, διότι θα ακολουθήσει και συνέχεια για την κατασκευή αυτών των κατοικιών. Το Πανεπιστήμιο είχε προσπαθήσει πολλά χρόνια να, μέσα στα πλαίσια βέβαια που του δίνει ο νόμος, να προχωρήσει στις φοιτητικές κατοικίες στη Ρόδο, που ήταν το μόνο από τα 4 μεγάλα νησιά του Πανεπιστημίου. Η Ρόδος ήταν το μόνο σημείο στο οποίο δεν είχαμε ιδιόκτητες φοιτητικές κατοικίες, όπως έχουμε στη Σάμο, στη Χίο και στην Πιτυλίνη.
0: Και πρέπει να πούμε ότι αυτό επιβάρυνε πολύ τους φοιτητές, και γιατί το κόστος ενοικίου είναι πάρα πολύ υψηλό. Το ξέρουμε όλοι που ζούμε εδώ πέρα. Δηλαδή,
1: το ξέρουμε.
0: Ναι, το ξέρετε καλύτερα εσείς από ό,τι το ξέρουμε εμείς.
1: Και το κόστος της γης.
0: Ναι, και αυτό.
1: Έτσι, γιατί και στα άλλα νησιά που το έχουμε καταφέρει, το κόστος της γης είναι μικρότερο.
0: Εδώ το οικόπεδο κόστισε, να πω εγώ, 2.900.000 ευρώ.
1: 000, ναι. Αυτό προέκυψε από εκτιμήσεις που έκαναν ειδικές επιτροπές, μεταξύ των οποίων, στις οποίες συμμετείχε και η ΔΟΗ της Ρώμη.
0: Ναι, ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Σεϊμένη, κύριε καθηγητά.
1: Και με επανειλημμένους τέσσερις φορές κάναμε το διαγωνισμό στο τέλος, μέχρι να προκύψει το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Το ακίνητο πού βρίσκεται?
1: Είναι προς το νέο νοσοκομείο, αριστερά πηγαίνοντας.
0: Αριστερά. Ναι. Περνάμε αυτό τον κόμπο.
1: Σε ένα σημείο που έχει μία διχάλα εκεί.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι από την αριστερή μεριά, εντός του σχεδίου πόλεως.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 4,5 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
1: Και ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε έναν αριθμό δωματίων που θα είναι αντίστοιχος των δωματίων που νοικιάζουμε σήμερα σε άλλα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου 150.
0: Mm-hmm.
1: Και το οποίο κόστος βέβαια επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Άρα οι κατοικίες που θα δημιουργηθούν θα είναι περίπου 150. Τώρα η οικοδομή.
1: Ναι.
0: Η οικοδομή
1: αυτό
0: από εδώ και πέρα.
1: Από το σχέδιο, ναι.
0: Ναι. Πώς οι άδειες, όλα αυτά, τώρα ξεκινάει μια άλλη δύσκολη επίσης διαδικασία.
1: Βέβαια. Αυτό θα προκύψει τώρα με το νέο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον ολοκληρωθούν με το καλό όλες τις διαδικασίες, γιατί εμπλέκεται και το κτηματολόγιο μέσα κτλ.
0: Ναι.
1: Μετά θα επιλεγεί ο τρόπος της χρηματοδότησης. Υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα είναι τα λεγόμενα SDIP, αλλά τα SDIP το τελευταίο διάστημα έχουν κάποιες προϋποθέσεις που δεν είναι τόσο εύκολες, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα απευθείας συμφωνίας, μετά βέβαια από τις κατάλληλες αποφάσεις, με τον κατασκευαστή, ο οποίος θα υπογράψει την επόμενη, θα έλεγα, σύμβαση με το Πανεπιστήμιο.
0: Και αν όλα πάνε καλά και ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, σε πόσα χρόνια περιμένετε, εκτιμάτε?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Ο στόχος μας προφανώς είναι το συντομότερο δυνατό.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι απλώς ένα οικόπεδο είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες ανέγερσης από την αρχή από το να είχαμε κάποιο ήδη υπάρχουν κτίριο. Ούτως ή άλλως στο παρελθόν είχαμε προσπαθήσει με προσκλήσεις εκδήλωση ενδιαφέροντος να βρούμε κάτι μέσα στην πόλη της Ρόδου. Όμως αυτά τα κτίρια που υπήρχαν ήταν ή παλαιά, ενώ πριν τον αντισεισμικό κανονισμό που δεν μας επιτρέπεται να αγοράσουμε, είτε είχαν διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις, φορολογικές υποχρεώσεις, ασφαλιστικές υποχρεώσεις κτλ. Που πάλι δεν μας επιτρέπεται να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Σεϊμένη, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες κανονικά, να αποκτήσει η Ρόδος στο Πανεπιστήμιο φοιτητικές κατοικίες, το χρειαζόμαστε. Στο παρελθόν ακούγαμε διάφορα, πότε στο παλιό ΙΚΑ, πότε στο παλιό νοσοκομείο.
1: Αυτή η ιστορία του παλιού ΙΚΑ υπάρχει από τότε που πρώτο ήρθα στη Ρόδο πριν από 27 χρόνια.
0: Α, τόσο
1: αλλά
0: καλά,
1: όπως
0: ναι.
1: Όπως βλέπετε, το κτίριο παραμένει εκεί. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά πάντα πέφτουμε σε τοίχο.
0: Λοιπόν, κύριε Σεϊμένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε την καλή είδηση, γιατί χρειαζόμαστε και τις καλές ειδήσεις. Δεν έχουμε και πολλές, ξέρετε.
1: Πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γιάννη Σεϊμένη, αυτός πρωτοστάτησε για την αγορά του οικοπαίδου κοντά στο νέο νοσοκομείο. Περίπου καταλάβατε που είναι. Για να χτιστούν φοιτητικές κατοικίες γύρω στα 150 δωμάτια. Αυτό το έχει ανάγκη η Ρόδος εδώ και χρόνια. Πολλοί φοιτητές που περνούσαν σε σχολές εδώ δεν ερχόταν λόγω των άσχημων οικονομικών δεδομένων που διαμορφώνονται στη Ρόδο, έτσι, που τη ζούμε καθημερινά. Λοιπόν, μπράβο στον κύριο Σεϊμένη και στους συνεργάτες του, γιατί ήταν μια δεδαλώδης γραφειοκρατική διαδικασία, και ελπίζω από εδώ και πέρα να πάνε όλα καλά και να έχουμε το συντομότερο φοιτητικές κατοικίες για τους φοιτητές μας.

0: 24 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα, το πεφέμι, ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το topfm1024.gr. Από εδώ μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστούμε την Ομογένεια, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, στη Ρουμανία, αλλά και στη Σουηδία, που μας ακούει δυνατά και σταθερά. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΔΟΡΙΕ, τον κύριο Τάσο Χαραλάμπη, για αυτό το δελτίο που είχε εκδώσει ο Σύλλογος για την ανάδειξη του ΔΟΡΙΕΑ, ενός σημαντικού προσώπου της Ρόδου στους ελληνιστικούς χρόνους. Μεταξύ αυτών ήταν η πρόταση να μετανομαστεί το αεροδρόμιο Διαγόρα σε αεροδρόμιο Δωριέας και διάφορες άλλες προτάσεις για την ανάδειξη του Ροδίτη, αυτού σημαντικού προσώπου εκείνους στους ελληνιστικούς χρόνους, αλλά και γιατί να εστιάσει την προσοχή στο γηπεδάκι του Δωριέα που είναι υπό εγκατάλειψη. Το δελτίο αυτό γράφτηκε από το Νεκτάριο το Μίσιο, και μάλιστα η διοίκηση του ΔΟΡΙΕ με επόμενο δελτίο ουσιαστικά αποκήρυσε αυτό το δελτίο και την πρόταση για το αεροδρόμιο. Εμείς βρήκαμε τον κύριο Νεκτάριο Μίσιο, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Μίσια, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, και για πέστε μας, τι έγινε.
1: Σας ακούμε και από την Ολλανδία.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε την καλημέρα μας. Για πέστε μας τώρα για αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, καταρχήν είχατε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έγινε νομίζω προχτές.
0: Με τον πρόεδρο του ΔΟΡΙΕΑ, τον κύριο Τάσο Χαραλάμπη.
1: Ναι, βεβαίως. Νομίζω συνολικά αυτό που αποκομίσαμε ήταν ένα πολύ θετικό πρόσημο. 85% των σχολείων και των αντιδράσεων, και αυτά έχουμε τα δεδομένα και από τη δική μας σελίδα, ήταν πάρα πολύ θετικά, παίρναμε πολλά τηλεφωνήματα. Αυτό που έμεινε πολύ θετικό είναι ότι ο κόσμος πραγματικά, όταν το συνδέσεις με την ιστορία του στη Ρόδο μας, στη Λαβερή μας, στο λαμπερό αυτό νησί, ο κόσμος το χρειάζεται, το θέλει. Είτε είναι στη μορφή της Νίκης Σαμοθράκης, είτε στη μορφή του Διαγόρα, της Καλλιπάτηρας. Ο κόσμος, αυτό που είδα εγώ, είναι ότι ο κόσμος το θέλει και το χρειάζεται, και αυτό νομίζω είναι το θετικό και αυτό που σαν πρόσημο τελικά που έμεινε από την κίνησή μας. Δεν περιμέναμε τόση θετική ανταπόκριση. Καταλαβαίνω και υπήρχαν κάποια σχόλια ότι χλεβάστηκε και τα λοιπά. Αυτό δεν συνάδει με τα στοιχεία που έχουμε καθόλου. Υπήρχαν φυσικά τα γνωστά τρόλ του διαδικτύου σε μόνο ένα μέσο, το οποίο ίσως και πολιτικά χαρακτηρίζεται, ενός συγκεκριμένου χώρου, και επειδή κυρίως ο κόσμος δεν διαβάζει γρήγορα στα social media, παίρνει μόνο τον τίτλο, δεν διαβάσανε περαιτέρω, οπότε το αρχίζανε...
0: Μείνανε μόνο στον τίτλο.
1: Στον τίτλο, στην πολιτική, οι εξωγήινοι, οι Τούρκοι, ξέρω εγώ.
0: Έκαλα, αυτά τα τρόλ τώρα, δυστυχώς έχουμε γεμίσει από τρόλ, κύριε Μίσιε, τα τελευταία χρόνια, από τους γνωστούς που περιστοιχειρίζονται από το τρόλ, και τελικά η πολιτική που ασκείται δυστυχώς σε δημόσια είναι μέσα των τρόλ. Απαράδεκτο.
1: Ακριβώς. Και εμείς και απαντούσαμε και εκεί να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι διαβάστε λίγο το άρθρο, έτσι, διαβάστε πριν πείτε κάτι. Και σίγουρα, και αυτό είναι και στο όμορφο του πράγματος, σίγουρα και κάποιοι συμπολίτες μας της ομάδας του Διαγόρα, και αυτοί λίγο δεν το διαβάσανε καλά, έτσι νομίζω ότι είναι οπαδικό. Δεν είναι οπαδικό, είναι ευρύτερο. Έτσι, η Δωρής είναι το μεγάλο σύνολο των Ροδίων, έτσι προερχόμαστε από τους Δωρείς, και έτσι ο Διαγόρας ήταν Δωριεύς. Εμείς λοιπόν μιλάμε για το σύνολο, και φυσικά τιμάμε όλους τους Ροδίους, όλους και το Διαγόρα μας και τα πάντα. Και να πω και κάτι και για μένα, που μένω και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όταν πατάμε με το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο μας το Διαγόρας, σκύβουμε κάτω και φυλάμε και βλέπουμε το Διαγόρα Σέρβο, και φυσικά όλοι έχουμε δεθεί με αυτό το πράγμα, έτσι, οπότε φυσικά δεν ήταν η πρόταση ούτε να αφήξει κάποιον το αντίθετο. Είναι 5 προτάσεις που γίνανε Και δεν είναι μόνο ο Δανς Δωριεύς, υπάρχει και το έδρυμα του Γαβρίλ Μησίου, του παππού μου, ο οποίος ίδρυσε το Δωρία, αλλά παρόλα αυτά έδρυσε και πάρα πολλές άλλες ομάδες, ακόμα και εσύ και το Διαγόρα βοήθησε. Οπότε μέσα και από αυτό το έδρυμα και άλλους φορείς που έχουν κάνει προτάσεις, υπάρχει και μια ένωση Ελληνοαμερικάνων που θέλουν να βάλουν το άγαλμα του Δωρία στο Δημαρχείο. Οπότε ουσιαστικά μιλήσαμε με ιστορικούς πριν βγούμε, δεν βγήκαμε έτσι τυχαία. Μιλήσαμε με ιστορικούς, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Χοντρό και γράφουμε βιβλία αυτή τη στιγμή. Οπότε έγινε ένα σύνολο προτάσεων. Δεν ήρθε από το πουθενά, διότι αναλάβαμε λίγο την ομάδα, το σύλλογο τέλος πάντων, τον τελευταίο χρόνο. Και νομίζω και εσύ έχετε δει και ο κόσμος που μας δίνει συγχαρητήρια ότι υπάρχει ένα νέο επίπεδο, το οποίο έχει να κάνει και με πολιτιστικό και με κοινωνικό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με τη Φιλοζωική Ρόδου, κάναμε ενέργειες την προηγούμενη εβδομάδα για τον Μιχάλη Κατσούρη με την ΑΕΚ, έτσι, για ενάντια στη βία. Δηλαδή έχουμε έτσι αρκετό κοινωνικό αποτύπωμα σαν σύλλογος και με τη μεγάλη του ιστορία. Και ένα από αυτό το κομμάτι στο πλάνο ήταν έτσι να προωθήσουμε την ιστορία του Δωρία και των Δωριέων στη Ρόδο μας και μέχρι εκεί. Όσον αφορά τώρα, άρα στο κομμάτι, επειδή κάποιοι κάνανε και λίγο το χλεβάστηκε, δεν χλεβάστηκε καθόλου, ήταν πολύ θετικά και ίσως...
0: Γιατί το απέσυρε όμως η διοίκηση του Δωρία το δελτίο?
1: Δεν το απέσυρε και εκεί είναι λίγο εσείς κάνατε τη συνέντευξη το πρωί, έτσι, με τον Πρόεδρο, και το βράδυ λάβατε μια άλλη ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν ήταν ανακοίνωση του Συλλόγου, ήταν ανακοίνωση που βγήκε μόνο από τον Πρόεδρο μας.
0: Από τον Πρόεδρο.
1: Βεβαίως δεν έγινε κάποια, γιατί εμείς έχουμε το τμήμα. Οπότε εκεί και εγώ έτσι το είδα προεκπλήξεως το βράδυ. Καταλαβαίνω έτσι, και ο πρόεδρος μας καταλαβαίνετε και στα ερασιτεχνικά σωματεία ο πρόεδρος έχει την ευθύνη. Ίσως υπήρξαν κάποιες έτσι παρεμβάσεις ίσως από κάποιους.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, για μένα, εγώ δεν έχω κάποιες εξαρτήσεις πολιτικές ή κοινωνικές στη Ρόδο. Οι άνθρωποι που είμαστε εκεί μένουν εκεί, έχουν εκεί τις δουλειές. Καταλαβαίνετε ότι ίσως όταν υπάρχουν ίσως κάποια τηλεφωνήματα μπορεί ίσως να...
0: Αντιλαμβανόμαστε, αν και θεωρούμε ότι αν υπήρξαν αυτά είναι απαράδεκτο, γιατί για ένα δελτίο, για το Δωρία, για μια πρόταση που ένας κάποιος μπορεί να την αποδεχτεί, άλλος μπορεί να την αρνηθεί, που έχει και άλλες προτάσεις που μπορεί να γίνουν αποδεκτές από όλους μας, το θεωρώ όχι απλά παρατραβηγμένο, πολύ παρατραβηγμένο, κύριε Μίσιε. Αλλά τα ξέρουμε, τα συνηθίσαμε εδώ πέρα δυστυχώς.
1: Δεν αυτά. Θα πρέπει και άνθρωποι, και ο πρόεδρος μας και ο κάθε πρόεδρος μιας ομάδας τοπικής, που από το εστέρημά του βάζουμε, έτσι. Εμείς δεν έχουμε σαν Δωρίας όλα τα χρόνια, γιατί να πούμε και για την ιστορία λίγο, και ο παππούς μου εξορίστηκε για το Δωρία, έχουμε τον Αλέξανδρο Διδιάκο που πέθανε και ήταν αθλητής του Δωρία στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν θα πρέπει ο κόσμος όταν το κάνει κερασιτεχνικά να φοβάται ότι θα τον πάρει ο τάδε τηλέφωνο, ας πούμε, κάποιος τέλος πάντων τοπικός παράγοντας και προσμαντράκι, ας πούμε, εντάξει, νομίζω θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να κάνει ωραίες ενέργειες και νομίζω ότι υπάρχει δημοκρατία. Σήμερα διάβασε κάτι πολύ ωραίο στο Facebook. Έλεγε ένας κύριος ότι κοιτάξτε παιδιά, στη Ρόδο μπορεί να κάνουμε πολλούς κόμβους. Έχουμε τόσες προσωπικότητες στη Ρόδο, ας γεμίσουμε με προσωπικότητες.
0: Σε κάθε κόμβο τώρα θα βάζουμε από εκεί, από μια Σαμοθράκη. Εντάξει, κύριε Μίση.
1: Εντάξει,
0: μην είμαστε και υπερβολικοί.
1: Αλλά και εκεί θα ήθελα να το θέσω αυτό το θέμα. Ότι, γιατί είδατε κι εσείς, νομίζω ότι η αλλαγή ήταν εντυπωσιακή από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι. Ήταν κάποιες ώρες μετά.
0: Εμείς είδαμε τα τρολ, κύριε Μίση, που όποιος αντιδρούσε έλεγε ότι δεν μου αρέσει, ρε αδερφέ, και μέρα δεν είναι στη δική μου αυτό το έργο τέχνης. Από εκεί και πέρα δεν κάνω καλά μια καμπάνια να πείσω τη Ρόδο ότι ξέρεις κάτι, επειδή δεν αρέσει εμένα, δεν πρέπει να αρέσει και σε εσάς, σε όλους. Έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Σωστά. Σωστά.
1: Και σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Ίσως, λέω εγώ, ίσως ότι, γιατί αυτό εμείς είδαμε στο τέλος, ότι πραγματικά σας το λέω αυτό, δεν πήγαμε να θίξουμε ή κάτι, το καλό πήγαμε να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι είχε τόσο θετική απήχηση που ίσως πήραξε κάποιος, τους πήρε λίγο τη δόξα, δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, κύριε Νεκτάριε Μίσιε, σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Νεκτάριος Μίσιος, μέλος του ΔΟΡΙΕ, ήταν ο εμπνευστής του Δελτίου για την μετονομασία του αεροδρομίου από Διαγόρα σε ΔΟΡΙΕ και άλλες προτάσεις ενδιαφέρουσης για το ΔΟΡΙΕ. Μην το βλέπουμε μονομένα έτσι. Εγώ είχα πει από την αρχή, χωρίς να γνωρίζω τον κύριο Μίσιο, ότι οι υπόλοιπες προτάσεις και για το γηπεδάκι του ΔΟΡΙΕ, που πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή, ότι είχαν ενδιαφέρον. Γιατί ο ΔΟΡΙΕΣ εκπροσωπεί μια από τις καλύτερες εποχές της Ρόδου και πρέπει όλοι να μάθουμε την ιστορία και όλοι να αναδείξουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό Ρόδιο. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά εδώ έχουμε μάθει τα τρόλ, η επιβολή της άποψης. Εμάς πάντως κανένας δεν θα μας επιβάλλει άποψη, ούτε πάμε να επιβάλλουμε την άποψη τη δική μας τη ροδιακή κοινωνία. Το ξέρετε αυτό. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα στην επιλογή. Κάποιοι που κουνούν τα δάχτυλα, σε μας όχι. Τα δάχτυλα να τα απομακρύνουν, εμείς δεν πρόκειται. Ούτε να προσκυνήσουμε, είναι γνωστό αυτό. Και πληρώνεται, έχει τίμημα. Έχουμε την άποψή μας, τη λέμε, δεν βρίζουμε. Δεν κάνουμε προπαγάνδα για να πείσουμε ότι εμείς είμαστε οι σωστοί και άλλοι λάθος. Προσπαθούμε με επιχειρήματα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαφημίσεις. Κώστα Στρατζόπουλε, το επωνομαζόμενο και κουκλί. Πάμε, ναι.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο? Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα!
4: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Top FM 102,4.

0: Πλήθωνας εκεί μας λέει το τραγούδι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, ανεβασμένα τα γκάζια και τα κέφια βέβαια. Η ζωή θέλει κέφι, θέλει όρεξη, θέλει μεράκι, θέλει χαρά. Και αυτά μην τα αποβάλλετε ποτέ από τη ζωή σας. Εμείς αυτό προσπαθούμε, μια ζωή. Μερικές πολλές φορές το πετυχαίνουμε, άλλες όχι, αλλά το προσπαθούμε. Είναι πάντα προτεραιότητας, είναι ψηλά ψηλά στην ατζέντα μας. Ακόμα και αν διαβάζεις ειδήσεις σαν αυτές που πήραμε από τον Εμπορικό Σύλλογο, και το είχαμε ακούσει βεβαίως, καλά έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου και διαμαρτύρεται, που λέει ότι έχουμε νέες αυξήσεις στα ναύλα των φορτηγών οχημάτων. Μεθερμινευόμενο στα επλά ελληνικά, αυτές οι αυξήσεις θα μετακυλιστούν στις τιμές των προϊόντων και θα βιβερίνουν ακόμα την τσέπη μας. Τώρα αυξάνονται και τα επιτόκια, ναι, αυτά που έχουμε δάνεια. Βεβαίως η μεγάλη κυρία Λαγκάρντ μην τυχόν και χάσει, ναι, και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι και ο κύριος Πιερακάκης που είναι αρχηγός στο Eurogroup. Ναι, θα κτηναχθούν πάλι οι τσέπες μας, ναι. Λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος διαμαρτύρεται για αυτή την εξέλιξη και βέβαια σημειώνει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πάρει πρόσφατη κρατική επιδότηση 56 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, τι τα έκαναν τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Σπανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όσους ακροατές μας.
0: Να πάτε αύριο να διαμαρτυρηθείτε στον κύριο Μητσοτάκη, διάβαζα κάπου στο Facebook.
1: Το έχουμε υπόψη μας.
0: Α, ναι.
1: Τώρα πόσο κοντά θα μπορέσουμε να φτάσουμε, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Α, καλά, ναι. Θα ενδεχτεί φορείς. Υποτίθεται ότι οι φορείς έχουν μια προτεραιότητα. Έτσι, υπολογίζω εγώ, σκέφτομαι.
1: Δεν έχουν υπάρξει προσκλήσεις. Ναι. Διότι το θεσμικό κάποιον να του στείλει μια πρόσκληση ή του πίσω όσοι θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον, δεν υπάρχει κάποια τέτοια κίνηση, αλλά εμείς θα παρευρεθούμε εκεί και από εκεί και πέρα είδαμε.
0: Τώρα τι γίνεται με αυτές τις αυξήσεις, για δώστε μας έτσι την εικόνα τους.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα από τις περσινές, μία νέα ανακοίνωση και μάλιστα τώρα που πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, έχουμε δει κάποιες μειώσεις στις αλλίες. Έρχεται το Attica Group με μια επιστολή του προς τους μεταφορείς και λέει ότι αυξάνουμε τα μεταφορικά κατά 12%. Πέρσι είχαμε 12% και άλλα 12% 24% και μέσα σε 2 χρόνια από 60 ευρώ η παλέτα έχει φτάσει στα 125 ευρώ.
0: Τόσο καλά, ναι.
1: Αυτό είναι τόσο απλό. Ναι. Μέσα σε 2 χρόνια.
0: Σε 2 χρόνια.
1: Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το μπουκάλι σας στο κρασί μόλις πήρε 1 ευρώ πάνω στην τιμή χοντρικής. Σημαίνει ότι τα βαριά αντικείμενα έχουν πάρει και αυτά 1-1,5 ευρώ. Mm-hmm. Και ας λέει ο υπουργός ότι σιγά παιδιά είναι 1-2 λεπτά το κιλό. 1-2 λεπτά, όπως το είχαμε απαντήσει και πέρσι, κύριε υπουργέ, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι και μας έχετε αλλάξει τα φώτα στην ακρίβεια.
0: Ναι. Και έχουν πάρει και αυτή την επιδότηση 56 εκατομμύρια.
1: Ναι, πέρσι ήταν το 50% τα λιμενικά τέλη και τα οποία τέλος πάντων δεν είχαν και πολύ ουσιαστικό αποτέλεσμα στη τιμή των εισιτηρίων. Τους έδωσε παραπάνω, ήταν διπλά από πέρσι τα 56 εκατομμύρια. Είναι διπλό το ποσό από ό,τι έδωσε πέρσι. Και αυτό. Εδώ υπάρχει βέβαια η εξής πατέντα η οποία είχε φεύγει το Υπουργείο. Το Υπουργείο όταν μιλάει για ναύλα,
0: ναι,
1: μια αύξηση συγκράτηση των τιμών, εννοεί στις τιμές των επιβατικών αυτοκινήτων και των εισιτηρίων των επιβατών και τα αυτοκίνητα των επιβατών. Και έρχεται και φορτώνει όλες τις αυξήσεις οι οποίες θέλουν να κάνουν οι εταιρείες πάνω στην εμπορευματική μεταφορά. Ούτως ή άλλως βέβαια ο πελάτης θα την πληρώσει στο τέλος, έτσι, ο καταναλωτής θα την πληρώσει στο τέλος, διότι πόσο να απορροφήσεις το 50% όταν έχεις μια αύξηση 50% τους τελευταίους 18 μήνες και σε αυτό το κομμάτι την πληρώνει πάλι ο καταναλωτής.
0: Έχετε και μια πολύ έτσι, σωστή επισήμανση στο δελτίο σας. Η ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιάς-Ρόδος ή Καστελόριζο-Πειραιάς καταγράφει το υψηλότερο ναύλο σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ οι πιο πλούσιοι, τέλος πάντων, οι πιο λόρδοι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Μάλλον είμαστε πιο κορόιδα από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Αυτό είναι έτσι, το σωστό, να ναι.
1: Ναι, μάλλον. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέει: ο καθένας κάνει μέχρι εκεί που τον παίρνει να κάνει. Και εδώ φαίνεται ότι προφανώς έχουν δει ότι τους παίρνει να κάνουν ό,τι θέλει κατά βάση κούτρα τους.
0: Α, ναι. Μας θεωρούν μαλακούς, όπως έλεγε κάποτε κάποιος, ναι.
1: Ναι, μαλθακοί, μαλακοί.
0: Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε εκεί, ναι, μην το προχωρήσουμε.
1: Ναι, από μία αρχίζει.
0: Ναι.
1: Μεγάλους, θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, ναι. Και κάπου εκεί έχει αρχίσει και το πράγμα κακοφορμίζει. Είναι ολιγοπωλιακή, είναι εξαιρετικά ολιγοπωλιακή, για να μην πω μονοπωλιακή η αγορά. Και όταν έχεις τέτοια φαινόμενα ισχυρού ολιγοπωλίου και μονοπωλίου, από εκεί και πέρα θα πληρώσεις και το τίμημα. Δεν έχουμε βρει κάποια φόρμουλα που θα μπορούσαμε τέλος πάντων να αντιδράσουμε, όχι να αντιδράσουμε δυναμικά, να μπορέσουμε να δώσουμε μία λύση σε αυτό το θέμα και να έρχεται να επιδεινώσει και την όλη κατάσταση στις εμπορευματικές μεταφορές. Αυτή τη στιγμή το νησί της Ρόδου, λόγω της πίεσης που δέχεται από την έλλειψη ακτοπλοϊκών γραμμών και χωρητικότητας στα πλοία, έχει φοβερές καθυστερήσεις στα μη είδη προτεραιότητα, δηλαδή στα μη τρόφιμα. Ακόμα και πολλές φορές σε μεγάλα σούπερ μάρκετ θα δείτε ότι η τροφοδοσία δεν είναι και τόσο κανονική. Εάν συμβεί κάτι και αργήσει το καράβι λίγο, τα ράφια ψιλοαδειάζουν.
0: Ναι.
1: Πολλοίς κόσμος από τη συχνότητα των δρομολογίων επίσης, επειδή έρχονται όποτε να είναι τα ρορό, πολλοί κόσμος δεν πηγαίνει πλέον να δουλέψει στις μεταφορικές εταιρείες, διότι χρειάζονται υπερορίες, χρειάζονται ξενύχτια, χρειάζονται πολλές ώρες στο τιμόνι, χρειάζονται τέτοια πράγματα, είναι ακανόνιστες εντελώς οι ώρες. Με αποτέλεσμα και εκεί να έχει έλλειψη προσωπικού και αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να εξυπηρετούν και σωστά. Είναι ένα ντόμινο πραγμάτων το οποίο επηρεάζει την αγορά και δεν θα μας βγει σε καλό. Πραγματικά δεν θα μας βγει σε καλό. Θα έχουμε σοβαρό θέμα, χειρότερο από αυτό που έχουν τα ξενοδοχεία με την έλλειψη προσωπικού.
0: Κύριε Σπανέ, πολλές φορές συζητώ με γνωστούς μου, με φίλους μου εκτός Ρόδου, στην Κρήτη, στην Αθήνα, που μου λένε ρε, τόσα προβλήματα διαβάζουμε, παρακολουθούμε σε εσάς εκεί. Έχετε 4 κυβερνητικούς βουλευτές. Τι κάνουν? Τι να τους απαντήσω, κύριε Σπανέ?
1: Ότι δεν ξέρουμε.
0: Τι κάνουν? Λοιπόν, ναι.
1: Τους έχουμε συναντήσει, τα έχουμε θέσει τα προβλήματα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε τα ξαναπεί. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και κάποια απόκριση, κάποια προσπάθεια να γίνει κάτι. Επειδή μου είπατε για την Κρήτη, θα σας πω ότι το Πειραιάς Χάνια αυτή τη στιγμή είναι στο 65 ευρώ το μέτρο.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε 110 και 20.
0: Εμείς εδώ είπαμε, είμαστε μεγάλα κοροϊδά, ναι.
1: Συν το 15 του παίρνει ο Όλπ στον Πειραιά. Οπότε γινόμαστε 125.
0: Τι να πω, πολλές φορές και με αυτά που ακούω και με τη δυσκολία στην καθημερινότητα πια, στην ίδια τη ζωή μας, λέω να μήπως πρέπει να ξαναγυρίσω Κρήτη, ναι. Αλλά και εκεί, όπου πας, άλλα έχεις εκεί, ναι. Λοιπόν, κύριε Σπανέ.
1: Αλλά εδώ έχουμε να εξυπηρετήσουμε κόσμο. Δεν μπορεί
0: ναι.
1: Με αυτές τις υποδομές, και θα το ξαναπώ εγώ ακόμη μια φορά, δεν μπορεί με αυτές τις υποδομές στη μεταφορά να εξυπηρετήσουμε παραπάνω κόσμο. Έχει αρχίσει το σύστημα και παρουσιάζει ρογμές. Έχει αρχίσει το σύστημα και παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα. Και θα το πληρώσουμε αυτό το πράγμα.
0: Ακριβά.
1: Όποιος θέλει ας ακούσει, όποιος θέλει ας μην ακούσει και ας περιμένει απλά να συμβεί.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε αύριο αν καταφέρετε να φτάσετε στον Πρωθυπουργό, ο Εμπορικός Σύλλογος. Δύσκολο το βλέπω, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο, έτσι.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Σωστά, πεθαίνει βέβαια, αλλά πεθαίνει τελευταία.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Σπανέ, θερμά σας ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το OPFM, 50 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Η Ρένα Βενιανάκηνη στο μικρόφωνο, ο Κώστας Ρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και κλείνουμε με έναν βουλευτή του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής που βρίσκεται στη Ρόδο, τον κύριο Χρήστο Κατσότη, ο οποίος θα μιλήσει, είναι ο κεντρικός ομιλητής στο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή απόψε στη Ρόδο, σήμερα και αύριο στο Πάρκο Θέρμε. Τα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες με στέλεχος της ΚΝΕ Οδηγητή, το Φεστιβάλ που είναι ξεχωριστό με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη χαρά να καλημερίσουμε, στον Top FM τον βουλευτή του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον ξέρουμε όλοι από τις εκπομπές, από τη Βουλή, τον κύριο Χρήστο Κατσότη. Κύριε Κατσότη, καλώς ορίσατε στη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλώς ορίσατε. Καλή παραμονή στη Ρόδο. Τι γίνεται, κύριε Κατσότη, πώς πάνε τα πράγματα, θα οδηγηθούμε σε πρόορες εκλογές, ποια είναι η εκτίμηση του ΚΚΕ?
1: Κοιτάξτε, η εκτίμησή μας είναι ότι όλα δείχνουν ότι θα πάμε για εκλογές έτσι κι αλλιώς μέχρι τον Μάρτιο, ναι. Γιατί αναλαμβάνει η χώρα μας την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να προετοιμαστεί. Πολλοί λένε ότι θα πάμε τον Οκτώβριο. Όλα τα κόμματα τέλος πάντων ετοιμάζονται. Ήδη άρχισε η προεκλογική περίοδο. Εχθές ο Πρωθυπουργός και από την συνέντευξή του
0: στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι.
1: Και εντάξει, εμείς είμαστε έτοιμοι έτσι κι αλλιώς. Είμαστε στους χώρους δουλειάς συνέχεια. Είμαστε μπροστά στους αγώνες. Είμαστε η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το 70% λέει να φύγει αυτός. Να φύγει ο Μητσοτάκης δηλαδή. Ναι. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτός πρέπει να φύγει, αλλά να φύγει η πολιτική του μαζί. Και η μόνη λύση είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουμε ακόμα πιο σκληρά μέτρα, γιατί έτσι κι αλλιώς το σύστημα αυτό συναντά δυσκολίες, οι ανταγωνισμοί, οι αντιθέσεις, οι πόλεμοι δημιουργούν νέα κατάσταση, η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων. Και ο λαός θα είναι αυτός που θα την πληρώσει για μια ακόμη φορά, όπως πληρώσε την κρίση, θα καλεστεί να πληρώσει και όλα αυτά τα σπασμένα αυτών των επιλογών των υπηρεαλιστικών δυνάμεων και της αστικής τάξης της χώρας μας που εμπλέκεται σε αυτούς όλο και πιο βαθιά.
0: Παρακολουθούμε, κύριε Κατσότη, τα νέα κόμματα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού. Πώς βλέπετε αυτές τις νέες συμμετοχές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας? Θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους της λαϊκής τάξης ή θα είναι μία από τα ίδια?
1: Αυτά τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί είναι εφεδρείες αυτού του συστήματος. Δεν θα βοηθήσουν την εργατική τάξη και τον λαό, αλλά θα βοηθήσουν εδώ την αστική τάξη να ξεπεράσει τις δυσκολίες της που έχει, να κάνει αυτό που λέγαμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, τη βρώμικη δουλειά. Τότε ο Τσίπρας τη βρώμικη δουλειά έκανε, συμφώνησε εδώ με την αστική τάξη να τα δώσει όλα, έκανε το τρίτο μνημόνιο, ισοπαίδωσε δικαιώματα εργασιακά, ασφαλιστικά του λαού μας. Εδώ η χώρα μας για 99 χρόνια έδωσε όλη τη δημόσια περιουσία για να αποπληρώσει ένα χρέος που δεν είναι του λαού μας, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των επενδυτών των λεγόμενων, του μεγάλου κεφαλαίου, και έρχονται ξανά, όπως και η Καρισιανού, η οποία θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι κράτος δικαίου και ότι αυτή θα λύσει το πρόβλημα που υπάρχει με το σιδηρόδρομο, ενώ η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που δικαιώνει, είναι το λόμπι τέλος πάντων των επιχειρηματικών ομίλων, και όλη η πολιτική της είναι η στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είναι η συμμετοχή τους εδώ στους πολέμους μέσω του ΝΑΤΟ και των συμμαχιών που έχει με τη ΣΥΠΑ και με το Ισραήλ. Είναι αυτή που δημιουργεί τα μεγάλα προβλήματα στο λαό, είναι εχθρική δηλαδή απέναντι στα δικαιώματα και στη ζωή του ίδιου του λαού μας. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτά τα κόμματα ενισχύονται από το σύστημα. Βλέπετε κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, παρότι δεν υπάρχει, δεν έχει κόμμα ο Τσίπρας, και όμως βλέπετε κάθε μέρα βγάζει στελέχη του για να μπορέσει να διαμορφώσει εδώ, να επιδράσει τέλος πάντων στη συνείδηση ενός κόσμου και να παρουσιάσει τον Τσίπρα σαν την εναλλακτική λύση. Είναι λοιπόν μια εσωτερική, να το πω έτσι, διαμάχη της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία είναι μια βολική, να το πω έτσι, δύναμη του συστήματος και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην πολιτική της. Εξάλλου, ξέρετε πολύ καλά ότι όλη αυτή την περίοδο της 7ετίας του κ. Μητσοτάκη δεν υπήρχε περίπτωση που να μην ψηφίσουν νόμους και που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική που ακολουθούσαν, που είναι αυτή της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των συμμαχιών που έχει η αστική της χώρας μας. Άρα λοιπόν δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα λαός από αυτούς, αντίθετα θα το βρει μπροστά τους.
0: Πώς βλέπετε τα ποσοστά που δίνουν στο ΚΚΕ οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε κατακλειστεί από τη μια δημοσκόπηση στην άλλη, πάμε την ίδια μέρα.
1: Κοιτάξτε, η καλύτερη δημοσκόπηση που κάνει το ΚΚΕ είναι καθημερινά στους χώρους δουλειάς και εκεί συναντάμε την αποδοχή των θέσεών μας και επίσης καταγράφεται αυτό και μέσα από τις αρχιερεσίες μεγάλων συνδικάτων, όπως είναι το Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, όπως είναι της ΑΔΕΔΗ, όπως είναι των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών, όπως είναι των δασκάλων, των εκπαιδευτικών συνολικά, όπου εκεί το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ είναι πρώτη δύναμη, δηλαδή τους εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά λοιπόν εκεί είναι η καλύτερη δημοσκόπηση που κάνουμε ως ΚΚΕ. Αυτές οι δημοσκοπήσεις που παρουσιάζονται, όπως σας είπα, δημιουργούν και δεν αποτυπώνουν, αλλά δημιουργούν, προσπαθούν να διαμορφώσουν εδώ μια τάση του κόσμου και να ενισχύσουν, να το πω έτσι, τους αυτούς που τους αποδεκτούς από την τάξη σε συνασπισμούς κομμάτων ή κόμματα.
0: Σήμερα ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα του μέσου πολίτη στην Ελλάδα, κύριε Κατσότη?
1: Τα μεγάλα προβλήματα είναι η ακρίβεια, που είναι γνωστό ότι
0: αυτή μας έχει ξεδινάξει όλους.
1: Είναι πολύ χαμηλή μισθή και συντάξεις. Είναι βέβαια οι εργασιακές σχέσεις που έχουν αλλάξει και είναι καθεστώς γαλέρας, όπως το λέμε. Κοιτάξτε, το 8ωρο αντί να γίνει 7ωρο, γιατί το επιτρέπουν σήμερα η ίδια επιστήμη και η τεχνική, έχει ανέβει η παραγωγικότητα της εργασίας, έγινε 13ωρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν τότε το 1886 στο Σικάγο το 8ωρο ήταν θεμητό, σήμερα λοιπόν γιατί δεν είναι το 7ωρο και γιατί θα πρέπει να είναι 13ωρο. Άρα λοιπόν αυτά είναι μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων και βέβαια εδώ, ιδιαίτερα στο νησί, που ο τουρισμός είναι αυτός, η μεγάλη βιομηχανία όπως την αποκαλούν κιόλας, οι εργαζόμενοι εδώ δουλεύουν 12 έως 16 ώρες την ημέρα και 7 μέρες τη βδομάδα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι και παράγοντες βέβαια εργατικών ατυχημάτων, αλλά και επαγγελματικών ασθενειών, οι οποίες είναι πάρα πολλές και σε αυτόν τον κλάδο του τουρισμού. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα και βέβαια είναι και καταρχήν τα ζητήματα του πολέμου, που είναι πολύ σημαντικά, δεν είναι ξένα προς το λαό, γιατί εδώ έχουμε τις πολεμικές ανατιμήσεις, είναι αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της αντιπαράθεσης των αντιθέσεων, των ανταγωνισμών που υπάρχουν μεταξύ των, είπα και της Κίνας, όπου θέλουν εδώ να ελέγξουν τους δρόμους μεταφοράς, ο δρόμος του μεταξύ από τη μία και ο Ινδικός δρόμος από την άλλη, και στη μέση οι λαοί οι οποίοι πληρώνουν
0: το τίμημα. Κύριε Κατσότη, καλή παραμονή στη Ρόδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Το βουλευτή του ΚΚΕ, Χρήστο Κατσότη, που βρίσκεται από το πρωί στη Ρόδο, θα μιλήσει αύριο στο φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητής στο Πάρκο Θέρμα και βεβαίως θα έχει πολλές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις με στελέχη του κόμματος αλλά και με εργαζόμενους. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Αύριο υποδεχόμαστε τον Πρωθυπουργό. Γεια σας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε, γράφουν στην Ιταλία. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι, που έχουν στη λίστα τους τον 27χρονο μέσω της Λοριάν Νοάν Καντιού, ενώ περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Ενδιαφέρον της Τωρίνο για Στρεφέτσα. Την πρόθεση να παραμείνει εξέφρασε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, που διαψεύδει τις επαφές με την Αλσάντ. Εντός χρονοδιαγράμματος οι μελέτες για τη Νέα Τούμπα, μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις του Τριφυλιού με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται στην Αθήνα ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Την απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτρου, που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα η Ερυθρόλευκη ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊντζάκη. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων, Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Αλεξάνδριο. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του ύστερα από εισήγηση του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος επιθυμεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League Πολλανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα, έμεινε ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κοντρά στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-11 στα πέναλτι από την Μπαρτσελονέτα στον άλλον ημιτελικό. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό, που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου τα ξημερώματα η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα η Μερέγγε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο

0: Συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επετράπη είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το παγκόσμιο κυπελό. Επομένη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες. Εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Top FM 102,4.

Αυτά είναι. Ό,τι μάθατε, μάθατε. Καλή σας μέρα. Καλή Παρασκευή. Καλό προάγγελο του Σαββατοκύριακου, όπως το λέμε. Γέλο και θεά, η ζωή είναι. Δύο ώρο με τόνους ψυχαγωγικούς και διασκεδαστικούς, βέβαια.

0: για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 στη Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από το live24.gr, το e-radio και το topfm1024.gr. Και ήρθε η ώρα που παίρνουμε την σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη για να ψυχογυηθούμε, να διασκεδάσουμε γιατί είναι Παρασκευή. Γιατί είναι η μέρα που προγραμματίζει ο Ροδίτης, η Ροδίτησα και ο Έλληνας και η Ελληνίδα γενικότερα. Αλλά και γιατί ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ενημέρωση. Είναι και ψυχαγωγία. Και περισσότερο είναι καλή παρέα.
1: Καλέρα, κάθε μέρα και πρεμιέρα.
0: 102,4 υποσκιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος του Γεωργίου, ιδιαίτερα σήμερα Παρασκευή, συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, θα παρελάσουν από τους δέκτες σας τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Επιτυχίες του σήμερα δηλαδή, που γίνονται, δημιουργούνται για να φτάσουν ψηλά. Για να φτάσουν ψηλά και στα airplay των μουσικών παραγωγών του ραδιοφώνου, αλλά και στις απαιτήσεις, αν θέλετε, τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε ένα υπολογιστή, ξέρετε, από τον οποίο βγαίνει και το αποτέλεσμα το σημερινό. Φτιάξτε λοιπόν το καφεδάκι, επικοινωνήστε με το φίλο, τη φίλη, το γνωστό, τη γνωστή, το συγγενή, τον κόσμο τον απλό. Και ελάτε στην παρέα μας για να κάνουμε και σήμερα ψυχαγωγικά τουλάχιστον ένα γλυκό μεθύσι, όπως το λέει ο Σταβέντο. Είπαμε επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Σταβέντο και Αναστασία παίζουν πολύ. Τώρα εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτά που άκουσα προηγουμένως σε ό,τι αφορά σιγά μην ξενυχτήσω, λέει η Ρένα Ιβενιανάκη, να δω ποδόσφαιρο παγκόσμιο κύπελο. Αν έπαιζε, λέει, η Ελλάδα. Δηλαδή αν περιμένεις να πάει η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο, δεν θα ξενυχτήσεις ποτέ να δεις αυτού του επίπεδου το ποδόσφαιρο.

Σε ό,τι αφορά επίσης, έχω να πω ότι Διαγόρας είναι ένας και Δωριέας είναι ένας. Εξαρτάται από το πώς διαχειρίζεσαι και διοικείς ένα σύλλογο για να μείνει ψηλά, να μείνει μεγάλος. Καλημέρα σας.

Εντελώς διαφορετικό τώρα. Ρεμπέτικο με τη φωνή του Απών. Ναι, χτες είχαμε παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε το ξεκίνημα, την πρεμιέρα. Το Μεξικό επικράτησε της Νοτιοαφρικής με 2-0. Σε ένα κατάμεστο Αζτέκα. Νότιος Αφρική που έδειξε αδύναμη. Νότιος Αφρική που έμεινε νωρίς με 10 παίκτες. Και αυτό ίσως είναι που της τύχησε στο να μην αντιδράσει στον γκολ το γρήγορο των Μεξικάνων. Αλλά και στην ανώτερότητά τους. Ήταν καλύτερη σαν ομάδα οι Μεξικάνοι.

Στο άλλο μάτς που έγινε στις 5 το πρωί ώρα Ελλάδος, η Κορέα, η Νότιος Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Η Τσεχία ήταν εκείνη που προηγήθηκε για να ισοφαρίσει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Χουάνκ. Και να πάρει την νίκη η Κορέα λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού.

0: Και αφού πήγαμε στους ΡΕΚ, εμείς πάμε παρακάτω στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο πρόγραμμα του Μουντιάλ. Αρκετά και ενδιαφέροντα τα παιχνίδια που ακολουθούν. Έλα, ανοιχτή πρόσκληση από τους ΡΕΚ. Σήμερα λοιπόν στις 10 έχουμε Καναδάς Βοσνία στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Ένα παιχνίδι που γίνεται στο Τορόντο. Στις 4 το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη από το Λος Άντζελες. Από την ΕΡΤ 1 το παιχνίδι αυτό. Και στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, Κατάρ, Ελβετία, το Σαν Φραντζίσκο. Προετοιμαστείτε, βάλτε τις μπύρες στο ψυγείο, βάλτε τη γυναίκα να φτιάξει καναπεδάκια. Είναι Σαββατοκύριακα, άκρος ποδοσφαιρικά. Είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση αυτή, παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα, επειδή με ρωτάτε ποιους θεωρείς φαβορί και ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ και κάτι τέτοιες ιστορίες. Για πρώτος σκόρερ δεν ξέρω να σας πω ακόμα τουλάχιστον. Δεν ξέρω ποιος θα μας εμφανιστεί. Από ομάδες τώρα σημειώστε. Γαλλία. Ισπανία, Γερμανία από πλευράς Ευρώπης και βάλτε και τη Βραζιλία του Αντζελότη. Ενώ είναι μια διοργάνωση μεγάλη που θα έπρεπε.
1: Σου είπα δύο κουβέντες, τις πήρες πιο βαριά. Η μία ήταν Έλα και η άλλη Ελλάξα.
0: Που θα έπρεπε να είναι μέσα η Ιταλία, αλλά δεν είναι.
1: Και ναι, είμαστε εμείς μαζί.
0: Λοιπόν,
1: ανάβω εγώ τη μία.
0: Πάμε να συνεχίσουμε την παρέλαση των επιτυχιών και τα ξαναλέμε.

Έτσι, εμένα μου αρέσουν αυτοί οι προπονητές που λένε, ξέρετε, θέλω στην ομάδα μου τον κουσκούσι, δεν θέλω άλλον χάφι επιθετικό ή αμυντικό. Εν πάση περιπτώσει, μ' αρέσει ο Μεντιλίμπαρ εμένα. Η συνέχεια ανήκει σε καινούριο Γιώργο Σαμπάνη.

Υπάρχει ένα τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας διαφορετικά. Σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber. Κομμάτια πάνω σε κομμάτια. Και εκεί να μας αφήσετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, μια φωτογραφία που επισημάνατε κάτι στο δρόμο. Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου, εκεί αρχίζουν τα... Εγώ να σας πω ότι μιας και μπήκαμε σε καλοκαίρι, για τότε που ήσουν στα μάτια μου, η εκπομπή μας θα κάνει διαγωνισμούς μέσα στους επόμενους μήνες για να περάσει καλά το καλοκαίρι για τον ακροατή και την ακροάτρια του Top FM. Αυτά όλα είναι ευθέτω χρόνο βέβαια και με λεπτομέρεια στην εκπομπή μας. Τώρα, μιας και μίλησα για το δρόμο, επειδή είδα κάτι σε ένα σούπερ μάρκετ απ' έξω χθες. Κι απ' τα φύλλα σου κρατώ, μοναχά τα σ' αγαπώ, κάθε νύχτα μαργαρίτα. Βρε φιλενάδες νοικοκυρές, κάθε νύχτα μαργαρίτα. Άμα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ για ψώνια, δεν αφήνετε το μωρό στο αυτοκίνητο, ούτε καν το σκυλί στο αυτοκίνητο, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, σε τι κόσμο ζούμε? Κωνσταντίνος Χριστοφόρου παίζει πολύ, είναι ψηλά. Είναι καλοκαίρι και ο ρυθμός αυτός επιβάλλεται. Και επιβάλλεται όχι μόνο στα ραδιόφωνα, αλλά στις pub που πάτε, στα καφέ που πάτε το βράδυ για να διασκεδάσετε. Όσο για σας που πάτε το βράδυ για διασκέδαση, κάτι έχω να σας πω. Γιατί και εγώ προέρχομαι από την οικογένεια των DJs, ξέρετε. Τραγούδι για διασκέδαση δεν είναι μόνο το ξένο. Υπάρχουν πολλά ελληνικά για να διασκεδάσετε. Δεν θα σας πω σε ποιες δίσκο ήμουνα στο παρελθόν, θα σας πω μόνο αυτό. 2000 με 2013, 13 ολόκληρα χρόνια, με είχε ο Βαγγέλης ο Χατζιβαλσάμης στην κονσόλα του Κάβο Τάγκο. Αν αυτό σας λέει κάτι. Και εκεί παίζαμε ως επιτοπλίστων κατά κόρον ελληνικά. Με την ευκαιρία καλημέρα στο Βαγγέλη και την Κατερίνα.

Είμαστε αποφασισμένοι να σας φτιάξουμε την Παρασκευή. Είμαστε αποφασισμένοι να σας κάνουμε να χορέψετε ακόμα. Να σας κάνουμε να χορέψετε το βάλς των ονείρων, τι λέτε.

0: Και από τους ρυθμούς του κυρίου Βαρδόπουλου και το βάλς των ονείρων, κάνουμε πάσα στην ξελογιάστρα, η Βιαδά μου.
1: Θα έρθω μια νύχτα στο παραθυρό σου να τρι...
0: Πάμε σε τραγούδια που είναι σε άνοδο, είναι σε διαρκή άνοδο.

Πάμε σε ένα καινούργιο τραγούδι τώρα. Το ερμηνεύει ένα νέο παιδί, ο Ιορδάνης Αγαπητός.

Όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν ένα σούσουρο έξω από εδώ. Και οι ανδρομάχοι δεν αφήνουν να περάσει απαρατήρητο.

αυτός είναι ο Γιώργος ο Κακοσέος και είσαι ανώτερα, λέει. Νότερα, λοιπόν. Αμέσως μετά θα μας πάει σε διαφημιστικά μηνύματα. Και μετά τα διαφημιστικά θα μπούμε στην πρώτη δεκάδα των airplay, των μουσικών παραγωγών και των προτιμήσεων των επιλογών του ακροαματικού κοινού των ραδιοφώνων. Νότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν. 6-9-37-348-348 για να μπείτε στο Viber το δικό μας, να αφήσετε την καλημέρα σας. Να μας αφήσετε το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας ή ό,τι άλλο ήθελε να παρατηρήσετε. Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά εκεί έξω. Είτε στο νοικοκυριό, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά περισσότερο. Αν ενοχλείτε έχοντας λίγο δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου, βάλτε ακουστικάκια.

0: 3.48 Top FM 102,4 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
12: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλιπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θυρανίξια του παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Δεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόχθηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
13: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
14: Top FM 102,4.
15: Πες μου τι σου χρωστάω.
16: Ώρα Ελλάδος 9 λεπτά μετά τις 11.
15: Μια και καλή μαζί σου θέλω τώρα να...
16: Ένα ακόμα τραγούδι από αυτά που βρίσκονται σε άνοδο. Πριν μπούμε στη δεκάδα.
15: Τι κάνω, δε με πειρά.
16: Συνεργασία Έλλης Κοκκίνου και Φίβου.
15: Τι παραπάνω.
16: Και η Κοκκίνου για χρέος μιλάει, τώρα δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4 στη Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι αν και οι φίλοι σας θέλουν να μας ακούσουν, δώστε τους εσείς το στίγμα. Καλημερίζω, καλησπερίζω, λέω καλό απόγευμα σε όλη την ομογένεια, στον Έλληνα και την Ελληνίδα που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα.

Φίλε Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα στο Σταύρο τον Αναστασάκη και σε όλη την οικογένεια Αναστασάκη. Αφού το ξέρεις πολύ καλά. Ο κουσκούσης και ο ελέφαντας δεν ξεχνάει.

Θέση νούμερο 10, Κωνσταντίνος Αργυρός. Θέση νούμερο 9, στην οποία θα πάμε τώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει, λέει η κυρία. Στα 14 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Σε εξέλιξη ο καφές. Να θεωρήσω ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος είναι νωρίς.

Αναλύοντας το top 10 τώρα, έχουμε πάει από το 10 στο 9 στον Πέτρο τον Ιακωβίδη και πάμε στο 8 επιλέγοντας μια από τις 11 επιτυχίες της τελευταίας του Νίκου Οικονομόπουλου. Όπου κι αν πας...

Οι αθλητικές ειδήσεις τρέχουν και περνούν από τα ραδιόφωνα, περνούν από τους δέκτες σας, περνούν από το σταθμό μας. Έχουμε πάει στο 5 και στο πάνω το γκιάμο, αλλά στα αθλητικά μας τώρα, να σταθούμε για λίγο. Αρκετά ενδιαφέρουσα, με πολλές αιχμές. Η συνέντευξη που έδωσε ο Τάσος Σιδηρόπουλος στο σταθμό μας και την οποία μπορείτε να διαβάσετε και στο site του σταθμού. Υπάρχει όμως και μια άλλη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με την οποία ανακαλούνται παλαιότερες αποφάσεις αναγνώρισης και νομιμοποίησης 4 ποδοσφαιρικών σωματείων της Δωδεκανήσου, τα οποία έχουν διαγραφεί από το Μητρό Μελών της Ένωσης. Η απόφαση αφορά συλλόγους που δεν βρίσκονται πλέον σε ενεργή αγωνιστική δράση και σχετίζεται με τη διοικητική τακτοποίηση του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων. Αυτό μόνο θα σε ρωτήσω. Σύμφωνα με την απόφαση, πρόκειται για τον Πάσα Σκληπιό, τον Γυμναστικό και Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Απολακιάς Ρόδου Ιασπής, τον Αθλητικό Κοινωνικό Σύλλογο Ηρακλή Μαριτσών Ρόδου και τον Αθλητικό Σύλλογο Ρόδος. Επιτρέψτε μου την άποψη, μια περιπέτεια μετά την άλλη.

0: Μια απόφαση που την υπογράφει ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού. Κρίμα.
1: Πόσα λάθη, πόσα όχι.
0: Μου το έστειλε κάποιος φίλος χθες ένα μήνυμα και μου λέει: μήπως ήρθε η ώρα να κλείσει ο τόμος της ιστορίας του Ηρακλή Μαριτσών. Αυτά είναι. Αμυρόδος. Από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλειπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θυρανίξια του παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα. Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.
12: Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής της σημερινής και της εβδομάδας βέβαια. Έχουμε πει μέχρι τώρα στο 10 Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες.
13: Το ξέρω καλά.
12: Στο 9 ο Πέτρος ο Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.
13: Ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.
12: Στο 8 ο Νίκος Οικονομόπουλος με την επιτυχία του Πού κι αν πας.
13: Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι.
12: Στο 7 η Ρία Ελληνίδου με το σαφάρι. Στο 6 η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό. Στο 5 ο Πάνος ο Κιάμος με το ξέρεις πολλούς. 4 Αντώνης Ρέμος, αυτή είναι η Δευτέρα. Είμαστε στο 12 παρά 20 και έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε που μας ενδιαφέρουν και από ροδίτικης πλευράς.

Να πω καλημέρα σε όσους νοικοκυρεύουν, σε όσους οδηγούν, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα πυρετοδός. Για να πάει καλά η μέρα, να πάει καλά η εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο, ο μήνας, η σεζόν ολόκληρη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, τον καλό εκεί στο Ρόδος Παλάς. Κάθε 9 του μηνός, 12 ακριβώς, κάτι στέλνεις. Να καλημερίσω βέβαια το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Θεέ μου πόσο φτηνή, πες αλήθεια, θέλεις να... Λάλο, Μαρκακιού από τη Γερμανία, έδωσε εντολή, Αύγουστο τραπέζι, και... εγώ αυτός και εσύ να μας σερβίρεις, λέει. Αποφάσισε. Καλημερίζω δύο φίλους καλούς, τον Κώστα και τον Τσαπίκο εκεί στα Καβουράκια. Τις ευχές μας στο Σταύρο το Μαυρουδί, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον Παράσχο το Φλεβαρά, στο Σάββα στο, τον Καστάνια, στη Μαρία τη Χαλκίτη μαζί με τα χρόνια μας πολλά. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο Τσαμπίκο το Σακελάρι. Καλησπέρα και καλό απόγευμα στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του εκεί στην Αυστραλία. Καλημέρα σε όλη την ομογένεια βέβαια. Καλημέρα στο Βασίλη του Χατζηχρήστοδούλου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Στο φίλο μας το Σάβα, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη, μεγάλε σκύπη. Στα κύματα από το Αιγαίο. Στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στην κυρία Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη. Το μάτιο νεκρή. Στον άνθρωπο του χιούμορ το δικό μας, το Χρήστο τον Κώστα.

Στέλνουμε την καλημέρα μας και τις ευχές μας στον Αντώνη τον Βεργαδί, στο Σάββα τον Μπαουρί, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο. Και αν θέλετε κάτι σε θέματα μαγειρικής, έχουμε το σεφ μας, τον Γιώργο τον Φρατζή. Τον καλημερίζω και του εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην κυρία Αθανασία Μουστρούχου, βέβαια, από την Καλαμάτα. Θοδωρής Φέρης στο νούμερο 2. Είπες.

0: Καλημερίζω και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στο Γιάννη τον Αμαδί, στη Ροδία Στελά, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα.
1: Έκλαιγες για να μου δείξεις τα χαπώς με θες. Έλεγες ψέματα και υπερβολές.
0: Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στην Αναστασία Λαγογιάννη.
1: Πρέπει να πούσω.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στη φίλη μου την καλή, τη Βούλα τη Λουλουργά, εκεί στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
0: Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά, στην Εύη την Αργυρού, στη Μανταλένα της Γιάκη. Στην αγαπημένη Ρένα Μαλοΐνα. Στη Μαρία την Ξενάκη, στον Κώστα το Βασιλότο. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε όλη την Ομογένεια. Είμαστε λίγο πριν πατήσουμε κορυφή. Και λίγο πριν πάμε να κλείσουμε διαφορετικά τη σημερινή μας εκπομπή.

Μετά τη δεκάδα πάμε σε κάτι καινούριο. Η κοπέλα μας λέγεται Δανάη Δέδε. Είναι ένα από τα νέα πρόσωπα της ελληνικής pop σκηνής που κερδίζουν όλο και περισσότερο χώρο στα social media και στις μουσικές πλατφόρμες.

0: Το τραγούδι της λέγεται «Κι άλλο». Δανάη Δέδε κατάγεται από τη Ρόδο.
1: Για να σε πω άλλη μια φορά όλα θα τα φύ.
0: Και φαίνεται ότι βρήκε το τραγούδι που τη φέρνει πιο κοντά στο ευρύ κοινό, βέβαια.
1: Γιατί εγώ θέλω άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο.
0: Ένα κομμάτι που κυκλοφορεί από την Offbeat Records και τη Stay Independent. Κινείται σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, χωρίς όμως να ακολουθεί την κλασική συνταγή ενός ανάλαφρου pop hit, θα λέγα εγώ. Αντίθετα, πατάει πάνω σε πιο συναισθηματικές αποχρώσεις, με τη Δανάη να μιλά για τον έρωτα, τις ανασφάλειες και όλα όσα κρύβονται πίσω από μια σχέση που δεν είναι ποτέ τόσο απλή όσο δείχνει. Η Δανάη ζει πλέον στην Αθήνα, έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της ταυτότητα. Ο ήχος της κινείται ανάμεσα στην νέο soul, pop και την indie αισθητική. Ενώ η φωνή της ξεχωρίζει για τον ήρεμο εσωτερικό και μελαγχολικό χαρακτήρα της. Ξεκίνησε με το καλοκαίρι ένα άλλο τραγούδι που συνδέθηκε έντονα με εικόνες από θάλασσα.
1: Εγώ

θεωρείται μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανερχόμενες φωνές της ελληνικής pop. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 12 και εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτό που ακούμε είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και τρεις τελείες με κεφαλαία γράμματα ροδίτικο.

Αυτό, ακόμα ένα και φύγαμε για Σαββατοκύριακο. Μείναμε σε αυτές τις σύγχρονες πλατφόρμες για να ακούσουμε ένα πολύ καλό DJ, τον Μπάγκελ. Και την παρέα του που μας τραγουδούν, μη με κρίνεις, ένα από τα τραγούδια που κάνουν το γύρο της Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

0: Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου και θα υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικεφάλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Στην τελική ευθεία βρίσκονται συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Λουκαγιώβης και υπάρχει αισιοδοξία στην Ένωση ότι σύντομα θα έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σέρβο επιθετικό. Στην απόκτηση, στόπερ και χάφ έχουν ρίξει το βάρος οι κυτρινόμαυροι και είναι πιθανό να προχωρήσουν σε μία με δύο προσθήκες μέχρι το τέλος του μήνα. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Στο κάδρο 32χρονος χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες και ο 27χρονος μέσος της Λοριάν Νοά Καντίου με τους ερυθρόλευκους να περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο 5ος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στη στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα, οι Ερυθρόλευκοι δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας για τους πράσινους, ερωτηματικό η Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων, Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Αλεξάνδριο. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μαρτίν Φρίντεκ. Μία ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς ο μέχρι πρότινος προπονητής του Λεβαδιακού έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πρόσφατα στην Κυπριακή ομάδα ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή ο Ζήσης Βρίζας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στο εναρτήριο παιχνίδι, ενώ στο άλλο μάτς του πρώτου ομίλου τα ξημερώματα η Νότια Κορέα επικράτησε 2-1 της Τσεχίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ στο στούντιο του Top FM και σήμερα Ρόδος είναι και γυρίζει Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παρέα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Ο Στέλιος Αρέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν. Ονούφριος είναι όνομα που έχει αιγυπτιακές ρίζες. Όταν μεταφέρθηκε στα αρχαία ελληνικά, διαμορφώθηκε ως Ονούφριος και η σημασία του μεταφράζεται ως αυτός που είναι πάντα καλός, αγαθός, αυτός που φέρνει την ευτυχία.

Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας σήμερα καθιερώθηκε με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περίπου 1,5 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης καλά οργανωμένων δικτύων που έχουν στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες, τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες.

Σαν σήμερα το 1987 η εθνική ομάδα του μπάσκετ στον ημιτελικό του Eurobasket του 1987 της χρυσής χρονιάς του ελληνικού μπάσκετ κερδίζει τη Γιουγκοσλαβία με 81-77 με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη και προκρίνεται στον τελικό. Μια ακόμα σπουδαία επιτυχία, 17 χρόνια αργότερα το 2004, αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο, σαν σήμερα 12 Ιουνίου η εθνική ομάδα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Euro 2004, επίσης χρυσή χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεπανάληπτη. Στο πρώτο της παιχνίδι κερδίζει την Πορτογαλία, την οικοδέσποινα της διοργάνωσης, με 2-1. Ξεκινάει με το δεξί, με γκολ που σημειώνουν ο Καραγκούνης και ο Μπασινάς. Μείωσε για την Πορτογαλία στις καθυστερήσεις ο Ρονάλντο. Τι μας φέρνει η επικαιρότητα σήμερα? Καταρχάς, πριν πάμε στα θέματά μας, να πούμε ότι σε περίπου μία ώρα από τώρα θα έχουμε μαζί μας τη Μαρία Καριστιανού στο Dope FM για μία συζήτηση, όσο μας επιτρέψει ο χρόνος εφόλης της ύλης. Τηλεφωνικά θα μας μιλήσει όχι μόνο για την πολιτική της δράση, γενικώς θα σχολιάσει και την επικαιρότητα και για τα νέα κόμματα και για την ιδιότητά της ως παιδιάτρου. Είχε το πρωί επίσκεψη στο Αττικό Νοσοκομείο. Γενικά, ό,τι κινείται αυτές τις μέρες στο πολιτικό πεδίο θα κοιτάξουμε να τα συζητήσουμε με την κυρία Καριστιανού. Επαναλαμβάνω, σε περίπου μία ώρα από τώρα μείνετε συχνότητα του Top FM, προβλέπετε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Βέβαια αυτό που υπάρχει σήμερα στα πρωτοσέλιδα στο επίκεντρο της επικαιρότητας είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίον θα έχουμε αύριο στη Ρόδο, θα έρθει στη Ρόδο ο Πρωθυπουργός αύριο. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα στη συνέντευξή του, στην εκπομπή ενώπιος τον Ιβουχαντή Νικολάου στον Αντένα. Τώρα, παραπολιτικά που λένε, εκτός των δηλώσεων στον Αντένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την συνέντευξη έκανε και προβλέψεις για το Μουντιάλ. Φρόντισε βέβαια να μην αναφέρει συγκεκριμένη ομάδα που πιστεύει, εθνική ομάδα που πιστεύει ότι θα κερδίσει το τρόπαιο φέτος. Περιορίστηκε να πει ότι θα είναι ομάδα από την Ευρώπη. Λοιπόν, και για τις εκλογές επέμενε ότι θα γίνουν το 2027 και ότι θα έχουμε άνοιξη με ένα φουτεράκι, θα είμαστε καλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός εκείνες τις μέρες. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την συνέντευξη, στάθηκε κυρίως στο γνωστό αφήγημα της σταθερότητας. Επί της ουσίας έκανε αρκετές τρίπλες σε πολλά θέματα, σε ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου. Άλλες απαντήσεις ήταν πιο πιστικές, άλλες όχι. Μίλησε για το κράτος δικαίου, μίλησε για το... για τα νέα κόμματα, για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ποιος οδηγός θα συνέχισε να θα το επέτρεπαν να συνεχίσει να οδηγεί όταν θα του είχαν πάρει 3 φορές το δίπλωμα, εννοώντας ότι έχει χάσει 3 εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας και παρόλα αυτά επιστρέφει με νέο κόμμα.

μίλησε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, τους πρώην πρωθυπουργούς, λέγοντας ότι για τον κύριο Σαμαρά που περιμένουμε όχι από μέρα σε μέρα, στο επόμενο διάστημα να ανακοινώσει το δικό του κόμμα, την ίδρυση του δικού του κόμματος για τις εκλογές. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε μια έτσι συγκαλυμμένη άποψη, θα πω, σε αυτό το ενδεχόμενο και ότι δεν, αν θα μπορούσε να συμβουλεύσει τον κύριο Σαμαρά, θα του έλεγε να το αποφύγει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα σημειώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Ενώ προηγουμένως είπε ότι με βάση τα όσα έχουν συμβεί δεν ήταν λάθος η διαγραφή Σαμαρά.

Όσο για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, εμέσως πλην σαφώς με τα κινήματα διαμαρτυρίας πάνω κάτω πλατείας, έτσι όπως είπε, πρόσθεσε ότι αν και είναι αρχή ακόμα, η κυρία Χαριστιανού δείχνει να στερείται βασικών γνώσεων ενός πολιτικού αρχηγού.

επανέλαβε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΟΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και όχι γαλάζιο, ότι παραδέχτηκε πως η κυβέρνηση απέτυχε στα 7 χρόνια να διαχειριστεί επαρκώς το θέμα, όπως παραδέχτηκε ότι πολλοί κόσμος, πολλά νοικοκυριά, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται, ναι, από την ακρίβεια που υπάρχει. Δεν έδωσε κάποιο φως όμως για να συντηρήσει την ελπίδα αυτών των ανθρώπων, των οικοκυριών, για το πώς θα βγουν από το αδιέξοδο. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά σε λίγη ώρα από τώρα με τον εκλεκτό συνάδελφο, πολύ εμπειροπολιτικό

Λοιπόν, μια που αναφερόμασταν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να θυμίσουμε ότι αύριο θα είναι στη Ρόδο, θα επισκεφτεί το παλιό νοσοκομείο, τη χρήση του οποίου ζητάει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και αρκετοί επιστημονικοί φορείς. Υπάρχει και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου Ρόδου. Το ερώτημα είναι αν ο Πρωθυπουργός επισκεφτεί και το νοσοκομείο, αυτό που λειτουργεί δηλαδή, έτσι όπως λειτουργεί, για να δει αυτό ακριβώς το πώς λειτουργεί. Θα το δούμε αν έχει χρόνο να περάσει και από το νοσοκομείο. Θα εγκαινιάσει, έχουμε τα εγκαίνια του αποκατεστημένου αρχαιολογικού χώρου της Περβόλας στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αύριο. Αρχικά ήταν στις 7 το απόγευμα. Ο Πρωθυπουργός, όπως και χιλιάδες, θα μην πω εκατομμύρια, φιλάθλοι, και όπως είναι και ο ίδιος φιλάθλος, θέλει να δει το τελικό, τον τελικό των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αύριο στις 6 ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η ομάδα που κερδίζει καταχτά το φετινό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Οπότε τα εγκαίνια μετατέθηκαν κατά μία ώρα, η ώρα έναρξης της εκδήλωσης, από τις 7 στις 8. Και το μεσημέρι, όπως έχει ανακοινωθεί, στη μία ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σε καφέ στο κέντρο της πόλης της Ρόδου για να συζητήσει με πολίτες.

Είχαμε την έναρξη του Μουντιάλ, το περιμέναμε πώς και πώς. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν πρόσφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Στο Μεξικό μάλλον εύκολα, όπως εξελίχθηκε το μάτς, επικράτησε της Νοτιοαφρικής με 2-0, συνεχίζοντας την πολύ καλή παράδοση που έχει το Μεξικό πάντα όταν παίζει σε πρεμιέρες παγκοσμίου κυπέλλου. Ένα μάτς που σημαδεύτηκε κυρίως από τις αποβολές. Η Νοτιοαφρική έμεινε με 9 παίκτες στο τέλος. Ενώ για τους νικητές υπήρξε επίσης μια αποβολή. Η καθοριστική ήταν αυτή του Σιτόλε στο 54ο λεπτό, όταν το σκόρ ήταν 1-0. Στη συνέχεια έγινε 2-0 και εκεί κάπου η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

0: Σήμερα έχουμε Καναδά, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 10 και τα πρώτα ξενύχτια, το πρώτο ξενύχτια από πολλά που θα ακολουθήσουν για όσους αντέχουν. 4 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, παιχνίδι για τον 4ο όμιλο, Καναδάς Βοσνία είναι για τον 2ο όμιλο και τα δύο μάτς αυτά ζωντανά, το πρώτο από την RTL Sport και το δεύτερο στις 4 τα ξημερώματα από την RTL. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και μην φύγετε από την συχνότητα Top FM. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλιπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θηρανίξια του παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Δεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια με θέμα αύξηση των άβλων αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών ναύλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζωζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλες
5: στην υγειά μας! Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε. Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM. Κυριακή 12 Ιουνίου. Σήμερα είμαστε 20 λεπτά πριν από τη μία για το δεύτερο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, δεν σας είπαμε, στο Μουντιάλ, όπου το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ έκπληξη. Η Νότιος Κορέα επικράτησε της Τσεχίας με 2-1.

Οι Τσέχοι, παρότι προηγήθηκαν στο 59 λεπτό με τον Κρέτσι, οι Κορεάτες κατάφεραν την ανατροπή. Αρχικά με τον Χουάνγκ Ιμπομ. Τι σας θυμίζει, Χουάνγκ? Νομίζω οι φίλοι του Ολυμπιακού θα τον έχετε αναγνωρίσει ήδη. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με πολύ ωραία ενέργεια ισοφάρισε και στο 80 λεπτό ήρθε η ανατροπή από γκολ του Χουάνγκ Γουί. Έτσι οι Κορεάτες πέτυχαν την πρώτη τους νίκη. Ήταν να μην πει ο πρωθυπουργός ότι η ομάδα από την Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Η Τσεχία, η αλήθεια είναι, δεν συγκαταλέγεται ούτως ή άλλως, ακόμα και να κέρδιζε μεταξύ των φαβορί. Έτσι, Μεξικό και Νότια Κορέα στην κορυφή του ομίλου μετά από την πρώτη αγωνιστική με 3 βαθμούς. Τσεχία και Νότια Αφρική θα ψάξουν βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια τους.

Και μια που μιλάμε για Μουντιάλ, να σας θυμίσω για όσους δεν έχετε ενημερωθεί, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του σταθμού. Τρέχει και στο Facebook και στο Instagram. Βρείτε τις δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις, στις δύο πρώτες θέσεις. Δεν θέλουμε ακριβή σειρά

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ρόδος είναι και γυρίζει. Μόλις 15 λεπτά πριν από τη μία σας έλεγα στο ξεκίνημα, λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, ότι θα έχουμε την χαρά, όταν αναφερόμουν στη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη και στα όσα είπε περιληπτικά, να συνομιλήσουμε, να φιλοξενήσουμε στο σταθμό και στην εκπομπή τον αγαπητό συνάδελφο Ηλία Κανέλη, από τους πλέον έμπειρους πολιτικούς αναλυτές, δημοσιογράφος, εκδότης του περιοδικού Books Journal, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα και πολλά πολλά ακόμα. Ηλία, αν συνεχίσω θα μας πάρει όλη την εκπομπή για να πω όλα.
1: Όχι, όχι, μην λες τέτοια,
0: όχι, ποτέ. Τι κάνεις, Ηλία, που είσαι καλά?
1: Προσπαθώ επιτυχώς να είμαι καλά.
0: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Φαντάζομαι ότι άκουσες έστω και αποσπάσματα, είδες, διάβασες.
1: Όχι, αποσπάσματα, συνέντευξη. Είναι δουλίτσα, ακούμε τα πάντα όπως
0: ξέρεις. Τα πάντα, ναι, σωστά. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι πάλι κινήθηκε.
1: Εντάξει, ήταν μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού και είμαστε σε μια καμπή. Ξέραμε ότι από μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός θα πει τι περίπου θα κάνει το επόμενο διάστημα, πώς θα οργανωθεί ενώπιση των επερχόμενων εκλογών, πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Αν και σε αυτό ήμουν σίγουρος ότι θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Δεν τσιμπάω εγώ τα δημοσιογραφικά κόλπα. Όπως ξέρεις, απορία ψάλτου, δείξει και απορία δημοσιογράφου εκλογές. Όποτε έχουν πρόβλημα, κάνουμε εκλογές.
0: Ναι, σωστά.
1: Περίμενα λοιπόν τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, τι θα πει και πώς θα οργανώσει το επόμενο διάστημα την διακυβέρνηση, έτσι ώστε να έχει ελπίδες να κερδίσει μία ακόμη φορά την αυτοδυναμία.
0: Πιστεύεις ότι επιμένει και δεν θα αλλάξει γνώμη από ό,τι φαίνεται προς το παρόν για εκλογές το 2027, την άνοιξη του 2027?
1: Ναι, αυτό
0: γιατί
1: δεν
0: θέλει,
1: είπα,
0: χρόνο, αυτό. Δηλαδή θέλει να εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα να μην επισπεύσει.
1: Όχι. Ο Μητσοτάκης, όποιος ξέρει, είναι θεσμικός. Αυτό που κυρίως επιδιώκει ο Μητσοτάκης στη διάρκεια και αυτής της διακυβέρνησης και της προηγούμενης, και γενικώς αυτή ήταν και η πολιτική του υπόσχεση, ήταν η χώρα να μπει σε μια τροχιά αυστηρής σταθερότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν μερικοί κανόνες βάσει των οποίων η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα. Αν υπάρχουν κανόνες, η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα. Και ένας από αυτούς τους κανόνες είναι και η, πώς να το πω,
0: η συνέπεια,
1: η λειτουργία, η τετράχρονη διακυβέρνηση που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να υλοποιήσουν ή εν πάση περιπτώσει να υλοποιήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό το πρόγραμμά τους. Αυτό επιδιώκει ο Μητσοτάκης, δηλαδή επιδίωξε από την αρχή να μην υπάρξουν πολιτικές κινήσεις που θα μπορούσαν να εκτρέψουν την ομαλότητα σε ανομαλία, σε αστάθεια. Επιδίωξε να μην υπάρξει αστάθεια και νομίζω ότι τα τελευταία 7 χρόνια το έχουμε καταφέρει. Αν μη τι άλλο, καταφέραμε να ζήσουμε με ηρεμία, πράγμα που σημαίνει ότι καταφέραμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να αναταχθεί η εικόνα της χώρας. Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα το πανηγύριζα αυτό, θα φτιάχνα φιέστες, βεβαίως θα μου πεις δεν έχει προβλήματα.
0: Ναι, αυτό θα σε ρώταγα, γιατί από την άλλη πλευρά ξέρεις, υπάρχει και άλλη όψη που λένε.
1: Υπάρχει πάντα η άλλη όψη.
0: Ναι, που είναι και λίγο σκληρή. Μιλάω τώρα για τον για τα νοικοκυριά, για τον πολύ κόσμο ίσως.
1: Καταρχάς υπάρχει ακρίβεια, η οποία είναι τεράστιο πρόβλημα για όλους. Επειδή οι περισσότεροι ζούμε με τους μισθούς μας ή εν πάση περιπτώσει με τα εισοδήματά μας δεν μας φτάνουν, τουλάχιστον οι μισθωτοί και οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι όμως αν αυτή η ακρίβεια είναι συστημική ή δεν είναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ακρίβεια που δεν είναι συστημική. Που δεν προέρχεται δηλαδή από κυβερνητικές επιλογές. Είναι μια ακρίβεια που διαχέεται σε όλο τον κόσμο εξαιτίας μερικών δεδομένων. Δηλαδή, καταρχάς υπήρξε η πανδημία. Στη συνέχεια στο καπάκι η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία mm-hmm. δημιούργησε ενεργειακό πρόβλημα mm-hmm. και τους τελευταίους μήνες αυτό αποδιαρθρώθηκε mm-hmm. μετά την εισβολή του Τραμπ, τον τρόπο με τον οποίο εισέβαλε καταρχάς mm-hmm. και το αδιέξοδο της συνέχειας στο mm-hmm. Ιράν. Όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τα θέματα δημιουργούν μια αστάθεια στα καύσιμα και όταν ξεκινάς από εκεί, όταν ξεκινάς δηλαδή από την ενέργεια, τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσε να διορθωθεί αυτό πράγμα. Ακούω την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, μάλλον πολλούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία, να επιδιώκουν και να επιζητούν πλαφόν. Ο Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη έδωσε μια εξήγηση. Είπε ότι κοντεύουμε να γίνουμε σοσιαλιστές από τα πολλά πλαφόν που έχουμε βάλει. Όντως έχουν επιβάλει κάποια πλαφόν, αλλά όντως το πλαφόν δεν είναι λύση.
0: Δεν είναι λύση. Σωστά.
1: Ο Μητσοτάκης είπε ότι επιδιώκει την συμφωνία των παραγωγικών δυνάμεων και των δυνάμεων της αγοράς. Δεν το βλέπω. Διότι είναι χρυσή η εποχή για όσους επιδιώκουν να κερδοσκοπούν και δεν νομίζω ότι αυτός ο τρόπος θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικός. Από την άλλη μεριά είναι η αλήθεια ότι οι κοινωνίες μας στείνονται, έχουν στηθεί στη βάση της ελευθερίας της αγοράς. Η ίδια ύπαρξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την ελευθερία της αγοράς με την έννοια ότι, πώς να το πω, η οικονομία οργανώνεται γύρω από την προσφορά και τη ζήτηση και από mm-hmm. την παραγωγικότητα, από πράγματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι ελεύθερες κοινωνίες. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί σήμερα καμία κυβέρνηση να δουλέψει με πλαφόν, διότι θα αντιμετωπίσει ακριβώς την, πώς να το πω, την καχυποψία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη να αντιμετωπίσει ξανά αυτή την καχυποψία. Ζήσαμε μια χαρά την προηγούμενη δεκαετία με αυτή. Ζοριστήκαμε απίστευτα, κινδυνέψαμε να βρεθούμε εκτός Ευρώπης ακριβώς επειδή είχαμε μια δική μας sui generis αντίληψη για την κρίση, για την χρηματοδότηση της ελληνικής mm-hmm, οικονομίας. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα και την πολυτέλεια να ξαναπαίξουμε ούτε σε ελαφρύ βαθμό αυτό το χαρτί. Mm-hmm. Οπότε θα πάμε όπως πάει και ο υπόλοιπος κόσμος. Δηλαδή θα ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή κρίσεις, οι μεγάλες κρίσεις θα εξομαλυνθούν mm-hmm. και έτσι θα εξομαλυνθεί και η οικονομία.
0: Και η αγορά και η οικονομία,
1: μόνο αυτό.
0: Ναι. Και αυτό πώς βλέπεις να μας φτάνει μέχρι τις εκλογές? Τι εννοώ? Η αντιπολίτευση λέει, δεν μιλάει μόνο γι' αυτό, για την ακρίβεια, ότι ο Μητσοτάκης θέλει, μάλλον μπορεί, αλλά δεν θέλει να τα βάλει με τα καρτέλ. Αυτό δεν θα αλλάξει. Και ότι υπάρχει μια φθορά ούτως ή άλλως, εντάξει, και φυσιολογική μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Οπότε εκλογικά έχουμε τώρα και τα δύο νέα κόμματα, εντάξει, Αλέξη Τσίπρας, Μαρία Καριστιανού. Υπάρχουν ανακατατάξεις εκεί, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Τώρα δημοσκοπικά, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Μητσοτάκης κανονικά θα έπρεπε να στέλνει και στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Μαρία Καριστιανού. Νομίζω του Ανδρουλάκη πρέπει να του στέλνει από την αρχή.
0: Τι?
1: Ανθοδέσμες,
0: μάλιστα.
1: Διότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αντιπολίτευση, δηλαδή η αντισυστημικότητα, η έμφαση σε πράγματα που είναι ενοχλητικά,
0: σίγουρα.
1: Έχει μία σημασία, αλλά δεν δημιουργεί προοπτική εξουσίας. Όλα αυτά είναι μία γκρίνια και όταν μάλιστα διωγγώνεται αυτή η γκρίνια, όπως διωγγώθηκε ας πούμε στην υπόθεση των Τεμπών, με ψέματα και με διάφορες βλακίες που αποδείχθηκαν ψέματα και βλακίες και μια μεθόδευση εν πάση περιπτώσει να αμφισβητηθεί η ελληνική δικαιοσύνη που τώρα ξεχάστηκε ή όπως ενδεχομένως μεθοδεύτηκε στην προσπάθεια απόδοσης ενός διαχρονικού ελληνικού σκανδάλου των επιδοτήσεων από την Ευρώπη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την αντιπολίτευση έγινε προσπάθεια να μεταφραστεί αυτό το πράγμα σε γαλάζιο σκάνδαλο που όπως βλέπουμε εκ των υστέρων δεν υπάρχει. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο καταραίει η κατηγορία που έχει αποδώσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό όλο δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι ιδανικά, ιδίως σε μια κυβέρνηση η οποία έχει δουλέψει 7 χρόνια, έχει πτυχές αλαζονικής αντίληψης για την εξουσία και πάρα πολλά μεσαία στελέχη που είναι διατεθειμένα, και όχι μόνο μεσαία πιθανόν, που είναι διατεθειμένα να αναβαπτίσουν το χεράκι τους στο μέλι. Δεν λέω ότι, ότι αυτό το πράγμα δεν υφίσταται.
0: Ναι,
1: εκείνο που λέω είναι ότι είναι ανοησία, κατά τη γνώμη μου, να οργανώνεις την πολιτική σου στόχευση μόνο σε αυτά τα ζητήματα. Διότι εν τέλει το μεγάλο πρόβλημα είναι πρόβλημα αν κάποιος με μακρύ χέρι το άπλωσε στο δημόσιο κορβανά.
0: Ναι,
1: αλλά το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τι θα γίνει αύριο.
0: Τι θα γίνει αύριο.
1: Δηλαδή, πού θα είναι η χώρα, πού θα είμαστε εμείς μέσα στη χώρα και καταρχάς πώς θα βγάζουμε το ψωμάκι μας, αν θα έχουμε ψωμάκι, αν θα είναι καλύτερο το ψωμάκι μας ή χειρότερο. Ποια θα είναι η σχέση μας με τους γείτονες, που θέλουμε να είναι πάντα καλοί. Ή εν πάση περιπτώσει δεν θέλουμε να φτάσει στα μη περαιτέρω, δεν θέλουμε δηλαδή να βρεθούμε σε σύγκρουση.
0: Ακραίες καταστάσεις,
1: ιδίως στην σημερινή κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Ποια θα είναι η σχέση μας με την Ευρώπη και την Αμερική, ποια θα είναι η σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, το σημειώνω και στο αυριανό μου κείμενο στα νέα, μια αποστροφή του Μητσοτάκη χθες, ο οποίος τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου γιατί μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία, δεν σου φτάνουν δύο. Και απάντησε, δεν απάντησε μόνο με βάση το παραδοσιακό δίλημα της ανάγκης σταθερότητας. Έκανε σαφές ότι αλλάζει ακόμα μια φορά ο κόσμος. Μέσα στα επόμενα χρόνια, είπε ο Μητσοτάκης, θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων. Και επικαλέστηκε τη εμπειρία, τη δική του εμπειρία, τη γνώση και το διεθνές κύρος που έχει αποκτήσει η χώρα αυτή την περίοδο, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί με την πλευρά των νικητών, σε αυτή την καινούργια γεωγραφία που διαμορφώνεται, στην οποία, όπως είπε, δεν είναι σίγουρος ούτε ο ρόλος της Ευρώπης, αλλά ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σωστά. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα. Γεωπολιτικά, βέβαια, είναι σε τεντωμένο σχοινί όλο. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε, ναι, ίσως αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό, τώρα δεν ξέρω αν θες να σου πω και για τον
0: Αντώνη Σαμαράς, επειδή μίλησε για τον Αντώνη Σαμαρά και εξής έβγαλε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι δική μου αίσθηση αυτή, μία, πώς να το πω, μία ανησυχία για το αν τελικά θα κάνει το κόμμα και αν θα μπορούσε να το συμβουλεύσει από ό,τι είπε, θα του έλεγε ότι δεν. Είναι λάθος, ας πούμε, θα είναι λάθος.
1: Δικαίως, κατά τη γνώμη μου, δικαίως ανησυχεί ο Μητσοτάκης, διότι ενώ όλοι οι πολιτικοί αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή είναι αδύναμοι, το σύνολο της πολιτικής αντιπολίτευσης μπορεί να του κόψει ποσοστά. Και ο Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να του κόψει πολύ περισσότερα ποσοστά από όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή να οδηγήσει τη χώρα να είναι ο παράγων εκείνος, ο οποίος θα οδηγεί στη χώρα όχι στην σταθερότητα μιας επόμενης κυβέρνησης, μιας επόμενης μονοκομματικής κυβέρνησης, η οποία θα διασφαλίσει την αυτοδυναμία της, αλλά μπορεί να πετύχει την αστάθεια την οποία ο Μητσοτάκης προσπαθεί να αποφύγει. Αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα.
0: Παρ' όλα αυτά, είπε βέβαια ότι, δηλαδή, ότι δεν ήταν λάθος η διαγραφή Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν ήταν. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, και νομίζω και αυτό σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει στο εσωτερικό, στο εσωτερικό σου έναν τύπο ο οποίος λέει πάντα ότι αυτά που κάνεις είναι λάθος και ιδίως στα εθνικά. Στα θέματα της διεθνούς εξωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής. Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης είπε μερικά πράγματα χθες που έχουν ενδιαφέρον. Είπε δηλαδή ότι εμείς καταφέραμε να μας κυνηγάνε, δηλαδή να μας ακολουθεί η Τουρκία, που μέχρι τώρα το μόνο πράγμα που κάναμε ήταν να αποφασίζει, να παίρνει αποφάσεις
0: και να γινόμαστε ουρά των αποφάσεων εμείς.
1: Να ακολουθούμε.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο. ότι δηλαδή δεν ευσταθούν οι κατηγορίες Σαμαρά και Καραμαλή κατά της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά, ξέρω, όλοι το ξέρουμε, ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα 20%, ένα 30% παλαιάς δεξιάς που δεν μπορεί να κατανοήσει πώς είναι ο κόσμος και πώς γίνεται η πολιτική. Θα ήθελαν όλοι αυτοί μια ηγεσία του χεριού τους, έναν Καραμαλή ή έναν Σαμαρά. Από την άλλη μεριά όμως κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, διότι όπως και να το κάνουμε, είναι η εξουσία. Ξέρουν ότι την προοπτική της εξουσίας δεν θα μπορέσει να την διασφαλίσει κανένας άλλος αυτή τη στιγμή πλην του Μητσοτάκη. Οπότε Μητσοτάκης και ξερό ψωμί εξ ανάγκης.
0: Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι και το μεγάλο αγκάθι, αυτό που λες, ένα 20-30% μεγάλο ποσοστό μέσα στη Νέα Δημοκρατία που στραβοκοιτάζουν, κατάλαβες, θέλω να σου πω, προς την πλευρά Σαμαρά ή Καραμαλή, δεν έχει σημασία, προς αυτή την πλευρά, τέλος πάντων. Τώρα, φαντάζομαι ότι επειδή δεν ήσουν και ποτέ φαν των εκλογικών προβλέψεων, γιατί μεσολαβεί και μεγάλο διάστημα ουσιαστικά, δεν ξέρεις.
1: Όχι, δεν προβλέπω εκλογικά, δεν
0: είμαι. Ναι, το ξέρω, αλλά...
1: Δεν είμαι, αλλά... Να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε να δεις. Αυτά που, η εικόνα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις θα μπορούσε να είναι σταθερή αν δεν υπάρξουν σοβαρές κρίσεις στο μεταξύ. Έτσι. Η εικόνα λοιπόν αυτή είναι ότι μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει μια τάση διεύρυνσης της βάσης της

0: οποίοι βρίσκονται στο μετέχνιο ή έχουν αποφασίσει, οι υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν έχουν ελπίδα να επανεκλεγούν. Χρειάζεται δηλαδή πολύ κόσμο να τρέξει σε αυτή την περίοδο και πολύ κόσμο να εκδηλωθεί υπέρ του. Αν του βρει όλους αυτούς, εάν τα καταφέρει δηλαδή με όλο αυτό, το πιθανότερο
1: βλέπεις
0: είναι.
1: Βλέπεις και αυτοδυναμία, βλέπεις να φτάνει και σε ποσοστά.
0: Το πιθανότερο είναι να έχει αυτοδυναμία. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία, εκεί να δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρω δηλαδή, σε μια περίοδο αστάθειας ή μεγάλης αστάθειας, με δεδομένο το εσωκομματικό πρόβλημα που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία, μπορεί κάποιοι να βρεθούν και να δράσουν ως αυτόχειρες. Μην ξεχνάμε ότι ο περίφημος Σιμπηλίδης, ο οποίος είχε ρίξει τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ως ενεργούμενο του Σαμαρά, το 62,
1: το 92,
0: ο περίφημος Σιμπηλίδης μέσα από τους κόλπους της παράταξης είχε προκύψει και μετά από αυτήν την ηρωική, πώς να το πω, διάλυση της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, συμβάλλοντας να επιστρέψει ο Ανδρέας Παπανδρέου και φυσικά μη συμβάλλοντας να λυθεί το περίφημο μακεδονικό, το οποίο έχει κάνει ο Σαμαράς, ο Σιμπηλίδης δεν επανεμφανίστηκε. Μπορεί να βρεθούν Σιμπηλίδηδες στο δρόμο της, στην πορεία της πολιτικής. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ πιθανό. Επίσης Σιμπηλίδηδες χωρίς καμία προοπτική, διότι παντού υπάρχουν ιδανικοί αυτόχειρες και γιατί όχι να μην υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για το τέλος θα ήθελα το σχόλιο σου, γιατί πραγματικά ήταν κάτι που ξένησε πολλούς, το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης για τον Αλέξη Τσίπρα με το δίπλωμα του αυτοκινήτου.
0: Α, εντάξει. Εδώ που τα λέμε, δεν έχει άδικο ο Μητσοτάκης. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι τον Τσίπρα τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει δώσει, μας έχει κινδύνεψε να καταστρέψει τη χώρα. Τα βλέπουμε τώρα στο ντοκιμαντέρ των δύο κυριών στο Sky και δεν το πιστεύουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι κινδύνεψε να καταστρέψει τη χώρα.
1: Τον αγαπάς όμως παρόλα αυτά.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Μητσοτάκης δεν τραβάει κανένα ιδιαίτερο ζόρι με όλους αυτούς. Είπα ότι πρέπει να τους στείλει
1: ανθοδέσμες,
0: να τους στείλει διαρκώς ανθοδέσμες, διότι ο Τσίπρας επέστρεψε ως Τσίπρας. Παρακολουθώ με φοβερή, γελάω δηλαδή, τις τοποθετήσεις μιας από τις εκπροσώπου του, χάσαμε και τον άλλον, τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος είπε ότι ζητούσε το κράτος να δώσει αυξήσεις, ενώ ο ίδιος δεν δίνει αυξήσεις στις επιχειρήσεις τους εργαζόμενους. Το χάσαμε αυτό, δεν τον βλέπω τώρα τελευταία. Αλλά βλέπω την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι και οικονομολόγος και υπόσχεται τα πάντα. Της κάνουν πλάκα τώρα. Της λένε κοστολόγηση, λέει σε λίγο θα κοστολογήσουμε. Μου θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ του 2014, χωρίς ρεύμα νίκης και χωρίς Ιωνί Εμφύλιο που μας πλακώνα στο ξύλο. Από την άλλη μεριά, ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να μιμηθεί τον Τσίπρα. Έχει αρχίσει την πλειοδοσία σε δημοσιονομικές επιπολαιότητες, στα τζάμπα ειστήρια, ας πούμε, στα μέσα μεταφοράς. Είδαμε και πάθαμε να αρχίσουν να τσουλάνε λίγο τα λεωφορεία και τα μετρό στην Αθήνα, που ζήσαμε περί τα 10-15 χρόνια διάλυσης αυτών των υπηρεσιών. Τώρα θέλει να έρθει ο κάθε επίδοξος ηγέτης να μοιράσει τσάμπα ειστήρια στους νέους. Πληροφορώ τον κύριο Ανδρουλάκη πάντως, ο οποίος προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την νεολαία, ότι αν κάνει μια βόλτα το πρωί στα λεωφορεία και τα μεσημέρια, θα δει ότι όντως οι νέοι σπανίως κόβουν ειστήριο. Τέλος πάντων. Αλλά είπα, αυτοί οι άνθρωποι, καλά δεν θα μιλήσω για την κυρία Καριστιανού, είναι ένα
1: μια κουβέντα,
0: εμφανώς, Είναι εμφανόδροχο το κόμμα, χωρίς την εμπειρία της πολιτικής εκπροσώπησης, πιθανόν να μετατοπιστεί ένα κομμάτι ψηφοφόρων που εκφράζεται στην περιοχή των αυτών που τους λέμε ψεκασμένους. Δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλο σουξέ. Έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί συνεχίζουν να μην πολιτεύονται με προοπτική τη διακυβέρνηση, αλλά με προοπτική την επιδίωξη της αστάθειας. Απλώς τους πληροφορώ ότι και η επιδίωξη της αστάθειας ακόμα θέλει κόπο και δεν θέλει εξυπνάδες. Άμα πολιτεύεσαι με εξυπνάδες, πώς το λέει η παροιμία, το έξυπνο πουλί πιάνεται από το ποδαράκι.
1: Ναι, μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διέθεσες. Ξέρω ότι είσαι πιεσμένος αυτή την περίοδο.
0: Λοιπόν. Ναι, όχι. Έχω πολύ χειρονακτική δουλειά σήμερα.
1: Ωραία. Κουράγιο, κουράγιο. Θα τα καταφέρεις όπως πάντα. Δεν λυγίζεις. Δεν λυγίζεις με τίποτα. Και θα ήταν χαρά μου κάποια στιγμή, θα μας δοθούν πολλές αφορμές να τα πούμε και πάλι.
0: Θέλω, χάρηκα πάρα πολύ
1: και
0: που
1: εγώ.
0: Σε άκουσα. Είχα
1: και
0: πάρα
1: εγώ.
0: Πολλά χρόνια να μιλήσουμε και ειλικρινά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω στις φίλες και στους φίλους από τη Ρόδο.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά με συγκίνηση. Σε ακούω. Θέλω να τα πούμε ξανά. Θα μας δοθεί ευκαιρία, σίγουρα. Να είσαι καλά, να
0: καλά.
1: Προσέχεις.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάντα αιχμηρός, δυσδυτικός και πολύ επί το τύπο τον Ήλον ο Ηλίας Κανέλης στα σχόλιά του, για όσους τον διαβάζετε είτε στα νέα είτε στο Πρόταγον. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε στην συνάντησή μας τηλεφωνική με την κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ρόδος είναι και γυρίζει η δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για να καλωσορίσουμε καταρχάς στο σταθμό μας, στη συχνότητά μας, στο 102,4. Έχουμε τον κύριο Θανάση Αυγερινό στο τηλέφωνο, εκπρόσωπο του κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία. Κύριε Αυγερινέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι. Από τη Ρόδο. Λοιπόν, είσαστε σε επίσκεψη, έχει τελειώσει η επίσκεψη που ήταν προγραμματισμένη στο Αττικό.
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, ναι, η επίσκεψη της Προέδρου του Κινήματος στο Αττικό Νοσοκομείο. Προηγόταν από το Τμήμα Υγείας του κινήματός μας. Στελέχη δηλαδή που εμπλέκονται καθημερινά με την... με τις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. Συναντήθηκε με εκπροσώπους του Σωματείου των Εργαζομένων που τις μετέφεραν τα προβλήματα λειτουργίας και βέβαια τα τεράστια προβλήματα στις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν, την χαμηλού επίπεδου μισθοδοσία, τις ανάγκες που υπάρχουν. Είναι πραγματικά οριακά τα προβλήματα αυτά. Οι άνθρωποι δουλεύουν υπερορίες, εξαντλούνται, αναγκάζονται να παρατηθούν πολύ από το νοσηλευτικό προσωπικό. Συναντηθήκαμε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με το ιατρικό προσωπικό. Είδαμε και διαζώσεις αμέτρητα ράτζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι εν έτη 2026 τέτοια προβλήματα ακόμη να μην έχουν αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, ναι, σωστό. Όπως και σε πολλά ακόμα νοσοκομεία της χώρας ισχύει αυτό. Είναι εφικτό να έχουμε την κυρία Καριστιανού για να...
1: Ναι, η πρόεδρος του κινήματος είναι εδώ κοντά μου. Θα σας δώσω το μικρόφωνο.
0: Ωραία,
1: και
0: ωραία.
1: Να πω ότι είναι μία ίσως από τις λίγες, πολύ λίγες επικοινωνίες της με μέσα ενημέρωσης της ελληνικής περιφέρειας, ραδιοσταθμούς.
0: Τιμή μας.
1: Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη στα Δωδεκάνησα. Καταλαβαίνουμε ότι είστε ακρίτες που κρατάτε θερμοπύλες και νομίζω πως έχει αυτό ειδικά για το κίνημά μας ιδιαίτερη σημασία.
0: Ευχαριστούμε
1: το
0: πολύ.
1: Το λόγο έχει η κυρία Καριστιανού.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Κυρία Καριστιανού, καλησπέρα σας από τη Ρόδο, από το Top FM και την εκπομπή Ρόδος
2: είναι
0: και
2: γυρίζει. Από την Όμορφη Ρόδο.
0: Από την Όμορφη Ρόδο.
2: Καλή τουριστική περίοδο να έχετε. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και για σας να είναι η επόμενη περίοδος έτσι όπως την επιθυμείτε. Μας είπε ο κύριος Αυγερινός για τις συναντήσεις που είχατε, τα προβλήματα που συναντήσατε και αυτά που σας μετέφεραν οι εργαζόμενοι.
2: Τα οποία φαντάζομαι θα τα γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι στα δικά σας νοσοκομεία και εσείς πιθανότατα βιώνετε ως πολίτες.
0: Ειδικά εδώ στη Ρόδο, με το νοσοκομείο να είναι σε μια κατάσταση... Οριακή, για να μην πω κάτι άλλο.
2: Οριακή.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Με συχνές ανακοινώσεις από τους γιατρούς που εκπέμπουν SOS γιατί υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, γιατί πάμε σε συγχωνεύσεις κλινικών, γιατί δεν βγαίνουν ούτε οι εφημερίες. Τα ξέρετε καλά ως γιατρός που είστε. Λοιπόν, και υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αύριο, εδώ στη Ρόδο, όπου θα πάει στο παλιό νοσοκομείο, το οποίο έχει κατελευθεί εδώ και πολλά χρόνια και το ζητάει η περιφέρεια τώρα για να μπορέσει να αξιοποιήσει εκεί, αλλά δεν ξέρω αν θα πάει στο νέο νοσοκομείο. Αλλά όχι στο νέο, σε αυτό που λειτουργεί, για να δει τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν.
2: Εγώ είμαι σίγουρη ότι και να πήγαινε δεν θα βλέπει προβλήματα. Θα θεωρεί όλα ότι είναι καλά.
0: Εν
2: πάση περιπτώσει, και εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Παντού είναι και διαχρονικά, ξέρετε. Όλοι παραπονιούνται για τα ίδια πράγματα και την υποστελέχωση. Άρα η ποιότητα εργασίας είναι τραγική. Έτσι. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάνοντας τη δουλειά για 2 και 3 άτομα και πληρώνονται πολύ λιγότερο. Και φυσικά η μισθοδοσία. Έτσι, αλλά έτσι η υγεία δεν γίνεται. Έτσι, υγεία δεν γίνεται. Να σας πω ότι εγώ δεν το ήξερα και το έμαθα σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, το Αττικό. Έχει 14 θέσεις χειρουργείου. Εδώ και 23 χρόνια λειτουργούν μόνο οι 8. Οι άλλες είναι έτοιμες, εξοπλισμένες και δεν λειτουργούν επειδή δεν υπάρχει προσωπικό. Το καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είναι. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Να έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα, να έχουμε τεράστιες λίστες αναμονής για τα χειρουργεία και να μην επαρκεί το προσωπικό και να μην γίνονται προσλήψεις.
0: να μην γίνονται προσλήψεις παρότι βγαίνουν προκηρύξεις. Για κάποιο λόγο δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
2: Κοιτάξτε,
0: δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον, γιατί όταν δίνεις 850 μισθό και ναι, το ιδιωτικό θα δώσει 1200, είναι διασημαντικό. Δεν μπορείς να έχεις εργαζόμενο με 850 ευρώ μισθό. Δεν ναι, γίνεται. Ναι. Και να δουλεύει μάλιστα με κυκλικό ωράριο και όλα τα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία, έτσι. Την επικινδυνότητα για την υγεία τους κτλ. Είναι δύσκολες δουλειές. Είναι δύσκολη δουλειά το νοσοκομείο.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Η Μαρία Καριστιανού και η Ελπίδα για Δημοκρατία είναι αύριο στην εξουσία, να το πω έτσι. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όλο αυτό το πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε εμείς στο κομμάτι υγείας, γιατί είναι, το δουλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό,
0: ναι,
2: είναι ότι θα ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια. Αυτό θα δώσει μια μεγάλη ανάσα, αλλά θα τη βάλουμε πραγματικά να λειτουργεί. Θα δείτε μικρά κέντρα υγείας, τα οποία θα είναι πλήρως επανδρομένα, με κάθε κοντολόγιο και θα γίνεται δουλειά. Άρα κατευθείαν θα γίνει μια αποσυμφόρηση από τα μεγάλα νοσοκομεία. Και φυσικά θα μιλάμε για άλλους μισθούς. Μιλάμε για τα βαρέα υγιεινά, τα οποία δικαίως ζητάνε τόσο καιρό οι άνθρωποι και δεν έχουν μπει στο μισθολόγιο τους.
0: Θα δυναμώσετε τα κίνητρα, δηλαδή αυτό λέτε ουσιαστικά. Θα δυναμώσετε τα κίνητρα.
2: Μα προφανώς, ούτως ή άλλως εμείς στηρίζουμε την αποκέντρωση, αλλά η αποκέντρωση δεν μπορεί να γίνει μόνη της. Πρέπει να συνοδεύεται και από κάποιες παροχές που θα πρέπει να καλυφθούν προκειμένου οι άνθρωποι να δεχθούν να το κάνουν. Άρα η πρωτοβάθμια θα ανακουφίσει πάρα πολύ το στόλο σύστημα και μάλιστα στη συζήτηση που είχαμε με τους γιατρούς, με τους καθηγητές, συμφωνήσαμε όλοι ότι αυτά είναι από τα πρώτα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει κάποιος πολιτικός επιτέλους να δει την πρωτοβάθμια σοβαρά, γιατί αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα του ΕΣΥ. Και βέβαια η προσλήψη και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θα πρέπει να πω ότι μιλάμε ελάχιστα λεπτά και τα μηνύματα που έρχονται από τον κόσμο μας ακούει από τους ακροατές. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους τους ροδίτες και τις ροδίτσες, αλλά και γενικώς θα δωδεκάνησα. Δεν προλαβαίνω να τα μετρήσω. Θέλω όμως να ρωτήσω, επειδή είστε ένα κόμμα που είναι τριών εβδομάδων, ένα κίνημα που είναι τριών τεσσάρων εβδομάδων.
2: Σωστά.
0: Ξεκινήσατε από τον πιο οδυνηρό δρόμο, θα πω εγώ, ως μητέρα. Τι είναι αυτό που σας κρατάει όρθια και σας οδήγησε από τον αγώνα των συγγενών για όλη αυτή την τραγωδία στα Τέμπη μέχρι και την ίδια
2: ναι,
0: του κόμματος.
2: Έχετε δίκιο. Αυτό που με κράτησε, που με έβγαλε στους δρόμους, φυσικά ήταν η μη δικαίωση του θεράτου του παιδιού μου, την οποία αισθανόμουν ότι δεν θα συμβεί και όπως βλέπετε πέρασαν 3,5 χρόνια και δεν έχουμε ούτε καν ολοκληρωμένη ανάκριση και τα λοιπά. Τα γνωρίζετε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά όντω αυτή η αίσθηση της αδικίας και η αίσθηση της ατιμωρησίας είναι κάτι το οποίο πλέον για μένα ήταν. Δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς να συμμετέχω ενεργά στο να το διορθώσω.
0: Ναι.
2: Είναι, ξέρετε, διαφορετικό να φωνάζεις και να διαμαρτύρεσαι, να λες ότι θέλω ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θέλω κράτος δικαίου κτλ. Και να θεωρήσω ότι δεν πρέπει να συμμετέχεις σε αυτή την προσπάθεια. Άρα θεωρήσω ότι είναι χρέος μου να συμμετέχω ενεργά. Εκείνο όμως που έκανε τη μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν είμαι μόνη μου. Και ότι έχω πάρα πολύ κόσμο δίπλα μου που θέλει και αυτός μια διαφορετική Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο κράτος δικαίου, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε βέβαια ότι ένα κράτος που λειτουργεί ακριβώς με αυτές τις προδιαγραφές θα είναι και πιο δίκαιο και στα οικονομικά και στα εργατικά και σε όλα. Άρα θέλω να πω ότι ο κόσμος, η στήριξη του κόσμου είναι αυτό το οποίο μας βοήθησε να οργανωθούμε και να έχουμε αυτή την πορεία που έχουμε.
0: Ναι. Αγκαλιάσατε όλη τη χώρα με τον τρόπο που αντιδράσατε, που σταθήκατε, που συμπεριφερθήκατε μετά την τραγωδία και νομίζω ότι σας αγκάλιασε και όλη η χώρα.
2: Πάρα πολύ,
0: αυτό είχατε πει κάποια στιγμή, αν κάνω λάθος διορθώστε με, αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη δεν θα με γνωρίζατε.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μετατρέποντας το κίνημα σε κόμμα, δεν δίνεται επιχείρημα σε όσους λένε ότι πολιτικοποιείται μια εθνική τραγωδία?
2: Μα το θέμα μου είναι πολιτικό.
0: Ναι.
2: Όταν η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, γιατί δέχεται εντολές από πολιτικούς προϊστάμενους, δεν είναι πολιτικό το θέμα.
0: Ναι.
2: Πώς πρέπει εγώ να λειτουργήσω σαν πολίτη? Είναι σαν να μου λέτε ότι θα πρέπει να αποδεχτώ ότι αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι mm-hmm. λειτουργεί η διαφθορά, έτσι mm-hmm. είναι η διαπλοκή. Και εγώ τι να κάνω, αφού είχα την ατυχία να γεννηθώ στην Ελλάδα, πρέπει να καθίσω και να μείνω στο πένθος μου. Αυτό όμως, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Ναι, ναι. Είχατε και κάποιες αντιδράσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Νομίζω ότι κανένα συγγενής δεν παρέστη στην παρουσίαση του κόμματός σας. Τώρα πώς απαντάτε σε αυτούς
2: τους? Είχα πάρα πολλά τηλέφωνα και πολλά μηνύματα ενθαρρυντικά από συγγενείς.
0: Ναι, ναι.
2: Και εγώ μένω σε αυτό. Στο mm-hmm. ότι δεν θέλουν όλοι οι συγγενείς αυτή την έκθεση και ναι. τη δημοσιότητα. Mm-hmm. Είναι κάτι απολύτως λογικό και φυσικό. Mm-hmm. Θα σας πω ότι οι αντιδράσεις είναι ελάχιστες και είναι όλες αυτές που έχετε δει και ακούσει. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από αυτό.
0: Δεν υπάρχει τίποτα
2: περισσότερο. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω.
0: Ναι.
2: Mm-hmm.
0: ναι.
2: Που είναι λιγότερες, άμα μας μετρήσετε στους 56 οικογένειες.
0: Μάλιστα. Τα όρια με ποιους δεν θα συνεργαστείτε. Πού τα βάζετε ακριβώς? Γιατί αυτό θα σας πω, γιατί σας ρωτάω. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν θέλει, είναι σε μια απόσταση από την πολιτική και έτσι όπως είναι το κλίμα γενικώς με αυτή την τοξικότητα, αλλά έχει και εμπειρία, έχει μια προϋπηρεσία παλαιότερη ίσως. Πώς σκέφτεστε να...
2: Θα σας πω.
0: Για την ενίσχυση
2: γιατί
0: του
2: δεν μιλάμε για συνεργασίες.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν μιλάμε για συνεργασίες και θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
2: Διότι εγώ θα αξιολογήσω την εμπειρία, mm-hmm. εφόσον η εμπειρία mm-hmm. αποδίδει καλά. Εάν κάποιος είναι έμπειρος αλλά δεν τα καταφέρνει, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με την εμπειρία του, να σας πω την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Στο κάτω-κάτω εμείς έχουμε την πιο σημαντική εμπειρία.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε την εμπειρία της εργασίας. Έχουμε βιώσει και αντιμετωπίσει πραγματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι σημαντική εμπειρία. Γιατί για τα να βρεθούν λύσεις υπάρχουν τεχνοκράτες, υπάρχουν ειδικοί.
0: Mm-hmm.
2: Φυσικά και βρίσκονται λύσεις. Από εκεί και πέρα, mm-hmm. εμείς θεωρούμε ότι η καλύτερη εμπειρία είναι του να έχεις περάσει από τα δύσκολα και να έχεις πλήρη έτσι, προσωπική αντίληψη της κατάστασης και στη συνέχεια να προχωρήσεις στις λύσεις. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν υπουργοί οικονομικών, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει σε μια μέρα. Και υπάρχουν και υπουργοί οικονομικών mm-hmm. που χειρίζονται mm-hmm. το Ταμείο Ανάκαμψης mm-hmm. και μοιράζουν το χρήμα σε 10 εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχοι. Δηλαδή, τι εμπειρία θέλουμε? Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Αν θέλουμε εμπειρία στη Λαμογιά, όχι, δεν την έχουμε και ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πολύ που δεν την έχουμε.
0: Κάνετε πολύ συχνά και στο παρελθόν και τώρα και φαντάζομαι είναι από τα βασικά, από τις βασικές αρχές τέλος πάντων για τη διαφάνεια, λόγο.
2: Ναι, βεβαίως, γιατί θεωρούμε πολύ σημαντικό.
0: Για τη διαφάνεια μιλάει και η Νίκη και άλλα κόμματα, αυτό θέλω να πω, της αντιπολίτευσης και η Ελληνική Λύση. Θα μπαίνατε ποτέ σε μια συνεργασία με τα συγκεκριμένα, γενικώς με τα κόμματα που υπερασπίζονται ακριβώς αυτό το οποίο υπερασπίζετε κι εσείς?
2: Για μας υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τι θέλω να κάνω και αν μπορώ να το κάνω. Και η διαφορά είναι τι έχω πράξει, δηλαδή το ιστορικό μου, τι έχω κάνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω όμως να απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί ουσιαστικά προδικάζω το ότι δεν θα έχουμε την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να το κάνω. Έχουμε μπει σε ένα προεκλογικό αγώνα. Ο καθένας θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες και θέσεις για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Mm-hmm. Θα τα αναλύσουμε, θα έρθουμε και σε διαβούλευση με τον κόσμο και ελπίζουμε να εκφραστεί μέσα από τις θέσεις μας και να μας στηρίξει. Εγώ θα μείνω με αυτό.
0: Ναι.
2: Έτσι, επομένως δεν θέλω να συζητήσω άλλο για συνεργασίες, ναι. γιατί θεωρώ ότι όλα θα πάνε πολύ καλά και ο κόσμος θα καταλάβει mm-hmm. Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού βρίσκεται η κοροϊδία.
0: Γι' αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες στην συνέντευξή του στο.
2: Θα σας παρακαλέσω, μόνο επειδή δεν πετυχαίνετε έξω, να είναι η τελευταία ερώτηση αυτή.
0: Ωραία, ναι. Είπε συγκεκριμένα σε ερώτηση για το κόμμα σας ότι είναι ένα κίνημα διαμαρτυρίας της πάνω και της κάτω πλατείας και πως αν και είναι αρχή ακόμα, η κυρία Καριστιανού δείχνει να στερείται βασικών γνώσεων ενός πολιτικού αρχηγού. Αυτό ήταν το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη.
2: Εγώ στο σχολείο αυτό, καταρχάς δεν την έχω δει τη συνέντευξή του, γιατί εντάξει δεν περίμενα και κάτι να σας πω την αλήθεια που θα εντυπωσιαστώ.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα απαντήσω ως εξής. Έχω ακούσει τον κύριο Μητσοτάκη να το ρωτάνε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το ΦΠΑ, να λένε ας πούμε για παράδειγμα, γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ για στην Ελλάδα και να λέει ψευδώς ότι οι Ευρωπαίοι δεν με επιτρέπουν, και για άλλες περιπτώσεις που του ρώτησα πράγματα που όφιλε να τα γνωρίζει.
0: Ωραία.
2: Και μας είπε ότι δεν γνωρίζω, θα ενημερωθώ, θα κάνω. Mm-hmm. Αυτός δεν είναι πολιτικός λόγος ενός ανθρώπου που είναι στα πράγματα 7 χρόνια. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ ότι πέρα από το ότι εμπιστευτείτε με σταθερότητα και όλα πάνε καλά, ζάχαρη, ναι, και είμαστε μια χαρά, δεν έχω ακούσει τίποτα ουσιώδες και πραγματικό από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι από τη θέση που θα είναι, θα πρέπει να δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία στα προβλήματά μας, και τελικά, πραγματικά, εν κατακλείδη, θα πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να μας πει για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, τα βασικά. Και για την 717. Ας μας απαντήσει για αυτά, που 7 χρόνια θα έπρεπε να τα γνωρίζει πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
2: Και να μας δείξει κιόλας πώς πρέπει να είναι ο πολιτικός λόγος. Για να καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Ένα ναι ή ένα όχι μου φτάνει και σας απαλλάσω άμεσα τις δημοσκοπήσεις. Τις εμπιστεύεστε?
2: Σας ευχαριστώ, γιατί είμαι ζωρισμένη χρονικά.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Βεβαίως, πείτε μου.
0: Τις εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις? Έχουμε δει ούκο λίγες σε αυτό το διάστημα, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν τις εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις και θεωρώ ότι έχουν ξεχάσει είναι εκτός ένα 50 με 60% που είναι η αποχή. Δεν προσμετράτε στις δημοσκοπήσεις, θεωρώ. Και σας λέω, εγώ καθημερινά που βγαίνω και κυκλοφορώ, γιατί εργάζομαι, είμαι ένας άνθρωπος κανονικός, έτσι.
0: Ναι.
2: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζεται με το νούμερο που βλέπω στις δημοσκοπήσεις.
0: Που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Γαρσιανού, ναι, ξέρω πολύ καλά ότι είστε πιεσμένοι. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα έχουμε αφορμές και μακάρι, ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Γιατί και εδώ,
2: βεβαίως,
0: και στη Ρόδο και στα Δωδεκάνης έχουμε πολλά πολλά για τα οποία θέλουμε να μάθουμε τις θέσεις του κινήματος,
2: βεβαίως,
0: και τις απόψεις. Εντάξει. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

0: Θα μπορούσαμε βέβαια να, να πούμε και άλλα πράγματα, να συζητήσουμε και άλλα πράγματα με την κυρία Μαρία Καριστιανού για το σημείο στο οποίο βρισκόταν λίγο μετά την επίσκεψή της στο Αττικό Νοσοκομείο. Νομίζω ότι προλάβαμε κάποια πράγματα και ακούσαμε που μας είπε αρκετά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, πάμε στο, σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα, απαραίτητα πάντα, μην τα ξεχνάμε. Και είμαστε ξανά μαζί σας.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλιπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θηρανίξια του παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Δεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόχθηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
7: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
6: Joy!
7: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
7: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
7: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
7: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Top FM 102,4.

Συνεχίζουμε καθοδόν για τον επίλογο της εκπομπής 14 λεπτά πριν από τις 2. Κοιτάζω δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Λίνα Μερδόνη για το περιστατικό που υπήρξε προχθές την Τετάρτη, το Ράι της Τετάρτης εδώ στη Ρόδο με τον Δήμαρχο Ρόδο Αλέξανδρο Κολιάδη. Ουσιαστικά επιχειρεί να σβήσει την φωτιά που άναψε, όχι που άναψε με βάση το περιστατικό αυτό. Τώρα ποιος, τι και πώς, δεν ήμασταν και δίπλα να ακούσουμε ακριβώς ποιος ήταν ο διάλογος και αν ακριβώς, γιατί είπε ότι δεν μου ζήτησε ο Δήμαρχος να μιλήσει. Αν μου το ζητούσε φυσικά και θα του έδινα το λόγο. Ο Δήμαρχος υποστήριξε κάτι εντελώς διαφορετικό στην ανάρτηση που έκανε και ότι την ξένησε η συμπεριφορά του, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν μια πολιτισμένη γενικώς επικοινωνία και την ξένησε η μετέπειτα στάση του Δημάρχου. Άφησε όμως και τις αυσικεχμές για την στάση του Δήμου, για τη συμβολή του Δήμου στο χώρο, λέγοντας ότι τη στιγμή που πηγαίναμε για την απόδοση των έργων υπήρχαν μηχανάκια και αυτοκίνητα κολλημένα εκεί στο περίβολο, οπότε αυτό δεν ήταν καθόλου όμορφο, για να δείξει ότι δεν είχε κάνει και τίποτα ο Δήμος στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Βέβαια, όταν ο Δήμαρχος σε οποιαδήποτε εκδήλωση Υπουργείου, οπουδήποτε, όποιου φορέα τέλος πάντων, είναι παρόν, δεν χρειάζεται να ζητήσει το λόγο για να μιλήσει ή την άδεια για να μιλήσει, αλλά τέλος πάντων, μάλιστα μίλησε και για τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Χαργκάκη, ότι σε εκδήλωση που έγινε χθες στη Χάλκη, ο κύριος Χαργκάκης μίλησε κανονικά, πήρε το λόγο, μίλησε κανονικά. Λοιπόν, είπε αυτά που είχε να πει. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι εν όψη του ταξιδιού, της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, επιχειρείται ένας κατεύνασμος να πέσουν οι τόνοι γενικώς, να μην μείνει το θέμα, να φύγουν τα απόνερα όσο γίνεται πιο γρήγορα από όλη αυτή την ιστορία.

βλέπω πρώην ποδοσφαιριστής σε κύκλωμα, αναμειγμένο σε κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης στην Αθήνα. Συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται και ειδικός φρουρός, 32 χρονών ο πρώην αθλητής, που φέρεται να μετήχε στο κύκλωμα, που προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες συγγενικά του πρόσωπα. Ο αθλητής, ενώ ενεργό ρόλο στο κύκλωμα είχε και η σύντροφός του.

συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Παράλληλα για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 24 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός, η ΕΛΙΤ. Τα βλέπουμε αυτά σε τέτοιες υποθέσεις με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κοκαίνης, και λέμε άντε μετά να εμπιστευτείς και να είσαι σίγουρος ότι ο καθένας σε αυτούς τους ρόλους, σε αυτές τις θέσεις ευθύνης κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και δεν φαντάζεσαι καμιά φορά τι μπορεί να κρύβεται από πίσω.

σε αυτές προσθέθηκαν και η Θράκη τις τελευταίες ώρες, αλλά και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ο Χιλμπέτο Μόρα, για όσους είδαν το χθεσινό παιχνίδι, το εναρτήριο του φετινού Μουντιάλ, Χιλμπέτο Μόρα, ένα σπουδαίο ταλέντο των Μεξικάνων, των Σομπρέρος, με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο χθες έγινε ο νεαρότερος Μεξικανός στην ιστορία των Μουντιάλ. Και αν είχε καταφέρει να σκοράρει, θα γινόταν και ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας κατά μόλις μία μέρα τον μεγάλο Πελέ, που είχε σκοράρει σε ηλικία 17 χρόνων και 240 ημερών.

επίσης ξεχωριστή επίδοση από τον σκόρερ του πρώτου γκολ του 23ου Μουντιάλ, τον Χουλιάν Ανδρές Κινιώνες. Ο Κινιώνες, ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει γεννηθεί στη χώρα με την εθνική ομάδα της οποίας αγωνίστηκε.

γεννημένος στην Μαγκή Παγιάν, μια φτωχική και πολύ προβληματική περιοχή της Κολομβίας, όπου οι κάτοικοι ζουν με το φόβο των παραστρατιωτικών οργανώσεων, των συμμοριών και του εμπορίου ναρκωτικών, όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Κολομβίας. Για πάρα πολλά χρόνια έπαιζε ποδόσφαιρο ο Κινιόνες, επαναλαμβάνω, ως σκόρερ του πρώτου τέρματος του φετινού Μουντιάλ. Έπαιζε ποδόσφαιρο ξυπόλυτος

έφυγε σε μικρή ηλικία και με την προτροπή των γονιών του από την Κολομβία. Διέσχισε περίπου 3.000 χιλιόμετρα, πόσο... Περίπου τέτοια είναι η απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες, Κολομβία με το Μεξικό, και αυτή η αλλαγή του άλλαξε όλη τη ζωή.

Έκανε μια πολύ σπουδαία καριέρα και στην Tigres και στην Atlas και στην Club America, ομάδες του Μεξικού, και εξασφαλίζει πλέον ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Λοιπόν, να σας θυμίσω και πάλι τα παιχνίδια που θα δούμε. Θα δείτε, έχετε την ευκαιρία να δείτε οι φίλοι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο τα σημερινά για το Μουντιάλ. Είχαμε τα δύο παιχνίδια καταρχάς για τον πρώτο ομιλό, Μεξικό, Νότιος Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα, τα ξημερώματα, Τσεχία 2-1 στον πρώτο ομιλό. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη το βράδυ απόψε. Πρεμιέρα για τις δύο ομάδες στο δεύτερο όμιλο, το παιχνίδι αυτό, 10 η ώρα. 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. 10 η ώρα αύριο βράδυ, Σάββατο βράδυ, Κατάρ, Ελβετία. Μία ώρα στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής έχουμε τη Βραζιλία, εμφάνιση Βραζιλίας, με αντίπαλο το Μαρόκο. Την έκπληξη, την αφρικανική ομάδα που έφτασε πιο μακριά από κάθε άλλη στο προηγούμενο Μουντιάλ. Λοιπόν, και 10 η ώρα το βράδυ, αύριο, 10 η ώρα το... Συγγνώμη, επαναλαμβάνω, στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, Βραζιλία, Μαρόκο. Στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, 3 ώρες αργότερα, Αϊτή, Σκωτία. 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής, Αυστραλία, Τουρκία. 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, πρώτη εμφάνιση της Γερμανίας με αντίπαλο την ομάδα του Κουρασάου, την πρώτη εμφάνιση στην ιστορία της χώρας Μουντιάλ. Γερμανία, Κουρασάου, 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, Ολλανδία, Ιαπωνία. Ένα μενού που είναι τόσο πλούσιο, θα υπάρχουν τέτοιες μέρες τώρα με 5 και 6 παιχνίδια τη στιγμή που ξεκινάνε από τη μία τα ξημερώματα της Κυριακής και τελειώνουν στις 11 το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, και έχουμε 6 αγώνες, 5 αγώνες. Λοιπόν, όρεξη να έχουμε και όρεξη να έχετε, γιατί πολλά από αυτά τα παιχνίδια κρύβουν εκπλήξεις, παγίδες και αποκλείεται να δούμε και καλό θέαμα. Επαναλαμβάνω, έχουμε την πρώτη εμφάνιση της Βραζιλίας, μία η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής απέναντι στο Μαρόκο, εμφάνιση της Γερμανίας, πρώτη εμφάνιση, 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην ομάδα του Κουρασάου, στην παρθενική της παρουσίας, τελική φάση Μουντιάλ. Και βέβαια, μην ξεχνάμε, αύριο στις 6 το απόγευμα ο τελικός των τελικών στο πρωτάθλημα, στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ο πέμπτος και τελευταίος αγώνας. 2-2 είναι οι νίκες μέχρι στιγμής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 6 η ώρα το τζάμπολ, ο νικητής κατακτά το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο, πολύ ξεκούραστο, ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και να κάνετε, να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Top FM 102,4. Εκ.
1: Μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς ο μέχρι πρότινος προπονητής του Λεβαδιακού ήρθε σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πρόσφατα στην Κυπριακή ομάδα ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή ο Ζήσης Βρίζας. Έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Βίρτους είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να αποδεχτεί την πρόταση της ομάδας από την Πολόνια, επιστρέφοντας στην τεχνική της ηγεσία μετά τη διετία 2019-2021. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κατώ.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Παναθηναϊκό Τάσος Μπακασέτας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανοιχτό το μέλλον και του Τσιριβέγια στο Τριφύλι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς και υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Σέρβο επιθετικό. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος οι κιτρινόμαυροι, που είναι πιθανό να ολοκληρώσουν μία με δύο μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ και Ρίο Αβε γράφουν στην Ιταλία. Στο κάδρο ο 32χρονος χαφτής Αλαβές Ντένις Σουάρες και ο 27χρονος μέσος της Λοριάν Νοά Καντιού για τους ερυθρόλευκους που περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ. Χωρίς προβλήματα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο και τελευταίο τελικό της τύχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ που θα διεξαχθεί σε κατάμεστο σεφ, αφού οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή κλήθηκε η πράσινη ΚΑΕ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα στο τέταρτο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό η Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη, την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων, Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης στο Νικ Γκάλις Χολ. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς ο μέχρι πρότινος προπονητής του Λεβαδιακού ήρθε σε καταρχήν συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πρόσφατα στην κυπριακή ομάδα ανέλαβε χρέη αθλητικού διευθυντή ο Ζήσης Βρίζας. Έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Βίρτους είναι ο Σάσα Τζόρτζεβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να αποδεχτεί την πρόταση της ομάδας από την Πολόνια, επιστρέφοντας στην τεχνική της ηγεσία μετά τη διετία 2019-2021. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sport FM.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
2: Τυχαίο.
3: Θα μπορούσα να είμαι και πιο κακός, βέβαια.
2: Ναι, θα μπορούσα να είσαι και πιο καλός, βέβαια. Δηλαδή, γιατί να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο και μισογεμάτο? Γιατί να είσαι κακός, νοτικός αδύναμος?
3: 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μας.
2: Συνεχίζει και ρωτάει όλοι, είναι στο γνωρό της κι άλλη. Μπάμπη και Σταύρο, είναι αλήθεια, λέει ότι ούτε εσείς δεν ξέρετε γιατί ο πέμπτος τελικός θα γίνει το απόγευμα και όχι το βράδυ? Είπαμε, παιδιά, το είπαμε και χθες. Το βράδυ υπάρχει αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου από την ΕΡΤ που έχει τα δικαιώματα και του πρωταθλήματος μπάσκετ.
3: Ναι.
2: Ο αγώνας είναι στις 10. Μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι πλέον εμπορικός αγώνας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν όμως συμφωνίες, συμβάσεις και τα λοιπά που πρέπει να μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια. Επίσης, υπάρχουν χωρικοί, υπάρχουν εκπομπές για το pre-game κτλ. Εάν τον κάνανε πιο αργά, εγώ σου λέω το κάνανε 8 η ώρα και είχε δύο παρατάσεις όπως προχθές, τι θα γινόταν? Δεν θα βλέπεις το παιχνίδι του Μουντιάλ ή δεν θα έπαιζε η εκπομπή?
3: Τι ώρα είναι τώρα?
2: 6 ώρα είναι ο αγώνας, το μπάσκετ, και 10 το άλλο. Διότι αν έχουμε και υπονομές κτλ. Και συνεδεύσεις, δηλαδή θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας και κλείνει με τη μία η σύνδεση, πάμε στο Μουντιάλ. Χωρίς δηλώσεις, χωρίς ρεπορτάζ, χωρίς.
3: Θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας. Τελεία.
2: Θα τελειώσει, έλα μου ωραία τώρα.
3: Τελεία.
2: Και όπως λέει ο Κυριάκος, έχασε η ομάδα σου, αλλάζει κανάλι, βάζει το μουντιάλ, λέει και τελείωσε. Και άμα κερδίσει η ομάδα σου, ρε φίλε, τι θα γίνει.
4: Αυτό θα γυρίσει, ρε φίλε.
2: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.

0: Λοιπόν, τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε τη Σακύρα.
1: Τη ποια είδαμε?
0: Τη Σακύρα, δεν είναι στο πριν?
1: Όχι.
0: Εντάξει, τα καλύτερα δεν είναι.
1: 10:05 μπήκα.
0: Και μάλιστα βλέπω εδώ ένα ωραίο θέμα στο site μας.
1: Ναι.
0: Μερακλής συνάδελφος, ο Μαρσέλο Μπενεντέντο. Ενώ ήταν όταν ήταν στη μέση και έκανε τα δικά του, παίρνει σε παραδίπλα η Σακύρα, παρατάει τη σύνδεση, πάει να αγκαλιάζει, βγάζει μια φωτογραφία και πιστεύει στη σύνδεση.
1: Μια χαρά.
0: Ο άνθρωπος έκανε μια σωστή αξιολόγηση. Λέει: σωστά. Έχω κάνει εκατοντάδες συνδέσεις στη ζωή μου, μπορεί και χιλιάδες. Τη Σακύρα πάτα τη βρω, χαμογελαστική Σακύρα. Έκανε φωτογραφία και με τον άνθρωπο.
1: Του κάτσε δηλαδή η Σακύρα.
0: Εντάξει, για να φωτογραφηθεί. Εντάξει, μια χαρά, χαμογελαστή,
1: του
0: χαρούμενη.
1: Του έκατσε σαν κύρια.
0: Κυρία,
1: αυτός
0: κυρία.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Σε σταμάτα τώρα. Η Ανέκη Λάινς σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2-10-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή εδώ από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Οπότε έχετε και αυτό υπόψη σας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App, C όπως γράφεται η θάλασσα δηλαδή στα αγγλικά. Κατέβασε το τώρα, Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Αυτό το παγκόσμιο Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
13: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
13: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι λες, θα φύγει ο Λουτσέσκου?
1: Όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι προς τα εκεί γέρνει η πλάστικα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν σίγουροι από το τέλος της σεζόν για την παραμονή, ασχέτως αν το ρεπορτάζ έλεγαν πως δεν τίθεται ζήτημα. Αλλά όσο γράφεται, και ξέρετε, παλιά ρε παιδί μου, γραφόταν από μια πλευρά ότι η Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ τον θέλουν ή στη Ρουμανία. Πάντα έμεινε ένα δημοσίευμα, ειδικά όταν τα πράγματα.
2: Μπράβο.
1: Όταν τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, ήταν λίγο, ξέρεις, σαν ταρακούνημα. Τώρα όμως γράφεται από πολλές πλευρές, οπότε δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, καπνός χωρίς φωτιά, να μην υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάποιος θυμήθηκε να κάνει μια προσέγγιση. Οπότε νομίζω πως...
0: Με αυτά και με τα άλλα πάει πίσω ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τα ρεπορτάζ επίσης αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Οπότε προφανώς αυτός που θα έρθει σε περίπτωση αποχώρηση του Λουτσέσκου δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν, αλλά θα έχει ήδη τα δεδομένα, θα έχει τα πλάνα, θα ξέρει τους παίκτες, θα ξέρει τι θέλει, τι δεν θέλει και θα τρέξουν διαδικασίες άμεσα.

0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα είναι σοβαρό, έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Διότι είναι άλλο, έχετε ξαφνικά μια πολύ καλή πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Ή στην κουβέντα που κάνουμε για τη νέα χρονιά, τα σπάμε ρε παιδί μου, τα σουκρίζουμε και φεύγω. Δηλαδή κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, προκύπτει. Και να πεις εκεί πρέπει πλέον να πάρεις τον γκάζ για να τρέξω. Και άλλο είναι μια κατάσταση που, που είναι έτσι μέρες, ολόκληρες εβδομάδες και ξέρεις, είναι στο μετέχνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι προέκυψε ξαφνικά, οπότε πρέπει να το διαχειριστείς. Αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις, είτε μια πλευρά είτε η άλλη, για να δεις πώς προχωράς.
1: Αυτό που με έκανε να πιστέψω περισσότερο ήταν με την υπόθεση του Γιαννούλη, που ενώ κάποιοι από τον ΠΑΟΚ τον πέρανε τηλέφωνο και του λέγανε μην υπογράψεις, έλα στον ΠΑΟΚ κτλ. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη.
0: Εκτός αν είναι η εισήγηση του νέου προποτή που έχουν στα σκαριά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν λέω έτσι, είναι υποθετικό. Ναι. Ξαναλέω ότι αναφέρεται στο ρεπορτάζ πως υπάρχει ήδη αντικαταστάτη σε περίπτωση, δεν πείτε το θέλουμε δεδομένο, ναι, που θα φύγει ο Λουτσέσκου.

0: Σήμερα όμως έχουμε και παιχνίδια βόλεϊ. Στη Λάρισα έχουμε το Ελλάδα-Κόσοβο για το European League στο βόλεϊ των γυναικών στις 8 η ώρα εδώ. Στη Γλυφάδα έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισλανδία, για το οποίο μιλήσαμε χθες με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή τον Κώστα Χριστοβιδέλη στις 8 αυτό. Έχουμε επίσης στις 7 η ώρα μπάσκετ γυναικών σε φιλικό τουρνουά. Έχουμε το Ελλάδα-Δανία. Και έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, ο μεγάλος τελικός στο Final Four της Μάλτας, Champions League γυναικών στο Πόλο. Ξαναλέμε, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 10 η ώρα.
1: Να πούμε ότι χθες έχασε ο Ολυμπιακός τους άντρες από την Προρέκο. Ήταν καλύτερη. Κάσεν πίσω από ότι σήμερα θα πάρει την κούπα από την Φερεντσβάρος. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού το έχουν.
0: Νομίζω και ο Ολυμπιακός στο ανδρικό χθες πλήρωσε το κακό ξεκίνημα, διότι μετά το ισορρόπησε κάπως, αλλά η αρχή δεν ήταν τόσο καλή και ήταν πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση.
1: Ένα φίλος λέει εδώ, πότε θα σταματήσεις να προσιλητίζεις τον κόσμο και να βάζεις αριστερά κομμάτια?
0: Παίρνουμε στις κομμάτια θες να βάλουμε για να προσιλητήσουμε άλλους.
1: Να βάλουμε κανένα δεξιό.
0: Βάζουμε.
1: Έχουμε.
0: Από καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει πολιτικές απόψεις από την αντίθετη πλευρά, έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και παίζουμε. Δεν είναι αυτό το κριτήριό μας.
1: Αυτό όμως δεξιά κομμάτια έχουμε.
0: Ανάλογο, σε ποια πλευρά της λίστας είναι. Στη δεξιά πλευρά της λίστας.
1: Λοιπόν.
0: Έλα τώρα, μου αρέσει και τα σχόλια.
1: Λοιπόν. Μπορώ να σε καταλάβω.
0: 10 η ώρα επίσης. Καναδάς, Βοσνία. Για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Η δεύτερη διοργανώτρια. Να. Και ξημερώματα παίζει τη διοργανώτρια Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Έχουμε μόνο.
0: Σήμερα ναι. Και από αύριο πάμε.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή αυτό το δύο κομμάτια μόνο είναι λίγο.
0: Όχι τώρα. Μόλις ήταν. Η αρχή είναι πάντα λίγο έτσι μαγκωμένη. Λοιπόν, αύριο, μάλλον σήμερα 4 ώρα το πρωί είναι, είπα, Παραγουάη. Ωραίο αυτό, ενδιαφέρον νομίζω, θα είναι δερμπάκι. Και αύριο Σάββατο, μετά το μπάσκετ, για τσιλάω, ευτυχώς είναι ψηλά διάφορο το μάτς, είναι ένα Κατάρα Ελβετία. Αλλά μετά πρόσεχε, πάει 1 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία Μαρόκο, και είναι και ματσάρα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μαρόκο είναι πάρα πολύ δυνατό. 4 ώρα αυτό που έχουμε πει το ΑΕΤ Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία Κουρασάο. 11 το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία, επίσης 11 το βράδυ, την Κυριακή, πολύ ωραίο.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Και 2 η ώρα επίσης που αντέχετε.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Κάτσε να σου πω τα.
1: Δεν θέλω άλλο, φτάνει.
0: Και 2 η ώρα.
1: Με μπούκωσες.
0: Σημερώματα Δευτέρα, ακτίνε φαντοστού εκουαβό.
1: Βάλε ένα δεξιό κομμάτι, ρε φίλε.
0: Όχι, μεσαίο θέλω, κεντρό.

0: Να επισκεφτεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλειπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θυρανίξια του παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόχθηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα
2: Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, θα ήθελα ένα αριστερό τραγούδι με δεξιές τάσεις που να μιλάει για το κέντρο.
1: Όλα. Εσύ είναι λίγο πώς θα έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αν έχει. Επίσης τώρα θεωρείτε ότι 12 Ιουνίου...
0: Καλώς τα παιδιά, το Animal Print.
1: Λοιπόν. Ω, πολλά φιλιά να δώσουμε.
0: Κουρασάω, κύριε, ετοίμασε. Κουρασάω, μπλουζάκι με κουρασάω, γιατί...
1: Ο Μπάμπης έχει πάθει παράκρουση.
0: Έχουμε πάθει παράκρουση.
1: Εδώ μεταξύ τον βρήκαμε μπόσικο από χθες που είχε έρθει εδώ.
0: Τον έχουμε πλακώσει πάρα
1: πολύ. Βάλε καλό, φτιάξε εκείνο, κάνε το άλλο.
0: Αυτό, βάλε και εκείνο, βάλε και τούτο.
1: Και σαμπών και Στέφανε. Για τους φίλους που μπορεί να απορούν ή να μην τι είναι Animal Print, είναι η εταιρεία, ο τύπος μας έφτιαξε τα μπλουζάκια που φορούσαμε στη γιορτή, αυτά τα εκπληκτικά.
0: Ναι, τα πολύ όμορφα μπλουζάκια που φοράγαμε στη γιορτή, αλλά κάνει κι άλλα. Είναι...
1: Και θα υποφεληθείτε και εσείς που μας ακούτε από όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί...
1: Μείνετε εδώ, θα...
0: Θα έχουμε διάφορα.

0: 2, 83, 4 και 5.
1: Ο ουρανός είναι φωτιές, ανεμπομαζώματα.
0: Μην ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο για θάλασσες και παραλίες και τα λοιπά, θα βρέχει.
2: Μην είσαι ρε τέτοιος, μην... θα βρέχει μάλλον το Σάββατο. Κυριακή λέει στρώνει. Γιατί δηλαδή το Σαββατοκύριακο να σου κάνει την καρδιά υπερβόλη.
0: Και τη Δευτέρα θα βρέχει. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Και τις τρεις μέρες.
2: Σιγά.
0: Να μείνετε μέσα.
2: Όχι ρε, βγείτε έξω και με βροχή ρε. Μην μας
0: αδε. Να μην πάτε πουθενά.
2: Και είμαστε και μακριά.
0: Ναι. Τι διαφημισάρα είχαμε κάνει ρε φίλε. Τι διαφημισάρα.
2: Κουρασάω και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ένας φίλος. Να σου πω κάτι. Έχει, πριν ακόμα να τη δούμε να αγωνίζεται,
0: ναι.
2: Έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Όλων. Αυτό και μόνο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα.
0: Κουρασάω, ρε φίλε, γιατί να σε κάτι άλλο.
2: Και ειδικά τώρα που παίζουν και με τους Γερμανούς. Βάρδα τώρα, να γίνει κανένα μπραφ.
0: Βάρδα, φουρνέλο. Έχει σώμα
2: και θρησκεία. Στο Χιούστον θα γίνει το ματς.
0: Μέχρι πέντε δεν δουλεύω.
2: Καλά, ναι. Στο Χιούστον θα γίνει το ματς. Και στον έχουμε πρόβλημα, είναι γνωστή ατάκα. Πάντα να ανταμώνουμε
0: και να ξεφαντώνουμε βρε με χώρους. Και πέντε να φάμε δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε και περισσότερα.
2: Άλλωστε εμείς είμαστε με το άθλημα.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ σοβαρούς σχολείτες έχουμε σήμερα.
2: Πάντα έχουμε σοβαρούς σχολείτες, μην κοιτάς τώρα. Σήμερα.
0: Ναι, βλέπω ότι είναι προσιλωμένη στη δουλειά του. Μεταξύ δεν έχει τίποτα.
2: Τι λες, λες.
0: Ναι. Τι έχει.
2: Έχουμε αύριο.
0: Αύριο. Σήμερα δεν είναι.
2: Πώς θα το προετοιμάσουμε, έτσι γίνονται, άντε.

0: Πάμε, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Για ρίχτηνα.
1: Εγώ τώρα που έχω κάνει την οικογένειά μου, έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά. Ναι. Μπορώ να γίνω Μητροπολίτης τώρα στα γεράματα.
2: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Είναι η ευκαιρία.
0: Είναι η δεύτερη.
2: Με 5.800 γίνομαι και εγώ Μητροπολίτης.
0: Περίμενε, είναι η δεύτερη ευκαιρία. Περιμένετε, περιμένετε λίγο.
2: Έχω και την εμφάνιση εγώ, έτσι.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση
1: τους. Στο ίδιο σου λούπι είμαστε, μπάμπι, μην αγχώνεσαι.
2: Χωρίς έχεις την εμφάνιση.
1: Εγώ το μαλλί το έχω ακόμα.
0: Εσύ είχες την ευκαιρία πρώτα απ' όλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είχες.
1: Δεν είχα χωράφι, ρε παιδί μου.
2: Γιατί οι άλλοι είχανε μπορεί, τι είσαι τραχανά, τραχανά.
0: Να σου πω κάτι,
2: συγγνώμη
0: Μπάμπη.
2: Οι άλλοι είχανε χωράφια, ρε.
0: Συγγνώμη Μπάμπη, να μιλήσω λίγο σοβαρά, μου επιτρέπεις.
1: Θα το παίξουμε και λίγο δίκαιο.
0: Πες μου λίγο το όνομά σου. Γιάννη μου, με τα μυαλά που κουβαλάς. Όχι αρχιμαδρίτης δεν γίνεσαι.
2: Με τέτοιο όνομα. Δεν υπάρχει προκοπή. Δεν υπάρχει.
0: Ο άλλος θέλει να πάει με το σταυρό στο χέρι να γίνει αρχιμαδρίτης.
2: Δεν γίνεται.
1: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Έλα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Άστε. Δηλαδή τώρα για να μην βάλουμε όλο το χέρι μέσα στο μέλι.
0: Το κάνεις όλο και χειρότερο.
2: Γίνες και το παπάς τώρα και πολύ σου είναι.
1: Λοιπόν και κουρασάω κάργα. Έτσι. Μόνο.
2: Κουρασάω.
0: Μόνο κουρασάω.
2: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάω, σας το λέω.
1: Σφύρα να έρθουμε να πάρουμε.
2: Έγινε.
1: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σας, καλά. Να, επαγγελματικός προσανατολισμός αυτός είναι.
3: Ρε φίλε, είναι εξοργιστικό όμως τώρα, το παίρνουμε στην πλάκα. Από 2.700 ξέρω εγώ, τους το κάνανε 5.800.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το είπαμε, το παίρνουμε στην πλάκα, δηλαδή.
3: Και εμείς πήραμε 5% στο...
0: Πήρες και 5%.
3: Όχι, εμείς. Το...
0: Γενικά ο κόσμος.
3: Στα βασικά 5% πόσο έδωσε. Και λέμε, οκ, εντάξει, 5%, οκ. Εγώ την επόμενη αύξηση την περιμένω στους βουλευτές.
0: Εκεί γενικά θα... Ανατακτά χρόνια.
2: Τώρα να είναι κάτι γενναίο. Κάτι καλό. Όχι με τώρα 1.500 και 2.000 που δίνεις εγώ. Κάτι καλό, κάτι γενναίο. Δηλαδή πόσα παίρνουν αυτοί, 6-7 χιλιάρικα. Πόσο είναι το... Άστα τα γύρω-γύρω, τα βασικά λέμε τώρα.
0: Έλα, έλα.
2: Να γίνει 14.
0: Το 800.
2: Ναι. Να γίνει κάτι καλό.
0: Να σου πω κάτι, έχει ξεκινήσει σήμερα και με έχει φέρει μέχρι εδώ ήδη. Ξεκινάς τώρα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, με αυτές τις
2: χαζομάρες.
0: Μετά συνεχίζουμε με τα άλλα, με τα μας που δεν σε αρέσουν, με την κρίνια, με το θα βρέχει, τώρα με τα οικονομικά. Είναι Παρασκευούλα.
2: Μισό λεπτό, θα βρέχει. Τι να τους πω, πάρτε τις ομπρέλες και πηγαίνετε στη θάλασσα. Θα βρέχει, μην πάτε πουθενά, ρε.
0: Να πάτε, ρε. Να πάτε μια βόλτα. Και με βροχή,
2: άλλο
0: ρομαντικά.
2: Άλλο βόλτα, στη θάλασσα.
0: Κάτσε σπίτι, είπες.
2: Μπορεί να έχει και τσουνάμι.
0: Μπορεί και ο Δίας να ρίξει ένα κεράφωνο εκεί που θα περπατάτε. Ρε εσύ, τι πράγμα είναι αυτό σήμερα.
2: Είμαι σε mood.
0: Σε βλέπω, άστε.
2: Γκρίνιας. Γεια σου, φίλε Αντώνια από τη Σύρο. Έχουμε να φάμε λουκούμι από τα χεράκια σου, Αντώνη, κάνα 2 χρόνια, ε!
0: Τι χαλαβαδόπιτα θέλω. Έλα, να τη βάλουμε και χέρι του ανθρώπου μας, τέλειο. Μας έχει στείλει τόσες κούτες που.
2: Ε, φίλε, άσε να τους βάλω λίγο στη διαδικασία. Άσε με. Εδώ μεταξύ, καμία σχέση με τα αυτά. Πάει και τα αγοράζει ο άνθρωπος, έτσι. Ο άνθρωπος πουλάει ηλεκτρικά και τα λοιπά στη Σύρο. Δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
0: Ας μας στείλει 2 μπρίζες.
3: Αυτό είναι δεξιό τραγούδι.
0: Δεξιόστροφο. Εμένα μου θυμίζει κάτι κύκλους που κάνω. Λοιπόν, πάμε μικρό διαμιστικό.
2: Ο κομμουνιστής μόλις είπαμε ότι είναι δεξιό τραγούδι, ζητάει time out.
0: Ο Κυριάκος, το προσέβαλα γι' αυτό. Θέλει να τα αλλάξει.
2: Διαφημίσεις.
0: Πάμε.
2: Μπράβο, ρε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Γκρέτζι μα έστησε τη Δευτέρα.
1: Τι λε, δεν ήρθε το κορίτσι.
0: Τι ώρα. Το Πάσχα το βράδυ.
1: Ήρθε.
0: Και εγώ πώ δεν την πέτυχα. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Έκανε
1: εκπομπή. Μάλλον όταν ήρθε, δεν ξέρω. Αλλά και έκανε και ώρες το κορίτσι. Δηλαδή την είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και στέλνει και μήνυμα. Λέει μέσα στη θετική σκέψη σε σήμερα.
0: Εσύ ήρθες εκεί και δεν ήρθες να με βρεις και μιλάς κιόλας.
1: Πες
0: από εκεί χάμω.
1: Πες ότι πήγες και σε αγνώρισες.
0: Άντε από εκεί πέρα.
1: Πες του τα.

0: Καλησπέρα σας, λέει από τις Καστανιές Εύρου. Κερνάμε Τσίπρα να ενδιαφέρεστε. Νίκος, Καστανιές είναι το Τριεθνές πάνω, να ξέρεις.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Έχω πάει.
0: Έχω πάει και εγώ. Εκεί είναι δίπλα, νομίζω, που γίνεται το φεστιβάλ στον Άρδα.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Είχα περάσει πριν από πολλά χρόνια που είχα πάει. Ωραία Αμερική. Δύσκολα, βέβαια. Είναι λίγο απομακρυσμένα, αλλά.
1: Δύσκολα να μένεις, όχι. Ναι. Δύσκολα να περνάς.
0: Καλά, ναι, να περάσεις για δύο μέρες είναι σούπερ.
1: Αυτό λέω. Ναι.

0: Θα μιλήσουμε αργότερα με Γιάννη Καρατζαφέρη, όχι μόνο για το παιχνίδι τώρα της...
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα.
0: Ναι, του Καναδά με την Βοσνία. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντουλα.

0: Χάτζη Δημητρίου, Καστανιάς λέει top με καβουρμά, μάλλον έχει καλά καβουρμά εκεί.
1: Εννοείται.
0: Ο Χάτζη έτσι συνδυάζει όλα τα μέρη.
1: Σωστά. Δεν είναι ξενέρωτος σαν για σένα. Δεν έχεις πάει ούτε στη Χασκιά.
0: Να, ο Χάτζη δεν με έχει πάει.
1: Ναι, καλά. Μαύρη σελίδα στο βιογραφικό σου αυτό.
0: Μιλάμε... Εγώ αυτό που το είπα.
1: Μιλάμε για μαύρη σελίδα.
0: Δηλαδή. Έχω πάει όμως εκεί κάτω στην Πάρνηθα. Στα...
1: Στην Πάρνηθα έχει πάει και η Κουτσιμαρία τώρα. Πλάκα μας κάνει.
0: Γιατί στην Χασιά δεν έχω πάει.
1: Όχι.

0: Λέει 30 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ Άρδας φέτος και γίνεται στο χωριό εκεί, έτσι.
1: Ναι, εγώ έχω πάει σε όλα 28, 27 να, χρόνια δηλαδή. Ναι. Τα πρώτα, δεύτερη, τρίτη χρονιά του είχα πάει.
0: Οκ. Okay. Γλιτώσαν τα εγώ πρόβατα.

0: Είσαι υπεύθυνος για δύο καταστροφές. Η μία είναι για τα εγωπρόβατα της Βορείου Ελλάδος και η δεύτερη για τη θαλάσσια αποψήλωση στην Καβάλα.
1: Φίλε, δεν είναι καταστροφές. Έτσι, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής.
0: Τι
1: εννοώ. Αν υπάρχουν πολλά ζώα, πρέπει να μειωθούν. Ή αν υπάρχουν λίγα, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να μην τα χτυπάμε, να μην τα χτυπάμε για να αυξηθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχει η ισορροπία.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ισορροπία.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Έχεις ακούσει κανένα να λέει ότι δεν έχει θάλασσα, δεν έχει ψάρια η θάλασσα εκεί στην Καβάλα.
0: Ναι, πώς.
1: Ευτυχώς λείπω πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά.
0: Αυτό που το πας πάλι.
1: Γι' αυτό σου λέει, υπάρχει μια ισορροπία.

Το φίλο που ρωτάει τώρα, εάν θυμάμαι ποιος μεγάλος ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει από τον Άρδα Καστανέων. Όχι, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Και μας ενημερώνει ο Νίκος ότι επίσης η ομάδα του Άρδα θα παίζει φέτος την Εθνική με αντίπαλο μεταξύ άλλων και την Καβάλα.

0: Η δράση συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο και να μπαίνουν στην μάχη των ομίλων. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του στο Τορόντο απέναντι στην Βοσνία Ζεγοβίνη σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του γκρουπ. Λίγο αργότερα, στο Ινγκλουντ του Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φιλάθλων της διοργάνωσης. Τα μεγάλα μας ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Μπέσον ζει στο παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλω για χαιρετήματα στην Νάντια τη Θεσσαλονίκη που μας ακούει και με αυτό πάμε σε διαφημίσεις, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Για τη σύνδεση ανάμεσα σε ΑΕΚ και προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ιωνικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε τη μεγάλη της προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα. Τους αφιερώνω το πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Πιθανό να ολοκληρώσει 1 με 2 μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα η Ένωση. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Παναθηναϊκό Τάσος Μπακασέτας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ εν ώψη της νέας σεζόν. Ανοιχτό το μέλλον και του Τσιριβέγια στο Τριφύλι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Για πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ματέο Τονιότσι να αναλάβει γενικός διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιγχαμ και Ρίο Άβε γράφουν στην Ιταλία. Στο κάδρο ο 32χρονος χάφτης Αλαβές Ντένι Σουάρες και ο 27χρονος μέσος της Λοριάν Νοά Καντιού για τους ερυθρόλευκους που περιμένουν την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μάρμολ. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό πέμπτο και τελευταίο τελικό της Τίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ που θα διεξαχθεί σε κατάμεστο σεφ αφού οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out. Σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή κλήθηκε η πράσινη ΚΑΕ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα στο τέταρτο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό η Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ατζέντης του νέου τεχνικού της ομάδας Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για αύξηση χωρητικότητας και εσωτερική αναβάθμιση στο Νικ Γκάλις Χολ. Η Εθνική Ομάδα Βολέι Ανδρών υποδέχεται την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας για τη δεύτερη εβδομάδα της European League. Πρώτο σερβίς στις 8, μετάδοση από Earth Sports 3. Νωρίτερα στις 6 για την ίδια διοργάνωση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών φιλοξενεί το Κόσοβο στη Λάρισα με κάλυψη από Earth Sports 2. Την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με την Φερεντσβάρο στο τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπριντ στις 10, μετάδοση από Mega News. Μέχρι το 2028 θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ανατολού Εφές ο Τζόρνταν Λόιντ, καθώς όπως γράφει το Basket News υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μια ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα φέρεται να βρίσκεται ο Chris Jones, ο οποίος αποχωρεί από την Χάπουελ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4 με την εκπομπή Πέρα από το Σκορ, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, και σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του Top FM για να τα πούμε αθλητικά.

0: εν μέσω ποδοσφαιρικής γιορτής του Μουντιάλ που άνοιξε την αυλαία χθες με το παιχνίδι μιας εκ των διοργανωτών χωρών του Μεξικού κόντρα στη Νότιο Αφρική, 2-0 νίκη για την ομάδα του Μεξικού που μπαίνει με το δεξί στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, παρουσία περίπου 80.000, ίσως και περισσότερων από 80.000 φιλάθλων που έδωσαν το παρόν στο ιστορικό στάδιο Αστέκα. Πήκαν πάρα πολύ δυνατά η αλήθεια οι Μεξικανοί και άνοιξαν το σκορ στα πρώτα λεπτά, στο ένατο λεπτό, με ένα γκολ που είναι από αυτά που λέμε κρύα γκολ. Έτσι όπως πήγε η μπάλα, πέρασε κάτω από τον τερματοφύλακα και τα λοιπά και κλείδωσαν τη νίκη στο 67 με το κεφαλιά του Χιμένες που έκανε το 2-0. Υπήρξε μια προσπάθεια από τους Νότιο Αφρικανούς να αντιδράσουν, αλλά οι δύο αποβολές το δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι έβαλαν τέλος τις όποιες ελπίδες για επιστροφή στο παιχνίδι. Είχαμε και άλλη μια κόκκινη κάρτα στις καθυστερήσεις. Ο Μεξικανός Μόντες είδε την κόκκινη κάρτα με αποτέλεσμα το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ, να ολοκληρωθεί με τρεις κόκκινες κάρτες συνολικά. Αυτό που θα μπορούσε να επισημάνει κανείς ως πρόλογο της σημερινής εκπομπής αναφορικά με το Μουντιάλ είναι ότι κάποια πράγματα σίγουρα δεν μας άρεσαν στο ξεκίνημα αυτού του Μουντιάλ παρά τη λαμπρή ατμόσφαιρα, πανηγυρική ατμόσφαιρα και τα λοιπά στο Αστέκα και την πολύ έτσι έντονη παρουσία των φιλάθλων, περισσότεροι που ουσιαστικά από 80.000 ήταν εκεί όπως λένε τα επίσημα στοιχεία. Το παιχνίδι έχασε ποιοτικά νομίζω, συνολικά δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο ποιοτικά, έπαιξαν ρόλο και οι αποβολές. Επίσης τα αρνητικά θα πρέπει να βάλουμε για μια ακόμη φορά το κόστος των εισιτηρίων, το οποίο συζητήθηκε και χθες και μάλιστα έγιναν και διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε αρκετές πόλεις που φιλοξενούν αγώνες. Με πολλούς φιλάθλους, όπως έλεγα και χθες, να θεωρούν ότι το Μουντιάλ απομακρύνεται από τον απλό φιλάθλο. Επίσης, η τελετή έναρξης, αν και εντυπωσιακή σε παραγωγή και καλλιτεχνικά ονόματα, δίχασε το κοινό, η αλήθεια. Πολλοί τη χαρακτήρισαν σύγχρονη και θεαματική, αλλά άλλοι θεώρησαν ότι έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε ένα μουσικό υπερθέαμα παρά στο ίδιο το ποδόσφαιρο και την ιστορία του θεσμού. Έγινε πιο πολύ πανηγυράκι δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω. Υπήρξαν επεισόδια έξω από το γήπεδο το οποίο περνάει σίγουρα στα αρνητικά του Μουντιάλ, της έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου και οι λόγοι μάλιστα ήταν διάφοροι που έγιναν αυτές οι εντάσεις και τα επεισόδια. Υπήρχαν συμπλοκές και με την αστυνομία και οι βασικοί λόγοι, προσέξτε, ήταν το ότι οι εκπαιδευτικοί της μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εκεί στο Μεξικό ζητούν σημαντικές αυξήσεις μισθών και αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα και βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αντίθεση αυτή κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Και πριν τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν κινητοποιήσεις και πορείες μάλιστα στην πόλη του Μεξικού οι οποίες κορυφώθηκαν χθες κατά την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Εκεί ήταν και οικογένειες αγνοωμένων που ζητούν δικαίωση για τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια λόγω της βίας των καρτέλ και του οργανωμένου εγκλήματος και χρησιμοποίησαν το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να αναδείξουν αυτό το ζήτημα και εκεί ήταν και αρκετοί απλοί φιλάθλοι Μεξικανοί και όχι μόνο οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το κόστος του Μουντιάλ, θεωρούν ότι τα πανάκριβα εισιτήρια αποκλείουν το μέσο φιλάθλο, επίσης θεωρούν ότι δόθηκε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην εικόνα της χώρας προς τους επισκέπτες παρά στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Αυτά βέβαια δεν είδαν το φως των mainstream media, το φως της δημοσιότητας, όμως αυτοί οι λόγοι είναι πάρα πολύ βασικοί κυρίες και κύριοι και πρέπει να μας προβληματίσουν, ειδικά το τελευταίο που είπα για το κόστος του Μουντιάλ, για να το περιορίσουμε έτσι στα στενά ποδοσφαιρικά όρια, καθότι όπως έχουμε ξαναπεί το ποδόσφαιρο πάντοτε ήταν και κατά την άποψή μου παραμένει το όπιο του λαού. Είναι λαϊκό άθλημα το ποδόσφαιρο. Όμως πλέον οι ελίτ οι οποίες παίρνουν αποφάσεις έχουν φυσικά εισέλθει και στο ποδόσφαιρο και προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν κάτι άλλο και να μην απευθύνεται τόσο πολύ στον απλό φιλάθλο κόσμο. Δεν ήταν τυχαία τα επεισόδια που έγιναν χθες από κάποιους που διαμαρτυρήθηκαν έντονα και είχαμε συμπλοκές με την αστυνομία. Υπήρξαν πέτρες οι οποίες έπεσαν, μπουκάλια, αλλά και μολότοφ έπεφταν απ' έξω. Κοινώς γινόταν χαμός. Άσχετα αν αυτή η εικόνα δεν έχει περάσει στα mainstream media, ως συνήθως, διότι τα mainstream media πάντοτε παίζουν εικόνες κατόπιν συγκεκριμένης ατζέντας και κατόπιν εντολών, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα προσπαθούν να τα ελέγχουν. Λοιπόν, το κλείνω αυτό το θέμα, θα επανέλθουμε αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να πούμε το τι θα περιμένουμε να δούμε σήμερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και υπενθυμίζοντας ότι εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάζουμε και να τα συζητάμε καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα όπου θα εξελίσσεται το Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας εδώ τα τοπικά, τα οποία φυσικά ποτέ δεν ξεχνάμε και δεν θα τα ξεχάσουμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θέλω να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην πλέον προπονητή του Αστέρα Μασάρων, τον Παναγιώτη Καρίκη, ο οποίος με μια ανακοίνωσή του στα social media εξηγεί την απόφαση που πήρε για να σταματήσει από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Μασάρων. Πιστεύω έχει παίξει σημαντικό ρόλο αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει δυστυχώς στον Αστέρα εν ώψη της επόμενης χρονιάς και της επόμενης ημέρας γενικότερα. Παναγιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά, νομίζω είναι μια συνειδητή απόφαση που καταδεικνύει και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η κατάσταση δεν είναι καλή στην ομάδα.
1: Κοίταξε να δεις, ναι, η απόφαση αυτή υπάρχει και μετά την αβεβαιότητα που υπάρχει για το μέλλον του σωματείου. Με την υπάρχουσα διοίκηση συζητήσαμε να κάνουμε υπομονή αυτές τις 3 εβδομάδες που γίνανε γενικές συνελεύσεις. Δεν υπήρχε κάποια ανταπόκριση για βοήθεια στο ήδη υπάρχον συμβούλιο. Οπότε και αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν όντας πάρα πολύ λίγοι σε πρόσωπα. Ναι. Οπότε μοιραία ήρθε αυτή η απόφαση, κοινή συνενέση βέβαια, αλλά με πάρα πολύ βαριά καρδιά. Σε αυτό το σωματείο ζήσαμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτά τα 3 χρόνια και δεθήκαμε και πάρα πολύ ως άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω αυτό είναι και το σημαντικότερο που μπαίνει στο κάδρο, δηλαδή το πόσο ο Αστέρας Μασάρων έφτασε ως εδώ και γιατί παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια, γιατί και άλλες ομάδες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, άλλες αποχωρούν από τα πρωταθλήματα, δεν ολοκληρώνουν τις χρονιές. Αυτό είναι ένας γενικότερος προβληματισμός για το ροδιακό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ θα σου πω τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα που δούλεψα. Το σωματείο λειτουργεί καταπληκτικά και οικονομικά και οργανωτικά. Δεν έχει κανένας ποδοσφαιριστής παράπονο για όσα του παρέχονται, ούτε και εγώ ως προπονητής. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση ήταν οι άνθρωποι να μπορέσουν να είναι περισσότεροι σε αριθμό. Η ομάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα ούτε οικονομικό πρόβλημα, ούτε πρόβλημα αγωνιστικό. Έχει ένα ρόστερ, όπως είχαμε μιλήσει και στην εκπομπή σου κιόλας, που απαρτίζεται περίπου από 70-80% γενείς ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν είχε κανένα πρόβλημα να γεμίσει το ρόστερ του με οποιοδήποτε επίπεδο ήθελε. Ούτε οικονομικό πρόβλημα, γιατί γενικά υπάρχει βοήθεια. Το θέμα ήταν ότι δεν υπάρχουν άτομα να μπορέσουν να στηρίξουν στην καθημερινότητα και στις δουλειές που χρειάζεται ένα σωματείο τους ήδη υπάρχουν που έχουν μείνει 2 ή 3, ας πούμε, μέσα στο Συμβούλιο.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει και θέμα με τη συμμετοχή του σωματείου τη νέα χρονιά, θα φτάσουμε ως εκεί?
1: Δεν γνωρίζω αν κάτι ετοιμάζεται, αν υπάρχει άλλη ομάδα ατόμων οι οποίοι θα θέλουν να αναλάβουν το Συμβούλιο. Σε αυτές τις 3 γενικές συνελεύσεις που γίνανε Οι δύο ήταν, η μία ήταν χωρίς παρουσία, οι άλλες δύο ήταν άκαρπες, δεν βγάλανε κάτι. Δεν γνωρίζω αν κάποια ομάδα ανθρώπων διεκδικήσει, ας πούμε, να αναλάβει το σωματείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα για να κατέβει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω, επειδή έφυξες και το θέμα αυτό το που υπάρχει στις ομάδες, εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα καθημερινότητας, ο κόσμος δουλεύει πάρα πολύ, είναι πολύ λίγος ο ελεύθερος χρόνος που έχει ο κάθε ένας και προτιμάει να τον αφιερώσει σε ένα άλλο χόμπι, είτε να περάσει μέρος της ημέρας του με την οικογένειά του και όχι, ας πούμε, να είναι σε ένα σωματείο και να τρέχει την καθημερινότητα του σωματείου.
0: Ναι, είναι δύσκολη καιρή και πάσχουν από παράγοντες, είναι αλήθεια αυτό, γιατί έχουν δυσκολέψει και οι συνθήκες, δεν είναι όπως παλιά. Και πλέον και τα σωματεία πιέζονται να ακολουθήσουν και μια γραφειοκρατία συγκεκριμένη, να πάρουν άδειες και πάει λέγοντας για πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι δεν είναι και το ευκολότερο.
1: Απλά το λυπηρό είναι ότι ο Αστέρας είναι ένα σωματείο που δεν, δηλαδή όποιος το αναλάβει, αύριο λειτουργεί. Αύριο λειτουργεί χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, χωρίς να έχουν θέματα οικονομικά. Μπαίνουν αύριο και ξεκινάνε το σχεδιασμό έχοντας μια πλήρη εντεκάδα στο ρόστερ που από ο γηγενής, δηλαδή δεν θα βρούνε κάποιο πρόβλημα μπροστά τους. Αυτό είναι το παράπονο, ας πούμε, του ήδη υπάρχουν συμβουλίου, ότι αφήνουν πίσω ένα γεμάτο ταμείο με θετικό πρόσημο, αφήνουν πίσω κάποια παιδιά τα οποία είναι από το χωριό και ανήκουν στην ομάδα, ο επόμενος δεν θα ζοριστεί καθόλου.
0: Ναι. Αν βρεθεί λύση, θα το ξανασυζητήσεις να επιστρέψεις ή αυτή η απόφαση τώρα είναι οριστική ή αυτή
1: για
0: η απόφαση
1: φέτος, ναι. Για φέτος είναι οριστική η απόφαση, εντάξει, δεν μπορούμε, ας πούμε, αν σε τρεις μέρες ή σε δύο εβδομάδες βρουν κάτι να ξαναγυρίσω πίσω. Ωστόσο δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά εκεί. Νομίζω ότι θα θέλουν και αυτοί οι επόμενοι να κάνουν μια έτσι νέα αρχή. Καλό θα είναι να ξεκινήσουν και με κάποιον άλλο προπονητή. Και αν τύχει στο μέλλον και να συνεργαστούμε. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο, ούτε έχω κλείσει την πόρτα του σωματείου.
0: Κατανοητό. Οπότε φαντάζομαι είναι θετική η εντύπωση που έχει σχηματίσει για το διάστημα που ήσουν εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ θετική. Δημήτρη, επειδή γνωρίζω και πάρα πολλά άλλα σωματεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι πολύ καλά στην καθημερινότητα με τους ανθρώπους εκεί, να είσαι βέβαιος για την ασφάλεια και για την λειτουργία της ομάδας, να έχεις ευχαριστημένους προπονητές, να έχεις ευχαριστημένους παίχτες. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορείς να δουλεύεις καθημερινά.
0: Ναι. Τώρα η επόμενη μέρα τι λέει?
1: Η επόμενη μέρα είναι ακόμα νωρίς. Χθες πάρθηκε αυτή η απόφαση. Εντάξει. Νομίζω ότι το 80-90% των σωματείων έχουν ήδη προπονητή. Στην αναμονή και βλέπουμε.
0: Ναι. Θα είσαι πάντως κάπου. Ενώ ότι δεν έχεις πάρει απόφαση να αποστασιοποιηθείς.
1: Όχι. Παραμένεις. Αυτό είναι καθημερινότητά μου, είναι η δουλειά μου. Σίγουρα ναι, θα είμαι κάπου σε δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Θα προτιμούσες την Α, υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση εν ώψη της νέας χρονιάς ή δεν σε απασχολεί αυτό?
1: Εμένα δεν με απασχολεί η κατηγορία. Το είδες ότι έχω δουλέψει και σε Β, έχω δουλέψει Α, γύρισα στα Μάσαρη ξανά Β,
0: ναι,
1: πήραμε
0: ναι
1: πρωτάθλημα. Δεν έχω θέμα εγώ με την κατηγορία. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει σωστή λειτουργία στο σωματείο, να υπάρχουν ανθρώποι στην καθημερινότητα να το λειτουργούν, έτσι ώστε να πηγαίνεις και οι συνθήκες που δουλεύεις να είναι σωστές. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που βλέπω εγώ σε μια ομάδα, να μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητα σωστά.
0: Ναι, πολύ βασικό κομμάτι αυτό και να είναι και όλοι ικανοποιημένοι. Γιατί αλλιώς δεν έχει και νόημα, νομίζω, Παναγιώτη.
1: Στο ερασιτεχνικό επίπεδο που είμαστε, ναι, νομίζω ότι βάση πρέπει να δίνουμε στην ευχαρίστηση, στην ικανοποίηση και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα. Mm.
0: Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, συζητώντας γενικότερα αν σου ζητούσα να πεις το μεγαλύτερο κατά την άποψή σου πρόβλημα του ποδοσφαίρου μας, τι θα έλεγες, ποιο θα έβαζες σε πρώτο πλάνο?
1: Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεράκι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό μεράκι που υπήρχε παλιά και από ανθρώπους όπως είμαστε σε παράγοντες να μπορέσουν να αφιερώσουν χρόνο για το ποδόσφαιρο και κάποιοι έτσι ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να θυσιάσουν κάποια πράγματα για να βάλουν λίγο παραπάνω σε πιο υψηλή θέση το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Λείπει πράγματι το μεράκι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή που λες.
1: Και... Εσύ ναι, έχει ζήσει όλες τις εποχές και όλο το φάσμα αυτό το...
0: Από το 90 και μετά, από το 1990 και μετά νομίζω...
1: Και από πολλούς ρόλους.
0: Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, βάζεις και το διαιτητικό κομμάτι τώρα μέσα.
1: Ναι, βέβαια, τα ξέρεις. Ναι, ναι,
0: εντάξει, κοίτα, είναι σημαντικό να έχεις διάφορες οπτικές, γιατί μπορείς να αντιληφθείς καλύτερα πιο σφαιρικά το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Το ξέρεις και αυτό εννοώ, ότι ξέρεις ότι λείπει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, απόλυτα θα συμφωνήσω και νομίζω ότι προκύπτει αυτό στην καθημερινότητα. Είναι σημεία των καιρών και κάποιος που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο μπορεί να το αντιληφθεί και έχεις απόλυτο δίκιο λέγοντάς το. Συμφωνώ και επαυξάνω που λέμε. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, Παναγιώτη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, ομόσπο, για να μπορέσουμε να οργανωθούμε, να ξεκινήσει τη νέα χρονιά, ποδοσφαιρική χρονιά, όπως όλοι θέλουμε, με επιτυχίες και χαρές.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης Καρίκης, πρώην πλέον προπονητής του Αστέρα Μασάρων, κυρίες και κύριοι, αποτελεί παρελθόν με μια δική του δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γνωστοποιεί την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από ένα διάστημα 3 ετών, τόσο ήταν στην ομάδα του Αστέρα και υπήρξαν πολλές καλές και κακές και αρνητικές στιγμές, αλλά νομίζω ότι κρατάει τις καλές και τη θετική παρουσία της ομάδος γενικότερα και την προσπάθεια που έκανε όλη αυτή την τριετία.

0: Είναι 3:30 ώρα, συντονισμένη πάντοτε με τον Top FM 102,4. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλειπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θηρανίξια του παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Δεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόχθηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Η γεύση του καλοκαιριού στο ποτήρι σου. Vap Fresh Tea. Πράσινο τσάι με λεμόνι με το φυσικό γλυκαντικό στέβια. Απόλαυση χωρίς περιττές θερμίδες. Vap Fresh Tea σου δίνει ενέργεια, σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΒΕ.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε με την εκπομπή «Πέρα από το σκορ». Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και είμαστε κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4 σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Άργιών.

Πάμε σε κάποιες ειδήσεις από το τοπικό. Καταρχήν ο Αστέρας Παστίδας ανακοίνωσε την παραμονή του Θωμά Λαβάνου στην ομάδα και εν όψη της νέας αγωνιστικής. Όπως λέει, ο Θωμάς κρίθηκε απαραίτητος για τα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας μας και θα φοράει τη φανέλα του Αστέρα μας και τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Και του εύχονται υγεία και επιτυχίες τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αστέρας. Ο Ευαγόρας ανακοίνωσε τον 25χρονο Κλίντης Χασάη, ότι παραμένει δηλαδή στην ομάδα και εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είναι ο επιθετικός και πρώτος σκόρερ του Ευαγόρα στο πρόσφατο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Μετά την εξαιρετική παρουσία του και την άψογη συνεργασία που είχαμε, λέει η ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, η παραμονή του Κλίντης αποτελούσε κοινή επιθυμία τόσο της διοίκησης όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Η συνέπεια, το πάθος και η εκτελεστική του δυνότητα συνέβαλαν σημαντικά στην πορεία της ομάδας, λέει η ανακοίνωση. Ο Ατρόμητος Δημιλιάς ανακοινώνει την παραμονή του Τσαμπίκου Μουσακίνια, είναι 20 ετών μέσος, θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου και τη νέα αγωνιστική περίοδο και θα αποτελεί κομμάτι της νέας προσπάθειας στην πρώτη κατηγορία, ένα ακόμα παιδί του χωριού, λέει η ανακοίνωση, που όλα αυτά τα χρόνια είχε ενεργό ρόλο στην πορεία του συλλόγου, λέει ο Ατρόμητος Δημιλιάς στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Λοιπόν, ο Ευκλής Ορονής ανακοίνωσε το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως τα λέγαμε εδώ και πολύ καιρό. Πρόεδρος είναι ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου, πρώτος αντιπρόεδρος ο Σταύρος Λαός, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Αλέξης Μπαϊρακτάρης, Γενική Γραμματέας Α Μαρία Πατινιώτη, Γενική Γραμματέας Β Αλίκη Μαστή, Ταμείας και Υπεύθυνος Ακαδημίας Ελένη Λαού, Υπεύθυνη Αθλητικού Κέντρου Μάγδα Χάτζη Κυριαζή, Υπεύθυνος Γηπέδου Τάσος Σταυριάς, Τεχνικός Διευθυντής Σίλας Χατζησταμάτας, Έφορος Υλικού Νίκος Μαραγκουδάκης και μέλος Ζωάν Σούζαν Πίκερινγκ, αναπληρωματικά μέλη Χριστίνα Μαστή, Σταύρος Μαγκάνας. Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ευκλής Ορονής, κυρίες και κύριοι, που ξεκινάει το σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Φίβος Κρεμαστής κράτησε και τον Μιχάλη Μόσχο, ανανεώθηκε η συνεργασία, είναι 30 ετών ο Μιχάλης Μόσχος, επιθετικός, και αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη του Φίβου, θα παραμείνει στην ομάδα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

17 λεπτά πριν από τις 4, Μουντιάλ συνέχεια. Σήμερα είχαμε νωρίς το Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Ήταν το δεύτερο χρονικά παιχνίδι μετά το χθεσινό Μεξικό-Νότιος Αφρική 2-0. 2-1 νίκη για την Νότια Κορέα, παρά το ότι έχανε με 1-0. Τελικά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει αυτή τη νίκη μπαίνοντας με το δεξί. Λοιπόν, δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο και μάλιστα είχε ξεκινήσει και μια κριτική για τις πολλές άδειες θέσεις και είναι μια κριτική που αρχίζει και δέχεται η FIFA. Ήταν ορατές οι κενές θέσεις σε μεγάλο τμήμα του Εστάντιο Ακρών. Εκεί έγινε το παιχνίδι αυτό της Τσεχίας με την Νότια Κορέα. Ανακοινώθηκαν επισήμως 44.985 εισιτήρια. Παρά το ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός, υπήρχε έτσι, νομίζω φανερά, έτσι, πολλά κενά τμήματα στην εξέδρα. Λοιπόν, και υπάρχει και μια κριτική για αυτό το πράγμα. Παρά τις δηλώσεις που έχουν γίνει, τον Απρίλιο ο Ινφαντίνο είχε δηλώσει ότι υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά με τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είχε πει ότι δεχθήκαμε 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια. 500 εκατομμύρια αιτήματα. Στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα μαζί είχαμε 50 εκατομμύρια αιτήματα. Εδώ λέει έχουμε 500. Τρομερό αυτό που είχε δηλώσει τότε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βέβαια μεγάλο δείγμα, δύο παιχνίδια έγιναν. Τέλος πάντων θα δούμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Κάποιες άλλες ειδήσεις που έτσι παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μια ομάδα hacker που διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει παραβιάσει drone του FBI και απειλεί πως θα προβεί σε ενέργειες που ενδέχεται να πλήξουν το Μουντιάλ. Και είναι κάτι το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ώρες. Η ομάδα που φέρει το όνομα Hub Fala έχει διατυπώσει έμεσες απειλές, δηλώνοντας καλύτερα να ενισχύσετε τα μέτρα ασφαλείας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν μας αρέσουν καθόλου ορισμένες από τις ομάδες που συμμετέχουν κτλ. Κτλ. Και οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία drone γύρω από τα γήπεδα του τουρνουά, με στόχο την αποτροπή οποιοδήποτε περιστατικού θα μπορούσε να απειλήσει τη διεξαγωγή των αγώνων ή την ασφάλεια των αθλητών και των όσων συμμετέχουν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, υπάρχει έτσι θέμα για το πότε παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Λοιπόν, 32 χρόνια μετά τη διοργάνωση του 1994 που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο έδαφος τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν για άλλη μια φορά την κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική γιορτή, κυρίες και κύριοι, που όμως έχει και διάφορους προβληματισμούς. Έτσι όπως αυτό το θέμα με το Ιράν. Η εθνική Ιράν πραγματοποίησε χθες ανοιχτή προπόνηση στο προπονητικό της κέντρο στην Τιχουάνα και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι το Ιράν έχει φτάσει στο Μεξικό εν μέσω πολλών γεωπολιτικών εντάσεων που έχουν επηρεάσει και την προετοιμασία της ομάδος και πολλά νομίζω και είναι ένα θέμα. Γι' αυτό πολλοί περιμένουν πώς θα εμφανιστεί και τι θα συμβεί έτσι με το πρώτο παιχνίδι του ενακτήριου αγώνα της Εθνικής Ιράν απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 16 Ιουνίου 4 ώρα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας και θα γίνει στο Λος Άντζελες. Εκεί θα παίξει και στις 21 Ιουνίου με το Βέλγιο ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στον Όμιλο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ απέναντι στην Αίγυπτο. Πάρα πολλοί λοιπόν περιμένουν να δουν αυτή την παρουσία του Ιράν πέρα από το ότι περιμένουν την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, περιμένουν και την παρουσία του Ιράν για ευνόητους λόγους, έτσι νομίζω όλοι το αντιλαμβάνεστε.

Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, που εκτός όλων των άλλων, να πω ότι απειλεί να καταρρύψει και ορισμένα ρεκόρ και κάποια στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται να καταρρύψει αρκετά ρεκόρ, μερικά μάλιστα εκ των οποίων μέχρι τώρα φάνταζαν ουτοπικό να σπάσουν. Το πιο σίγουρο είναι τα περισσότερα γκολ σε ένα Μουντιάλ, τα οποία μέχρι σήμερα είναι 172, συνολικά έτσι, με δεδομένο ότι θα διεξαχθούν 104 παιχνίδια, φαντάζει πραγματικά απίθανο να μην σπάσει αυτό το 172 συνολικά γκολ. Σίγουρα δεν θα είναι καλό μέτρο σύγκρισης, γιατί θα έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Κάποια άλλα ενδιαφέροντα, ο Κλόζε είναι ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, 16 υπενθυμίζω, και υπάρχει σε αυτό το Μουντιάλ ένας ποδοσφαιριστής, μάλιστα που ουσιαστικά αποχαιρετά, έτσι δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξει σε Μουντιάλ. Λιονέλ Μέση έχει 13, με αφορμή και ένα μήνυμα τώρα εδώ που μου έχει έρθει, το έχω ψάξει και το βρήκα αυτό. Αγαπητέ φίλε, Λιονέλ Μέση 13 και ο Κιλιάν Εμπαπέ 12, ο οποίος έχει πάρα πολύ μέλλον, οπότε το 16 θεωρητικά μπορεί να σπάσει και μπορεί να σπάσει σε αυτό το Μουντιάλ. Ραντεβού με την ιστορία έχει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να πούμε. Ο Πορτογάλος Αστέρας έχει βρει δίχτυα σε 5 σερί Μουντιάλ, ρεκόρ που κατέχει μόνο ο ίδιος, και αν καταφέρει να σκοράρει θα επεκτείνει τη δική του επίδοση. Μάλιστα. Και υπάρχουν και πολλά άλλα τώρα που μπορεί κάποιος να ψάξει να βρει, ατέλειωτα πράγματα, αλλά σίγουρα είναι ένα Μουντιάλ το οποίο υπόσχεται ότι μπορεί να καταρρύψει αυτά όλα τα ρεκόρ. Λοιπόν, να πω καλησπέρα στο φίλο τον Ιάκωβο που μου λέει για τον Κολοσσό ότι τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Ναι, νομίζω ότι ο Κολοσσός βγάζει μια αύρα περισσότερης αισιοδοξίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Γίνεται ένας σχεδιασμός πολύ έτσι σημαντικός με τον Άρη Λυκογιάννη σε συνεργασία με τη διοίκηση. Προφανώς θα δούμε κάτι διαφορετικό τη νέα αγωνιστική περίοδο, φαντάζομαι. Λοιπόν, και άλλος φίλος εδώ λέει σχετικά με τους παράγοντες στο τοπικό ποδόσφαιρο, ολοένα και λιγοστεύουν, τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Είναι ένα μέγα θέμα, μέγα ζήτημα, συμφωνώ απόλυτα, και πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ. Το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αγαπητέ φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, και πραγματικά θέλει πολύ έτσι ανάλυση για το πώς μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης αυτό, που νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε τώρα. Και υπάρχει μια ερώτηση για τον Αστέρα Μαζάρων. Όχι, δεν το ξέρω, αγαπητέ φίλε. Ρωτά εδώ αν είναι δεδομένο ότι θα κατέβει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όχι, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Προφανώς δεν είναι δεδομένο από ό,τι παρακολουθώ από το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο όμως να σου πω. Φαντάζομαι ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βρεθεί μια λύση, έστω την τελευταία στιγμή, κάτι να γίνει δηλαδή, και η ομάδα να μπορέσει να κατέβει κανονικά τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτό με τις αποχωρήσεις των ομάδων και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν συναντούσαμε στο παρελθόν, με ομάδες να αποχωρούν, ομάδες να μην κατεβαίνουν ας πούμε να παίξουν, και μάλιστα ομάδες, δηλαδή τώρα τι να πω, ο Φίβος δεν πήγε να παίξει στη Λέρο. Αυτά πριν από αρκετά χρόνια δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς ότι θα γίνουν. Είναι δηλαδή δύσκολα σημεία των καιρών αυτά. Όταν ο Φίβος, που θεωρείται ένα πολύ ιστορικό σωματείο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με άλλο ειδικό βάρος, δεν κατεβαίνει να παίξει σε επίσημο παιχνίδι,
Δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους, έτσι. Απλά το θέτω τώρα γενικά, δεν κάνω ανάλυση των λόγων. Αλλά όποιοι και αν είναι οι λόγοι, όποιοι και αν είναι οι λόγοι, όταν δεν κατεβαίνει να παίξει σε επίσημο παιχνίδι, αυτό καταδεικνύει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι υπάρχει θέμα στο ποδόσφαιρό μας. Και δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να μας αγγίσει. Αναφέρομαι τώρα στους παράγοντες των άλλων ομάδων. Γιατί δεν είναι η ομάδα μας, ας πούμε, και είναι η ομάδα της Κρεμαστής. Διότι από τη στιγμή που συμβαίνει στην ομάδα της Κρεμαστής, είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί και πιο δίπλα. Και σε άλλες ομάδες που έχουν, δεν έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Για σκεφτείτε το λίγο. Είναι κάτι προβληματικό, πολύ αναφορικά με την επόμενη μέρα.

Λοιπόν, αυτά. Είμαστε στο φινάλε της εκπομπής. Καλησπέρα να πω στο φίλο Νικόλα. Βλέπω τώρα μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ στο Messenger. Λέει, ακούω αυτό που λες. Μήπως πρέπει να αλλάξει η δομή του πρωταθλήματος σε όλες τις κατηγορίες. Υπάρχουν πολλές ομάδες από νησιά και τα ταξίδια είναι αναγκαίο κακό ακόμα και στη γάμα κατηγορία. Ναι, θα μπορούσε να αλλάξει η δομή, αλλά τώρα και εδώ σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι να γίνει δηλαδή, ποια δομή προτείνεις? Δεν προλαβαίνουμε βέβαια τώρα να το συζητήσουμε, γιατί θα κλείσουμε και θα κλείσουμε μουσικά. Το κρατάω το μήνυμά σου, αγαπητέ Νικόλα, στείλ το, θα το διαβάσω τη Δευτέρα, γιατί δεν έχω χρόνο, πρέπει να κλείσω. Στείλε ό,τι απάντηση θέλεις, θα τη διαβάσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε και κλείνουμε μουσικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα όλη αυτή την ώρα, συντονισμένοι με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. 5 με 6 θα είναι ο Παύλος το Κοπίλ. Τώρα μετά από εμένα ακολουθεί Sport FM για μία ώρα, μετά Παύλος το Κοπίλ και μετά και πάλι Sport FM. Βάλε, Master Blaster, Ωραία. Μιλάμε για Stevie Wonder, κυρίες και κύριοι. 12 Σεπτεμβρίου του 1980 κυκλοφόρησε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι του Stevie. 76 ετών πλέον ο Stevie, γεννηθής του 1950. Πάμε. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε Δευτέρα. Χαιρετώ.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε συμφωνία με τη Σαρ Λερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά ήρθε ο Παναθηναϊκός και απομένει το ναι του 23χρονου χαφ για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μπακασέτας. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άνγκεργκρεν που ήταν στην Τσέλσι θα ενταχθεί στο επιτελείο των Πράσινων όπως αναφέρουν στη Δανία. Για τη σύνδεση της ΑΕΚ με την προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε τη μεγάλη της προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, τους αφιερώνω το πρωτάθλημα, συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Πιθανό να ολοκληρώσει 1 με 2 μεταγραφές μέχρι το τέλος του μήνα η Ένωση. Εν αναμονή των εξελίξεων με τις υποθέσεις των Νοά Καντιού, της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα βρίσκονται στον Ολυμπιακό που ενδιαφέρεται και για τον Ντένι Σουάρες της Αλαβές. Στην Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Καλογερόπουλος που έμεινε ελεύθερος από τους Πειραιώτες υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα. Προς διαζύγιο οδεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Φιλικό με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου και με ΑΕΚ Λάρνακας 3 ημέρες αργότερα έχει κλείσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό 5ο τελικό της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή κλήθηκε η πράσινη ΚΑΕ για τα όσα αναγράφονται στο φύλλο αγώνα στο 4ο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα ο Σλούκας, ερωτηματικό η Όσμαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκης. Το παρόν στην επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τον Άρη την προσεχή Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης της κίτρινης ΚΑΕ Ρίτσαρτ Σιάο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και εσωτερικής αναβάθμισης των Νίκαλης Χόλη. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών υποδέχεται την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας για τη δεύτερη εβδομάδα της European League. Πρώτο σερβί στις 8, μετάδοση από Ert Sports 3. Νωρίτερα στις 6 για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών φιλοξενεί το Κόσοβο στη Λάρισα με κάλυψη από Ert Sports 2. Την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψη η ομάδα πόλου γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπριτ στις 10, μετάδοση από Mega News. Μέχρι το 2028 θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ανατολού Εφές ο Jordan Lloyd, καθώς όπως γράφει το Basket News, υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Μία ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα φέρεται να βρίσκεται ο Chris Jones, ο οποίος αποχωρεί από τη Χάπολη Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμού.

0: Λευκός Κουζίνας. Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα. Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο. Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb. Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή. Joy. Happy Living Ideas.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Top FM 102,4.
5: Είτε, Μέχικο.
6: Εγώ το έβλεπα χει, πολύ χει ήρθε.
5: Δεν έπαιξε κανένα χει.
6: Τρομερή διαφορά οι δύο ομάδες.
5: Ε, ναι, ρε, καμία σχέση τώρα.
6: Αλλά και πολύ κόκκινη, ρε φίλε.
5: Ιδίως του Μεξικού η κόκκινη.
6: Ναι.
5: Φίλε, να αρχίσουν και δίνουν και αυτά κόκκινες, τελειώσαμε.
6: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά έπαθα σοκ με την κόκκινη αυτή.
6: Ναι.
5: Μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Ω της Νότιο Αφρικής ήταν ορισμός κόκκινης, παιδί μου. Για αυτές βγήκαν οι κόκκινες κάρτες.
6: Ναι.
5: Για τέτοιες φάσεις.
6: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πολύ για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε πολύ για τις εξελίξεις ομάδες που υπάρχουν. Τώρα μπαίνουμε πλέον σε full μεταγραφική περίοδο, μεταγραφές, αποχωρήσεις. Προετοιμασίες ξεκινά σιγά σιγά οι ομάδες. Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τρίτη. Αυτά και πολλά άλλα πριν θα πάμε στο διαγωνισμό μας. Έτσι. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, μην μπαίνετε στο τηλεφωνικό κέντρο, καμία σχέση. Ούτε να στέλνετε εδώ στο live του σταθμού. Θα στέλνετε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει, θα πρέπει να στέλνετε στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη C-Jets για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί C-Jets. Και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός δρομολογιακής περίοδου του 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους, εξαιρούνται ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου 2026. Ξαναλέω, ονοματεπώνυμο και τη λέξη C-Jets στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση μας. Λοιπόν, το δεύτερο μας δεν το έχω δει. Πού να δω, 5 ώρα, γιατί είχε τις παιχνίδες 5 ώρα.
5: Ξύπνησα νωρίς σήμερα και
6: είσαι σκύλος.
5: Και είδα το τελευταίο, τέταρτο. Δηλαδή είδα το ακυρωμένο γκολ της Τσεχίας και το γκολ που έδωσε νίκη στην Κορέα. Σε τις καθυστερήσεις.
6: Ναι.
5: Όπου έχασε η Τσεχία ευκαιρία. Όλοι όμως λένε, που είδανε, αυτοί που είδαν τέλος πάντων όλο το μάτσο, ότι η Κορέα ήταν πολύ καλύτερη.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Κοίτα, το άλλο εγώ που είδα δεν τρελάθηκα από το θέαμα. Όχι, δεν τρελάθηκα. Μπορώ να σου πω ότι.
5: Ναι, εντάξει.
6: Δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Από την άλλη, το Μεξικό έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Κέρδισε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το εξής, ρε φίλε. Η αποδοκιμασία στην ώρα του αγώνα. Κέρδισε το Μεξικό και επειδή δεν πίεσε, αποδοκιμάσανε.
5: Ναι.
6: Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τρομερό, έτσι. Ειδικά μετά το 2-0. Που είχαν μείνει άλλοι με 10, κάποια στιγμή 1 και με 9. Και δεν έχει το Μεξικό έτσι διάθεση.
5: Εντάξει, ιδίως εκεί που βγάλανε μια επίθεση 3 με 3 με 9-11,
6: ναι.
5: Η Αφρική, εκεί υπήρξε το ξέσπασμα.
6: Ναι.
5: Υπάρχει μεγάλη πίεση και πιστεύω αυτό θα σου κάνει και ζημιά.
6: Λες, ε. Ναι. Αν λάβουμε υπόψη μας το χθεσινό, έτσι είναι όπως το λες. Έτσι είναι όπως το λες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε τα ρεπορτάζ.
7: Η
0: Winsport FM 94,6.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!

0: όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψά για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
1: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Cherry Park. The place of happiness.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Όχι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω και έτσι.
1: Φυσικά, το ρωτάς, ρωτάς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα στο team του Νίστρουπ, ο προπονητής των θεματοφυλάκων θα είναι ο Κάσπερ Άγκεργκρεν, ο οποίος είχε πάει στη Τζέλσι για 3 μήνες, δανός. Είναι ο συνεργάτης του κυρίου Νίστρουπ. Δεν αλλάζει κάτι με τον Γιώργο Μουντάκη, επειδή θα μου έρθουν ερωτήσεις, θα είναι και ο Γιώργος Μουντάκης. Εξάλλου, έτσι κι αλλιώς και στις προηγούμενες προπονητές, και με τον Βιτόρια και με τον Μπενίτεθ, υπήρχε προπονητής των θεματοφυλάκων και του Μπενίτεθ και του Βιτόρια, και ο Γιώργος Μουντάκης ήταν ουσιαστικά ως δεύτερος, ως προπονητής των θεματοφυλάκων της ομάδας, οπότε παραμένει κανονικά στο πόστο του. Θα είναι ο κύριος Άγκεργκρεν αυτός που θα είναι ο προπονητής των θεματοφυλάκων του Νίστρουπ, ο οποίος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσει η προετοιμασία την Τρίτη και θα μάθουμε και τα ονόματα όλων των υπόλοιπων συνεργατών. Ξέρουμε για τον Μάντσιν, έτσι, θα μάθουμε όλων των υπόλοιπων συνεργατών. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολλά βήματα για τον Καμαρά με τη Σαρλερουά. Φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά το πράγμα για την απόκτησή του. Αν με ρωτάτε, αν βλέπετε ποια από όλες τις μεταγραφές βλέπω πιο πιθανή από τη στιγμή να τελειώσει, βλέπω τον Καμαρά. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, πιο πιθανό να τελειώσει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φαίνεται να υπάρχει προσέγγιση στο οικονομικό με τη Σαρλερουά. Ο Καμαρά, ο οποίος το Γενάρη είχε συμφωνήσει, αλλά όταν άκουσε τον Μπενίτεθ να του λέει ότι δεν θα είναι στις πρώτες του επιλογές, έκανε πίσω και φυσικά μετά δεν ήθελε να έρθει στην ομάδα. Αυτή τη φορά ξέρει ότι θα είναι ένα βασικό όπλο στα χέρια του Νίστρουπ και θέλει να έρθει στο Παναθηναϊκό. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα. Αντιθέτως, για το Γένσεν πρέπει να πω ότι είναι αυτό που λέω από την αρχή, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Και θα μου κάνει πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη αν τελικά ο Παναθηναϊκός τον αποκτήσει, διότι το παιδί αυτό θέλει τον χρόνο του. Έχει, αυτό ουσιαστικά λέει και στον Παναθηναϊκό, έχει προτεραιότητα με τόσες συμμετοχές στην Premier League και στην Brentford να βρει ομάδα από την Αγγλία. Οπότε το θέμα αυτό θέλει και υπομονή και να δούμε μέχρι πότε θα περιμένει ο Παναθηναϊκός. Στα άλλα μεταγραφικά υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με ένα στόπερ, το όνομα του οποίου δεν γνωρίζω. Θα δούμε πού θα πάει και αυτή η ιστορία και πότε θα ολοκληρωθεί. Για τη θέση του αριστερού μπακ, πέρα του Ζαχαρίτη, υπάρχει ένας ξένος βασικός στόχος, και αυτό το θέμα θέλει λίγο χρόνο. Εάν δεν προχωρήσει αυτό, θα γίνει του Ζαχαρίτη. Για δεξιά, χωρίς να έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, όσο δεν κλείνει ο Τσάπρας, το αφήνουμε ανοιχτό. Αυτό λέω εγώ και πάμε παρακάτω. Στην επίθεση θα αποκτηθεί φορ, γιατί έτσι κι αλλιώς Βιντές και ο Πάντοβιτς δεν είναι στα πλάνα. Και για τη θέση του δεξιού εξτρέμ, αν δεν αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός, θα πάμε σε Πόλις, Πελίστρη και απόκτηση δεξιού εξτρέμ. Αυτό θα αλλάξει μόνο αν ο Πελίστρη κάνει τρομερά πράγματα στο Μουντιάλ. Δει κάποια πράγματα ο Νίστρο που θα τον έχει στη διάθεσή του και το αρέσουν πολύ και τον εντάξει στο σύνολο. Και πει: OK, εμένα μου κάνει, τον θέλω, θα τον αξιοποιήσω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλιώς θα πάει σε πόλη σε Πελίστρη, ειδικά αν έχει κάνει και ένα καλό Μουντιάλ, και να πάρει άλλο δεξί εξτρέμ. Τώρα για τις αποχωρήσεις. Τις προηγούμενες μέρες, από όλα αυτά που λέγαμε, είχατε καταλάβει ότι πιθανότατα θα έχουμε διαζύγιο με τον Τάσο Μπακασέτα. Χθες μου ερχόντουσαν μηνύματα, αν το έχει επικοινωνήσει ο Παναθηναϊκός στον Μπέκ, έλεγα δεν ξέρω. Αυτό που έγινε σήμερα γνωστό είναι ότι έχει ενημερωθεί η πλευρά του παίκτη. Δεν είναι ένα απλό θέμα όμως. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάει σε ένα διαζύγιο, διότι πέρα από όλα τα άλλα, εγώ νομίζω ότι και από πέρσι υπήρχε έτσι, δεν υπήρχε τόσο καλό κλίμα για τον Μπακασέτα. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασε και πολύ δύσκολο και πολύ δύσκολα πράγματα στον Παναθηναϊκό, στοχοποιήθηκε τελείως άδικα κατά την άποψή μου. Σύντο ότι ο Νίστρουπ θέλει να πάει σε ένα μοντέλο με pressing, με ταχύτητα και δύναμη. Είναι στοιχεία που θέλει να τα έχουν οι παίκτες. Όλα αυτά έχουν παίξει ένα ρόλο στο να πάμε σε ένα πιθανότατα διαζύγιο. Τώρα το πότε θα γίνει δεν το ξέρω. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να δώσει και τα λεπτά, τα χρήματα σε επόμενη χρονιά στο συμβολαίο του Άσου Μπακασέτα για να λυθεί μεταξύ τους συνεργασία. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι διατεθειμένος τους παίκτες που δεν υπολογίζει να τους βάζουν μόνοι τους να κάνουν προπόνηση. Κάτι που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια και το είχαμε κατηγορήσει. Και επίσης, αν γίνει και τώρα, θα είναι τεράστιο λάθος. Από όσο μαθαίνω όμως, αυτό δεν θα γίνει. Έτσι. Γι' αυτό και γίνονται οι επαφές για να γνωρίζουν οι παίκτες τις προθέσεις της ομάδας, ότι δεν είναι στα πλάνα και να ψαχτούν. Το ίδιο γίνει με το Γετβάη. Δεν έγινε με κανέναν άλλον. Δηλαδή για τον Τζιρβέγια δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν του έχουν πει δηλαδή δεν σε υπολογίζουμε κλπ. Τον Τζιρβέγια δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ούτε με το Σιώπη γίνει κάτι. Απλά έχω την αίσθηση ότι ο Σιώπης πιστεύω εγώ ότι θα αποχωρήσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς εκεί θα υπάρχουν πολλές λύσεις. Θα έρθει αμυντικό χαφ. Θα υπάρχει ο Κοντούρης, θα υπάρχει ο Τσιριβέγια. Ο Μάνος δεν θέλει να είναι σε τέταρτο ρόλο στην ομάδα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τζούρισιτς, Κότσιρας, Ρενάτο, Ερνάντεθ, Λαφών έχουν αποχωρήσει. Σισοκό θα αποχωρήσει. Πάμε ήδη στους 6 παίκτες. Γετβάη ειδοποιήθηκε ότι θα αποχωρήσει, πάμε στους 7. Βιλένα θα αποχωρήσει 8. Πιθανότατα ο Μπακασέτας 9. Και υπάρχουν και άλλοι παίκτες που μέσα από τις προπονήσεις ίσως δύο. Ο Σβιντέσκι και ο Πάντοβιτς, άλλοι δύο παίκτες που δεν υπολογίζονται. Άρα συνολικά μιλάμε περίπου όλοι μαζί 11 παίκτες. Κάποιοι από αυτούς βέβαια δεν χρησιμοποιούνταν, δεν ήταν καν στα πλάνα των προπονητών όπως ο Βιλένα και άλλοι παίκτες. Γιατί πρέπει να μειωθεί πολύ το ρόστερ και με τις προσθήκες που θα γίνουν να μην ξεπερνάει τους 30 παίκτες όπως είναι τώρα. Την Τρίτη αρχίζει η προετοιμασία και θα μάθουμε τι θα γίνει με αυτούς που δεν υπολογίζονται. Μήπως πάρουν μια άδεια παραπάνω. Μπορεί να πάρουν και μια άδεια παραπάνω. Να τους δώσει μια άδεια παραπάνω ο προπονητής για να ψαχτούν να βρουν την επόμενη ομάδα τους. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό που λέω πάντως είναι ότι από όσο έχω ρωτήσει και μου έχουν πει, δεν πρόκειται να τους βάλουν να κάνουν γύρους μόνοι τους. Γιατί αυτό είναι ότι χειρότερο. Έτσι. Και πόσο μάλλον για παίκτες όπως ο Τάσος Μπακασέτας, ο αρχηγός της Εθνικής και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, που μπορεί να μου στείλετε όσοι θέλετε μηνύματα, δεν αλλάζω άποψη εγώ. Εγώ το θεωρώ τρομερή προσωπικότητα και θεωρώ ότι για μένα ο συγκεκριμένος παίκτης θα έπρεπε να είναι και την νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, όχι ίσως σε βασικό ρόλο, αλλά σε ένα ρόλο που θα ερχόταν από τον πάγκο ή και σε κάποια μας βασικός για να βοηθήσει σε μια ομάδα που θα λειτουργεί σωστά. Ο Μπακασέτας έχει πληρώσει το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός παίζει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε τι παίζει. Η μπάλα δεν περνάει από τα χάφ και γι' αυτό έχουν απαξιωθεί και άλλοι παίκτες. Και παρότι υπάρχει μια γενική άποψη αντίθετη, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είχε πάρα πολύ θετική επίδραση στα αποδυτήρια. Πάντα υπέρ των προπονητών, ο Τάσος Μπακασέτας, παρά τα όσα λέγονται δεξιά και αριστερά, πάντα υπέρ των προπονητών, διότι το πιστεύω το είναι ότι ο προπονητής είναι πάνω από όλους και αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την ομάδα και πρέπει να οι παίκτες να τον στηρίζουν και να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Αλλά όπως είπαμε, στη ζωή τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως θέλουμε. Την άποψή μου την είπα και το ρεπορτάζ. Θα προλάβεις να πεις και τσε ΑΕΚ. Είναι και 26.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πω ότι δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη με τα γραφικά. Δηλαδή είναι το πιο πιθανό ότι δεν θα έχουμε μέχρι τις 15 μεταγραφή. Υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά έχει απομακρυνθεί. Μένουμε σε αυτό που έχουμε πει. Μία μεταγραφή σίγουρα, μπορεί και δύο μέσα στον Ιούνιο. Επίσης το συμβόλαιο του Γιώβιτς, το θέμα του συμβολέου του Γιώβιτς προχωράει, γίνονται συζητήσεις. Είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί πέρα το θέμα είναι να πάρει και την τελική απόφαση και ο παίχτης να πει ότι ναι, θα δεσμευτώ, ξέρω εγώ, μέχρι τότε με την ΑΕΚ. Μέχρι το 29 δηλαδή, που είναι η πρόταση. Να δούμε πότε θα γίνει αυτό. Πάντως πάει αρκετά καλά. Και να πω ότι υπήρχε και μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που είχα πάει στο Ιωνικό Κέντρο. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Αλλά ήδη έχει μια φανταστική αίθουσα εκδηλώσεων. Είναι απέναντι στο σταθμό του Περισσού, κοντά στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Εκεί και κάποιες θέσεις πάρκινγκ τις Κυριακές που παίζει η ΑΕΚ θα δίνονται για τις ανάγκες του γηπέδου. Είναι της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφίας και υπήρχε μια πολύ ωραία εκδήλωση με μια αντιπροσωπεία που έχει έρθει από τη μεγάλη του γένου σχολή, ένα ιστορικό σχολείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει αδιάκοπη λειτουργία από το 1454. Το είχε φτιάξει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ένα χρόνο μετά την άλωση. Είναι κάτι το εντυπωσιακό πραγματικά. Η ΑΕΚ στηρίζει αυτό το σχολείο, τη σχολή, για να υπάρχει, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Με δική της πρόσκληση ήρθαν εδώ ολικιάρχοι σχολείου, καθηγητές και παιδιά. Και υπήρχε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος και πάρα πολλά παιδιά από τα σχολεία της περιοχής. Και μίλησε και ο κύριος Ηλιόπουλος, μίλησαν και εκπρόσωπος του Πατριάρχη και φυσικά και από τη μεγάλη του γέννη σχολείου, ολικιάρχης του σχολείου. Ήταν υπουργοί, ήταν μια πολύ, έτσι, πολύ όμορφη εκδήλωση με πολύ κόσμο και πολύ χειροκρότημα για την ΑΚ και για τον κύριο Ηλιόπουλο που την εκπροσωπούσε εκεί. Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλειπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θηρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Δεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις ένταση 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
1: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
1: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Μια χαρά.
10: Δεν φαντάζομαι να βλέπεις μουντιάλ.
1: Μουντιαλικός ο Κώστας.
10: Σιγά μην βλέπει.
9: Είδε το κοκαλίζω κοτσίδι. Όλα τα παιχνίδια, ναι, ένα προς ένα.
10: Κατάλαβα, εντάξει.
9: Ένα προς ένα. Ειδικά με τις ώρες αυτές είναι μια
10: καλά με τις ώρες, δεν φίλε, ούτε εμείς βλέπουμε. Μόνο και έτσι σηκώθηκε στο εκεί το δεύτερο μήχρονο.
1: Το τελευταίο τέταρτο.
10: Ο σκύλος.
1: Όχι μήχρονο. Τελευταίο τέταρτο.
9: Χαρά στο κουράγιο του, τι να πω.
10: Για πάρε πάσα και πες Ολυμπιακό.
9: Καλά το κουράγιο μας με τις, και με τις μεταγραφές. Γιατί
10: καλά, ακόμα είναι νωρίς.
9: Ναι, έχει ακόμα, πώς το λένε, μόλις 3 μήνες για να τελειώσουν. Οπότε θα έχουμε πολλά και διάφορα. Απορώ πραγματικά με τα μηνύματα και πώς δεν κάνουν λίγο υπομονή ο κόσμος για να δει τι θα κάνουν πραγματικά οι ομάδες. Γιατί άμα δεν κάνεις τίποτα ή άμα κάνεις πολύ λίγα πράγματα, δεν έχει νόημα, πιστεύω. Να δούνε πώς θα πάνε, τι θα κάνουν και μετά μπορούν να πούνε μπράβο, να γκρινιάξουν, ξέρω εγώ, να αποθεώσουν ένα... Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός αυτό που έχει σήμερα είναι μια... Είναι σημαντικές ώρες, να το πω έτσι, γιατί για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ, του αριστερού στόπερ που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός, γιατί η προτεραιότητά του είναι να φτιάξει, να γεμίσει την άμυνά του. Μην ξεχνάμε ότι έχουν φύγει ο Κωστίνια, ο Καλογερόπουλος και θα φύγει και ο Μπιανκόν. Οπότε πρέπει να γεμίσει την άμυνα του Ολυμπιακός και ξεκινάει από εκεί. Έχει πάρει το Μαφαίο, θέλει να φέρει το Μαρμόλ. Είναι σημαντική μέρα σήμερα γιατί γίνονται συζητήσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και τον παίκτη σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Κατά τις ίδιες πηγές ο Μαρμόλ που είναι ελεύθερος από τη Λας Πάλμας έχει πολλές προτάσεις από πολλές ομάδες πραγματικά της πρώτης κατηγορίας, μεταξύ των άλλων η Εσπανιόλ, ίσως η πιο σημαντική που έχει, αλλά και μια-δυο προτάσεις από το εξωτερικό. Οπότε πρέπει να περιμένουμε την έκβαση των συζητήσεων μεταξύ των Ερυθρόλευκων και του 24χρονου, πόσο είναι, αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, τον οποίον θέλει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαδικασία προσφορών και αντιπροσφορών για τις μεταγραφές τόσο του έξω αριστερά της Τζιρόνα του Ρόκα, Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας, όσο και με την Λοριάν για τον κεντρικό χαφ τον Καντιού. Είναι και αυτός ένας παίχτης που τον θέλει πολύ ο Ολυμπιακός, είναι 27 ετών, ένα ψηλό παιδί. εξαροκτάρι παίζει και έχει ο Ολυμπιακός προχωρήσει σε, επαναλαμβάνω, σε προτάσεις και σε αντιπροτάσεις για αυτούς τους δύο παίκτες με την προσδοκία να τους φέρει. Αυτή είναι η κύριη στόχη του Ολυμπιακού σε πρώτη φάση, επαναλαμβάνω, να δυναμώσει την άμυνά του και να πάρει και την, πώς το λένε, στη μεσαία γραμμή να αντικαταστήσει παίκτες και στην επίθεση που θα φύγουν, για παράδειγμα τον Νασιμέντο που θα φύγει και επίσης και στην επίθεση που ο Ποντένσε αυτή τη στιγμή είναι εκτός πλάνων, να το πούμε έτσι. Παράλληλα βέβαια, ακόμα βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει ένα ακόμα δεξιμπάκ γιατί δεν έχει δεύτερο. Ξέρουμε τι ακούγονται για τον Τσάπρα. Μία άλλη επιλογή είναι ο Βρουσάη, μία άλλη επιλογή είναι ο Σάλιακας. Κυρίως νομίζω ο Βρουσάη είναι ανάμεσα στους δύο. Αν
10: ο Σάλιακας νομίζω δεν είναι ελεύθερος, είναι.
9: Είναι.
10: Α, ελεύθερος είναι.
9: Έτσι ξέρω την ελεύθερη.
10: Ναι.
9: Γιατί η μεσαία γραμμή θέλει άλλο έναν χάφ οπωσδήποτε που λένε και ο προπονητής έχει ζητήσει στο Σουάρεθ της Αλαβές, πρώην της Μπαρτσελώνα κλπ. Το ξέρουμε, 32 χρονών. Και βέβαια έχει να καλύψει ο Ολυμπιακός και κενά που σίγουρα θα δημιουργηθούν μέσα από παίκτες που θα φεύγουν, όπως για παράδειγμα τους επιθετικούς κλπ. Είναι ένα στόπερ, επίσης είναι σε συζητήσεις με ένα στόπερ, δεν έχει διαρρεύσει το όνομά του, δεξί στόπερ. Αυτόν είπαμε, ο Μαρμόλ είναι αριστεροπόδαρος. Τερματοφύλακα νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά χρόνου να κλείσει και να ανακοινωθεί ο Πόποβιτς. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ο Καλογερόπουλος, παρεπιπτόντως, μην το ξεχάσω, ανακοινώθηκε από την Ιρενβέργη, η οποία τερμάτισε 8η στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Προφανώς είχε πει ότι θέλει να παίζει. Βρήκε προφανώς, τώρα κολλάει το προφανώς, μια ομάδα που θα του δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ελληνόπουλο είναι, μακάρι το παιδί να πάει καλά. Την Ιρενβέργη είχε και ο Τζίμας, από εκεί δεν είχε περάσει,
10: ναι.
9: Αν θυμάμαι καλά.
10: Ναι.
9: Μακάρι να πάει καλά και ο Καλογερόπουλος, ένα παιδί που ήρθε στον Ολυμπιακό πολύ μικρός, 17 ετών. Και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Υπάρχουν κρούσεις και για το Ροντινέι, εκτός εννοώ από τον Μπιανκόν, και για το Ροντινέι και για τον Πυρόλα, για και τους ερυθρόλευκους, όμως εκτός από την κινητικότητα που υπάρχει με τον Μπιανκόν, με την Άντερλεχτ κυρίως, αλλά και την Λανς, δεν νομίζω ότι είναι κάτι και για τον που έχει προχωρήσει, και για τον Ορτέγκα και για τον πως τον Ονιμαέκη υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή το πιο ζεστό είναι να, πως το λένε, είναι του Μπιανκόν, είναι για να φύγει ο Μπιανκόν. Αυτά, είμαστε, πάμε στα
10: μηνύματα. Βεβαίως, ναι. Ξεκινάω εγώ. Λοιπόν, με τον Καμαρά, φίλε Τάσο, τα έχουμε βρει με την ομάδα και προσπαθούμε να πείσουμε τον ίδιο. Σε Λερουά θα παίξει φέτος σε καλύτερη διοργάνωση από εμάς. Έχει βρει προτάσεις στο καλύτερο πρωτάθλημα. Πολλές ερωτήσεις, φίλε μου. Είναι σε καλό δρόμο, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει. Το ότι είναι σε καλό δρόμο και ακόμα δεν έχει κλείσει σημαίνει ότι μπορεί να χαλάσει. Έτσι, σας το λέω δηλαδή για να το ξέρετε σήμερα, έτσι. Θα πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες 4-5 ημέρες στο θέμα Σαλερόα και Γαμαρά. Ο Ντέσες, λέει ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα, αν έχει συνέλθει τον τραυματισμό του. Ο Ντέσες θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει προπονήσεις τέλη Ιουλίου, αρχής Αυγούστου. Καλησπέρα, παιδες. Τι λέτε για Παπαδόπουλο στον ΑΠΟΕΛ? Εγώ έχω εξαιρετική άποψη. Τι ποδόσφαιρο παίζει? Μια χαρά ποδόσφαιρο παίζει. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για Παπαδόπουλο στον ΑΠΟΕΛ, Κώστα.
9: Παπαδόπουλος το ΑΠΟΕΛ, γιατί όχι. Σίγουρα θα πάει καλύτερα του χρόνου το ΑΠΟΕΛ με τον Παπαδόπουλο. Φέτος ναι, στα 35 βαθμούς.
11: Είναι πάντως επικίνδυνη ομάδα από την ΑΠΟΕΛ.
10: Έχει όμως ένα δίκιο και έτσι, ότι η ΑΠΟΕΛ είναι επικίνδυνη ομάδα. Έχει ένα πόντο σε αυτό. Βέβαια νομίζω έχουν και διοικητικές αλλαγές εκεί.
11: Εντάξει, άμα βρουν μια καλή διοίκηση και αυτά, πάντως.
9: Έχει πάει και ο Βρίζας εκεί.
11: Ναι.
10: Α, ναι,
9: οπότε
10: βέβαια,
9: φαντάζομαι
10: ο Ζήσης τον πήγε.
9: Ζήσης θα τον πήγε σίγουρα.
10: Ναι.
9: Οπότε θα συνεργαστούν.
10: Ναι.
9: Φαντάζομαι καλά. Τι
10: ναι,
9: να πω.
10: Ναι. Σωστό.
11: Εντάξει, άμα έχουν να πάρει εγγύησεις.
10: Σωστό. Έχει ένα δίκαιο Κέτσε για την αμφιβολία. Γιατί το ΑΠΟΕΛ είναι άστα να πάνε. Εντάξει, βέβαια πριν 3 χρόνια πήρε με το Ζαπίντο το πρωτάθλημα. Είναι μια εξαίρεση. Ο κανόνας όμως είναι αυτό που συμβαίνει στα υπόλοιπα χρόνια.
9: Είναι δύσκολη ομάδα, έχουν και θέματα και
10: ναι.
11: Οικονομικά πολύ μεγάλα.
10: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ τι γίνεται με Κάτρι και Ντέσσερς. Για τον Ντέσσερς απάντησα. Ο Κάτρις νομίζω θα πάει προετοιμασία. Να φύγουν, λέει ο Μπακασέτας, οι Κώστας Βιντές και να μείνουν Βιλένα Πάντοβιτς του Μπα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, βγει η ομάδα του χρόνου, θα είναι καλά. Με ενδιαφέρον να διαβάζω ένα μήνυμα υπέρ του Μπακασέτα, διότι έχουν έρθει καμιά εικοσαριά μηνύματα αγάπης και λατρείας απέναντι στον Τάσο Μπακασέτα, με φουλ έτσι, επιθετικά σχόλια, ακόμα και τώρα που λέμε ότι ο παίκτης θα φύγει. Η διαφορά είναι ότι δεν πρόκειται να μείνει ούτε ο Βιλένα ούτε ο Πάντοβιτς. Δεν είπε κανένας να μείνει ο Βιλένα και ο Πάντοβιτς. Θα αποχωρήσουν και ο Βιλένα και ο Πάντοβιτς. Για τον Μπα δεν ξέρουμε. Ο Κότσιρος και ο Σβιντέρ, ο Κότσιρος έφυγε ήδη. Ο Σβιντέρ και έλειξε το συμβολίο του. Ο Σβιντέρ και θα πουληθεί. Έτσι. Λοιπόν. Με ποια ομάδα θα είμαι στο Μουντιάλ. Εγώ Αργεντινή λέει από το 1986 λόγω Μαραντόνα με τα γνωστά γκολ της Αγγλίας. Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. Τάσο, δεν είναι παράδοξο να κόβει ένα παίκτη εμπειρών ενεργεία και εγώ εθνική σου να το μιλήσει μόνο από βίντεο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Καματερό. Δημήτρη μου, κοίτα, έχει ένα πόντο σε αυτό που λες. Δηλαδή, δεν τον είδε στι προπονήσει κλπ. Συμφωνώ μαζί σου 100%. Από την άλλη, τα στοιχεία του Μπακασέτα τα ξέρει ο Νίστου. Έχει δει πολλά παιχνίδια του Πανεκού τα περσινά. Και κρίνει ότι από τη στιγμή που θα παίξει, θέλει να παίξει με πολύ pressing και θέλει ταχυδυναμικούς παίκτες, ότι σε πρώτο πλάνο δεδομένα δεν είναι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι αυτή η απόφαση του Παναθηναϊκού έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όπως και να το κάνουμε, δυστυχώς για τον Μπακασέτα, εγώ τα λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ένας ακόμα παίκτης ο οποίος ουσιαστικά εκμηδενίστηκε, όχι θα το πω το σοβαρή, δεν αξιοποιήθηκε, θα πω κάτι πιο ελαφρύ, από το Παναθηναϊκό με αυτό το μπάχαλο που κρατούσε τα τελευταία 2,5 χρόνια προπονητικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τάσο, θεωρείς λάθος την απόφαση του Νίστρου να αφήσει εκτός πλάνου τον Μπακασέτα? Πολλοί λέγαμε πως δεν ήταν εικόνα αρχηγού ομάδας και εθνικής, όχι μόνο σε απόδοση αλλά και σε διάθεση. Μπορεί να λέτε ότι θέλετε κάποιοι φίλε μου και εγώ τη σέβομαι την άποψη όλων. Διάθεση δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ο Μπακασέτας. Αν δει κάποιο τι έτρεχε τα χιλιόμετρα που έτρεχε σε κάθε παιχνίδι, μπορεί κάποιο να τα έχει στα χέρια του και να. Εγώ δεν θα κάτσω τώρα να κάνω αυτή την ανάλυση. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Την άποψή μου για τον Μπακασέτα την είπα πριν και συνεχίζουμε. Ποια προβλέψη να είναι η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού? Καμαρά, Γένσεν, Τσάπρα, Λαχοδήμο, Φερίνια. Φερίνια δεν υπάρχει φίλε μου. Αριστερό εξτρέμιο καταρχάς πει. Αυτός ο Παναθηναϊκός δεξί θέλει. Δεν πάω να σου πω. Για Καμαρά πάει, αλλά μπορεί και να μην είναι. Αυτός πάμε σε ένα διάλειμμα.
12: Η Winsport FM

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Τα λίγα μας μηνύματα πριν πάμε στον Κώστα.
2: Πριν συνεχίσουμε να πω, γιατί ένας φίλος ρωτάει, το Viber που στέλνετε το όνομα, ονοματεπώνυμο και το, η λέξη Jets για την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής, το Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Έλα Κώστα.
1: Λοιπόν, επειδή ο Πινέδα δύσκολα θα υπολογίζεται, λέει ένα φίλο, για τα μάτια του Αυγούστου, διακοπέ, χάσιμο προετοιμασία, έλλειψη ρυθμού, καλό είναι ο Χαφ που θα αποθεί να είναι επίπεδο του Πινέδα. Καταρχά, ο Πινέδα θα υπολογίζεται. Εδώ πέρυσι 4 μέρες μόνο ήταν στην ομάδα και έπαιξε κανονικά από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά ούτω ή άλλω έχει πει ο Νίκολιτ ότι ο Χαφ που θα έρθει θέλει να είναι στο ίδιο επίπεδο και καλύτερο από αυτού του δύο που έχει, δηλαδή τον Πινέδα και τον Μαρίν. Λέει να μετά, συνεχίζει ο ίδιο. Γενικά η ομάδα χρειάζεται 3 πρωτοκλασσάτα στόπερ και 3 πρωτοκλασσάτα Χαφ για να είναι ανταγωνιστική σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ο τέταρτο και ο πέμπτο α είναι τύπου Γεωργίεφ Σαχαμπό. Το ίδιο ισχύει και για το στόπερ. Θα έρθει να σπέξει, είναι και αυτό ενδυνάμει βασικό. Και τώρα, βέβαια, τα δίδυμα που έχει η ΑΚ δύσκολα α πάνε όπω ξέρει, γιατί πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά ναι. Και πάμε παρακάτω. Αν πάλι ο ίδιος φίλος, από εκεί και έτσι κλείνει Μαυροπάνο και Άμραμπατ και από εκεί και πέρα α είναι οι άλλοι, η Βίντα και ο Γεωργίεφ και ο Μάνταλος, ο Χαμπό, Κατσίνοβιτς. Φίλε μου, δεν γίνεται αυτό που λες με τον Μαυροπάνο και τον Άμραμπατ. Αυτά είναι επιστημονική φαντασία. Έτσι, να μιλάμε σοβαρά. Ένας άλλος λέει: δεν πιστεύω να μας έρθει κανείς Μπακασέτας. Δεν το βλέπω και δεν πιστεύω ότι κολλάει και με την ομάδα τώρα έτσι όπως παίζει. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω. Ας φύγει εδώ Μάνταλο και βλέπουμε. Γιάννης από Κιτρινό Μαυριρόδο, είναι σημαντικό να μείνει ο Γιώβιτς. Θα μάθει πολλά ο Καραργής θέση του φόρ. Εντάξει, συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες δεν το έχω και τόσο ψηλά στην ιεραρχία. Είναι άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά που παίρνει από τον Γιώβιτς. Αλλά σίγουρα εντάξει, και ένα παιδί όταν είναι νέος και έχει τέτοιους μεγάλους παίχτες στη θέση του, είναι πάρα πολύ καλό για αυτόν. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε. Αυτά παιδιά από μένα.
2: Κωστή, έχεις 2 λεπτά. Και θα συνεχίσουμε μετά και εσύ.
3: 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα.
2: Μπράβο.
3: Πώς θεωρείς ότι θα λυθεί το πρόβλημα στο γκολ του Ολυμπιακού, εφόσον το πλάνο του με τη Λίμπαρ δεν θα αλλάξει και 3/4 στην επίθεση θα είναι η ίδια, Ελκαμπίτσι, Κίνιο, Ζέλσον? Θα λυθεί ως διαμαγείας. Έτσι λύνονται αυτά. Τι να πω ρε φίλε, πού να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν τώρα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία, δεν έχει γίνει μεταγραφές, δεν έχουμε τίποτα. Είπατε, λέει, ότι ο πρόεδρος Ολυμπιακού έχει διάθεση να πάρουμε 5 παίκτες στο επίπεδο. Ισχύει? Τι 5, παραπάνω θέλει, αλλά τέλος πάντων. Σε καλή ηλικία, λέει, θα πω. Ξαρτάται τι εννοούμε καλή ηλικία. Ξέρω εγώ, ο Μαφαίο είναι ένας παίκτης που παίζει 7 χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Είναι 28 στα 29. Ξέρω εγώ, για άλλους μπορεί να είναι καλή ηλικία, για άλλους μπορεί να μην είναι καλή ηλικία. Τι να σου πω. Ο Ρόκα, λέει, τραυματισμό δεν είχε. Δεν είχε, τουλάχιστον και τα 2 τελευταία χρόνια που κοίταξα και είναι 21 χρονών. Τι να σας πω, δεν είδα τίποτα. Λούκας, λέει, Φασόν, ελεύθερος 1.90, αριστεροπόδαρος στόπερ που παίζει και αριστερό μπάκια, δεν τον βλέπουμε. Γιατί ο προπονητής έχει δει στο μαρμόλι, είπαμε. Καθίστε να δούμε, αν μπορεί να τον πάρει, τέλος αυτή η θέση. Αν δεν μπορέσει να τον πάρει, θα πάει για επόμενους. Αλλά προς το παρόν αυτό θέλει. Ο Ντανίλο Ντοέκ είναι ο δεξιοπόδαρος του σέντερ μπακ που μιλάει ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, δεν ξέρω τον Ντανίλο Ντοέκ, παιδιά. Β' Γερμανίας, λέει, και Β' Ισπανίας βρίσκεις καλούς παίχτες και από Βέλγια και Ολλανδία πρώτη εθνική. Χαίρομαι πολύ, βέβαια βρίσκεις. Αλλά τους βρίσκουν και άλλες ομάδες. Που είναι στην Α' Γερμανίας βλέπουν τη Β' Γερμανίας και στην Α' Ισπανίας βλέπουν στη Β' Ισπανίας. Και ο Μαρμόλ Β' Ισπανίας είναι. Αλλά πάει καλά αυτό και τον θέλουν 8 ομάδες από την πρώτη κατηγορία εκτός από Ολυμπιακό. Τι να πω. Τι μήνυμα έχει ο Τζον Πάτος. Για να δούμε ο κύριος Πάτος τι μας λέει. Δεν βλέπει. Αφού έτσι υπογράφει εγώ φταίω. Τι να πω τώρα. Δεν βλέπεις, λέει, το απέναντι μαγαζί που γίνεται ο χαμός, μέχρι και προπονητές τερματοφυλάκων έρχονται. Εσείς τίποτα, λέει, και λογικά αγχώνονται οι πάντες για το τι ετοιμάζει η Πανάθα. Οκ, Τζον Πάτος.
4: Το πήραμε το μήνυμα, κύριε
3: Πάτος. Δεν γελάτε καθόλου.
2: Κωστή, πάμε αθλητικό δελτίο. Απλά να πω, επειδή στείλει ένας φίλος ένα θέμα, υπάρχει ένα θεματάκι. Α, όχι, όχι. Για λίγο με το Instagram, το Facebook γενικά, αλλά επανέλθαν. Λοιπόν, πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
7: μόνο εδώ,
6: μόνο τώρα,
7: μόνο τώρα.
6: Το FM 102,4.
7: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Για τη σύνδεση της ΑΕΚ με την προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση στο Ελληνικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα. Τους αφιέρωνε το πρωτάθλημα, τόνισε ο διοκτήτης της ΠΑΕ. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Super League ο Πινέδα. Σε καλό δρόμο συζητήσει του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ετιέν Καμαρά. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μπακασέτας. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκενγκρεν, που ήταν στη Τζέλσι, θα ενταχθεί στο επιτελείο των Πράσινων, όπως αναφέρουν στη Δανία. Εν αναμονή των εξελίξεων με τις υποθέσεις στον Ακαντιού της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα βρίσκονται στον Ολυμπιακό, που ενδιαφέρεται και για τον Ντένις Σουάρες της Αλαβές. Στην Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια Κολογερόπουλος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Πειραιώτες. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα stories του διοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στο Instagram κατά τη διάρκεια του 4ου τελικού, ενώ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα του 2 αγώνα

0: συγχωρητικότητας και αναβάθμισης στον Νικ Γκάλις Χολ. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα, ο Έλληνας προπονητής έχει εισηγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Να πατήσει την κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της, θα επιδιώξει απόψε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπρίτ στις 10, μετάδοση από Mega News. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών υποδέχεται την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας για τη δεύτερη εβδομάδα της European League. Πρώτο σερβίς στις 8, μετάδοση από Art Sports 3. Νωρίτερα στις 6 για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών φιλοξενεί το Κόσοβο στη Λάρισα με κάλυψη από Art Sports 2. Αυλαία στο δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10, ενώ για την πρώτη αγωνιστική στο τέταρτο όμιλο παίζουν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από Art 2 Sport και Art 1 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλησπέρα εδώ από το στούντιο του Top FM. Άλλο ένα Top και Σπορ αρχίζει τη στιγμή αυτή και θα είναι κοντά σας μέχρι και 16. Ο Μιχάλης Παγιοργίου ρυθμίζει και σήμερα τους ήχους και επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Αντοκοπούλ βρίσκεται στο μικρόφωνο του Top FM, ο οποίος συνεχίζει να εκπέμπει σταθερά από τους 102,4. Για την πολιτική της γεωπεριοχής, για κεντρικά, νότια και ορεινά του νησιού, συντονιστείτε με τους 97,4.

Λοιπόν, θα δούμε παρέα κατά κύριο λόγο τα ποδοσφαιρικά νέα των ημερών και τη σημερινή ημέρα. Έτσι, γιατί όλο και κάτι υπάρχει, παρά το γεγονός ότι γενικά τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά.

Και εγώ για αυτός μόλις οριστικοποίησα και τον καλεσμένο γιατί ο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα είναι κοντά μας ο Μανώλης Παπαδημήτρης, ο πρώην πρόεδρος του Ηρακλή Μαρισσόνη. Ηρακλής, ο οποίος αύριο έχει μπροστά του μια κρίσιμη διαδικασία, γενική συνέλευση, άλλη μία, μέσα από την οποία προσδοκά να βρει μια λύση στα διοικητικά του, γιατί εδώ πλέον είναι εμφανές το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί το σωματείο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα και θα μας φωτίσει ο πρώην πρόεδρος ο Μανώλης Παπαδημήτρης για το ποιες πιθανότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή να εμπλακούν αθλητικοί πάλι παράγοντες. Έτσι και γενικά μας περιγράψει το κλίμα, μήπως και βρεθεί κάποια λύση στα διοικητικά του Ηρακλή για να μπορέσει να προχωρήσει από εκεί πέρα ξένιαστος στην επόμενη μέρα του. Είναι από τα σωματεία τα οποία ταλαιπωρούνται το τελευταίο διάστημα, έτσι λόγω και της παρέτησης αποχώρησης του απερχόμενου διοικητικού συμβούλου, αλλά και της ανάγκης που υπάρχει να αναδομηθεί η ομάδα.

Θα ξεκινήσουμε μια μεταγραφή στο κουμπόμενο του στοιχήματος. Έτσι, το Μουντιάλ το οποίο ξεκίνησε χθες. Έτσι, αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο παγκοσμίως πλέον οι άγωνες του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει έτσι, να συνεχίζονται ορισμένα πρωταθλήματα και να μας δίνουν επιλογή στο κουπόνι. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στο 15-02 Mariners Youth με την Χακούα Sydney 2-2 Χ. Στο 6-39 ημίχρονο 2-1. Στο 6-39 Man United με την Sydney United 58-1-1 Χ ημίχρονο 0-1. Στο 6-40 τελικά αποτέλεσμα Marconi Stallions με την Sydney Youth 0-0 Χ. Στο 15-05 Campbell Town City με την West Torrance Birkala 1-2 διπλό ημίχρονο 1-0 και στο 15-06 Blacktown Spartans με την Buckstone City Lions 4-1 στο ημίχρονο 1-0. Υπάρχει ένα ακόμα τελικό που έρχεται από το 15-07 Adelaide Comets με την West Adelaide 3-2 άσος ημίχρονο 1-0.

Λοιπόν, Κυριακή θα είναι γεμάτα από γενικές συνελεύσεις των σωματείων, ξεκινώντας από την τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, την γενική συνέλευση κάνει ο Απόλλωνας Καλυθιών για να αναδείξει το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις για να μπορέσει να χτίσει την ομάδα της επόμενης χρονιάς στην τρίτη εθνική. Με ενδιαφέρον σίγουρα υπάρχει, απλώς ταυτόχρονα τις τελευταίες εβδομάδες πριν και δύο τάσεις, ουσιαστικά τέτοιες παρατάξεις οι οποίες δεν βρίσκαν κάποιο κοινό σημείο επαφής, οπότε το οποίο έπρεπε μετά να ξεκαθαρίσει αύριο. Αύριο την Κυριακή να βγει νέο διοικητικό συμβούλιο και από εκεί πέρα να δρομολογηθούν οι εξελίξεις στα ζητήματα αρχικά του προπονητή και από εκεί πέρα τις ανανεώσεις συνεργασιών και τις μεταγραφές για να μπορέσει ο Απόλλωνας να εμφανιστεί ξανά ανταγωνιστικός την νέα σεζόν.

Λοιπόν, απλώς ήθελα να φρεσκάρω και λίγο το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Λοιπόν, σε 11.30 είναι η Γενική Συνέλευση την Κυριακή στην αίθουσα της Κοινότητας των Καλυθιών. Φαβορεί να αναλάβει την Προεδρία είναι ο Μιχάλης Καφετζής. Έτσι, ένα όνομα το οποίο έχει δει το φως δημοσιότητας και τις προηγούμενες ημέρες. Παλιός Προέδρος του Ερμικού Καλυθιών. Έτσι, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου με ένα σχήμα έτοιμο. Αν και, όπως λέγεται, στις Καλυθιές υπάρχει μια πιθανότητα να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από μια άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση η λύση θα βρεθεί, η συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική παραμένει δεδομένη. Μάλιστα, εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το σενάριο της ανάληψης της Προεδρίας από τον Μιχάλη Καβέτζη, ο Κώστας Φραντζέσκος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Θα συνεχίσει δηλαδή στην τεχνική ηγεσία, καθώς συνεχίζει να περιμένει τις εξελίξεις. Αν και έτσι υπάρχουν και δημοσιεύματα τα οποία φέρουν την επισκοπή να έχει μπει η σφήνα και να έχει καταθέσει πρόταση στον Κώστα Φραντζέσκο. Οπότε και αυτό το θέμα έτσι είναι ανοιχτό και βέβαια λογικό είναι. Όσο περνάει ο καιρός και οι μέρες, τα πράγματα περιπλέκονται, γιατί κανένας προπονητής δεν έχει την πολυτέλεια έτσι να περιμένει επαορίστον. Και όταν εξελίξει ένα σύλλογο αργούν, είναι πολύ λογικό να έρχονται και άλλες προτάσεις και από εκεί πέρα ο καθένας να βλέπει την προοπτική του και την σιγουριά του.

Και δεδομένου που σε διάμεσα ήθελα να φρεσκάρω και λίγο το ρεπορτάζ στη αέρα για να μην πάμε σε μπαγιάτικα, έτσι, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Υπάρχει μια πολύ σημαντική παρεμπιπτόντως. Ποιο είναι εδώ το θέμα με τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχουν γενική συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο 3ο κίνημα Δημοτικό Σχολείο Αφάντου, αλλά είναι πολύ πιθανό να μην αναδειχθεί τελικά μια διήγηση, και αυτό διότι υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, έτσι, για την αλλαγή διοικητικού καθεστώτος. Όπως λέγεται στα φάντα, υπάρχει ένας επιχειρηματίας Έλληνας από το εξωτερικό, από τη Γερμανία συγκεκριμένα, ο οποίος έχει έρθει σε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους της διοίκησης και έχει δηλώσει το ενδιαφέρον του να αναλάβει την ομάδα, και μάλιστα με υψηλούς στόχους. Ονόματα ασφαλώς δεν έχουν διαρρεύσει, αλλά όπως διαρρεί από τα φάντου, ένας άνθρωπος ο οποίος και επιφάνεια έχει, αλλά έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με το ποδόσφαιρο. Δεν είναι λοιπόν αλεξιπτωτιστής, έτσι, άσχετος με τον χώρο. Και ο οποίος ζήτησε προθεσμία λίγων ημερών για να βάλει κάτω τα δεδομένα, έτσι, να μάθει τις λεπτομέρειες που σίγουρα έτσι απαιτούνται για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα, για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Τώρα, σε περίπτωση πραγματικά η πρόταση αυτή και ζήτησε μάλιστα και εγγύησης, έτσι, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία και δόθηκαν, σε περίπτωση λοιπόν που το πράγμα προχωρήσει, τότε θα μιλάμε μια άλλη κατάσταση. Εάν, έτσι, δεν οδηγήσει πουθενά αυτή η νέα ιστορία, έτσι, η διοίκηση λογικά θα παραμείνει η ίδια. Και το σημαντικό για την ομάδα είναι ότι θα παραμείνει κανονικά στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς αυτό είναι το κυρίαρχο σενάριο. Δεν υπάρχει ακόμα τέλεση ή δικαιοριστική απόφαση, αλλά οι πιθανότητες είναι συντριπτικά υπέρ της συνέχειας στη ΓΑΜΑ Εθνική για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για την αέρα.

Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, έτσι η πύρη μας έχει διδάξει πως πάντα πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Έτσι το κάνουν και οι σταφάντου. Έτσι γενικά περιμένουν και εκεί τις εξελίξεις, συγκεκριμένα πράγματα έτσι πάνω στο τραπέζι για να μπορέσει να προχωρήσει όλη η κατάσταση ένα βήμα παρακάτω.

Παραδόσω τη διαγόρα έγινε μαδό η αρχή του καιρού ειδήσει. Γενικά υπάρχει μια στασιμότητα. Και ένας προβληματισμός, γιατί ο Νίκος Αβαέδης έχει διαμηνήσει εδώ και κάποιες μέρες πως μόνος του έτσι δεν μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος. Χρειάζεται σίγουρα συμπαίκτες, συνοδοιπόρους στην νέα προσπάθεια. Οπότε γι' αυτό παλεύουν αυτή τη στιγμή στον Γυραίο, έτσι να διευρυνθεί το διοικητικό σχήμα και να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν πραγματικά ουσιαστικά την ομάδα. Εκεί που τα ζητήματα τα πολύ σημαντικά πάντως έχουν διευθετηθεί είναι στον Γιάλισο. Εδώ δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Ο Γιάλισο, ο οποίος συνεχίζει στην ίδια ρότα με τον Παναγιώτη Σπάρταλ και επισήμως από χθες την τεχνική ηγεσία ξανά και στην επόμενη σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ανακοινωθεί και η σύνθεση του τεχνικού επιτελείου, έτσι ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του. Και να αρχίσουν να βγουν στην δημοσιότητα και τα πρώτα ονόματα ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα ανανεώσουν από την φετινή ομάδα και λογικά θα είναι οι περισσότεροι. Ο μόνος ο οποίος θα αποχωρήσει αυτή τη μέχρι στιγμής είναι ο Χρήστος Χατζησάβας, ο οποίος θα συνεχίσει στον Άρη Αρχαγγέλου. Κατά άλλα, οι τοξοβόλοι δεν περιμένουν έτσι ιδιαίτερες διαρροές. Έτσι, αυτός θα είναι ο κορμός και θα ενισχυθεί με 3-4 μεταγραφές, οι οποίες θα προσφέρουν την ζητούμενη ποιότητα και εμπειρία. Έτσι, γιατί η τρίτη εθνική κατηγορία είναι μια δύσκολη κατηγορία. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Το ζήσαμε πολύ έντονα φέτος. Μάλλον και φέτος, και θυμόμαστε για την κουβέντα του Παναγιώτη Σπάρταλη χθες εδώ στον Top FM, ότι η νέα σεζόν προβλέπεται να είναι πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο ανταγωνιστική.

Λοιπόν, πριν πούμε σε διαφημίσεις, απλώς ενημερωτικά είχα κανονίσει μια κουβέντα με τον Μανώλη Παπαδημήτρη έτσι, στο δεύτερο μέρος για τον Ηρακλή Μαριτσόν. Αλλά κάτι έτυχε, έτσι, ο ίδιος είχε μια έκτακτη υποχρέωση και δεν θα μπορούσε να είναι κοντά μας. Οπότε θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα έτσι, και πάντα με την ελπίδα πως θα μπορέσει μια συζήτηση να γίνει πλέον σε μια πολύ διαφορετική, καλύτερη και συγκεκριμένη βάση. Αυτό σημαίνει πως θα έχει βρεθεί μια λύση στα διοικητικά του Ηρακλή. Αλλά περισσότερο για αυτά θα πούμε πια στο δεύτερο μέρος και αφού σου ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM.

0: σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και στον τουριστικό κλάδο εξέφρασαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου Παναγιώτης Εγκλέζος, όσο και οι εκπρόσωποι των ξενοδοχείων υπαλλήλων σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για ελλειπείς ελέγχους, αθέμητο ανταγωνισμό και αυξανόμενη εξάρτηση από μετακλητούς εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για τις 24 Ιουνίου, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους, προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στην υπογραφή του Συμβολίου Αγοράς Οικοπαίδου στη Ρόδο προχώρησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με στόχο να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες των φοιτητών και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το κόστος της αγοράς ανέρχεται σε 2.900.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 με φορέα υλοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα βρεθεί σήμερα στην ΚΟ για τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερντάρ, την απόδοση της πύλης του φόρου και την απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληστων μεσαιωνικών οχυρώσεων ΚΟ. Ο Υπουργός Σύλλογος Ρόδου, με επιστολή του στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με θέμα αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων, αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις του μεταφορικού κόστους επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων και το υψηλό τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες. Ο Υπουργός Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Ναυτιλίας την άμεση παρέμβαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ακυρωθεί η επικείμενη αύξηση των μεταφορικών άβλων των φορτηγών οχημάτων. Με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ενημερώνει τους πολίτες και τους οδηγούς για την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Παστίδας στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών εργασιών συντήρησης και οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή τεχνικού έργου γεφύρωσης στην περιοχή της Αγίας Θέκλας, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό αποκλεισμό τμήματος της οδού Αμοχώστου για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Τα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα εφαρμοστούν από σήμερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Η απόφαση να σταματήσω δεν ήταν εύκολη αλλά ούτε και δύσκολη. Έφαγα, γεύτηκα και έζησα κάθε κομμάτι της πίτας που ήταν πολύ μεγάλη. Το τέλος από την πλευρά της Ομοσπονδίας και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας δεν ήταν όπως θα το επιθυμούσα και μετά από τόσα χρόνια καριέρας αποφάσισα εγώ για μένα. Δεν με έβγαλαν όπως και δεν με έβαλαν άλλοι. Εγώ μπήκα, εγώ βγήκα. Δήλωσε μεταξύ άλλων στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει ο Τάσος Σιδηρόπουλος για την απόφασή του να τερματίσει την καριέρα του ως διαιτητής. Την απόχθηση του 27χρονου Αμερικανού Γκάρτ Πέιτον Γουίλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός. Την περασμένη σεζόν ο Γουίλις αγωνίστηκε στην Ιταλική Βανόλη Κρεμόνα με την οποία σε 28 μάτς πρωταθλήματος είχε κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το βράδυ στα βόρεια και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Topic Sport. Είπαμε τον Ζητάνο σήμερα μας έσπασε ένα βάγισε. Και εντάξει, ανάλογη τι είχαν και όλες οι υπόλοιπες απόπειρες τις οποίες έκανα για να κουβεντιάσουμε με ανθρώπους για θέματα της επικαιρότητας. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα αυτά από εβδομάδα. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες που δεν είναι εύκολες. Σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς δεν είναι εύκολη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον έχουν πολύ αυξημένες έντονες επαγγελματικές υποχρεώσεις για πρωί, πάρα πολύ και το απόγευμα. Οπότε και αυτά τα κένα ως καλεσμένους εσύ δικαιολογούνται εν μέρη τουλάχιστον στην περίοδο αυτή. Δεν πειράζει. Ας συνεχίσουμε να δώσουμε τα νέα. Τα λέγεται τον Ηρακλή Μαριτσόν. Για αύριο Σάββατο έχει προγραμματιστεί άλλη μια γενική συνέλευση στις 8 το απόγευμα αργά στην κοινότητα των Μαριτσόν, με σκοπό να βρεθεί λύση. Να έρθει το αδιέξοδο στα διοικητικά, γιατί αυτό έχει εμφανιστεί ενώπιον του Ιστορικού Συλλόγου. Η διοίκηση του Κώστα Βασιλόπουλου, η οποία αποχωρεί, έτσι δεν έχει την διάθεση να συνεχίσει, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το ποια μπορεί να είναι η διάδοχη κατάσταση. Οι οποίες κουβέντες έχουν γίνει μέχρι στιγμής έχουν μείνει κουβέντες, δεν υπάρχει τίποτα το χειροπιαστό. Κάποιο ενδεχόμενο ενδιαφέρον από παλιούς παράγοντες, κάποιους νέους, αλλά μέχρι στιγμής όλα αυτά δεν έχουν μεταφραστεί και μετουσιωθεί σε μια οργανωμένη κίνηση. Και απλά στα Μαριτσιά ελπίζουν πως αύριο με τις ζυμώσεις που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα, έστω και την ώρα αυτή ο Ηρακλής θα καταφέρει να αναδείξει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, έτσι να προγραμματίσει τις εκλογές του, και πάντα με την προϋπόθεση βέβαια πως η επερχόμενη διοίκηση θα έχει ξεκαθαρίσει με τα γραφειοκρατικά της διαδικασίας. Τα βιβλία δηλαδή, τα μία και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, στον Φίβο ο προγραμματισμός της νέας σεζόν συνεχίζεται κανονικά και χωρίς αναταράξεις. Στην ομάδα έμεινε και ο Μιχάλης Μόσχος και ο Νοέρας Χάικ, και από ό,τι λένε στην κρεμαστή η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών θα παραμείνει. Εσύ αυτός ο κορμός ο οποίος έφτασε φέτος στην κατάκτηση του κύπελου Δωδεκανήσου. Θυμίζω οι δύο αποχωρήσεις, ο Γιώργος Λαφόρτας και ο Μάριος Τομόρη, οι οποίοι θα συνεχίσουν στον Άρη.

Ο Σάββας Ολλανδής προπονητής πλέον συμπρογραμματίζει τις μεταγραφικές κινήσεις του και περιμένουμε και την οριστικοποίηση των εξελίξεων στα διοικητικά, καθώς ο Κώστας Θάκλας είναι αυτός ο οποίος αναμένεται να βγει μπροστά. Από εκεί πέρα στον Αστέρα Βαστίδας και εδώ περιμένουμε νέα από μέρα σε μέρα νέες ανακοινώσεις για ανανεώσεις συνεργασιών και για περισσότεροι παίκτες του κορμού και αυτοί έχουν παραμείνει. Αυτοί που ήθελε ο Γιάννης Αρχουντούλης στην ομάδα, ο οποίος πλέον συστρέφεται στις μεταγραφές, θέλει τουλάχιστον και βρίσκεται σε επαφή με ποδοσφαιριστές, αλλά θα πρέπει να κάνει υπομονή όπως και οι προπονητές πολλών άλλων ομάδων. Γιατί τι γίνεται στην συγκεκριμένη περίοδο, όπως και κάθε χρόνο, έτσι. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές είναι αναποφάσιστοι, άλλοι έχουν ακόμα εκκρεμότητες από τα σωματεία στα οποία ανήκουν, περιμένουν άλλες προτάσεις ενδεχομένως. Έτσι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το ψάχνουν έτσι και αποφεύγουν γενικά να δεσμευτούν, παρότι πολλές φορές έρχονται σε μια πρώτη συμφωνία. Για τον Αστέρα, που οι μεταγραφικοί στόχοι έχουν εντοπιστεί, έτσι, έχουν γίνει συζητήσεις, αλλά είπαμε το τοπίο ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τις προθέσεις των ποδοσφαιριστών, παρότι έτσι και από την πλευρά τους έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Στο Διαβόλιο Βατίου, γενική συνέλευση την Κυριακή στις 12 στο Λαογραφικό Κέντρο του Βατίου. Πολύ σημαντική είναι ίσως η κρισιμότητα των τελευταίων ετών. Γιατί στον Διαγόρα Βατίου γενικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν και να αναδειχθεί νέο διοικητικό συμβούλιο για την επόμενη μέρα.

και να ληφθούν αποφάσεις για το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η ομάδα, για τους στόχους που θα τεθούν, για τη φιλοσοφία με την οποία θα πορευτεί.

Και να το πω και αυτό ότι είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν θεωρείται ακόμα δεδομένη και αυτονόητη η παρουσία του Γιάννη Καμπούρη στον πάγκο της ομάδας. Προφανώς είναι το μεγάλο φαβορί, έτσι μια ομάδα με την οποία έχει σχέση ζωής, αλλά μέχρι να γίνει η γενική συνέλευση την Κυριακή, απολύτως με απολύτως τίποτα δεν είναι δεδομένο για κανέναν.

Στον Άρη, η τελευταία μεταγραφή αυτή που ανακοινώθηκε χθες ήταν αυτή του Ραφαήλ Φλεβάρη από τον Εθνικό Αρχίπολη, δίνεται στα κυτρινόμαυρα. Και εδώ περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις μέσα επόμενες ημέρες. Ο Άρης, και εδώ είναι το νέο, κυκλοφορεί στα εισιτήρια διαρχίας από νωρίς εν ώψη της επόμενης σεζόν, ποντάροντας την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ποντάροντας αυτό το αισιόδοξο κλίμα που δημιουργείται με τις εξαιρετικές και δυναμικές μεταγραφικές κινήσεις μέχρι στιγμής.

Άλλη μια ανανέωση εδώ μεταξύ, ανακοίνωσε ο Ατρόμητος Δημηλιάς, ο νεοφώτιστος στην πρώτη κατηγορία, ο οποίος θα βρήκε σε όλα με τον Τσαμπίκο Μουσακίνια, τον 20χρονο ποδοσφαιριστή, μέσω, έτσι θα συνεχίσει για άλλη μια χρονιά. Διάβασε την ανακοίνωση του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ατρόμητου Δημηλιάς ανακοίνωνε με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Τσαμπίκο Μουσακίνια για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ο 20χρονος μέσος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας και αποτελεί κομμάτι της νέας προσπάθειας στην πρώτη κατηγορία 12 ανήσου. Ένα ακόμα παιδί του χωριού που όλα αυτά τα χρόνια είχε ενεργό ρόλο στην πορεία του Συλλόγου. Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα του Ατρόμητου Δημηλιάς.

Και εδώ ανάλογη θα είναι η συνέχεια στον Ατρόμητο. Έτσι, ο στόχος είναι αυτός και στην πραγματικότητα, έτσι, μην κρυβόμαστε, έχει επιτευχθεί. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παραμένουν κανονικά στην ομάδα πλην του Μιχάλη Ατσίδη, ο οποίος αποχώρησε. Και από εκεί πέρα, κουβέντα γίνεται για τρεις, το πολύ τέσσερις προσθήκες έμπειρων παιδιών για να μπορέσει να δυναμώσει, έτσι, ο Ατρόμητος αυτή την νέα περιπέτεια την οποία ξεκινάει. Σίγουρα θα χρειαστεί και την εμπειρία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για να μπορέσει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας κατηγορίας.

Στην δεύτερη κατηγορία, έτσι πολύ όπως σας φαντάζομαι, ακούσατε και την συζήτηση του Δημήτρη Τραγάτη με τον Παναγιώτη Καρέγγι, τον πρώην πλέον από χθες το βράδυ προπονητή του Αστέρα Μασάρων, της Παναγιώτης Καρέγγης, ο οποίος μετά από 3 χρόνια έλυσε τη συνεργασία του, κινήνει συνενέση με τη διοίκηση. Λογικά και πολύ, πολύ όμορφα και απόλυτα φιλικά. Έτσι, γιατί η διοίκηση, η απερχόμενη διοίκηση, στην πραγματικότητα του Αστέρα, η οποία έκρινε πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να υποβάλει τον Παναγιώτη Καρέγγι στην ταλαιπωρία της αναμονής για να βρεθούν λύσεις στα διοικητικά. Ο Παναγιώτης Καρέγγης, ο οποίος και αυτός κοιτάζει για την επόμενη μέρα, έτσι, αναζητά τον επόμενο σταθμό της σταδιοδρομίας του. Μάλιστα, έτσι, έγινε και ανταλλαγή, έτσι, ανακοινώσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, με πολλές ευχαριστίες και αναγνώριση της κοινής πορείας αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτά πάντως για τον Αστέρα είναι το λιγότερο τα οποία τον απασχολούν αυτή τη στιγμή. Έτσι, το πρόβλημα είναι όξι στα διοικητικά του. Διάδοχη κατάσταση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και επερχόμενη η διοίκηση απευθύνει άλλη μια έκκληση προς την τοπική κοινωνία να βρει τις δυνάμεις και να δώσει τη λύση για να μην φτάσει ο σύλλογος να οδηγεί σε διοίκηση πρωτοδικίου και ουσιαστικά έτσι να τεθεί σε αδράνεια.

Συνεχίζουμε στην δεύτερη τοπική κατηγορία. Αγόρα ανακοίνωσε σήμερα την πρώτη ανανέωση συνεργασίας. Έτσι, πριν από λίγες ημέρες, επισημοποίησε την παραμονή του Φιλίμωνα Μιχαλάκη στην τεχνική ηγεσία. Και τώρα πλέον ήρθε η ώρα των ανακοινώσεων. Η αρχή έγινε με τον Χασάι Κλίδης, στα 25 του χρόνια, επιθετικός και πρώτος σκόρερ της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας.

Σε άλλα νέα, την Κυριακή ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου 12 του διοργανώνει ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο στα γραφεία του, τα παλιά της ΕΠΣΤ, με θέμα την εμπλοκή του τερματοφύλακα στο παιχνίδι. Εισηγητής θα είναι ο Γιάννης Δατσέρης, έτσι, γνωστός παλιός τερματοφύλακας εδώ δικός μας, ο οποίος είναι πλέον προπονητής τερματοφυλάκων UEFA Alpha, και πριν από λίγο πήρε μάλιστα το πτυχίο του, το δίπλωμά του, σε λογικά την επόμενη εβδομάδα θα είναι κοντά μας, και ταυτόχρονα είναι προπονητής τερματοφυλάκων στην K19 της ΠΑΕ Ατρόμητος. Οι προπονητές καλούν όλους τους συναδέλφους, τερματοφύλακες, ποδοσφαιριστές και παράγοντες του ποδοσφαίρου, όπως και κάθε άλλο που ενδιαφέρεται, έτσι, να παρακολουθήσει το σεμινάριο αυτό, έτσι, το οποίο θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και σίγουρα όσοι το παρακολουθήσουν θα μάθουν πολλά και θα δουν με διαφορετική ματιά, έτσι, το ποδόσφαιρο συνολικά.

Τώρα για να μην το λησμονήσω, έτσι ξέχασα να αναφερθώ λίγο νωρίτερα για στις εξελίξεις στον Ευκλή, γιατί χθες ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα για το σύλλογο της Σορονής. Προφανώς η είδηση δεν έχει να κάνει με την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ματθαίο Χατζηγεωργίου. Αυτό ήταν γνωστό εδώ και πολλές μέρες. Ούτε με το γεγονός πως βρέθηκαν άνθρωποι έτσι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Εδώ η είδηση έτσι, και το όμορφο του πράγματος είναι ότι στα 11 μέλη τα 5 είναι κυρίες. Μια γυναικεία υπόθεση σε πολύ μεγάλο βαθμό για τον Ευκλή η διοίκηση με την οποία θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Και ένα μήνυμα ότι και οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν, πως ανήκουν στην μεγάλη ποδοσφαιρική οικογένεια. Υπενθύμηση πως το ποδόσφαιρο είναι για όλους, έτσι πως οι πάντες εμπλέκονται. Λοιπόν, είναι η Μαρία Πατινιώτη, πρώτη γενική γραμματέας, η Αλίκη Μαστή, δεύτερη γενική γραμματέας, είναι η Ελένη Λαού, ο Σταμίας και η υπεύθυνη Ακαδημίας. Υπεύθυνη Αθλητικού Κέντρου η Μάγδα Χατζηκυριάζη και ως μέλος η Ζωάν Σούζαν Πίκερινγκ. Και η Χριστίνα Μαστή, αναπληρωματικό μέλος της νέας διοίκησης. 5 λοιπόν στους 11.

Δύο λεπτά πριν από τις 6, νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να βάλουμε μια τελεία και για σήμερα και για την εβδομάδα αυτή. Έτσι, να σχεδόν να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να πάρετε τις ανάσες σας όσοι έχετε τον χρόνο να τα καταφέρετε. Για να τα πω και πάλι από την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όπως κάθε μέρα, να είστε καλά.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση Μαρμόλ στον Ολυμπιακό. Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον αριστεροπόδαρο στόπερ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Αναμονή για τις υποθέσεις στον ΟΑΚ αντίο της Λοριάν και Ζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στην Ιρεμβέργη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ετιέν Καμαρά. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Μπακασέτας. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκεγκρεν, που ήταν στην Τσέλσι, θα ενταχθεί στο επιτελείο των Πράσινων όπως αναφέρουν στη Δανία. Καλέσμα στον κόσμο του να παρακολουθήσει στο Telekom Center τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον τίτλο τη στοίχημα GBL απίφθηνε η Παναθηναϊκός Άκτορος. Ένδειξη επιβράβευσης για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου.

0: Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Super League, ο Πινέδα. Προς διαζύγιο δεύουν ΠΑΟΚ και Ρασμά Λουτσέσκονα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Φιλικό με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου και με ΑΕΚ Λάρνακας τρεις ημέρες αργότερα έχει κλείσει ο δικέφαλος του Βορρά στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πεντέτες συμβόλαιο με το EuroCup υπέγραψαν οι Καϊάρης και ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση στο Nick Gallis Hall. Με τη φανέλα του Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Γιάννης Γιαννιώτας, καθώς οι Κίτρινοι αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τη σχετική οψιόν στο συμβόλαιό του με προτροπή του Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα, ο Έλληνας προπονητής έχει συγηθεί και την παραμονή του Τσέχου αριστερού μπακ Μάρτιν Φρίντεκ. Να πατήσει στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψη η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπρίτ στις 10 μετάδοση από το Mega News. Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Έλληνες διεθνείς. Όπως έκανε γνωστό, ο ΨΑΠ, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας προσέφεραν οικονομική στήριξη στην αδελφό τους που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10, ενώ για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από RT2 Sport και RT1 αντίστοιχα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
3: Joy!
5: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Joy!
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy!
5: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy!
4: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy living ideas.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο

0: 210-29-350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Top FM 102,4.
6: Όπα η επανάσταση.
7: Ακολουθεί και σε.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Ακολουθεί λοιπόν η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
8: Οι λέρες μας.
7: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον τουρίστα Γιώργο Μαραθιανό. Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Δύο πολύ πρόχειρα συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κάποιος από το ξεκίνημα και τη σημερινή εκπομπή. Πρώτον, ότι απουσιάζει ο Παλιόπουλος. Δεύτερον, ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν και ακόμα χειρότερα. Ακόμα και όταν λείπει, δηλαδή, ο Παλιόπουλος έχει φροντίσει οι διάδοχοί του να βαδίζουν στο ίδιο καμένο έδαφος που έχει αφήσει πίσω του.
1: Πραγματικά πιστεύεις ότι ο θεσμός της μοναρχίας στην Ελλάδα ή ο θεσμός της μοναρχίας στην κονσόλα είναι αυτός που έχει περάσει?
0: Απευθέστερος πλέον ο δεύτερος. Και το λέω εγώ που σου θυμίζω.
1: Είσαι
0: ότι
1: μαθήτατα δημοκράτης.
0: Είχαμε προτείνει εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, να αλλάξουν όλες οι ορολογίες που έχουν συνδεθεί με βασιλιάδες και βασίλισσες.
1: Ναι. Και τα ονόματα.
0: Και τα ονόματα, μέχρι και τα βασιλικά ευείας να γίνουν δημοκρατικά ευείας.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα έχουμε πει. Αλλά αυτή η βασιλεία στην κονσόλα, που δίνει το δαχτυλίδι της διαδοχής όπου γουστάρει ο ίδιος και του φροντίζει να τους κάνει χειρότερους και από τα μούτρα του.
1: Μια καταγγελία. Ναι. Το Fair of the Dark σε αυτή την εκτέλεση.
0: Ναι.
1: Δειλά-δειλά το είχε προτείνει ο Μπουνάς και του είπαμε. Όχι, δεν θέλουμε.
0: Αλλά είναι το δικό του.
1: Αλλά
0: δηλαδή,
1: τα ηλίκη έπαιξε εδώ.
0: Δηλαδή σήκωσε τη σημαία της Επαναστάσεως ο Μπουρνάς.
1: Ναι, το Λάβαρο. Ναι, το Λάβαρο.
0: Μάλιστα. Είναι το καταλληλότερο σημείο για να σηκώσει Λάβαρα. Και είναι και η καταλληλότερη εκπομπή, η οποία σήμερα είναι λίγο Παρασκευή. Θα μου πεις πολύ Παρασκευή. Είναι, μια
1: χαρά. Ναι, είναι λίγο Παρασκευή.
0: Και έχουμε έρθει αποφασισμένοι.
1: Τι. Κάτσε λίγο να δω αν με καλύπτει αυτό θα πεις.
0: Τι να πούμε, τι να πούμε για Μουντιάλ λίγο σήμερα.
1: Όχι ρε,
0: όχι.
1: Είσαι τρελός.
0: Δεν είδες τίποτα, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε. Και εντάξει ρε Σατανά, το πρωινό ήταν πολύ πρωινό.
1: Ναι.
0: Ήταν σε βάρβαρη ώρα, ούτε εγώ το είδα. Έτσι ένα βλέφαρο, 10 η ώρα δεν έριξες.
1: Έχω μείνει 8 επεισόδια πίσω στο MasterChef.
0: Ναι.
1: Και πλέον είμαι λίγο πριν τη μητέρα των μαχών εκεί πέρα. Να τα αφήσω.
0: Να αφήσει το MasterChef.
1: Να αφήσει το MasterChef τώρα.
0: Ναι, να δει του μπαφάνα μπαφάνα.
1: Έλα τώρα. Σε 15 μέρες το ξανακουβεντιάζουμε.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, για να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγα νωρίτερα. Έτσι, προκλητικός θέλει Γιάννης για να συνεχίσει.
1: Άρχισε πάλι τα δάχτυλο.
0: Χειρονομίες.
1: Κολλιά.
0: Τα κάνει βέβαια, ε. Τα κάνει απόξω. Όταν βγαίνει έξω μετά είναι αγκαλίτσια και σφυλάκι, σου λέει έλα, φίλε, τι γίνεται. Κατάλαβε. Είναι τέτοια μου χρήτσα.
1: Έτσι τον υποδέχτηκα. Του εξήγησα ότι κάπως έτσι χαιρετιόμαστε εδώ. Του είπα ότι είναι ο μυστικός χαιρετισμός.
0: Ναι.
1: Που δείχνει ότι είσαι μέσα στα πράγματα και από τότε το έχει υιοθετήσει. Το αγαπάω πραγματικά αυτό το παιδί.
0: Ελπίζω να μην χαιρέτησε έτσι και υψηλά ιστάμενα στελέχη.
1: Γι' αυτό δεν πατάνε εδώ μέσα. Πάντως με Fear of the Dark που όπως λέει και ο αδερφός μας ο Μελέτης έδωσε 100 ευρώ πριν τις εβδομάδες για τους Maiden, θα έσκαγε 300 για να ακούσει αυτό το μεγαλείο από κοντά και τη δική σου εισαγωγή.
0: Ναι.
1: Έφτασε η δύσκολη ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Κάποιος έπρεπε να το πει. Είμαι εδώ για να λέω πράγματα δυσάρεστα κατά κύριο λόγο.
0: Για τους άλλους.
1: Αυτή είναι η δουλειά της δημοσιογραφίας, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού. 5 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες, σε έγινα, αγκίστρι, πόρο, ίδρα, σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Από όλα αυτά τα κομμάτια που κατά καιρούς παίρνουν ως σημείο αναφοράς συνοικίες ή περιοχές της Αθήνας, σε κάποιες περιπτώσεις τους επιτίθενται κιόλας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Τώρα εδώ είχαμε, ας πούμε, μια ευθεία μορφή συμπαράστασης, το πω έτσι, στο Χαϊδάρι.
1: Ναι.
0: Το οποίο νομίζω ότι το Χαϊδάρι δεν έχει λάβει την αναγνώριση που του αξίζει.
1: Όπως έλεγε και ο Μπάμπης ο Μπατμανίδης νωρίτερα στην αλεπουδιάρικη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Αν θες να θεωρείς έντεχνος και ότι κάνεις μουσική, πρέπει κάτι να γράψεις για τον Παγκράτη.
0: Μπράβο.
1: Ή κάποια συνοικία εκεί κοντά.
0: Που είναι λίγο overrated, πιστεύω, το Παγκράτη πλέον.
1: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παίζουν παλιοί Αθηναίοι.
0: Ναι.
1: Και σου λέει τώρα, γιατί κολονακιώτε, δηλαδή, όταν εμείς το Παγκράτη διαπρέπαμε, εκεί πέρα είχαν μαντριά.
0: Δεν έχει γίνει λίγο φασέικη φάση. Αν και είναι το έκανα λίγο inception τώρα.
1: Εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, έχει γίνει φασέικη φάση.
1: Και με γνωστό μπαρ και με την πλατεία Βαρνάβα και τα λοιπά. Πάρα πολύ. Γι' αυτό εγώ έφυγα από εκεί.
0: Α, μπράβο. Είναι ένας από τους λόγους.
1: Και τώρα είμαι στις τιμημένες τρεις γέφυρες. Και αν έχει κάποιο πρόβλημα,
0: ναι,
1: μπορεί να έρθει από εκεί να το συζητήσουμε.
0: Το Παγκράτη είναι φασέικο ακόμα, από την εποχή ακόμα που γυριζόταν το λόγο τιμή. Ο Κούρκουλο ήταν πιτσιρικά. Και μιλάω τώρα για το γιο Κούρκουλο.
1: Και είναι αυτό.
0: Και
1: το Παγκράτη έχει μια άλλη τάση.
0: Ναι.
1: Διεκδικεί τη μισή Αθήνα. Τη μισή καλή Αθήνα. Σου λέει, μένεις πίσω από το Λυκαβητό, Παγκράτη είναι.
0: Ναι.
1: Μένεις πίσω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, Παγκράτη είναι.
0: Ωραία.
1: Είναι Παγκράτη.
0: Είναι Παγκράτη.
1: Ναι, και μετά. Η άλλη είναι Βύρονας. Βύρονας, δεν ασχολούμαστε. Και Σαριανή, τι λες τώρα.
0: Τους βρίσκουμε, δηλαδή εμείς οι Παγκρατιώτε. Όλους αυτούς τους βρίσκουμε ψιλομπασκλάς, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ να απαντήσεις αυτό.
0: Λέω,
1: να με βγάλεις εμένα μπροστά.
0: Έχεις...
1: Να περάσω από τον Παγκράτη που έχω ακόμα φίλους.
0: Αυτό είναι ο
1: στόχος μου. Δηλαδή, ενώ πηγαίνω στον πυράκι μου, μου ριβάζει να πιούμε μια μπύρα, θες να πηγαίνω στον Παγκράτη μου, ναι. Εσύ έλεγες τον Παγκράτη.
0: Κοίτα, θα ήταν μια ωραία εξέλιξη να περάσεις και να σε μπαγλαρώσουν. Αλλά δεν ήταν αυτό ο στόχος μου. Επειδή έχεις μείνει, σε ρωτάω, να πεις αν υπάρχει κάποια υποβόσκουσα κόντρα εκεί.
1: Εγώ έχω τιμήσει και τον Παγκράτη. Και το Βύρονα και την Κεσαριανή.
0: Ναι.
1: Πανέξυπνος.
0: Να περάσεις από παντού. Τα παίρνεις από παντού.
1: Έχω περάσει από παντού
0: εγώ,
1: ναι.
0: Τι είσαι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα τραγουδία και πολύ αντιφατικά μεταξύ των με περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή,
1: το γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής, για παράδειγμα, που λέγει ο Μαζό μαζί με τον Ιβό.
0: Ναι. Αν και εκεί δεν διευκρινίζει ακριβώς περιοχή. Έχει. Είναι πιο ευρεία η έννοια της Δυτικής Αττικής.
1: Ναι, ναι. Σου λέει, ένα ποτάμι μας χωρίζει από όλους τους άλλοι.
0: Και ο Εραστής Δυτικών Προαστίων, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: δεν είναι τραγουδί.
0: Αυτό είναι όμως. Serial. Πώς λέγεται το κομμάτι αυτό
1: του
0: Μαζό?
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λέγεται, ρε. Νομίζω έτσι λέγεται.
1: Όχι Εραστής.
0: Όχι Εραστής. Έτσι δεν.
1: Αυτό ήταν serial, παιδάκι μου, με τον Γεωργούλη.
0: Ναι, μπράβο, με τον Γεωργούλη και την. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μέχρι να ξεκολλήσει, εγώ θα πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks για αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα, Γιώργο, έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.
0: Αυτό που πήγα να πάθω το μικρό εγκεφαλικό εννοούσα τον Gucci φόρεμα. Έτσι,
1: το
0: οποίο έχει ευθείες αναφορές και εκεί μέσα, δηλαδή κάνει διαχωρισμούς ανάμεσα στις περιοχές. Ναι, είναι η πρώτη φορά που φάνηκε χρήσιμη η Βαλεντίνα και με αυτή την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τον Πάνο Μπουρνά σήμερα στα αντέξ και την καύση εγκεφαλικών κυτάρων, τον Γιώργη τον Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής, η Βαλεντίνα με ένα πολύ ειλικρινές μπλουζάκι, το οποίο αναφέρει local celebrity.
1: Ναι.
0: Σου λέει, δεν είμαι για πολλά-πολλά. Εδώ, στο τετράγωνο, είμαι η πιο γνωστή. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8.

0: μαγείρους.
1: Ναι, φίλος, ανόητη ακτύπη. Τι το ενδιαφέρον έχει να παρακολουθείς μαγείρους. Απείρως πιο συναρπαστικό είναι να βλέπεις οικοδόμους να σιδερώνουν, κάτσε λίγο, για να ρίξουν πλάκα και κολόνες. Ειδικά άμα είναι υδρωμένα τα κορμιά τους, φαντάζομαι, φίλε.
0: Πώς τη βρίσκει ο καθένας.
1: Όχι, όχι, φαντάζομαι ότι από τη στιγμή του αρέσει περισσότερο. Εντάξει, εγώ αντιγράφω συνταγές. Ναι. Τώρα εσείς μπορεί να βλέπετε μπάλα, ειδικά ας πούμε το Κορέα. Μπορώ πάντα να λέω Κορέα, Νότια Τσεχία.
0: Μπορείς, ναι.
1: Για να πεις θέλω να κάνω την ίδια κίνηση που έκανε, πώς λεγόταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ο Χουάνγκ.
1: Ο Χουάνγκ.
0: Χουάνγκ Ιμπεόμ.
1: Αυτός. Ναι. Αυτός 1-0.
0: Άμα είσαι μάγκας να τη γράψεις κάποιου άλλου και μετά να θυμάσαι και ποιος ήτανε.
1: Όπω θα επιτεθώ σε πολύ κόσμο σήμερα, Γουστάρο. Ναι. Έφυγες, λέει, από το Παγκράτη να πας τρεις γέφυρες. Εδώ κολλάει το με ανώμαλους, δεν μιλάω. Πρόδρομος, σύζυγος Κοντής.
0: Ο σύζυγος Κοντής, ναι. Αυτός, ναι.
1: Ναι. Δυσκολεύτηκα με τα ενίκια στα 1500 ευρώ και πάρκινγκ να το βάλεις στο μπα. Το αμάξι, όχι
0: στο μπαρ, το ναυάγιο.
1: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή εκεί πέρα ήταν λίγο δύσκολο.
0: Επίσης από τραγούδια με περιοχές έχουμε, σου θυμίζω, το Μάγκα του Βοτανικού.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή, είδες πόσο εντελώς διαφορετικά είδη και ύφη
1: ισχύει.
0: Υπάρχουνε.
1: Βέβαια, το Παγκράτη έχει δίκιο, φίλος, εδώ πέρα, πέρα από το ότι είναι γεμάτο με ονόματα αρχαίων στους δρόμους. Πέρα από το Γιάννη Διακογιάννη, παιδιά, Παγκράτη έχει δουλέψει και Σωτηρακόπουλος Χρήστος.
0: Ναι.
1: Και. Πες τον, Θαναϊλάκης. Και είπα κι εγώ, πόση μεγάλη πρίτανη δημοσιογραφία.
0: Δεν χωράμε εδώ.
1: Δηλαδή,
0: ας πάω κάπου αλλού.
1: Μήπως ο ταπεινός Άι Λευτέρ,
0: ναι,
1: χρειάζεται κάτι παραπάνω. Θα μου πεις, είναι ο Παπασημακόπουλος από εκεί.
0: Παπασημακόπουλος.
1: Εντάξει, θέλω να δοκιμαστώ με νέους συναδέλφους. Καταλαβαίνεις, ναι, γι' αυτό.
0: Με νέους. Όλοι νέοι είναι μπροστά σου.

0: βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με διαόλους και με διάφορα τραγούδια για περιοχές της Αθήνας, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάσει ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
1: Εντάξει, έτυχε.
0: Τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Ωραία, εσύ που συνδυάζεις τώρα τις δύο απαραίτητες ιδιότητες, ναι. Δηλαδή και συμπαθών την ΑΕΚ,
1: ναι.
0: Και αυτή του βραβευμένου ποιητού.
1: Και του οπαδού τα Μαντανίν Σαλίουα.
0: Ωραία, θες να μας πεις τώρα, να μας εξηγείς, δηλαδή σαν να έβγαζε τώρα το λισάρι του πατάκι για την ελληνική λογοτεχνία. Ναι. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής σε κάποιους από τους στίχους.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, το ομάδα μου παίει πολύ σκληρά.
1: Όπως θέλει το παίρνει ο καθένας αυτό. Όπως θέλει.
0: Κοίτα, άμα είναι τόσο σκληρό, υπάρχει μόνο ανθρώπος. Δηλαδή δεν μπορούσα να πει το ζήτα.
1: Πιστεύω ότι σκοπίμως ο Ταμαντανί εδώ έχει φάει το ζήτα.
0: Και όλα τα αντικέφαλο.
1: Όλα τα αντικέφαλο.
0: Περιλαμβάνει και τον ΠΑΟΚ, πιστεύεις. Εδώ είναι ένα άνοιγμα, σου λέει. Κοίτα, έχουμε μια κοινή ρίζα, ναι. Μια κοινή καταγωγή, προσφυγιά. Μας χωρίζουν τώρα 500 χιλιόμετρα περίπου, αλλά.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που εννοούσε ο Ταμαντανί.
0: Πάντως θα ήταν καλό. Πώς να σου πω, αν ήσουν καθηγητής πρώτη γυμνασίου, κάτι ναι. Τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και αν το παιδάκι πάει στο σπίτι του και πει κάτι, να πει: τα παιδιά είναι ηλίθια. Σε αυτήν την ηλικία λένε φαντασιώνονται πράγματα. Να του το πα το μάθημα τη ελληνική γλώσσα.
1: Το κομμάτι
0: ναι.
1: του ΤΑΜ.
0: Πρώτα να το κάνει σαν τα αγγλικά, listening.
1: Ναι.
0: Και μετά, παιδιά, τι νομίζετε ότι εννοεί εδώ ο ποιητής.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω κάνει χειρότερα. Δηλαδή, θυμάμαι όταν, εκεί που κάναμε αγγλικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα με την ευκαιρία εντυπωσιάζομαι πόσο καλά τα κατάφερα στα αγγλικά τελικά. Κάναμε μέρος του μαθήματος, βλέπαμε Mr. Bean. Το οποίο.
0: Α, ναι, ωραίο.
1: Το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι βοηθούσε ιδιαίτερα. Όχι γιατί δεν είχε καλά αγγλικά, γιατί
0: μιλάγανε.
1: Δεν είχε σχεδόν καθόλου
0: ναι,
1: αγγλικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ήταν μια ταινία που δεν είχε σχεδόν καθόλου ομιλία.
0: Το πολύ πολύ άλλη. Yes. Λοιπόν, ξέρεις τι θα πούμε τώρα.
1: Τι θα πούμε.
0: Πάλι διάλειμμα.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Αποστάσεις από την απόφαση του Αριού Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στον νόμο Κατσέλη πήρε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας. Ο κ. Τουρνάρας ανέφερε «Δεν είναι καθαρή απόφαση και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμα 24, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk, ιδιοκτήτης της SpaceX, έδωσε το σύνθημα εκκίνησης σήμερα για την ιστορική είσοδο στο χρηματιστήριο της αεροδιαστημικής εταιρείας, υποσχόμενος να μεταφέρει τους ανθρώπους στον πλανήτη Άρη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins for FM 94,6.
9: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπίτι.

0: ενώ αρχικά είπε για ένα κρασί, ναι, στην πορεία του παρέα να τα πιούμε.
1: Εσύ, καλά, εσένα δεν σε ρωτάω καν. Υπάρχει κάποιος που έκατσε να πιει ένα κρασί?
2: Ένα κρασί, όχι.
1: Ή να είπε πάμε για ένα ποτό και να ήπιε ένα ποτό?
0: Όχι.
1: Πόσο
0: όχι.
1: Μάλλον αν καταλήξει σε μια παρέα μαζί με τον, δεν λέω κύριο Μιχαλόπουλο, τι πέθανε ο άνθρωπος, okay, έτσι. Δε... Δηλαδή κάθεσαι μια παρέα με τον Μιχαλόπουλο και αρχίζει.
2: Εμείς τη πόλη το είχαμε.
1: Θα κάτσεις ποτέ να πιεις ένα κρασί? Υπάρχει περίπτωση?
0: Αυτή η φωνή που έβγαλες είναι η πιο ωραία που έχω ακούσει ποτέ από σένα, να ξέρω.
1: Καλό Μιχαλόπουλο.
0: Μπράβο.

0: Εντάξει, είμαι πολύ συγκινημένο. Γιατί έγινε και εσύ αυτή κοσμάρτη νωρίτερα τη. Δεν κατάλαβε τίποτα. Το κατάλαβε.
1: Σεισμό ήταν να το καταλάβω. Δεν.
0: Όχι. Για πες. Γιατί εσύ με το αυτή τον καταλαβαίνει το σεισμό.
1: Όχι, όχι. Απλά λένε αυτό που λέτε. Το κατάλαβε.
0: Γιατί πριν από λίγο ο προσωπικό μου γιο ο μεγάλο έχασε το πρώτο του δόντι.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Το έχασε. Γιατί έτσι το στόπα μπορεί να το χάσει και από αγωνιά.
1: Όχι, όχι.
0: Ενώ του φύγε το πρώτο του δόντι.
1: Μία φυσική διαδικασία. Οπότε τώρα διαθέτει ένα δόντι λιγότερο.
0: Ναι, ευτυχώ είναι από την κάτω βιτρίνα. Δηλαδή, γιατί συνήθως από τα μπροστά, οπότε το έχει πάρει ψύχρεμα.
1: Εντάξει, μωρέ, πείτε του κι εσείς αυτά τα γνωστά ψέματα. Τι χαριτωμένος που είσαι για κάτι τέτοια.
0: Δεν είναι ψέμα να του πω ότι αλλάζουν.
1: Μην του πεις.
0: Θα βγάλεις άλλο.
1: Πόσα κουρούπα έχεις γίνει.
0: Θα του πω, κοίτα. Θα του δείξω τον Αραβίδη, θα του πω, κοίτα. Ο Χρήστος Αραβίδης πήρε κύπελο έτσι. Ο Κέντρικ Νάν.
1: Ο Κέντρικ Νάν, ναι.
0: Τα κατάφερε υπέροχα. Χωρίς το...
1: υπέροχα.
0: Έχει και προπόνηση σήμερα. Θα δω πώς πήγε και αν έχει πάει καλά χωρίς το δόντι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Στο τέλος το παιδί θα γίνει όπως τον κοινόδοντα. Προσπαθεί μόνος του να βγάλει
0: όχι,
1: τα δόντια.
0: Όχι, φίλε, μην πάμε τώρα σε τέτοιο σημείο. Εσένα δεν ήτανε... Εμένα ήταν μια από τις ένοχες απολαύσεις μου να κουνάω συνεχώς δόντι το οποίο ήταν έτοιμο.
1: Ναι, συνέχεια, όλη την ώρα. Όλη την
0: δηλαδή,
1: ώρα.
0: Από τη στιγμή που θα το ένιωθα ότι πάει εκεί, θα γινόταν αυτομάτως σκοπός της ζωής μου να φύγει.
1: Να σου πω, το έκανες μόνο με το δάχτυλο ή έβαζες και γλώσσα?
0: Με γλώσσα, δεν γίνεται μόνο με δάχτυλο.
1: Οκ. Okay.
0: Ακούστηκε περίεργο αυτό.
1: Έπεσε στην παγίδα. Στην καρδιά και στο μυαλό. Θα ξέφεσαι και πάνω την ώρα. Έχω κάψει στην καρδιά και στο μυαλό.
0: Στο μυαλό.
1: Μυαλό. Ο Τζόρτζιο τώρα θέλει να τα βάλει μαζί σου. Σου λέει ο Ακτύπης έχει κλείσει ήδη πολλά ραντεβού και στο σπίτι και στη δουλειά. Λέει καλησπέρα και νέο ημιανοήτη. Όντως είναι υποτιμημένο το Χαϊδάρι. Κοντζαμάικα απέκλεισε στο κύπελο.
0: Εντάξει, και η Λαμία έχει αποκτήσει. Τι πάνε να πούνε, είναι υποτιμημένη.
1: Έχει αποκτήσει πριν.
0: Έχει αποκλείσει τη Λαμία. Για η Λαμία την ΑΕΚ. Τι πάνε να πει, α πούμε, τι ωραία περιοχή, υποτιμημένη.
1: Όχι, όχι. Ο Άγγελος από Χίο, μάλλον σου λέει, άμα είναι να μπω σε έξοδα, να ξέρω.
0: Ναι.
1: Λέει, Νικόλα, καλησπέρα. Κάτι άσχετο. Σε όλα αυτά τα ραντεβού που έχεις δώσει κατά καιρούς με ακροατές, έχει έρθει κανένας? Τίπα. Άγγελε, κότες.
0: Παιδιά.
1: Κότες όλοι.
0: Δεν ξέρει, γιατί δεν έχει πάει ποτέ. Ούτε αυτός έχει πάει σε κάποιο ραντεβού.
1: Αφού εγώ εδώ είμαι.
0: Εδώ είσαι, αλλά κάτω κατεβαίνεις όταν περιμένουν.
1: Τι περίμενε, έχεις δει εσύ κόσμο να περιμένει, δηλαδή δεν φεύγω κανονικά κάθε
0: στην
1: φορά.
0: Στην Αλάνα τους δίνεις το ραντεβού.
1: Όχι, ρε.
0: Μπαίνεις στη μηχανάρα και
1: φεύγεις. Εδώ, γωνία ακριβώς. Ποσειδώνος 5 και Ολοκλήρωτος 2.
0: Δηλαδή, αν είχε μαζευτεί κάποιο πλήθος εκεί το οποίο περίμενε να σε μπαγλαρώσει, εσύ θα την είχες κάνει με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Όταν μαζεύεται πλήθος είναι για να πάει να δει τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι δίπλα το Καραϊσκάκι και το σεφ.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένουν εμένα.
0: Έχει και ένα οδείο εδώ που μαζεύει και αυτό πλήθος.
1: Πιο μετά αυτό, ναι.
0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, απερίγραπτη. Αυτή τη στιγμή είμαι καθοδόν με τα δύο μου παιδιά και αποφάσισα να τους βάλω την εκπομπή σας για να τους δείξω ότι υπάρχουν και πιο δυσάρεστα πράγματα από μία επίσκεψη στον οδοντίατρο. Θα μπορούσατε να δώσετε χαιρετίσματα σε δύο εκολαπτώμενες λέρες, τον Νέαντα και τη Μελίνα, μόλις τα δώσαμε. Και να πούμε ότι δεν είναι τίποτα, βρε. Δεν πονάει πολύ. Δεν πονάει ο τροχός πολύ.

0: Επιστροφή του αδερφού μας του Σφιχτόχοντρου.
1: Καλό
0: το Σεντονάκι, το οποίο το διαβάζω πάντα έτσι με μία αναπνοή, με κίνδυνο να με εκθέσει. Έχω πέσει πολύ χαμηλά για να ρίξω γυναίκα. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σχέση το θέμα. Και θα πέσω ακόμα πιο χαμηλά στο μέλλον. Το έχω παίξει κομμουνιστής και πήγα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ για να κάνω ψιστήρι.
2: Σκληρό.
0: Ναι.
2: Σκληρό.
0: Το έχω παίξει φανατικός πιστός και πήγα Μεγάλη Πέμπτη να κοινωνήσω, ενώ όλη την εβδομάδα έτρωγα ζώα για να προσεγγίσω όμορφη νεαρά συναδέλφισσα. Σου λέει, ήταν θρησκόληπτη. Σήμερα ξεπέρασα τα εσκαμμένα έξω από το σταθμό των Άνω Πατησίων, όπου βρίσκονται κάτι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μία εξ αυτών ήταν ομορφούλα και κάθισε ο αθεόβοβος για ένα πεντάλεπτο να με ενημερώσει. Δεν ξέρω πλέον πόσο ακόμα χαμηλά θα πέσω για το ασθενές μεν, αλλά πανέμορφο δε αντίθετο φίλο.
2: Σου έδωσε αυτά τα περιοδικάκια τα οποία κυκλοφορούν στη συγκεκριμένη, ρε παιδί μου, θρησκεία τέλος πάντων, που δείχνουν μια εικόνα του παραδείσου έτσι όπως την φαντάζονται, που συνήθως είναι ένα λιοντάρι δίπλα σε δύο αρνιά και ανάμεσα σε αυτά εσύ που έχεις τρώσει ένα τραπεζομάντιλο και τρως.
0: Δεν το έχω δει ποτέ αυτό.
2: Καλά, εμένα με κάτι τέτοια προσπαθούσαν να με ψήσουν. Ναι, αφού δεν πιστεύει τα αλλά, μήπως εμείς το καταφέρουμε. Αλλά.
0: Εγώ έχω κολλήσει τώρα. Συνήθως ζητάνε 5 λεπτά ή 10 για να μας μιλήσουν γι' αυτό.
2: Όχι, κοίτα, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι Αμερικανιά.
0: Ναι.
2: Το έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για τον Ιησού Χριστό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει.
0: Απλά
2: στην
0: είναι
2: Ελλάδα.
0: 5 ή 10.
2: Δεν, νομίζω 5 λεπτά.
0: Νομίζω 5.
2: 5 λεπτά, 5 λεπτά. Είναι ταχεία πίξεως. Και αφού μιλάμε για τα ξένα, έχει στείλει εδώ ο αδερφός μας που στέλνει, νομίζω από Καναδά, αν δεν κάνω λάθος, ο Αλεξανδρός. Λέει, κάποτε βρέθηκα, αφού στέλνει και από Αμέρικα, πάντα λέει καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλετε πάρτε το. Κάποτε βρέθηκα σε ένα μίνι μάρκετ ελληνικό εδώ της γειτονιάς, το οποίο πουλάγε και εικόνες. Μπήκα με μια φίλη η οποία ήξερε μόνο γαλλικά και αγγλικά.
0: Το μίνι μάρκετ πουλάγε εικόνες.
2: Όχι, πουλάγε και εικόνες. Ελληνικό μίνι μάρκετ στον Καναδά. Πάμε.
0: Ναι,
2: σε έχω κοντά μου.
0: Τι εικόνες πουλάγε.
2: Εικονίτσες, παιδί μου. Θρησκευτικού περιεχομένου.
0: Δεν έχω ξαναβρει ποτέ σε μίνι μάρκετ εικόνες.
2: Ναι,
0: γι' αυτό
2: ναι, γιατί επειδή δεν έχει ζήσει στον Καναδά.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό πάμε πάλι να έχει όλη την πληροφορία.
0: Ναι. Την έχω από την αρχή.
2: Γι' αυτό κάνει ερωτήσεις.
0: Την έχω από την αρχή. Ωραία. Όχι, επειδή μου φαίνεται περίεργο σε μίνι μάρκετ να πάρω εικόνες. Αυτό είπα.
2: Επειδή μιλάμε για μια άλλη χώρα.
0: Γιατί εκνευρίζεσαι, αδερφέ.
2: Όχι καθόλου, προσπαθώ.
0: Σε βλέπω λίγο εκνευρισμένο.
2: Όχι, και εγώ σε βλέπω λίγο συγκεχημένο εδώ πέρα. Πάμε. Λοιπόν, το έχουμε Καναδά. Μπαίνει μέσα στο ελληνικό μινι μάρκετ, πουλούσε και εικόνες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό λέει η ιστορία. Μπαίνει λοιπόν με μια φίλη η οποία ήξερε μόνο γαλλικά και αγγλικά, που είναι οι δύο γλώσσες που μιλάνε τέλος πάντων στον Καναδά. Με ρώταγε για τις εικόνες. Τις λέω όλες στα αγγλικά. Είναι ο Άγιος Γιώργης και ο Άγιος Νικόλαος. Μετά λέει φτάνουμε και στην επόμενη που ήταν ο Μυστικός Δείπνος. Μου λέει αυτή πώς λέγεται. Πού να ξέρω, λέει, εγώ τότε, μόλις έχω έρθει, λέει, εδώ στον Καναδά, ότι λεγόταν Last Supper, όπως ξέρεις εσύ, με τα δύο πτυχία αγγλικής. Ορμόμενος, λοιπόν, από το μυστικό δείπνο, της λέω Secret Barbecue. Και μετά, λέει, μου λέτε εσείς για Lower και τα πτυχία αγγλικής.
0: Secret Barbecue, το έκανε εδώ μεταξύ, ούτε καν νηστίσιμο.
2: Ξέρεις τι, δεν χρειαζόταν να νηστέψει τότε.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω ακόμα ότι αυτή ήταν η μεγάλη εβδομάδα, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Ήτανε μία απλή Τετάρτη.
0: Ναι, και όντως και το γεύμα δεν μπορείς να πεις ότι
2: Τετάρτη
0: ήταν.
2: Έγινε το μυστικός δείπνος.
0: Νομίζω Τετάρτη, ναι. Άσχετα που στο πώς το λένε, στο νησό από Ναζαρέ, το δείχνα στο επεισόδιο της Μεγάλης Πέμπτης αυτό. Μου έχει μείνει. Ενώ είχαν μπερδέψει. Οι γραφές λέγανε Τετάρτη, στο επεισόδιο το δείχνει Πέμπτη. Εγώ ποιο να πιστέψω.
2: Εσύ με τι πορεύτηκε
0: τελικά. Το Τζεφιρέλι ή τις γραφές.
2: Τέλος πάντων.
0: Τι έχουμε. Έχουμε κάτι νεότερο, αν δεν κάνω λάθος, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε Διονύση Δεσίλα στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλώς τον.
3: Τι κάνετε.
2: Γεια σου, Διονύση.
0: Καλά, εσύ.
2: Εδώ κουβεντιάζουμε για τη θρησκεία.
3: Τι λέγατε, γεια.
2: Για τη θρησκεία.
3: Τι λέγατε.
0: Ξέρεις αν ο μυστικός δείπνος έγινε Τετάρτη ή Πέμπτη.
2: Τετάρτη. Ωραία.
3: Πού γράφει το.
0: Ωραία. Πες εσύ και με την
3: μεταξύ μου γκλάρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλά λέμε ότι εκείνη τη μέρα μπορεί να είχαν φάει και κρεατικά, γιατί δεν ήταν ακόμα μεγάλη εβδομάδα. Στην πορεία καθιερώθηκε. Ήταν απλά μια Τετάρτη απλή.
3: Αυτά τα λες εσύ.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο υπήρξε η ανακοίνωση που είπα αναγκώς για το αντίο στον Γιάννη Κότσιρα. Και τώρα στο Φίλιπ Τζούριτσι, δύο παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έληξαν, οπότε περιμέναμε και τα επίσημα. Οπότε αποχωρούν και ο Γιάννης Κότσιρας και ο Φίλιπ Τζούριτσι από τον Παναθηναϊκό. Είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Απλά έχουμε τα επίσημα πλέον από την πράσινη ΠΑΕ. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Το βρήκαμε.
0: Μεγάλη Πέμπτη το βλέπω εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μεγάλη Πέμπτη. Δεν έχετε χάσει. Αν ήμασταν λέει σε κάποιο τηλεπαιχνίδι τώρα, ναι, την είχατε πιει. Και οι δύο.
3: Θα
0: έπαιρνα τηλέφωνο.
2: Ποιο θα έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Έχει κάποιον αρκετά θρήσκο.
2: Μπράβο, ναι.
0: Να είσαι βέβαιο. Α, ναι, θα το ήξερε βέβαια. Ο κύριο Δεσίλη θα το ήξερε δεδομένα, ε.
3: Και θα μου έλεγε κάτι για την Καϊδούρη.
0: Δεν μου λε.
2: Να σου πω ότι τον έχει τώρα πιλατέψει λίγο με τι αυξήσει στου μισθού των αρχιερέων κτλ. Να του πει ρε πατέρα τώρα αυτά τα λεφτά δεν θα είναι καλύτερα να πάρει στο χρήμα.
3: Δεν καταλήγει καλά.
2: Γιατί έχει ακόμα την ουσία που δεν την έχει γράψει.
0: Έχει κάνει παπαδάκι, Διονύση, έχει κάνει παπαδάκι. Έχει κάνει.
2: Πολύ.
0: Έχεις δουλέψει περισσότερο εξαπτέρυγο ή με καρβουνάκι.
3: Εξαπτέρυγο,
0: καρβουνάκι.
3: Και εξαπτέρυγο και καρβουνάκι και έφτιαγνα και το τη Θεία Κοινωνία, το έβραζα το νερό.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Έλα καλά. Ναι, ήθελε βίσμα.
3: Έχει φύγει μια φορά γιατί κάηκα.
0: Κάηκες με τι.
2: Δεν σε προστάτεψε ο Θεός.
3: Το νερό ρε, εδώ όπως το πιάσα.
0: Ναι. Ναι. Βοηθούσες τις βαφτίσεις και τέτοια.
3: Σταματήστε
2: γιατί μας δεν καλά. Θα μου θυμίσεις τι βγήκε να πει.
0: Για την αποδέσμευση του Τζούρι και του Κότσιρα.
2: Και του Κότσιρα, όχι, okay, yeah. Εντάξει, φίλε. Ευτυχώς κάποιος προσέχει εδώ. Πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει, εντάξει. Θα συνέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτροκίνηση.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: γελώ.
1: Τώρα αυτό το ερώτημα έχει να κάνει κυρίως με μένα. Γι' αυτό λέει ο φίλος Ζάκυνθινή ντροπή. Διότι αναφέρεται στη Ζάκυνθο και στο Τζιμπρίλ Σισε που έχει παρελθόν Παναθηναϊκό. Οπότε εγώ μπορώ να απαντήσω. Λέει Ζακυνθινή ντροπή, μήπως ξέρεις αν ο Τζιμπρίλ Σισε θα πάει να προσκυνήσει τον Άγιο. Και όλα αυτά διότι ο Τζιμπρίλ 18 Ιουλίου, μία μέρα πριν τον τελικό του Μουντιάλ, Μουντιάλ δηλαδή παγκόσμιο κύπελο, ως DJ πλέον,
2: ναι,
1: θα έρθει και να παίξει μουσική στη Ζάκυνθο.
2: Έλα ρε.
1: Ναι, και μάλιστα από ό,τι ξέρω, ο Τζιμπρίλαρος, έτσι, Τζιμπρίλαρος, βλέπεις κάποιους που έχουν ένα σκυλί, πώς το λες, Τζιμπρίλ. Τι ομάδα να είναι άραγε αυτός, ο Τζιμπρίλαρος έχει ξανάρθει και άλλες φορές στη Ζάκυνθο. Δηλαδή ο Λαμίνο, ο Γιαμάλ δεν είναι ο μόνος παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής πέρα από μένα.
2: Έχετε το νου σας, γιατί ήδη υπάρχει η θεωρία συνωμοσίας ότι στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στείλανε ψεύτικη Σακύρα. Ότι πήγε, λέει, ότι στείλανε σωσία Σακύρα. Έχει, δηλαδή, άμα μπορούν να στήσουν τελετή έναρξη του Μουντιάλ ή τουλάχιστον να υπάρχει αυτό το σενάριο, σκέψου τι γίνεται στο Λαγανά.
1: Και, δε, και αυτό βλέπω τώρα. Από ό,τι βλέπω, θα παίξει στο Τσιλιδί που είναι 3 χιλιόμετρα από το σπίτι μου και θα έχει μέσα πέρα από Τζιμπρίλ Σιζέ, Junior Papa, Bob DK, δηλαδή.
2: Μου Χουλιο Γιάδη.
1: Γουέα, γίνει κακομοίρα, θα το σηκώσουμε στο Τσιλιδί, παιδιά, με Τζιμπρίλαρο.

0: Now Corbel Dance λέει. Ως κάτοικος Παγκρατίου, τα μισά χρόνια της ζωής μου, δηλαδή 26 συναπτά έτη, έχω να σου πω ότι καλά έκανες και φυγές. Ακόμα και τώρα, όταν πάω στο πατρικό μου και ψάχνω μία ώρα για πάρκινγκ, τα καντήλια είναι η μόνη μου παρέα μου. Το αγαπώ γιατί μεγάλωσα εκεί, αλλά θα πω ένα τεράστιο όχι επειδή έχει γίνει trend από όλους τους άσχετους. Κοίτα, και trend να μην είχε γίνει. Το θέμα είναι το πάρκινγκ, φίλε. Δηλαδή,
1: το πρόβλημα με το πάρκινγκ υπήρχε πριν το trend.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι. Εγώ το πρώτο σπίτι στο Παγκράτη ήταν στον Προφήτη Λία, που εκεί. Είναι, ήταν το σιδεράδικο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και να σχολάσεις 12 ώρα το βράδυ από εδώ και να φτάσεις μία παρά εκεί. Και πού θα παρκάρεις.
1: Και η Καλυθέα που δεν είναι trend έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Δηλαδή,
0: ναι, άλλο από εκεί.
1: Έρχονται...
0: Μπορείς να μου πεις, ναι. Δεν είναι πολύ υπερτιμημένη η Καλυθέα. Και όταν λέω υπερτιμημένη εννοώ στα ενίκια της. Που λες τι ακριβώς προσφέρεις ως περιοχή
1: ναι.
0: Και ζητάς τόσο υψηλά ενίκια.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που προσφέρει χαμηλά ενίκεια, ας πούμε.
0: Έλα από εμάς, σου πω εγώ.
1: Που είστε εσείς, είπαμε.
0: Σου πω εγώ. Και σου λέω, όπως λένε και άλλοι, είναι Βύρονας, αλλά σου λέει Μέρο Παγκράτη, που αλλάζουν την περιοχή. Είναι Νέα Ιωνία, Φιλοθέη,
1: ναι.
0: Κάτι τέτοια. Και σε εμάς είναι κάτω Πατήσια, αλλά είναι Άι Λευτέρη. Και εγώ στενοχωρήθηκα όταν είδα στον ταχυδρομικό κώδικα ότι πιάνω Μάι Λευτέρη. Και λέω, δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Γιατί, όχι, κάτω Πατήσια.
1: Ακούγεται πιο in ο Άι Λευτέρης.
0: Ναι, σου λες τα Πατήσια είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Τα Πατήσια είναι γεμάτα μετανάστες.
1: Ενώ Άι Λευτέρη. Δηλαδή, άμα ακούς πεις Άι Λευτέρης, είναι σαν να λέμε Beverly Hills.
0: Κάμπε, ναι. Για τον. Όχι μέσο Πατησιώτη, ναι. Για τον νέο Πατησιώτη είναι κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, πριν την κοπανίσουμε για να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
0: Είναι ακόμα αρκετά νωρίς.
1: Ναι,
0: ήθελα να κάνει τη βόλτα τη Βαλεντίνα.
1: Θέλω κάτι να πω, ότι ένα από τα παιχνίδια.
2: Τρόμαξα όμως.
1: Ότι ένα από τα παιχνίδια που συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα στη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παραγουάη. Η Αμερικανή, η οποία είναι μία από τις διοργανώτριες χώρες και θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί μπροστά στο κοινό τους και να επιβεβαιώσουν τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν από τη νέα γενιά της ομάδας με παίκτες όπως ο Κρίστιαν Πούλισικ, που κανένας δεν έχει καταλήξει ακόμα πώς προφέρεται το όνομά του.
0: Όχι Καναδός, Αμερικανός.
1: Ναι,
0: έχει γεννηθεί στον Καναδά.
1: Πούλισικ το λένε. Ενώ όλοι οι άλλοι μας έρχεται να τον πούμε Πούλισιτς. Τέλος πάντων.
0: Σουμποτικ.
1: Και τον Τζιοβάνι Ρέινα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ποιότητα, ταχύτητα και ενέργεια για να φτάσουν μακριά στην διοργάνωση. Απόψε, απέναντί της θα έχει την Παραγουάη που επιστρέφει σε Μουντιάλ βασισμένη στη γνωστή της κληράδα, τη φυσική δύναμη και την τακτική πειθαρχία που τη χαρακτηρίζει διαχρονικά.
0: Αυτά τα ξέρουμε εμείς, Γιώργη.
1: Βεβαίως.
2: Την είδαμε και στο Καραϊσκάκι.
1: Την Παραγουάη.
2: Βέβαια.
1: Μας κεράσανε, τι, χάσαμε, δεν χάσαμε.
0: Παραγουάη.
2: Ναι, εννοείται.
1: Χάσαμε.
2: Ναι.
1: Και επειδή λοιπόν το Μουντιάλ θέλει πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγηθούν με ένα γκολ διαφορά. Το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, το κολλάει ο Πούλισιτς, δεν ξέρω πως διάλογο τον λένε. Εσύ πήρες τα λεφτά.
0: Και υπενθυμίζω ότι το προηγούμενο One Up είχε να κάνει με την Κορέα, η οποία τελικά όντως νίκησε. Δηλαδή, πλέρωσε κόσμο,
1: ναι. Ναι, προηγήθηκε εν τέλει.
0: Ήταν στο Κορέα της Υγεία.
1: Προηγήθηκε, ναι, γύρισε το μάτς. Με τις σούπερ αποδόσεις λοιπόν και το One Up, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και βέβαια, σε αυτό το μήνυμα τέλος πάντων του χορηγού μας, δεν συμπεριλαμβάνεται και ένα στοιχείο. Το οποίο μας μετέφερε πριν από λίγο ο διευθυντής προγράμματος.
1: Ναι.
0: Για το διευθυντή της αναμετρήσεως. Θες να τα πεις εσύ.
1: Ντάνι Μάκελι.
0: Ο φίλος σου.
1: Ντάνι Μάκελι.
0: Φίλος μου είναι. Πάρ' τον τηλέφωνο τώρα, φίλος μου.
1: Θα το σηκώσει. Μα σου θυμίζω ότι στον τελικό του κυπέλλου Ολλανδίας σήκωσε το τηλέφωνο. Οπότε αν τον πάρεις το Μάκελι, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να το σηκώσει. Ντάνι Μάκελι, διαιτητής σε αγώνα διοργανώτριας χώρας, πρεμιέρα. Και με απόδοση από ό,τι είδα για καταλογισμό πέναλτι να κινείται από το 4,5 και πάνω.
0: Σπρώχνεις τον κόσμο τώρα,
1: Έτσι. Όχι, εγώ λέω ότι θα παίξω. Δεν είπα κανένα. Δεν πρότεινα εγώ σε κανένα να παίξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, ναι. Να ακούσουμε.
0: Βαλεντίνα, εσύ θα το πεις.
1: Δελτίο.
0: Για να ξέρω αν θα στρίψω τσιγάρο ή όχι.
2: Ναι.
1: Έτοιμη για δουλειά.
2: Έτοιμη για ύπνο.
1: Λοιπόν, ακούμε το υπνοτισμένο δελτίο.
2: Μπορώ να προσθέσω κάτι.
1: Βεβαίως.
2: Που θυμήθηκα τώρα. Σε αυτό το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής με την Παραγουάη, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και θα ήθελα να δω έτσι, Γιώργο Μαραθιανό, τον Παραγουανό συνάδελφο, speaker, που έκανε τη μετάδοση με μικρόφωνο που κρατούσε στο χέρι.
0: Σαν τραγουδιστή, α πούμε.
2: Σαν τραγουδιστή, αυτό το ωραίο το κάτω.
0: Ξέρει ότι.
2: Μπορεί να δω Μαραθιανό έτσι.
0: Το ένα του χέρι ο Μαραθιανό το χρησιμοποιεί συνέχεια.
1: Ναι, είμαι παραστατικό.
2: Δεν θέλω να ακούσω τις λεπτομέρειες.
1: Πάμε να ακούσουμε το μικρό αυτό σφιχτό δελτίο των 52 λεπτών και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
6: Πράσινη. Ο προπονητής τερματοφυλάκων Κάσπερ Άγκεγκρεν που ήταν στην Τσέλσι θα ενταχθεί στο επιτελείο του Νίστρουπ σύμφωνα με τους Δανούς. Κάλεσμα στον κόσμο του να παρακολουθήσει στο Telecom Center τον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον τίτλο της τύχημα GBL απίφθηνε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορος, ένδειξη επιβράβευσης για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστος. Να πατήσει στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της θα επιδιώξει απόψη η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, που κοντράρεται με τη Φερεντσβάρος στο τελικό του Final Four του Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα. Πρώτο σπριντ στις 10 μετάδοση από το Mega News. Κρίσιμες ώρες για την υπόθεση Μαρμόλ στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον αριστεροπόδαρο στόπερ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Αναμονή για τις υποθέσεις στον ΟΑ Καντιού της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα. Στην Ιρεμβέρικη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Σε νέα καταγγελία κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα stories του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στο Instagram κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού, ενώ για τα όσα καταγράφονται στο φύλλο αγώνα του ίδιου παιχνιδιού οι πράσινοι κλήθηκαν σε ακρόαση από τον αθλητικό δικαστή. Για τη σύνδεση της ΑΕΚ με την προσφυγιά μίλησε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σε εκδήλωση στο Ενικό Κέντρο. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα που τους αφαίρανε το πρωτάθλημα, τόνισε ο διοικητής της ΠΑΕ. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία της Super League ο Πινέδα. Προς διαζύγιο δεύουν ΠΑΟΚ και Ρασβάν Λουτσέσκονο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο δικέφαλος του Βορρά έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου τεχνικού. Φιλικό με τη Βέστερλο στις 4 Ιουλίου και με ΑΕΚ Λάρνακας τρεις ημέρες αργότερα έχουν κλείσει ασπρόμαυροι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Πεντέτες συμβόλαιο με το EuroCup υπέγραψαν οι Άρης και ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο διεκδίκτης της ΚΑΕ.

Οι ομάδες της προσέφεραν οικονομική στήριξη στην αδελφό τους που είδε το σπίτι του να καταστρέφεται ολοσχερός από πυρκαγιά. Αυλαία στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Βοσνία στις 10, ενώ για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL2 Sport και RTL1 αντίστοιχα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω, είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα 4-8. Είναι η εκπομπή δύο λέτες μόνο. Γίνονται συνταρακτικά πράγματα απόξω, όσο λείπουμε εμείς από τα μικρόφωνα. Η Βαλεντίνα ισχυριζόταν νωρίτερα ότι έχει ένα πονοκέφαλο. Ναι. Όχι επειδή της έγινε κάποια ανοίχτη πρόταση από κάποιον.
1: Όχι. Δεν ήθελα να αποφύγει κάτι.
0: Ναι, πόνο στο κεφάλι της. Και προσφέρθηκε να την ξεματιάσει ο Κώστας ο Μιαούλης.
1: Ο οποίος νωρίτερα, ναι, αφού άνοιξε την πόρτα του ψυγείου του κοινού που έχουμε εδώ,
0: ναι,
1: λέει: καλά, έχει ακόμα γλυκά. Και δεν μου είπατε τίποτα. Δηλαδή θεώρησε ότι με το που έσκασε με τη δουλειά πρέπει κάποιος να του πει: Κώστα, καλώς ήρθες, καλή βάρδια. Έχει γλυκά στο ψυγείο.
0: Ναι, μην χάνεις χρόνο εδώ. Στην αρχή νόμιζα ότι θα βάλει χέρι ότι καλά, έχετε ακόμα από τα γενέθλια γλυκά, ναι, στο ψυγείο. Θα χαλάσουν,
1: θα χαλάσουν
0: και θα μυρίσει. Ενώ το πρόβλημα του δεν ήταν αυτό. Έχετε σου λέει γλυκά και δεν με ειδοποιήσατε.
1: Πάντως, ενώ σπανίως γίνεσαι χρήσιμο σε κάτι,
0: ναι,
1: στην προκειμένη περίπτωση. Το έκανε, του λες, Κώστα είναι βρόσιμα ακόμα. Φάει.
0: Ναι, η τούπα του είναι τη ζαφυρά του. Από τα γενέθλια. Που είναι μεταγενέστερα. Τα γενέθλια ζαφυρά του είναι μεταγενέστερα των,
1: ναι,
0: γενέθλιων.
1: Κατά δύο ημερών.
0: Έτσι, οπότε.
1: Κατά δύο ημέρες.
0: Και κατά δύο χρόνια. 28 δεν έγινε η Μαρία μας.
1: Ναι, έτσι είπαμε. Έχω δύο πολύ σημαντικά πράγματα να σας πω. Το ένα είναι ότι έχει ξεκινήσει η καταιγίδα που περιμέναμε στην Αττική, ναι, και ειδικά όσοι κινείστε με δίτροχα. Ναι, τον ήπιατε, δηλαδή βρείτε κάπου, γιατί ο αέρας είναι φρικτός. Και ο άλλος, αυτό που σας το λέω μέρες τώρα, ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas Trionda, παρακαλώ. Μην ξεχνάτε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα Adidas. Το παιχνίδι άλλωστε ξεκινά στο Athens Metro Mall. Τώρα! Εμείς θα έχουμε αύριο το πρώτο live από τις 12 έως τις 2, όταν λέω εμείς, εννοώ ο Big Wins Sport FM, παρέα με Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλη.

0: Αλέξανδρος από Καναδά που είχε το θέμα με το. με το secret barbecue. Απαντάει εξής αυτό που αναρωτήθηκε εσύ, μα είναι δυνατό σε mini market να έχει εικόνες. Και λέει, ρε, πάτε καλά. Και σε φούρνους ελληνικούς, εδώ πουλάνε εικόνες. Αν και μετά τη λειτουργία, το υπόγειο της εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Το υπόγειο της εκκλησίας, τώρα προσπαθώ να κάνω εικόνα.
1: Ναι.
0: Γίνεται εστιατόριο. Μακαρόνια με κιμά. Σαλάτα. Πληρώνεις κανονικά. Άσε που όταν πρώτο ήρθα να ανάψω κερί, άφησα ένα κοσάρικο και την ώρα που πάω να φύγω μου λέει ο τύπος που ήταν μπροστά, φίλε, τα ρέστα σου. Τι στο καλό λέω σε ψιλικατζίδικο μπήκα.
1: Όλα αυτά γίνονται στο ίδιο συγκρότημα. Δηλαδή το υπόγειο της εκκλησίας τι σημαίνει, δηλαδή λειτουργεί και υποκατάστημα από κάτω.
0: Από ό,τι φαίνεται ναι, και ξέρεις εγώ στην αρχή λέω θα είναι, ρε παιδί μου, κάποιο συσίτιο
1: ναι.
0: Για ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Για
1: άπορους, ναι.
0: Σου λέει όχι, έρχεσαι εδώ μακαρόνια με κιμά και Greek salad.
1: Εντάξει, μια
0: και μια εικόνα του Αγιώργη.

0: Φοβερή καταγγελία από τον φίλο μας το Μελέτη, το Σόγαμπρο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι στη Ζάκη, θα ακούσει Τζιμπρίλ σε ένα μιξάρι στα ντεξ. Για Δεσίλα. Και λέει: με κρασί και ψωμί δεν γίνεται η θεία κοινωνία. Γιατί ζέστενε νερό ο μικρός Δεσίλας.
1: Και εγώ εκείνη την ώρα
0: τους βλέπω, λέει, μάλλον να νερώνουν το κρασί για να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους.
1: Δεν θέλω να πάω τόσο μακριά, ναι. Αλλά και εμένα εκείνη την ώρα μου έκανε εντύπωση. Ζεσταίνω το νερό. Λέω ότι συγγνώμη, πριν φτιάξει τη θεία κοινωνία θα μπει για ντουζάκι. Δηλαδή, μόνο εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Μήπως ο πατήρος συγκεκριμένος ήθελε να νερώνει το κρασί του λίγο.
1: Και αν θες να το νερώσει το κρασί, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Για αρχαία Έλληνη το
1: κάνω. Πρέπει να το ζεστάνει πρώτα.
0: Δεν έχω ιδέα. Συνήθως ζεσταίνω το νερό για να ξυριστώ ή να πλύνω τα πόδια μου.
1: Ναι,
0: σαν άλλο Χριστό. Α, θα μου πει αυτό, δεν ξέρω.
1: Χρειάζεσαι και μια Μαγδαληνή.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση. Κοίτα που ψήφικε επί τόπου. Η προστακτική φάε είναι ευρώσημα. Είναι κλασική ατάκα ατόμου που θέλει να διαπιστώσει τις συνέπειες σε άλλο πειραματόζωο προτού δοκιμάσει ο ίδιος. Παιδιά, αυτό θα έπιανε σε οποιοδήποτε άλλο εκτός από τον Μιαούλη. Ο Μιαούλης,
0: ναι,
1: δεν παθαίνει τίποτα. Δηλαδή, ο Μιαούλης δεν είναι καλό τεστ για να καταλάβεις αν κάτι έχει χαλάσει όλοι ή όχι. Δεν θα πάθει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, μπορεί να φάει, πώς το λένε, δίπλες καλή ώρα από όταν, τις 50 δίπλες που είχε φάει.
0: Γιατί παραμένεις τόσο modest.
1: Τι.
0: Πες κάποιο άλλο παράδειγμα. Μπορεί να φάει ποντίκι το οποίο μεταφέρει ελονοσία. Είναι τίγκα αυτό.
1: Και σου λέει, αλλά πώς κάνετε έτσι. Δεν έχει τίποτα δίπλες.
0: Στο Μεσολόγιο θα σου πει πάθανε τίποτα. Και εκεί, ας πούμε, λες, σε βάζει σε προβληματισμό.

0: Ένας φίλος εδώ, ναι, του Ηλία από το Γαλάτσι, του ξυπνάνε άγρια ένστικτα. Λέει, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν να χτυπήσεις κάποιον που σβήνει το κεράκι που ανάβεις πριν προλάβεις να κάνεις το σταυρό σου. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το χάσα.
0: Δηλαδή, πας, ξέρω εγώ, να ανάψεις ένα κεράκι στην εκκλησία. Έτσι,
1: εγώ.
0: Ακόμα.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Έχεις περάσει κάποια στιγμή, είσαι ανάψει ένα κερί.
1: Έχω ανάψει.
0: Λοιπόν, ερχόταν ο. Δεν ξέρω, ο διάκονος.
1: Ο επίτροπος.
0: Ο επίτροπος. Και χράκα έκανε μια,
1: ναι,
0: μια αγκαλιά και έπαιρνε το κεράκι, ναι, και δεν έχει προλάβει καν να κάνει το σταυρό σου.
1: Υποτίθεται ότι αυτό συμβαίνει για λόγους ασφαλείας. Μπας και μην πιάσει καμιά φωτιά.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι γίνεται. Τώρα θα μου πεις, θα τα βάλεις εσύ με την εκκλησία. Όχι, δεν τα βάζω. Απλά λέω ότι υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας,
0: ναι,
1: που υποστηρίζει ότι το κάνουν όπως κάποιοι επέτες στον δρόμο, κάποιοι μουσικοί του δρόμου, που σου λέει δεν είναι δυνατόν το καπέλο ή το τσίγκινο πραγματάκι που έχω αφήσει εδώ να έχει μέσα 200, 100 κτλ. Πρέπει να φαίνεται ότι έχει 2-3,
0: ναι,
1: πάλι νομίσματα μέσα. Οπότε και ο επίτροπος σου λέει δεν πρέπει να φαίνεται εδώ ότι κάνουμε κατανάλωση. Κατάλαβες. Οπότε λες, κρίμα είναι, δεν μπορώ να βλέπω το μανουάλι.
0: Κατανάλωση.
1: Το μανουάλι άδειο, πιάνει την ψυχή, ναι, μου. Το μήνυμα που λέει ντροπή βλάκες.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να το έχει στείλει, δεν ξέρω σε ποιο από όλα αναφέρεται.
1: Και μάλλον είναι ο ίδιος που λέει κόφτε το ρε ηλίθι.
0: Όχι,
1: θες να το κόψεις εσύ και να ακούσεις κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: φίλε.
0: Και αυτή είναι μια λύση.
1: Ναι, θα μπορούσε δηλαδή να δουλέψει και έτσι.

0: ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η Winsport FM 94,6.
13: Στούντιο Νικήτας και Νίπη, το κανάλι που αγαπήσατε όλοι. Αυτό το όμορφο τραγουδάκι το έχουν γράψει ο Δημήτρης Ολαζόπουλος και ο Παναγιώτης Ολαζόπουλος. Επίσης, ο Νίκος Ολαζόπουλος ο Φωνιάς και ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος από Καρδίτσα.

0: Και με αυτό το υπέροχο κομμάτι μεταφέρω
1: Δίνω Ισούφη σήμερα.
0: Του Ντίνου του Ισούφη. Ναι. Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Νίκου που λέει ότι η προσωπική μου γυναίκα που να σημειωθεί στις αρχές όταν σας άκουγα με έκραζε και έλεγε πάλι αυτούς ακούς. Στο ρεπορτάζ που μόλις πέρασε αναρωτήθηκε αν ο Κότσιρας που αναφέρθηκε είναι ο τραγουδιστής και για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. Συγκεκριμένα αναρωτήθηκε αν είχε μετοχές και τις πούλησε. Αυτή είναι η ακροατή σας, νιώστε υπερηφάνεια.
1: Αυτή δεν είναι, η συγκεκριμένη κυρία δεν είναι.
0: Πλέον είναι. Στην αρχή τον έκραζε, τι είναι αυτά που ακούς. Αλλά τώρα.
1: Την πήραμε και αυτή μαζί.
0: Κάτι διακούει ακόμα και το ρεπορτάζ.
1: Έχει έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Γεια σας. Είμαι σε σχεδόν άδειο λεωφορείο με τον οδηγό να μιλάει σε φίλο του.
0: Okay.
1: Και αναρωτιούνται ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν αν κερδίσουν τον Τζόκερ.
0: Τι ωραία κουβέντα, μπράβο. Ναι. Ναι.
1: Και ο οδηγός λέει, άκου τώρα φοβερή ιδέα, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι μπάνιο για να φύγει από πάνω του η φτώχεια. Πρόσεξε, μπάνιο με τα λεφτά.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή,
0: ο Σκρούτς Μακντάκ δεν είναι που έκανε τις βουτιές στο θησαυροφυλάκιο.
1: Money bath θέλει να κάνει.
0: Μεγάλε.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Secret barbecue και money bath.
1: Secret barbecue. Και ο άλλος, κάτσε γιατί μου γράψε και ο άλλος τι θέλει να κάνει. Ο ένας λέει ότι θα συνεχίσει να δουλεύει. Ο πρώτος ήταν αυτός.
0: Περίμενε.
1: Και θα τα επενδύσει τα λεφτά. Και ο οδηγός, προφανώς απειδισμένος από τη βίο πάλι, είναι αυτός που λέει ότι θα κάνει μπάνιο για να φύγει από πάνω τη φτώχεια.
0: Ναι, γιατί άμα η δουλειά του αυτού που θέλει να τη συνεχίσει είναι ότι εισπράττει 7 ενίκια. Ωραία, και εγώ θα το συνέχιζα.
1: Συγγνώμη, πόσο πιθανό είναι να κάνουν παρέα δύο τύποι και να τα λένε τώρα ο ένας είναι οδηγός λεωφορείου και ο άλλος εισπράττει 7 ενίκια.
0: Εντάξει.
1: Δύσκολο συνδυασμό.
0: Κοίτα, εσύ έχει ένα σημαντικό φίλο που δεν είμαστε.
1: Φίλοι.
0: Ατυχές παράδειγμα, Γιώργο, ξεχάσε το. Ο Θοδωρής ο Λεταγρίφ λέει ότι πλέον το Ήλιον θεωρείται trend. Ναι, αλλά ας είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς.
1: Είναι λιώσια.
0: Δεν είναι. Ήλιον, βλέπεις. Έπρεπε να μετονομαστεί σε Ήλιον, ναι. Να αλλάξει αφημί που λες εσύ.
1: Δεν έπαιξε ρόλο.
0: Τι γίνεται τώρα τώρα.
1: Έπαιξε ρόλο.
0: Άμα πεις λιώσα. Τώρα εντάξει, δύσκολο. Εδώ εμείς κοντά μας έχουμε τη λιωσίων και δεν το λέμε. Καταλαβες.
1: Κοίτα τώρα, ο Αυλονίτης με το Φωτόπουλο, το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο. Έχουν κάνει την αμοιβή που εισέπραξαν τάλιρα, ναι. Για να κάνουν ταλιροντούς.
0: Βλέπεις.
1: Υπάρχει αυτό, ωραίο. Έχει γίνει. Το έχω δει δηλαδή.
0: Ωραίο.
1: Ταλιροντούς,
0: Το έχω δει.
1: Πώς το λένε, ο Αυλονίτης το απόλαυσε περισσότερο από κανονικό ντους.
0: Ναι. Θα έπρεπε.
1: Εμείς που ζούμαστε, λέει, στα σούρμενα, ούτε ένα άσθημα δεν μας έχουν αφιερώσει. Αν έχεις κάποιο άσθημα ή
0: σούρμενα,
1: κάποια άλλη ασθένεια, κάτι.
0: Ή κάτι με ελληνικό κοντά, δεν είναι αυτά.
1: Πάθηση, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Να ευχαριστήσω τον φίλο Τζάκηθο που είπε ότι και ο Σύριλο Ντέσσερς πέρασε από εκεί. Τι γίνεται φέτος,
1: Τζάκηθο.
0: Τι γίνεται. Τη μόνη χρονιά που δεν θα πάω εγώ καλοκαίρι έχουν μαζευτεί όλοι οι όμοιοι μου, δηλαδή διάσημοι ποδοσφαιριστές.
1: Οι όμοιοι σου.
0: Οι όμοιοι μου, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα που ακούγεται έτσι, μα σημαίνει, παρά το κανονικό ενδεχομένω.
1: Άστα, δεν πειράζει, θα βάλουμε κάτι άλλο.
0: Θα μιλήσουμε, θα βάλουμε πλάτη, Γιώργο.
1: Θα βάλουμε κάτι άλλο. Αυτό λέει κάθομαι, αυτά κάθομαι και ακούω όσο γυρνάω από τη δουλειά. Είναι ο φίλος μας ο Λοβέρας στο δεξί.
0: Ναι.
1: Ποιο όμως, γιατί δεν είναι ο φίλος που έστειλε το μήνυμα με το λεωφορείο.
0: Εμφανίστηκε ο Ανδρέας, ο αγιογράφης εκπομπής. Καλησπέρα, Νικόλα, ήρωα που αντέχει τώρα να φάει δίπλα σου. Πιστεύετε ότι στέλνω για να σας διαφωτίσω για το πότε έγινε ο δείπνος ο μυστικός. Πριτς. Απλά ήθελα να μην πάει μια μέρα στράφη χωρίς να βρίσω το στόκο, τον ακριλικό, τον Γιώργο τον Παναθιανό. Αυτή είναι έρωτες.
1: Πες τώρα την αλήθεια. Ακόμα κι αν εσύ είναι υποστηρικτή σου και εμένα είναι. Πώς το λένε.
0: Πολέμιος.
1: Ναι, πολέμιος.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ιδέα. Τον τριμπλάρει τώρα, δεν έχει ιδέα.
0: Ναι. Προφανώς κι αυτός. Τα πουλάει ως secret barbecue, τους μυστικούς δείπνους.
1: Τα έχει μπροστά του και τα βλέπει. Και να μην σου πω ότι τις ξεπατικώνει τις αγιογραφίες.
0: Ζητάει φωτογραφίες από το φίλο μας από τον Καναδά, από τις αγιογραφίες και αυτά που έχουν στα mini market και κάνει τα ίδια.
1: Αυτός είναι τόσο λαμόγιο που μπορεί να ξεπατικώνει και τα ψηφιδωτά.
0: Ναι.

0: Ο φίλος ο Πίτερ λέει εδώ. Είστε γαμό τη Παρέσλη. Σας ακούω τα τελευταία 3 χρόνια περίπου από κτηνοτροφική μονάδα στη Βόρεια Εύβοια. Την ώρα που αρμέγουμε, περνάει σφαίρα η ώρα και ευχάριστα. Δηλαδή.
1: Περίμενε. Ωραία.
0: Περίμενε. Χρειάζεσαι και κάποια παράλληλη δραστηριότητα όσο αρμέγει. Εν πάση περιπτώσει, πόσο άρμεγμα κάνει.
1: Κοίτα, άμα σου λέει κτηνοτροφική.
0: Η είναι 2 ώρες, γι' αυτό το
1: μονάδα,
0: λέω.
1: Μονάδα, μιλάμε για πολύ βυζή εκεί. Ναι, ρε φίλε, αφού αρμέγει. Δηλαδή τώρα μιλάω με τη γλώσσα που θα μιλάγανε την κτηνοτρόφιλα. Τι λέει. Άγγιξε τα στήθη τη Αγελάδο.
0: Απλά λέω, μου φαντάζει δύσκολο να είναι μια δουλειά που την κάνει ένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 2 ώρες αυτό αρμέγει.
1: Νομίζω ότι μιλούσε σε πρώτο πληθυντικό.
0: Ναι.
1: Άρα ίσω ναι. Να μην είναι ένα.
0: Ναι, ένα ολόκληρο team.
1: Εδώ αρμέγουμε. Ναι.
2: Πού θα βρω κι εγώ βοτάνι, το καημό μου κι αναγκιά να το πιω.
1: Ρε Γιώργο, εσύ που ξέρεις αγγλικά,
0: ναι.
1: Βοήθησε με λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Άγγελος Απολίτης. Καλησπέρα, λέει Απολίτης, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαίρετε.
1: Νομίζω, λέει, ότι σε όλες τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού υπάρχει function room κάπου πλησίων. Τι εννοεί function room στην προκειμένη περίπτωση?
0: Function room.
1: Δηλαδή, τι πάει να πει?
0: Δεν το ξέρω.
1: Α, οπότε μπορείς να μας το ξανασπικάρεις.
0: Κάνε μας τα λιανά, ναι. Ας κάνουν, λέει, όπως οι καθολικοί. Κέρμα, κουμπάκι, μούφα και ρί λαμπάκι για 2 λεπτά και αυτό ήτανε. Ρε εσύ, αυτό πόσο, δηλαδή.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, λέμε για μας, αλλά ναι. Εδώ οι γείτονες είναι χιλιάδες χρόνια μπροστά.
0: Δηλαδή μούφα λαμπάκι.
1: Ναι,
0: μούφα κεράκι, εν πάση περιπτώσει.
1: Μούφα κεράκι, ναι.
0: Ναι, κεράκι λαμπάκι.
1: Κεράκι λαμπάκι.
2: Και εγώ μήνυμα της μάγισσας.
1: Πάντως για το θέμα του νερώματος της θείας κοινωνίας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, ναι. Που λένε το εξής, ότι από τη στιγμή που ο πατήρ, ο εφημέριος της ενορίας είναι υποχρεωμένος βάσει πρωτοκόλλου τέλος πάντων να πιει ό,τι περισσέψει, σου λέει δεν θα γίνω γοντίρλα επειδή σήμερα κόψαμε 20 κεριά,
0: ναι.
1: Ενώ έχω κάνει για 200 άτομα, οπότε το νερώνει
0: προληπτικό
1: για
0: δηλαδή.
1: Να μπορέσει μετά να οδηγήσει να πάει σπίτι του.
0: Υπάρχει και η εκδοχή
1: για
0: του
1: πες.
0: Δημήτρη του αδερφού Μούλου.
1: Α, ο οποίος, όπα, είναι ναι, okay, εδώ.
0: Καταρχάς είναι πριν ήταν σκηνητού πανεπιστημίου, άρα ξέρει. Αλλά έχει και έναν επιπλέον λόγο να ξέρει, γιατί μου γράφει, επειδή έχω διατελέσει παπαδάκι με θέση αξιωματικού, η θεία κοινωνία φτιάχνεται πάντα με μαυροδάφνη.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Τι έχει διατελέσει?
0: Παπαδάκι με θέση αξιωματικού, σου λέει. Είναι υψηλά ιστάμενο παπαδάκι.
1: Α, ήταν αρχιλοχίας παπαδάκι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Φτιάχνεται πάντα με μαυροδάφνη και ζεστό νερό για να διαλυθεί το πρόσφορο καλύτερα. Άρα οφείλεται σε συγκεκριμένο λόγο.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο, το ψωμί.
0: Όχι, ρε. Η θεία κοινωνία φτιάχνεται με κρασί και ψωμί. Πρόσφορο. Αυτό που διαλύεται μέσα.
1: Α, έχει μέσα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, ρε. Από πότε να κοινωνήσει, ρε, αντίχρηστε.
1: Πάνω από 30 χρόνια. Μήπως την εποχή
0: σου λέγανε παλιά ότι έχει και ψωμάκι μέσα.
1: Μήπως στην εποχή μου δεν είχε.
0: Είχε, ρε. Σου λέγανε να βάλεις. Το πρώτο επιχείρημα ήταν ότι θα βάλεις χρυσό δοντάκι.
1: Okay.
0: Έτσι. Και μετά σου λέγανε έχει και ψωμάκι μέσα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το κρασί σκέτο.
1: Α, ναι, τώρα που το λες, ναι, γι' αυτό πήγαινε ο παππούλης πάρα πολύ προσεκτικά για να πιάσει και το ψωμάκι,
0: ο
1: ρε
0: φίλε. Ο μικρός Νικόλας ανακαλύπτει τον κόσμο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο αδερφός μας εδώ, ο Παναγιώτης, ο εν Χριστώ αδερφός,
0: ναι.
1: Μας, δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα του Δεσίλα και λέει: πιθανώς ο νεαρός Δεσίλας για να ζεσταίνει νερό είχε χωθεί μεγαλοβδομαδιάτικα στην τελετή του νηπτήρος και έπρεπε να πλύνει τους πόδας του ιερέα.
0: Ναι.
1: Σκληρό κι αυτό.
0: Εξαρτάται τον ιερέα.
1: Ενώ ακούμε τη μεγάλη επιτυχία του Νίκου του Κυρκούση, έτσι, το κούνα πάνω, όχι, κούνα κάτω, κούνα πάνω, το οποίο χάρη στη δική σας την αγάπη. Ήδη έχει τριψήφιο αριθμό like, ενώ ναι. Νομίζω ξεκινήσαμε με 12.
0: Με 12.
1: Έτσι. Και δείχνουμε τη δυναμική που έχει αυτή εδώ η εκπομπή.
0: Και μην ρωτάτε γιατί σπρώχνουμε.
1: Η αγάπη αυτή έχει τώρα τελειώσει.
0: Γιατί σπρώχνουμε τον κύριο Κυρκούση. Γιατί έτσι.
1: Ναι, γιατί έτσι. Από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, μία συν μία προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 19 Ιουλίου.
0: Function Room είναι οι αίθουσες κοινωνικών εκδηλώσεων, επαγγελματικών συναντήσεων κτλ. Ναι, εντάξει, αυτό είναι συνήθως η αίθουσα που σου λέει η αίθουσα κλιματίζεται, έχει μια ταμπέλα.
1: Α, οπότε σου λέει οτιδήποτε έχει ελληνική ταμπέλα.
0: Μπράβο.
1: Λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραίο, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί πήγε 7.30. Πρέπει να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο για τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Οργισμένη ήταν η αντίδραση νωρίτερα του Αμερικανού Προέδρου για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά που είπαν δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι καλό είναι η Τεχεράνη να σοβαρευτεί και γρήγορα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκζή, δήλωσε νωρίτερα ότι ένα μνημόνιο συνεργασίας του Πακιστάν για τη διευθέτηση του πολέμου δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά, αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί. Πέρα από κάθε προσδοκία είναι το ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή ανέβηκε στα $165, σημειώνοντας άνοδο περίπου 22% σε σχέση με την τιμή στόχο των $135 αναμετοχή. Η άνοδος ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 2-3 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν το 1/3 των μαχητικών τους από την Ευρώπη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοσιεύματα το New York Times. Αγριοφωνικό 31χρονου χθες τη νύχτα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας της Χίου. 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά επέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του. Σε βάρος του 51χρονου που συνελήφθη, σχηματίστηκε ποινικητικό γραφείο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Δαλικά ανετραπή στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Τελέστηκαν σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα επίσημα εγκαίνια και η παράδοση στο κοινό του πλήρως αποκατασταθέντος τεμένους Δευτερντάρ στην πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ. Η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στο νησί συνδυάστηκε με μια σειρά σημαντικών θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και τα θυρανίξια του Ιερού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννου, όπου ο Υπουργός τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟΥ και Νησίρου. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο μεταξύ άλλων για επικοινωνιακές φωτογραφίες και ζητάει άμεσες απαντήσεις για την ακρίβεια, για την υποστελέχωση της υγείας και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του εμπορικού κόσμου για τις αυξήσεις στα ναύλα μεταφοράς φορτηγών οχημάτων προς και από τη Ρόδο, υπογραμμίζοντας ότι το επιπλέον κόστος αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση τους καταναλωτές. Η αύξηση στα ναύλα των φορτηγών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πανός. Στην παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Πάντως, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινική δικονομία με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Στη Med Cruise, κορυφαίο οργανισμό λιμένου κουραζιέρα τη Μεσογείου, εντάχθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότια Δωδεκανήσου στη διάρκεια τη 68η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στο Παλέρμο τη Ιταλία, που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Από τις κάτω πέτρες θα δοθεί αύριο Σάββατο η εκκίνηση στο αγώνα Χάλκι 2026 του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου. Συμμετέχουν συνολικά 10 σκάφη που θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί. Κυβερνήτες και πληρώματα θα διανυχτερεύσουν στη Χάλκι, από όπου θα επιστρέψουν στη Ρόδο την Κυριακή στις 11 το πρωί, καλύπτοντας συνολικά 50 ναυτικά μίλια. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική, βορειοδυτική, έντες 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άντε στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: επιτέλους ένας καλλιτέχνης που δεν κλαίγεται για μια χαμένη αγάπη.
1: Ισχύει. Δηλαδή... μεταξύ, δεν ξέρω αν ο Μπουρνάς βλέπει το βίντεο κλιπ. Δηλαδή, το να συνοδεύεται από τη γνωστή κίνηση.
0: Το 1-0.
1: Δεν έχει βίντεο κλιπ.
0: Όχι, όχι. Ή τον είδε να σκοράρει τον καλλιτέχνη.
1: Το παίζει one up.
0: Μιας και το ανέφερες πάντως, συνάδελφε, να πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilliza της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+ παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάντως ο Σκότης Βολάνης λέει, ναι, επειδή δεν ήμουν στα τελευταία, εν μεταξύ Σκότης Βολάνης δεν πρέπει να γίνει Μακ Βολάνης.
1: Ναι,
0: δίνω μια ιδέα τώρα. Επειδή δεν ήμουν στα τελευταία μαθήματα, θα είστε κάποιο Σάββατο στις εκπομπές περί Μουντιάλ και τέτοια. Θέλω να φέρω το κομπιούτερ μου να αναλύσει το δάκρυ μας.
1: Ναι, δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Ζητάμε όπως πάντα πολλά λεφτά. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν και τα καινούργια PC τα αναλύουν αυτά.
1: Γιατί δεν τα αναλύουνε?
0: Γιατί η ηλεκτρονική εποχή είναι περασμένων ετών. Δηλαδή μπορεί, ναι, να χρειάζεται κάποιο Pentium. Μπορεί να θέλει.
1: Το Pentium είναι παλαιό. Α, ένα παλαιό είναι.
0: Ένα παλαιό, ναι, αυτό λέω.
1: Τότε να πάρουμε έναν 386.
0: Ένα 386, ναι. Ό,τι έχει ο καθένας.
1: Φέρτε μία Amiga και να δούμε τι θα γίνει.

0: Μια αμφισημία, λέει ο φίλος, για την προηγούμενη ανάλυση που έκανα στο στίχο του Λουκά. Που ούτε ο Λουκάς δεν είχε σκεφτεί ότι κάποιος ανισόρροπος μπορούσε να σκεφτεί.
1: Συγγνώμη. Ποιος είναι ο κύριος που τολμάει να πει ότι δεν το έχει σκεφτεί ο Λουκάς? Δεν αμφισβητώ εσένα.
0: Γιατί όταν κάναμε εμείς ανάλυση στα ποιήματα στη θεωρητική κατεύθυνση.
1: Των Παλαμάδων.
0: Ναι. Το ακούγομαι λίγο υποτιμητικό.
1: Ο Παλαμάς πήρε βραβείο στην έκτη δημοτικού. Ποτέ. Δεν έχει αναφερθεί πουθενά σε καμία βιβλιογραφία.
0: Έτσι. Είναι αυτό που λέμε ότι έγινε ο νεαρότερος παίκτης που σκοράρει.
1: Μπράβο,
0: μπορεί στα 27 να έχει σταματήσει την μπάλα. Αλλά αυτό το έχει το ρεκόρ ακόμα.
1: Έτσι ακριβώς. Ο φίλος ο Θάνος λέει ότι λόγω δουλειάς έμεινε, λέει, σε ξενώνα εκκλησία στο Προκόπη Ευβίας. Και μεταφέρω πλέον σε πρώτο πρόσωπο. Κατεβαίνω το πρωί, με καλημερίζει πατήρ στη ρεσεψιόν 6 ώρα το πρωί, λέγοντας μου καλημέρα αδερφέ μου. Συνεχίζω εγώ λέγοντας καλημέρα μπρο μου και συνεχίζω προς τα έξω να πάρω καφέ. Επίσης, βάλτε εξορκιστή. Καταλάβαμε.
0: Να βάλουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις.
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ερωτικό debate. Ναι, ανάλυση εσύ. Αγάπης στο κομπιούτερ θα κάνω.
1: Αυτό είναι μεταγενέστερο του Λουκά. Είναι μεταγενέστερο της ηλεκτρονικής εποχής.
0: Του Λουκά νομίζω είναι του 92.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Αρέσει που το κρίνουμε με βάση τις εποχές. Είναι ναι. Μετά την ηλεκτρονική εποχή. Πώς λέμε, είναι μετά την αναγέννηση.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και το αφιερώνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι εγώ προσωπικά στην Έλενα Δυναϊκάρα που λέει Σόνι και ντε ξεφτυλίγει και σήμερα, έτσι. Μια στιγμή να μην κλειτώσω κι εγώ. Σας ακούω στη διαπασόν, με κοιτάει ο κόσμος και σήμερα περίεργα. Και δεν θέλω να το χαμηλώσω διάολο. Ναι.
1: Αφού δεν θέλεις, ρε Έλενο.
2: Τη ματιά σου, τι αισθήσει σου να νιώσω, προσπαθώ.
0: Είναι, είναι πολύ μεταγενέστερο το
1: πολύ μεταγενέστερο.
0: Πολύ μεταγενέστερο. Ναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ας πούμε, ο Λουκάς είναι ένα.
1: Πρωτοπόρος.
0: Προφήτης, εγώ θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Ένα προφήτης. Ένα Δανιήλ. Ένα. Κάτι τέτοιο.

0: Ο Μάνος Λατρείας στον Να κι αν με θέλεις θέλει να ρίξει ένα νέτο 8-9 που λένε, λέει και η Fight Club, το πολύ 22 ετών. Έτσι εξηγείται ότι δεν δίνει ελπίδες στον εαυτό του ότι θα μπορέσει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει η δουλειά. Okay, γι' αυτό σου λέει. Γι' αυτό σου λέει εκ των προτέρων.
1: Να.
0: Να κι αν έτσι, να κι αν αλλιώς.
1: Σωστό, σωστό. Εντάξει, έτσι το ακούω.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και αυτό τον ρεαλισμό σπάνια τον βλέπεις πλέον.
1: Ομός ρεαλισμός.
0: Ομός ρεαλισμός.

0: Όσοι τολμάτε να κρίνετε τον Λουκά, να διαβάσετε δική του απάντηση στο YouTube, λέει κάτω από το τραγούδι του. Εμείς, παιδιά, δεν τον κρίνουμε, τον αποθεώνουμε. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζετε. Δεν ξέρω, οι άλλοι αντίχριστοι εκεί έξω τι κάνουν.
1: Φανατικοί του Λουκά.
0: Εννοείται.
1: Ούτε τον Λουκά τον Ευαγγελιστή δεν έχω αποθεώσει έτσι.
0: Ισχύει και πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε αυτή εδώ τη σαχλαμάρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Με κανένα άλλο κομμάτι τόσο γνήσια δεν έχει ρωτήσει ο κόσμος εδώ στα μηνύματα ποιο είναι αυτό το κομμάτι που ακούμε.
1: Τον έρωτα μαϊμού.
0: Τον έρωτα μαϊμού, επειδή δεν ξέρουν τι και πώς.
1: Ναι, γιατί έχει ένα πέπλο μυστηρίου.
0: Αφού, με το πέπλο, να μην πω.
1: Μπορείς να βάλεις το πέπλο, σε παρακαλώ, να φύγουμε σε λίγο με αυτό.

0: Ονειροπουλάς.
1: Ρε
2: φίλοι, λέει, τόσο καιρό σας άκουγα και δεν είχα δει τις φάτσες σας ποτέ. Μου καταρρύψατε ό,τι είχα πλάσει στο μυαλό μου. Θα αρχίσω να σας ξανακούω μόνο, λέει ο Κώστας.
1: Περίμενε, τι είχε πλάσει στο μυαλό του?
2: Ναι, έλατε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντως αυτό είναι κάτι, ρε παιδί μου, πολύ σύνηθες. Είναι συντριπτικό το ποσοστό. Αυτό που σου λένε ότι έχεις, βάσει της φωνής έχουν φτιάξει μια εικόνα στο μυαλό τους η οποία να ανταποκρίνεται. Να, ας πούμε, ακούς τον Πετρί, τον Γιώργο, ναι, που μπήκε τώρα στο στούντιο. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Α, να ένα δάκρυ που θα μπορούσε να αναλύσει το κομπιούτερ. Το δάκρυ του Γιώργου Πετρίδη.
2: Αν ήμουν ένα...
1: Ήταν από αγάπη όμως.
2: Ναι, ήταν από αγάπη, ήταν από συγκίνηση περισσότερο. Ναι.
1: Απλά Γιώργο μου, ναι, και όταν λέω Γιώργο μου δεν εννοώ το Μαραθιανό, το Πετρίδη. Μπήκες μέσα ενώ δείχνει 19 και 54 και πάει και 55. Έχεις
0: για αυτά
1: δύο λεπτά.
0: Γι' αυτό λόγο μπήκα μέσα.
1: Δύο λεπτά
0: όλα. Γι' αυτό λόγο μπήκα μέσα.
2: Δεν χρειάζεται παραπάνω. Θα καθυστερήσω
0: λίγα ούτως ή άλλως.
2: Ντρέπεσαι, ρε. Για να μεταφέρεις την είδηση εννοώ.
0: Λοιπόν, έλα, κάτσα να τα πούμε τώρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαστε πλέον σε αριθμούς πέμπτου τελικού.
2: Ναι.
0: Και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο την προπόνηση του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Τσέντι Όσμαν έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος της σημερινής προπόνησης. Θυμίζω έχει ενοχλήσει τη μέση, δεν αγωνίστηκε στο τέταρτο μάτς. Και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Ούτε στο τρίτο είχε αγωνιστεί ο Όσμαν.
2: Ναι.
0: Στο τρίτο και στο τέταρτο δηλαδή απουσίασε. Θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Εδώ, αν είναι διαθέσιμος, υπάρχει το ζήτημα με τους ξένους.
2: Ναι, μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Ναι, ποια εξάδα θα επιλέξει ο Αταμάν. Και θα παίζεται δύο θέσεις μεταξύ Όσμαν, Σόρτς, Χουάντσο λογικά. Αλλά θα το δούμε αύριο πώς θα νιώθει και ο ίδιος. Θυμίζω ότι έκανε και ενέσεις προχθές.
1: Για να μην λέει άλλα ονόματα, όλα τα υπόλοιπα νέα πρέπει να είναι άσχημα.
0: Εντάξει, μωρέ, όχι.
1: Για πες.
0: Τα άλλα νέα είναι ότι ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, που απουσίασαν από τη σημερινή προπόνηση. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, ήταν διαθέσιμος. Και ο Ρογκαβόπουλος, εντάξει, το ξέραμε πάνω κάτω ότι είναι εκτός.
1: Με Λεσόρ και Καλατζάκη δεν
0: είναι καλύτερα. Όχι, είναι καλύτερα. Έκανα κάτω πρόγραμμα. Ακολούθησε κάτω το πρόγραμμα. Οπότε ξέρεις, αυτές οι ενοχλήσεις που αποκόμισαν δεν είναι κάτι σοβαρό.
2: Μάλιστα.
0: Ο Λεσόρ ξαναμπήκε μετά.
1: Ναι. Δεν έπαιξε στην πρώτη παράταση.
0: Ναι. Αυτά.
2: Τίποτα
0: άλλο θες να πεις? Σύντομο, δύο λεπτάκια.
2: Να σε καλά.
0: Ένα και 30.
2: Πάντα συνεπείς.
1: Αλήθεια μας λέγανε.

0: Ο Μάνος Λατρείας, στο πρόσφατο βίντεο κλιπ του με τίτλο «Σε σκέφτομαι κάθε μέρα», βολτάρει με μια εξιντάρα. Μάλλον η κανονική του γυναίκα απέτησε, δια της απειλής παντόφλας, να εμφανιστεί μαζί τους.
1: Μπορεί.
0: Λέει, έχεις κάνει την κουτσουκέλα με την 22χρονη.
1: Κουτσουκέλα.
0: Τώρα θα βγω εγώ.
1: Βιντεοκλιπικά.
0: Να δούνε όλοι ότι έχεις γυναίκα.
1: Έτσι. Φιλαράκι, δεν ξέρω τι κάνεις εκεί. Αν θα μαζεύουμε.
0: Ό,τι ήθελες κανένα ευρώ.
1: Τέλος,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: που
1: θέλω απευθείας την τυρόπιτα.
0: Που μείνατε και σήμερα παρέα μας. Ήρθε η ώρα να την κοπανίσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τον Πάνο Μπουρνά, ο οποίος μας βοήθησε σήμερα να πέσουμε χαμηλά. Το Γιώργη τον Πετρίδη και την local celebrity Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, οι οποίοι δεν ήταν πολύ χρήσιμοι. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας την προσεχή Δευτέρα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και φίλοι, αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Με Νίκο Ζέρβα όλο στο μικρόφωνο σήμερα, τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στη μουσική υποστήριξη μαζί με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Πάνο Μπουρνά στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής.

Μια εκπομπή που γίνεται ταυτόχρονα σχεδόν με αυτό το κύμα αποχωρήσεων από τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Αναμενόμενο, αλλά επέλεξαν οι πράσινοι σήμερα σιγά σιγά να αποχαιρετούν παίκτες. Έχουμε ήδη 5 στην λίστα και δεν αποκλείουμε πως είναι κι άλλοι. Στην συνέχεια της εκπομπής μιλάω για Τζούριτς, Κότσιρα, Ρενάτο Σάντζες, Λαφών και Χάβι Ερνάντεθ.

0: Παναθηναϊκό να έχουν 22 ώρες και λιγότερο για να λύσουν για τελευταία φορά φέτος τις διαφορές τους στο Στάδιο της Κυφυλίας και στον πέμπτο τελικό της στοίχημα GBL, για να δούμε ποιος από τους δύο θα αναδειχθεί πρωταθλητής. Όλα αυτά φυσικά θα τα αναλύσουμε το επόμενο δίωρο και όχι μόνο, καθώς υπάρχει αθλητική επικαιρότητα και σε πόλο και σε βόλεϊ. Έχουμε εδώ πράγματα να συζητήσουμε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν είσαι ξύπνιος πάντως, γιατί είσαι, δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα. Είπαμε λοιπόν ότι άνοιξε τις πύλες του το πολύ διαφορετικό φετινό παγκόσμιο κύπελο σε τρεις διαφορετικές χώρες με περίεργες ώρες για μας τους Έλληνες. Δύο παιχνίδια πάντως που έκρυβαν τις δικές τους συγκινήσεις. Η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου είναι ήδη γεγονός και αναμένουμε τα δύο επόμενα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε. Το Μεξικό στην έδρα του δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει την Νότιο Αφρική με 2-0 σε ένα ιστορικό γήπεδο όπως το Αζτέκα, πραγματικά τρίτο παγκόσμιο κύπελλο στο συγκεκριμένο γήπεδο, μετά το 1970-1986, πλέον 2026. Ο Κινιώνες στο 8ο λεπτό και ο Χιμένες στο 67ο πέτυχαν τα δύο γκολ για το Μεξικό, που η αλήθεια είναι ότι δεν κίνδυνευσε καθόλου από την ακίνδυνη Νότιο Αφρική, που φυσικά είχε και τα προβλήματα των αποβολών. Αρχικά έπαιξε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Σιτόλε στο 49 και με 9 λόγω της αποβολής του Ζουάνε στο 84, ενώ σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές κόκκινες, 3 είδε την άγουσα για τα αποδυτήρια και ο Κάστρο Μόντες του Μεξικού στις καθυστερήσεις. Ο Μεξικό λοιπόν μπήκε με το δεξί, όπως και η άλλη ομάδα του πρώτου ομίλου, Νότια Κορέα, που νίκησε 2-1 την Τσεχία με ανατροπή, καθώς ο Λάντισλαβ Κρέιτσι έδωσε το προβάδισμα στη Τσεχία στο 59, αλλά αρχικά με τον πρώην μέσο του Ολυμπιακού, του Χουάνιν Μπομ, η Κορέα σοφάρισε στο 67ο λεπτό και με ασίστ του ίδιου στον Όχιον Γκιου στο 80 ολοκληρώθηκε η ανατροπή για τους Ασιάτες, που όπως και το Μεξικό πήρε κεφάλι στον όμιλο τον πρώτο. Πλέον η επόμενη αγωνιστική είναι Πέμπτη και Παρασκευή 18 και 19 Ιουνίου. Στις 18 παίζουν στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και οι δύο θέλουν τους βαθμούς για να μείνουν σε τροχιά πρόκρισης, ενώ τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Κορέα. Πάμε στα σημερινά, καθώς έχουμε δράσει σε δεύτερο και τέταρτο όμιλο. Στο Τορόντο αρχικά θα ανοίξει η αυλία της ημέρας στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση φυσικά από την RTL2 Sport, εκεί όπου ο Καναδάς αντιμετωπίζει την Βοσνία Ριζεγοβίνη στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Ήδη υπάρχουν και πολλά θέματα και στο site του Big Wings Sport FM με την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που υπάρχει στους δρόμους του Τορόντο από τους Καναδούς αλλά και από τους Βοσνίους που έχουν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα. Ο Καναδάς εξασφάλισε την παρουσία του στην τελική φάση χωρίς να χρειαστεί φυσικά να περάσει τη διαδικασία των προκριματικών λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Είναι η δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στη μεγαλύτερη διοργάνωση εθνικών ομάδων και έχει ως βασικό στόχο να κατακτήσει τους πρώτους βαθμούς ουσιαστικά στην ιστορία, καθώς μέχρι σήμερα μετρά 6 ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά σημεία αναφορά στην επίθεση για την ομάδα του Τζέσι Μάρς, είναι η Τζόναθαν Ντέιβι της Γιουβέντους και Κάιλ Λάριν της Σαουθάμπτον. Ξεχωρίζει στην άμυνα ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν, ο οποίος απόψε όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω ενός τραυματισμού και τουλάχιστον τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι μια πολύ σημαντική απουσία για τα μετώπιστα των Καναδών, ενώ στα χαφ ξεχωρίζει ο Ισμαήλ Κονέ της Σασουόλο. Από εκεί και έπειτα στην Βοσνία, η οποία είναι για δεύτερη φορά παρούσα στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, δεν έχει φυσικά το ρόστερ και την ποιότητα του 2014 που ήταν η παρθενική της συμμετοχής, αλλά στόχος είναι να πάρει την πρόκριση στα νοκάουτ. Είναι ξεκάθαρο στις προγραμματικές δηλώσεις των Βόσνιων ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Στα προκριματικά έμεινε δεύτερη πίσω από την Αυστρία και έπαιξε μπαράζ, όπου τα κατάφερε απέναντι στην

0: Μαλία και την Ιταλία, πετάγοντας του Ατζούρι έξω, πολύ μεγάλη υπόθεση για την Βοσνία. Ενώ στο ρόστερ μπορούμε να πούμε ότι ξεχωρίζει ακόμη ο Εντιν Τζέκο, στα 40 του χρόνια παίχτη στη Σάλκε, παραμένει το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Υπάρχει ο Σεργέι Μπάρμπαρες στην άμυνα, ο Κολάσινατς φυσικά της Αταλάντα, ενώ στην επίθεση ξεχωρίζουν οι Χάρις Ταμπάκοβιτς της Γκλάντμπαχ, Ερμεντίν Ντεϊμόβιτς της Στουτγκάρδης. Σε ό,τι αφορά το στοίχημα τώρα, η αίσθησή μου είναι ότι οι Κοδεσπότες δεν θα χάσουν το παιχνίδι. Στις 4 ξημερώματα τώρα στο Λος Άντζελες, εκεί που είχε γίνει και ο τελικός, αυτός ο αλυσμόνητος τελικός του 1994 απέναντι σε Βραζιλία και Ιταλία που κρίθηκε στα πέναλτι με το χαμένο του Ρομπέρτο Μπάζιο να ξεχωρίζει. Στις 4 λοιπόν τα ξημερώματα υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στις ΗΠΑ που είναι διοργανώτρια μετά από 32 χρόνια απέναντι στην Παραγουάη υπό το βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι από μόνο το αυτό το γεγονός δίνει άλλη σημασία στο παιχνίδι, αλλά και αρκετή επικινδυνότητα με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντια. Η φετινή συμμετοχή των ΗΠΑ τώρα είναι η 12η. Στο τιμόνι της ομάδας είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και μπροστάρει στην προσπάθεια διάκρισης δεν είναι άλλος από τον επιθετικό της Μίλαν, ο Κρίστιαν Πούλισικ. Στην άμυνα ξεχωρίζουν ο Κρις Ρίτσαρντς από την Κρίσταλ Πάλας και ο Άντονι Ρόμπινσον της Φούλαμ, ενώ στη μεσαία γραμμή δεσπόζει ο Γουέστον Μακένι της Γιουβέντους. Για την Παραγουάη τώρα είναι η ένατη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο, με καλύτερη στιγμή της ιστορίας το 2010, όπου είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε από την μετέπειτα τροπεούχο Ισπανία. Στον πάγκο θα είναι ο Γκουστάβο Αλφάρο. Ηγέτης της ομάδας είναι ο Μιγκέλ Αλμυρών της Ατλάντα United, ενώ ξεχωρίζουν επίσης οι αμυντικοί Γκουστάβο Γκόμες της Παλμέρας, Ζούνιο Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέρο και ο επιθετικός Χούλιο Ενσίνιο του Στρασβουργού. Από στοιχηματική άποψη, αν θέλετε την άποψή μου, νομίζω το αμφίσκορο αξίζει αρκετά. Και για να κλείσουμε την ενότητα, να σας πω, είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι World και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι και αυτή η προσφορά που εσύ δεν μπορείς να χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
9: Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση Εξωγήινος η Επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η Επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αφού λοιπόν ακούσαμε και τα τελευταία νέα προαναγγελία ουσιαστικά της αγωνιστικής του παγκοσμίου κυπέλλου, θα μπούμε σιγά σιγά σε κανονική ροή εκπομπής. Όχι, δεν το είδα το παιχνίδι, το ταξιμένο με τα παιδιά, ναι, το αναρκτήριο το είδα, είναι μια νορμάλ ώρα, το 10. Και πραγματικά ξαναλέω, συγκινήθηκα πολύ, κυρίως το γήπεδο, γιατί έχουμε μεγαλώσει βλέποντας στιγμιότυπα από τα Μουντιάλ του 70 και του 86, που γράφτηκε χρυσή ιστορία για Βραζιλία και Αργεντινή. Και το να το βλέπεις τώρα να υπάρχει ακόμα στο γήπεδο, προφανώς έχουν γίνει έργα συντήρησης και ανακατασκευής, είναι ευρυντικό πραγματικά. Η άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας προέρχεται από το μπάσκετ και έχει να κάνει με την επισημοποίηση από πλευράς Ευρωλίγκας της υπογραφής πενταετού συμβολέου του Άρη και του ΠΑΟΚ, που είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα είναι στο EuroCup τη νέα σεζόν, με στόχο βέβαια να μετακομίσουν στην Ευρωλίγκα όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται. Ανάμεσα τους είναι και η Μονακό, με τον αστερίσκο ότι μέχρι τις 26 Ιουνίου, που είναι και το κρίσιμο board των μετόχων για να αποφασιστεί αν θα είναι η Μονακό ή η Μπεσίκτας του χρόνου στην Ευρωλίγκα, πατάει σε δύο βάρκες η ομάδα του Πριγκιπάτου. Και αρκετές άλλες, όπως είναι η Ντερτόνα, η Μπαχτσεσεχήρη, η Μπεσίκτας, η Μπουντούτσινος, η Τσεντεβίτα, η Μπούρκ, η Τρέντο, η Χάπολη Ιερουσαλήμ, η Τενερίφη, μετά από αρκετά χρόνια στο BCL, είναι πλέον στην Ευρωλίγκα. Λεμάν, Λιετ Καμπέλης, Λόντον Λάιονς, Νεπτούνας, Σκάιλάινερς, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ, Βενέτσια, και με μονοετή συμβόλαια έχουν υπογράψει κάποιες πιο μικρής δυναμικής ομάδας. Οπότε πάμε να αρχίσουμε με έντονη ενσάνς μπάσκετ. Αυτό το ρεπορτάζ του Άρη, νομίζω Αλέξη διόρθωσε αν κάνω λάθος, όλα τα ειδησιογραφικά μέσα, ακόμα και στα μέσα που υποστηρίζουν τον Άρη, δεν βλέπεις καθόλου ποδόσφαιρο τις τελευταίες 2-3 μέρες, βλέπεις μόνο μπάσκετ. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου Νίκο.
0: Τι έχεις πάθει,
1: εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είχε καμία εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κάτι να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο ρεπορτάζ. Λυπάμαι που το λέω, δεν πρέπει η τιμή, αλλά δεν υπάρχουν εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, κοντεύει δηλαδή να συμπληρωθεί ένας μήνας από τότε που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με την τελευταία αγωνιστική των play-offs, και δεν έχει, δεν έχει γίνει κάτι από το αξιοσημείωτο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προφανώς δείχνει κάτι. Εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει, έχω πει βέβαια και άλλες φορές ότι είναι λίγο διαφορετικό το φετινό καλοκαίρι, διότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα δεν υπάρχει και βιασύνη. Αλλά από την άλλη, δεν πάει να μην έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής. Και δεν αναφέρομαι μόνο, Νίκο, στο κομμάτι της ενίσχυσης.
0: Ακόμα και αυτή η λίστα των παιχτών που δεν υπολογίζονται δεν έχει οριστικοποιηθεί, γιατί θέλω να σε ρωτήσω.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει οριστικοποιηθεί. Δηλαδή, ο Ρέγες με τον Γρηγορίου και τον Καρυπίδη,
0: mm-hmm,
1: έχουν καθίσει κάτω από την πρώτη στιγμή, με το που τελείωσε η αγωνιστική περίοδος, γιατί ο Γρηγορίου είχε πια μια εικόνα ξεκάθαρη για το υλικό της ομάδας.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισαν ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πλάνο για την επόμενη σεζόν, και καλό θα ήταν να βρεθεί μια λύση να αποχωρήσουν από το ρόστερ. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο,
0: ναι,
1: είτε την επόμενη είτε και τη μεσεπόμενη χρονιά. Και αναφέρομαι σε παίκτες όπως ο Μάικιτς, για παράδειγμα ένας, οι δύο Έλληνες, ο Γαλανόπουλος με τον Δόνη, που για κυρίως λόγω τραυματισμών όλη τη σεζόν τους είδαμε ελάχιστα, δεν πρόσφεραν. Ο Μπουσαΐτ, που δεν κατάλαβε κανείς γιατί ήρθε, να σου πω την αλήθεια, προερχόμενος μάλιστα και με μια εξάμηνη απουσία το προηγούμενο διάστημα. Ο Αλφαρέλα, με τον οποίο ράγισε το γυαλί εντελώς ξαφνικά, αλλά και αυτός ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς, δεν μπόρεσε ποτέ να βρει ρυθμό. Και υπάρχει και φυσικά και η περίπτωση ξεχωριστή του Μωρόν, για την οποία, εντάξει, έχω αναφερθεί πολλές φορές νομίζω, για το καθεστώς του Μωρόν. Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, φέτος η σεζόν του ήταν πάρα πολύ κακή. Το ίδιος νομίζω το θέλει, να αλλάξει περιβάλλον, και ο Άρης έχει αυτή την... ταυτίζονται νομίζω οι απόψεις τους και οι επιθυμίες τους. Το θέμα είναι ότι πώς θα γίνει αυτό, διότι με τέτοια χρονιά δεν είναι και εύκολο να βρεθούν, να βρεθούν προτάσεις και θα πρέπει να κληθούν οι δύο πλευρές κάποια στιγμή να λάβουν μια απόφαση, γιατί ο Άρης έχει ούτως ή άλλως Καντεβέρε και Κουαμέ την επόμενη σεζόν στη θέση του Φορ, που αμφότεροι θα αμείβονται με 1 εκατομμύριο ευρώ και θα έχει με ακόμη 1 εκατομμύριο και των μωρών. Είναι νομίζω λόγω too much για μια ομάδα που δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δεν είναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί όντως έχω κάνει λάθος, δεν το είχα διαβάσει. Είναι πριν από λίγες ώρες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τελικά δεν θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα. Μου είχε διαφύγει και ευχαριστώ το φίλο που μου το επεσημάνε. Κλείνει η παρένθεση. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Αυτό είναι το no news, έτσι.
1: Κοίτα να δει, τώρα σε αρχές της άλλης εβδομάδας θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο Άρης στην προετοιμασία του και τα φιλικά στην Ιταλία και όλο το πλήρες πλάνο. Εκτιμούμε ότι από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να γίνονται κάποιες κινήσεις. Αυτή η αίσθηση υπάρχει. Είδομε. Αναμονή.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα μπασκετικά λοιπόν. Δεν ξέρω από πότε έχει να ζήσει το αεροδρόμιο ειδικά σχέδια άφηξης αθλητή, προπονητή.
1: Μιλάω
0: για τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
1: Ναι, γιατί πολύ σωστά το λες, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί άλλαξε μέχρι και η έξοδος, από πού θα βγει ο Σπανούλης, διότι είμαστε και σε μια περίοδο, είμαστε φόρτι τώρα του αεροδρόμιο Μακεδονία. Έρχονται πολλά γκρουπ από το εξωτερικό, αν πας Χαλκιδική, συνέχεια έρχονται πτήσεις, άρα θα πρέπει να αποφευθεί ο συνωστισμός, η ταλαιπωρία, να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται, γι' αυτό θα βγει από την έξοδο του Τελωνίου, να φανταστείς, έτσι αποφασίστηκε, για να μην γίνει από την κεντρική αίθουσα, ρε παιδί μου, των αφήξεων και γίνει το αδιαχώρητο. Και για εμάς, αν θέλεις και δημοσιογράφους, για να γίνεται καλύτερα η δουλειά. Και για τον κόσμο, φυσικά, πρωτίστως που θα πάει και θα είναι και πάρα πολλοί για να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε έτσι τέτοιο ξεσηκωμό και τέτοια υποδοχή, και δεν αναφέρομαι τώρα να έχεις κερδίσει ένα τίτλο για να πας στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Για παίκτη είναι από τις εποχές Αμορόζο και Αμπρέου.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή πρέπει να πάμε καμιά 15-16 χρόνια και λίγο παραπάνω πίσω για να θυμηθούμε παρόμοιες. Εντάξει, και με Αμορόζο και με Αμπρέου μιλάμε τώρα καμιά 10.000 και πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω να θα έχει τόσο, αλλά πιθανολογώς θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κυριακή στις 7, έτσι.
1: Κυριακή στις 7, ναι, Κυριακή στις 7.
0: Και
1: την επόμενη μέρα η παρουσίασή του, στην οποία δεν αποκλείεται τελικά να δώσει το πρώτο και ο Σιάου. Δεν ξέρεις, όλα αυτά, όταν έρχεται ο Σιάου, συνήθως αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή για ευνόητους λόγους, αλλά υπάρχει μια τέτοια έτσι, πληροφορία ότι μπορεί να αφηχθεί, όπως μέσα στο Σαββατοκυριακό θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη και ο Νουά.
0: Θα σε ρώταγα, ναι. Προφανώς είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί, έτσι.
1: Νομίζω θα κάνουν μια συνάντηση οι τρεις άντρες, αναφέρομαι στο Σπανούλη, τον Νουά και τον Ζήση, και να ξεκαθαρίσει πια αυτό. Έχει το λεγόμενο EuroLeague Buyout μέσα στις 5 Ιουλίου στο συμβόλαιό του. Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον της Βιλερμπάν, που ξεκίνησε περισσότερο, νομίζω, από το Γάλλο ατζέντη του, αλλά και γενικότερα βλέποντας και ο ίδιος να έρχεται κόσμος και Κουσμάκης το ρόστερ, φοβήθηκε ότι δεν θα έχει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Θέλει να ακούσει και από τους δύο. Από τους δύο άντρες ποιος είναι ο ρόλος του, ποιος είναι ο ρόλος του την επόμενη σεζόν στον Άρη, για να ξεκαθαρίσει πια οριστικά και το τι θέλει και αυτός και τι θέλει και ο Άρης από τον Νουά, για να δούμε. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να το δω να παραμένει, αν θες την προσωπική μου άποψη, γιατί είναι καλός παίκτης, την ξέρει την ομάδα και νομίζω ότι μια κουβέντα των τριών μπορεί να λύσει την όποια παρεξήγηση έτσι για να δημιουργηθεί και να τελειώσει το ζήτημα. Εκτός αν έχει αποφασίσει να φύγει.
0: Καλά, αυτό αλλάζει, ναι. Αλλά θα μου φάνει λίγο περίεργο να έχει συμφωνήσει σε μια άλλη κατάσταση, γιατί κακά τα ψέματα δεν διαφαινόταν ότι θα γίνει τόσο γρήγορα η εκτόξευση του Άρη, έτσι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσει και εσύ ότι ήταν στο μυαλό τους λίγο πιο σταδιακά κατά βήματα.
1: Το είπε ο Μίλιτς σε μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν την πήρανε χαμπάρι πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ είχα μιλήσει λίγο πριν το τέλος, τότε που ακόμη, λίγο πριν το Final Four της EuroLeague, γιατί τότε ουσιαστικά έγινε η ιστορία με τον Σπανούλη.
0: Mm-hmm.
1: Ότι εγώ είχα μιλήσει και ότι υπήρχε και ένα ενδεχόμενο να παραμείνω, όπως είπε σε αυτή τη συνέντευξη που παραχώρησε.
0: Ναι.
1: Ο Μίλιτς και μου είχαν πει για νούμερα 4,5 εκατομμύρια ευρώ budget, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ζούμε το τελευταίο διάστημα.
0: Εάν θα μου κάνει εντύπωση να μην θέλει να μείνει σε μια τέτοια ομάδα που έχει προοπτική.
1: Επίσης, εμένα θα μου κάνει εντύπωση, όχι το να πάει στη Βουλερμπάν σε μια δευτερόλεπτη, το καταλαβαίνω, αλλά ποιος το εξασφαλίζει ότι εκεί θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, για παράδειγμα. Γιατί στη Βουλερμπάν το Τόνι Πάρκερ και εμείς το Αμερικάνο.
0: Τριαντάρια θα βάλουν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, ξέρω εγώ. Είναι τόσο βέβαιο ότι θα παίζει 30 λεπτά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Από εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε να συζητάμε και για ποδοσφαιρικό περισσότερο, αυτό εικάζω.
1: Σιγά σιγά, γιατί αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Οπότε αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά, Κυριακή και Δευτέρα, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε τον Αλέξη Αβόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Όχι, φίλε μου, δεν το μειώνω τον Αλέξη, ρωτώντας το για μπάσκετ, γιατί ο Αλέξης, όπως και πολλοί συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη, έχουν επομιστεί και αυτό. Να καλύπτουν και νέα του Άρη. Ο σταθμός συνεργάζεται και με τον Χρήστο Γκάλη, ο οποίος μπορεί να μας μεταφέρει και άλλα νέα για τον Άρη. Και είναι όντως αυτό που μου λέει και ο Γιώργος Πετρίδης πολύ εύστοχα. Όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη και οι φίλοι του Άρη είναι πολύ μπασκετικοί. Δεν το μειώνω, έτσι. Αν δεν ήθελε να μιλήσει για το ρεπορτάζ το μπασκετικό, θα το έλεγε ο ίδιος. Να το κάνει πάρα πολύ καλά και το εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά, έτσι. Last car to pass, here I go. Και όχι, δεν νομίζω ότι οι οπαδοί του Άρη θα αντιδράσουν για την πρόσληψη Σπανούλη επειδή είχε παίξει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν το νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Stop FM 102,4.
2: Ειδήσει σε τίτλους από το Stop FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Τελέστηκαν σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα επίσημα εγκαίνια και η παράδοση στο κοινό του πλήρως αποκατασταθέντος θεμένους Δευτερντάρ στην πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ. Η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στο νησί συνδυάστηκε με μια σειρά σημαντικών θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και τα θυρανίξια του Ιερού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννου, όπου η Υπουργός θυμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟΥ και Νησίρου. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο μεταξύ άλλων για επικοινωνιακές φωτογραφίες και ζητάει άμεσες απαντήσεις για την ακρίβεια, για την υποστελέχωση της υγείας και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, μιλώντας στο ΤΟΠΕΦΕΜ και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του εμπορικού κόσμου για τις αυξήσεις στα ναύλα μεταφοράς φορτηγών οχημάτων προς και από τη Ρόδο, υπογραμμίζοντας ότι το επιπλέον κόστος αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση τους καταναλωτές. Η αύξηση στα ναύλα των φορτηγών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πανός. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Πάντως, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Στη Med Cruise, κορυφαίο οργανισμό λιμένου κουραζιέρα τη Μεσογείου, εντάχθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότια Δωδεκανήσου στη διάρκεια τη 68η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στο Παλέρμο τη Ιταλία, που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Από τις κάτω πέτρες θα δοθεί αύριο Σάββατο η εκκίνηση στο αγώνα Χάλκι 2026 του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου. Συμμετέχουν συνολικά 10 σκάφη που θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί. Κυβερνήτες και πληρώματα θα διανυχτερεύσουν στη Χάλκι, από όπου θα επιστρέψουν στη Ρόδο την Κυριακή στις 11 το πρωί, καλύπτοντας συνολικά 50 ναυτικά μίλια. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική, βορειοδυτική, έντες 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς.
0: Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Από ποια αγορά προέρχεται, έχει διαρρεύσει κάτι?
9: Εντάξει, είναι βέβαιο ότι έχουν ψαχθεί έντονα προς την Ιβηρική. Μην ξεχνάμε και άλλα ονόματα που έπαιξαν και του Σέρβου του Παόνοβιτς, προφανώς, αλλά η κύρια ενασχόληση, η κύρια αναζήτηση είχε να κάνει με την Ιβηρική. Και νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε, γι' αυτό πλέον είμαστε πολύ κοντά και στο φινάλε του θέματος Λουτσέσκου, γιατί μάλλον ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα.
2: Ναι. Και προφανώς ανακοινώνονται και φιλικά προετοιμασίας. Κάποιος παρατρέχει.
9: Τα άλλα υπόλοιπα, υπόλοιπα με έναν σχεδιασμό έχουν τρέξει. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε και αθλητικό διευθυντή και τεχνικό διευθυντή. Είναι πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδος και στο ποδοσφαιρικό, όπως θα είναι και στο εταιρικό. Δουλεύουν ομάδες με το Βιερίνια και με τα γραφικά είναι σε μια ετοιμότητα. Φυσικά η προετοιμασία πρέπει να κλείσει. Ανακοινώθηκαν φιλικά με την ΑΕΚ Λάρνακας, με την Μπέβερεν έχει άλλα δύο. Φιλικά μάλιστα που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από το Open, μια και ο ΠΑΟΚ στην περσινή του συμφωνία δεν είχε βάλει τα τηλεοπτικά, τα φιλικά, συγγνώμη. Και από τα μεταγραφικά ζητήματα τα οποία τρέχουν, είναι ενδεικτικό ότι ο ΠΑΟΚ προσανατολίζεται για να κρατήσει τον Μπιάνκο, τον Ιταλό νεαρό, να τον αποκτήσει από την Φιωρεντίνα. Και απ' την άλλη, για την υπόθεση του Γιακουμάκη, το έχουμε ξαναπεί, φέτος του κόστησε αυτή η υπόθεση 2 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στους Μεξικανούς. Αυτό το σχέδιο θα ήθελα να τηρήσει και για την επόμενη σεζόν. Αν δεν τα καταφέρει, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να αποκτήσει άλλον φόρο.
2: Έχει αντίπαλο από τα Μιράτα, το έχεις επιβεβαιώσει, γιατί κάπου το διάβασα.
9: Για την περίπτωση Γιακουμάκη.
2: Ότι ενδιαφέρεται ομάδα τα Μιράτα.
9: Α, καλά, είναι πολύ πιθανό. Είναι βέβαιο ότι ο Γιακουμάκης θέλει να μείνει εδώ. Είναι πολύ βέβαιο. Και αυτή η υπόθεση, όπως και του Γιαννούλη, δεν μπορεί να κλείσει σήμερα αύριο. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει διαπραγμάτευση, θέλει να καταλάβουν οι ομάδες ή να πιεστούν οι ομάδες τους ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν τρόπους να πείσουν τις ομάδες για το που θέλουν να συνεχίσουν και το καταφέρνουν. Σε κάποια υπόθεση τα περιθώρια είναι πιο μεγάλα του χρόνου, ίσως του Γιακουμάκη, ίσως του Γιαννούλη. Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή έτσι ώστε να το καταφέρουν οι ποδοσφαιριστές κυρίως αυτό που θέλουν να πετύχουν.
10: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είμαστε αναμονή. Πιστεύεις μέχρι τη Δευτέρα να έχει τελειώσει?
9: Ναι, έτσι λένε. Έτσι λένε.
10: Ναι.
9: Έτσι λένε γιατί πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος. Εκφράζεται η πεποίθηση, προφανώς κάποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν και παραλαμβάνω κυρίως κινήσεις που αφορούν και επαφή με τον Λουτσέσκο έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Γιατί μένει ο τρόπος που θα δοθεί τέλος αυτή την συνεργασία. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να προκύψει κάποιο άλλο σενάριο παραμονής.
10: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μας ευχαριστώ πολύ.
9: Να είσαι καλά, Νίκο.
10: Καλώ από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζομπατζόγλου. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ με την είδηση και το διαφορετικό νομίζω να είναι αυτή η αλλαγή πλεύση με τον Μπιάνκο και την θέληση του ΠΑΟΚ να τον κρατήσει.

0: Είναι σε εξέλιξη στο κλειστό της Γλυφάδας η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλιο των Ανδρών για την τρίτη αγωνιστική του European League απέναντι στην Ισλανδία. Νωρίτερα τα κορίτσια νίκησαν το Κόσοβο, θα τα πούμε αναλυτικά στο φινάλε της εκπομπής. 1-0 προηγούνται οι Έλληνες διεθνείς, 25-14 το πρώτο σετ, 18 το δεύτερο υπέρ μας σε εξέλιξη απέναντι στους Ισλανδούς. Πάμε να ξαναμπούμε σε ρυθμούς μπάσκετ. Τον ακούσατε νωρίτερα να μας τα λέει on time. Πάμε να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερα τα αγωνιστικά θέματα του Παναθηναϊκού αλλά και όλο το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν θεματάκια και πρωτοβουλίες από τους πράσινους εν ώψη του αυριανού πέμπτου τελικού. Γιώργος Πετρίδης μαζί μας. Χαίρετε, κυρία.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Έχουν φτιάξει μια φοβερή εικόνα. Την έχουν ανεβάσει μέσα στο τσίλ και σε αυτά. Με το αεροπλάνο που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή και την αποθέωση που θα έχει από τον κόσμο από κάτω. Δεν ξέρω αν ψάξα να το βρει. Θα σου στείλω εγώ. Είναι φανταστική η φωτογραφία. Είναι καταπληκτικό. Αναμένεται ούτως ή άλλως να ζήσουν επικές στιγμές οι κίτρινοι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, και σε ένα φίλο που λέει δεν πρόκειται να πάρει τίποτα ο Άρης με το Σπανούλη.
1: Μην είσαι τόσο σίγουρος.
0: Κάτω μικρό καλάθι.
1: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έτσι όπως θα γίνει και το πρωτάθλημα του χρόνου με τόσο ισχυρό Άρη και ΠΑΟΚ, με τόσο ισχυρούς και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό εξουθενωμένους από την Ευρωλίγκα, θα έχουμε και ήττες μέσα στην κανονική περίοδο, θα μπορούμε να έχουμε και εκπλέξει σε κάποιο κύπελο, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Νομίζω ότι το χρειάζεται και το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το χρειάζεται. Απλά για να πάμε και στο Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν συμφωνείς, χρειάζεται και από τους δύο λίγη αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Επειδή θέλει λίγο δουλειά όλο αυτό το πράγμα.
1: Δεν πολύ δουλειά είναι λίγο.
0: Από τα 1,5 εκατομμύρια να πας στα 12 και να πρωταγωνιστήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει απογοήτηση, ας πούμε, αν δεν βγει
1: ναι,
0: από
1: την
0: πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά σίγουρα έχουν κάνει καλά βήματα από την έννοια ότι πήραν πολύ καλούς προπονητές και οι δύο.
0: Money talks.
1: Ναι. Και φαίνονται οι κινήσεις που κάνουν να είναι.
0: Στοχευμένες.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε και στα του. Των Ιωνίων της Αθήνας και του Πειραιά για τον πέμπτο τελικό. Παναθηναϊκός κάνει την προπόνησή του σήμερα με τα προβλήματα που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, ο Ρογκαβόπουλος Λούκας έμειναν εκτός. Εντάξει, και δεν θα είναι διαθέσιμη για τον πέμπτο τελικό.
0: Του Ρόγκα είναι χειρουργισμό ή όχι.
1: Όχι, μάλλον θα κάνει νομίζω χειρουργείο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και στο πέλμα.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι. Και ο Λούκας μετά την αρθροσκόπηση που έκανε και την. Παρουσία του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, οπότε έδωσε όλα. Τον ταλαιπώρησε αρκετά η αλήθεια είναι το γονατό του. Και στις προπονήσεις, δηλαδή στην αλλαγή κατεύθυνσης και σε όλα αυτά έχει θεματάκια.
0: Φαίνονταν στο.
1: Ναι, ναι. Και φαίνονταν στο τελικό ακρός φάνηκε εκεί ότι δεν είναι 100% έτοιμος.
0: Δεν μπορούσε να παίξει κανένα στα πόδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Λεσόρ Καλατζάκη έκαναν κανονικά. Δεν έχουν θεματάκια. Αυτές οι μικροενοχλήσεις που είχαν από τον τρίτο τελικό. Το Καλατζάκη φάνηκε σαν ένα διάστρεμα εκεί στη φάση με το Φουρνιέ. Σαν να γυρίσει λίγο το πόδι του. Αλλά είναι οκ. Okay. Και τέλος ο Όσμαν, ο οποίος έκανε ένα μέρος του κανονικού προγράμματος, επειδή έστειλα ένα μήνυμα πριν ένας φίλος που λέει να με ρωτήσουν οι λέρες όταν εννοώ μέρος του προγράμματος, ποιο μέρος του προγράμματος εννοώ. Τις περισσότερες φορές είναι να κάνω το πρώτο μέρος του προγράμματος της ομαδικής προπόνησης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Συνήθως.
0: Χωρίς επαφές.
1: Τέλος πάντων, έκανε ένα μέρος του προγράμματος ο Όσμαν σήμερα. Και θα δουν αύριο οι άνθρωποι της ομάδας πώς είναι, πώς νιώθει και ο ίδιος για το αν θα αγωνιστεί σε αυτό το σπουδαίο μάτς.
0: Αν πει το OK, τι κάνει ο Αταμάν.
1: Είναι πονοκέφαλος. Είναι πονοκέφαλος για τον Αταμάν γιατί θα πρέπει να κόψει δύο από Όσμαν, Χουάντσο και Λεσόρτς. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Αν θα πάει δηλαδή με τρεις καθαρόμους γκάρτ μόνο το Λιόπουλο Γκραντ Ναν. Ή αν θα πάει με μείον έναν forward. Να αφήσει έξω τον Χουάντσο ή τον Όσμαν. Εντάξει, σίγουρα έχει χάσει και αρκετές ημέρες των προπονήσεων ο Όσμαν, οπότε έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και επειδή τώρα καταλαβαίνουμε όλοι τι διακυβεύεται αύριο, δεν είναι απλό ματς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει εκτός εξάδας ξένου. Έτσι.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι και οι φάνες του Χουάντσο είναι κλειδί.
1: Στο τέταρτο τελικό, ναι, ναι.
0: Είναι κλειδί νομίζω.
1: Στην άμυνα έχει κάνει καλή δουλειά. Τον έστειλε πάνω στον walk-up και τον έχει περιορίσει πάρα πολύ. Ενώ ο walk-up ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι εκείνο το σημείο. Βοηθούσε πάρα πολύ σε αλληλοκαλύψεις. Είναι πολύ καλός στο rebound ο Χουάντσο ούτως ή άλλως. Ο καλύτερος rebounder του Παναθηναϊκού. Οπότε εντάξει, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Έχασε τα σουτ βέβαια τα τρίποντα, αλλά οκ. Okay, αυτά είναι και ανάλογα με τη μέρα που θα βρεθεί. Τώρα από εκεί πέρα πάμε και στα εξωαγωνιστικά. Γιατί είχαμε μια ωραία κίνηση από την ΚΑΕ. ως έτσι επιβράβευση προς τον κόσμο. Θα ανοίξει το Telecom Center και θα μπορούν όσοι φίλοι Παναθηναϊκού θέλουν να δουν το μάτς στο γήπεδο της ομάδας. Σε όλο το γήπεδο, έτσι θα είναι διαθέσιμο όλο το γήπεδο. Είσοδος είναι δωρεάν. Έτσι. Και θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητας για τον κόσμο. Υπάρχει μέσα, υπάρχουν και οδηγίες πώς μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια, ουσιαστικά τα δωρεάν, τις δωρεάν προσκλήσεις, για να βρεθούν αύριο στο Telecom Center.
0: Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Είχε προσπαθήσει και ο Ολυμπιακός να το κάνει για το Final Four, αλλά επειδή είναι ιδιωτικός ο πάροχος.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Ναι, τώρα επειδή είναι δημόσιο το κανάλι, ίσως.
1: Ναι, θυμάμαι και με το Βερολίνο αντίστοιχα πάνω το είχε κάνει.
0: Ναι, να
1: ήθελα να το κάνει στο Βερολίνο το 24, να
0: δοθεί ο τελικός.
1: Εντάξει, θα γίνει χαμός όπως καταλαβαίνουμε. Από τις 4 η ώρα θα ανοίξουν οι θύρες, να το πούμε, και αυτό του γηπέδου.
0: Και υποδοχή, μάλλον ξεπροβόδισμα στο κάρμα.
1: Από την θύρα 13, ναι. Έχει ένα κάλεσμα στο ξενοδοχείο της ομάδας, όπου βρίσκεται όλες αυτές τις μέρες η αποστολή του Παναθηναϊκού, η ομάδα, σύσσωμη. 3 η ώρα κάλεσε τον κόσμο. Προχθές πήγαν περίπου 3.000 φίλοι Παναθηναϊκού. Ντάλα μεσημέρι με τον ήλιο. Τώρα θα είναι και ακόμα χειρότερα. Πάνε 3 η ώρα. Τέλος πάντων, αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού πραγματικά, και το αναφέρει και ανακοίνωση του Παναθηναϊκού μέσα για το θέμα με το γήπεδο αύριο, είναι ο έκτος παίκτης, πραγματικά δεν είναι συσσαγωγικά που λέμε, είναι αυτός που στήριξε την ομάδα φέτος όσο δεν πάει, και ενώ έχει περισσότερες κακές στιγμές από καλές, ήταν εκεί παρόν, και προχθές ήταν και σημαντική παρουσία του στο να γυρίσει το μάτς ο Παναθηναϊκός, όταν βρέθηκε στο πλην 5 δηλαδή, στήριξε πάρα πολύ τους παίκτες του Αταμάν και την ομάδα, και με αυτόν τον τρόπο θέλει έτσι να τους ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο πάντως και η αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού, που πραγματικά για μένα αξίζει respect.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει βγάλει πάρα πολύ ένταση, πάθος. Η γλώσσα του σώματος για μένα μέχρι στιγμής, περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι, δεν είναι Παναθηναϊκός. Για τις 50-50 μπάλες, για τα rebound. Ξεκάθαρα νομίζω ότι είχε αδικήσει αυτό το Παναθηναϊκός.
1: Όλη τη σεζόν, ναι. Το
0: εγώ θεωρώ ότι αύριο παίζουν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου για φέτος. Άσχετο αν ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στο Final Four. Οπότε αυτό επιβραβεύει την προσπάθεια. Άσχετα ξεγωνιστικά. Εγώ μιλάω για τους πρωταγωνιστές που θεωρώ ότι έχουν κάνει όλοι step up. Το παιχνίδι έχουν δώσει πράγματα. Παίχτες οι οποίοι έχουν αδικηθεί για μένα κατάφορα.
1: Σόρτ Στολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου γενικά έχει κάνει μια καταπληκτική σειρά, έτσι, και δεν πρέπει να τον παραβλέπουμε.
0: Δεν τον έχω στους αδικημένους, γιατί δεν ήταν καλά μέσα στη σεζόν.
1: Δεν τον αξιοποιήσε όπως έπρεπε ο Αταμάν. Δηλαδή τον χρησιμοποιούσε λίγα λεπτά, τον έβαζε. Έχανε ένα σουτ στο πρώτο άστοχο σουτ αμέσως παγκό με το γλουτιό. Και πολλοί παίκτες έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Και δείχνει και ο κότσο ότι αδίκησε και ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Δεν είχε.
1: Γιατί κάνει πολύ καλό κοτσάρισμα.
0: Δεν είχε καλή σεζόν. Το έχει παραδεχτεί και ω προ τη μία.
1: Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος.
0: Αυτό ο κόσμος μου το επιβραβεύει, φίλε. Δηλαδή ακόμα και αν χάσει κάποιο, αν έχει δει την προσπάθεια, είναι κοντά του. Αυτό που δεν θέλει να βλέπει είναι ξέρει μπλαζέ. Και έλλειψη πάθους και προσπάθειας.
1: Να πούμε ότι αύριο για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες και στο τζάμποντρον, στο κέντρο του γηπέδου, αυτό που είναι πάνω ψηλά, θα αξιοποιηθεί και αυτό, έτσι, για να υπάρχει μια ατμόσφαιρα τέλος πάντων ανάλογη ενός αγώνα. Εντάξει, θα υπάρχουν, θα είναι λίγο δύσκολο, δεν θα υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μέσα στο γήπεδο, αλλά οκ, εντάξει.
0: Αλλά σε περίπτωση κατάκτησης, βέβαια, νομίζω ότι θα
1: γίνει χαμός. Ναι, θα γίνει χαμός μετά, όπως είναι λογικό. Αλλά εντάξει, και αυτό νομίζω θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Πολύ ωραία στιγμή για τον κόσμο.
0: Γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό και νομίζω ότι πρέπει να το καθιερώσουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι δύο ώρες ευχάριστες. Για τον κόσμο που το νιώθει, ξέρεις, είναι καλό να το βλέπεις με συνοπαδούς.
1: Ακριβώς. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία. Έγινε, Γιώργο. Καλή συνέχεια σε εσένα. Με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτά του Ολυμπιακού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.

0: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Wolt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, γελάω με πολλά μηνύματα, πραγματικά. Γελάω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πάμε για τα νέα του Ολυμπιακού. Εντάξει, πιο λίγα πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος. Αύριο καλείται να υπερασπιστεί το πλεονέκτημα έδρας, για το οποίο κόπιασε όλη τη σεζόν, για το οποίο ήταν πολύ σοβαρός στην κανονική διάρκεια. Πέτυχε δύο νίκες κοντρά στον Παναθηναϊκό και απέφυγε στραβοπατήματα σε παιχνίδια επικίνδυνα. Ήταν αίτητος, θυμίζω, με τους τελικούς των play-off. Πάντα λέμε ότι με πολλές έδρες να έχουν σπάσει κατέρωθεν τα τελευταία χρόνια, το πλεονέκτημα έδρας εκεί έχει σημασία, στο πέμπτο παιχνίδι. Απλά ο Ολυμπιακός καλείται να το εξαργυρώσει. Τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά φυσικά από χθες, έτσι από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν. Στις 6 θυμίζω το τζάμπολ, έτσι, όχι στις 9 όπως ήταν οι προηγούμενοι 4 τελικοί. Με ρωτάτε πολύ για τον Ντόρση. Κανονικά έκανε προπόνηση. Ο Ολυμπιακός είχε σήμερα κανονική προπόνηση. Δεν υπήρχε κάποια απουσία. Όλοι διαθέσιμοι κανονικά. Και ευελπιστεί και ο κόουτς Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός γενικότερα να είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Ντόρση, με λίγο περισσότερο ρυθμό από αυτήν την προπόνηση. Γιατί είναι ξεκάθαρο, νομίζω, ότι χρειάζεται για να λύσει κάποια επιθετικά προβλήματα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός και κυρίως να απελευθερώσει και τον Βεζένκοφ και τον Φουρνιέ, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει πάρα πολύ στο να μην πάρει την μπάλα ο Βεζένκοφ με την εκπληκτική άμυνα του Χέις Ντέιβις. Και νομίζω ότι η παρουσία του Ντόρση και καλύτερες αποστάσεις θα φτιάξει και περισσότερες προϋποθέσεις επιθετικές. Αλλαγή στους ξένους που με ρωτάτε, δεν βλέπω, να πω την αλήθεια. Νομίζω ότι με την ίδια εξάδα θα πάει λογικά ο κόουτς Μπαρτζόκας. Αν κάποιος έχει κάποιες ελπίδες να μπει, είναι ο Χολ, αλλά δεν νομίζω ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο θα βγάλει κάποιον άλλον, κάποιον guard ή κάποιον forward. Λογικά, αν γίνει, ξαναλέω, το βλέπω πολύ δύσκολο, θα είναι το Χολ αντί Jones. Και ασφαλώς οι πρωταθλητές Ευρώπης θα προσπαθήσουν να πάρουν πράγματα από το δεύτερο rotation, το οποίο έχει μαλλιά γλώσσα μου να λέω ότι δεν πάει καλά σε αυτούς τους τελικούς και είναι η κυριότερη αιτία που ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση το τρίτο παιχνίδι, έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Ενώ τον Πίτερς, ενώ τον Γουόρντ, ενώ τον Τζόζεφ. Παίχτες οι οποίοι έχουν αξία, το έχουν αποδείξει και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν πράγματα αύριο οι Ερυθρόλευκοι και τον Παπα-Νικολάου που μου γράφεται, εννοείται, που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια. Εννοείται ότι πρέπει να πάτε νωρίς στο γήπεδο, έτσι, για να αποφύγετε και το συνωστισμό. Θα βγάλει και κανένα ανακοίνωση για τα μέτρα ασφαλείας. Δεν χρειάζεται κάτι που να έχει ξεπεράσει τα εξκαμμένα. Νομίζω ότι έχει πάει καλά γενικά ο κόσμος, με κάποια εξαίρεση στα court seats, για τα οποία κλήθηκε και σε απολογία ο ΙΚΑΕ Παναθηναϊκός, και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Τώρα που με ρωτάτε για τον Πίτερς, απάντησα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Τους ορισμούς και δεν τις βγάζω εγώ, παιδιά, οπότε δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Ποιοι θα μπουν με διαιτητές. Έχετε αρκετά μηνύματα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε με αυτά που είπαμε για τον Ντόρση. Είπαμε κανονικά. Αν θεωρώ την χρονιά του Ολυμπιακού αποτυχημένη, αν χάσω το πρωτάθλημα, όχι. Δεν μπορεί να είναι αποτυχημένη μια σεζόν που ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτό που πάλευε 4 χρόνια τόσο γμανιωδώς να κατακτήσει, και μάλιστα με μαγικό τρόπο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Αλλά σίγουρα η γεύση που μένει πάντα η τελευταία είναι του πρωταθλητή. Έτσι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους μάλιστα που θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τον Double είναι μια χαρά η σεζόν του και απλά είναι κακή παρένθεση η Ευρωλίγκα. Έτσι. Οι ταμπέλες γενικά δεν μ' αρέσουν, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα, με το γεγονός ότι έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει ήδη πετύχει το σκοπό του. Θα γίνει ακόμα καλύτερη χρονιά αν αύριο πάρει το πρωτάθλημα για τέταρτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Εκεί είμαστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε και πολλά περισσότερα. Μακάρι να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο καλύτερος σας νικήσει σε μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ κοπιαστική για όλους. Και φυσικά από τη Δευτέρα το πρωί, μπορεί να λέω και λίγο, την Κυριακή μάλλον το πρωί, θα συζητάμε και για τις αλλαγές που θα γίνουν στα ρόστερ. Πάμε ακόμα και το θέμα του προπονητή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα όμως, σας χαρούμε αύριο το ντέρμπι, που νομίζω θα βλέπει όλη η Ευρώπη, καθώς είναι οι καλύτερες ομάδες, ξαναλέω, της Ευρώπης αυτές οι δύο, και θεωρώ ότι θα μείνουν εκεί σε εκείνο το επίπεδο, γιατί όπου όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα καλύτεροι του χρόνου. Αλλά αυτά θα τα συζητάμε, ξαναλέω, από Δευτέρα. Ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος μου, λέει: ελπίζω να ξεκινήσει με τον Γουόρτ και όχι τον Παπα-Νικολάου. Αποκλεισμό του Πίτερς. Τώρα, τελευταίο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει τον Πίτερς έξω. Απλά ας ελπίσουμε για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να πάρει πράγματα από τον Πίτερς στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, αυτά για το αν θα ανοίξει ο Μπαρτζόκα στο rotation νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στα δικά μου μάτια μέσα σε τρεις μέρες παίχτες όπως είναι ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Γόκαπ και ο Μιλουτίνοφ να παίξουν 40 λεπτά ξανά όπως έγινε στο Telecom Center. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εκπομπής. Ο κ. Πάνος Μπρουνάς πάρει εξεκούραση. Ο κ. Γιώργος Γιαννίσης έχει τα ενία πλέον. Και ο Γιώργος Πετρίδης παραμένει στη μουσαφική υποστήριξη. Απόψη μου, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου λες πού προκύπτει πως ο Παναθηναϊκός είναι η κορυφαία ομάδα φέτος. Δεν είπα ότι είναι η κορυφαία ομάδα. Για μένα, ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε σύμφωνα με τις δυνατότητές του και εκμεταλλευόταν το ρόστερ του στο έπακρο, μαζί με τον Ολυμπιακό είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Τι θες δηλαδή, γιατί πρέπει να διαφωνήσουμε και εκεί. Γιατί πρέπει να ποινικοποιείτε και απόψεις. Μπορεί να έχω λάθος. Είναι απόψη μου όμως. Okay. Λοιπόν, πάμε. Γυρίζουμε σελίδα, πάμε ποδοσφαιρικά. Έχει ανοίξει μια πόρτα στην Παναθηναϊκός και μέσα σε λίγες ώρες έχουν φύγει 5 ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν έχω χάσει Διονύση Δεσίλα κάποιον. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο, μου τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ. Αναμενόμενα ήταν, αλλά.
1: Αναμενόμενα, ναι, απλά σήμερα έγιναν επίσημα.
0: Ήταν μαζί όλα και ξέρεις.
1: Ναι, δηλαδή ολοκληρώθηκε η συνεργασία με κότσερ Ατζούρισης. Λήξη συμβολέου θυμίζω, ανακοινώθηκε τον Παναθηναϊκό. Λαφών Ρενάτο, Χάβι Ερνάντεθ, ολοκληρώθηκαν δανεισμοί.
0: Ναι.
1: Δεν ανακοινώθηκε ο Τσάβες, γιατί ο Τσάβες θα μείνει. Προς τα εκεί είναι η κατεύθυνση, όπως είχαμε πει, ο δανεισμός το οποίο έχει λήξει, αλλά πάει ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του, γιατί αυτό προέκυψε το ρεπορτάζ. Και σήμερα, ψήμα που δεν είχαμε και κάποια ανακοίνωση, αφού ανακοινώθηκαν όλες οι λήξεις δανεισμών και όχι του Τσάβες, επιβεβαιώνεται αυτό ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει το Τζάβες. Σε ευχαρίστω, Παναθηναϊκούς παίκτες, όπως είπε.

0: καθαρά ποδοσφαιρικό το ζήτημα. Θέλει άλλα χαρακτηριστικά ο Νίστρουπ. Επίσης υποδηγίζει πάρα πολύ τον Γιάνκουσιτ. Δεν θα αποκτηθεί πέμπτη στο 10. Θα πάει με Γιάνκουσιτ στα μπόρτα, αυτό ξέρω εγώ. Και ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα αυτό που πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό. Γιατί μιλάμε για τον πρώην αρχηγό του, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, έτσι. Και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Πρέπει να γίνουν τα πάντα με σεβασμό. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να του δώσει μέχρι το τελευταίο ευρώ. Να του καλύψει τα πάντα, ακόμη και αν δεν βρει ομάδα. Έτσι είναι μια κίνηση που το δείχνει αυτό.
1: Πάντως ήδη έχει ακουστεί στην Τουρκία για την Bursaspor, έτσι, γιατί έχει πολύ καλό όνομα στην Τουρκία.
0: Έχει πολύ καλό όνομα εκεί. Εγώ για εκεί τον βλέπω, για Τουρκία, αλλά θα δούμε. Έχει πολύ καλό όνομα. Τώρα εντάξει, κάνει κάποιο θεραπεία, γιατί έχει έναν τραυματισμό. Θα φανεί στην πορεία τι θα συμβεί. Και θα δούμε τι άλλες αποχωρήσεις θα έχουμε. Τώρα, με τα γραφικά. Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τη Σαντλερουά στο οικονομικό για τον Καμαρά. Απομένει τον νέο παίκτη. Νομίζω αρχές της εβδομάδας έχουμε εξελίξεις. Τα έχει βρει. Συγγνώμη.
1: Οκ.
0: Α, νομίζω ότι κάτι πήγα να ρωτήσεις.
1: Όχι.
0: Τα έχει βρει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Ο παίκτης είναι θετικός, αλλά δεν έχει ακόμα δώσει το OK. Πιστεύω θα αρχίσει επόμενη εβδομάδα να έχουμε εικόνα. Πιο δύσκολο του Γένσεν, εξ αρχής το γνωρίζαμε. Ο Γένσεν θέλει χρόνο. Δεν κλείνει την πόρτα στον Παναθηναϊκό. Θα είχε πει ευχαριστώ κύριε, προχωράμε. Δεν την κλείνει την πόρτα, αλλά θέλει χρόνο γιατί καταλαβαίνει κανείς, μιλάμε για πρώτη βασικό της Premier League. Προφανώς κάτι περιμένει. Υποστήριξε κάποια άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Θέλει κάποιο χρόνο. Τώρα πόσο θα είναι αυτός ο χρόνος, θα είναι 2 εβδομάδες, θα είναι 3, θα είναι 1. Θα το δούμε. Με πόσο μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Παραπάνω δεν νομίζω να μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Πάει μέχρι τις εβδομάδες, κάπου εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα, το θυμάστε που σας έλεγα, ότι υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι υπάρχει αριστερός μπακ από μεγάλο πρωτάθλημα.
1: Ο Κρίστιανσεν, ναι.
0: Είναι ο Κρίστιανσεν, ναι. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει ο Παναθηναϊκός, 23 ετών. Δανός, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίστρουπ. Είναι παίκτης ο οποίος είναι τρομερή ποιότητα, αλλά ταλαιπωρήθηκε πολύ τη χρονιά που πέρασε από τραυματισμό. Έπαιξε, είχε ένα τραυματισμό στο γόνατο και μάλιστα ήταν τόσο άτυχη η χρονιά του που εκτός των άλλων είχε και ένα τραυματισμό ζυγωματικό κάποια στιγμή. Αγωνίστηκε μόλις 6 παιχνίδια. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα? Πιστεύει πάρα πολύ στην ποιότητά του, αλλά με δεδομένο τραυματισμό που είχε τη χρονιά που πέρασε, θα πάει ο παίκτης να περάσει από εξονυχιστικό και αναλυτικό ιατρικό έλεγχο σε κέντρο στο εξωτερικό. Θα προσέξουν τον Παναθηναϊκό, θα δουν προσεκτικά τις εξετάσεις του παίκτη και θα πάρουν την απόφαση για το αν θα κινηθούν ή όχι. Αν κινηθούν, αν δεν κινηθούν και θεωρήσουν ότι είναι ρίσκο, θα πάνε στη λύση Ζαγαρίτη. Αυτό μπορούμε να πούμε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το τι συμβαίνει σε επίπεδο αποχωρήσεων και διαφαινόμενων, ας πούμε, μεταγραφών στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Φερερίνια που ξαναγράφτηκε, έχει αλλάξει κάτι?
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι.
1: Όχι, έτσι.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, όχι. Ένας νέος, να πω επίσης ότι έχουμε και τον τελευταίο του επιτελείου που έγινε γνωστός, του επιτελείου του Νίστρουπ, ο Κάσπερ Άγγερκεν, είναι προπονητής των οδοφυλάκων, ήταν στην Τζέλσι. Έχει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Έχει περάσει από Brighton, από West Ham, από Broadby. Άρα έχει μια πολύ καλή συμμετοχή και εμπειρία στην Premier League. Ήταν στην Τζέλσι, τώρα θα πάει στον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, έτσι κλείνει το team του Νίστρουπ με τον Άγγερκεν, γιατί θα έχει τον Στέφαν Μάντσεν, τον βοηθό του, τον Άντερ Σόσκορ, τον γυμναστή, και τον Πέντερσεν, τον αναλυτή. Τώρα θα έχει και τον προπονητή του Φελάκου, συν τον προπονητή του Φελάκου του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μουντάκη, συν τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού, στους αναλυτές, φύζιο κτλ. Να φτιαχτεί όλο το staff για το επιτελείο το νέο του Παναθηναϊκού. Δευτέρα έχει τον Ίστρουπ. Και περιμένουμε την τρίτη αρχή προετοιμάσεις και περιμένουμε πότε θα ανακοινωθεί, πότε θα
1: παρουσιαστεί, γιατί ρωτάει ο κόσμος αρκετός. Φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα,
0: Ναι. Τη μέρα θα μας την πούν να την πάει πάνω, ναι.
1: Υπάρχει κάτι νεότερο με Τσάπρα?
0: Το θέμα Τσάπρα είναι ανοιχτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι

0: Τσάπρας ψήνεται στο να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορώ να μεταφέρω ρεπορταζιακά, αλλά είναι θέμα, είναι ανοιχτό. Δεν μπορώ να το πω ακόμα με σιγουριά. Θα ξεκαθαρίσει νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν πιθανότητες και για τον Παναθηναϊκό, που είναι ανοιχτό, αλλά δεν μπορώ να σας το πω ακόμα με σιγουριά.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να περιμένουμε. Μάλιστα. Όχι πολύ, λίγες μέρες.
1: Νομίζω είναι σαφέστατος.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, φίλε μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά.
1: Ωραία, ωραία. Σε περιμένουμε το βράδυ. Να είσαι καλά.
2: Γιάννης Δεσυλλέας, βλέπουμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, έχουν βάλει σε βάσεις οι Έλληνες διεθνείς στο βόλιο να κάνουν το 3-0 απέναντι στην Ισλανδία. Προηγούνται 2-0 στα σετ 25-14, 25-13 και 18-9 στο τρίτο σετ. Θυμίζω το παιχνίδι γίνεται στην Γλυφάδα. Από εκεί και έπειτα, για να δούμε τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Στο διεθνή χώρο του μπάσκετ έχουμε το Βαλένθια Μπανταλόνα να είναι στην πρώτη περίοδο 13-4. Είναι δεύτερο παιχνίδι για την ημιτελική φάση. Η Βαλένθια προηγείται ήδη 1-0. Έχει και το πλεονέκτημα έδρας και η πρόκριση στον τελικό κρίνεται στις 3 νίκες. Ενώ έχει αρχίσει και το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Αδριατικής Λίγκας ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Ντουμπάι. Η Ντουμπάι προηγείται 18-14 στις αρχές του παιχνιδιού. Είναι και 2-1 οι νίκες. Αν νικήσει η Ντουμπάι, στέφεται πρωταθλήτρια στην Αδριατική Λίγκα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο χώρο του πόλο σε 45 λεπτά τα κορίτσια του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four της Μάλτας αντιμετωπίζουν την Φερεντσβάρος με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου, μια τεράστια επιτυχία εφόσον έρθει. Στις 10 το παιχνίδι, οι κοπέλες του Γιώργου Ντόσκα αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Φερεντσβάρος στο National Pool Complex της Μάλτας, που αυτές τις μέρες έχει κατακλειστεί από περίπου 500 φίλους του Ολυμπιακού που είναι εκεί. Στήριξαν χθες και την ομάδα των ανδρών που δεν τα κατάφερε απέναντι στην Προ-Ρέκο και αύριο θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Champions League. Είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, καθώς και η Φερεντσβάρος δεν είναι αμελητή ποσότητα σε καμία περίπτωση. Επικράτησε πάρα πολύ δύσκολα βέβαια της Σαντ Αντριού στα πέναλτι, αλλά είναι μια ομάδα που σίγουρα αξίζει σεβασμού. Ολυμπιακός είναι το φαβόρι. Καλύτερα να το αποδείξει και να σηκώσει για τέταρτη φορά, ξαναλέω, στην ιστορία του το Champions League στο Πόλο. Ευρωπαϊκός τίτλος που, αν έρθει για τον Ολυμπιακό, θα είναι 21ος σε όλα τα σπορ. Προπονητής της ομάδας ο κύριος Ντόσκας έχει δηλώσει και τον τελικό ότι περιμένουμε ένα πολύ δυνατό μάτς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο Φερεντσβάρος. Θα χρειαστεί να δείξουμε πίστη και συγκέντρωση στο πλάνο για να παίξουμε ένα πολύ σκληρό τελικό και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Ενώ ο Ιωάννας Σταματοπούλου με τη σειρά της δήλωσε ότι μπροστά μας έχουμε ένα μεγάλο τελικό. Δουλέψαμε πολύ όλη τη χρονιά για να φτάσουμε εδώ και είμαστε περήφανες που θα διεκδικήσουμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο. Ξέρουμε τη δυσκολία του αγώνα, αλλά πιστεύουμε στην ομάδα, τις δυνατότητές μας, θα δώσουμε τα πάντα μέσα στην πισίνα. Θέλουμε να απολαύσουμε τη στιγμή, να μείνουμε πιστές στο πλάνο και να παλέψουμε μέχρι το τέλος να πετύχουμε την κατάκτηση του τίτλου. Θυμίζω στις 10 από το Mega News είναι το παιχνίδι, ενώ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο μικρός τελικός. Μόλις τελείωσε και η Σεντ Αντρίου νίξε 11-9 την Ματαρό με αποτέλεσμα να κατατακτεί στην τέτοια θέση της φετινής φετινού Champions League γυναικών. Πάμε, επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μια και μιλάγαμε για Ολυμπιακό στο Πόλο γυναικών. Πάμε στο ποδοσφαιρικό αυτή την φορά. Γιώργος Ανάκας μαζί μας. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Νικό μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ξεκουράζεσαι?
1: Ναι, ήρεμα μια μέρα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά εδώ. Περιμένουμε το τελικό του Πόλο και το τελικό του μπάσκετ αύριο.
1: Βέβαια, εντάξει, κρίνονται.
0: Μετά για διακοπές κι εμείς.
1: Σιγά σιγά, καιρός ήταν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πιο φρέσκο που είναι το Καλογεροπούλου του Αντίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το περιμέναμε.
0: Συγκινητικός,
1: βέβαια. Εντάξει, το παιδί εδώ ανδρώθηκε στον Ολυμπιακό. Έχει και το ρεκόρ ακόμα, νομίζω, το νεότερο παίκτη που έχει παίξει στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό, στα 16 χρόνια, έτσι. Έχει παίξει η Europa League, βασικός κόντρα στην ΑΝΤ.
0: Ναι.
1: Ηλικία 16 ετών. Ένα παιδί που, κατά την άποψή μου, πήρε λιγότερες ευκαιρίες από όσο θα μπορούσε. Στη σεζόν που μας πέρασε. Πλέον στην Ιρενβέργη, για 4 χρόνια υπέγραψε. Θα πάει να βρει το Μίροσλαβ Κλόζε, που είναι προπόνητης. Και σίγουρα, εντάξει, είναι, παρότι είχε και από τη Μόντσα πρόταση και καλή πρόταση, βέβαια θεώρησε πως είναι το καλύτερο περιβάλλον η Νιρεμβέργη για να πάει να δουλέψει, να πάει να παίξει, να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, να βελτιωθεί ασφαλώς. Και εντάξει, γερμανικό πρωτάθλημα, Νίκο, έστω και αν είναι δεύτερη κατηγορία, είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, νομίζω είναι τέταρτο πρωτάθλημα, νομίζω, στον κόσμο, στην Ευρώπη τέλος πάντων, σε πληρότητα γηπέδων. Η Νιρεμβέργη τώρα, πολύ μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Η Νιρεμβέργη πρόσφατα πούλησε και το τζίμα, θυμάσαι, στην Brighton, 26,5 εκατομμύρια. Είναι μια επιλογή που δείχνει ξεκάθαρα πως θέλει να βρει χρόνο να εξελιχθεί, να βελτιωθεί και να κάνει και το ακόμη ψηλότερο βήμα το παιδί.
0: Ναι.
1: Αφού χαιρέθηκε τον Ολυμπιακό με αυτό το μήνυμά του. Και πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να βρει έτσι τους αντικαταστάτες, χρυσά στόπερ, γιατί έχει ο Καλογερόπουλος, είχε φύγει ο Μάντσα ήδη που είναι δανεικός. Ο Μπιανκό είναι και αυτός μεταξύ Λαντ και Άντερλεχτ, όπως φαίνεται. Να δούμε και τι άλλο θα προκύψει, αλλά δεν θα συνεχίσει όπως φαίνεται τον Μπιανκό στον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός θα έχει έναν νεαρό Έλληνα που θα ανεβάσει την πρώτη ομάδα. Να δούμε τελικά αν θα είναι ο Κουτσίδης ή κάποιον άλλον, γιατί και για τον Κουτσίδη υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Δεσμεύεται βέβαια με συμβόλαιο ο Κουτσίδης. Και φυσικά πρέπει να πάρει άλλους δύο στόπερ. Ένα δεξιοπόδαρο και ένα αριστεροπόδαρο που θα είναι οι παίκτες πίσω από τον Μπιρόλα και τον Ρέτσο. Από τον Ρέτσο και τον Μπιρόλα. Και θα τους προσθέτουν ανταγωνισμό. Θέλει ο Ολυμπιακός να έχει τέσσερις καλούς στόπερ φέτος. Τέσσερις που θα συσσαγωγικά τραβάει ο ένας τον άλλον που λέμε.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν θα είναι ο Μάρμουλ ο ένας από αυτούς.
0: Είμαστε σε μια φάση, να το πούμε έτσι, κρίσιμων ημερών για τον Μάρμουλ.
1: Ναι. Νομίζω πολύ σύντομα θα το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, Νίκο, αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Μάρμουλ ουσιαστικά βρίσκεται ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Θέλτα. Ο Ολυμπιακός και η Θέλτα είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν. Οι δύο ομάδες που έχουν κάνει τις καλύτερες προτάσεις. Και δεν το αποκλείεται του Ολυμπιακού να είναι και καλύτερη οικονομικά. Αλλά πάντα με τους Ισπανούς που να περιμένεις, γιατί ξέρεις, δεν φεύγουν εύκολα εδώ από τα θέματα τους.
0: Καλά, ναι.
1: Άρα,
0: έτσι καταλαβαίνω κιόλας.
1: Εντάξει. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να τους αδικήσει. Είναι σε 24. Ο Μάρμουλ είναι η ευκαιρία του να κάνει το βήμα του ψηλότερα. Είναι το θέμα ότι θα επιλέξει. Αν θα επιλέξει να μείνει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, αν θα επιλέξει να διεκδικήσει τίτλους, να παίξει στην Ευρώπη και όλα όσα του προσφέρει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα, Νίκο, νομίζω ότι οι δύο παίκτες βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, σε απόλυτη προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό και γίνονται κινήσεις, επαφές και προτάσεις για να προσπαθήσει να τους αποκτήσει. Δύο παίκτες που είναι ξεκάθαρα μπροστά στις προτιμήσεις της ομάδας. Ο ένας είναι ο Καντιού, ο Νόα Καντιού της Λοριάν, ο εξαροχτάρη, φυριώδης, 91, περίπτωση Μπόρα. Με τα στοιχεία του, καταλαβαίνεις πως
0: το λέω. Ψάχνει ένα τέτοιο παίχτη, ναι, το καταλαβαίνω και εγώ.
1: Να δώσει όγκο και ύψος στον άξονα χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ο καλός Ολυμπιακός. Του χρειάζεται ένα τέτοιο παίχτη.
0: Και θυμάμαι πόσο είχε λιδωρηθεί στην αρχή και γελάω, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, βέβαια. Κοίτα, πολύ, δεν θα βγάλω εγώ και τον εαυτό μου απ' έξω στις αρχές. Και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός τώρα με τον Μαρτίνεθ, που είχε πολύ μεγάλες αποστάσεις, γραμμές και όλα αυτά. Δεν ήταν εύκολο για πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είχαν εκτεθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με τον τρόπο που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ίδιος όχι απλά δεν έφυγε την ομάδα, έμεινε και σηκώθηκε με τη Λίμπαρ και είδαμε τη μετάλλαξή του. Και είδαμε και τον Νίκο Εμπόρα μετά. Ο ένας λοιπόν είναι ο Νόα Καντιού, ο άλλος είναι ο Ζωέλ Ρόκα της Τιρόνα για τα Εκστρέμ. Είναι δύο περιπτώσεις που για τον Ολυμπιακό είναι προτεραιότητες. Ο Καντιού και ο Ρόκα θα προσπαθήσει να τις κλείσει το συντομότερο δυνατό. Ουσιαστικά τη στιγμή που μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τρεις θέσεις είναι η προτεραιότητα. Όπως σου λέω, ο Καντιού και ο Ρόκα, που είναι ένας χαφ, ένας εκτρέμ, και μετά ο στόπερ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα και η προετοιμασία και να πάει στο βασικό στάδιο κυρίως της προετοιμασίας με δύο στόπερ μόνο ο Ολυμπιακός. Έχει τους δύο βασικούς του, ναι, αλλά επειδή είπαμε θα πάρει και άλλους δύο, πρέπει σιγά σιγά η ομάδα να βγαίνει, οι καινούργοι να μαθαίνουν το πώς παίζει η ομάδα, το πώς παίζει ο προπονητής. Είναι σημαντικό για αυτές τις τρεις θέσεις ο Ολυμπιακός να τις καλύψει όσο δυνατόν συντομότερο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση αναθέρμανσης με Γιαννούλη?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια καλή ερώτηση που νομίζω ότι η απάντηση θα είναι εφόσον η πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή επανέλθει. Κάνει την προσέγγιση.
0: Προσέγγιση.
1: Ναι. Κάνει την προσέγγιση. Ο Ολυμπιακός έδωσε πολύ ψηλά νούμερα. Στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έφτασε.
0: Καλά, με την Άουσβουργκ νομίζω ότι είχε
1: με την Άουσβουργκ
0: τελειώσει.
1: Με την Άουσβουργκ επί της ουσίας θα είχε συμφωνήσει, γιατί κάλυψε τις απαιτήσεις της και ήταν και τεράστια και η διαφορά των χρημάτων που ήταν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο παίχτης, από τη στιγμή που είχε μπει στη διαπραγμάτευση, έβλεπε με καλό μάτι, έτσι το καταλαβαίνουμε, τον Ολυμπιακό. Αλλά εκεί που μεταγραφή έδειξε πως πάει να κλείσει, γιατί υπήρχε ένα ραντεβού που φαίνεται πως ήταν τα χέρια. Αυτή η κατάσταση, ενώ ήταν όλα καλώς καμωμένα, ξαφνικά ο παίκτης να ζητήσει χρόνο και όλα αυτά, δεν άρεσε πολύ στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό δεν βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή επαναπροσέγγιση ο πλευράς Ολυμπιακού πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πολύ καλός παίκτης είναι, Έλληνας είναι. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν και εύκολα. Αλλά την παρούσα στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν το θα κοιτάξει Έλληνες. Το έχουν δει πολλές φορές.
0: Το χρειάζεται.
1: Ένας ήταν ο Φορτούνης που γύρισε. Ένας είναι ο Σπουρνάρας που και αυτός γύρισε για τρίτος. Θα πάρω λίγο στο και τον Τσομπανίδη από τον Πανσεραϊκό για τέταρτο και ουσιαστικά σαν μια επένδυση για το μέλλον, ίσως και να είναι και ο πρώτος θερμοφύλακας της ομάδας. Θα ανέβουν ένα-δύο παιδιά, μπορεί και τρία, από την Β ή την Κ19 στην προετοιμασία. Ο Αγγελάκης, πιθανόν ο Μπακούλας. Να δούμε αν μπορεί να είναι κάποιος άλλος ή ο Φίλης, για παράδειγμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο κανονισμός, ο νέος του κυπέλου.
0: Δύο.
1: Θέλει να έχει δύο στην εντεκάδα.
0: Ναι.
1: Άρα τουλάχιστον δύο και στον πάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Και θες καλούς παίχτες. Για την εντεκάδα και για τον πάγκο. Δεν θέλεις τώρα απλά να συμπληρώνεις. Γιατί είναι ένας στόχος και το κύπελο πάντα. Ένας Έλληνας είναι και ο Τσάπρας που πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Μην σου πω ότι ουσιαστικά διαψεύδεται ασχολείται με τον Τσάπρα. Αλλά είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει άλλο. Και θα μου φανεί και περίεργο ακόμα και ο Ολυμπιακός εφόσον ασχολείται να αποσυρθεί στο τέλος. Και από εκεί αν δεν. Δεν βγάζει άκρη. Κατάλαβα πώς το λέω. Γιατί οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες μίλαγαν και για μια πρόταση υψηλή και για ποσοστό μεταπόληση να κρυφτεί ο Λεβαδιακός και για έναν ή δύο παίχτες με έμψη ανταλλάγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η τακτική αυτή του Ολυμπιακού και εμένα δεν μου φαίνεται και λάθος.
0: Όχι, μην το μένα.
1: Δεν μπορείς ούτε να παρακαλάς ποδοσφαιριστές να έρθουν. Πόσο μάλλον Έλληνες που ξέρουν και τι κλαμπ είσαι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και τι στόχους έχεις και τι στάτους έχει. Η ομάδα γενικότερα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν οι εναλλακτικές. Δηλαδή ακούστηκε και το όνομα του Βρουσά για παράδειγμα ως μια εναλλακτική. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική. Δηλαδή ας πούμε σε δεξί μπακ δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες. Υπάρχει ο Τσάπρας, υπάρχει ο Σάγιακας και ο Βρουσά. Ο Βρουσά είναι ο καλύτερος παίκτης τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν στους καλύτερους μπακ της Πορτογαλίας. Για σου λόγω ότι απαραίτητα θα γίνει κάτι, αλλά θα μπορούσε να είναι μια σκέψη και μια εύκολη κίνηση στην τελική.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα, Νίκο, που ασχολούμαι, το καταλαβαίνεις, είναι ανοιχτά ζητήματα αρκετά. Υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα, η οποία νομίζω ότι σε επόμενες ημέρες θα μετουσιωθεί και σε κινήσεις, σε συμφωνίες πιθανότατα. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε πάντα για μεταγραφές. Το ξέρεις πώς μπορεί να, από τη μια μέρα στην άλλη, να χαλάσει μια μεταγραφή και εύκολα κιόλας. Ναι. Από εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Καλά, το έχουμε δει πολλές φορές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σε ρωτήσω και βασικά, περίμενε, για το Στρεφέτσα μπήκε και η Τωρίνο.
1: Ναι. Ο Ιδιακός μιλάει με την Πάρμα,
0: mm-hmm.
1: Αλλά δεν είχε στάσει συμφωνία. Η Πάρμα ήθελε να τον κρατήσει ξανά ως δανεικό για άλλο ένα χρόνο. Και εκεί προσπαθούσε να συζητήσει για το αν θα μπει μια ρήτρα, μια υποχρεωτική ρήτρα. Και τα σχετικά τώρα έχει μπει και η Τωρίνο. Οπότε ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στην Ιταλία. Είδε ότι το πέρασμά του στην Ελλάδα, παρότι έπαιξε και Champions League που ήθελε και ο ίδιος, δεν του βγήκε σε... Όχι, δεν βγήκε σε καλό, δεν έπιασε τον Ολυμπιακό, γιατί η αναμφίβολα δεν κακόφερε στο καφέ. Mm-hmm. Εγώ συνεχίζω να το λέω. Παρότι στον Ολυμπιακό δεν έπιασε. Ο ίδιος θα συνεχίσει η Ιταλία και ψάχνει ομάδα τέτοιου στυλ, τι εννοώ, που να ταιριάζει το παιχνίδι της στο δικό του. Γιατί ο ίδιος του αρέσει να παίζει και αρκετά κοντά στο φορ. Η Τωρίνο είναι άλλη μια ομάδα που παίζει με τέκτες πίσω το center for. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Γιατί καταλαβαίνεις Νίκο ότι δεν θα έχει μόνο πάρε στο καλοκαίρι. Δεν θα έχει και πολύ δώσε.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό. Έχει αρκετούς παίκτες που θα πάρει, σε διψήφιο αριθμό μιλάμε, και έχει και αρκετούς παίκτες που θα παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Είτε κάποιος θα πουλήσει, είτε κάποιοι μπορεί να το δουν εκεί, είτε κάποιοι είναι ελεύθεροι.
0: Για να σας αποδεσμεύσω. Προκύπτει από το ρεπορτάζ το όνομα του Ματέο Τονιώτσι για αθλητικός διευθυντής.
1: Θα σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω.
0: Ναι, έχει δημοσιευτεί και για Νότιχαμ και για Ρίο Αβε.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια περίπτωση που νομίζω ταιριάζει αρκετά στα κουτάκια, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Επιβεβαίως δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ταιριάζει πολύ σε όλα τα κουτάκια. Γιατί έχουμε δει πως λειτουργεί πλέον και το group. Γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό.
0: Ναι.
1: Το group είναι τρεις ομάδες και τα περισσότερα group έτσι λειτουργούν. Η αλήθεια είναι. Έχουν έναν τεχνικό αθλητικό διευθυντή που έχει όλη την επίβλεψη. Όπως θυμάσαι δεν είχε το Κορδόν που είχε και αυτός μια γενική επίβλεψη. Έτσι λειτουργούν τα περισσότερα group και θα πρέπει να... όχι θα πρέπει, αναζητείται ένας άνθρωπος που θα είναι ο αντικαταστάτης του Εντού και θα κάνει... Έχει πολλή δουλειά που μπορούσα να κάνει, γιατί και ο Βραζιλιάνος δεν τα πήγε καλά, η αλήθεια είναι, και στις τρεις ομάδες.
0: Ναι. Οκ. Ωραία, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Νικόλα μου.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Τζανάκα με το πλούσιο πραγματικά ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλές υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη και εκκρεμότητα. Ας πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Τελέστηκαν σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα επίσημα εγκαίνια και η παράδοση στο κοινό του πλήρως αποκατασταθέντος θεμένους Δευτερντάρ στην πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ. Η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στο νησί συνδυάστηκε με μια σειρά σημαντικών θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και τα θυρανίξια του Ιερού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννου, όπου ο Υπουργός θυμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟΥ και Νησίρου. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο μεταξύ άλλων για επικοινωνιακές φωτογραφίες και ζητάει άμεσες απαντήσεις για την ακρίβεια, για την υποστελέχωση της υγείας και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του εμπορικού κόσμου για τις αυξήσεις στα ναύλα μεταφοράς φορτηγών οχημάτων προς και από τη Ρόδο, υπογραμμίζοντας ότι το επιπλέον κόστος αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση τους καταναλωτές. Η αύξηση στα ναύλα των φορτηγών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πανός. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Πάντως, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς, επιστήμονες, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Στη Med Cruise, κορυφαίο οργανισμό λιμένου κουραζιέρας της Μεσογείου, εντάχθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στη διάρκεια της 28ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στο Παλέρμο της Ιταλίας, που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Από τις κάτω πέτρες θα δοθεί αύριο Σάββατο η κίνηση του αγώνα Χάλκι 2026 του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου. Συμμετέχουν συνολικά 10 σκάφη που θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί. Κυβερνήτες και πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στη Χάλκι, από όπου θα επιστρέψουν στη Ρόδο την Κυριακή στις 11 το πρωί, καλύπτοντας συνολικά 50 ναυτικά μίλια. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική βορειοδυτική έντες 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην υγειά μας!
5: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Έχει αναλυθεί από τον ίδιο τον προπονητή. Αν αργήσουν κι άλλο να γίνει η δεύτερη μεταγραφή, το έχει μουρμουρίτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
10: Ο οποίος, Γιώργο μου, είναι στην Ιμπιζά.
9: Ο προπονητής.
10: Ναι.
9: Ο προπονητής τώρα είναι στη Μύκονο.
10: Α, Μύκονο, γιατί η Ιμπιζά διάβασα κάπου.
9: Ναι. Okay. Δεν ξέρω για αλλού. Είμαι υπόλογος για αυτά που λέω εγώ, όπως το έδειξε.
10: Ωραίος, ωραίος.
9: 23 Ιουνίου πετάει για Ίμπιζα.
10: Α, εντάξει.
9: Εντάξει, 23
10: Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά, ωραίος, Μύκονο, πούμε, ωραίος.
9: Είναι στη Μύκονο με τη σύζυγο, με την κόρη. Θα επιστρέψει, θα φύγει στις 23 του μήνα για Ίμπιζα και τέλη του Ιουνίου, 29-30, δεν ξέρω εγώ, θα επιστρέψει για να οργανώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Τα έχει ό,τι σε άλλο προγραμματίσει βέβαια άνθρωπος. Για να φύγουν στις 6 Ιουλίου για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
10: Mm-hmm.
9: Αλλά όχι, τώρα δεν είναι, είναι Μύκονο.
10: Οκ, οκ. Μπορεί να έχω κανένα διαβάσει.
9: Και Ίμπιζα και Μύκονο, μια χαρά τον αγόρι μου.
10: Εκεί θέλω να καταλήξω.
9: Υποκλίνομαι.
10: Και καλός προπονητής και
9: φαίνεται σε όλα του ότι είναι πάρα πολύ ικανός και to the point σε ό,τι αφορά τα μέρη που επιλέγει.
10: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι το μεταγραφικό, είτε είναι στην Μύκονο, είτε στην Ίμπιζα, αντιλαμβάνεις ότι είτε θα βρεθεί μάλλον στην Ίμπιζα, ο Μίτσολιτς με τον Ριμπάλτα έχουν άριστη επικοινωνία, επαφή, σχέση, το πιο σημαντικό απ' όλα,
10: mm-hmm.
9: για να τρέξουν τα όποια ζητήματα χρειαστεί, αυτό του μέσου δηλαδή και του στόπερ που αναζητεί η ΑΕΚ, και επιθυμεί και προσπαθεί και σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, μιλάμε, να το κάνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή μέχρι να πει για αυτός ο μήνας να έχει και τις άλλες δύο περιπτώσεις. Σίγουρα μία θα έχει, αλλά ίσως και τις τρεις από αυτές που έχει αξιώσει ο προπονητής. Και αν γίνει αυτό, θα μιλάμε για απίστευτη έτσι, επιτυχία στον αγωνιστικό σχεδιασμό, σε επίπεδο ημερομηνιακό εννοώ.
10: Ναι,
9: διότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ χρόνο διαθέσιμο, κακά τα ψέματα. Εγώ δεν θα έπαιρνα καν στη διαδικασία, θα πεπεδίωκα και τον Ιούλιο να εκμεταλλευτώ. Μιας και το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας θα είναι τέτοιο που θα χρειάζεται να μπορέσει η ομάδα να το αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών της υποχρεώσης, που και αυτό αργεί, το σημάσαι. 19 Αυγούστου με 18 εκεί θα παίξει η ΑΕΚ. Αλλά είναι ό,τι θέλει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Να πω ότι σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των ανανεώσεων περιμένουμε να έχουμε κάποιες εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα που έρχεται ή τέλος πάντων το επόμενο 15ήμερο με τον Λούκα Γιώβιτς και τον Σταυροπίλιο, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πω ότι πρέπει να αναφέρει πως δύσκολα θα υπάρξει πρόβλημα. Θετικές είναι οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα στο ποδόσφαιρο δεν λες ποτέ, δεν ξέρεις τι μπορεί να παρουσιαστεί μέσα στο μεσοδιάστημα. Γι' αυτό και έχουμε πολύ όμορφες ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούμε σαν τετριμένο που λέμε, όπως το εκτός συγκλονιστικού απρόβλου. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται κατά χρόνο αυτό, γιατί όντως είναι τέτοια η μεταγραφική περίοδος και ειδικά του καλοκαιριού που πολλά μπορεί να αλλάζουν σε επίπεδο δεδομένων ανά ώρα, ξέρεις. Να εμφανίσει μια ομάδα δηλαδή, να εξώσει πράγματα, να στοχεύσει σε ενίσχυση σε θέσεις που στην ΑΕΚ είναι πολύ σημαντική, όπως είναι ο Λούκα Γιώργης για παράδειγμα, που έχει ένα όνομα και ένα δημοκρατικό τέτοιο που μπορεί να προσελκύσει και ομάδες από πολύ ψηλά πρωταθλήματα. Mm-hmm. Στασιμότητα παρατηρείται στα θέματα των παραχωρήσεων, ειδικά σε δύο κεφάλαια που έχουμε να κάνουμε με τον Ελίασον δηλαδή και το Ιούμπισιτς, αλλά και στις κρούσεις που υπάρχουν ακόμα δεν έχουν γίνει προτάσεις, βέβαια είναι πολύ νωρίς, πρέπει να το πω αυτό, ειδικά για παίκτες που δεν υπολογίζονται, και για τον Πάολο Φερνάντης δηλαδή και για τον Πιερό, και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κρούσεις. Για τον Πιερό κυρίως από το Ισραήλ. Θα δούμε αν θα υπάρξει και ουσιαστική κίνηση πρόταση ομάδας είτε για τον ένα είτε για τον άλλον. Και ο άλλος ήταν, είπαμε, ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος έκανε καλή χρονιά στην Αλκαλής και έχει ενδιαφέρον από εκεί.
10: Ναι, νομίζω ότι όπως κινείται πολύ, να το πω έτσι, μυστικά η ΑΕΚ μεταγραφικά, έτσι θα έχουμε και εκεί εξελίξεις και ποτέ το περιμένουμε, νομίζω.
9: Ίσως, απλά αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρεις απόλυτα από την ΑΕΚ.
10: Όχι.
9: Γιατί ξέρεις, ναι, αν έχει την μπράβο, μπράβο. Και από τις ομάδες των παιχτών και από τις ομάδες που θα ενδιαφερθούν για αυτούς.
10: Ναι.
9: Γιατί μπορεί να είναι πιο επικοινωνιακές εκείνες και να θέλουν να επικοινωνήσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έχουμε κάνει πρόταση να για τον Πάολο Φερνάντες, ξέρω εγώ, στο τάδε ποσό.
10: Ναι.
9: Γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να μην είναι θέμα τσάξης να διατηρηθεί στο κάτω από τα ραντάρ που λέμε. Που τουλάχιστον έτσι δουλεύει, το εμπεδώσαμε, το λέγαμε από πέρσι βέβαια εμείς για τον Ριμπάλτα. Είχε φανεί και στη Μαρσέγγια αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες που είχε δουλέψει ότι έτσι κινείται και στη Ζενίτ για παράδειγμα. Το επιβεβαιώσαμε εδώ στην ΑΕΚ και μια χαρά είναι για μένα να με ρωτάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει αποτέλεσμα και αυτό επιδιώκει και καταφέρνει ο Ριμπάλτα και μπράβο του, γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους διευθυντές του ποδοσφαίρου που έχουν αναγνωριστεί τόσο σημαντικά η δουλειά τους και το αποτέλεσμα αυτής.
10: Ναι.
9: Είχαμε την παρουσία του κυρίου Λιόπουλου.
10: Ήθελα να μιλήσουμε σαφέστατα μηνύματα.
9: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κάποια μηνύματα που είχαμε ξανακούσει και τα περιμέναμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει την ίδια για μένα διάθεση και επιθυμία για να συνεχίσει η ομάδα στο πρωταγωνιστικό ρόλο της. Μ' άρεσε αυτά που λέει για την νεολαία, πάντα θα μ' αρέσουν, τα κοινωνικά μ' αρέσουν εμένα. Μπορεί σε κάποιο timing, έχουν ξαναπεί όπως θα προσχέσει, να μην αρέσει στον περισσότερο κόσμο και το αντιλαμβάνω και το κατανοώ. Αλλά απ' την άλλη είναι μηνύματα τα οποία έχουν ουσία στο κομμάτι που αφορά τα παιδιά και ειδικά σήμερα που ήταν και για το μεγαλυγένειο σχολή. Για τους καθηγητές και για τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί. Αυτά δεν είναι κατά τα άλλα ηρεμία. Έχουμε πει ότι 6 φιλικά θα δώσει ΑΕΚ, ένα είναι με την GrabChap στις 12 Ιουλίου. Συνολικά πάντως θα δώσει 6. Όχι 5 ούτε 4. 6 θα δώσει 3 και 3 από ό,τι ξέρω.
10: Μια χαρά. Συμφωνείς με την ψηφοφορία στο site της Super League για τον παίχτη της χρονιάς? Ο Μπρελίν Πινέδα βγήκε.
9: Ναι, κοίτα, είναι πολλοί πρωταγωνιστές η αλήθεια είναι στην ΑΕΚ φέτος. Δεν μπορεί να εστιάσει στο Ρακώσια, μπορεί να εστιάσει στο Ρότα, μπορεί να εστιάσει στο Λούκα. Μπορεί να εστιάσεις σίγουρα στο Μαρίν, στο Ρέλβας. Όμως πραγματικά ο παίκτης που κάνει διαφορά γενικότερα, όχι μόνο από την ΑΕΚ, σε όλο το πρωτάθλημα και με σταθερή διάρκεια σε αυτό είναι ο Ορμπελίν Πινέδα και ναι, συμφωνώ απόλυτα, αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Όταν αυτός είναι καλά, όλοι οι ΑΕΚ είναι καλά. Και ειδικά στη μεσαία τη γραμμή.
10: Επειδή μ' αρέσει,
9: το τέμπο, την ένταση, όλα, όλα.
10: Μ' αρέσει να συμμετάσχω σε όλα αυτά τα που βλέπω και εγώ Πινέδα έβαλα.
9: Ναι, και εγώ πεινάω.
10: Θα βάζα Νίκολιτς αν υπήρχε αυτή η τέτοια, αλλά εντάξει. Okay.
9: Όχι, ναι, σίγουρα. Αν υπήρχε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του MVP, ναι, είναι 100%. Αν πάμε όμως στο καλύτερο.
10: Σε παίκτη, ναι.
9: Δεν το συζητάω καν.
10: Ωραία, Γιώργαρα μου.
9: Καλά.
10: Εγώ σας ευχαριστώ για τον Κυριακό. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσάκηρη αύριο στις 2 με 4 reporters και όχι 12-2 λόγω της εκδήλωσης και της ειδικής εκπομπής στο Athens Metro Mall. Πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε και να ολοκληρώσουμε με βόλεϊ, πόλο και πολλά ωραία.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
13: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

Λίγο έχουμε και τις ενδεκάδες του αγώνα ανάμεσα στον Καναδά και την Βοσνία που αρχίζει σε 15 λεπτά στο Τορόντο. Οι διοργανωτές θα παίξουν με τους Κρεπό, Τζόστον, Ντεφουζερόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Εουστάκιο, Κονέ, Μίλαρ, Ντέιβιτ, Ουλουβασέχη και Μπουχάναν. Και η Βοσνία με Βασίλη, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Μπάσιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς και Λούκιτς. Καλά που είπες ο Μπερλίν, λέει, θυμήθηκα να πάρω ομπρέλα γιατί βρέχει. Είδες, έχουμε τρομερή χρησιμότητα ως ραδιόφωνο. Ακόμα και τα λάθη μας σας βοηθούν. Πριν από λίγο ανακοίνωσε ο κύριος Σιλβέν Φρανσίσκο ότι κάνει χρήση του opt-out του συμβολέου του στην Ζάλγκυρης και όλα δείχνουν ότι θα είναι παίκτης της Βιλερμπάν εναντί 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η Ζάλγκυρης που κατέκτησε πριν από λίγο το πρωτάθλημα Λιθουανίας με 3-0 απέναντι στην Γιουβέντους. Λίγο πριν το ημίχρονο η Βαλένθια προηγείται 15 πόντους της Μπανταλώνα, 54-39 στον δεύτερο ημιτελικό της Λίγκα Εντένσα στην Ισπανία, ενώ η Ντουμπάι στο ημίχρονο προηγείται 37 της Παρτίζα στο Βελιγράδι και θυμίζω ότι αν νικήσει κατακτά την Αδριατική. Λοιπόν, νωρίτερα είπαμε για τις μάχες της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών στο European League. Οι άντρες νίκησαν τελικά 3-0, όπως και οι γυναίκες. Την Ισλανδία, οι άντρες στο Κόσοβο, οι γυναίκες. Πάρα πολύ εύκολα για τους άντρες στην Λιφάδα, 25-14, 25-13, 25-12. Με τον... με 11 άσους η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Ο Δημήτρης Μούχλιας, ο οποίον φιλοξενήσαμε στην συχνότητά μας Τετάρτη, είχε 14 πόντους. 8 είχε ο Ράπτης και από 7 σημείωσαν οι Πιτακούδης και Μάρκου. Η Εθνική πλέον αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 7 την Βόρεια Μακεδονία για την τέταρτη αγωνιστική. Θυμίζω έχει 2 νίκες και 1 ήττα η Εθνική Βόλεια των Ανδρών. Οι γυναίκες νωρίτερα επικράτησαν 3-0 του Κοσόβου, 25-20, 25-18, 25-16 και έκαναν το 3-3 στη Νεάπολη της Λάρισας, οι αγώνες εθνικής γυναικών για αυτή την εβδομάδα. Επόμενο παιχνίδι αύριο απέναντι στην πιο ισχυρή από το Κοσόβο, Πορτογαλία. Κορυφαία σε πόντους ήταν η Τικμανίδου με 14-9. Είχε η Μπάκα και 15 η Ανθούλη. Ναι, τα 4 εκατομμύρια, Βαγγέλη μου, είναι υπερβολικό ποσό για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αλλά η αγορά είναι αυτή που καθορίζει τις τιμές. Είπα και προχθές με τον Γιώργο και τον Τάσο που συζητάγαμε ότι αδυνατό να πιστέψω και να διανοηθώ τι λεφτά θα παίρνει ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς και ο Σπανούλης αν ήταν αυτή τη στιγμή ενεργοί. Αλλά, ξαναλέω, αυτή είναι η νόμη της αγοράς. Ο Φρανσίσκο θα ψάξει λίγο για NBA, αυτή την αίσθηση έχω. Δύσκολα θα βρει κάτι, τουλάχιστον ότι όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, και εφόσον δεν βρει τις επόμενες 10-15 ημέρες, θα ενεργοποιήσει τη συμφωνία του με την Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, η οποία έχει πάρει... έχει πάει πολύ δυνατά με τον Πάρκερ, θα πάρει τον Λουβαβού Καμπαρό, θα πάρει τον Γιαβουσέλε, έχει πάρει τον Άρμονι Μπρούξ από τη Μακάμπη, τον Ντάνιελ Τάις από τη Μονακό. Γενικά θα κάνει ένα πολύ δυνατό σύνολο.

Είχαμε και μπάσκετ γυναικών σήμερα με την Εθνική να νικάει πολύ εύκολα 110-71 την Δανία στο πλαίσιο του τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη που γίνεται στην Άρτα. Αύριο θα γίνει ο αγώνας Δανία-Βουλγαρία και την Κυριακή η Ελλάδα θα παίξει με τη Βουλγαρία στις 7. Κορυφαία για την ομάδα της Ελλάδας ήταν η Τσινέκη με 21 πόντους, 15 είχε η Μποσγανά, 13 Χριστινάκη και από 11 Κολάτου και Κρυμίλη.

Ενώ έτσι μια είδηση που σίγουρα ενδιαφέρει, γιατί είναι από τα καυτά θέματα, το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως όλα δείχνουν ότι αποχωρεί από τους Bucks, στις ομάδες που ενδιαφέρονται για ανταλλαγή με τους Milwaukee Bucks προσθέθηκαν και οι Minnesota Timberwolves, με το Athletic να αναφέρει ότι οι Bucks για να μπουν σε διαδικασία ανταλλαγής ζήτησαν τον James McDaniels, τον Az Reed, τον Terrence Shannon και δύο επιλογές από τον πρώτο γύρο μελλοντικού draft. Είναι δεδομένο ότι όποια ομάδα θελήσει να πάρει τον Γιάννη θα πρέπει να εξοδευτεί αρκετά σε roster και draft picks, αλλά αξίζει τον κόπο.

Και σε 7 λεπτά το πρώτο σπριν ήταν μέσα στον τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών στη Μάλτα, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φερεντσβάρος. Για τον φίλο του Δημήτρη που στέλνει πώς εξηγώ το αυξημένο μπάτζετ της Βιλερμπάν, εξηγείται λόγω της απόφασης του Τόνι Πάρκερ να κάτσει στον πάγκο, ως άνθρωπος που μπορεί να προσελκύσει πάρα πολλούς χορηγούς. Το ανεξήγητο με τη Βιλερμπάν είναι ότι πριν από 1,5 μήνα ήταν εκτός Ευρωλίγκας, δηλαδή ήταν στα πρόθυρα της διάλυσης, να το πω έτσι, καθώς δεν μπορούσε να πληρούσε τις προϋποθέσεις και το κατώτατο μπάτζετ που έχει η Βιλερμπάν. Είχαν γίνει και δημόσιες τοποθετήσεις ότι θα υποβαστεί σε κάποια άλλη πιο χαμηλή δυναμικότητα διοργάνωση. Πάρκερ το πήρε διαφορετικά. Από πρόεδρος έγινε προπονητής. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το project, εννοείται, φίλε μου Δημήτρη. Τώρα, για την συνεχόμενη αποτυχία της Μπαρσελόνα αυτά τα χρόνια, με βάση το μέγεθός της. Ναι, η Μπαρσελόνα είναι μια ομάδα που έχει να πάρει την Ευρωλίγκα το 2010. Και αυτό είναι, νομίζω, έτσι, μια τροφή για σκέψη και για τους φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Όσο μεγάλη ομάδα και αν έχει τόσα χρήματα και αν σπαταλά, να παίρνει στην Ευρωλίγα κάθε χρόνο, ας πούμε, ή χρόνο παραχρόνο. Η Μπαρσελόνα νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο σωματείο που απλά επειδή έχει άμεση εξάρτηση από το ποδόσφαιρο και λαλούν πολύ κοκόρινο το πολέκα, δεν αποφασίζει ένα, αποφασίζουν πάρα πολύ. Είναι σε ένα συνεχόμενο κυκαιώνα λαθών που τη στοιχίζουν το να μην διακρίνεται. Βέβαια, έχει σταθερή παρουσία, έχει στα Final Four. Αλλά δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Είναι όντως μια από τις πιο αποτυχημένες ομάδες της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία. Ότι δεν υπάρχουν 1-2 άνθρωποι να αποφασίζουν μαζί με τον προπονητή και να χαράσουν μια κοινή πορεία.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το σημερινό newsroom ολοκληρώθηκε και ευχαριστώ πάρα πολύ Πάνο Μπουρνά και Γιώργο Γιάννη που ήταν στην μουσική τεχνική υποστήριξη εκπομπή. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνη Ανακοπούλου που είχαν την δημοσιογραφική επιμέλεια. Αναλύσαμε νομίζω όλα τα ρεπορτάζ. Πάμε να απολαύσουμε και Μουντιάλ και Πόλο. Να δούμε αύριο ένα πολύ ωραίο τελικό και ο καλύτερο να νικήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ας ευχηθούμε, αν και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, να μην αναλωθούμε σε τίποτα άλλο παρά μόνο αγωνιστικά μετά από αυτό το τεράστιο παιχνίδι που θα δούμε ξανά μετά από αρκετά χρόνια. Πέμπτο τελικό έχουμε να δούμε από το 2017 νομίζω, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πάλι στο ΣΕΦ, με νικητή τον Παναθηναϊκό τότε. Και εμείς θα λέμε αύριο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και εδώ θα είμαστε, στα Πέριξ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Νίκο Ζέρα που ήταν τις προηγούμενες 2 ώρες μαζί σας. Fight Club έρχεται, δυναμικό Παρασκευής, πάντα δροσερό και μοντιαλικό σίγουρα. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Topfm 102,4.

0: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
2: Μη με προδώσεις.
1: Second rule of Fight Club is...

0: Το είδανε μόνο οι Μερακλείδες. Ναι. Κάποιοι λίγοι Μερακλείδες. Και ο καλύτερος όλων, έχω να σου πω.
1: Ο καλύτερος Μερακλείδης.
0: Ναι, ναι, είναι ο Τσόχος, ο οποίος λες και το ξέρε. Το περιέγραφε το πρωί, ξέρεις, με το γνωστό τσοχικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και όσοι από εσάς το κάνατε, παρακαλώ να συνεισφέρετε την άποψή σας. Λέει, ήθελα να ξυπνήσω να δω το μάτς. Εντάξει, δεν ξύπνησα. Ξύπνησα όμως, λέει, για το δεύτερο ημίχρονο. Τα ανοίγω, λέει, εκεί στο 50. Λέει, με την τσίπλα στο μάτι, φτιάχνω καφέ. Κοιτάω, λέει, 0-0. Ανοίγω τα στατιστικά, λέει, στο κινητό. Σούπα, λέω, πω ρε φίλε, γιατί ξύπνησα να μου γυμνά.
1: Γαρίδα το μάτι μετά.
0: Ξαφνικά, λέει, έγινε το μάτς. Κουκλί.
1: Κάτι και ξύπνησε το θηρίο για δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ναι. Μετά για εκπομπή.
0: Ναι, είναι.
1: Τι είναι αυτή η νέη, ρε.
0: Τα
1: νιάτα, τι είναι
0: αυτά. Τα γό τη δημοσιογραφία.
1: Τι είναι αυτά τα νιάτα, να
0: πούμε. Καταπληκτικό. Πραγματικά καταπληκτικό. Λοιπόν.
1: Γιατί έχει αφαιρεθεί το replay TV, ρε φίλε, και όλα αυτά.
0: Έλατε.
1: Είναι για. Ξυπνά κάποια στιγμή την ησυχία σου και το βάζει και το βλέπει. Δεν έχει κλείσει. Δεν ξέρει τι έχει γίνει, α πούμε. Για να έχει το suspense. Ξυπνά ό,τι ώρα να.
0: Έχει πει στου δικού σου, μη στείλετε καμιά αυτή να πούμε κτλ. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω δηλαδή. Και αυτή η αγωνία να κάτσει να δει τώρα, ας πούμε, μέσα στην άγρια νύχτα να κάτσει να δει Κορέα με, πώς το λένε, Τσεχία. Είναι ιστορία του Βίτσιου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά.
1: Μπράβο όσοι το κάνανε και δεν είναι Κορεάτες ή Τσέχοι.
0: Αχα.
1: Μπράβο τους. Τι να πω. Τι να πω.
0: Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Καταρχάς να πούμε, λοιπόν, έχουμε Καναδά, Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Στο 7ο λεπτό, ήλιος, δηλαδή γυρίζουμε πίσω σε εποχές 94. Εντάξει, επίσης ένα γήπεδο μισοάδιο όπως το βλέπουμε. Εντάξει, στο Κορέα της Τσεχία ήταν τραγικά άδειο το γήπεδο. Τραγικά ναι. Άδειο. Τραγικά.
1: Γιατί
0: άδειο.
1: Όμως, τέτοια ματσάρα.
0: Πραγματικά.
1: Δηλαδή, γιατί να μην δώσει 1000 δολάρια το άτομο για να πάω.
0: Ναι, έλατε.
1: Να, πω.
0: Να δώσει 1000 δολάρια, να δώσει και 200 στο πάρκινγκ. Έτσι, να δώσει και 50 δολάρια σε νερά και να το ευχαριστηθεί, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή η ευκαιρία. Να πει να δώσει μια χιλιαρού και το παιδί ένα χιλιάρι, δύο χιλιαρούδες. Να πάω να δω, ρε φίλε. Ωραία.
0: Και να σε τσιγκλάει και από πίσω ο γιος σου. Παπά, παπά, έλα, δώσε 70. Θέλω να δω το όνομά μου. Το όνομά μου στη βιντεοθόνη.
1: Ό,τι ένα καθισμούλικο.
0: Τι να πω, ρε. Λοιπόν, και για κάποιο λόγο, λοιπόν, τα δύο μεγαλύτερα αστέρια των ομάδων δεν παίζουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ούτε ο Αλφόνσο Ντέιβις παίζει για τον Καναδά, είναι στον πάγκο. Ούτε ο Έντιν Τζέκο έχει ξεκινήσει για την Βοσνία. Είναι και δύο στον πάγκο. Εντάξει.
1: Ο Ντέιβις, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι σε λίγο σε μια κατάσταση σάπιο. Έχει πάθει λίγο Νεϊμάρ. Δηλαδή, παίζει μερικά παιχνίδια, μετά τραυματίζεται, μένει έξω για καιρό, μετά επιστρέφει λίγα παιχνίδια. Δεν έχει κάνει χρονιά με συνεχόμενα παιχνίδια, ξέρεις, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε, ίσως να μην είναι, ας πούμε, σε άριστη κατάσταση για να βγάλει.
0: Και είναι το για ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Ποια κυρία στο άσμα που κάνει ο. Τα backing vocals εννοείται
1: ναι,
0: που κάνουν στο.
1: Ναι, ναι. Το ξαναζώνει.
0: Στο Βεντουράτο, εντάξει. Mm-hmm. Okay. Ναι, συγγνώμη, Κώστα, σε διάκοψα.
1: Όχι αυτό, για τον Τζέκο φαντάζομαι εντάξει τώρα. Είναι και μεγάλο κοπέλα, σου λέει μην το βάλουμε, παίζει 90 λεπτά. Το βάλουμε κάποια στιγμή.
0: Άμα το
1: χρειαστούμε. Ναι.
0: Άμα το χρειαστούμε. Μην τα λεπτά. Αποχρεωματικά έπαιζε 90 λεπτά.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ζέστα.
0: Είναι και αυτό, πρέπει το να σκέφτεσαι και τον άνθρωπο σιγά σιγά. Καταλαβες. Βέβαια, μετά να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους, ο Τόμας ο Παρτέι και άλλοι που τους απαγορεύεται είσοδος. Ναι, δηλαδή δεν μας τα λέει ο διαιτητής, έχουν πέσει όλοι στο διαιτητή. Έτσι. Ενώ θέμα έχουν εκεί παίκτες. Τελευταίος είναι ο Τόμας ο Πάρτεϊ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στο παιχνίδι της Γκάνης γιατί το απαγορεύτηκε είσοδος στον Καναδά. Πρόσεχε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά.
1: Αιτιολογία.
0: Επειδή εκκρεμεί δίκη εναντίον του για απόπειρες βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση, δεν έχει κρυθεί ένοχος, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως εκκρεμεί μια δίκη. Επειδή εκκρεμεί μια δίκη, σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, δεν μπορεί να μπει στον Καναδά. Για κάποιο λόγο. Στο Λονδίνο του μέχρι όλα αυτά.
1: Και στο δεύτερο μάτς πώς θα μπει.
0: Αν έχουν παιχνίδι, αν το δεύτερο παιχνίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξει. Ξέρω, τώρα που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αποστολή της Γκάνας είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά στον Καναδά δεν μπορεί να πάει για να παίξει.
1: Okay.
0: Τρομερά. Όχι, δεν είναι οκ. Okay.
1: Τι να κάνω, να αλλάξω το νομικό σύστημα του Καναδά.
0: Διάβασα σήμερα το εξής. Το μεταφέρω με μία επιφύλαξη, διότι δεν το διασταύρωσα. Κακώς δεν το διασταύρωσα. Με συγχωρείτε, το μεταφέρω. Αν κάποιος το γνωρίζει, μπορεί να το διασταυρώσει, να μου πείτε αν είναι μούφα ή πώς το λένε, ή σωστό. Το 1966 συμμετείχε στο Μουντιάλ η Βόρεια Κορέα. Εντάξει.
1: Το 1966.
0: Στο Μουντιάλ της Αγγλίας.
1: Μάλιστα.
0: Λέγεται λοιπόν τότε ότι οι Άγγλοι είχαν θέμα με τους Βορειοκορεάτες και λέγαν ότι απειλούσαν, ας πούμε, ότι εμείς δεν θα τους δώσουμε βίζες για να έρθουν αυτοί εδώ πέρα. Και είπε η FIFA ότι αν αρνηθείτε βίζα, άδεια εισόδου σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή που συμμετέχει στο Μουντιάλ, ακόμα και 24 ώρες πριν θα σας πάρουμε τη διοργάνωση.
1: Ναι.
0: Λύθηκε το θέμα.
1: Άλλο το 66, άλλο το 26.
0: Αναφέρω το θέμα αντιμετώπιση.
1: Ναι. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει. Λέγαμε και χθες ότι και όταν είχε απαγορευτεί την Ινδονησία, ποια χώρα ήταν το να μπει η Under 23 του Ισραήλ, το 23, πήραν τη διοργάνωση και τη στείλανε στην Αργεντινή. Δεν έχει να κάνει. Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Οπότε, ξέρεις, είναι, μη συγκρίνουμε το 66 με το 2026. Άλλα πρωτόκολλα ασφαλείας, άλλες μεταναστευτικές πολιτικές, άλλα μέτρα στις χορηγήσεις βίζας και στην είσοδο στη χώρα, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη απειλή τρομοκρατίας, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω γενικότερα, οπότε όλα αυτά έχουν ενεργοποιήσει πρωτόκολλα τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από τότε και τα οποία,
0: ορίστες,
1: κάθε χώρα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να χρειάζεται, ας πούμε, να τις τραβάει ταυτή ο Ινφαντίνο ή κάποιος άλλος.
0: 2.000 για το Γαλλία-Σενεγάλη, τα εισιτήρια για δύο άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Και 2.000 το τρένο από Μανχάταν. Μόνο αυτά. Μόνο αυτά, τίποτα άλλο.
1: Ξεροσφύρι, χωρίς νερό, χωρίς hot dog, χωρίς
0: 2.200.
1: Ναι, ναι.
0: Φτάσαμε ήδη τα 2.200 και δεν έχουμε μπει ακόμα στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Με τάπερ, φαντάζομαι. Πας με τάπερ. Φέρνεις από το, αν είσαι και Ελληνάρας, φέρνεις τάπερ από το σπίτι, έχεις μέσα σου τζουκάκι, έχεις μέσα λίγο ριζάκι, να πήξεις το παιδί του μπόση.
0: Ναι.
1: Και όχι πολύ νερό που θα φέρουμε από το σπίτι, γιατί άμα θέλει κατούριμα μπορεί να πηγαίνει εδώ και να είναι 5 δολάρια το κατούριμα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Ναι. Μπορεί να πηγαίνει και να έχει κερματοδέκτη και να σου λέει: θες να κάνεις το τσίσο σου 5 δολάρια. Θες να κάνεις το νούμερο 2 σου 10 δολάρια.
0: Ναι.
1: Σε έχει πιάσει, έχει πάει τσιρλί. Πει μπατήρισες. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Δεν παίζουν αυτά τα πράγματα.
0: Ωχ, Θεέ μου. Ποιοι είναι αυτοί που βλέπουμε τώρα εκεί? Δεν μας δίνει με διασκέτους χαρτογιακάδες. Βγάλτε και μια φάση από κάτω να ξέρουν τι είναι. Αλλά είναι κάτι, ξέρω, χαρτογιακάδες. Ξέρω, paper collars. Βάλουμε κάτι, ρε παιδί μου.
1: Σε ποιους, σε ποιους?
0: Έδειξε κάτι χαρτογιακάδες.
1: Okay.
0: Αλλά δεν είδα ποιοι ήταν. Γιατί είναι ωραίο. Άλλο να βλέπεις, ξέρω, τον Μπουγιόλ, που είχε, ξέρω, τον Μπάτζιο. Μάλιστα, εντάξει. Τώρα δείχνει μια σειρά χαρτογιακάδες. Τι, του χρωστά κανένα πλάνο? Του έχει πει ότι θα γίνει.
1: Να πληρώσει.
0: Ε, παιδιά,
1: μπορεί να πληρώνει το 70 για να βγει το όνομα σου πάνω, αλλά ο χαρτογιακάς μπορεί να πληρώνει μια 20 να του κάνει πλάνο σκηνοθέτη. Αυτό είναι πρόταση.
0: Αυτό είναι πρόταση.
1: Αυτό είναι πρόταση. Όχι το όνομα πάνω για να το δει στο γήπεδο εσύ και οι υπόλοιποι θεατές και να μην το δει κανένα σε όλο τον κόσμο. Να έχει να έχεις πληρώσει, να δείξει τη φάτσα σου σκηνοθέτη. Δεν θα 3 δευτερόλεπτα να σε δει όλοι οι φίλοι.
0: Ωραίο.
1: Αυτή είναι μπίζνα, κύριε Ινφαντίνο μου.
0: Είναι άλλη μια μπίζνα.
1: Α, πολύ καλύτερη μπίζνα.
0: Άλλη μια μπίζνα. Ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία.
1: Και να σε ενημερώσει και πριν, αφού θα έχει πληρώσει ένα καλό ποσό,
0: ναι,
1: να κάνει και το καλό σου προφίλ. Μην κάνει καμιά γκριμάτσα
0: και καμιά τσουλουκιά.
1: Μην ξύνει καμιά μύτη, να πούμε, έχει κανένα δαχτύλα μέσα στη μύτη και κάνει ένα σκαφί.
0: Ανακαλώ αυτό που είπα. Έβλεπα μπροστά, είναι κάτι σαν πάνελ. Νομίζω ότι είναι άδειες θέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Βλέπεις. Είναι κάτι σαν πάνελ, βλέπεις μπροστά, σαν κόκκινα τυχάκια. Αλλά δεν είναι θέσεις αυτές.
1: Θα μου έκανε εντύπωση να μην έχει, ναι, ο γηπεδούχος κανένα δάσκαλο.
0: Ναι. Όχι, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Νομίζω ότι ήταν άδειες θέσεις κάτω, δεν είχα δει το γήπεδο. Οπότε όχι. Όχι, όχι, το γήπεδο είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο. Go, Canada! Go! Τι θα φωνάζουν εκεί πέρα, άραγε.
1: Ο Ντίφερς.
0: Oh, Maple Leaf. Oh, Maple Leaf. Δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος, ιδέες για business υπάρχουν πολλές. Τα είπαμε, παιδιά, για τους σωματικούς ελέγχους. Είπαμε, ούτε νερό δεν μπορείς να... Όχι, δεν μπορείς να πάρεις νερό μέσα. Ούτε μπουκάλι δεν μπορείς να πάρεις μέσα.
1: Άλλαξε αυτό. Νομίζω άλλαξε, μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος με το νερό του και να πηγαίνει να το ξαναγεμίζει σε βρύσεις που έχει.
0: Ξέρω, το αλλάξαν μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ και το ξαναλλάξαν.
1: Ναι, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη κατακραυγή. Οπότε.
0: Ναι. Ευαισθητοποιήθηκε η FIFA. Έκανε δοκιμή κοινού.
1: Σου λέει, κάνουμε
0: και
1: μια υποχώρηση.
0: Και
1: είπα,
0: μην γίνουμε κι άλλο αντιπαθείς.
1: Ναι, κάνουμε
0: και θα σας ταχώσουμε αλλού.
1: Αυτό. Κάνουμε, ναι, μια υποχώρηση στα πολύ φτηνά.
0: Mm-hmm.
1: Για να δείξουμε, ας πούμε, κοινωνικό προφίλ.
0: Mm-hmm.
1: Αφήνουμε το νερό να ρέει και θα στα πάρουμε από αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Θα στα πάρουμε το πάρκινγκ. Θα στα πάρουμε το τρένο.
0: Θα στα πάρουμε όπου μπορούμε, να στα πάρουμε, μπασέτως. Λοιπόν, ταυτοχρόνως με το παιχνίδι αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι διεξάγεται βέβαια ο πολύ σημαντικός τελικός του Champions League. Πόλο γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φερεντσβάρος. Βρισκόμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο, 7 και 6 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου δηλαδή. Ουσιαστικά και ο Ολυμπιακός προηγείται 5-3. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού προηγούνται 5-3 αυτή τη στιγμή τη Φερεντσβάρος και παρακολουθούμε βεβαίως το παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μας απείρως σημαντικότερο από το Καναδάς Βοσνία Τζεκοβίνη, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τον Καναδά βλέπω εγώ γενικώς στην επίθεση, θέλω να σου πω. Εντάξει, και ας λένε εδώ οι φίλοι, προφανώς φίλοι που ζουν στον Καναδά και ξέρουν, ότι είναι τρετοτέταρτο σε δημοφιλή άθλημα το ποδόσφαιρο στον Καναδά. Δεν πειράζει, όμως το γήπεδο είναι γεμάτο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι, δηλαδή. Γιατί όχι. Ωραία να πηγαίνει ο κόσμος και να το μαθαίνει. Όχι σαν τσαμερικανοί. Κατάλαβες. Που δεν ξέρουν το 50%. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μεγάλο γκολ ο Ιμπέο Μοχουάν χθες.
1: Ναι. Πρέπει να πω. Και assist, γκολ assist.
0: Γκολ assist, ναι. Βασικά έχει μεγάλο γκολ. Κίνηση μεγάλου παίκτου πριν τον γκολ. Αυτό έκανε. Έκανε κίνηση μεγάλου παίκτου. Εκεί. Εντάξει. Κρίμα αυτό το παιδί που δεν μπόρεσε. Κρίμα, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή μετά τον ή με εξαίρεση τον. Οπ, ευκαιρία μεγάλη για τον Καναδά. Εδώ. Πια χάνεται με σούτ ελεύθερο από το ύψος του πέναλτι, αλλά αδύναμο. Οπότε μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της Βοσνίας. Ο Βασίλη. Η Βασίλη, δεν ξέρω πώς πρέπει να το λέμε. Λοιπόν. Οπότε ναι, τι παίζει βασικός ο Κορνέλης που είναι στο πρώην Πανετολικού. Yeah. Ωραία. Οκ. Okay. Ναι, αλλά είναι πρώην τώρα, τι να το κάνουμε.
1: Κάπως δικό μας παιδί είναι. Κάπως δικό μας παιδί είναι. Με έναν τρόπο.
0: Οι αγρινιώτες μπορούν να συγκινηθούν ενδεχομένως. Μπορείς αυτό το παιδί δεν κατάφερε να στείλει. Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή από τους Νοτιοκορεάτες που έχω δει, και οι Νοτιοκορεάτες έχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ή να πω έτσι, δεν είναι το φόρτε τους τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ενδεχομένως. Με εξαίρεση τον Σον που έχει κάνει την καριέρα που έχει κάνει και ο δεύτερος που έχω δει είναι ο Εμπέομ. Δηλαδή ξέρεις, τεχνικά πρικισμένος να το πω έτσι. Μ' αρέσουν οι Καναδοί. Βλέπω γιατί είναι πρώτη επαφή, δεν είχαν καναδικό κοινό. Πρέπει να πω ότι μου αρέσει η εικόνα που βλέπω των Καναδών και στον πάγκο και στις εξέδρες, γιατί οι αντιδράσεις τους δεν δείχνουν ανθρώπους του.
1: Που ήρθαν πρώτη φορά να δουν κάτι.
0: Ναι, ναι, του hot dog και ναι. Της μπίρας, αλλά δείχνουν ανθρώπους που έχουν επαφή με το άθλημα. Πραγματική επαφή. Ωραία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε επίσης μέσα σε όλα αυτά. Ότι δυστυχώς χθες, και αυτό θα συμβαίνει επειδή παρακολουθούμε τα παιχνίδια χωρίς ήχο εδώ πέρα, δεν ζήσαμε όλη αυτή τη μεγάλη μαγεία, ναι, με το διαιτητή και έπρεπε να περάσουν ώρες για να ακούσουμε ότι έπαθε Άδωνη ξαφνικά, ας πούμε, και δεν τον καταλάβαινε κανένας.
1: Να σου πω κάτι, πέραν το ότι μπορεί να μην ξέρει καλά αγγλικά ένας άνθρωπος, είσαι και μπροστά σε όλη την Ηφείλιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψου ότι εκείνη τη στιγμή που βγαίνεις, απευθύνεσαι στον παίχτη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζει ότι ακούει το γήπεδο και από την τηλεόραση ακούνε και μερικά δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: Ναι, ότι τρως κόμπλα τρως.
1: Και καλύτερα αγγλικά, δηλαδή, πώς πω, και αγγλικά Τσίπρα να μιλάγες, που είναι μια σκάλα παραπάνω από αυτό που μιλάγει ο άνθρωπος αυτός, πάλι μπορεί να έχεις ένα κοκομπλόκο να το πάθεις.
0: Αλήθεια είναι. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα ήταν πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο λογικό να τα πεις στη μητρική του γλώσσα και να γίνει μια μετάφραση, ας πούμε.
1: Και πού να γίνει μετάφραση. Και πού να γίνει μετάφραση. Καλά τώρα.
0: Μα δεν ξέρουν διαιτητές αγγλικά.
1: Πρέπει να ξέρουν αγγλικά.
0: Πρέπει να ξέρουν.
1: Διεθνής γλώσσα είναι. Πάνε σε μουντιάλ να συνοηθούμε με άλλους ανθρώπους. Τι θα κάνουμε τώρα, σε τι γλώσσα θα συνοηθούμε. Γλώσσα του έρωτα.
0: Να διώξουμε ένα που δεν ξέρει, να φέρουμε το Σομαλό πίσω που θα ξέρει.
1: Ο Σομαλός ξέρει απ' όλα. Ο Σομαλός ξέρει και Σουαχίλη. Δεν έχει να κάνει. Ο Σομαλός είναι μορφωμένος άνθρωπος. Αλλά αγγλικά πρέπει να ξέρουν. Πάνε και σφυρίζουν σε διεθνείς διοργανώσεις. Τι θα μιλά τη γλώσσα σου. Μάθε μερικά αγγλικά. Να πηγαίνει συνεννοεί.
0: Εγώ θα να πω το εξής τώρα, με αφορμή το διαιτητή. Και σκαθόμαι και το σκεφτόμουν σήμερα που βλέπα τις φωτογραφίες περισσότερο, όχι χθες. Κατέληξε ότι δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Δηλαδή, ξαφνικά με το διαιτητή καλωδιωμένο με δύο-τρεις κάμερες δεξιά-αριστερά. Επίσης, πιστεύω δεν πρέπει να νιώθουν εκεί ιδιαίτερα άνετα αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά τα ματζαφλάρια, ας πούμε, δεξιά-αριστερά. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι λιγότερο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Περισσότερο σημαντικό είναι, όπως καταλαβαίνω και από αυτά που είδαμε, δηλαδή. Το πώς έγινε αυτό το VAR, το πώς τον φωνάξαν, το πώς πήγε μέσα, το πώς μίλησε, ανακοίνωσε και όλη φάση, μου δίνει όχι την εντύπωση αλλά τη βεβαιότητα ότι οι διαιτητές στο Μουντιάλ που θα δούμε, βλέπουμε, είναι μιλημένοι με έναν τρόπο τόσο συγκεκριμένο που θα δούμε full γράμμα του νόμου και πολύ λίγο πνεύμα του νόμου.
1: Ναι.
0: Αυτή την εντύπωση έχω. Όχι.
1: Θα δείξει. Πολύ νωρίς ακόμα. Δεν υπήρχε κάτι, ξέρεις, φουλ τραβηγμένο σε αυτά που είδαμε χθες. Στις τρεις κόκκινες κατά βάση. Γιατί αυτό ήταν που. Ξέρω εγώ, σήκωσε ό,τι συζήτησα να σηκώσει. Ήταν τρεις κόκκινες, δεν είχε άλλη φάση.
0: Ναι, εννοείς ιδιαίτερα αμφισβητούμενο.
1: Ναι, πνεύμα, γράμμα κλπ. Δεν υπήρχε κάτι που να πεις ότι.
0: Γκολ για τη Βοσνία.
1: Μάλιστα. Από κόρνερ.
0: Και κομπίνα ήταν, γιατί ήταν πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Και δεύτερη κεφαλιά από πολύ κοντά.
1: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, έτσι, ναι. Να πούμε, σε αυτό που βλέπουμε ως τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέκο μπορεί να μην παίζει, αλλά πρώτος στους πανηγυρισμούς, πρέπει να πούμε. Έτσι, κατεύθυν. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος το βλέπει πιο προσεκτικά το παιχνίδι από εμάς, να μας πει τι έγινε και πώς έγινε.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Προηγείται η Βοσνία στο 21ο λεπτό. Σοκάρι, θα λέγαμε έτσι, το BMO Field του Τορόντο. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια πρώτη κεφαλιά, ήρθε ο Λούκιτς για να πάρει τη δεύτερη και να ανοίξει το σκορ. Έξαλλη πανηγυρισμοί για τους Βόσνιους που βρίσκονται.
1: Είχε κάνει άλλη κατεβασιά η Βοσνία στο παιχνίδι.
2: Πώς.
1: Είχε κάνει καμιά άλλη κατεβασιά.
2: Η Βοσνία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Στο πρώτο 12 λεπτό δηλαδή ήταν καλύτερη, κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και απειλούσε συνεχώς από στατικές φάσεις. Δηλαδή είχε δύο ευκαιρίες από στατικές φάσεις στο πρώτο 12 λεπτό. Τελικά από στατική φάση καταφέρει να ανοίξει κιόλας το σκορ. Λίγο νωρίτερα ο Καναδάς είχε χάσει δικιά του μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με τον Ντέιβιντ στο 17. Μετά από μια άτσαλη έτσι απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντέντιτς, η μπάλα στρώθηκε στον Ντέιβιντ από πολύ πλεονεκτική θέση, πλάσαρε αδύναμα πάνω στον Βάσιλ και 4 λεπτά αργότερα ήρθε αυτό το κόρνερ για τη Βοσνία για να έρθει και το 0-1.
1: Μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, στην πραγματικότητα απομένουν περίπου 27 ώρες για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Για το πρώτο πραγματικό παιχνίδι του Μουντιάλ, έτσι που είναι το Βραζιλία-Μαρόκο. Στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής. Νομίζω, το ξέρεις, το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο που περιμένεις να το δεις με λαχτάρα.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα περισσότερα παιχνίδια παρατήρησης τώρα εδώ που κάνουμε. Εκτός αν είσαι ο Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος πολύ ωραία έγραψε ένα post και είπε: Κόσμο, σε χαιρετώ. Το ξαναλέμε στις 19 Ιουλίου. Γεια σας, αγαπώ όλους. Φιλιά. Ωραίος.
1: Αν το είπε στον κόσμο, έχει καλός. Αν το είπε και στους υπόλοιπους ηχολήπτες του σταθμού, δεν είναι πολύ καλό. Δηλαδή, βγάλετε εσείς τη βάρτη, γιατί εγώ έχω να δω ένα μουντιάλ, δεν είναι και πολύ καλό. Αλλά θα τα βρει η υπηρεσία αυτά. Γιώργο Γιαννήση. Έτσι.
0: Και αν θα τα βρει η υπηρεσία, Και αν θα τα βρει η υπηρεσία.
1: Λοιπόν, έχουμε cooling break ή hydration. Τι είναι, hydration time.
0: Α, τώρα θα τα λες hydration time.
1: Ξέρω,
0: hammer time υπάρχει, μόνο δεν υπάρχει hydration.
1: Εσύ χθες είπες, δεν είναι cooling break, είναι hydration.
0: Ναι, γιατί σου λέει ότι το cooling break, ότι μας το πάρουν και αυτό, γιατί είναι ευρωπαϊκό, ότι βάλανε ένα δικό τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πούμε cooling, θα το πούμε σαν να πουλάμε, πώς το λένε, κρέμες ενυδάτωσης.
1: Ναι. Και καθόλου απίθανο τώρα στην αμερικανική τηλεόραση να παίζει διαφήμιση με κρέμες ενυδάτωσης με αφορμή το hydration time.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή ο διαφημιστής ο γάτος
0: θα
1: βάζει αυτοκίνητο τώρα στη διαφήμιση. Θα βάζει κρέμες, θα βάζει λοσιόν, θα βάζει αντιλιακά, θα βάζει...
0: Και νερά. Σολομό μόνο και Φίτζι. Που έλεγε και ο Αϊδός. Έτσι θέλω να θυμίσω. Λοιπόν, 6-5. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού εξακολουθούν να προηγούνται της Φερεντσβάρος ένα λεπτό πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Λοιπόν... Αυτές οι ωραίες εικόνες που εδώ πέρα σε μας σπανίζουν, δηλαδή υπάρχει η εξέδρα των Καναδών, που είναι φυσικά συντριπτικά περισσότεροι, υπάρχει εξέδρα των Βόσνιων και υπάρχουν και μεικτές εξέδρες με Καναδούς και Βόσνιους με τις φανελίστες τους, ωραία, δίπλα και όπως πρέπει.
1: Εντάξει, βλέπω όλη μέρα σήμερα διάφορα ριλάκια και διάφορα βιντεάκια από το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι υπέροχα γιατί οι Μεξικανοί βρίσκουν τους Κορεάτες στο δρόμο, τους κερνάνε σφινάκια, τραγουδάνε μαζί.
0: Οι Κορεάτες πήγαιναν ντύρλα χθες έξω από το γήπεδο, δεν μπορούσαν να τα πάρουν μέσα.
1: Ναι. Τους έχουν κάνει κουδούνια. Αλλά είμαστε σίγουροι πού θα πάνε οι Κορεάτες διακοπές, ας πούμε από εδώ και πέρα, πού θα πηγαίνουν τα καλοκαίρια διακοπές. Δηλαδή περνάνε τόσο καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πηγαίνουν σε μπαράκια, τους βάζουν Gangnam Style και ξαφνικά όλοι οι Κορεάτες σηκώνουν στα μεξικανικά μπαράκια. Δηλαδή τους κάνουν σερβις, γίνονται τρομερά σκηνικά.
0: Τους βάζουν Gangnam Style.
1: Ναι. Τους βάζουν Gangnam Style μέσα και γίνεται μέσα όπα. Και είναι Μεξικανοί, νότιοι Κορεάτες και χορεύουν Gangnam Style, ας πούμε. Το έχουν πάει πολύ καλά. Ξέρεις, έχεις και την αντίθεση που βλέπεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγχοι, 7 ώρες ο ένας, αυτά σώμα. Και βλέπεις από την άλλη μεριά στο Μεξικό, κυκλοφορούν όλοι, τέλος πάντων, όσοι έχουν πάει εκεί πέρα για τα παιχνίδια, και είναι Μεξικανοί έξω και τους κάνουν και νιώθουν σαν ένα σπίτι τους. Τους φοράνε σομπρέρο στα κεφάλια, τους βγαίνουν μαριάτσι και τους τραγουδούν. Δηλαδή κάνουν τέτοια πράγματα. Και ο άλλος νιώθει ωραία, ρε φίλε.
0: Έτσι όπως ήταν το εντάξει, υπάρχει στο Netflix ένα. Μια. Πώς να το πω. Μυθιστορία, τέλος πάντων. Σαν ταινιούλα, ας την πούμε έτσι, η οποία χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία και τα μπλέκει έτσι με μη πραγματικά για να μπορέσει να το φτιάξει ωραία, που δείχνει το πώς το Μεξικό πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 1986. Δηλαδή πώς πήρε τη διοργάνωση που δεν ήταν να την πάρει, και θυμίζουμε ότι είχε πάρει τη διοργάνωση στο 70. Είχε πάρει τη διοργάνωση στο 70 και θεωρεί το απίθανο. Έτσι, ήταν να πάει αλλού η διοργάνωση και δίνει υπόθεση έναν δημοσιογράφο ο οποίος δούλευε έτσι, υπάλληλος απλώς της Μεξικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο οποίος ψάχνει σκοπό στη ζωή του, τέλος πάντων. Γίνεται η αναμπουμπούλα, πρέπει το Μουντιάλ να πάει αλλού. Δηλώνει υποψηφιότητα διάφορα, δηλώνει και το Μεξικό χωρίς όμως να το πιστεύει. Γιατί σου λέει το 70 το πιστεύει, κάμε μας το ξαναδώσουν, έχουν τόση άλλη προτεραιότητα. Και αυτός ξαφνικά σκαρώνει ένα ολόκληρο σχέδιο και πηγαίνει στον ισχυρότερο άνδρα του Μεξικού σε κινητήριο, ο οποίος ελέγχει όχι μόνο τη Μεξικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, και λίγο πολύ τέλος πάντων, στο απολογό, αυτός τον κάνει πρόεδρο, και του λέει: θα κάνω πρόεδρο, αλλά θα πας να μου φέρεις το. Και ακολουθεί μετά το ταξίδι, το τι γίνεται και το πώς καταφέρνουν με κύριο αντίπαλο τους Αμερικανούς τότε, με Χένρι Κίσιντζερ στην αποστολή η Αμερική και πολύ μπαγιόκο. Λοιπόν, πώς καταφέρει να το φέρει τέλος πάντων το Μουντιάλ στο Μεξικό.
1: Και ο ισχυρός άντρας του Μεξικού που φαντάζομαι θα πού λέει, ξέρω εγώ, φρούτα.
0: Ναι, Κώστα μου.
1: Θέλω να αυτό σου λέω.
0: Μποκαντερία, πώς τη λένε.
1: Ναι, ναι. Μπαγιόκο θα έχει. Ο φρουτέμπορας αυτός.
0: Εντάξει,
1: ο ισχυρός
0: άντρας. Τα αβοκάντο, ό,τι βγάλουμε, τα δαμάσκηνα, έτσι. Θέλω να άσπρα και μούρα, μαύρα μούρα.
1: Και αυτός ο Kiwi Seller, θέλω να πω, δεν ήταν κανένας μπατήρης.
0: Όχι μπατήρης.
1: Καλά ο Kissinger και τα λοιπά. Και αυτός εκεί πέρα, ας πούμε, ο άνθρωπος με τα φρούτα και τα λαχανικά, που θα είχε ένα κομπόδεμα και αυτός θα άσπρωξε χρήμα για τη διοργάνωση.
0: Δεν θα άσπρωξε. Όχι, εσύ το λέω, απλώς δεν θέλω να κάνω άλλα spoiler. Κατάλαβες, δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην βρίζει μετά πάλι ο. Να μην βρίζει μετά πάλι ο κόσμος. Και δεν είναι ωραίο δηλαδή. Και είδα και το, μια που λέμε για το. Α, προλαβαίνουμε το δελτίο, να τα πούμε μετά. Το ντοκιμαντέρ για το. Για το Μουντιάλ του 70 και τη Βραζιλία εκεί πέρα. Το οποίο εντάξει είναι από αυτά τα λίγο αυτά χαλαρούτσικα. Ό,τι είναι με ηθοποιούς δεν είναι το ίδιο, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουμε. Δεν είναι το ίδιο. Δείχνει τη Βραζιλία, ξέρεις, τον εμψυχωτικό Πελέ, το Ζαγκάλο, ξέρεις. Λίγο αγιογραφία τέλος πάντων όλη η φάση. Όχι παιδιά, καλύτερα το ντοκιμαντέρ. Πάμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα έχει σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα που αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τη διαδικασία υπογραφής μιας πιθανής συμφωνίας. Στο λιμάνι του Λαβρίου κατέπλευσε απόψε το Blue Star 2 μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτήν την ώρα γίνεται έλεγχος στο πλοίο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Τελέστηκαν σήμερα από τον Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα επίσημα εγκαίνια και η παράδοση στο κοινό του πλήρως αποκατασταθέντος θεμένους Δευτερντάρ στην πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ. Η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στο νησί συνδυάστηκε με μια σειρά σημαντικών θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και τα θυρανίξια του Ιερού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννου, όπου ο Υπουργός τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟΥ και Νησίρου. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο μεταξύ άλλων για επικοινωνιακές φωτογραφίες και ζητάει άμεσες απαντήσεις για την ακρίβεια, για την υποστελέχωση της υγείας και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του εμπορικού κόσμου για τις αυξήσεις στα ναύλα μεταφοράς φορτηγών οχημάτων προς και από τη Ρόδο, υπογραμμίζοντας ότι το επιπλέον κόστος αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση τους καταναλωτές. Η αύξηση στα ναύλα των φορτηγών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πανός. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Πάντως, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινική δικονομία με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς επιστήμονες, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Στη Med Cruise, κορυφαίο οργανισμό λιμένου κουραζιέρας της Μεσογείου, εντάχθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στη διάρκεια της 28ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στο Παλέρμο της Ιταλίας, που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Από τις κάτω πέτρες θα δοθεί αύριο Σάββατο η κίνηση του αγώνα Χάλκι 2026 του πρωταθλήματος του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου. Συμμετέχουν συνολικά 10 σκάφη που θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί. Κυβερνήτες και πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στη Χάλκι, από όπου θα επιστρέψουν στη Ρόδο την Κυριακή στις 11 το πρωί, καλύπτοντας συνολικά 50 ναυτικά μίλια. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική βορειοδυτική έντες 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς.
8: Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε μας κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, έτσι ώστε να ανοίξει ο media player, να ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού, να βρείτε την ενότητα on demand, να ακούσετε εκπομπές τις οποίες έχετε χάσει προηγούμενων ωρών, ημερών και ούτω καθεξής, και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο rama05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook και το YouTube. Το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες και fightclubικές μουσικές και διάφορα μέσα. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Φαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης είναι στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι το Στίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.stichiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορεί να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, η Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες και να πούμε, να συμπληρώσω μάλλον, ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify υπάρχουν πλέον όλα έτοιμα, πακεταρισμένα, τα 8 μουντιαλικά επεισόδια ολοκληρωμένα, τα 2 τελευταία που μπήκανε στη συνεργασία με τους αγαπημένους μας σομπρέρους, οι οποίοι έχουν βγάλει και ένα υπέροχο βιβλίο, Ταξίδι στον κόσμο με μια μπάλα, σας το λέγαμε την προηγούμενη φορά, θέλετε να το βρείτε. Να έχετε παιδάκια, ανιψάκια, βαφτισιμιούς εκεί στα 10, 11, 12 και τέτοιες ηλικίες, είναι υπέροχο αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, τα δύο τελευταία λοιπόν είναι το ένα, ακολουθεί την πορεία της Ουρουγουάη το 2010, η οποία έχει φτάσει εκεί ως αποτέλεσμα του ελπροσέσου του Όσκαρ Ταμπάρες, το οποίο βοήθησε και αναδιοργάνωσε ολόκληρο το ουρουγουανικό ποδόσφαιρο, και η άλλη ιστορία μιλάει για τρεις μουντιαλικές μάχες, τρία παιχνίδια δηλαδή με ξύλο και πολλές κάρτες, ένα το 2006 το Πορτογαλία-Ολλανδία, ένα το 1974 το Ολλανδία-Βραζιλία και ένα παιχνίδι με πραγματικό ταβερνόξυλο, αυτό του 62, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Χιλή. Λοιπόν, 400 λεπτό παραμένει το Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-1, ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος 8-8 πλέον το παιχνίδι, επέστρεψε η Φερεντσβάρος. Εντάξει, μια. Τώρα παίζουν δύο ομαδάρες τώρα εδώ πέρα. Πολύ ψηλό επίπεδο και έχει και πολύ ακόμα παιχνίδι. Είμαστε 3 και 17 πριν από την τελική του τρίτου οκταλέπτου. Οπότε έχει πολύ δρόμο το μάτς γενικώς. Μένοντας λίγο σε φάση.
1: Μουντιάλ,
0: ναι. Κάπως μουντιάλ, δηλαδή με έναν εδώ, ποδοσφαιρική τέλος πάντων, να το πω καλύτερα. Σήμερα μάθαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι το οποίο θα γίνει, ξεκινάω από αυτό και μετά θα πούμε αυτά που έχουν ήδη γίνει. Σύμφωνα με αρκετά δημοσίευματα στο εξωτερικό, η FIFA, μεταξύ άλλων πραγμάτων τα οποία θα πούμε σε λίγο, αποφασίζει και θα εφαρμόσει και θα κάνει υποχρεωτική τη ρήτρα αποδέσμευσης σε όλα τα επαγγελματικά συμβόλαια των ποδοσφαιριστών.
1: Η οποία ρήτρα αποδέσμευσης μπορεί να είναι, ας πούμε, παλαβά ποσά, ένα δις, ας πούμε. Γιατί είχαμε ξανασυζητήσει πριν μερικά χρόνια αυτήν την ιστορία και λέγαμε ότι, ξέρω εγώ, με αφορμή τότε, ξέρω εγώ, τη ρήτρα του Μπουσκέτς ή οτιδήποτε άλλο, και λες. Ή και ρήτρες που βάζουμε σε παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Η ρήτρα κανονικά πρέπει να είναι σε μια αναλογία με τα χρήματα που παίρνει ο παίκτης. Δηλαδή, αν τον παίκτη σου ζει το κοστολογεί 500 εκατομμύρια και λες ότι αυτή είναι η ρήτρα, πάει να το πληρώνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να υπάρχει ένας τύπος, μια αναλογία.
0: Ναι, μια αναλογία, συμφωνώ.
1: Διότι αν θες να του βάλεις ζήτρα ένα δισεκατομμύριο, θα του δώσεις και τα ανάλογα χρήματα. Αν έρχεσαι στις 50 εκατομμύρια το χρόνο, δεν μπορεί να του πεις είναι πολλά, γιατί τότε σου βάζει ένα δισεκατομμύριο.
0: Συμφωνώ απολύτως αυτό που λες στο μαθηματικό τύπο και μάλιστα ένας μαθηματικός τύπος, ο οποίος θα μπορεί με τον ίδιο τρόπο που ορίζει τη ρήτρα να τη μεταβάλει κιόλας στη διάρκεια του συμβολέου. Mm. Αυτό ναι, ακούγεται λογικό. Γιατί δεν είναι λογικό να έχει.
1: Δυναμική τιμολόγηση και στη ρήτρα μιλάς τώρα, έτσι. Μιλάς για μια
0: τρασφαρμακτική. Ναι. Θέλω να πω, ο μέσος Γιάννης δεν μπορεί να έχει ρήτρα ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι.
0: Που είχε, που είναι υποθέτω ανώτατο όριο στη Λα Λίγκα. Εντάξει, γιατί έτσι, ναι, θα βάλουμε στου 500, 600, 700, 800
1: να εκατομμύρια. Να μην αφήνει
0: κανείς. Ναι, οπότε δεν έχει. Δεν έχουν νόημα οι ρήτρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πάντως, το ότι έρχεται ως κανονισμός στο ποδόσφαιρο, κακό δεν το λες, λέω εγώ.
1: Όχι, για να μπορεί λίγο να γίνεται και ταραβέρι.
0: Να. Εν τω ή άλλως, πέρα από την Ισπανία, τι νομίζεις, οι περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν, δεν είναι υποχρεωτική.
1: Όχι, δεν είναι υποχρεωτική.
0: Η ρήτρα. Λοιπόν, και ακόμη πιο ενδιαφέρον, τα έλεγε και εδώ το
1: πρωί. Στην Ισπανία δηλαδή είναι υποχρεωτική.
0: Στην Ισπανία θεσμοθετημένη. Ναι.
1: Η Ατλέτικο θα έχει αντιρρήσει αυτό που λες.
0: Τι εννοείς?
1: Για τον Χούλια τον Άλβαρες και τη ρήτρα του.
0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Γιατί θα έχει αντιρρήσει?
1: Γιατί δεν έχει ρήτρα ο Άλβαρες. Δεν είπε οι άλλοι είναι 150 και άλλοι είπαν να.
0: Φυσικά και έχει.
1: Πόσο έχει? 500.
0: Έχει 500, μα κατάλαβες, αυτό είναι. Γιατί δεν βάζει και με λες. Ελάτε. Ελάτε, εδώ είμαστε.
1: Πόσα παίρνει ο Άλβαρες λοιπόν με βάση τα 50 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνω, ξέρω εγώ, να είναι το 10%.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ, είναι περίπου ξέρω, το 10% να είναι αμοιβή του παίχτη με τη ρήτρα.
0: Ναι.
1: Έχεις 100 εκατομμύρια ρήτρα. Πρέπει να παίρνεις 10 εκατομμύρια συμβόλαιο μίνιμουμ.
0: Κάπως πρέπει να γίνεται. Το ξέρω ότι οι ομάδες θα το κοντράρουν πολύ αυτό.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Θα προσπαθήσω να ανεβάσω τις ρήτρες προς τα πάνω. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά τόσο να δούμε. Κάπως θα βρεθεί ένα σκουντικό. Ένα modus operandi. Κάπου θα βρούμε ένα modus operandi. Για να λειτουργήσει αυτή η φάση. Πιο σημαντικό εξ αυτών, και το έλεγε εδώ το πρωί, μίλησε γι' αυτό ο εκτελεστικός γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ο Θάνος Σαρής, μίλησε εδώ. Λοιπόν, υπογράφηκε ένα πολύ σημαντικό, συμφωνήθηκε να υπογραφεί, για να είμαι απολύτως ακριβής, ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της FIFPro και της FIFA. Εντάξει. Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι η FIFPRO και η FIFA ήταν στα δικαστήρια, τα λέγαμε μέχρι και πριν από λίγες μέρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυρίως για το θέμα του καλενταριού. Του πήγανε κάποιοι που λένε, παιδιά, κάπου όπα. Και λέγαμε εμείς, κάπου όπα. Τι θα κάνουμε με αυτό το πράγμα. Τα λένε οι ποδοσφαιριστές, τα λένε οι επιστήμονες, τα λένε οι γιατροί. Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσουμε. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Και ένα άλλο θέμα ήταν η υπόθεση του Ντιαρά, την οποία επίσης αναφέραμε. Φύγει και από τη Ρωσία, θυμάσαι μια ρήτρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, η οποία έχει φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι κανονισμοί της FIFA είναι κοντά στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και είχε δικαιώσει τον Ντιαρά. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα λοιπόν συζητήθηκαν σε σχέση με την επικείμενη, ας πούμε, συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου και συμφώνησαν λοιπόν. Το βασικότερο είναι το εξής. Ότι πλέον δεν θα αποφασίζει η FIFA μονομερός, θα υπάρχει διαβούλευση μεταξύ των δύο. Και για τα μεταγραφικά και για την υγεία των ποδοσφαιριστών και για το καλεντάρι και για όλα αυτά τα πράγματα. Και η σημαντικότερη εξασφάλιση σε αυτό είναι ότι η Ένωση των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, θα έχει δικαίωμα βέτο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό την εξασφαλίζει, ας πούμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θετικές εξελίξεις,
1: ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Αυτές. Όχι, δεν συμφωνώ.
0: Γιατί είμαστε
1: αυτό,
0: στο μη περαιτέρω.
1: Με αυτό που λέει ο φίλος, αν συμφωνεί ο παίχτης, ας είναι η ρήτρα όσο θέλει, γιατί βρίσκουν τον παίχτη που με το που κάνει, ξέρω εγώ, πηγαίνει, υπογράφει ένα συμβόλαιο, είναι ενθουσιασμένος, είναι αυτό κτλ. Μπορεί μετά από δύο χρόνια να μην είναι η σχέση του με την ομάδα που ήταν όταν πήγε. Να έχει πολύ καλές προτάσεις, να έχει πολύ καλά χρήματα που του δίνει κάποια άλλη ομάδα. Να χαλάσουν οι σχέσεις με τον προπονητή του και να ξενερώσει και να θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Αν παίρνει ένα παίχτη, ξέρω εγώ, και είναι πάνω στα ντουζένια και πάνω στις τάβλες του. Και είναι ο άλλος 20 χρονών, λέει: ναι, βάλτε ό,τι ρήτρα θέλετε τώρα, δεν με νοιάζει. Εγώ χαίρομαι που ήρθα εδώ.
0: Ναι, σωστό.
1: Μπορεί μετά από λίγο καιρό να μην είναι τα πράγματα ίδια. Οπότε, όχι, δεν είναι και λογική αν συμφωνεί ο παίχτης. Παίχτης για να πάει να υπογράψει, μπορεί να υπογράψει ό,τι να είναι. Εκείνη τη στιγμή. Αλλά μετά μπορεί να θέλει να φύγει και να μην μπορεί.
0: Ναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς. Το πολύ περίεργο της ημέρας, Ακόμα δεν έχουμε. Είμαστε καθυστερήσει του χρόνου. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων από 4. Παραμένει το Καναδάς Βοσνία 0-1. Θα ακούσουμε σε λίγο το Δημήτρη Παπαδήμα έτσι, όταν θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Μέχρι τότε θέλω να πω ότι υπάρχουν ασέβειες και ασέβειες.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν, αν έχετε το Θεό σας, ο κύριος Τσάβη έκανε τελευταία κάτι δηλώσεις για τον κύριο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, τον οποίο θεωρεί τέλος πάντων ότι είναι η κρυφή δύναμη της Μπαρσελόνα και βγήκε ότι έχει μεγαλύτερη δύναμη από το Λαπόρτα κτλ. Ήταν το ένα που είπε. Και το δεύτερο που είπε είναι κάτι το οποίο δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Ότι το 23 ήθελε να γυρίσει ο Μέση στην Μπαρσελόνα, αλλά ο Λαπόρτα τον μπλόκαρε. Mm-hmm. Θυμάσαι που το συζητάγαμε. Λοιπόν, για αυτά τα δύο πράγματα, ο Λαπόρτα πήρε μια απόφαση από τις ηλιθιοδέστερες, νομίζω, μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος. Και η οποία δείχνει ότι μάλλον θα έχει και συνέχεια, σαν προειδοποίηση θα έλεγα ότι είναι. Mm-hmm. Απαγόρευσε στον Τσάβη πλέον να αγωνίζεται με τους legends της Μπαρσελόνα.
1: Λαμπρά.
0: Mm-hmm. Πολύ σοφό.
1: Λαμπρά.
0: Πολύ σοφό ακούγεται αυτό.
1: Αυτό είναι δυστυχώς μία από τις μεγάλες παθογένειες του ποδοσφαίρου, όταν οι παράγοντες πιστεύουν ότι είναι κάτι σημαντικότερο από τους παίχτες οι οποίοι δόξασαν μια ομάδα. Δηλαδή, ο Λαπόρτα αυτή τη στιγμή νιώθει ο πατριάρχης της Μπαρσελόνα. Έτσι, δηλαδή, σου λέει: εγώ είμαι ο Λαπόρτα, ας πούμε. Επί των ημερών μου έγινε αυτό και αυτό. Όμως, για να γίνει αυτό και αυτό επί των ημερών σου, κάποιοι άνθρωποι αγωνίστηκαν και έκαναν πράγματα τρομερά. Και με την Μπαρσελόνα και με την εθνική. Δηλαδή, ο Τσάβη δεν είναι απλά ένας θησαυρός της Μπαρσελόνα, είναι και ένας εθνικός θησαυρός για την Ισπανία.
0: Έτσι.
1: Το να βάζει ένας παράγοντας το όνομά του στη μαρκίζα με μεγαλύτερα γράμματα από αυτά των παιχτών είναι τρομερή ασέβεια. Και δείχνει και τρομερή έπαρση. Δεν μπορεί να απαγορεύσει ένας πρόεδρος κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί. Δηλαδή, κανονικά δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν Τσάβη να πάει να αγωνιστεί με καμία ομάδα, ας πούμε, legends ή οτιδήποτε άλλο. Ο Τσάβη να μπαίνει, ξέρεις, στο καπνό και να στρώνεται χαλί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο Τσάβη. Τσάβη, Νιέστα, ξέρω εγώ, Μέση, ο Σουάρες, ο Πουγιόλο, ο Πικέ. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων, ξέρεις, βοήθησαν με τον τρόπο τους πολύ σημαντικά την ομάδα να πετύχει αυτό που τη συζητάμε τώρα.
0: Βασική τρίκη. Παιδιά, δεν έχει λογική το μήνυμα, ναι, γιατί ας πούμε ο Τσάβης έχει ρίτερα 10 εκατομμύρια και δώσει κάποιους 4 σλιβαδιά, δεν θα το δώσει. Ναι, μπορεί να το δώσουμε, δεν έχει σημασία.
1: Διαπραγμάτευση, αλλά στα 10 είναι υποχρεωμένο.
0: Ακριβώς. Είναι το θέμα ότι υπάρχει ένα ποσό στο οποίο υποχρεωτικά θέλει δεν θέλει η ομάδα, δεν έχει λόγο.
1: Ναι.
0: Από το σημείο εκείνο και μετά, ως εργοδότης.
1: Γιατί μπορεί μια ομάδα θέλει να παίξει ένα παιχνίδι, θέλει να το δώσει κάπου και να μην το δώσει κάπου αλλού κτλ. Αν λοιπόν μια ομάδα δώσει τη ρήτρα, δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το θέμα της ρήτρας. Αν ο παίχτης συμφωνεί.
0: Κοίτα πόσες καριέρες έχουν κοπεί από ομάδες.
1: Ναι.
0: Πόσες και πόσες δεν έχουν κοπεί από ομάδες που βρήκαν παίχτες τα πενταπλάσια ή τα δεκαπλάσια. Λεφτά για να φύγουν και ομάδες τους δεν τους έδιναν.
1: Ρε παιδιά, ώρες συζητάμε και δεν καταλαβαινόμαστε. Λες, έχουν πίσω τους οι παίχτες μάναζερ και δικηγόρους, κανείς δεν υπογράφει ό,τι να είναι. Ο άλλος πάνω στην κάψα του να πάει στην τάδε ομάδα, θα πει στο μάναζερ του, βάλε ό,τι να είναι. Ρήτρα 500. Βάλε, δεν με νοιάζει. Προφανώς το κοιτάνε 10 άνθρωποι, αλλά ο παίχτης εκείνη τη στιγμή που πάει δεν σκέφτεται. Όταν θα σκεφτεί μετά από 2 χρόνια, θα είναι αργά. Και η ρήτρα θα είναι 500. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί έχουμε ημίχρονο να μας τα πει λιγάκι. Έλα ρε Δημήτρη.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Τορόντο, Καναδάς Βοσνία 0-1, με τον γκολ του Λούκιτς. Οι Βόσνοι πάνε στα αποδυτήρια με αυτό το μικρό προβάδισμα. Στο 21ο λεπτό το γκολ, μετά από εκτέλεση corner του Μπάσιτς, μια πρώτη κεφαλιά του πολύπερου Κολάσινατς και τη δεύτερη του Λούκιτς, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Η Βοσνία μπήκε καλά στο μάτς, πατούσε καλύτερα στο πρώτο τέταρτο, μέχρι να βάλει και τον γκολ, θα σας πω εγώ, στο 21. Από εκεί και έπειτα ο Καναδάς έγινε πολύ πιο επιθετικός, έχασε κάποιες ευκαιρίες με Ολουβασέγη, με Ντέιβιντ, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πολύ καλά οργανωμένη πίσω η Βοσνία, η οποία μετά τον γκολ της περίμενε έτσι το δικό της μισό του γηπέδου και προσπαθούσε να αντέξει έτσι την πίεση που της ασκούσε ο Καναδάς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, ξέρουμε, δεν είναι Q3 τώρα, βλέπω Q4 πρέπει να είναι.
1: Ποιο?
0: Τελευταίο 8 λεπτό. Κάποιο λάθος έχει γίνει και στην κάρτα προφανώς. Ο Ολυμπιακός θα είναι βάζω 10-11 να πούμε αυτή τη στιγμή. Πέρασε μπροστά η Ουγγρική ομάδα και πάμε σε συναρπαστικό τελευταίο οκτάλεπτο. Όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, συναρπαστική τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός ήταν στο προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού. 5-2 ήταν σε κάποια φάση το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Αυτή τη στιγμή Φερεντσβάρος έχει επιστρέψει και προηγείται με 11-10. Λοιπόν, αυτά και θέλει το παιχνίδι 7 και 10 περίπου για να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, μπροστά μας τώρα έχουμε το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Με Ποτσετίνο για κάποιο λόγο να αναξησηκώνει λίγο τους πώς να σου πω, τους Αμερικανούς και γενικώς στην κουβέντα, ότι ξέρεις ότι αφού έχουμε Ποτσετίνο,
1: ναι,
0: μπορεί και να γίνει κάτι, ξέρεις, συναρπαστικό.
1: Πόσο συναρπαστικό? Συναρπαστικό σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό ή στην πορεία του Μουντιάλ? Πόσο συναρπαστικό δηλαδή?
0: Πολύ συναρπαστικό.
1: Πολύ συναρπαστικό. Μάλιστα.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Καλά, ας ξεκινήσουμε με νίκη τώρα αυτό το παιχνίδι και άστα συναρπαστικά τώρα του μέλλοντος.
0: Να ξεκινήσουμε τα βασικά.
1: Ναι.
0: Έχεις τα δίκαια σου κι εσύ.
1: Που εγώ λέω θα κερδίσει. Θα κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Θα μας δώσουν μια πρώτη δόση συναρπαστικότητας.
0: Θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, λες. Ναι. Γιατί?
1: Γιατί το έχει παίξει άσο Τραμπ. Γιατί έχει καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουν κακή ομάδα. Έχουν δουλέψει πολύ την ομάδα. Και λόγω Μουντιάλ και λόγω Ποτσετίνο έχει δουλευτεί η ομάδα. Δεν θα δούμε κάτι που θα λέμε, θα γελάμε. Θα δεις. Δεν θα ξενυχτήσω να το δω το βράδυ.
0: Ναι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή θα δω τα στιγμιότυπα και ναι, νομίζω θα έχει κερδίσει. Θα κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Λοιπόν, δύο Αργεντινοί στους πάγκους σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε. Μαωρίσιο Ποτσετίνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες κατεβαίνουν γιατί δεν είδαν με Team Rim αρχηγό στα 38 του. Σάρλοτ, 82 συμμετοχές. Δεν έχουν καινούργια σχετικά ομάδα οι Αμερικανοί. Δεν βλέπω, δεν έχουν ιδιαίτερα πολλές συμμετοχές περισσότεροι παίκτες στην εθνική. Που σημαίνει ότι ο Ποτσετίνο, ξέρεις, ανακάτεψε λίγο τη φάση εδώ πέρα. Από την άλλη, ο Γκουστάβο Άλφαρο, επίσης Αργεντινός, προπονητής της Παραγουάης. Εντάξει. Πάντα περιμένω με ενδιαφέρον, θέλω να σου πω, να δω την Παραγουάη. Ο οποίος κατεβαίνει με Γκατίτο Φερνάντες, 38χρονο τερματοφύλακα. Είναι αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου, αυτά τα μυθικά. Έχει και ένα Μπαλμπουενά. Νομίζω είναι και στο προηγούμενο Μουντιάλ αυτό. Ξέρεις, ο Μάρος Ντερέτε, τέτοιο έχει όλους τους μύθους. Αντώνιο Σανάμπρια, όλους αυτούς τους ωραίους τύπους. Λοιπόν, αρχηγός ο Γκουστάβο Γκόμες, ο αμυντικός της, στα 33 του. Γκάμπριελ Άβαλος, βλέπω. Σε διάφορες χώρες παίζουν οι ποδοσφαιριστές της. Δεν έχω καθόλου εικόνα, πρέπει να σου πω, της Παραγουάης, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ μας. Γενικώς γερουσία βλέπω στην άμυνα. Αυτό 33, 34, 35 στην άμυνα έχουμε, βασιζόμαστε στην παλιά φρουρά. Να το πω έτσι, αυτό.
1: Και θα είμαστε και καρφωμένοι πίσω, γιατί δεν θα έχουμε τώρα ανεβάσματα και αυτά όλα τα φιλελέ του ποδοσφαίρου και να κάνουμε build-up και ανεβείτε λίγο και να φτάσουμε μέχρι τη σέντρα για να οργανώσουμε το παιχνίδι.
0: Όχι, λες.
1: Τα παλικάρια τα μεγάλα θα μένουν πίσω, θα κρατάνε τη θέση τους και θα αφήνουν τους πιτσιρικάδες να ανεβαίνουν και να κάνουν παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ολ σκουλιά.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ ότι η Αμερική χωρίς τον Λάντον Ντόνοβαν δεν είναι το ίδιο και τον Κλίντον Ντέμψι, αν μου επιτρέπετε.
1: Και τον Κλίντον Μάθης.
0: Τον Κλίντον Μάθης, βεβαίως και όλους αυτούς. Με χαρά βλέπω, θέλω να πω, από εκείνη τη φουρνιά, ας πούμε, του Μουντιάλ του 94, ας πούμε, που θυμόμαστε, τον Αλέξτο Λάλας, ο οποίος έχει γίνει σχολιαστής. Και παρακολουθούσα, λοιπόν, συζητάγανε μερικά πράγματα και ήταν το πανελάκι Αλέξη Λάλας, Τιερή Ανρί και Ζλάταν. Εντάξει. Και έλεγε ο Λάλας. Έλεγε, παιδί μου, ότι κοίταξε, αυτό το Μουντιάλ, λέει, μπορεί να είναι το Μουντιάλ του Χάλαντ. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, σπουδαία πράγματα και να κάνει σπουδαία πράγματα. Τι μπορεί να μείνει στην ιστορία, να είναι πραγματικά το Μουντιάλ του. Και έλεγε, και λέει, συγγνώμη, του λέει, Ζλάταν, του λέει, σε αγαπάω πάρα πολύ, σε συμπαθώ, λέει, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει, να σημαντικά, πως, ας πούμε, εσύ δεν θα μπορούσε να, θα τον προτιμούσα από σένα. Το Χάλαντ. Εντάξει, και παίρνει μια βαθιά ανάσα ο Ζλάταν. Και του λέει, εντάξει, του λέει, τι να κάνει δηλαδή ο Χάλαντ, ακριβώς. Και του λέει, κοίταξε, του λέει ο Ζλάταν. Θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, λέει, ο Χάλαντ είναι killer μέσα στην περιοχή. Εντάξει, μάλιστα. Μέχρι εκεί είναι το παιδί. Δεν μπορεί να κάνει παραπέρα. Εγώ του λέω, έπεσα και έξω από την περιοχή, παίζω καλά με την μπάλα κλπ. Και το βασικότερο, λέει. Ο Χάλαντ, λέει, από το θυμόταν ο Σατανάς. Λέει, ο Χάλαντ, λέει ο Ζλάταν, έχει πει σε μια συνέντευξή του ότι εμένα το όνειρό μου είναι, λέει, σε ένα παιχνίδι να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω δύο γκολ. Πάφησε κανείς Ζλάταν πάλι. Του λέει, Αλέξη, του λέει, ξέρεις ποιο είναι το δικό μου όνειρο. Λέει, δεν πες μου. Να κουμπάω δύο φορές την μπάλα και να βάζω τρία γκολ. ο Θεός ο Ζλάταν. Εντάξει, μα αυτά είναι τα ωραία. Yeah, δηλαδή, αυτά λες τι είναι ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Ωραία πράγματα του Μουντιάλ είναι να έχεις αυτό το πάνελ με Ζλάταν και Άρη και να κάθεσαι να ακούς και να χαίρεσαι.
1: Τώρα που λέμε για Χάλαντ, εντάξει, το λέγαμε και εκτός αέρα. Βγήκαν οι παίκτες της Νορβηγίας και αυτοπαρουσιάστηκαν τέλος πάντων σε ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Και μας είπε τώρα ο Χάλαντ, λέει, με ονομάζομαι Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι, φίλε.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει στείλει κουβάλο τον πλανήτη που το λέμε τόσα χρόνια Χάλαντ. Κατάλαβες τι έχουν πάθει. Έρλινγκ Χόλαντ.
0: Όχι.
1: Όχι, ξόχι.
0: Όχι.
1: Έτσι τον λένε. Να σου πω κάτι. Και να μην τον λένε έτσι και να αποφάσει να τον λένε έτσι. Όπως ο Τσάρτας.
0: Δεν το δεχόμαστε.
1: Περίμενε. Όπως ο Τσάρτας Τσιάρτας. Δηλαδή που δεν το. Ξέρεις. Από είναι κάποια στιγμή θα με λέτε Τσιάρτα.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Δεν θα σε λέμε Τσιάρτα αφού έτσι ήθελε ο άνθρωπος. Δηλαδή ακόμα και αν δεν ήταν Χόλαντ τόσα χρόνια και αποφάσισε το Μουντιάλ αυτό να γίνει Χόλαντ, πρέπει να το λέμε Χόλαντ τώρα. Τι να κάνουμε. Που μπορεί πάντα να το λέγανε Χόλαντ και δεν θα μην το είχαμε. Και να βαρέθηκε να μας διορθώσει, ξέρεις, τον άκουγε το όνομά του να το λένε Χάλαντ, να πει, βαριέσαι τώρα
0: σιγά. Ο Χόλαντ και ο Σέλστρομ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 12-13, 3 και 38 πριν από το τέλος, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Top FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4.
0: Ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ με 14-12 από την Φερεντσβάρος, 2-40 πριν τη λήξη του τελικού του Final Four στο Champions League που διεξάγεται στη Μάλτα στο Πόλο Γυναικών. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 0-1 στο ημίχρονο στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στο τέταρτο ομίλου θα αγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, Τσίρα, Τζούρισιτ, Τσιλαφών, Τσάντσες και Ερνάντες στη συμφωνία με τη Σαλουά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά εναντί 3,5 εκατομμύριων ευρώ. Ήρθαν οι πράσινοι και απομένει το νέο του παίκτη. Εξετάζεται ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν, στο στόχαστρο της Μπούρσας Πολομπακασέτας, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξελίξει για τις μεταγραφές του Νόα Καντιού, της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα. Κρίσιμο εσόδιο για την υπόθεση του Μάρμολο, ο οποίος είναι μεταξύ των Ελευθερωτικών και της Τέλτα. Στην Ρεβέρη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολέων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του γένους σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης της Ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία του Σούπερ Λίγκο Πινέδα. Αλλαγή πλεύση στον Πάκου με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει. Μέχρι Δευτέρα το διαζύγιο με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξής του. Οριστικά χωρίς τον Κώστα Σλούκα, Παναθηναϊκός Άκτος, στον αυριανό πέμπτο τελικό της GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Όσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκε Καλεσόλη Καλατζάκης, εκτός ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς προβλήματα η προπόνηση των Ελευθερών. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει στο τέλικο που σέβεται τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει τον τίτλο στοίχημα GBL. Απίθυνε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτος, ένδειξε επιβράβευση για τη συνεχή στήριξη. Όπως ενημέρωσε, οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστος. Πενταετές συμβόλαιο με τον Γιώργο Καπ πέραψαν ΚΑΕ Άρης και ΠΑΟΚ, όπως αναγγίζουν τη διοργανώτρια αρχή. Το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανού για τους κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο διοκτήτης ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σκιάο. Το πρώτο δεκάημερο του Ιουλίου εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση στον Γκάλι Σχόλ. Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι Έλληνες διεθνείς, όπως έκανε γνωστό ο ΠΣΑΠ, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας πρόσφεραν οικονομική στήριξη στην αδερφό τους που είδε το σπίτι να καταστρέφει το τέλος της καιρός από πυρκαγιά. Δεύτερη νίκη σε τρεις αγώνες του European League για την Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, 3-0 σε την Ισλανδία στο κλειστό της Λιφάδας. Επόμενη αντίπαλος στην Κυριακή, τα Σκόπια για την αντίστοιχη ομάδα των γυναικών στην ίδια διοργάνωση, 3-0 το Κόσοβο στη Λάρισα. Αυριανή αντίπαλος Γαλανόλυφης, Πορτογαλία. Η Μινεσότα Τίμπερουλφς είναι σύμφωνα με το Αθλέτικο η τελευταία ομάδα που προσθέθηκε στη λίστα όσων ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Μπακς για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Τζέιντερ Μακδάνιελς, Νάθ Ριντ και Τέρενς Άλεν και δύο μέλη του Κάτραφτ Πικς του πρώτου γύρου. Την αποχώρηση του από τη Ζάλγκιρις Κάουνας λίγο μετά την κατάξυση του βαθμού της Λιθουανίας κοντά στη Γιουβέντους, ανακοίνωσε ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάντς θα εξετάσει το ενδεχόμενο έβρεση της ομάδας του NBA και αν δεν τα καταφέρει θα ενεργοποιήσει την προσυμφωνία του με τη Βιλερμπάν έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
7: Win Sport FM 94,6.

0: Έχουμε ένα μικρό τρακαρισματάκι στο παιχνίδι. Να σου κάνω να δούμε τον τερματοφύλακα της Βοσνίας. Έχει διακοπεί για λίγο το παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 49ο λεπτό. Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβένη. Παραμένει το 0-1. Λοιπόν, και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος πήγε στα πέναλτι. Έχω χάσει κάτι, πήγε στα πέναλτι. Ε? Νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχει πάει στα πέναλτι. Αν καταλαβαίνω καλά. Όταν ήταν 12-14 και τελείωσε 14-14, με συγχωρείτε, θα το επιβεβαιώσω σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί. Και πηγαίνει στα πέναλτι, ναι. Μάλιστα. Ο τελικός λοιπόν θα κρυθεί στα πέναλτι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι λέμε για το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, είπαμε. Εσύ λες Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ λέω Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
0: Χωρίς συζήτηση.
1: Τίποτα.
0: Ε?
1: Τίποτα, ναι. Με διάταγμα του Υπουργού Πολέμου, πώς σου πω, τόσο Ηνωμένες Πολιτείες. Σοκ και δέος, δηλαδή επιχείρηση σοκ και δέος θα είναι, ξέρω εγώ, αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Η Αλεπού της Ελένης Ερήμου, δεν ξέρω, θα βρουν ένα όνομα να βάλουν πάνω.
0: Ναι. Εντάξει, άμα το λες. Όχι, και εγώ νομίζω, δηλαδή. Άλλαξε τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πρώτο πέναλτι για τον Ολυμπιακό, για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, εύστοχο. 1-0. Εντάξει, θα έχουμε λίγο, τώρα η διαδικασία αυτή θα πάει λίγο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Συγγνώμη, ακούστηκε το κυκλοφορώ με ένα μωρό και νωρίτερα. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ακούμε. Γιατί εδώ πέρα το ακούμε εξωτερά, το ακούμε και 10-12. Ακούστηκε σήμερα. Λοιπόν, το έβιασε το τερματοφύλακας του Ολυμπιακού το πρώτο πέναλτι. 1-0, παραμένει το 1-0. Επίσης, συγγνώμη και αυτό, μην τα αρχίσουμε αυτό. Εντάξει, και εδώ και αυτήν την εκπομπή μπορεί να έχει ακούσει 10 φορές, αλλά δεν έχει να
1: κάνει. Τώρα κάθεσαι τώρα και δίνεις εξηγήσεις σε ποιους, ναι, τους 0 βαθμούς. τι κάνεις τώρα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, δηλαδή. Όταν παίζαμε σε αυτό το τραγούδι, οι Λέρες δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τώρα κάθεσαι και εξηγείς τώρα σε ποιον.
0: Έλατε.
1: Να σε παρακαλώ πολύ τώρα.
0: Λοιπόν, 2-0 για τον Ολυμπιακό, δεύτερη εύστοχη εκτέλεση. Και είναι η Φερεντσβάρος τώρα. Εκτελεί το δεύτερο πέναλτι της. Συγγνώμη, δεν ξέρω τις παίκτριες. Το πιάσε και αυτό. Δεύτερη απόκρουση. Όπω τρομερό. Σαφέστατο, τεράστιο προβάδισμα των κοριτσιών του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είμαστε στο 2-0 μετά από δύο εκτελέσεις πέναλτι. Οπότε είναι πιθανό να τελειώσουμε ακόμα και σε αυτή την εκτέλεση που να τελειώσει. Όχι, το πιέσε. Το πιέσε τον φλακά Φερεντσβάρος στο τρίτο πέναλτι. Άλλαξε τώρα λίγο η φασούλα. Ναι. Κερκίδες απέναντι στις κάμερες, όπως μεταδίδεται, το μας δεν έχουν κόσμο.
1: Πρέπει να βγήκαν στο ημίχρονο, γιατί νομίζω την ώρα που γύριζαν οι ομάδες για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, έβλεπα κόσμο να κατεβαίνει. Οπότε ίσως και να είναι άνθρωποι που βγήκαν έξω να πάρουν κάτι να ψωνίσουν και ξεχαστήκανε.
0: Α.
1: Κάπως.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, αυτό μπορεί να έχει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, έχω το. Στη διαδικασία των πέναλτι, συγγνώμη, έχασα κάτι. Το έχασε και το τρίτο. Από το έπιασε η τερματοφυλακάς. Σοβαρά, τρίτο συνεχόμενο. Άρα αυτό είναι το πέναλτι που δίνει τον τίτλο. Και τον έδωσε. Τέλος. Τα κόρησε του Ολυμπιακού είναι πρωταθλήτες Ευρώπης. Με 3-0 στη διαδικασία των πέναλτι επί της Φερεντσβάρος, 14-14. Μιλήσουμε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Λοιπόν, έχασε μια τρομερή ευκαιρία ο Καναδάς αυτή τη στιγμή. Για την ακρίβεια, έκανε μια εντυπωσιακότατη επέμβαση. Πλάσαρε ο παίκτης του Καναδά. Απέκρουσε για λίγο ο Βάσιλ και ο Σέατο Κολάσινατς ακολούθησε τη φάση. Βρήκε η μπάλα στο πόδι του. Την βρήκε η θελημένα. Αυτή πήγε οριζόντιο δοκάρι και έφυγε.
1: Μάλιστα.
0: Σπουδαία ευκαιρία για τον, για τον Καναδά. Αλλά τώρα η Βοσνία έχει τέτα τέτ για το δεύτερο γκολ, αλλά δεν θα το βάλει. Διότι άνοιξε λίγο το. Άνοιξε λίγο το.
1: Το τέμπο.
0: Το κοντρόλ.
1: Α. Όχι, άνοιξε και το τέμπο γιατί βλέπουμε ξαφνικά και από εδώ και από εκεί ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ένα παιχνίδι που είναι πιο ανοιχτό.
0: Ο Ντεμίροβιτς νομίζω ήταν. Λοιπόν, άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Ντεμίροβιτς και τον πρόλαβε τον φρακάς του Καναδά. Τον κόντραρε και νομίζω ότι είναι και out κιόλας.
1: Ναι, απέκρουση. Έχει δίκιο. Είναι απέκρουση, δεν είναι απόκρουση.
0: Ναι, ναι, σωστό. Σωστό, σωστό.
1: Θέλουμε να είμαστε.
0: Είναι, πάντα είναι,
1: είναι απέκρουση.
0: Πάντα είναι απέκρουση και,
1: ναι.
0: Ξέρεις, και πάντα ήταν. Πάντα είναι και πω, τρομερή ευκαιρία του Καναδά.
1: Ναι, κύριε Καναδά μου, άμα δεν βάζεις και αυτά, τι θες ναι, να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, 17-14, είδες το υπολογίζουν μαζί με τα πέναλτι. Στον πόλο 17-14 λοιπόν, τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πρώτα αθλήτριες Ευρώπης. Αυτό είναι το νέο της, αυτό είναι το πραγματικό νέο της, της ημέρας. Δεν ξέρω αν είδες τους, τους Κογκολέζους με τα, με τα κοστούμια τους.
1: Ναι βέβαια.
0: Ε? Ήταν λίγο υπέροχοι έτσι.
1: Υπέροχοι, υπέροχοι.
0: Πρέπει να πούμε. Για τους φίλους που δεν το είδανε, με λίγο λεοπάρ, με λίγο αυτό, ξέρεις, είχανε μια πινελιά ωραία. Τέλος πάντων. Ξεχωριστή.
1: Εντάξει, επειδή κάπου το πήρε το μάτι μου, δεν θυμάμαι το συζητήσαμε χθες ή κάποια άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Η FIFA τελικά απαγόρευσε στους αητινούς
0: ναι, ναι.
1: Την πινελιά με τη σημαία της Πολωνίας πάνω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Την απαγόρευσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί λέει είναι πολιτικά, δεν θέλουμε πολιτικά μηνύματα ή προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα μπορεί να είναι, να έχουν οι αητινοί μια μικρή σημειώρα της Πολωνίας για να τιμήσουν τις ιστορικές σχέσεις που έχουν με τους Πολωνούς. Τι να πω. Μόνο η FIFA γνωρίζει. Κι αν.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δηλαδή αντί να πούνε μπράβο, ας πούμε, ξέρεις, εγώ, η αδερφοσύνη δύο λαών που είναι σε τελείως διαφορετικές υπήρους που. Του συνδέει μια ιστορία πριν από πάρα πολλά χρόνια και μπράβο και είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε, ας
0: ναι,
1: πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι αυτό που μπορεί να, ξέρεις, να φέρει κοντά δύο λαούς που είναι σε διαφορετικές υπήρους, που φαινομενικά δεν έχουν τίποτα κοινό. Τους χάλασε γιατί λέει είναι προπαγάνδα. Είναι προπαγάνδα να έχεις μια σημειώρα της Πολωνίας στην φανέλα σου.
0: Mm-hmm. Ό,τι πείτε, παιδιά.
1: Τι να πει κανείς.
0: Λοιπόν, ένα από τα ενδιαφέροντα άρθρα που βγήκαν σχετικά με το Μουντιάλ, πέρα από το αυτό ποιοι παίκτες θα λάμψουν, πιο νέοι, πιο γέροι, ποιους να προσέξετε και όλα αυτά, κάποιοι αποφασίσαν να κάνουν μια έρευνα στα τατουάζ των παιχτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και πήγα μερικά χρήσιμα συμπεράσματα. Καταρχάς κάποιοι από αυτά τα ξέρουμε. Τα περισσότερα τατουάζ τα έχουν οι Λατίνοι. Εντάξει, μετά είναι οι Ευρωπαίοι και μετά είναι οι υπόλοιποι. Αλλά γι' αυτό ας πούμε ότι είχαμε μια εικόνα. Εντάξει. Ψάξαν λοιπόν και τόσο μετά έμφαση στους παίκτες της Αργεντινής. Και είδαν ότι 20 παίκτες από τους 26 έχουν τατουάζ και αυτοί οι 20 παίκτες έχουν 226 τατουάζ.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή ξέρω εγώ 11 ο καθένας ξέρω εγώ. Και κάτσαν και ψάξαν. Τι έχουν πάντα τατουάζ. Τα 3/4.
1: Αυτό με τατουάζ, εγώ έχω πάντα ερωτηματικά και
0: δηλαδή,
1: εκστάσεις.
0: Διαβάζει.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν τατουάζ που φαίνονται και υπάρχουν τατουάζ που δεν φαίνονται.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος για τον αριθμό του τατουάζ ενός ανθρώπου.
0: Δεν
1: θέλω
0: μπορείς.
1: Να πω, ξέρω εγώ, στο χέρι, στο πόδι.
0: Δεν μπορείς.
1: Άντε να βγάλουμε διπλούς να έχεις το στήθος τώρα, παρακάτω. Πώς λέμε με σιγουριά, βγάζουμε δηλαδή νούμερα με σιγουριά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, βρήκαν ότι τα 3/4 του τατουάζ έχουν να κάνουν με τη θρησκεία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ή κάποια μορφή, ή κάποια θεϊκή οντότητα. Και το υπόλοιπο, ας το πούμε 1/4, έχει να κάνει με επιτεύγματα, με αριθμό φανέλας, με ημερομηνίες γέννησης παιδιών, κάτι με, ξέρεις, με το σύντροφο, με την οικογένεια. και όλα αυτά. Και βρήκαν ότι το 60% των τατουάζ επίσης είναι σχεδιασμένα στα μπράτσια, τόσο κάπου που να φαίνονται γενικώς, ενώ όσοι ποδοσφαιριστές επιλέγουν να κάνουν κάτι, κάνουν τατουάζ που έχει σχέση με την καριέρα τους, mm-hmm. το κάνουν συνήθως αυτό που είναι στο καλό τους πόδι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν γίναμε και πάρα πολύ σοφότεροι, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει, αλλά ναι, οκ. Okay. Και το πιο γραφικό είναι ότι, α, τώρα βλέπουμε την κάμερα του διαιτητή.
1: Πολύ μου αρέσει. Ναι. Αυτή η λήψη πολύ μου αρέσει. Ναι.
0: Και ένα γραφικό είναι ότι έγινε μεγάλη βαβούρα, λέει, στην Αργεντινή με την αρχηγό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Αργεντινής, επειδή είχε τατουάζ τον Κριστιάνο.
1: Ναι, και.
0: Θέλω και. Και. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό να έχει τατουάζ τον Μπόουτ. Θέλω να πω, κανονικά θα είναι υποχρεωτικό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα Κριστιανόσημο. Οι παίχτες πηγαίνουν, οι νέοι παίχτες, να πρέπει να έχουν ένα τατουάζ Κριστιάνο. Γιατί λες, βάζω μάλλον τον Goat για να πάει καλά η καριέρα μου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να το συζητάμε ως κάτι, ξέρω εγώ, προξενή εντύπωση.
0: Μα είδες τώρα, ξεκινά να πω κάτι και κάθε και το ξεφτιλίζεις.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Ας λοιπόν. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν. Η Βαλένθια επίσης, να πούμε, με σκούπα στον τελικό το... Όχι, συγγνώμη, όχι, έχει ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Έχει ακόμα, ναι.
0: Είναι 2-0. Θα την κάνει. Θα την κάνει, θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, 61ο λεπτό, Καναδάς, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, 0-1 παραμένει το παιχνίδι. Νομίζω όλος ο κόσμος τώρα περιμένει με αγωνία το hydration break, mm-hmm. πλέον έτσι, γιατί... Δεν βλέπω και τίποτα άλλο. Η αλήθεια δεν τα έχουμε παρακολουθήσει λόγω του ότι είμαστε εδώ πολύ καλά τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Από την άλλη, δεν υπάρχει κανένας ενθουσιασμός μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι βέβαια. Πολύ.
1: Όχι, δεν έχουμε δει και μεγάλες ομάδες.
0: Wow, αλλά δεν έχουμε δει και σε μεγάλες ομάδες. Σωστά.
1: Εντάξει. Μην βιαζόμαστε. Χθες ξεκίνησε. Εντάξει. Μην είμαστε πλέον έκτε.
0: Όλοι στο πρώτο του παιχνίδι είναι κάπως μαγκωμένοι, όπως και να το
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι σκοπιμότητα, ρε. Ξεκινά να ξεκινήσουν.
0: Ξέρω και τη σημασία του. Όπως έχουμε και 8 τρίτες να προκρίνονται, το μετράς πάρα πολύ. Μην την πατήσω στο πρώτο παιχνίδι. Είμαστε σε τέτοια φάση. Μην την πατήσουμε στο
1: την
0: πρώτο
1: παιχνίδι. Την πάτησε η Τσεχία, α πούμε, την πάτησε χθες. Την πάτησε.
0: Πρόσεχε.
1: Ναι. Αυτό σου λέει. Την πάτησε η Τσεχία.
0: Μα δεν βγήκε για να βγει, δεν έπαιξε μπάλα. Πώς να μην την πατήσει δηλαδή ακριβώς. Sorry κιόλα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Ο Έλλον Μάσκ είναι τρισεκατομμυριούχος. Μπράβο του.
1: Σε καλή μεριά.
0: Μπράβο το παιδί. Τα κατάφερε. Τι να πω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Θα πάθει αγκύλωση στο χέρι του, φοβάμαι, για να το γιορτάσει. Φοβάμαι μήπως από τη χαρά του πάθει αγκύλωση να σηκώνεται πάνω, ξέρει, στο χέρι να τεντώνει. Δεν ξέρω.
0: Άιστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου τώρα που έχουμε μπροστά, μπορούμε να πούμε για όλα αυτά μαζεμένα.
1: Να πούμε, ναι, γιατί.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, γιατί δεν είμαστε δηλαδή, μέχρι ουσιαστικά το... Πώς να σου πω. Μέχρι τη Δευτέρα, ας το πούμε, που θα...
1: Ξαναρθούμε.
0: Που θα επιστρέψουμε, ναι. Να πούμε τι θα γίνει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι εκεί. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, άσο, συμφωνούμε.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 10 έχει Κατάρ Ελβετία. Είναι διπλό.
1: Είναι διπλό.
0: Κυριακή ξημερώματα έχει Βραζιλία Μαρόκο.
1: Είναι άσο.
0: Είναι άσο. Κυριακή στις 4 τα ξημερώματα έχει Αϊτή Σκωτία.
1: Να σου πω κάτι. Θα πω χ γιατί η καρδιά μου δεν πάει.
0: Και εγώ χ θα πω.
1: Ναι, δεν πάει η καρδιά μου.
0: Και εγώ χ θα πω. Την Κυριακή στις 7 τα ξημερώματα έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Θα είναι διπλό.
0: Είμαι μεταξύ χ και διπλού. Είμαι μεταξύ χ και διπλού. Διπλό. Γερμανία-Κουρασάο, το παιχνίδι που οι περισσότεροι φοβούνται την Κυριακή στις 8 είναι αυτό. Ναι. Φοβούνται ότι θα έχουμε το σκορ ρεκόρ του Μουντιάλ.
1: Είναι λίγο, το βλέπεις λίγο και λες τώρα, δεν θα σταματήσουν και άλλοι. Θα σου πω, η Γερμανία θα κερδίσει τώρα. Ελπίζω να μην ξεφτυλιστούν όσο κουρασάει.
0: Για τον έκτο όμιλο την Κυριακή στις 11 το βράδυ έχουμε Ολλανδία-Ιαπωνία. Το δεύτερο ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Νομίζω που θα ήθελα να δω.
1: Ολλανδία θα πω εγώ εδώ.
0: Και εγώ Ολλανδία θα πω. Δευτέρα ξημερώματα στις 2 η ώρα για τον πέμπτο όμιλο έχουμε ακτίλα φανταστού σημερινός. Άσος.
1: Άσος.
0: Για τον έκτο όμιλο στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας έχουμε Σουηδία, Τινησία. Εγώ εδώ λέω Χ.
1: Εγώ δεν λέω Άσο.
0: Για τον 8ο όμιλο τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα έχουμε Ισπανία, πράσινο ακροτήρι που θα είναι Άσος.
1: Ναι.
0: Και θα έρθουμε εδώ τη Δευτέρα το βράδυ για να δούμε 10 με 12 Βέλγιο-Αίγυπτος. Αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει?
1: Πολύ. Ωραίο παιχνίδι.
0: Για να το δούμε. Για να δούμε.
1: Ωραίο ζευγαράκι.
0: Αν το Βέλγιο για πολλωστή φορά θα βρει έναν τρόπο να απογοητεύσει και ποιος θα είναι αυτός. Ή όλα τα παλιοσύρια θα κάνουν ένα τελευταίο ντου να δοξάσουν τα.
1: Μπορεί να το δούμε, ξέρεις, μισοάδιο, μισογεμάτο. Μπορεί, εσύ λες θα απογοητεύσει το Βέλγιο, εγώ λέω μπορεί να λάμψει η Αίγυπτος. Να δούμε. Θα είμαστε εδώ και το βλέπουμε.
0: Το ακούω. Γιατί όχι. Δεν έχω εικόνα από την Αίγυπτο από την άλλη. Συγγνώμη κιόλας. Είναι όμως ωραίο παιχνίδι. Γενικώς είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι σπάνια βλέπουμε, δηλαδή το Μουντιάλ έχει πέρα από όλο αυτό, ότι βλέπεις ομάδες διαφορετικών υπήρων που δεν μπορείς να τις δεις πουθενά.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπεις τα διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου, τον τρόπο που αγωνίζονται, τις διαφορές που υπάρχουν.
1: Άμα τα διαφημίζεις τόσο πολύ, να κάτσεις να δεις και το Κατάρ, να κάτσεις να δεις και το Κουρασάο, να κάτσεις να δεις και τα υπόλοιπα.
0: Το Κουρασάο θα ήθελα να το δω, αν δεν με εκνεύριζε τόσο πολύ η Γερμανία. Άξι. Δεν μπορώ να βλέπω τη Γερμανία, με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει η Γερμανία. Παρότι το πρώτο παιχνίδι, θέλω να σου πω, που θυμάμαι από Μουντιάλ στη ζωή μου τόσο έντονα, είναι παιχνίδι στο οποίο συμμετείχε η Γερμανία και το κέρδισε κιόλα.
1: Ναι.
0: Είναι ο ημιτελικό το 82, Γαλλία-Γερμανία. Που έχει προηγηθεί η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, 1-3 στην παράταση, με γκολ του Μπελόν τότε κτλ. Και το γυρίζει και το ισοφαρίζει η Γερμανία και το παίρνει. Καταλάβεις τι γίνεται. Καλά, δεν μπορώ. Μετά ακολούθησε. Εντάξει, εμείς μετά ακολούθησε το 86. Έγινε ό,τι έγινε, πολύ ωραία. Αλλά μετά με το 90 πια. Αρρώστησα μετά από αυτό το πράγμα. Τότε ήταν και δυτική η Γερμανία. Είχαμε μια ανοχή. Το 90 πια ήταν κανονική η Γερμανία. Και με το που έγινε κανονική η Γερμανία έπρεπε να του δώσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί να του το δώσουμε ντε και καλά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
1: Όταν του το δώσε ο Ιουγκουάιν, δεν έκανε έτσι.
0: Τους το δώσαμε...
1: Όταν του το δώσαν οι άλλοι, κάνει ολόκληρη φασαρία.
0: Του το δώσαμε το 54. Γιατί πρέπει να του το δώσουμε και πιο μετά. Και τώρα μην βγείτε τίποτα ξυπνητζίδες και πείτε τώρα για το 54, γιατί θα πω μία λέξη μόνο. Μία μόνο. Και δεν θα αναπτύξω. Όποιος θέλει, ας ψάξει. Η λέξη είναι περβιτίν. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Για μένα να ρωτιέστε. Τι είναι αυτά που λες, έχεις αποδείξεις? Ναι, είναι η απάντηση. Ναι, υπάρχουν αποδείξεις. Δεν ξέρω γιατί μένεις σιωπηλός. Δεν είσαι φιλογερμανός, το ξέρω.
1: Δεν έχω τι να πω τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πεις και τι να πούν και οι Γερμανοί.
1: Αν μιλάς ως Αργεντινός, τώρα μην ανοίγω.
0: Δεν μιλάω ως Αργεντινός. Μιλάω για τους Γερμανούς αυτή τη στιγμή. Αν μιλάω σαν Αργεντινός, τι.
1: Είμαι για το 90.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Ναι. Ως Αργεντινός μιλάς τώρα ή ως φίλος του ποδοσφαίρου?
0: Και τα δύο.
1: Μάλιστα. Ως Αργεντινός μην μιλάς. Μην γυρνάς, θα γυρίσουμε στο Βιδέλα, θα γυρίσουμε στα χέρια του. Μην γυρνάμε τώρα εκεί τώρα. Θα χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα πραγματικά. Μην γυρνάμε τώρα εκεί. Μπόχα βρώμα δεσοδεία. Τα λέγαμε και χθες. Μην γυρνάμε τώρα σε αυτές τις
0: εποχές. Αφού ξέρεις τι πρώτο το έχουμε. Δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Άρα κατηγορούν τους Γερμανούς τώρα και έχουμε κάνει τώρα του Βιδέλα το Μουντιάλ και
0: το Βιδέλα το Μουντιάλ, αυτό ήταν.
1: Εντάξει. Και με τα χέρια του Λουνού τώρα το 86. Εντάξει. Μην συζητάμε. Ανοίγουμε κουβέντες τώρα που δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια ώρα. Άστο να πάει στην ευχή.
0: Λοιπόν, 61 το λεπτό. Καναδάς, Βοσνία παραμένει το 0-1. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφω σε λίγο για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία δηλώνουν πως βρίσκονται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με το Axios, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι υπογραφές θα πέσουν μέσα στις επόμενες μέρες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την καταστροφή επιτόπου του εμπλουτισμένου ουρανίου. Από την πλευρά του, το Ιράν θα είχε σημαντική ελάφρυνση των κυρώσεων με βάση την υιοθέτηση των όρων της συμφωνίας. Αυτήν την ώρα συνεδριάζει η Ιρανική ηγεσία προκειμένου να λάβει τις τελικές της αποφάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις ΗΠΑ και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση. Σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί, ενώ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Λήξη συναγερμού για το πλοίο Blue Star 2, το οποίο κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από προειδοποίηση για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο πλοίο χωρίς να βρεθεί ύποπτο αντικείμενο και πλέον θα εκτελέσει το δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Στο πλαίσιο επιχείρησης κατά διακινητών στο Αιγαίο, τα ξημερώματα συνελήφθησαν δύο φερόμενοι διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, στην Ίσο Κέρο. Παράλληλα, διασώθηκαν 15 μετανάστες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Στη Ρόδο αναμένεται αύριο Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο. Μέσα από υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την εποχή των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί μεταξύ άλλων και το κτίριο του παλιού νοσοκομείου, τη δωρεάν παραχώρηση του οποίου κατά χρήση και διαχείριση του ακινήτου έχουν ζητήσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρική καφετέρια της πόλης και θα συζητήσει μαζί τους. Τελέστηκαν σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα επίσημα εγκαίνια και η παράδοση στο κοινό του πλήρως αποκατασταθέντος τεμένους Δευτερντάρ στην πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ. Η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στο νησί συνδυάστηκε με μια σειρά σημαντικών θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και τα θυρανίξια του Ιερού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννου, όπου η Υπουργός τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟΥ και Νησίρου. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο, η Νομαρχιακή Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο μεταξύ άλλων για επικοινωνιακές φωτογραφίες και ζητάει άμεσες απαντήσεις για την ακρίβεια, για την υποστελέχωση της υγείας και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του εμπορικού κόσμου για τις αυξήσεις στα ναύλα μεταφοράς φορτηγών οχημάτων προς και από τη Ρόδο, υπογραμμίζοντας ότι το επιπλέον κόστος αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση τους καταναλωτές. Η αύξηση στα ναύλα των φορτηγών δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόβλημα. Επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πανός. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Πάντως, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Σεμινάριο ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας με θέμα η ποινική δίκη στην πράξη διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου στα γραφεία του αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Η εκδήλωση απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς, επιστήμονες, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης και την πρακτική εφαρμογή της ποινικής διαδικασίας. Στη Med Cruise, κορυφαίο οργανισμό λιμένου κουραζιέρα τη Μεσογείου, εντάχθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότια Δωδεκανήσου στη διάρκεια τη 68η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στο Παλέρμο τη Ιταλία, που συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου. Από τι κάτω πέτρε θα δοθεί αύριο Σάββατο η κίνηση στο αγώνα Χάλκι 2026 του πρωταθλήματο του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτή Θάλασσα Ρόδου. Συμμετέχουν συνολικά 10 σκάφη που θα ξεκινήσουν στι 10 το πρωί. Κυβερνήτε και πληρώματα θα διανυχτερεύσουν στη Χάλκι από όπου θα επιστρέψουν στη Ρόδο την Κυριακή στι 11 το πρωί, καλύπτοντα συνολικά 50 ναυτικά μίλια. Έθριο θα είναι ο καιρό αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική βορειοδυτική αντε 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα έω 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έω και 30 βαθμού Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Ο μύθος λέει πως όταν παίζουν οι γυναίκες στο χαριτοδιπλωμένο, ο Κουπέπε προσθέτει άλλο ένα παράσημο στην πλούσια συλλογή του. Λοιπόν, 77ο λεπτό να πούμε, παραμένει το παιχνίδι στο 0-1. Η Βοσνία προηγείται. Λοιπόν,
1: είναι οι γυναίκες για το χαριτοδιπλωμένο ότι οι εθνικές ομάδες εκτός Ευρώπης για τον Τζιάνι τον Ινφαντίνο? Όλες καλές με έναν τρόπο, καλές, έτσι, όλες
0: ναι,
1: καλές.
0: Ναι. Backing vocals, ωραία πληροφορία αυτή. Στο ξαναζώ, η Εύα Τσελίδου, γνωστή και ως Εύα ή Εβίτα, η οποία συμμετείχε επίσης συνεργάσεις στο Mega Vibes.
1: Είμαστε.
0: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Ωραίο.
1: Λέει κάποιος, μέχρι στιγμής λέει, να δώσουμε ένα credit στην καραφλή Ιταλική Αλεπού που άλλαξε τον κανονισμό με αυτούς που τραυματίζονται και δεν έχουμε δει μέχρι τώρα καθόλου θεατρινισμούς.
0: Εντάξει, δεν
1: έχουμε τρία παιχνίδια
0: και μεγάλο δείγμα.
1: Ναι, ναι. Αλλά τρία παιχνίδια έχουν παίξει.
0: Λοιπόν, το βάλω όμως ο Καναδάς.
1: Μάλιστα. Είμαστε λεπτό.
0: 79. Ο Λάρι είναι ο σκόρερ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κάιλο Λάριν που μπήκε αλλαγή κιόλας.
1: Για πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης Παπαδήμος. Έλα Δημήτρη.
2: Το βρήκε τον κολλή της Σοφάρης ο Καναδάς στο 79ο λεπτό με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος είχε περάσει δευτερόλεπτα νωρίτερα στο μάτς ως αλλαγή και βρίσκει αυτό το γκολ ο Καναδάς για να ισοφαρίσει σε 1-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Λάριν. Έγινε εκεί μια ωραία συνεργασία των παιχτών του Καναδά. Η μπάλα κατέληξε στον Λάριν, ο οποίος κοντρόλαρε υπέροχα, απέφυγε τον αμυντικό και εκτέλεσε με το δεξί πολύ όμορφο γκολ για το 1-1 του Καναδά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο, όντως, πολύ ωραίο κοντρόλ. Ωραία, μαγιόρικη σεντερφορίσια κίνηση. Θα πω. Πολύ ωραίο γκολ. Ωραία, και δίκαιο, να σου πω, δικαιότερο το Χ με την εικόνα που έχουμε δει στο παιχνίδι, μέχρι εδώ δηλαδή.
1: Λέει κάποιος, είμαι στο Γιόβικ της Νορβηγίας με βαρύ μπουφάν ψηλόβροχο και σε ένα χώρο για να βλέπουν τα χουλιγκάνια εδώ τα παιχνίδια. Είμαστε, δεν είμαστε 15 νοματέοι?
0: Τρομοκράχτης, ο οποίος είναι στη Χάγη, λέει, ξυπνάω κάθε μέρα 5.30, οπότε σήμερα είδα το τελευταίο τέρατο της Κορέας πίνοντας πρωινό καφέ. Τη Δευτέρα θα βάλω νωρίτερα το ξυπνητήρι. Μάλιστα.
1: Σατράπη, μακάρι η αρμάδα του Νάγκελσμαν να βρει το σκορποχώρι του Πασαλή στο τελικό. Ακόμα και ημιτελικός λέει, θα δει τι πάει να πει Μπαρστού Μπρατβούρστ. Κερνάμε αυτοί που σας πονάνε.
0: Ναι.
1: Είναι υπογραφή.
0: Υποθέτω ότι μιλάς για την αρμάδα αυτή η οποία έχει αποκλειστεί στα δύο τελευταία μουντιάλ από τη φάση των ομίλων, ε? Να θυμίσω. Για αυτή την αρμάδα μάλλον θα μιλάς. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ας περάσει τους ομίλους πρώτα και βλέπουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί τα δύο τελευταία δεν τα κατάφερε.
1: Η θετική άβρα του Deadpool έφερε την ισοφάριση. Πάμε για την ολική ανατροπή, λέει ο Σιροδρέπανος Καρχαρίας.
0: Okay, πολύ φιλοκαναδικό αυτό το σχόλιο, αλλά okay. Κάποιος γουστάρει Καναδά, γιατί όχι. Κάποιος λέει, αν έχετε δει MLS, όταν βάζει γκολ το Τορόντο, υπάρχει ένας τύπος που κόβει ένα κορμό με αλυσοπρίωνο. Ελπίζω να το δούμε και στο Μουντιάλ. Τι ψάχνω, μα φάνηκε με γυμνό μάτι ότι δεν υπάρχει περίπτωση offside.
1: Έλατε.
0: Αλλά έπρεπε να το δούμε κιόλας. Πρέπει να φλεξάρουν και τα new technology. Κύριε Κώστα.
1: Βεβαίως.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν. Σταθερό που θα κλειδωθεί στο σπίτι για το Μουντιάλ, ο Ρίλος θα έχει ρεπό. Βλέπω επιστροφή Τάκαρου για δύο μήνες. Λέει από δε που μπαίνει μάγλος.
1: Έχουμε Γιάννη στο δεφό μας τίποτα. Βράχος. Βράχος τώρα. Τι να λέμε τώρα. Ο άνθρωπος είναι.
0: Έτσι.
1: Πώς το λέγανε. Πώς ήταν το παρατσούκλι του Βαλβέρδε. Τσιγκούρι.
0: Τσιγκούρι, ναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Μυρμίγκι.
0: Ναι. Αλεφάλι, είπατε για Σταθερόπουλο τους κυρίους Ηχολύπτας και εικάζω πως επόμενη βάρδια κυρίου Παναγιώτη Ρίλου είναι την ημέρα και την ώρα του μικρού τελικού, έτσι. Ναι, ξέρω τι λέω. Του μικρού τελικού. Α, ναι, έχεις δίκιο εσύ που το έστειλες, Βοεβόδα. Μουντιαλικός Γιώβο Λούκιτς σκοράρει και γερνάει βοσνιακό μαδέρι στη Μοναχοκόρη. Χθες αξίζω μια σύντομη δική μνήμα που τα λέω για τον Πεκταρά από την αρχή τη σεζόν. Ναι, να μας έχει στείλει και το mail.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Ο Γιώβο ο Λούκιτς, έχεις δίκιο.
1: Με τον Λούκα το Γιώβιτς και τον Γιώβο
0: ναι,
1: το Λούκιτς.
0: Ναι. Ρε τα γαράδε στο Hollywood. Πιάστε να κάνετε viral ιστορίες του Μουντιάλ ταινίες να οικονομήσετε. Χαβιέ Μπαρδέμ Μαραντόνα, Ντικάπριο Μάικ Λόουεν και Τζέσον Στέιθαμ Ζιντάν. Μπόνους Τζάρετ Λέτο, ο Τζάρετ Λέτο στο λόγο του Γιώργου Σαμαρά. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Γιάννη, θα έρθει ξημερώματα Κυριακής να δούμε μαζί τη χώρα μου να παίζει πρώτο αγώνα με τη Σκωτία. Κλοντ Ζοζέφ, με αποκαλούν αιτινός σπαλιάρα, δεν θα σας κάνω βουντού, τορκίζομαι. Κάποιος λέει, εγώ πάντως Μεξικό χωρίς Μπλάνκο και Ελματαδόρ Ερνάντες με ξανθιά κοτσίδα να ανεμίζει, δεν βλέπω.
1: Μη δεις.
0: Πονάτε που στα 34 χρόνια του Ταρακλίτσα μάθαμε τον ίδιο, τον λέγανε Ταρακλίτσι, ενώ έκανε καριέρα με τον Ταρακλίτσα στη φανέλα.
1: Έλατε.
0: Τρομερό και αυτό, ε.
1: Ναι. Αυτό λέμε το αλυσοπρίωνο γίνεται στο Portland. Timbers ναι. Λέγεται η ομάδα, λέει γι' αυτό.
0: Κάποιο ζωή με αυτό που για το Χάλαντ είναι ευκαιρία του Όντεγκαρντ να κάνει ντεμαράζ και να πει ότι προφέρεται Έντεγκορντ.
1: Όχι, φτάνει, παιδιά. Α τα λένε με το που υπογράφουν σε μια ομάδα. Ότι ξέρετε κάτι, είναι γεια σα. Είμαι ο Τάδε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Όχι απλά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα δώσω τα πάντα. Είμαι ο Τάδε, με λένε έτσι. Και θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Να έχουμε από την αρχή ξεκάθαρα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Τώρα μετά από 5 χρόνια να κάνουμε τώρα κουβέντα και πώς σε λένε και πώς είμαι το ονοματάκι σου, δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Με την ταχύτητα που μιλάω Μιαούλης, έχω πάει στον κεραμικό θρόνο μετά από συμπυκνωμένο χυμό δαμάσκηνο. Λέει ο μόρφος τρόπος το πρωί. Με αφορμή το Μουντιάλ για το χθεσινό παιχνίδι στο Αζτέκα, λέει κάποιος, θυμήθηκα για τον γκολ που έβαλε με το χέρι ο Μαραντόνα κάποιον Άγγλο φιλόλογο, ο οποίος κάνοντας ανάλυση τις αρχαίες τραγωδίες του Εσχύλου, έφερε για παράδειγμα τη γνωστή ατάκα του Μαραντόνα για το χέρι του Θεού. Όπως ακριβώς γινόταν και στην αρχαία τραγωδία, όπου πολλοί άνθρωποι κάνουν κάτι και μετά αποδίδουν την πράξη τους σε θεϊκή παρέμβαση. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν, εσύ που θες τους ιδιωματισμούς της ημέρας,
0: ναι.
1: Βεβαίως και σήμερα έχει βγάλει το βρέχει καρέκλες. Για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι στην πραγματικότητα ανάμεσα στην Κορέα και την Τσεχία. Λοιπόν, και οι ιδιωματισμοί της ημέρας του αγώνα αυτού είναι οι εξής. Λέει, στη Νότια Κορέα δεν σε λένε στόκο, σου λένε έχεις noodles αντί για εγκέφαλο στο κεφάλι σου. Τώρα μην τα ακούμε αυτά, μην μεταφερθούμε στα ελληνικά και δεν χάνουν καμιά φορά έτσι, αλλά είναι τοπικοί ιδιωματισμοί. Ενώ στη Τσεχία δεν λένε δώρο άδωρο, λένε μου χρησιμεύει όσο ένα παλτό σε έναν πεθαμένο. Και ψηφίζουμε Τσεχία εμείς από αυτό το ζευγάρι, να πούμε την αλήθεια. Αυτό περνάει από εμάς.
0: Ναι.
1: Μπράβο στο βρέχει καρέκλα στο λογαριασμό. Ναι, βεβαίως, ευχαριστώ το φίλο που μου το θύμισε.
0: Τρεις μεγάλες αλήθειες. Το σαμπουάν για σώμα και μαλλιά δεν κάνει ούτε για σώμα ούτε για μαλλιά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άρα δεν είναι αυτή. Κάτσε, έχει κι άλλη. Ναι. Το σωστό αντρικό συμμοχέ θέλει τουλάχιστον 2 φορές καζανάκι.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα. Απορία. Γιατί οι ομάδες του MLS έχουν FC δίπλα στο όνομα αφού το λένε σόκερ. Ας αποφασίζουν, λέει κάποια στιγμή, λέει ο SMS. Έχει δίκιο. Αν το λέμε σόκερ, αν βάζουμε και το FC διπλά.
0: Να, έλατε. Κύριε Κώστα, μπορείτε να βάλετε κάμερα στο πέτο σας να έχουμε POV ραδιοφωνικού παραγωγού, λέει ο Ουμπέρτο Δενέκο. Κύριε Κώστα, ο κύριος Γιάννης δεν λέει πια το TikTok δόξα το γιαραμπή δεν έχουμε, στις καλησπέρες. Τα νεύρα μας δεν αντέχουν. Θα τον τιμωρήσετε και να καμτσικώσετε και εμάς τους ψυχαναγκαστικούς.
1: Παιδιά, 2 πράγματα σημαίνω εδώ. Ή το ξεχνάει, έχει κάνει μου λεφτά TikTok. Ένα από τα δύο, με κάποιο ψευδόνυμο, πούμε, για να μπαίνει μέσα και να χαζεύει τίποτα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι νεολαίοι. Θα το μάθω εγώ.
0: Μακάρι, λέει ο Άνταχ Φαφούτης, μακάρι remake της φανέλας με το 9, με Τσιμιτσέλη ως Μπιλ Σερέτη, Τσαλταμπάση ως μάνατζερ και Μέμπο Μπεγνίο στον παίχτη που του τρώει τη θέση στην 11. Δυνατό.
1: Είναι ο Κολάσινατς 32 εδώ και 10 χρόνια.
0: Ναι. Ναι. Όντως. Λοιπόν, ορίστε, έφτασε τώρα ο Κουροπαλάσιος που ξέρει από νορβηγικά. Λέει, επειδή ξέρω νορβηγικά και ξέρω και την προφορά, παραθέτω έναν απλό αλλά αρκετά ακριβή οδηγό για το πώς προφέρονται βασικά γράμματα. Δεν μπορώ να σας τα διαβάσω όπως καταλαβαίνετε. Αντός τα παραδείγματα είναι ότι το Χάλαντ προφέρεται Χόλαντ. Είναι δύο, δεν είναι ένα.
1: Παιδιά, ο ίδιος είπε Χόλαντ.
0: Όχι, είναι Χόλαντ.
1: Ναι, δεν ίδιος... Α, εγώ δεν άκουσα καλά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Η Ρόζεμπουργκ.
1: Πάντως δεν είναι Χάλαντ.
0: Ναι, η Ρόζεμπουργκ είναι Ρούσεμπουργκ. Εντάξει, η Τρόμσε είναι Τρούμσε και η Μπόντο είναι Μπούντε. Εντάξει, δεν θα τα πούμε ποτέ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μωρή Χάνα Γουάντιγχαμ. Το τετλάσο είναι, έτσι. Αξιοκρατία. Χθες κυκλοφόρησες νέο γκόμενο ορθοπαιδικό χειρουργό που έχει διπλώματα μηχανολόγου από το UCL και ιατρικής Εδιμβούργου. Τιμή σε ένα και νευρόδειγμα, όλοι οι κλάδοι για πάρτι σου.
0: Μεγάλη αλήθεια από το διγενήδη κατάληκτο. Όποιον καθρέφτη να αγοράσει είναι μεταχειρισμένος. Όχι ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε παιδιά. Λοιπόν, έλεγε κάποιος, σας ακούω το 2008, όντας τότε 17 ετών, Πανελλήνιες Πανεπιστήμιο, δουλειά στην Ελλάδα, δουλειά στο Λονδίνο για 6 χρόνια και επιστροφή στην πατρίδα το 2022 λόγω διάγνωσης με αυτοάνοσο. Παντρεύτηκα το 23, απέκτησα 3 παιδιά, 2 ετών και δίδυμα 4 μηνών. Ναι, συγγνώμη, μου άρεσε το σεξ, κουπέπε, πονάς. Μπορεί συνήθως πλέον να σας ακούω σε κονσέρβα. Αγελά ακόμα με τα μηνύματα και με τα ψευδόνυμα, πολλές αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο σε τόσο μικρή περίοδο, αλλά ένα πράγμα παραμένει αναλύωτο μέσα στα χρόνια, το Fight Club και η παρέα σας, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά είστε το δικό μας καφενείο των Ερτζιανών, η δική μας συντροφιά, η δική μας νόμιμη ακόμα ευτυχώς σέκτα, που μόνο οι μοιημένοι θα καταλάβουν πραγματικά. Ιστερόγραφο, η μόνη μάχη που χάθηκε είναι αυτή που δεν δώσαμε ποτέ υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει ο Κουροπαλάσιος, λέει το εξής. Πριν 6 χρόνια έγινε κάτι με μια κοπέλα. Ήταν ελεύθερη ή σχεδόν ελεύθερη τότε. Πάνω πει σχεδόν ελεύθερη.
1: Ήταν στα χωρίσματα, σα πω.
0: Έγινε μια φάση, αλλά εγώ δεν το προχώρησα, ενώ εκείνη το ήθελε πάρα πολύ. Και για να είμαι ειλικρινή, από τι λίγε περιπτώσει που κατά καιρού έχω μετανιώσει που δεν το προχώρησα τότε. Fast forward 6 χρόνια μετά. Έχει αρχίσει πάλι να παίζει ένα περίεργο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι σε σοβαρή σχέση με ένα ανώτερο στέλεχο στη δουλειά. Κάνουμε όλοι πάνω κάτω την ίδια δουλειά, αλλά δεν δίνω περισσότερε λεπτομέρειε για ευνόητου λόγου. Δεν δουλεύω μαζί του, ούτε έχω άμεση ή ουσιαστική έμεση επαφή. Και εδώ έρχεται η ερώτηση προ όλου σα. Αλλά και προς τον Κουροπαλάσιο, τον εαυτό του δηλαδή. Αυτή η κοπέλα δεν είναι το αντικειμενικά τέλειο γκομενάκι, ούτε είναι ακριβώς ο τύπος μου. Παρόλα αυτά, μου βγάζει κάτι σκοτεινά ελκυστικό. Κάτι που με τραβάει με λάθος τρόπο. Το ερώτημα είναι να το προχωρήσω. Και αν το προχωρήσω και κολλήσω, αξίζει να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Και κυρίως, αξίζει να μπω στη διαδικασία μια κοπέλα που φαίνεται διατεθειμένη να κερατώσει έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει σοβαρή σχέση απλώς επειδή με κουστάρει από παλιά. Μήπως αυτό που νιώθω είναι απλώς η περιέργεια και το αποθυμένο των τελευταίων 6 χρόνων που χτυπάνε ξανά την πόρτα.
1: Βγάλ το αποθυμένο σου όμως, γιατί θα μείνει αποθυμένο για μια ζωή. Φυσικά και θα το κάνεις. Αφού σε τραβάει με έναν τρόπο σκοτεινά γοητευτικό, τι θα κάνεις δηλαδή τώρα, θα τη στέκεις σκοτεινή γοητεία. Πιστεύετε κύριε Κώστα ότι ο διπλανός σας θα προτιμήσει να βγει το Σάββατο για ποτάκι ή θα κάτσει στο σπίτι να δει στο Μέγκα τον αγαπημένο του κωμικό? Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω δεν θα βγει έξω για ποτάκι. Τώρα τι θα κάνει στο σπίτι δεν ξέρω. Αν τύχει να παίζει Μέγκα εκείνη τη στιγμή για να έχει κάποια παρά. Δεν ξέρω.
0: Τύχη θα είναι.
1: Μπορεί να το αφήσει να κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι ξέρω, και να παίζει τρεις ώρες. Να τύχει τρεις ώρες. Τέρμα. Τρεις ώρες. Τσίτα η ένταση. Μπορεί να τύχει. Τυχαίνουν αυτά τα πράγματα. Να χαλάσουν οι μπαταρίες, να μπορεί να χαμηλώσει.
0: Μπράβο.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Μπράβο.
1: Ένα σχόλιο για τον Blazer διπλοσταυροκουμποτό σακάκι του προπονητή της Βοσνίας που συνοδεύεται από άσπρο τισερτ, σαν τον μπουγά που κάνει γκέ στο Miami Vice μοιάζει, λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Μην δείτε κομψό άνθρωπο, αμέσως θα πείτε κακία δηλαδή.
0: Έλατε.
1: Θέλετε τους κατσαπλιάτε με τις φόρμες θέλετε. Εντάξει. Οκ. Okay.
0: Που άμα τους δείτε για αυτούς και αυτοί θα σας πειράζουν.
1: Ναι.
0: Οπότε πείτε μας τι θέτε, πώς να ντύνονται οι προπονητές δηλαδή, τι να φοράνε. Να φοράνε τι, να φοράνε τζιν, δηλαδή να μην φοράνε σακάκι, να μην φοράνε φόρμα. Τι να φοράνε τζιν. Δεν καταλάβαμε. Μου έχετε προκαλέσει ενοχικό σύνδρομο. Αν είμαι στο σπίτι, νιώθω ενοχές αν δεν ακούσεις το και για 10 λεπτά την εκπομπή.
1: Γιατί. Τι αντιβίωση είναι.
0: Να φλεξάρουμε κι εμείς οι Δανείοι. Άλμποργκ είναι όλμπο. Άρχους είναι όρχους, αλλά εκεί που πονάτε είναι το οντένσε που είναι ένα πιωμένο ούμσε. Αλήθεια τώρα. Τι μαύρη ζωή κάνετε, ρε παιδιά, εκεί πέρα.
1: Αν θα έπρεπε να πάρετε 1 εκατομμύριο ευρώ,
0: ναι,
1: βάζοντας τη σωστή σειρά βάση ταλέντου τους παρακάτω, πώς θα τους βάζατε? Τσιμιτσέλης, Σπόραρ. Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ, Μαμούτε.
0: Καθώς δεν χρειαζόμαστε λεφτά, αυτό είναι διασκέδαση.
1: Ας πληρώνουμε και
0: ας ξεκινήσουμε αυτό, έτσι, δηλαδή για όνομα.
1: Λοιπόν, από τον πιο ταλαντούχο στον λιγότερο εννοείς, έτσι, να πάμε.
0: Από τον πιο ταλαντούχο...
1: Νεϊμάρ πρώτος από όλους αυτούς, πιο ταλαντούχος. Μα επιτρέπεις να πω.
0: Ναι, δεν τους έχω μπροστά μου, οπότε δεν τους θυμάμαι.
1: Τσιμιτσέλης, Σπόραρ...
0: Περίμενε, να έρθω από σένα.
1: Τσιμιτσέλης, Σπόραρ, Τσαλταμπάσης, Βιλένα, Τούντορ, Νεϊμάρ και Μαμούτε.
0: Ωραία, λοιπόν, Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Νεϊμάρ πρώτος.
1: Τσαλταμπάσης.
0: Τσαλταμπάσης, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τούντορ θα βάζα τρίτο.
1: Τούντορ, παίχτη ή προπονητή?
0: Παίχτη.
1: Παίχτη ή προπονητή?
0: Παίχτη.
1: Είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε για παίχτη?
0: Ναι. Πολύ καλή.
1: Τι δουλειά έχει εδώ πέρα? Ναι, γι' αυτό σου λέω, όμως εδώ μπορεί να είναι με την ιδέα του προπονητή.
0: Α,
1: δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Δεν το λέει όμως.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Ας πούμε Τούντορ, τέλος πάντων. Θα βάζα Βιλένα, γιατί ο Βιλένα της Πανάθας δεν είναι ο Βιλένα κανονικός. Το Βιλένα τον κανονικό τον έχουμε δει παλιά στην Ελλάδα, πολύ καλός παίκτης.
1: Δεν είναι ο Βιλένα κανονικός, γιατί δεν έχει έρθει ο Βιλένα κανονικός. Έχει κάποιος που του μοιάζει.
0: Ναι, αλλά καταλαβες. Πού πάμε, να τον κρίνουμε τώρα? Ναι, αν τον κρίνουμε τώρα το Βιλένα, ναι, μπορεί να μπει παρακάτω, είναι η αλήθεια.
1: Παρακάτω πρέπει να μπει.
0: Ωραία. Τι να βάλουμε μετά?
1: Τσιμιτσέλης.
0: Όχι.
1: Μετά τον Τούντορ δεν πάει Τσιμιτσέλης.
0: Τώρα έτσι όπως το λες, κόλλησε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ποιοι μείνανε?
1: Ο Σπόραρ.
0: Ναι.
1: Και ο Μαμούτε.
0: Ναι, Μαμούτε.
1: Γι' αυτό. Αυτό περιμέναμε, δηλαδή. Πιέζομαι τον τρόπο που όλη αυτή την ώρα να γίνει αυτό. Λέει, καλά λέει. Ας ήταν Ιταλός ο προπονητής της Βοσνίας και θα έλεγαν όλοι ότι λανσάρει νέα μόδα με το σακάκι και το μπλουζάκι, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Πέστα. Πέστα, επειδή είναι Βόσνιος, τώρα καθόμαστε και τον κράζουμε. Yeah.
0: Γιατί λοιπόν ο Μπεγνής και ο Νίκολας Κέτζ από τη λίστα?
1: Η παιδιά δεν χωρούσαν, εντάξει. Τόσο ταλέντο δεν χωρούσε ένα μήνυμα.
0: Και λίγα με τον Νίκολας τον Κέτζ γενικότερα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Γιατί είναι μεγάλη αλήθεια, ρε παιδιά, ότι όλοι οι καθρέφτες είναι μεταχειρισμένοι?
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Δεν κατάλαβα, από πού και σου πού. Δεν έχει τύχει, δηλαδή να έχετε παραγγείλει, να έχετε πάει σε μαγαζί και να έχετε παραγγείλει έναν καθρέφτη, να τον έχουν φέρει και να τον έχουν βάλει σπίτσες. Δηλαδή, πώς είναι μεταχειρισμένος αυτός ο καθρέφτης? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλήθεια. Βλέπω το διαιτή με τα ακουστικά του, λέει ο Άντρας Φαφούτης, και θυμάμαι ελληνάδικο πάρτι με Μάκη Πουνέντη στα Ντέξι πριν 20 χρόνια. Καλό.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, Έλληνας λέει σε Νορβηγό, ρε, και όλος τον πατάει, ποιον είπες, ραε, άλλος ρο, άλλος ρου, ή ρο, και έτσι περνάει άλλο ένα βράδυ στο Τρούμσο, ε. Υπέροχα. Υπέροχα. Ναι. Είναι το πλάνο της κάμερας του διαιτητή σαν το τζατζίκι στις μεγάλες παραγγελίες? Δεν το θες πραγματικά, αλλά όταν το βλέπεις χαίρεσαι, γιατί απλώς υπάρχει και ομορφαίνει το τραπέζι. Ναι, θα έλεγα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Προσυπογράφω για τις ενοχές, αν χάσουμε στο ένα δεκάλεπτο εκπομπής. Ξυπνάω μέσα στη νύχτα, μέσα στον υδρότα, να τσεκάρω αν ανέβασε ο Βλάντα να γαλινέψει ψυχούλα μας. Υπερβολές. Υπερβολές. Τι πάρα πει, κύριε Κώστα, έχετε χειραγωγήσει την κοινή γνώμη για τους Ιταλούς?
1: Εγώ την έχω χειραγωγήσει.
0: Εννοείται για τους ξυπόλυτους Ιταλούς στα μαγαζιά.
1: Που τους περνάμε για μοδάτους.
0: Αυτό εννοείται.
1: Αυτοί γυρνάνε ξυπόλυτοι. Εγώ φταίω που το καταγράφω.
0: Και τώρα τώρα έρχονται οι μέρες τους. Τώρα είναι η εποχή τους. Τώρα βγαίνουνε.
1: Εννοούν για το μεταχειρισμένο του καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Ότι λέει σίγουρα κάποιος έχει καθρεφτιστεί πριν από σένα, λέει. Αυτό εννοούν. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και το αμάξι είναι μεταχειρισμένο, παιδιά, που παίρνουμε, γιατί κάποιος κόλλος έχει κάτσει στο κάτσμα και το έχει βγάλει από το κοντέινερ. Άρα δεν είναι τώρα αυτό τώρα κουβέντα. Και το μηχανάκι κάποιος το καβάλισε για να το βγάλει από την αποθήκη.
0: Τα καινούργια αυτοκίνητα, επειδή το ξέρουμε. Πες μου, τελείωσε το παιχνίδι.
1: Πες για τα αυτοκίνητα, ναι.
0: Υπάρχει σαν γράφος κανόνας υπάρχει ένα συγκεκριμένο πιστεύω ποτηράκι μικρό που το δίνει και λέει τόση βενζίνη θα βάλω μέσα. Τόση, δεν βάλετε. Είναι ένα ποτηράκι σε όλες τις εταιρείες. Μικρό. Μικρό από αυτό που είναι τα σφινάκια. Λέει τόσο θα βάλεις μέσα.
1: Ουροσυλλέκτης. Παίρνουν τον ουροσυλλέκτη και βάζουν τόσο βενζίνη.
0: Τόσο θα βάλεις μέσα. Και μετά, εντάξει, αν είναι στα 1-2 χιλιόμετρα το βενζινάδικο, έχει καλά. Αν δεν είναι, τι θα κάνουμε.
1: Σου κλείνωσε με το που το αγόρασα, πρόχνεις.
0: Πώ το κάνουν όλοι αυτό.
1: Αμάμε είναι γυφταρέ. Βάλτε λίγο βενζίνη μέσα. Βάλτε 5 λίτρα. Χρεώστε τα. Αν είναι το πρόβλημα, χρεώστε τα. Δηλαδή, πέσει σου βάει και 5 λίτρα βενζίνη, τώρα και 10 ευρώ για τη βενζίνη, ξέρω εγώ. Να πάμε παρακάτω τη ζωή μα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδήμα, πέστε μα τώρα όλα μαζί που τελείωσε.
2: Έτσι, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.
0: Δίκιο χινάρι, λε ή να το πάρει ο Καναδά.
2: Όχι, νομίζω ήταν ανώτερο ο Καναδά συνολικά. Πιο επιθετικό, έδειξε περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Η Βοσνία προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον γκολ του Λούκιτ και από εκείνο το σημείο και έπειτα περίμενε στο δικό τη μισό του γηπέδου. Περίμενε να απειλήσει με κάποια αντεπίθεση. Ήταν πάντως απειλητική η Βοσνία στις αντεπιθέσεις της. Δηλαδή φαινόταν ότι θα μπορούσε να βρει και αυτή η δεύτερο γκολ. Παρ' όλα αυτά ο Καναδάς ήταν ανώτερος, πίεζε, είχαν ευκαιρίες. Τελικά βρήκε τον γκολ της Σοφάρης στο 78 με ήρωα τον Λάριν, ο οποίος δευτερόλεπτα από του πέρασε το παιχνίδι ως αλλαγή χρήστηκε και σκόρεν. Μάλιστα είχε και μεγάλη ευκαιρία ο ίδιος για να κάνει και την ολική ανατροπή στο φινάλι, στις καθυστερήσεις, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πήρε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή ο Μουχαρέμοβιτς. Για τη Βοσνία τον έκοψε με ένα πραγματικά κέριο τάκλιν, σωτήριο έτσι για τη Βοσνία. Και έτσι αυτό το τελικό 1-1 δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό. Στον όμιλο, στον οποίο θυμίζω ότι βρίσκονται επίσης Ελβετία και Κατάρ, οι οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες αύριο το βράδυ στις 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και με ένα καινούριο ακόμα στατιστικό, βλέπουμε στα στατιστικά του παιχνιδιού ότι κατοχή είχε 51% ο Καναδάς, 32% η Βοσνία. Θα πείτε περσέβαινα 17%, παιδιά. Ποιος την είχε αυτήν την κατοχή, σου λέει, α, ήταν διεκδικούμενη μπαλά.
1: Τι είναι, 17% διεκδικούμενη.
0: Ναι, ήταν 17% διεκδικούμενη. Κατοχή σημαίνει κατοχή, φίλε μου, κανονική. Όχι, φτάσαμε στα σύνορά σας, μπήκαμε μέσα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 17-14 την Ουγγρική Φερεντσβάρος απέναντι στον τελικό του Final Four του Champions League που δεν εξήχθη στη Μάλτα. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καναδάς Βοσνία 1-1 στο Τορόντο. Για την πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάης στις 4 τα ξημερώματα, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ο κότσερ Τζούρισιτς, Λαφών, Σάντσες και Ερνάντες σε συμφωνία με τη Σαλουρά για τον 23χρονο μέσο Ετιέν Καμαρά εναντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ήρθαν οι πράσινοι και απομένει τον νέο του παίκτη. Εξετάζονται ο αριστερός μπακ της Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο στόχος του Τριφυλιού και ο Φαντρόγκυρεν της Σάμπσφορ σύμφωνα με τουρκικά σενάρια. Άμεσα αναμένονται στον Ολυμπιακό εξέλιξη για τις μεταγραφές των Νοα Καντιού και της Λοριάν και Ζωέλ Ρόκα της Τζιρόνα, κρίσιμο μισό και για την υπόθεση Μάρμολ, ο οποίος είναι μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Σέλτα. Στην Ιρεμβέλη θα συνεχίσει την καριέρα του για 4 χρόνια ο Καλογερόπουλος. Θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις των συμβολίων των Γιώβιτς και Πίλιου στην ΑΕΚ. Η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια φέτος απέναντι σε συστήματα, τόνισε ο Μάρης Λιόπουλος κατά την επίσκεψη της μεγάλης του γενικής σχολής στην Αθήνα. Κορυφαίος παίκτης ένωσης αναδείχθηκε στην ψηφοφορία του Σούπερ Λίγκο Πινέδα. Αλλαγή πλέψη στον ΠΑΟΚ με Μπιάνκο, ο οποίος συγκεντρώνει πλέον περισσότερες πιθανότητες παραμονής με τις επαφές με τη Φιωρεντίνα για τον Ιταλό μέσο να έχουν αρχίσει. Μέχρι Δευτέρα το διαζυγείο με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου, με τις δύο πλευρές να ψάχνουν τον τρόπο επίτευξης του.
8: Οριστικά χωρί τον Κούστα Λούκα, Παναθυνακό Άκτο, ο πέμπτο τελικό τη GBL με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Μέρο του προγράμματο ακολουθεί ο Ούσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Κανονικά γυμνάστηκαν Λεσόρ και Καλαϊτζάκη, εκτό ο Ρογκαβόπουλο, χωρί προβλήματα οι προπονητέ των Λευκών. Κάλεσμα στον κόσμο να παρακολουθήσει το τέλικο μου σέντερ, τον πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό που θα κρίνει το τίτλο τη στίχημα GBL. Απίθυνε η ΚΑΕ Παναθυνακό Άκτο ένδειξη επιβράβηση για τη συνεχή στήριξη. Όπω ενημέρωση, οι πόρτε του γηπέδου θα ανοίξουν στι 4 το απόγευμα, ενώ εκδόθηκαν εισιτήρια με μηδενικό κόστο. Πεντάτε συμβόλαιο με τον γύρο Κάπου που έγραψαν οι Καϊάρης και ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε την διοργανώτρια αρχή, το παρόν στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τους Κίτρινους τη Δευτέρα θα δώσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Τρίτσα Τσιάο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου οι εργασίες για την αύξηση χωρητικότητας και αναβάθμιση των Γκάλης Χολ. Και στο διεθνή χώρο, η Μινεσότα Τιμπεργκουζ είναι σύμφωνα με το αθλητικό και η τελευταία ομάδα προσθέθηκε στη λίστα όσων ενδιαφέρονται για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι Bucks για να τον παραχωρήσουν ζητούν ως αντάλλαγμα τους Τζέιντεν Μακδάνιελς, Νατ Ριντ και Τέρενς Άνον συν δύο μελλοντικά draft picks του πρώτου γυρού. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο.
9: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι ζητά να παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
12: Σου μάθηκα μια τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
11: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώνεσαι, ναι.
12: Έτσι, μπράβο!
13: Να δώσω για τις μπλούσες αυτού του Τιντάκη τον Καλαβρίδα από τη Ανδραβίδα.
14: Πού είναι Καλαβρίδα?
15: Δεν είμαι καλά, έτσι.
13: Ανδραβίδα.
14: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι μέσα στο Καλαμαράκι.
16: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
17: Όχι, δεν είναι αυτό.
18: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος. Καστάνιοιτοσών.
19: Ναι, ναι.
20: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
21: Έλα, Λέκο!
22: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
23: Τι λέει, ρε φίλε!
22: Σοκ. Στην καιρό του, στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
23: Κάνε ρε γάμο και λίγο σαρδέλε.
22: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
23: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
22: Πιθανόν.
10: B-Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
24: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε? Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα, ανοίξαμε.
0: Ανοίξαμε.
1: 9 λεπτά και μετά τις 12.
0: Βεβαίως, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτεράδιο, Big Wings Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 παρεούλα για το επόμενο 2 ώρο, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο Γιώργος Γιαννής στον ήχο. Και θα τα πούμε πολλά. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, Ολυμπιακός.
1: Βεβαίως, μεγάλη τέραση επιτυχία σε ένα συγκλονιστικό, ξέρετε, τελικό, ναι, με φοβερή διακύμανση. Γκολ ισοφάρισε το 14-14 στο τέλος. Και στα πέναλτι, ο Ολυμπιακός δεν δέχτηκε γκολ, 3-0. Και πήρε το Champions League στη συγκεκριμένη διοργάνωση κοπέλες για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Είναι τεράστια επιτυχία.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι τεράστια επιτυχία. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει τα 20 ευρωπαϊκά, ναι, σε 45 τελικούς, σε όλα τα ομαδικά σπορ. 21 με το Youth League. Και υπάρχει ακόμη το διπυρωτικό στο μπάσκετ το 13, το βαλκανικό και το βαλκανικό κυπέλλο. Αλλά εντάξει, το μιλάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά, γι' αυτό είπα το συγκεκριμένο. Το 20 παιδί είναι Youth League και δίνει στους νέους, εδώ σε τμήματα υποδομής. 21.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο έχει 8 ευρωπαϊκά. Διονύση.
0: Ναι.
1: Μαζί με Super Cup, με την τρόφη.
0: Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Είναι Ολυμπιακός στο πόλο με πολύ μεγάλη δύναμη ούτως ή άλλως. Είχαμε Μουντιάλ 1-1 Καναδάς-Βοσνία πριν από λίγο.
1: Εντάξει.
0: Δεν το έχω δει εγώ, ήρθα αργά.
1: Έχω χάσει κάποιο διάστημα που οδηγούσα, αλλά ήταν ένα το οποίο το έβλεπε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν το χθεσινό. Δεν ήταν το χθεσινό,
0: ναι, ναι,
1: που ήθελε σκολίδια. Το σημαίνει, είχε ρυθμό, είχε ευκαιρίες. Καναδάς πολύ γρήγορη ομάδα. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή μου έφυγε στο μεγαλύτερο διάστημα, έφυγε σε μια αφέλεια στο παιχνίδι του.
0: Συντελικό.
1: Δηλαδή δεν ήταν
0: το
1: μια σωστή
0: πάση από τέτοια ομάδα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, ισοφάρισε με πολύ ωραίο γκολ του Λάριν.
0: Ναι.
1: Σεντερφορίσιο γύρισε, το σούταρε, το έκανε ένα.
0: Σούτο ωραίο στη γωνία.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει ανατροπή
0: στο τέλος.
1: Στο 95 πάλι με το Λάριν. Και... αλλά έβαλε φοβερά το. Έβαλε την κόντρα ο αμυντικός. Και δεν επέτρεψε το σούτ να φτάσει, ξέρει, στην εστία για να, ναι, γίνει το, για να γίνει το 2-1.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν όμως, ήταν ωραίο παιχνίδι. Στις 4 έχει, είπα, Παραγουάη, για όποιον αντέχει.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Ξύνομαι, να ξέρει.
0: Εγώ ξύπνημα εδώ πρωί, αλλιώς.
1: Εγώ ψήνομαι. Αφήγω από εδώ, κάνω μανάκι, καλά, να ξυπνήσω.
0: Μπορεί το πρώτο μήχρονο. Μπορεί.
1: Να ξέρεις, θες βερμπουδάτος, οπότε δεν θα βγεις μετά.
0: Μα σου λέω, έχω ξύπνημα πρωί.
1: Ναι. Ναι, το ξέρω, μου έχεις πει.
0: Α, κόντραρι μπάλα. Τώρα, ναι, το είδα την κόντραρι.
1: Ναι.
0: Αλλού το πήγαινε. Τώρα το είδα από την πίσω κάμερα. Τέλος πάντων.
1: Όπως λέει και ένας φίλος, είχε γραφτεί για τον Ολυμπιακό 2-4 καλοκαίρι ο Λάρι. Ναι. Τώρα ακριβώς σχολεί. Τώρα δεν ήταν Μπεσίκτας.
0: Έχουμε πολλά. Λοιπόν, για πες Ολυμπιακό, να πω και Παναθηναϊκό, γιατί έχει πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός.
1: Στον Ολυμπιακό σας και να περιμένουμε τις εξελίξεις, ξέρεις, για τη μεταγραφή του Καντιού από τη Λοριάν και του Ρόκα από τη Τζιρόνα. Περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντηση του Μάρμολ ο στόπερ από τη, που πλήγει το συμβόλαιο του με τη Λας Πάλμας, και ουσιαστικά γίνεται με, είναι με τα Ολυμπιακός και η Θέλτα. Μπορεί να προχωρήσει, ξέρεις, η μεταγραφή του Ορτέγκα στην Ουντινέζε. Και ο Καλογερόπουλος για τα επόμενα 4 χρόνια υπέγραψε τελικά στην Ιρεβέργη και όχι στην Ιταλία, όπως αρχικά είχε ακουστεί,
0: ναι,
1: στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Αποχαιρέτησε κιόλας και με μήνυμά του στα social και με φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία με φανέλα του Ολυμπιακού εκεί στο τσάκι μπροστά. Μακάρι το παιδί να πάει καλά.

0: Αλλά κάνει μια πολύ καλή και μεγάλη καριέρα.
1: Ναι.
0: Έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία και θα πάει και σε μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει και θέση.
1: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς και επισήμως παρελθόν Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Λαφών, Ρενάτο και Ερνάντεθ. Ένα. Δεύτερο και τον Μπακασέτα της εξελίξης, ξέρετε. Πάμε όπως φαίνεται για διαζύγιο. Τρία. Έχει μια συμφωνία ο Παναθηναϊκός, προφορικά τουλάχιστον, με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Το ναι του παίκτη απομένει. Πιστεύω από εβδομάδα να έχουμε εξέλιξεις. Ένα νέο όνομα το οποίο έχει βγει είναι του Βίκτορ Κρίστιανσεν, αριστερός μπακ της Λέστερ. Ένας παίκτης υψηλής αξίας, αλλά με χρονιά με τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Έπαιξε λίγο, είχε τραυματισμό στο γόνατο. Και ο Παναθηναϊκός τι θέλει να κάνει? Θέλει να πάει ο παίκτης να κάνει εξονυχιστικό έλεγχο, εξετάσεις και να δει ο Παναθηναϊκός από τις εξετάσεις αυτές αν θα προχωρήσει ή όχι. Είδατε που λέγαμε ότι κάποιον άλλον έχει από την Ευρώπη κτλ. Αυτός είναι. Υπάρχει και ένα νέο όνομα του στόπερ της Άμπσπορ, του Φαντρόγγελεν, του Ολλανδού, που είναι στο κάδρο για τον Παναθηναϊκό. Αριστεροπόδαρος, έχει συμβόλαιο. Γενικώς βγήκαν πραγματάκια αρκετά σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον πάγο Μελουτσέσκου. Φαίνεται ότι οι πιθανότητες τώρα είναι στο να οδηγηθούν στο διαζύγιο δύο πλευρές. Έτσι φαίνεται. Στην ΑΕΚ διαβάζω εδώ ότι είναι θετικά τα μηνύματα για τις ανανεώσεις Γιώβιτς και Πίλιου. Και φυσικά έχουμε τον πέμπτο τελικό. 6 ώρα. Θα μάθουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με τον Ολυμπιακός να έχει προβλήματα, σωστά?
0: Όχι.
1: Δεν έχει προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει Σλούκα. Ο Όσμαν ακολούσε μέρος του προγράμματος, αλλά τελευταία στιγμή θα αποφασίσουν. Εκτός είναι και ο Γκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τι άλλο?
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μάλιστον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη για το μάτς του Χουάνκ που έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Δεν το είδα το μάτς χθες, δεν γίνεται αυτά στις 5 ώρα το πρωί, δεν γίνεται πλέον. Έστειλε και χθες ένας φίλος, λέει, ένα εξαιρετικό γκολ στη Σαουδική Αραβία, λέει, Βέλγιο το 94. Δεν το θυμάμαι, φίλε Δημήτρη. Ναι. 20 ή παραπάνω για διπλή βάρδια, μου λέει Αρδάκη. Πάλι θα μας λες για μεταγραφές ουσίες. Όχι, φίλε, είμαι πολύ πιο ακριβώς. Τα από 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το στέλνετε για 20, αλλά δεν είναι. Πολύ πιο ακριβώς. Για να τα λέω όλα αυτά. Συνέχεια βλέπω κινήσεις στο λογαριασμό μου, αλλά πώς το διάλογο γίνεται να είναι ότι τραβάνε λεφτά, αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Σε ομάδα που μπορεί, λέει, να διεκδικήσει, γιατί λέει στο θρύλο έχουμε το Ρέτσο, λέει, που είναι ακλόνητος. Ο Ρέτσος είναι πολύ πιο εμπειρός και είναι και πάρα πολύ καλός αμυντικός. Καλογερόπουλος έχει στοιχεία. Δεν σου λέω ότι δεν έχει στοιχεία. Αλλά δεν μπορούσε να πάρει θέση από το δίδυμο Ρέτσο Πυρόλα. Τι να κάνουμε τώρα? Κανένα δελτίο τύπου της ΠΑΕ δεν διαβάζω. Δεν έχει βγάλει δελτίο τύπου η ΠΑΕ γι' αυτό. Δηλαδή κάπου όπα, παιδιά, δηλαδή όλο φαντάσματα βλέπετε. Και όλο μας λένε και χτυπάνε το κινητό και γίνει ενημερώσεις.
1: Αυτό το έχουμε γράψει, φίλε.
0: Ποιο πράγμα?
1: Τα δύο ονόματα που λες τώρα, τα έχουμε γράψει. Στην Αδόνισιο. Λοιπόν.
0: Για τον φίλο που ρωτάει, γιατί να μην βάλει, ξέρω, ο Πασχετικός Ολυμπιακός τα 4 αστέρια, ξέρεις, τα 4 ευρωπαϊκά, δεν το ξέρω. Για να σου απαντήσω. Ο Φενέρ λέει τα χειρά ψηλά και. Και τα είχε λίγο στο Φανάρι. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σου λέω, δεν το γνωρίζω. Στον Άνδρε από του Σαμπελόκηπου. Λοιπόν, να δούμε κάποια άλλα μηνύματα.
1: Πάμε να ανοίξουμε.
0: Ναι, να ανοίξουμε την υπαγωγή. Γιατί δεν είπα ότι απαγορεύεται η έξοδος με βερμπούδα, αλλά είναι το στυλ του τώρα του Ιούνιου, δεν είναι για.
1: Γιατί? Καλοκαιριάτικα. Σα ίσα.
0: Όχι, όχι, εντάξει, ωραίο είναι. Ταιριάζει και το μπλουζάκι. Γιατί συνήθως εδώ ερχόμαστε καμιά φορά, ξέρεις, και το βράδυ, με τη βρούμε.
1: Ανάλογα.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είμαστε για μα, βλέπει και κανείς.
1: Για πάμε.
2: Καλημέρα στου κυρίου.
0: Καλημέρα.
2: Από χιονισμένο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα τα λες σωστά.
2: Λοιπόν, έχω απορίες.
0: Άμα μπορούμε να τις λύσουμε.
2: Θέλει ο Κώστας ο Μιαούλης να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.
1: Ορίστε.
2: Για τον Κωστή, έτσι, πειρακτικά και με διάθεση χιούμορ.
0: Ναι.
2: Θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη, να αντικαταστήσει το Βάιο. Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνομαι τις βραδινές ώρες.
1: Δηλαδή...
2: Έχει μία ηγετική παρουσία στο σταθμό. Είμαι και ακροατής του, είμαι και συνομιλητής.
1: Άρα να πάρει θέση του Βάιου, λες, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, αυτό.
1: Δεν νομίζω. Θα του ταιριάζει.
2: Έχει όμως το βιογραφικό. Όλα τα έχει έγκυα. Μπορεί να το υποστηρίξει.
1: Άρα εσύ τώρα βγαίνεις και κάνεις πρόταση
0: να
1: φάει την καρέκλα του Βάιου ο Μιαούλης.
0: Ναι.
1: Το λες.
2: Θα είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Γιατί αυτό όμως. Έχεις κάτι με το Βάιο ή γουστάρεις τόσο πολύ το Μιαούλη.
2: Όχι, γουστάρω και τους δύο και γουστάρω βασικά το σταθμό έξω από πρόσωπα, γιατί παιδιά 30 χρόνια τώρα συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα, έχοντας αλλάξει πρόσωπα και πρόσωπα, και καλά το Blast from the Past που κάνατε τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μπραουδάκη, ήταν αντεγιά. Τελικά οι 94,6 δεν ξέρω εάν λέγονται Sport FM, δεν ξέρω εάν κάπως προσδιορίζονται. Είναι μια συχνότητα η οποία από τη στιγμή που καθιερώθηκε στη συνείδησή μας ως Sport FM, τουλάχιστον για μένα δεν έχει πρόσωπα. Και είναι επιτυχία όλων όσων συμμετείχαν και όλων όσων συμμετέχετε, και ελπίζω αυτό το πράγμα να διατηρηθεί και να διονυστεί. Προσωπική άποψη, την καταθέτω, ενδεχομένως αδιάφορη, αλλά okay. Αυτό ήθελα να πω, και το βασικότερο όλων που κάλεσα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κούλιτο Σταθερόπουλο, ο οποίος το πρωί 10-12 στο τελείωμα της εκπομπής των παιδιών του Μιχάλη, τον οποίον κακολόγησε ο Βαϊμάκης, αλλά εν πάση περιπτώσει το παρακάμπτουμε, με τον Βάιο πήρα το βιβλίο για την Εθνική Αγγλίας, περιμένω επικοινωνία από το σταθμό, και επειδή σήμερα δεν ξέρω τι έγινε, καλό και για την κλήρωση στην εκπομπή του Μπάμπη με το Σταύρο, και παίρνω και το εισιτήριο της ΑΝΕΚ.
1: Ωραίος.
2: Δύο στα δύο.
1: Ωραίος.
2: Αν έχετε κι εσείς λοιπόν κάποια κλήρωση...
1: Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε εμείς τέτοια, εμείς δεν έχουμε. Παλιά είχαμε κάτι πιφτακάκια, δίναμε. Ναι. Κυραλένη, σαν λίγο.
2: Στο Γαλάτσι,
1: Στο Γαλάτσι και στη Νέα Σμύρνη, ναι.
2: Μπράβο, σωστά θυμάμαι, εντάξει.
0: Εμείς
2: όχι, να βάλω πάνω σχάρι, κάτι πιφτακάκια.
0: Θα φάνε κανένα πιφτακάκια, ένα σφυλακάκι.
1: Πάνε.
0: Πάνε και αυτά. Πάνε τα πιφτακάκια.
1: Της
0: Κυραλένης.
1: Εντάξει, αδερφέ.
2: Λοιπόν, άντε, τα φιλιά μου να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Αναμονή μας έβαλε, φίλε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Βεβαίως, σας ακούμε, ναι.
0: Ναι, αλλά μην πατάτε με συνέχεια να μας βάζετε αναμονή. Μας ακούτε.
1: Δεν θα συνοηθούμε. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, με ακούτε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
4: Ωραία. Καταρχάς συγχαρητήρια για την ομάδα του Ολυμπιακού και τον Πόλο. Τεράστια διάκριση. να δούμε ένα ωραίο Μουντιάλ. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το τρόπαιο θα το κατακτήσουν οι Ισπανοί.
0: Με τα φαβορείς, με το φαβορείστε. Ισπανούς και Γάλλους δίνονται.
4: Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη.
0: Το όνομά σας δεν είπατε.
4: Τώρα ονομάζομαι Στέφανος από Χαλάνδρη.
0: Γεια Στέφανε.
4: Είμαι περισσότερο μπασκετικός εγώ. Ωστόσο...
0: Το Μουντιάλ είναι άλλη ιστορία.
4: Όταν έχεις την τύχη να παρακολουθείς τόσο υψηλό επίπεδο,
0: ναι,
4: πάντα με χαρά το κάνεις.
0: Εντάξει, ναι, το Μουντιάλ. Απλά μας καλάει η ώρα, ρε παιδί μου, που είναι τα παιχνίδια.
4: Εντάξει. Ευτυχώς είναι πολλές οι επιλογές, οπότε κάτι θα συμπέφτει και με το ωράριο του κάθε ενός. Είτε πρωινός, είτε βραδινός, είτε μεσημεριανός.
0: Ναι.
4: Τώρα αναφορικά με τον αγώνα αύριο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι τώρα θα μου πεις ένα παιχνίδι είναι. Ο καθένας σε ένα παιχνίδι διεκδικεί τις πιθανότητες του. Μπαίνεις μέσα, τα βάζεις, κερδίζεις, τα χάνεις, χάνεις. Ωστόσο ρεαλιστικά ο Παναθηναϊκός έχει πάει πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Αν σκεφτούμε το τι έχουν παρουσιάσει δύο ομάδες όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε ένα ξεφούσκωμα του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του τροπαίου. Πάντως η μεγάλη ελπίδα για το Παναθηναϊκό τηρουμένο των αναλογιών χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι, όπου ήταν απρόσμενα μέτριος, αν όχι κακός για τα δικά του επίπεδα Ολυμπιακός.
0: Καταλαβαίνω πως το λέτε, απλά Στέφανε να σου πω, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ζήσει σειρές που και να γίνει νωρίς break, απαντάει με break η άλλη ομάδα. Το έχουμε δει, δηλαδή δεν είναι κάτι.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ειδικά ξέρεις, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι πιο κρίσιμο είναι break να γίνεται στο τρίτο match. Δηλαδή να πάει, ξέρεις, να γίνει το 2-1 και να έχεις με ενθουσιασμό το παιχνίδι στην έδρα σου. Τώρα το πέμπτο παιχνίδι. Ναι, υπάρχει ένα πολύ μικρό προβάδισμα, ξέρεις, του Ολυμπιακού λόγω έδρας, αλλά είναι μάτς, όπως το πες, επειδή μιλάμε για ένα μάτς, δεν ξέρεις ποτέ ποιος παίκτης μπορεί να βρεθεί σε φοβερή μέρα, ποιος μπορεί να είναι πολύ εύστοχος.
4: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, όπως ακριβώς έχουν αυτή τη στιγμή οι ομάδες, συνυπολογίζουμε σίγουρα το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού που έχει το ρόλο του με το κοινό δίπλα, οι απουσίες σίγουρα είναι κομβικές και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με καλύτερο coach είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν τα έχει πάει καλά. Δηλαδή ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι στη σειρά που έγινε 2-2, κάποια στιγμή κοίταζα τις πεντάδες του Παναθηναϊκού και έλεγα δεν μπορεί να είναι δυνατόν να είναι ανταγωνιστική αυτή η πεντάδα απέναντι στον Ολυμπιακό. Σαν να έπαιζε με έναν ντεφορμέ Ολυμπιακό.
0: Δύο πράγματα μπορώ να σας πω σε αυτό. Πρώτον, ότι πάντα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικές ιστορίες, όποιοι και να παίζουν μέσα. Δηλαδή μπορείς να δώσεις το κάτι παραπάνω πάντα όλοι οι παίκτες. Όσον αφορά, δεν θέλω να το κοουτσάρισμα, το κότς το παραδείχθηκε και ο ίδιος σε κάποιες δηλώσεις του ότι με τον Πίτερς στη συμμετοχή του στο τελευταίο πεντάλεπτο που ήταν και κρίσιμο και γενικά ο Πίτερς δεν κάνει καθόλου καλή σειρά. Καθόλου καλή σειρά. Καμία σχέση με τον Πίτερς που είδαμε στο Final Four. Καμία σχέση. Δεν ξέρω τι φταίει και δεν είναι ο Πίτερς, ας πούμε, όπως το ξέρουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πίτερς δεν έχει φτωχή σε τρίποντο σε τέσσερα παιχνίδια. Έχει βάλει τρίποντο ο Πίτερς.
4: Ναι, είναι σαν να το έχουν κάνει μάγια η αλήθεια.
0: Ναι, και τον έβαλε, ξέρεις, στην παράταση, στη δεύτερη παράταση. Ναι, αυτή η επιλογή, ναι, μπορώ να πω και εγώ ότι δεν βγήκε, αλλά το πει και ο ίδιος ο κόουτς. Ναι, θα δούμε αύριο.
4: Δηλαδή βλέπεις την front line της μίας ομάδας και της άλλης και είναι τρομακτικές οι διαφορές. Δηλαδή θα έπρεπε μόνο από τους ψηλούς να παίρνει αισθητές διαφορές.
0: Ναι, απλά ο τρόπος με τον οποίο αμήνεται ο Παναθηναϊκός πολλές φορές δεν θέλει να μπάλα να φτάνει πολύ εύκολα στο Μιλουτίνοφ, γιατί ο Μιλουτίνοφ έχει τρομερό προβάδισμα. Επίσης εκτός από τα σουτ, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν και έχει αποδειχτεί σε όλη τη σειρά, θα παίξουν τα rebound. Αν από εκεί κερδίζεις τις περισσότερες επιθέσεις, από εκεί μπορεί να κάνει να ανανεώσεις και άλλες επιθέσεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε ένα σημείο στο τελευταίο μάτσα πάρα πολύ δυνατό στα rebound, δηλαδή μάζεψε 49, είχε πάρει και 3 επιθετικά σε μια φάση. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά για το παιχνίδι.
4: έγινε.
0: Έγινε.
4: Βλέπω κάτι τελευταίο να κλείσω. Ναι. Βλέπω παίχτες κλειδιά για αύριο από τον Ολυμπιακό, αν αγωνιστεί ο Γουόρτ. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει εξ-φάκτορ του παιχνιδιού. Και από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάρει τα σουτ, είμαι βέβαιος, καταλήτης θα είναι στο πόσο εύστοχο βράδυ θα βρεθεί ο Ντέιβις. Mm-hmm. Αυτά.
0: Έγινε, να είστε καλά.
4: Για την παρέα.
0: Βεβαίως.
4: Κάθε καλό.
0: Α, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να πούμε εδώ, να δώσουμε τους χαιρετισμούς στο Διονύση και στην Ιωάννα. Γιατί, Διονύση μου, ταξιδεύουν.
1: Πού πάνε?
0: Και μόλις πέρασαν τα Λεχενά.
1: Έλα, εσύ. Πού πάτε, ρε παιδιά?
0: Δεν σταματάνε και λίγο στον αδερφό για ένα μπεργκεράκι? Να πούνε λίγο μέσα.
1: Μόλις θα τα Λεχενά, καλή δυνάμη του Διονύση. Πού πάνε, δε?
0: Πού πάνε, δεν γράφουν.
1: Πάτε Ζάκυνθο, πάτε, κατεβαίνετε προς τα κάτω. Πού πάτε, για στείλτε. Διάλειμμα, διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: γράφει ένας φίλος ότι ο Πίτερς με λέει 20 ευρωπαϊκό, ξέρει ότι θα φύγει και έχει χάσει το κίνητρο του. Ο Πίτερς όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό και είναι αρκετά, δεν έχει δείξει ποιος είναι ένας παίχτης ο οποίος αδειάζει. Είναι ορισμός του επαγγελματία. Είτε θα έπαιζε 5 λεπτά όταν θα ήταν ο Βεζέκοφ, είτε θα έπαιζε 30 όταν έλειπε ο Βεζέκοφ. Δεν είχε δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε όλα του τα παιχνίδια έκανε φοβερές εμφανίσεις. Ωραία, υπήρχαν και μάτς τα οποία δεν μπορεί να ήταν άστοχος, να μην του είχαν πει τα σουτ. Χιλιαδύο, αλλά είναι πραγματικά το. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το, η εικόνα του. Ναι. Φαίνεται όντως αν έχει αδειάσει.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχει, αδερφέ, δεν κάνω τατουάζ.
1: Ναι.
0: Μου λένε για τη φωτογραφία. Μιλές λέει για μπέργκερ, τρώω γιαούρτι. Ωραίο είναι και το γιαούρτι. Άμα βάλεις και μιλαράκι, μορφαίνει.
1: Χαίρετε.
0: Βάζεις φρούτα στο γιαούρτι εσύ?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει τα φρούτα ή το γιαούρτι?
1: Όχι, το γιαούρτι με τα φρούτα μαζί. Βάζω φυσικό βούτυρο, βάζω μέλι.
0: Πώς θα τρως το φυσικό
1: βούτυρο? Μ' αρέσει.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, επειδή σ' αρέσει εσένα. Εσένα σ' αρέσει, Γιώργο. Ορίστε. 2-1 είμαστε, φίλε. Με συγχωρείς, αλλά είμαστε 2-1 στο δύο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν θέλω να σας αποτρέψω και τους δύο.
1: Ναι.
0: Άμα πάμε να καθίσουμε κάπου για να φάμε, σε μένα θα έρθουν να μιλήσουν. Δεν θα έρθουν να μιλήσουν σε εσάς.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: δηλαδή και στους δύο. Δηλαδή και κι άλλοι δύο.
1: Δεν πιάσαμε ποιος τρώει περισσότερο ή ποιος τρώει το πιο λιπάρα.
0: Όχι,
1: είπαμε αν σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο.
0: Να ξέρει να παραγγέλνει, τι θα βάλει, τους μεζέδες του.
1: Οκ, άλλο λέω. Δεν σ' αρέσει το φυσικό βούτυρο. Εμάς μας αρέσει τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, με το ζόρι.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται για σένα, φίλε. Για σένα. Κάτσε, φάει τυρόπιτες. Ζαμπονοτυρόπιτες το πρωί.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Συγκρίνεις τώρα μια ζαμπονοτυρόπιτα και μια τυρόπιτα με το φυσικό βούτυρο?
1: Δεν συγκρίνω τίποτα.
0: Δηλαδή, άμα έρθουν εδώ τώρα τα μηνύματα.
1: Λέω όμως, θα έχω πει και εκτός αέρα.
0: Ναι.
1: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να προσέχει.
0: Προσέχω, φίλε. Εγώ τον έχω χάσει τόσα πες... κιλά. Αλλά δεν μπορώ να μην φάω. Μου
1: έφαγα τυρόπιτα πρωί.
0: Έχω βρει μία που είναι παραδοσιακή. Όχι, δεν πίνω μίλκο.
1: Παραδοσιακή.
0: Παραδοσιακή, ψαγμένη. Τυρόπιτα, τυρόπιτα.
1: Αν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί πάνω, να για καμπίνε, δεν το ξέρω και δεν νομίζω. Δεν σου λέω το φυσικό βούτυρο, αλλά δεν πάει με γιαούρτι. Εγώ το βάζω με το γιαούρτι.
0: Πάει, δεν πάει, το βάζει. Με τι
1: μου αρέσει εμένα.
0: Το φυσικό βούτυρο.
1: Ναι.
0: Πρώτα έχει πολλές ερμίδες το φυσικό βούτυρο.
1: Δεν θα βάλω, ρε Ρακλή, ένα κιούπι. Μια κουταλιά του γλυκού θα βάλω.
0: Μια κουταλιά του γλυκού.
1: Ναι. Έχει καλές ερμίδες, να ξέρεις. Καλές ερμίδες, θα πεις τώρα τι λέει. Έχει καλά λιπαρά, ρε παιδί. Λοιπόν, και ένα τατουάζ στο λαιμό, λέει, θα σου πήγαινε.
0: Δεν κάνω, δεν πρόκειται να κάνω τατουάζ.
1: Κάνε ένα στη μέση. Πάμε, <δε. laughs> πάμε, ναι. ναι. Ναι.
2: Είμαι.
1: Ναι.
2: Ακούτε.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ.
2: Ναι, ρε Μαγκές, καλά είστε.
0: Ναι, καλά, καλά. Σε ένα αρέσει το φυσικό βούτυρο, ρε Γιώργο?
2: Μ' αρέσει το τρώω, εντάξει. Τι, είχα κάτι καινούργιο.
0: Θα φύγω από την εκπομπή, δηλαδή είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει στην εκπομπή μου.
1: Επειδή δεν σ' αρέσει ένα.
2: Εντάξει, δεν τρώγεται σαν την τυρόπιτα, αλλά εντάξει, για πιο διατροφικά το τρώω. Και εγώ πριν το γυμναστήριο.
0: Θα φάσα να πω κάτω.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Αρχικά κάτι να πω για τον μπάσκετ, όχι ότι δεν έχω δει κανένα παιχνίδι, δεν έχω άποψη. Και ίσα ίσα, παιδιά, προσπαθώ να βγάλω γραμμή πολύ καιρό και παίρνω τηλέφωνο, αλλά μιλάνε μόνο για μπάσκετ, δεν βαρέθηκα. Αλλά ακούω πολλούς Παναθηναϊκούς που λένε ότι είμαστε αγωνιστικοί, είμαστε ανταγωνιστικοί και είμαστε καλοί. Ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας, με όλο το σεβασμό. Έχει αντιληφθεί κανείς την παίκτηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν το συζητάω καν αν θα ήταν ανταγωνιστικός, που δεν είναι άσχετος από μπάσκετ, έτσι. Όπως και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι που παίρνουν τηλέφωνα έχουν άποψη και για μπάσκετ και από δώσω. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ.
0: Σεβαστώ. Αν βλέπεις, βλέπεις.
2: Ηρακλή μου, όντως σεβαστώ. Δεν μπορούν. Επειδή ήδη και ήδη παίρνω, όπως παίρνω και εγώ ίδιος και ο ίδιος.
0: Αυτή είναι η ίδια, γιατί είναι βγήκα σε δύο φορές την εβδομάδα, αλλά. Μπορεί να ακούτε και σε άλλες εκπομπές, αλλά το... κάποιος κάλλιστα μπορεί να βλέπει και ποδόσφαιρο, ασχολίες και μπάσκετ.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, μου φαίνεται λίγο περίεργο εμένα.
0: Ναι.
2: Okay. Όπως εδώ ακόμα, ρε παιδιά, με όλο το οι δημοσιογράφοι λένε, όπως λέει ο Διόνυς, λέει, δεν είμαι ο ειδικός στο μπάσκετ, ξέρω πέντε πράγματα, αλλά δεν θα αναλύσω. Εδώ οι ακροατές αναλύουν κιόλας, δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο, αλλά οκ. Okay. Σεβαστό είναι αυτό.
0: Για λέγε τώρα Μουντιάλ. Λέγε τώρα Μουντιάλ που εσύ
2: δεν έχω δει τίποτα, Ιράκ.
0: Δεν είσαι ασχοληθεί.
2: Δουλεύω πολύ, δεν έχω δει καθόλου. Είδα τώρα σχόλια σε 11 η ώρα. Είδα Ελβετία, λέω. Καναδά τώρα 20 λεπτά, 25 λεπτά. Αυτά έχω δει μόνο. Αρχικά θα μιλήσω λίγο με τον Διονύση θέλω.
0: Έλα.
2: Νιόνιο, να σου πω, έχω δει ό,τι εκπομπή υπάρχει σήμερα αθλητική. Ό,τι εκπομπή ήμουν στη δουλειά, ναι. Τώρα πριν λίγο κόλασα.
0: Ναι, ναι.
2: Έχω δει τα πάντα και εσένα και στο μόνο μπάλα, σε όλες και σε ό,τι είσαι από το πρωί. Έχω δει τον... το Ατλέτικο, τα
0: σαν,
2: πάντα.
0: Σαν να είναι σπίτι σου ο Διονύσης, ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, σήμερα βαρέθηκα να σε ακούω για αλήθεια. Ναι. Με το καλό το λέω, έτσι.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Μα και εγώ βαρέθηκα τον εαυτό μου.
2: Ναι,
1: έχω βγει, θα σου πω, έχω βγει το πρωί στου Μπεταράδε δύο ώρες.
0: Ναι, κάτι μάζε που μας
1: έλεγε. Ένα μισά ώρα έχει το μονομπάλα.
0: Ωραίο, δυόμιση.
1: Μία ώρα στο Παναθηναϊκό 24.
0: Έχουμε και ένα site, ναι, 3,5.
1: 3,5 και ένα δύο ώρα και εδώ 5,5.
0: Ναι, ναι, βάλε όμως και έχεις βγει και δύο φορές για ρεπορτάζ.
1: Έχω βγει τρεις φορές έχω βγει σήμερα.
0: Α, τρεις.
1: Τρεις φορές για ρεπορτάζ.
2: Να τα πεις. Όρεξη να έχεις αδερφέ, όρεξη να έχεις και δουλειά να υπάρχει. Να είναι καλά η δουλειά να υπάρχει γενικά σε όλο τον κόσμο και να έχουν υγεία. Εγώ αυτό που ήθελα να πω πολλά την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πειράζει, θα πω άλλη στιγμή που θα έχουμε χρόνο για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Αλλά ρε Διονύση, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί από το πρωί, τι να σου πω, δηλαδή βάραγα που νιώθω με αυτό μου στο... αυτά που άκουγα.
1: Για πες.
2: Όλες τις εκπομπές λέτε για τον Παναθηναϊκό. Δεν θα πω κάτι εγώ.
1: Τι πράγμα.
2: Έχει βγει τόσο μέκα και να μου πεις την άποψη και να την πει και ο Ρακλής.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή για μένα ο πιο αντικειμενικός που έχει μιλήσει είναι ο κ. Δερβελές. Δεν του πέφτει λόγος, αλλά ήταν ο πιο αντικειμενικός που έχω ακούσει σήμερα. Δηλαδή λέτε όλοι, όλες οι εκπομπές είχε κάτσει μισή ώρα για τον Μπακασέτα, Μπακασέτα. Ναι. Λέγατε, το λέγατε
1: από ήταν το θέμα της ημέρας, ρε εσύ.
2: Εντάξει, μπορείς λίγο. Είσαι σε όλες τις εκπομπές. Έχεις 40 μηνύματα σε κάθε εκπομπή. Σου ήρθε από όλες τις εκπομπές ένα μήνυμα, ένα μήνυμα. Γιατί τα έχω και λίγο με τον κύριο Λογιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Από τους φίλαβοι. Ένα μήνυμα που να είπε ένας άνθρωπος ότι έπεσε από τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακασέτας είναι στεναχωρητικό.
1: Εγώ... δεν με ο καθένας έχει όποια άποψη θέλει. Μα εγώ...
2: εγώ δεν λέω ο άνθρωπος Μπακασέτας γιατί εμένα αυτό.
1: Ναι, ναι, όπως δεν χρειαστείς, ναι, ναι.
2: Εμένα αυτό με στεναχώρησε και με έκανε εξάλλου. Ότι όλοι οι δημοσιογράφοι λέγατε ο άνθρωπος Μπακασέτας.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Με συγχωρείτε απ' έξω ότι θέλει.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι.
2: Να πω αυτό ένα λεπτάκι.
1: Ωραία, πες και να σου πω μετά τη δική μου άποψη.
2: Εγώ βάζω τη δικιά μου άποψη και αυτά που ακούω και τα πιο πολλά.
1: Βεβαίως, πάμε. Πες τη.
2: Δεν είδα κανένα.
1: Μη λες λοιπόν. Ακού, θα σου πω κάνεις ένα λάθος. Πες τη. Είναι σαν να βγαίνω εγώ και να λέω όλοι οι ακροατές λέτε έτσι. Πες τη δική σου άποψη, να πω και εγώ τη δική μου. Ωραία. Και θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε.
2: Ωραία.
1: Άσε τώρα εγώ... τι λένε οι άλλοι και τι λένε. Ο καθένας θα πει τα δικά του.
2: Θα μιλήσω λίγο για τον κόσμο. Ναι. Από αυτούς που γράφουν στα μηνύματα που σας γράφουν εσάς. Και εγώ σέβομαι αυτό που είπες.
1: Πάμε στη δική σου άποψη.
2: Ναι. Για μένα όχι, πρέπει να φύγει. Και δεν, τον συζητάω, πρέπει να σου πω. Δεν δεχτώ αυτό που λέγατε. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέγατε ότι έχω και αποχωρήσει δεν το περιμένανε. Ποιο δεν περίμενε ότι θα φύγει ο Μπακασέτας. Τι έχει προσφέρει στον
1: Παναγιώτο. Ωραία. Να σου πω τη δική μου άποψη.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Η δική μου άποψη είναι εξής. Από τη στιγμή που είναι η σύγχυση του προπονητή, πρέπει να προχωρήσει ο Παναγιώτο με αυτό το πλάνο. Το οποίο πλάνο λέει διαζύγιο Μπακασέτα. Ωραία.
2: Ναι.
1: Θα στηριχτεί αυτό το πράγμα, δεν θα πει κανείς, μα τι λέει. Α,
2: όχι, τι είναι. Και
1: απο... όχι, δεν είναι μπράβο μας, με μένα μιλάς τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλω ούτε μπράβο ούτε την αυτά που λες. Τη δική μου άποψη σου λέω, ξεκάθαρα. Δύο. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση, πρέπει όποιο, οτιδήποτε είναι να γίνει, να γίνει όμορφα. Δηλαδή να αναδιαζύγει όμορφο.
0: Ναι.
1: Να μην γίνει με εντάσεις. Γιατί ήταν. Περίμενε, να τελειώσω. Ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού, είναι αρχηγός της Εθνικής. Πρέπει να γίνουν όλα με σεβασμό. Έτσι ναι. Δεν είναι να πάει να το βάζει να προπονείται τώρα μόνος του.
0: Με τις
1: μπουλντόζες που λέγαμε παλιά δεν είναι ωραίο. Τρία. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπακασέτας θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Και θεωρώ. Κάτσε να τελειώσω. Μου λες πες την άποψή σου και δεν με αφήνεις. Και θεωρώ ότι αν ο Μπακασέτας ήταν σε μια νορμάλ ομάδα, γιατί δυστυχώς ο Μπακασέτας ήρθε σε έναν Παναθηναϊκό όχι νορμάλ. Ήρθε επί επιτέρημ και έμεινε στον Παναθηναϊκό πόσο είναι τώρα, 2,5 χρόνια, πόσο είναι αυτό, 3, 2,5 πρέπει να είναι, στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός άλλαξε 7 προπονητές. Ήταν προβληματική ομάδα. Άρα,
0: εγώ σε αυτό συμφωνώ.
1: Άρα θα είναι
0: μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική
1: θα κομμάτα. Είναι δηλαδή σε μια προβληματική ομάδα είναι δύσκολο ένας παίκτης να σε πάρει από το χέρι. Δεν είναι το πόσο το δεκαετία 80. Ολοκληρώνω.
2: Ωραία.
1: Ολοκληρώνω.
2: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου.
2: Εγώ
1: τι θα έκανα. Εγώ θα κρατούσα τον Μπακασέτα όπως κράτησε η ΑΕΚ το Μάνταλο και θα τον είχα τον Μπακασέτα όχι βασικό. Μια επιλογή να έρχεται 20-30 λεπτά. Ανάλογα, τώρα είναι και πολλά τα μάτς. Σαν μια επιπλέον επιλογή και μια προσωπικότητα. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη.
2: Σεβαστή πολύ.
3: Δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι την άποψη του Παναθηναϊκού και θα τη στηρίξω και εκεί. Αλλά σου λέω τη δική μου άποψη.
2: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ. Γιατί πάνω κάτω και εγώ πιστεύω αυτό που λες.
3: Ελπίζω να σε κάλυψα.
2: Όχι, εσύ με κάλυψε. Μα τα μου αυτό το πρωί τα ίδια. Δεν το συζητάω.
3: Τα ίδια. Σου λέω την άποψή μου.
2: Όχι, την ξέρω την άποψή σου. Αυτό εννοώ. Δεν το λέω ειρωνικά αυτό.
3: Τι ήθελες να σου πω, δηλαδή να σου πω πριν από ένα μήνα να σου πω ότι εγώ τον θέλω και τώρα να σου πω κάτι άλλο. Να κάνω γολουτούμπα.
2: Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Άλλο θέλω να σου εξηγήσω. Εγώ η διαφωνία μαζί δεν είναι τι πιστεύει ο καθένα στον Μπακατσέτα. Για μένα η διαφωνία είναι ότι από το πρωί ακούω ότι πέσανε τα σύννεφα που θα φύγει ο Μπακατσέτα στο ένα αυτό. Που ήταν στάντορ.
0: Ναι, το συγχρονή εκπομπή δεν είπε κανεί ότι.
3: Δεν είπαμε ότι πέφτουν
0: τα σύννεφα. Όπω
2: λέτε ότι έχει πει.
3: Τι λέτε. Εγώ δεν είπα πέφτουν τα σύννεφα. Παναγία μου, τι έγινε.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επειδή σε ακούω κάθε μέρα. Σε όλες τις εκπομπές του Ιωαννίδη λες περιμένετε και θα δείτε και άλλοι. Και εγώ πιστεύω, λες δική σου άποψη, ότι θα φύγουν και άλλοι από τα χαφ, θα φύγουν και άλλοι από τα στόπερ. Και δηλαδή, σαν να είναι κάτι ότι είναι ρε παιδιά, που δεν το περιμέναμε. Περίμενε κανείς.
3: Μα δεν λέω εγώ ότι δεν το περιμένουμε. Λέω ότι αναγκαστικά. Όχι. Λέω ότι αναγκαστικά θα φύγουν και κάποιοι παίκτες από τη στιγμή που πρέπει να γίνει μια ψήλο εκαθάριση. Ψήλο. Θα φύγουν και κάποιοι παίκτες με συμβόλαια.
2: Ναι, όχι.
3: Δεν λέω που πέφτω τα σύννεφα αν θα φύγει ο Γετβάη.
2: Δηλαδή, όχι ο
3: Γετβάη.
2: Αν φύγει ο Τουμπά, θα πέσουμε από τα σύννεφα.
3: Όχι, δεν θα πέσω τα σύννεφα.
2: Παρακαλάμε να φύγει ο Τουμπά.
3: Δεν ξέρω αν παρακαλάμε να φύγει, αλλά δεν θα πέσω τα σύννεφα.
2: Δεν είναι άνοιξη μου.
3: Σου είπε κανεί, μα με έχει ακούσει να λέω εγώ θα πέσω τα σύννεφα.
2: Όχι. Σε όλες τις εκπομπές μου λέτε ότι θα γίνουν και αποχωρήσεις που δεν ήταν στο στόχο, δεν το περιμέναμε. Δηλαδή. Αντί να ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν τα δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό να έχει. Και θα πω.
3: Φίλε, μπερδεύετε λίγο τους ρόλους. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι να λέει. Όχι. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι πρώτα να μεταφέρει τα γεγονότα, ό,τι μαθαίνει.
0: Και από, ο και, ο
3: και από εκεί και πέρα να εκφράσει την άποψή του και να κάνει την κριτική του. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι όπως του οπαδού. Ο οπαδός πρέπει να λέει, πρέπει να φύγει αυτός. Εγώ θέλω τον άλλον. Η δουλειά δημοσιογράφου δεν είναι να βγει να πει στο μικρόφωνο. Έλα εδώ Ολυμπιακέ. Έλα εδώ με τη Λίμπαρ πρέπει να διώξει αυτόν. Έλα εδώ Νίστρουπ. Πρέπει να. Κοτσόλη, ξέρω εγώ. Αυτόν το διώχνει. Τέλος. Τι είμαστε, ατζέντιδες ή τεχνικοί διευθυντές. Ούτε είναι η δουλειά επίσης του δημοσιογράφου γιατί τα ακούει γι' αυτό να προτείνει παίκτες. Πάρτε ρε αυτόν. Δεν είναι δουλειά μας αυτή, ρε παιδιά.
2: Αυτό δεν το συζητάμε.
3: Να σου πω την άποψή μου για μένα εκεί χρειάζεται αναβάθμιση ή για μένα αυτό. Πρέπει να μείνει και να έχει αυτό το ρόλο. Άλλο είναι άποψή μου. Δεν θα πω εγώ στην ΠΑΕ και στους ανθρώπους που δουλεύουν στην κάθε ΠΑΕ. Διώξε. Γιατί. Μα λες πριν. Όχι, δεν το συζητάμε, αλλά λες πριν. Αντί να λέτε πρέπει να φύγουν δύο στόπερ, πρέπει να φύγουν αυτοί δύο στόπερ. Δεν είναι δουλειά μου μεν αυτή.
2: Όχι, άλλο θέλω να
3: μην μπερδεύουμε τους ρόλους.
0: Δεν μπορεί να πει το πρέπει.
3: Άλλο όχι, το να θα πω αυτή. Εγώ να φύγουν αυτοί. Άλλο να πω εμένα δεν μου αρέσει αυτός.
0: Να, αυτό. Να, αυτόν άλλο
3: είναι ποδοσφαιρική κριτική. Δεν μου αρέσει. Παιδί μου, το χαρακτηριστικό του τάδε δεν μου αρέσει.
2: Εγώ δεν μπορώ να. Εγώ έτσι μπορώ να τα παίρνω εγώ λάθος, ρε παιδιά. Το ότι θα φύγουν και παίκτες που δεν ήταν να φύγουν. Δηλαδή, σαν να, δηλαδή είναι, υπάρχει λόγος να μείνει. Με όλο τον σεβασμό και τον αγαπώ γιατί είναι ψυχούλα. Να μείνει ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό που θες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ρε παιδιά, ή να μείνει ο Τουμπά. Δεν το συζητάμε αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, εμένα μου με ξυνίζει, όχι με χαλάει. Το πέφτει σαν από τα σύννεφα.
3: Αυτό μα άντε που... πάλι με τα σύννεφα. Μα άκουσες από εμάς να λέμε πέφτουμε από τα σύννεφα.
2: Η ουσία αυτό είναι ρε παιδιά. Δηλαδή σήμερα κάναμε ανάλυση και ένα μήνυμα να είπε ρε
3: παιδιά. Εγώ δεν είπα πέφτω τα σύννεφα.
2: Κατακρίνω έτσι. Όποιος είπε για το χαρακτήρα του Μπακατσέτα αρνητικό τον κατακρίνω. Δεν το ζητάω καν αυτό.
3: Όχι ρε φίλε. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει για το ποδόσφαιρο. Και να θεωρεί οτιδήποτε για το ποδόσφαιρο.
2: Δηλαδή εσύ θεωρείς, εσύ μου δίνεις την άποψή σου και τη σέβομαι. Ότι πρέπει με ένα 800 και να σου πω και κάτι, λες ο Μπακατσέτας είναι 2,5 χρόνια και κλείνω παιδιά, γιατί κούρασα πολύ. Και είναι λες 2,5 χρόνια. Τρένει και προπονητές, συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός στα 2,5 χρόνια που θυμάσαι εσύ Διονύση μου, την καλύτερη περίοδο που μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε λίγο μπάλα, κουτσόπαιξε, ούτε καν έπαιξε, αλλά κουτσόπαιξε. Ποια περίοδο ήταν. Ήταν με τον Βιτόρια που όταν έπαιζε ο Ναΐ και η ομάδα πήρε μια ταχύτητα παραπάνω. Ο πάλι δεν είναι καλός, απλά κουτσό παίζε.
3: Τόσο.
0: Η Βιτόρια.
2: Η ομάδα, τα 2,5 χρόνια του Παναθηναϊκού. Ναι. Η καλύτερη περίοδος που κουτσό παίζε λίγο η ομάδα και λες λίγο έχει μια ταχύτητα.
3: Κουτσό παίζε όπως το πες και εσύ.
2: Που έπαιζε ο Ουναή βασικός.
3: Κουτσό παίζε όπως είπες και εσύ. Κουτσό παίζε. Λίγο στα play-off. Γιατί ο Ουναή που εγώ το θεωρώ παικταρά. Μισό λεπτό. Γιατί ο Ουναή που εγώ το θεωρώ παικταρά. Και ο Ουναή είχε αστάθεια μέχρι να πάρει μπλε. Αλλά έπαικταρα. Τρομερή περίπτωση.
4: Ένα τελευταίο και κλείνω. Γιατί έχει παρεξηγηθεί πολύ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον Τάσο. Πραγματικά τίποτα και είναι μια χαρά παιδί.
3: Πάμε για να προχωρήσουμε.
4: Ποδοσφαιρικά, ναι, ποδοσφαιρικά, ναι. 70% δεν τον θέλει ρε φίλε στον Παναθηναϊκό.
3: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
4: Θέλουμε κάτι καλύτερο.
3: Ωραία, άρα καλώς έγινε αυτό που έγινε.
4: Και με τέτοιο συμβόλαιο, εννοείται, ο Τσάρλι έβαλε σήμερα.
3: Να προχωρήσουμε, αδερφέ, μιλάμε πολύ ώρα μου. Ωραία. Οκ, ναι, μα δεν είπα κατά αντίθετο, ρε φίλε. Εγώ την άποψή μου σου λέω.
4: Εμένα δεν μ' αρέσει ότι όλες οι εκπομπές σήμερα λένε.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, όλες οι εκπομπές σήμερα δεν τις είδα, να σου είμαι ειλικρινής. Έχω και εγώ τις δουλειές μου. Τι να σου πω τώρα. Εγώ θα σου
5: πω. Έγινε, Γιώργο.
3: Ρε Γιώργο, εγώ θα σου πω για αυτά που λέω εγώ. Τι να σου πω τώρα, τι λέει ο κάθε συνάδελφο. Δεν σε ακούμε, τέλο πάντων. Να σε καλά.
5: Λοιπόν. Έχει ένας φίλος έστειλε μια ωραία ερώτηση για Μπακασέτα.
3: Για πες.
5: Γιατί δεν γίνεται προσπάθεια πώλησης.
3: Μα θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί ομάδα, ρε.
5: Όχι, γιατί λοιπόν μπορεί να λυθεί το συμβόλαιο.
3: Περίμενε. Μπορεί να βρεθεί ομάδα. Να βρει μια ομάδα και να του πει: Παναθηναϊκός φεύγεις. Ναι, πας στην ομάδα. Mm. Τώρα τι θα γίνει, μπορεί να βρει μια ομάδα. Αυτό που του έχει πει ο Παναθηναϊκός, εγώ θα σου καλύψω το.
5: Σε μια διαφορά.
3: Ναι, δηλαδή μπορεί να βρει μια ομάδα με 1 εκατομμύριο.
5: Να του δώσει ένα 200.
3: Και να του πει ο Παναθηναϊκός θα σου καλύψω τα υπόλοιπα.
5: Για τον πρώτο χρόνο.
3: Για πότε, ναι.
5: Ναι.
3: Δεν είναι σπάνιο αυτό, δεν είναι σύνηθες.
5: Όχι, γίνεται.
3: Ναι, δεν
5: όχι,
3: γίνεται.
5: Γίνεται.
3: Άμα λύγει το συμβόλαιο του άλλου.
5: Άμα λύγει σε ένα χρόνο.
3: Ναι.
5: Και είναι για να φύγει ο παίχτης. Mm. Πολλές φορές, αν έρθει μια ομάδα και θα δώσει 1 εκατομμύριο και έχει ο ποδοσφαιριστής 800, μπορεί να πει ο ποδοσφαιριστής ότι δεν πηγαίνω. Γιατί είχαν 800.000 ευρώ.
3: Και να του καλύψει.
5: Και το καλύπτουν οι ομάδες.
3: Δεν είναι απλό.
5: Γίνεται αυτό.
3: Δεν είναι απλό. Συνήθως λες. Βρες ομάδα και φεύγεις. Αλλά έχει και συμβόλαιο. Τέλος πάντων, ακόμη και όλο το συμβόλαιο που δώσει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε.
5: Όλο και δεν το δώσει όλο.
3: Μα βρεθεί λύση, δεν ξέρω, θα το δούμε.
5: Περίμενε, Γιώργη.
3: Μπορεί να του πει για να λύσουμε τη συνεργασία, άμα δεν έχεις βρει ομάδα, σου δίνω μέχρι το τελευταίο ευρώ.
5: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά να μην βρει ομάδα όλο
3: εγώ ξέρω, θα βρει.
5: Θα βρει. Μα, και στην Τουρκία έχει όνομα.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, μπορεί να μην ζητήσει λεφτά όλα
3: αυτά. Λέει να βλέπω ανατροπή. Δεν βλέπω ανατροπή. Είχε γίνει με τον Μάνταλο μια ανατροπή κάποτε, θυμάμαι. Ήταν να πάει η Τουρκία, που ήταν να πάει και τελικά.
5: Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ρε, πρόσφατα.
5: Ναι, δεν το θυμάμαι. Αν πιάσουμε, το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
3: Δεν το βλέπω. Βλέπω.
5: Πάντως, αυτό που θα κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να μην ζητήσει λεφτά για πώληση. Αν
3: ναι.
5: Θέλει, ξέρει να το
3: αναφέρει. Ναι, αυτό. Για πάμε.
6: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
5: Βεβαίω.
6: Ναι.
5: Εσείς. Ναι.
6: Μ' ακούτε.
5: Βεβαίως.
6: Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, αυτός μιλούσε ο τελευταίος 14 λεπτά. Λέτε 4-5, 14 λεπτά. Δεν μπορεί να μιλήσει ο κόσμος.
3: Δεν μιλούσε 14, μιλούσε πολύ. Έλα, πάμε.
6: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, σας παρακαλώ αν είναι δυνατόν, γιατί έτσι μιλάνε μισή από ό,τι είναι να μιλήσουν. Δεν γίνει τώρα 14 λεπτά.
3: Δεν μιλούσε 14 λεπτά. Πάμε.
6: Ναι, Άγγελος λέγομαι. Γεια σου,
5: Άγγελ.
6: Ηρακλή, θέλω να διορθώσω ένα λάθος που έκανες προηγουμένως.
5: Τι λάθος έκανε, πες μου.
6: Ναι. Είπες ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 διεθνείς τίτλους, 21 Ολυμπιακός πρέπει.
5: Έχει 20 ευρωπαϊκά, είπα, σε ομαδικά σπορ, 21 με το Youth League, γιατί είναι νέος και το βάζω ξεχωριστά 20-1. Υπάρχει το διπυριωτικό, γιατί δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι διπυριωτικό.
6: Ναι, είναι και το διπυριωτικό, είναι διεθνείς τίτλους.
5: Ναι, αλλά δεν είπα ευρωπαϊκούς.
6: Λοιπόν, κοίταξε, λοιπόν, να πω κάτι. Επειδή αθλητισμό δεν είναι μόνο ένα άθλημα, το μπάσκετ που έχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το πόλο, το βόλεϊ, το χάντμπολ. Λοιπόν, και επειδή ακούω πολλούς να λένε ότι έχουν τίτλους και τα λοιπά. Λοιπόν, το λάθος που έκανε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει 22-23 διεθνείς τίτλους. Πολύ περισσότερους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί.
5: Ναι, εγώ είπα, σας το ξαναλέω και... Αδρέας είπαμε, κύριε Αδρέα.
6: Άγγελος,
5: συγγνώμη. Το αλφα συγκράτησα. Είπα ότι έχει 20 ευρωπαϊκούς τίτλους. 21 με το 21 με το Youth League. Το
6: 22.
5: Ναι, 21 με το Youth League, 20. Και ένα με το Youth League, 21. Υπάρχει το διπυρωτικό, που είναι εξτρά. Υπάρχει το βαλκανικό, που είναι εξτρά.
6: 23.
5: Ναι, αυτό λέω εγώ. Εγώ μίλησα για ευρωπαϊκούς.
6: Ναι, λοιπόν, τώρα να πω και εγώ αυτό που θέλω. Γιατί ακούω πολλές φορές διάφορους να μιλούν, να λένε τίτλους κτλ. Εντάξει, μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, είναι και άλλες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο πόλο, σε άνδρες, σε νέους, σε γυναίκες και σε νεάνιδες. Δηλαδή, έχει 23 διεθνείς τίτλους με τα διπυρωτικά και όλα τα υπόλοιπα. και σε τέσσερα αθλήματα και σε τέσσερες κατηγορίες. Οπότε, επειδή ακούω πολλές φορές τους άλλους να λένε, λέω και εγώ τη γνώμη μου, αλλά τη γνώμη μου όχι υποκειμενική.
5: Μα δεν είναι γνώμη. Αυτό δεν είναι γνώμη. Αυτό είναι δεδομένα. Υπάρχουν αυτά τα ευρωπαϊκά.
6: Ναι, ενώ κάποιον άλλον, ας πούμε, είναι γνώμη. Απλώς, εμένα δε, εγώ λέω την αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι έχει τους περισσότερους διεθνείς τίτλους από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί, όπως και τους περισσότερους εγχώριους τίτλους από όλες τις, όχι από μία, από όλες τις άλλες ελληνικές ομάδες μαζί. Αυτό θέλω να το τονίσω. Πιστεύω να γίνεται αποδεκτό. Δεν λέω τίποτα παράξενο.
5: Δεν είπα ότι λέτε κάτι παράξενο.
6: Ναι.
5: Απλά σας εξήγησα και πώς το είπα.
6: Ναι, ναι. Ναι, επειδή ακούω πολλές φορές επτάστερος από τα πρόπο και...
5: Α, έχει 7 ευρωπαϊκά ο Παναθηναϊκός, ο Μπάσκετ έχει.
3: Ναι. Επτάστερος αφού έχει 7 ευρωπαϊκά.
6: 8 έχει ο Παναθηναϊκός διεθνή, γιατί έχει και ένα διπυρωτικό, έχουν και δύο από ένα διπυρωτικό μαζί. Ναι, λοιπόν, άλλο 8 όμως...
5: Και βαλκανικό δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
3: Έχει και βαλκανικό.
6: Έχει ένα διπυρωτικό στο μπάσκετ μόνο ο Παναθηναϊκός.
3: Και βαλκανικό στο ποδόσφαιρο.
6: Δεν έχει ο Παναθηναϊκός, ο Εδησαϊκός. Έχει κάποιες άλλες ομάδες έχουν ο Παναθηναϊκός, δεν έχει βαλκανικό.
3: Πώς δεν έχει.
6: Έχει ο Εδησαϊκός, έχει ο Ατρόμητος, μου φαίνεται, έχουν κάποιες άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Πέρα από το μπάσκετ, δεν έχει σε κανένα άλλο άθλημα διεθνή τίτλο. Και οπωσδήποτε, σαν πολυαθλητικό σωματείο.
3: 1977-78 το πήρε ο Παναθηναϊκός. Το βαλκανικό.
6: Το βαλκανικό.
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Εντάξει, τέλος πάντων, που 8, που 23, μεγάλη διαφορά. Ναι. Γι' αυτό λέμε και πολυαθλητικό σωματείο. Δεν σημαίνει να έχεις 100 τίτλους σε ένα-δύο αθλήματα. Έχει και Μπαρσελόνα, έχει και Ρεάλ, έχει και Μπάγκερ, να λέγουν σε ένα-δύο αθλήματα. Πολυαθλητικό σωματείο σημαίνει να έχεις, όχι 100 αλλά 23 τίτλους, αλλά σε περισσότερα αθλήματα. Επειδή πολλοί παρεξηγούν την έννοια πολυαθλητικό. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω.
3: Ωραία.
6: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα σε πολλές κατηγορίες και σε πολλά αθλήματα. Επειδή να μην ακούμε μόνο μονοπλευρά πώς έχει ο Παναθηναϊκός, πώς έχει ένας, πώς έχει άλλος, να λέμε και πώς έχει και ο Ολυμπιακός. Γιατί είμαστε Ολυμπιακοί και θέλουμε να ακούει τη φωνή μας. Τώρα οι άλλοι παρηγοριέται με ένα άθλημα μόνο.
3: Εντάξει, όταν εντάξει, καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάμε να παρηγορηθούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη φίλο και μετά πάμε για παρηγοριά στο διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
5: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Ηρακλή.
3: Ναι.
7: Καταρχάς, να ευχηθώ υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε γεροί και δυνατοί και ό,τι επιθυμείτε. Εγώ ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά πρώτα απ' όλα, αν γνωρίζετε κάτι, γιατί εγώ θα τα πω με νούμερα. Ας πούμε που πληρώνω το συνδρομητικό, εμένα είναι στα 28 ευρώ και βάλει και ένα Netflix, πάμε στα κι άλλα 12, πάμε στα 40 ευρώ και αν βάλεις και τα τηλέφωνα, τα κινητά και τα
5: σταθερά,
7: ξεφεύγει ο λογαριασμός.
5: Ναι. Και πού να βάλεις κι άλλα.
7: Ναι. Τι γνωρίζετε, θα υπάρξει και επιπλέον πλατφόρμα με επιπλέον χρέωση? Πιο πολύ ο Διονύσης ξέρω ότι ασχολείται με αυτά.
3: Θα υπάρξει επιπλέον χρέωση στον Παναθηναϊκό, στην Ηρακλή, στις ομάδες οι οποίες θα πάνε στο νέο ΚΑΝ. Αλλά η πλατφόρμα δεν θα φτιαχτεί ακόμα.
5: Ουσιαστικά οι αλλαγές...
3: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ... Κάτσε να καταλάβει ο κόσμος.
5: Αυτό για να καταλάβει ο φίλος.
3: Θα βλέπεις από Κοσμοτέ ή Νόβα ή δεν ξέρω που θα πάνε, μπορεί και στα δύο. Και θα έχει μια εξτρά χρέωση αν θέλεις να δεις αυτά τα κανάλια.
7: Περίμενε.
3: Του χρόνου θα φτιαχτεί η πλατφόρμα. Πιθανότητα.
7: Εντάξει, με λένε και ο Γιώργο έτσι για να σας βοηθάω.
5: Ναι, Γιώργο, κοίτα να δεις. Του χρόνου δεν θα σου αλλάξει κάτι εκτός αν θα υπάρξει μια αύξηση.
3: Του χρόνου, λέει.
5: Αυτή τη σεζόν που έρχεται.
3: Ναι,
5: αυτό λέμε. Αυτό λέω, το ίδιο.
7: Το κύπελο που το έχει πάρει ο Σκάι. Ο
3: Αλαφούζος
7: ελεύθερο θα είναι.
3: Αυτά σου λέει.
7: Μάλιστα. Πάμε λίγο παρακάτω. Για το Μουντιάλ, ρε παιδιά.
5: Πάμε.
7: Ξέρεις, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από τον Διονύση και λίγο πιο μικρός από τον Ηρακλήνη, για να σας δώσω έτσι την ηλικία μου.
5: Ναι, ναι.
7: Το Μουντιάλ το έχω συνδυάσει με καλοκαίρι, με παρέα, μπάνια, θάλασσα, ξέρεις και αυτά.
5: Ναι.
7: Αλλά όταν είχα δει το Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ, άλλαξα τελείως άποψη.
5: Εγώ φίλε.
7: Ίσως επειδή οι παίχτες ήταν φορμαρισμένοι, ήταν στο.
5: Είδαμε τρομερά παιχνίδια.
7: Μπράβο, ρε εσύ.
3: Τα καλύτερα Μουντιάλ.
5: Τρομερά παιχνίδια είδαμε. Γιατί σκεφτόμαστε, ας πούμε, το Αργεντινή-Γαλλία, τον τελικό που είναι. Έλεγε να μην τελειώσει. Λέει τελείωσε και δεν το πίστευε.
7: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
5: Ναι. Γιατί το Αργεντινή-Ολλανδία τι ήταν.
7: Μπράβο. Κοίταξε όμως να δεις τι γίνεται, ρε εσύ. Τώρα δεν πάνε ξεζουμισμένοι παίχτες και σε άλλες συνθήκες, δηλαδή είτε με ζέστη είτε με υγρασία που αυτό τους φύρει.
5: Ναι, κοίτα, και... αν ήταν στην Ευρώπη.
7: Ωραίος.
5: Το έλεγα με το Κώστας, δηλαδή, μια όλης πριν φύγει. Αν ήταν στην Ευρώπη και τώρα ήταν, ας πούμε, Ιούνιο στην Αυστρία, δεν ξέρω το.
7: Πολύ ωραίες συνθήκες.
5: Ναι, θα ήταν καλές οι συνθήκες. Τώρα εκεί είναι. Μπορεί το ένα μάτς να το παίξει στον Καναδά. Δεν ξέρεις τι καιρό θα έχει. Το άλλο ναι. μπορεί στο Μεξικό. Δεν είναι.
7: Στο Μεξικό με... που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα.
5: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι. Και σίγουρα είναι, και, ναι, είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και,
7: εντάξει,
5: και κάπου εγώ να καταλάβω, ρε φίλε Γιώργο, το γεγονός ότι θέλουν να υπάρχει προϊόν και να υπάρχει προϊόν. Αλλά λες όμως και κάπου όπα.
7: Δηλαδή, να ήταν 24
5: και τώρα ας πω και οι ποδοσφαιριστές. Όπως το λέω και στο μπάσκετ, γιατί που μιλάμε για τους τελικούς στο μπάσκετ. Όταν έχεις βγάλει όλη αυτή τη χρονιά που είναι τόσο απαιτητική, δεν θα βγουν προβλήματα τραυματισμών.
7: Στάνταρ. Πρέπει να παίζουν ή 6 ή 7 αγώνες μέχρι το τελικό και η καλύτερη και η πιο τυχερή, άμα θέλεις, γιατί παίζει ρόλο και η τύχη, να το πάρει.
5: Ναι, και μετά πηγαίνεις. Βλέπεις τώρα, όλοι οι περισσότεροι έχουν παίξει. Ούτε που ξέρουν πόσα παιχνίδια. Μα δεν είναι μόνο αυτό, γιατί άμα βάλεις και τις εθνικές, όταν έχουν τα προκριματικά. Οι top ποδοσφαιριστές, πώς μπορούν να διατηρηθούν σε φοβερή κατάσταση να σου παίξουν και τον Ιούνιο. Γιατί αυτά τα μοντιάλ που θυμάσαι εσύ, φίλε μου, που έβγαινε καλοκαιράκι, που ήταν και άλλοι ρυθμοί τότε τη ζωή.
7: Ναι, πιο χαλάρι,
5: όλοι, και... το μοντιάλ του 90, του 94, του 98 ήταν.
7: Το 90 με το σκυλάκι.
5: Ναι, μπράβο, ήσουν ένα παιδί που πολύ πιο χαλαρό τη ζωή από ό,τι είσαι τώρα.
7: Εννοείται.
5: Και το βλέπεις και να παραγγείλεις και μια πίτσα, τα σουβλάκια και εκεί και με τις μπύρες σου.
7: Αυτό ακριβώς.
5: Όλοι αυτό κάναμε. Αλλά τότε δεν είχαν τόσα μάτσο πρωταθλητριών. Δεν είχαν τόσα μάτσα στο κυπελούχων ή πιο παλιά που ήταν κυπελούχων και UEFA και... τώρα, με το Champions League, είναι... με τα πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ απαιτητικά. Είναι τρομεροί οι ρυθμοί. Κάπου πρέπει και οι ποδοσφαιριστές κάπου να ξεκουράζονται. Και δεν είναι τώρα πληρώνονται τόσα λεφτά Ιρακλή, να παίζουν από το πρωί στο βράδυ.
7: Συγγνώμη που σε διακόπτω,
5: πριν δεν
7: θέλω να κουράζω τους ακροατές, θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα.
5: Βεβαίως.
7: Να πάμε γρήγορα, ξέρεις, δεν θέλω να είμαι βάρετος.
5: Όχι, μα δεν είσαι βάρετος.
7: Για το Μουντιάλ, παλιά θυμόμαστε, λέγαμε, η Ιταλία του Μαλντίνη, η Αργεντινή του Μπατιστούτα, η Γερμανία του Κλίσμαν. Τώρα πλέον, δεν τα λέμε αυτά, η Βραζιλία του Νεϊμάρ,
5: έχει μείνει ο Ρονάλντο τώρα, Κριστιανό, έχει μείνει ο Μέση. Που είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ, δηλαδή δεν γίνεται να παίξει
7: στα 42. Δεν βλέπουμε τις βαρβάτες προσωπικότητες, βλέπουμε αθλητές, ποδοσφαιριστές.
5: Υπάρχουν, ας πούμε. Δηλαδή και στη Γαλλία δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι ο Εμπαπέ. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
7: Έχεις τον Εμπαπέ, πες μου παρακάτω. Ποιον έχεις.
5: Καλά, έχει.
7: Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί ξέρεις, με τα χρόνια να μας αρέσουν τα παλιά και τα καινούργια.
3: Πάντα συμβαίνει
5: αυτό. Αυτό συμβαίνει.
3: Γιατί είσαι μικρός και έχεις αναμνήσεις.
5: Και σου μένουν.
3: Κάθε ένας τα ίδια λέει για την εποχή του.
7: Πάμε λίγο παρακάτω, ρε παιδιά.
5: Πάμε
3: για να πάμε για διάλειμμα. Έλα.
7: Γρήγορα.
5: Έλα,
7: λέγανε ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Αντίνο, τελικά τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και εγώ περίμενα ότι θα δω ένα κράμα μεταξύ Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου. Εγώ υποστηρίζω την άκρη.
5: Τζόρτζεβιτς και Σαραβάκου.
7: Δεν
5: θα έπαιζε στην Ελλάδα
7: το
5: αυτό το κράμα πάντως που είπε στον Τζόρτζεβιτς Σαραβάκου, δεν νομίζω ότι θα έπαιζε στην Ελλάδα αν υπήρχε.
7: Μα έτσι όπως το λέγανε για τον Αντίνο, τόσα εκατομμύρια δεν τα βρίσκουν.
5: Ο Ολυμπιακός είχε πάει πέρυσι το καλοκαίρι να τον πάρει.
7: Μπράβο. Και βλέπω ένα.
3: Καλά, δεν είπε κανείς κράμα Τζόρτζεβιτς Σαραβάκου. Για όνομα του.
5: Ένα ήταν το κράμα.
7: Με τα λεφτά που λέγανε.
3: Ο Ολυμπιακός έλεγε ότι είναι ο νέος Ντι Μαρία.
5: Όχι, ρε. Δεν είχε υποθεί ο Ντι Μαρία.
3: Καλά, παπά σου είχε πει.
7: Πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι.
3: Είναι ο νέο Ντι Μαρία.
5: Δεν το θυμάμαι, τώρα σου μιλάω λίγο.
3: Ο επόμενο Ντι Μαρία.
5: Δεν το θυμάμαι.
3: Ναι, ρε, σε συνέδριο.
5: Ευχαριστώ, δεν είχα θέμα. Αν δεν το θυμάμαι.
3: Πέρα, ένα σωρό.
5: Το κράμα πάντω, να ξέρει, ένα παίχτη ήταν.
3: Δεν είναι κακό παίχτη πάντω ο Αντίνο.
7: Δεν είπα ότι είναι κακό.
3: Απλά θέλει και το χρόνο και έτσι όπω έπαιζε και ο Παναθυναϊκό.
7: Το τρελό.
3: Ορίστε. Πότε το είχε πει, περίμενε.
5: Ναι.
3: Τον εξετάζουμε είχε πει ότι από όταν ήταν 16 χρονών.
5: Ναι.
3: Τον θέλουν 25 κορυφαίες ομάδες. Ο Αντίνο είναι ο νέος Ντι Μαρία.
5: Το είχε πει.
3: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
5: Δεν το θυμάμαι.
3: Σε συνέντευξη που είχε δώσει κάπου.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, μην τσακωθούμε.
5: Όχι, απλά.
3: Μην τσακωνόμαστε.
5: Δεν τσακωνόμαστε. Απλά Γιώργο. Ο Διονύσης θα το ξέρει. Ποιο ήταν το κράμα Ζάιτς Ρότσα.
3: Ο Πόλακ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
5: Ο Τζέσον Πόλακ.
7: Καλό βράδυ, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
5: Να είσαι καλά.
8: Η Winsport FM 94,6. Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
11: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
12: Λοιπόν, τα λέμε ένα κελάκι. Έχει ένα κεράκι. Όχι κελάκι.
11: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
12: Πάμε στην ΑΕΚ με την Ανσή που πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
11: Ναι, ναι, ναι.
13: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
11: Πώς σε λέω.
13: Δέχεται πίσω του καραδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
11: Τώρα μωρό μου, είμαι στον όγκο.
14: 20 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Δηλαδή να βγάζει κάτι πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του.
11: Χαχά,
14: την υφαλοτρυπίδα, παντών.
11: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
12: Θα τα πούμε. Να πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
14: Σπάνιο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
12: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
11: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
14: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα σου θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
11: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε.
14: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
11: Ναι.
14: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα, τι BB Best. Τι BB Best, την πυρίμπα παίζει.
12: Μην ξεπηρεάζει.
14: BB Best την έβε. Ορίστε, και εγώ λάθος το πα.
11: Ναι.
15: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
11: Πώς σου λέω.
9: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
11: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
12: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
11: Πώς σου λέω.
12: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτόν.
11: Ναι. Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3-4-3 στην Ελλάδα.
12: Την Δευτέρα αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκολ Διάκος.
11: Χαχά, γιατί πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
16: Καλώς σας νύχτα.
11: Τέλος.
16: Καλώς σας νύχτα.
10: Be Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: 9 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπής Αυτεράδο με Διονύση Δεσίλα και και Ηρακλή Νύπα. Κόλλησα διότι έβλεπα ένα μήνυμα, έβλεπα μηνύματα και να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Αδίκησε λέει τον εαυτό του Καναδά, άρχισε να παίξει έξυπνα και να βρει συνεργασίες. Στάθηκε ο Ρέβος Νίες στην αρχή του μάτς, τον είπα να είναι καλύτερο. Και να το συνδυάσω με ένα άλλο μήνυμα που έστειλε ένας φίλος. Έχω βιάσει λέει κολ και over 9,5 corner τον Καναδά. Περιμένω το ίδιο, στο είπα Παραγουάη. Το βλέπεις να βγαίνει. Γιατί να μην βγει, απλά δεν έχω εικόνα για τις ομάδες. Και ακόμα ας πούμε δεν έχω, θέλω να τις δω λίγο πρώτα για να αρχίσω να. Και να γράφω και για σε στήλη που έχω για Μουντιάλ. Δηλαδή να έβαζα τώρα το Καναδά, όπως είναι, θα ήταν λοταρία. Να έλεγα κολ κολ, να έλεγα over. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σε ρωτάνε αν πάει τελικά ο Τσάβρος στον Παναθηναϊκό.
1: Είπαμε είναι ανοιχτό, δεν ξέρω αν θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ανοιχτό.
1: Υπάρχει δημοσίευμα από το Αθλέτικ που λέει ότι Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει πρόταση στην Πρίζη για τον Χρήστο Τζόλι.
0: Μα έχει κάνει μυθική χρονιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει και το παιδί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
1: Ένα σαραντάρι λέει.
0: Ναι.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Θα τον πάρει. Εντάξει, φίλε. Και γιατί δεν είπα να παίξει. Και θα παίξει και στην Arsenal.
1: Για να δούμε.
0: Μπράβο του. Ναι. Μπράβο του. Δηλαδή το τρομερή εξέλιξη.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν. Καλησπέρα στο Γιάννη από την Νίκαια Ολλανδό. Μην μα βάζετε κάθε λεπτά να ακούμε για το πόδι του Νίε. Ακόμα δεν μπορεί να χωνέψουμε πώ χάσαμε το τελικό του 2010. Ενώ τη Καμερίξη λέει 5 στον όμιλο. Α, αυτά. Όταν πέφτουν τέτοια σκορ. Να το φαινόμενο, φίλε.
1: Πού? R2 Sport.
0: Τεράστιος παίχτης, φίλε.
1: Ναι, ρε.
0: Τεράστιος, εντάξει.
1: Για πάμε.
0: Ήταν και γρήγορος με την μπάλα στα πόδια.
1: Να λέγαμε τη δεύτερη πάντα.
0: Γιατί δεν είχε, γιατί δεν είχε.
1: Για πάμε, καλησπέρα.
2: Ναι, είμαι ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Τα Bulls είναι.
0: Ο, τα Bulls.
1: Να τους.
2: Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον.
0: Ναι. Πες μου τώρα που είσαι και τι κάνεις.
1: Τι γίνεται.
2: Που είσαι και τι κάνεις. Διονύση.
1: Έλα φίλε μου.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Θα θεωρούσες τον εαυτό σου έναν Άδωνη Γεωργιάρη των αθλητικών.
1: Άντε πάλι με τον Άδωνη. Όχι φίλε μου, μην πεις τέτοια.
2: Της Ελλάδος.
1: Πώς σου είναι τώρα αυτό.
2: Μα δεν είναι ρε φίλε. Δηλαδή από κανάλι σε κανάλι και από live σε live. Ποιος είσαι τέλος
1: πάντων. Ο Άδωνης πηγαίνει καλεσμένος.
2: Έχει μια διαφορά, εσύ τουλάχιστον πληρώνεις.
1: Έχει μια διαφορά. Τα χειλημένα τα θέματα του. Πότε πάει για να βγάλει πολιτικούς λόγους. Τι?
0: Όπα, χάνεσαι.
1: Με το που είπες το όνομα αυτό.
2: Ένα δύο.
1: Να τα οι παρεμβάσεις.
0: Ήθελες, ε!
1: Να τα συστήματα. Άδων, ήθελες. Τώρα δεν ακούγεσαι. Τα βλέπεις.
0: Bulls.
1: Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται.
0: Bulls, να πάρε. Ήθελε.
1: Πω.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ξεχάσω λίγο το Λιούμπερκ με Τζόλι Λεωδρέζη. Εντάξει. Άλλες εποχές, αλλά τεράστιος παίκτης ο Σουηδός.
1: Ναι.
0: Είδαμε λίγο στον Καναδά Βοσνία ισχύει σε εφαρμογή το νέο κανονισμό για τα 5 δευτερόλεπτα στο ράουτ.
1: Ναι, μου το πες.
0: Μπαπ, αλλαγή. Και ξέρεις, άμα καθυστερήσει ο παίκτης να βγει, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και περνάει ένα λεπτό για να μπει ο άλλος.
1: Θα χαθεί μπάλα.
0: Θα χαθεί. Εντάξει, το κάνει για τις καθυστερήσεις. Δεν είναι σωστό. Και η δεύτερη κίτρινη να τη βλέπει το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι. Για πάμε.
3: Καλησπέρα μας, μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
3: Ο Αντώνης από Γερμανία τηλεφωνώ.
0: Α, γεια σου Αντώνη.
1: Γεια σου.
3: Εγώ δεν θα μπορέσω να δω παιχνίδια από το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Είναι και οι ώρες που θα δουλεύω και...
0: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε.
0: Στιγμιότυπα.
3: Εγώ απλά θέλω να πω, έχω μια έμπνευση, δεν ξέρω πώς, μια φαϊνή ιδέα. Η Αγγλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία.
1: Μάλιστα.
0: Έξω τα φαβορή.
1: Έξω οι Γάλλοι και οι Ισπανοί.
0: Και οι Βραζιλιάνοι.
3: Το λέω αυτό γιατί συνήθως από το Ράκιν, όταν ξεκινάει το Μουντιάλ στο Ράκιν, που είναι συνήθως από το τέταρτο μέχρι και τον ένα τον έχουν πάρει... πόσο λένε, Μουντιάλ συνήθως. Σπάνια έχουν πάρει από τρίτο και πάνω.

0: Γι' αυτό βγάζω Ισπανία, Αργεντινή και τώρα, Γαλλία.
1: Δεν το ξέρω τώρα αυτό. Νομίζω η Αργεντινή όταν το πήρε πάντως ήταν πολύ ψηλά. Πέρυσι. Το πρώτο πέρυσι, το 22.
0: Ναι, και ανέβη. Ήταν τρίτη νομίζω. Αυτό λέω. Πιο σπάνια βγαίνει. Yeah. Βγαίνει αυτό από ότι το άλλο που σας λέω, άμα το κοιτάξετε. Και ένα άλλο είναι για το μπάσκετ. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τους παίκτες όλους, ενώ τουλάχιστον Σλούκα, Οσμάν και Ρογκαβόπουλο, εγώ πιστεύω θα μπορούσε να το παλέψει, αλλά τώρα δύσκολα, γιατί ο Ολυμπιακός ως ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα. Ως ομάδα. Ποιος ρώστε, ως ομάδα.
1: Κοίτα, έτσι όπως και έχει πάει με τους ξένους, θα έπαιζε ή ο Οσμάν ή ο Χουάντσο. Εγώ, εμένα η άποψή μου, γιατί την είχα πει και όταν δεν έπαιζε, ήταν ότι ο Χουάντσο ταιριάζει περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια από τον
2: Οσμάν.
0: Εγώ θα σου πω και μια άποψη. Ίσως να άφηνα και το Λεσόρ έξω και να είχα και ο Χουάντσο και ο Οσμάν.
1: Γιατί
2: ο Χουάντσο. Πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, με πιο ψηλό.
0: Γιατί ο Χουάντσο έχει την ευφυΐα να παίξει και με το Μίτογλου και να εναλλάσσει την ρακέτα. Δεν
2: έχει άλλο καθαρό σέντρο ο Παναθηναϊκός, μόνο το Λεσόρ έχει.
0: Ναι, ο Χουάντσο στη θέση του σέντερ είναι πιο καλός αμυντικός στη θέση του Σέντερ από ότι το Λεσόρ.
1: Ο Χουάντσο αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά είναι ότι όταν θα βγει στις αλλαγές και για να μαρκάρει κοντό, έχει μακριά χέρια και μπορεί να κλέψει και πολλές μπάλες και δυσκολεύει αρκετά τους περιφερειακούς και είναι και πολύ καλός rebounder. Πολύ καλός
0: Κάνει καλά block foul, πώς τα λένε, και δεν αφήνει να...
2: δεν μπορείς να αφήσεις το Λεσόρ όμως έξω, δεν γίνεται τώρα. Πώς θα γίνει.
0: Θα άφηνε ένα guard έξω. Άφηνα ένα guard.
1: Μα θα άφηνε το short έξω, αν είχε το Σλούκα. Απλά είναι και άλλες ομάδες, γιατί άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας με όλους τους ξένους. Εγώ, για να λέω την άποψή μου, το είπα και χθες. Αν είναι καλός ο Έλληνας θα παίζει. Τέλος. Δηλαδή γιατί να μην πάρουν οι λίγες θέλει. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα με τους ξένους, αυτό, οι 8, οι 6, οι 7, οι 9, άστο δεν είναι. Όπως είναι οι ομάδες κανονικά.
0: Ή τουλάχιστον οι ομάδες της Ευρωλίγκας άμα βρεθούν στο τελικό να χρησιμοποιούν όσους ξένους θέλουν.
1: Και
0: αυτό μπορούσε να γίνει. Να ήταν ομάδες της Ευρωλίγκας τουλάχιστον στους τελικούς.
1: Το ακούω. Το ακούω εγώ αυτό.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει.
1: Ναι.
0: Άμα θεωρούν ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός, μέχρι εκεί.
1: Και άμα φτάνουν και δύο, ναι.
0: Και από τη στιγμή που θα πάνε και δύο κίνηκε ομάδες της Ευρωλίγκας, να είναι τα ρόστερ της Ευρωλίγκας, παράδειγμα. Και να βάζουν όποιος είναι, είτε Έλληνες, είτε ξένους, είτε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει.
1: Εγώ θεωρώ ότι αν είναι καλός ο Έλληνας θα παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει.
0: Σίγουρα. Και που αναφέρατε τώρα για μπάσκετ, για το Bulls και τέτοια. Εσύ Ρακλή, με ποια ομάδα είσαι στο NBA?
1: Τους Lakers μας το περισσότερο, γιατί εγώ έχω προλάβει το Showtime με Magic.
0: Ναι. Και
1: εγώ είμαι με Lakers.
0: Εγώ ως φίλος του Παναθηναϊκού και...
1: Με Βοστόνη.
0: Είμαι με Celtics. Δεν ξέρω γιατί.
1: Τι να είναι, επειδή φοράνε κόκκινα.
0: Εντάξει, κάποιο καιρό μπορώ να σου πω με τον Τζόρνταν ήμουνα και με τους Chicago Bulls, γιατί μ' άρεσε και ο Τζόρνταν.
1: Άλλο αυτό. Στο NBA συμπαθώ περισσότερο τους Lakers. Δεν θα το κρύβω. Μ' άρεσε πιο πολύ Lakers, αλλά δεν έχω θέμα. Δηλαδή να πω ότι υποστηρίζω. Πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί, μ' άρεσε το Portland όταν έπαιζε εκεί ο Lillard. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Portland. Μ' άρεσε το Miami με Μούρνινγκ και με Pat Riley που είχε φύγει από τους Lakers και πάει στο Miami ακόμα και όταν έπαιζε με Bibbo Coles. Εντάξει, okay. Σου λέω, δεν είναι κάτι... Απλά όταν ήταν η κόντρα Lakers Βοστόνη ήμουν πάντα με τους Lakers. Με τους Lakers, τι άλλο, να σου πω ψέματα.
0: Ποιος ήταν πιο παίχτης ομάδας, ο Magic Johnson ή ο Jordan?
1: Κοίτα, για μένα, το έχω πει δηλαδή και θα έρθουν πάλι εδώ τα μηνύματα και θα με βρίζουν ότι είμαι άσχετος και τέτοια. Θεωρώ ότι αν δεν είχε περάσει το πρόβλημα υγείας ο Magic, δεν ξέρω τι μπάσκετ θα βλέπαμε από αυτόν. Τι θα είχαν δει τα μάτια μας. Ο Magic είχε.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Μιλάμε τώρα. Ρούκι και παίξε σέντερ στου τελικού. Έπαιζε από το ένα μέχρι το πέντε. Έκανε τα πάντα. Τα πάντα.
2: Εγώ φίλε το ξαναπεί, δεν είμαι αντικειμενικό. Θεωρώ ότι Τζόρνταν μια γραμμή και υπόλοιπη, αλλά εγώ το Magic δεν τον πρόλαβα πολύ.
1: Ναι.
2: Γιατί σταμάτησε. Ο Τζόρνταν ήταν στην εποχή μου.
1: Παιδί μου, ο καλύτερος παίκτης. Δεν συζητιέται.
2: Κατάλαβες, οπότε εγώ μεγάλωσα με Τζόρνταν. Δεν μεγάλωσα με Μάτζικ.
1: Όπως είπε στο μπάσκετ, τότε στο
2: παγκόσμιο.
1: Στους Ολυμπιακούς και λέω, που είχε πει ότι ήταν ο Μάτζικ με τον Μπέρτ. Και η γυναίκα του λέει ο Μάτζικ στον Μπέρτ, του λέει ήρθε νέος σερίφης.
2: Ναι, γιατί είχαν κάνει. Ήταν μια προπόνηση που κάνανε. Ήταν τότε η Dream Team.
1: Ναι.
2: Που είχε μέσα. Ό,τι φαντάζεσαι
1: στα μάτια.
2: Περίμενα να πούμε όλους τους παίκτες. Dream Team. Μια και πήγαμε σε αυτό.
1: Τι δεν είχε, αδερφέ. Ποιο δεν είχε εντός.
2: 92. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Dream Team το 92 είχε. Περίμενα να πάμε στο ρόστερ. Πού είμαι. Λοιπόν, Τζόρνταν, Λάρι Μπέρντ, Μάτζικ Τζόνσον, Καρλ Μαλόουν, Τσάρλς Μπάρκλεϊ, Σκότι Πίπεν, Πάτρικ Κιούιν, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Τζον Στόκτον, Κρις Μάλιν, Κλάιντ Ντρέξλερ, Λάιτνερ.
1: Ήταν από το κολέγιο.
2: Και πήραν αντί του Τάρπλεϊ.
1: Ναι. Γιατί είχε το πρόβλημα το Τάρπλεϊ μετά.
2: Τώρα. Δηλαδή, ό,τι και να πει.
1: Μα γινόταν ο χαμός. Θυμάσαι στο ντοκιμαντέρ. Όταν παίζανε οικογενειακό διπλό.
2: Ναι, και έχει γίνει μια προπόνηση λοιπόν και έχει γίνει ένα οικογενειακό διπλό το οποίο είναι λες και παίζει τελικό.
1: Τελικούς
2: NBA και γίνεται ένας χαμός όπου στην αρχή η ομάδα του Τζόρνταν δεν τα πάει καλά και του κάνει λίγο magic, λίγο bullying.
1: Trust-talking.
2: Ναι, λίγο trust-talking και τα λοιπά. Και αρχίζει ο Τζόρνταν να το παίρνει ας πούμε προσωπικά λες και ήταν παιχνίδι και το γυρίζει η ομάδα του. Τσακώνονται και λίγο. Τσακώνονται, όχι πλακωθήκανε. Πέταγε μπάλες ο Τζόνσον και λέγανε ότι μετά στο Πούλμαν στην αρχή δεν μιλάει κανένας ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Δεν μιλάγανε. Αλλά λένε ότι εκείνη η προπόνηση ήταν η καλύτερη προπόνηση που έχουν κάνει στην καριέρα τους.
1: Τι λες να ήταν εκείνη η προπόνηση. Δηλαδή φύγες να το δεις.
2: Υπάρχουν πλάνα.
1: Ναι.
2: Από την προπόνηση.
1: Ναι. Και τώρα εδώ και μεγάλη ερώτηση γιατί μου το πέταξε σε βιντεάκι. Ποιος Έλληνας έχει ρίξει τάπα στον Τζόρνταν.
2: Έλληνας ή σε ελληνική ομάδα.
1: Έλληνας.
2: Με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Όταν είχε έρθει
0: το
2: κολέγιο.
1: Ο Φιλίππου.
0: Ο Φιλίππου.
1: Ναι.
2: Στο Αλεξάνδριο.
1: Έχει ρίξει τάπα.
2: Ήταν στο κολέγιο τώρα.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, στο Μακδόναλντς θα είχε φάει τάπα ο Τζόρνταν.
2: Δεν νομίζω.
1: Τι να σου πω, μπορεί να ξέρει σε κάποια φάση, αλλά δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα.
2: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, ο τύπος κατακάρφωνε σε μούρι του Ιούινγκ τώρα, τι συζητάμε. Τι συζητάμε, σε ποιο δεν είχε καρφώσει. Και όμως μας γράφει και ένας φίλος εδώ, Αντώνη, εγώ με αυτός που σας λέει σε όλους Detroit Pistons, λέει, Bad Boys.
2: Ναι.
1: Και άλλος φίλος είναι Seattle, στο γήπεδο του Sporting, όχι στο Αλεξάνδριο. Στο Sporting. Πρέπει να είχε παίξει κι άλλο παιχνίδι.
2: Ποιο όρεση, το κολέγιο.
1: Ναι, υπάρχει μια.
2: Θεσσαλονίκη νομίζω είχαν παίξει.
1: Στο Sporting. Είχαν παίξει και νομίζω και στο Sporting.
2: Δεν νομίζω.
1: Στο Sporting είναι η τάπα.
2: Είχε παίξει ο Τζόρνταν Sporting. Εγώ θυμάμαι στο Αλεξάνδριο που είχε παίξει. Έχει ξανάρθει και έχει ξαναπαίξει εδώ.
1: Περίμενε, ρε. Τώρα έχουμε ρε σχεδόν χρόνια. Το είδα στο YouTube που το έβγαλε.
2: Όντως.
1: Ναι, άμεσο.
2: Εγώ θυμάμαι που είχαν παίξει με την Εθνική. Στο γήπεδο του Sporting.
1: Περίμενε.
2: Τέλος πάντων. Οκ. Μπορεί να παίξει και στο Sporting για να μην το. Νομίζω στο Αλεξάνδριο ήταν, αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
1: Για να στείλει ένα φίλο. Έγινε.
0: Έγινε, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ...
0: Να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή.
2: Να είσαι καλά.
0: Πολύ.
2: Για τσεκάρε το.
1: Πρέπει μου το έβγαλε, φίλο. Τότε. Δηλαδή, κοιμόμουν και τότε στον ύπνο μου. Την είδα και τη φάση.
2: Στο Sporting το λέει κι άλλο. Γιατί. Δεν
1: το έβγαλε, σου λέω ρε παιδί μου. Εγώ βλέπω πολλά NBA και τέτοια. Ξέρεις βιντεάκια. Μου βγάζει, ξέρεις, ο αλγόριθμος μου βγάζει πάρα πολλά.
2: Ναι. Οκ.
1: Σε ριλάκι νομίζω ήταν. Νομίζω ότι ήταν σε. Τώρα δεν μου το βγάζει τώρα εδώ που λέω. Πατάω τάπα Τζόρνταν. Πατάω σε δίνω.
2: Τζόρνταν Φιλίππου πατάρε.
1: Ναι. Σωστό.
2: Πατάω Τζόρνταν και μου βγάζει τον Τζόρνταν από το Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Για πάμε, ναι.
1: Ναι, αυτό
3: είναι. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς να το μοναχώ.
2: Καλώς.
3: Λοιπόν, σήμερα μου έβγαλε πρώτη φορά αυτό το ριλάκι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
3: Και εμένα μου φαίνεται ότι ήταν το γήπεδο του Sporting.
2: Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Είχε παίξει εκεί.
1: Μα το έβγαλε σε ριλάκι, σου λέω τώρα.
3: Και εμένα σήμερα πρώτη φορά, παιδιά. Σήμερα δεν ήξερα καν ότι έχει πατήσει ποτέ ο Τζόρνταν σε ελληνικό γήπεδο. Δεν το ήξερα ποτέ.
1: Έχει παίξει με το κολέγιο, λέει, σε τουρ. Ναι, στο Sporting κεφαλή. Την τάπα το γράφουν κι άλλοι.
2: Έλα.
1: Την είδα κιόλα την τάπα.
3: Και στα highlights.
1: Είναι με σούτ από το ύψος των Βολών.
3: Okay. Μπράβο, ναι.
1: Θα έχει να το λέει.
2: Διαμαντήσει εδώ στο Ρωσοκούμπε.
3: Είναι πολλά τα θέματα, ρε παιδιά, που έχετε πετάξει εδώ και πόσες μέρες.
1: Τι είπα, παππού να αρχίσει να τελειώσει.
3: Ναι. Δεν λες τίποτα. Ας πάρουμε από τα σημαντικά.
1: Εσύ NBA υποστηρίζει καμιά ομάδα.
3: Μουντιάλ.
1: Όχι NBA.
3: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο.
2: Ανασφαιρικό ο Βασίλης.
3: Όχι, μπάσκετ βλέπω.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά το ποδόσφαιρο σου αρέσει περισσότερο, αυτό έχω καταλάβει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ούτως κι άλλως. Αλλά την πόρωση που τρώμε μπάσκετ τουλάχιστον.
1: Είναι το άθλημα τέτοιο.
3: Με τις ομάδες μας.
2: Λένε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έδωσαν έναν αγώνα Θεσσαλονίκη και ένα Sporting.
1: Mm.
2: Και ήταν το 83, λες, στα Πατήσια. Μόρι, μπράβο.
1: Τα είπα, Φιλίππου, σου λέει.
2: Έπαιξε το Sporting.
1: Εντάξει, το 83 ρε είχε.
3: Ναι,
1: δεν
3: είναι και το Sporting το γήπεδο, είναι πολύ χαρακτηριστικό.
2: Το 83, τα γήπεδα στην Αμερική δεν ήταν σαν το Sporting.
1: Εντάξει, οκ.
2: Ο Wilkins όταν είχε έρθει, και είχαν πάει να παίξουν αμπελόκι, κάτι τέτοιο. Είχε σοκαριστεί, νόμιζε ότι ήταν
1: προπονητικό. Όπως και το πρώτο μάτι που έχει παίξει ο Τζόνσον ήταν στο Sporting. Όσο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, και το δεύτερο. Το δεύτερο.
2: Το δεύτερο δεν ξέρω που έπαιξε.
1: Έχει φάει κέρμα στο κεφάλι. Στο Αλεξάνδριο, με τον Άρη.
2: Με που ήρθα.
1: Αφού δεν έφυγε.
2: Με που ήρθα.
1: Δηλαδή.
2: Σαν τον Σκοτ, δηλαδή. Άρα, παιδί μου, είναι άλλη.
1: Ο Σκοτ ήρθε, έπαιζε παραδοσιακό στο ΑΚΑ.
2: Άλλο λέω. Και ο Ολυμπιακός το σέφερε, παιδί μου.
1: Ναι.
2: Όταν ήρθε ο Σκοτ και κατέβηκε από το αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που έκανε ξέρει ήταν.
1: Όχι.
2: Να πάει να κάνει βάρη. Είχε υπερατλαντικό ταξίδι και λέει: πάει να κάνω βάρη να ξεμουδιάσω. Τι συζητάμε τώρα.
1: Σκοτές
3: είναι μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό κάνεις Αμερικανιές εσύ, Νιόνιο.
2: Έλα.
3: Γι' αυτό κάνεις Αμερικανιές εσύ με φυσικό βούτυρο.
1: Δεν σωστό στείλε τη διεύθυνση, θα τη δεις.
2: Όταν ο Φιλίππου τάπωσε τον Τζόρνταν στα Πατήσια, έλα ρε. Εντάξει εσύ, όλοι αυτοί τώρα. Άλλο επίπεδο. Επαγγελματίες τώρα σε άλλο επίπεδο.
3: Είναι μέχρι να φάμε μπουγάτσα, Νιόνιο.
1: Μα τώρα τι συζητάς τώρα, Βασίλη. Όταν είχε πρωτοέρθει ο Φρυνή που του κάναν κάποιες ερωτήσεις σε αυτά τα βιντεάκια που κάνουν οι ομάδες και βάζανε σε ένα σημείο να ακούει προπονητές.
2: Ναι.
1: Άμα θα καταλάβαινε ποιος είναι.
2: Ναι.
1: Και άρχισε να τους βρίσκει ο Φρυνή.
2: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Και άρχισε να τους βρίσκει ο Φρυνή και είπε ότι όταν έχω τη δυνατότητα βλέπω, λέει, τα time out και θέλω να ακούω, λέει, τα time out των προπονητών γιατί μπορεί, λέει, να το χρησιμοποιήσουν, λέει, αυτό το σύστημα απέναντι μας.
2: Δηλαδή, λες
1: ο Χριστός και η Παναγία.
2: Σαν τον Ρομπέρτο Κάρλος που έλεγε να πάμε για ποδόσφαιρο. Μας είχε καλέσει, λέει, ο Ρομπέρτο Κάρλος, μας είχε καλέσει ο Κριστιανό στο σπίτι του να φάμε.
1: Ναι.
2: Εγώ λέω, περίμενα, πάμε να πιούμε ένα μπύρα, χαλαρώσουμε. Μας έβαλε, λέει, ντυθήκαμε όλοι το ίδιο. Κάτι αθλητικά, τι του έβαλε, κάτι δεν ξέρω. Μας είπε, πάμε έξω να κάνουμε γυμναστική. Και έφερε να φάμε, λέει, και μας φέρνει το πιάτο. Και είχε ένα κοτοπουλάκι, λέει, δυο μπουκές. Εγώ, λέει, περίμενα, θα φάμε, λέει.
3: Παιδιά, ένα άλλο θέμα που τσίπησε αυτές τις μέρες που είχατε. Ναι. Λέμε και εμείς, παιδί μου, ότι τόσες ομάδες, ας πούμε, στο Μουντιάλ και δεν είναι η Ελλάδα. Στην ηλικία μας, γιατί πάνω κάτω και εσύ, Νιόνιο, κοντά σε εμάς είσαι στο Ηρακλή και σε μένα. Πώς θα νιώθει ένας αντίστοιχος σε αυτήν την ηλικία Ιταλός σήμερα.
1: Πώς δεν υπάρχουν Ιταλοί και βλέπει αυτά τα...
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Κατάθλιψη.
3: Και έχουν περάσει ομάδες και ομάδες.
2: Αγαπάνε την εθνική τους πολύ.
1: Ναι, ρε.
2: Δεν είναι όσοι σαν και εμάς. Που είμαστε μόνο της χαράς τώρα.
1: Και γιατί κάλεσε αυτόν και δεν κάλεσε εκείνον.
2: Δεν έχει τέτοια. Ναι. Οπότε αυτή τώρα είναι σε κατάσταση...
1: Κοίτα, η εθνική... είχε το ρόστερ για να πάει.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Αλλά δεν έχουν τα ρόστερ, φίλε.
3: Απλά προσπάθησα να το συγκρίνω και λέω. Γιατί ξέρεις, αυτές τις μέρες βγαίνουν πολλά ριλάκια από παλιά Μουντιάλ και τον Ατάλο, ρε παιδί μου, λόγω των ημερών. Και έβλεπες τώρα ομάδες της Ιταλίας. Και λες, φίλε, τι παίχτες έχουν περάσει από εκεί.
1: Το θέμα είναι ότι η Ιταλία λείπει από πολλά Μουντιάλ τώρα τελευταία.
3: Ναι, μα έχει χάσει.
1: 3-4 έχει που λείπει. Ένα τέτοιο πράγμα.
3: Αλλά παιδιά, τώρα μιλάμε τότε για παίχτες που ήταν κορυφής της ομάδας τους, έτσι, δηλαδή... Πού να ξεκινήσει.
1: Κοίτα, τώρα, δεν μπορεί να λείπει η Ιταλία τώρα, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για παραδοσιακή δύναμη.
2: Περνάει η κρίση, ρε φίλε.
3: Ναι, και σε υλικό, έτσι, σαν αξία παιχτών.
2: Η Βραζιλία δεν πέρασε κρίση. Ήτανε. Αλλά...
1: άμα δούμε και Μουντιάλ χωρίς Βραζιλία.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως η Βραζιλία.
1: Δεν θα έχουν σε μια περιοχή σαν γέννη ένα ψωμί.
2: Είναι η Βραζιλία όπως ήταν η Βραζιλία το 98, το 2002. Δεν είναι. Μη σε πάω πιο πέρα.
1: Όχι, δεν είναι. Αλλά εντάξει, φίλε, δεν μπορώ να τον ακούσω ότι δεν είναι η Βραζιλία σε Μουντιάλ.
2: Όχι.
1: Δεν γίνεται. Δώσεις wild card άμα μην έξω.
2: Δεν θα δώσουμε, αλλά δεν θα.
3: Ένα ωραίο θεματάκι που θα μπορούσατε, παιδιά, άμα θέλετε μια μέρα να αναπτύξετε.
1: Τώρα που είναι και καλοκαίρι. Ναι.
3: Μπράβο. Το συζητούσα τώρα αυτές τις μέρες με ένα φιλαράκι. Και καθόμαστε και σκεφτόμασταν λίγο ότι ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό των ομάδων σήμερα δεν νομίζουμε ότι είναι της αξίας που τα φέρει πριν 20 χρόνια. Δηλαδή Φερρυππίν, Γκαλάκτικος Ρεάλ, Ρεάλ σήμερα. Μπαρτσελώνα του Μέση, του Ροναλντίνιο, τον Ατάλο, Μπαρτσελώνα σήμερα. Δηλαδή Μπάγερν του τότε, Μπάγερν του σήμερα, ας πούμε. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε, δεν λέω τώρα τις νεόπλουτες, δηλαδή που πήγε στην Παρή ένας και την έφτιαξε ομάδα από το πουθενά.
1: Ναι, αλλά βέβαια η Παρή όταν φύγαν όλοι.
3: Ναι.
1: Πήρε τα ευρωπαϊκά.
3: Απλά δεν τη βάζω μέσα. Ίσως, εγώ ίσως ξεχώρισα μόνο τη Λίβερπουλ ότι σε σχέση με πριν 20 χρόνια έστρωσε. Αλλιώς, ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή χώρια από τις δικές μας τις ομάδες, παιδί μου, αλλά γενικώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή τώρα τι να βάλεις, τη Μίλαν του τότε, τη Μίλαν σήμερα, τη Γιουβέντους τότε σήμερα, γενικά ιταλικό ποδόσφαιρο τότε σήμερα.
1: Έτσι, αλλά, έχει βελτιωθεί πολύ το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι ότι κάνουν. Τώρα είναι η Ίντερ πάρα πολύ δυνατή, αλλά. Είναι ωραίο το καμπιονάτο, έχει βελτιωθεί. Δηλαδή, το βλέπω. Αν είμαι σπίτι, εύκολα βλέπω παιχνίδι.
3: Ναι. Δεν είναι όπως ήταν πριν.
1: Όχι.
3: Το καλύτερεψε, ναι.
1: Πολύ. Το βλέπω εύκολα. Και να μην είναι να πεις ότι είναι το Milan Inter. Ωραία, να είναι ένα παιχνίδι. Να σου πω, να χαζέψω Αταλάντα Πάρμα. Θα το δω.
3: Πότε το πέτυχες, ρε φίλε. Τελευταίο τελικό που είδα, αυτό ήταν.
1: Σου λέω. Α, και μου λέει ο φίλος, τρία σερί λείπει η Ιταλία. Τρία σερί Μουντιάλ δεν έχει πάει.
3: Ναι, μα έχει και
1: ρόλο. Πώς καταλαβαίνεις, τρία σερί Μουντιάλ
3: Ιταλία. Δες λίγο τώρα την ομάδα, τώρα Μίλαν του τότε, ρε παιδιά, Σεφτσένκο, Ντάβιτ.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει.
2: Περνάει η κρίση.
1: Στο ραδιόφωνο, το αντίστοιχο το αθλητικό που μπορεί να βγαίνει εκεί ο κόσμος, να θα μείνει και πάλι έξω.
3: Μπράβο, ναι.
1: Τι θα γινότανε.
3: Ναι. Μπράβο, ναι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα που ακουγόταν ότι σκεφτόταν να τη βάλουν το παράθυρο μέσα, ρε παιδάκι μου. Είχα μια χαρά, γιατί τώρα. Η αλήθεια είναι, παιδιά, τώρα αυτά που είναι τώρα οι ομιλίες είναι λίγο πολύ ακόμα που είναι σαν να είναι ακόμα σε προκριματικούς για Μουντιάλ, έτσι.
1: Σου δίνω ένα πόντο, συμφωνώ μαζί σου.
3: Δηλαδή, πάντα ήταν πιο δυνατή η ομιλία. Είχε με τη μία πολύ ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ. Εκτός από κάποια μάτσα, ρε παιδί μου, που ήταν ο τεράστιος με την εφώτιστη, ας πούμε. Εντάξει. Θα το δούμε κιόλας, θα το δούμε. Όσο μπορούμε να το δούμε, δηλαδή, γιατί τις ώρες που παίζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
3: Είναι λίγο παραφύση.
1: Είναι βάρβαρο, ρε. Για μας. Εντάξει, θα μου πει και κάποιος ότι στην Αμερική, αλλά.
2: Εντάξει.
1: Όταν θα παίζουν στην Ευρώπη, αλλά. Ρε, παιδί μου.
3: Δεν παρακάναμε 6 ώρα Champions League, ρε. Ηρακλή.
1: 6 ήταν ή 7. Αλλά νομίζω σταμάτησε, δεν θα ξαναγίνει.
3: Ναι, εγώ το είδα για 6 ώρα επειδή ήταν γερμανικό.
2: Τελικό 6 ώρα.
3: Νιόνιο.
2: Έλα.
3: Δεν θα σε πιάσω αναλυτικά, γιατί έχουμε φάει χρόνο.
2: Πάμε, πες μου.
3: Λοιπόν, επειδή έχεις μεγάλη ευθύνη, ξέρεις, σαν ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και σε έναν πολύ κόσμο που περιμένει.
2: Πες μου, ρώτα μου, ό,τι θες. Ό,τι ξέρω.
3: Και σε έναν πάρα πολύ κόσμο που περιμένει να ακούσει από σένα κάτι. Ναι. Κοίτα μέχρι που να κλείσει η εκπομπή, να πει στον Ηρακλή. Ηρακλή, βγαίνω για λίγο έξω.
2: Αχ, ότι να πούμε κάτι. Σήμερα δεν έχει παράπονο. Έχει βγει ένα σκάσμο πράγματα σήμερα.
1: Κάτσε να είναι 30 Αυγούστου.
3: Έχει βγει ένα σκασμό πράγματα για το ποιοι φεύγουν.
2: Όχι. Έχει βγει η συμφωνία με την Σαρλερουά του Παναθηναϊκού. Έχει βγει το όνομα του Φαντρόκελεν που είναι στη λίστα. Έχει βγει το όνομα του Κρίστιανσεν που επίσης είναι στη λίστα. Πόσα, τι πόσα να βγουν.
3: Θα σου πω μόνο κάτι.
2: Ναι.
3: Είναι η πρώτη φορά που λειτουργούμε σαν φυσιολογικός σύλλογος. Εγώ είμαι αντίθετος που έφυγε ο Μπακασέτας. Όχι γιατί ήθελα να τον περιμένω να τον έχω βασικό, αλλά για μένα είναι ένας παίχτης Έλληνας που τον δίνουν στη λίστα και άστο να βρίσκεται, όπως είπες εσύ, για το Μάνταλο Φερρυπίν. Άποψή μου. Αλλά άμα είναι η γνώμη του προπονητή, οκ, okay, την ακούω.
4: Ναι.
3: Μπορεί να μην θέλει φορτωμένο ρόστερ, οκ. Okay. Μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται. Δηλαδή και θεωρώ οι επιλογές είναι λίγο ψαγμένες, παιδί μου. Και μ' αρέσει αυτό.
4: Μάλιστα. Θα τα δούμε.
1: Έγινε, Μπίλη.
4: Γεια σου, Μπίλη. Να πάμε διάλειμμα. Να σε καλά. Πάμε διάλειμμα, yeah. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και όπως γράφει και ο αδερφός ο Κασάμπιαν, η Ελλάδα έχει παίξει πιο πρόσφατα σε παιχνίδι παγκοσμίου, λέει, το 2014-2016 με Κωνσταρίκα από ότι η Ιταλία.
1: Φοβερό.
0: Ε?
1: Φοβερό.
0: Τεάσι το λέγανε, δεν το πίστευες ποτέ. Ποτέ. Γιατί είχε αποκλειστεί στο ίδιο Μουντιάλ στον Όμιλο. Δηλαδή και η τελευταία του συμμετοχή έχουν αποκλειστεί στο Όμιλο.
1: Ναι.
0: Για σκέψου τον Δεσυλλήνη σε εκπομπή επικοινωνίας.
1: Άσφαστα. Ε? Για πάμε, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Από Γερμανία.
2: Ναι, Στέλιος Παναθηναϊκός, Γερμανία.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Γεια. Τι έγινε.
0: Γεια χαρά. Έγινε.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Λοιπόν, τώρα τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ, για το NBA.
0: Ναι.
2: Εγώ θυμάμαι ότι Seattle Supersonics...
0: Το έστειλε και άλλος φίλος. Το έστειλε και άλλος φίλος πριν εδώ για Seattle Supersonics.
2: Τώρα δεν θυμάμαι τον καλά του παίχτη, πώς το λέγανε.
0: Ο Σον Κέμπ.
1: Και ο
0: Πέιτον.
2: Για να είχε και άλλες ομάδες όμως, τώρα είχε για να πώς λέγεται,
0: οι Pacers.
2: Pacers.
1: Εκείνη η δεκαετία, το 90 ήταν χρυσή δεκαετία, για τον μπάσκετ.
2: Καμία σχέση.
0: Και έχω διαβάσει κάπου, συγγνώμη που σε διακόπτω, φίλε, αν το ξέρει και αν το έχει διαβάσει και κάποιος άλλος αυτό που μου ακροατήσε, ας το στείλει σε μήνυμα, ότι ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει το Seattle στο NBA.
1: Okay.
0: Σαν ομάδα.
2: Όχι, το Seattle είναι η ομάδα αυτή που έχει...
0: Η Οκλαχώμα έγινε.
2: Ναι, πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι.
0: Ναι, όχι, να γυρίσει ο Seattle.
2: Εντάξει, okay, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Εκείνη η εποχή ήταν...
2: Τότε βλέπαμε, η αλήθεια είναι τότε βλέπαμε πολύ NBA.
1: Κοίτα, είχε γίνει το εξ, επειδή είχε γίνει τότε η επανάσταση με Τζόρνταν και όλα αυτά και πήγε σε όλο τον κόσμο το NBA. Mm. Βλέπαμε αρκετά, αλλά ήταν δηλαδή, έβλεπες άλλο μπάσκετ, πιο σκληρό.
0: Σκληρό.
1: Πιο αργό. Πιο αργό σχέση με τώρα.
0: Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, το πώς μάρκαραν τον Τζόρνταν πολλές φορές.
1: Ξύλο.
0: Ξύλο. Πολύ. Δηλαδή τότε με τους πίσω.
1: Δηλαδή έπαιζες, τότε έβλεπες παιχνίδι.
0: Πώς δεν χτυπάνε.
1: Έβλεπες παιχνίδι στη regular season και δεν ήταν οι άμυνες όπως τώρα.
0: Το δίκιο σου βουνό, φιλέ. Οι κλωτσιές που είχε φάει ο Μαραντόνα και δεν έπεφτε. Και δεν έπεφτε.
2: Ναι, το ίδιο είναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Στη regular season τότε στο NBA οι άμυνες ήταν κανονικές, όχι όπως τώρα. Τώρα δεν παίζουν άμυνα στην κανονική περίοδο. Τότε είχε, απλά ήταν πιο αργό. Δεν ήταν δηλαδή τόσο ελεύθερο το παιχνίδι όπως τώρα. Τότε ας πούμε είχες και κλασικά σέντερ. Αν πεις τώρα δεν υπάρχουν σέντερ.
0: Υπάρχουν.
1: Τώρα είναι πολύ το σούτ απ' έξω, είναι άλλα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Το ξύλο που έπεφε τότε ήταν αδιανόητο. Για βάλε εδώ τους σέντερ της εποχής, δεκαετία 90.
0: Με Ρόμπινσον.
1: Ρόμπινσον, Πάτρικ Γιούιν. Ο Ρόντμαν.
0: Ο Μούρνικ, φίλε.
1: Ο Μούρνικ, Χακίμ Ολάζο, Σακίλ Ονίλ. Τι να πρωτοπιάσει τώρα.
2: Πέρυσι είχαν τον άλλο μπροστά το
0: Ρόμπινσον.
1: Το Ρόμπινσον, τον Άβαρχο.
2: Κοίτα και ο Ντομινίκ Ουίλκινς, εγώ θα σου πω κάτι επειδή τότε έβλεπα.
1: Ο Μπάρκλεϊ.
2: Ο Μπάρκλεϊ ήταν πάρα πολύ.
1: Μαλόουν.
0: Ο Ουίλκινς ήταν το αστέρι της Ατλάντα.
2: Νομίζω Ηρακλή, εσύ που είσαι και λίγο μπασκετικός, νομίζω ότι όταν άφησε σταρθεί ο Γουίλκινς στον Παναθηναϊκό, δηλαδή πραγματικά δεν του πολύ περιμένες. Έτσι νομίζω δηλαδή. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα.
0: Όχι, ήταν τεράστιο όνομα όταν είχε έρθει. Τεράστιο όνομα.
1: Είχε μεγάλο βέβαια, έχει 35.
0: Αδερφέ, στα 28. Δηλαδή μία που θα χτύπαγε το τηλέφωνο και μία που θα το κλείνε.
2: Ναι, εντάξει, το εννοείται.
1: Και δεν ξεκίνησε καλά, δηλαδή μέχρι να προσαρμοστεί λίγο κτλ. Για άλλες καταστάσεις τελείως δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ξέρεις ονόματα είχαν έρθει τότε δεκαετία 90 στην Ελλάδα, ρε φίλε.
2: Να πάω λίγο, Διονύση.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω για το Μουντιάλ μετά, γιατί έχω όχι πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι θα σας πω για το Μουντιάλ τώρα. Εγώ βασικά στο Μουντιάλ είμαι πάντα Αργεντινή και Ολλανδία.
0: Α, τις δύο ομάδες κοντά είμαστε. Εγώ Αργεντινή και τους Ολλανδούς τους συμπαθώ.
2: Κοιτάξτε, εγώ Ηρακλή είμαι Αργεντινή, γιατί το πρώτο Μουντιάλ που ήταν το 86.
0: Α, το ίδιο πράγμα. Και εγώ το 86. Εντάξει, θυμάμαι και λίγο 82. Θυμάμαι κάποια μάτσο 82.
2: Εγώ θυμάμαι κάποια, θυμάμαι το Σόκρατες, θυμάμαι το Φαλκάο, θυμάμαι αυτά.
0: Θυμάμαι το Βραζιλία-Ιταλία, θυμάμαι τον ημιτελικό με το Γερμανία-Γαλλία και τον τελικό.
2: Θυμάμαι λίγο και το Σύφο, θυμάμαι λίγο και εντάξει, όχι ρε παιδί μου, αλλά όχι πάρα πολύ. Αλλά ας πούμε δεν θυμάμαι το Ρώσι, δεν το θυμάμαι. Και Ολλανδία, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό που είδα ήταν πάλι της Ολλανδίας που το πήρε με τη Ρωσία στο τελικό, πότε ήταν, το 88. Με τη Γερμανία, με ποιον
0: να σου πει. Ναι, το φαρμπάσα την κολάρα.
2: Εντάξει, πάντα του συμπαθώ. Η αλήθεια είναι τώρα ότι πρόσφατα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ είδα μια καρτέλα που οι Σίμψονς. Ξέρετε του Σίμψονς,
0: ναι.
2: Δείχναν να πείσουν ο τελικός. Ο τελικός λέγαμε 19 Ιουλίου του 2026 και την κάρτα αυτή τη βγάλαμε το 2020. Ο τελικός είναι Μεξικό-Πορτογαλία και θα το πάρει η Πορτογαλία. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι.
0: Το διάβασα και εγώ, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να φτάσει το Μεξικό.
2: Α πούμε κάτι όμως, στο ευρωπαϊκό είχαμε δώσει Ισπανία-Αγγλία 2-1 ο τελικός. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Ναι. Πάντως, στείλανε αρκετοί φίλοι και ο Δημήτρης από την Ολλανδία και όλα εδώ ότι το NBA στοχεύει στην πιθανή επιστροφή του Σιάτλ στην Μπαρσελόνα σε σεζόν 28-29. Πρέπει να επιστρέψει. Ιστορική ομάδα ήταν η Ρεπίλε.
2: Ναι, εντάξει, ήταν. Τώρα, Διονύση, για τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, εγώ σου είπα και την άλλη φορά ότι σαν Παναθηναϊκό θα στηρίξω ότι είναι να γίνει. Βλέπω όντως καλές κινήσεις.
1: Έχει πέσει πέντε φορές, συγγνώμη.
0: Όχι σε μένα το λέει.
1: Έλα.
2: Ναι, για τον Μπακασέτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει γίνει όλο αυτό το θέμα. Εντάξει, ο Μπακασέτας ήρθε. Κατά τη γνώμη μου, ο Κότσιρας που έφυγε σήμερα έχει προσφέρει πιο πολλά από τον Μπακασέτα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτας πιο πολλά προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό παρά έχει λύσει. Και αυτό που σου είπε ο Γιώργος είναι ότι υπάρχει μια ευτυχία από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού για τον Μπακασέτα. Δεν λέω για σένα. Γενικώς. Ναι. Και νομίζω δεν θα έπρεπε, γιατί ο Μπακασέτας, εντάξει, εγώ δεν τον κατηγορώ τον Μπακασέτα. Ήρθε στον Παναθηναϊκό, πήρε ένα συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια το χρόνο να έπαιρνε μαγκιά του. Δεν με απασχολεί καθόλου. Όμως, εγώ σαν Παναθηναϊκός, αυτά που πρόσφερε ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό, εμένα δεν με καλύπτουν. Και επειδή φορούσε το βεβραχείο του Παναθηναϊκού, δεν ένιωσα ποτέ ότι έχω αρχηγό. Αν ένιωθα τουλάχιστον αυτό, ότι έχω αρχηγό, δεν θα έλεγα τίποτα από όλα αυτά που λέω.
1: Okay.
2: Ο Μπακασέτας θεωρώ ότι είναι από τις ισχυρότερες μεταγραφές που είχαν ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του. Αυτή είναι η γνώμη μου,
1: Okay.
2: Λοιπόν, αυτά. Και ελπίζω να δούμε καλό Μουντιάλ. Εγώ τα πριν τα είδα και τα τρία.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί λόγω δουλειάς. Εμένα το Μεξικό μου άρεσε. Τώρα άσχετα μα η Νότια Αφρική ήταν μέτρια. Εμένα ο τρόπος που έπαιζε μου άρεσε.
0: Επικύσισε με το μέτρια.
2: Εντάξει, Μουντιάλ είναι. Δεν μπορώ να πω τι να πω. Τι είναι κακή. Okay. Λοιπόν, εγώ λέω ότι εμένα μου άρεσε το Μεξικό. Μου άρεσε η ενέργεια που ειδικά μπροστά το Μεξικό είναι φωτιά. Και η Κορέα μου άρεσε.
1: Να τους δούμε και σε πιο υψηλό επίπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι
2: κοίτα, ο
1: αντίπαλος που έπαιξαν.
2: Ο Καναδάς και η Βοσνία νομίζω ότι είναι ένα επίπεδο πιο κάτω αυτές οι ομάδες. Ότι αυτές υπάρχουν πολύ ισοπαλία. Το Καναδάς, Ελβετία το θεωρώ πολύ χει από τώρα πολύ ισοπαλία. Λοιπόν, okay. Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Βαρνιά μου.
1: Μου λέει ένας φίλος ότι έλεγε ο Ζωνιόνιο, γιατί πάντα πρέπει να μειώνει το τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ντομινίκ ήταν και είναι το μεγαλύτερο όνομα που είσαι στην Ελλάδα. Τέλος. Ποιος το μείωσε. Μιλάς τώρα σε μένα για τον Ντομινίκ που.
0: Τον έπαιρνε και
1: τηλέφωνα. Μα τι λες τώρα.
0: Το. Είχαν έρθει και, και στην Άκη είχε έρθει μεγάλο όνομα ο Μπλάκμαν. Δεν ήταν, ξέρεις, το. Είχε παίξει όλη στην αρχή ο Μπλάκμαν.
1: Γενικά τη δεκαετία αυτή είχε πολλά.
0: Τη δεκαετία του 90 και το All Star Game ήταν διαφορετικό. Δεν είναι τώρα όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα.
1: Ναι, καμίσης.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ το All Star Game, γιατί δεν είχε εξαιρεθεί.
1: Τότε
0: δεν είχε κερδίσει. Ξέρεις ποιος άλλος μ' άρεσε από Seattle Supersonics.
1: Ποιος.
0: Δεν νομίζω εσύ να το θυμάσαι. Τρομερό σουτέρ. Ο Dale Ellis.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ψηλό, δηλαδή μιλάμε βρωμόχερο.
1: Ο Πέιτον Κέμπ, το κλασικό.
0: Ο Ντέιλ Έλλης
1: Ρίμποκ, δεν λοιπά. Αν θυμόμαστε τα παπούτσια πόνι, τα θυμάμαι, ναι.
0: Κάτι που τη λέτε.
1: Τα είχαν τα παπούτσια πόνι, τα είχαν ο Αλβέρτς και ο Γονόμου, νομίζω. Δεν είχαν κάνει μια συνεργασία. Δεκαετία 90.
0: Τότε ήταν και πιο παλιά.
1: Δεκαετία 90. Ού, τα θυμάμαι τότε, με Αλβέρτ και Γονόμου.
0: Ο Γκάλης τι φορούσε.
1: Κάλλης δεν θυμάμαι τι φορούσε.
0: Στον Άρη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή πώς πήγαμε στα παπούτσια τώρα.
1: Εσύ θέλανε και κάτι πόνι. Ο άλλος ήταν για τα ρίμπο. Επειδή ήταν εκείνη η εποχή. Ήταν τότε και στη μόδα αυτό, ε. Δηλαδή τότε. Τα αθλητικά τα παπούτσια να τα φοράς και με τζιν και τα λοιπά. 80 και 90. Πριν δεν υπήρχαν αυτά.
0: Ναι.
1: Μέσα 80 από άρχισε αυτό. Και πολύ 90 τα αρχικά τα sneakers και μετά φοράγες μπασκετικά παπούτσια
0: πιο
1: έξω.
0: Πολύ 90 πιστεύω.
1: Τα μπασκετικά. Μπασκετικά παπούτσια τα φορούσες έξω.
0: Ναι. Πιο πολύ 90.
1: Αυτά ξεκίνησαν από τον Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Με την Nike. Nike όπως τη λένε στην Αμερική. Ναι. Αυτή είναι η κανονική ονομασία. Ξεκίνησαν με τον Τζόρνταν. Ναι. Και σιγά σιγά έγιναν και άλλες εταιρείες από πίσω που ήρθαν κτλ.
0: Και για να επανέλθω στην Ιταλία, γράφει ένα φίλο. Η τελευταία φορά που η Ιταλία έπαιξε νοκάουτ μουντιάλ ήταν ο τελικός του 6.
1: 20 χρόνια.
0: Αδιανόητο.
1: Να το, Seattle
0: Supersonics. Ο Γκάλι φορούσε πόνι. Γι' αυτό τα θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το θυμόμουν. Ναι. Seattle Supersonics λόγω των παπουτσιών των Νάιτ Ρίμπο Καμικάζη. Σον Κεμ, ναι, όντω.
0: Χάρταγκουε Ρίτσμαν και μάλλον το Ρίτσμαν, το θυμήθηκε.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν φορούσε ο Γκάλι πόνι, αλήθεια.
0: Και στον Τάλλα ποιοι ήταν οι τρει Τζέι, Τζέσον Κιντ, Τζαμάλ Μάσμπερν.
1: Πιο μετά αυτή.
0: Και ο Τζόνσον.
1: Λίγο πιο μετά.
0: Και ο Τζόνσον ήταν.
1: Λίγο πιο μετά. Ήταν, δηλαδή, ήταν δίδυμο Πέιτον Κέμπ. Ήταν δίδυμο Στόκτον Μαλόν. Καλά. Τζόρνταν Πίπεν. Οκ. Υπήρχαν αυτά τότε με τα δίδυμα.
0: Μετά τα κάνανε τρίδυμα.
1: Μετά έγινε χαμό.
0: Μετά έφυγε φτιαφτιάχνοντα τι σούπερ ομάδε. Θυμάστε παρουσίαση Λεμπρόν σε Μαϊάμι με Μπος και Βέιντ.
1: Και...
0: υπερπαραγωγή.
1: Ναι. Και πιο παλιά είχε Σούπερμαν, αλλά λέω και πάλι.
0: Μπράβο, ο Γκάλι φορούσε τα πόνι.
1: Ναι. Δεν το θυμάμαι ότι τα φορούσε ο Γκάλι, αλήθεια σου λέω. Θυμάμαι Κονό Μαλβέρτη.
0: Τα φορούσε ο Γκάλι, σου λέω.
1: Ναι.
0: Από εκεί τα θυμάμαι εγώ τα πόνι.
1: Ναι. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο.
3: Καλησπέρα, εγώ.
0: Βεβαίως.
3: Ο Γιώργος από Στουτκάρδη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Μιλάω με τον εαυτό μου. Ο Γκάλι τα φορούσε το 87. Ήθελα να σα το πω μόλι το αναφέρατε την πόνι, τέλο πάντων. Και εγώ τώρα με πήγατε, μου είχε κάνει δώρο ο θείος μου το 88 το All Star Game. Προτείνω τους φίλους, υπάρχει στο YouTube, όσο περίμενα το ψάξα. Ναι. Στα αγγλικά είχα τη βίντεο κασέτα.
0: Με τα καρφώματα ήταν τότε.
3: Το 88 με All Star Dominique. Game. Jordan, Dominique, Hakeem Olajuwon, Doherty, Maurice Cheeks, Barclay. Ρόμπινσον δεν ήταν. Ντέτλεφ Σρέμφ ξεχάσατε λίγο.
0: Βεβαίως, ο Γερμανός. Βεβαίως.
3: Ο Γερμανός. Ναι. Ναι.
1: Το 88, ναι, τώρα το βλέπω, ήταν ο καλύτερος διαγωνισμός καρφωμάτων στην ιστορία.
3: Ναι, που, αυτό με Ντομινίκ Τζόρνταν. Που πάτησε στη γραμμή
1: των Βολών.
3: Ναι. Αυτό το All Star Game, Larry Bird, Olajuwon, Τζαμπάρ από τις τελευταίες. Απίστευτο All Star Game. Και όπως είπατε, ήταν πιο σοβαρά το All Star Game. Δεν είναι τώρα λίγο να δείξουμε. Έγινε μάχη. Και από εκείνη τη στιγμή μπήκα και εγώ στο τρυπάκι. Ξενυχτούσαμε, βλέπαμε. Και εγώ πιο πολύ με Lakers. Πιστεύω ο Ηρακλή, ο Magic ήταν πιο all-rounder. Μπορούσε να σου κάνει τρίποντα, καρφώματα.
0: Τα πάντα. Ήτανε, οι πάσες οι οποίες έβγαζε ήταν εκπληκτικές. Δηλαδή κοίταζε δεξιά ή με φεύγει μπάλα αριστερά.
3: Ναι, ναι. Πολυθεσίτης. Και ο Μάτζικ φυσικά σε αυτό
0: και το σούτ είχε. Δεν ήταν δηλαδή. Ότι... Είχε όλο το πακέτο, παιδί μου.
3: Ναι, ναι. Τι άλλο θέλω να πω, ναι.
0: Μας έστειλαν εδώ ότι οι εταιρείες που έπαιζαν τότε ήταν η Πόνη, η Ασίξη, η Διαντόρα και η Κάπα. Βεβαίως.
3: Η Converse, ο Τζόνς, ο Μάτζικ φούρουσε Converse και ο Μπέρτ. Τα Weapon που είχαν το τρίγωνο και το αστεράκι.
0: Ναι.
3: Τις All Star, τα θύφη βγάλαν μετά και τα σταράκια που λέμε. Εγώ πιστεύω, επειδή ξεκίνησα τότε μικρός εδώ Γερμανία, με τη μόδα του breakdance. Ξεκίνησε τον αφορά με τα αθλητικά και έξω, με τα φαρδιά, τα κορδόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε κόσμο που έκανε breakdance.
0: Ναι, ναι.
3: Φορούσαν μετά, αλλάζαν τα κορδόνια, βάλανε ένα φαρδί που δεν έβλεπε στη γλώσσα καθόλου, που δεν το δένανε. Που το φορούσαν έτσι με το superstar και με αυτά ξεκίνησαν, με τα Adidas, με αυτά. Μετά φυσικά αγοράζαμε, ήταν πανάκριβα. Αυτά που φορούσε ο Σακίλ, το Παμ. Που ήταν σαν τρόμα.
1: Ήταν μια εποχή, ρε παιδί μου, ειδικά στα 90's, που ήταν πολύ στη μόδα τα μπασκετικά παπούτσια.
3: Υπάρχει στο ντοκιμαντέρ ότι η Nike ήταν να κλείσει, έτσι.
1: Ο Τζόρνταν την απογείωσε.
3: Ναι, την ανέβασε. Υπάρχει στο ντοκιμαντέρ, δεν το έχω δει ακόμη.
1: Μα μέχρι τότε η Nike, που είναι το κανονικό του όνομα, ας πούμε, είχε κυρίως στο στίβο ήταν.
3: Ναι.
1: Και ο Τζόρνταν ήθελε να πάει Adidas.
3: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο έχει γίνει.
1: Αλλά πήγε. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα τον προϋπολογισμό που είχαν κάνει όταν υπέγραψε τον Τζόρνταν, είχαν πει ότι σκοπεύουν να πουλήσουν τόσα. Και πρέπει να πουλήσουν.
3: Ναι, και έγινε μέσα.
1: 40 φορές πάνω.
0: Ναι, βέβαια.
1: 50.
0: Ναι, ναι. Πάντως η All Star Game ήταν ένα, το είχε δείξει live το παλιά τηλεόραση. Δεν θυμάμαι χρονολογία, μικρός ήμουνα. Στο οποίο το περιμέναμε στη νύχτα. Και δεν είχε τότε άλλο πρόγραμμα. Δεν είχε και να βάλουν κάτι άλλο μέχρι να ξεκινήσει η σύνδεση.
1: Ναι.
0: Και μας είχαν έναν αστροναύτη, καρτούν, με τη σημαία της Αμερικής. Ξέρεις, αυτό το πράγμα βλέπαμε μέχρι να αρχίσει το All Star Game. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η χρονιά. Μου είχε μείνει.
3: Αν ήταν στο Σικάγο με αυτό το κάρφωμα, ήταν στο Σικάγο το 88. Αυτό ήταν το κορυφαίο All Star Game.
0: Σου λέω, ήταν και κρατήτε στη σελήνη, ξέρεις, ο αστροναύτης.
3: Ναι, ναι.
0: Και κράταγε τη σημαία και περιμέναμε 40 λεπτά τώρα, 45 περίμενα.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα αυτό το πράγμα στην τηλεόραση.
3: Κάτι άλλο που θυμήθηκα, που είπατε πριν. Της Ιταλίας το τελευταίο μάτς Ηρακλή και Διονύση ήταν το δάγκωμα του Σουάρες στον Κελίνη σε Μουντιάλ. Με την Ουρουγουάη προηγηθήκανε, δέχτηκε κίτρινη άδικα για μένα ο Μαρκίζιο και ισοφάρισε Ουρουγουάη και περάσαν από εκείνον τον όμιλο Κωσταρίκα, Αγγλία, Ιταλία, Ουρουγουάη, περάσαν Ουρουγουάη και Κωσταρίκα. Κωσταρίκα πρώτη από εκείνον τον όμιλο.
1: Μάλιστα.
3: Με τον Κάμπελ, Μπολάνιος, Μπρίαν Ρούις, εκείνη ο Μαδάρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχει.
0: Γιατί, γιατί κλείσαμε.
1: Γιατί κλείνουμε. Να είσαι καλά.
3: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι έγινε, αρχίσατε τα ξενύχτια. Αρχίσατε και βέβαια.
1: Πώς την είδες στην Κορέα, Ζαφυρά του.
0: Βλέπετε τώρα κάτι μεξικά και κάτι νότιες Αφρικής. Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Mm. Καλό είναι, εντάξει, εντάξει, αφού δεν έχουμε Super League. Καλό είναι, μπορεί, καλό είναι, καλό είναι. Είδες τώρα, εδώ, τώρα για να μ' ακούω καλά. Είδες η Κορέα. Είδες η Κορέα με ανατροπή.
1: Είδες
0: η Κορέα. Αμέ, αμέ, είδες. Και σκοντάσαμε και σε γνωστές φυσιογνωμίες.
1: Αγαπημένες.
0: Συγγνώμη, άμα δεν ήταν Ολυμπιακός, τώρα θα έπαιζε αυτός εθνική, θα έπαιζε Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Χωρίς πάρα πολύ, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το Σαρμόκι!
0: Με Πάνο Ρίλο.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Παιδιά, ο Τσούβι μας δεν ξέρω, δεν ήταν και πάρα πολύ καλά χτες το βράδυ. Πριν από λίγες ώρες μου στείλε μήνυμα, μου λέει δεν είμαι καλά. Είχε και τους άχαστους χθες και μια υπερκούπωση.
1: Χθες.
0: Ναι, έχουν κάποιες έκτακτες μουντιαλικές εκπομπές με τους άχαστοι. Αλλά εντάξει.
1: Τι τους θα ήσαν πάλι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μάθω. Καλημέρα, παιδιά. Στέλνω δύο κούτες κεφίρ. Το άλλο δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Και.
0: Αριανίγια. Τι είναι το Αριανίγια. Όντως υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Και για τον Άλεξ. Και.
0: Και Άρια.
1: Και Αριανή, Αρνή, μήπως. Αρνή, όχι.
0: Λες, να μαζεύει ζωντανό.
1: Κι όμως είναι Αριάννη.
0: Αριάννα Παπαγιάννη μου βγάζει εμένα τον κουμπί.
1: Αριάννη, είναι
0: Αριάννη.
1: Κρύο ρόφημα γιαουρτιού με κρύο νερό που περιέχει μερικές φορές και αλάτι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, έχουμε πει ότι ό,τι μας στέλνετε.
1: Είναι ευπρόσδεκτο.
0: Εκτός από σφαλιάρες. Μόνο αυτό. Είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, άμα τρώγεται κιόλας. Επίσης. Ναι. Είναι ευπρόσδεκτο. Μαρία, πες το ότι είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι ωραίο που δεν το έχω δοκιμάσει. Ούτε κεφίρ έχω δοκιμάσει, ούτε αυτό το Αριάννη. Το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Αριάννη.
0: Για τον Άλεξ πιστεύω θα στηρίξει. Μήπως αλλά εντάξει.
1: Είναι, ναι.
0: Ξεκίνησε το μουντουέλ γιατί που το κατάλαβα, κάτσε.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Γιατί που το κατάλαβες. Δηλαδή, τόσοι άνθρωποι δεν πήρανε βίζα να μπουν. Δηλαδή, για όνομα του Θεού πήγανε μέχρι τα σύνορα και τους είπανε δεν γίνεται. Άλλοι λέει, ανακλήθηκαν και κάποιες βίζες από φιλάθλους που έχουν πάρει εισιτήρια και χάσανε ένα σκασμό λεφτά. Μας είπαν ότι θα έρθετε και τελικά μας είπαν ότι δεν θα έρθετε. Αυτό ακριβώς, τίποτε άλλο. Αντιπρόεδρος Έδεσα Ικού, ο ΕΟ. Βεβαίως. Και αυτή, να ξέρετε, είναι μόνο η αρχή.
1: Κατάφερες να δεις καθόλου το βράδυ?
0: Είδα, ναι, Μέχικο είδα. Είδα
1: όλο.
0: Σχεδόν. Έβαλε και το 2-0 και λέει εντάξει. Αυτό είναι.
1: Καλά, ούτως ή άλλως.
0: Καλό σας βράδυ. Πήγαινε
1: σβηστά, δεν μπορούσε.
0: Ναι. Είχαμε και την και τη γιορτή τη σχολική εχθές.
1: Και εμείς.
0: Ορίστε, ναι. Και σήμερα λέει, ξυπνάει το πρωί η μικρή και έχουν λέει πάλι γιορτή. Άλλη. Από γιορτή σε γιορτή, το πάμε. Και είναι λέει η γιορτή της αποφύτησης της 6ης Δημοτικού και λέω οκ, 10 η ώρα το πρωί. Μου λέει η μικρή, είναι λέει και για τους γονείς. Μην κοιτάς εγώ που δουλεύω 2 ώρες την ημέρα, 8 με 10 και μετά κάθομαι στην πισίνα όλη μέρα. Οι υπόλοιποι γονείς που όντως σηκώνονται το πρωί και δουλεύουν 7 ώρα, 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα σε 3 δουλειές, πώς θα έρθουν?
1: Πώς θα έρθουν, μόνο με γονική.
0: Ναι.
1: Μόνο με γονική.
0: Ναι, με γονική. Έστειλα εγώ ένα μήνυμα στην ομαδική, λέω είναι για τα παιδιά. Όχι, λέει για τους γονείς. Μαντέψτε ποιος θα φύγει πιο νωρίς σήμερα από την εκπομπή.
1: Μόνος που θα τη βγάλω στο τέλος.
0: Όχι, 10 παρά 10 και θα πω τις εδώ πέρα όλους
1: τους
0: χορηγούς που έχουν δει, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδες καθόλου από ματσάκι Τσεχίας με Κορέα?
1: Βεβαίως, σηκώθηκα 5 η ώρα γιατί εκείνη την ώρα σηκώνομαι.
0: Γιατί δεν είχες καμιά πρεμούρα με τη
1: Τσεχία. Βλέπω το πρώτο 25 λεπτό γιατί μετά ξεκινάω να έρθω. Καλύτερη Κορέα λίγο στην αρχή, χάνει μια πολύ καλή.
0: Γενικά ήταν καλύτερη
1: φάση. Ναι, γενικότερα η Κορέα έπαιζε πολύ ωραία την μπάλα χαμηλά. Η Τσέχη από την άλλη μεριά θα έπρεπε να παίξουν ψηλά λόγω των κορμιών και κάπως έτσι σκοράρανε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Καλά, όχι, περίμενε, μην λες κάπως έτσι σκοράρανε. Γιατί το γκολ που βάλανε ήταν τη Αλάνα, παιδιά. Ήταν.
1: Ναι, ρε, εσύ ήταν.
0: Πάσα. Συγγνώμη, assist μάλλον.
1: Από πλάγιο.
0: Από around. Από πλάγιο. Πάσα από πλάγιο. Με τα χέρια. Έκανε. Καλά, πολύ δυνατό.
1: Ναι,
0: γιατί έφτασε στη μεγάλη περιοχή. Ήταν σέντρα κανονικότατη.
1: Στη μικρή περιοχή.
0: Στη μικρή περιοχή. Έχει δίκιο. Ναι. Και σηκώνεται άλλο και βάζει την κεφαλιά. Παιδιά, άμα ένα παίζουμε σαλάνες, πείτε το μας. Στα 3 corner penalty και τέτοια.
1: Παρ' όλα αυτά.
0: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω τέτοιο. Mm. Δεν σε θυμάμαι.
1: Παίξαν την μπάλα χαμηλά οι Κορεάτες μετά και βγάλαν δύο πολύ καλούς συνδυασμούς.
0: Ναι.
1: Αντίο σας και χαίρετε. Βέβαια, σκοράραν οι Τσέχοι στο 1-1.
0: Ακυρώθηκε, αλλά ήταν, όμως ήταν καθαρό offside. Ήταν offside. Αϊράνι λέγεται, όχι Αριάνι. Αϊράνι. Εντάξει, παιδιά, ούτως όπως και να είναι.
1: Εγώ το βρίσκω Αριάνι, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και λέγεται και Αϊράνι. Όχι, έχει και τις δύο ονομασίες.
0: Αναγουλιάσαμε, λέω. Φυσικό προβιωτικό μας ενημερώνει ο Γιώργος. Μπράβο. Γιατί αυτά τα γαλακτοκομικά δεν τα έχω. Δεν το έχω καθόλου. Καλημέρα σας από εδώ, γιατί από εκεί λάξατε. Σκεφτείτε, λέει, τον Κολίνα με κάμερες στους κροτάφους. Λέει, να ανακοινώνει αποφάσεις στα μεγάφωνα.
1: Το έδωσε αυτό εχθές.
0: Εντάξει, έχουμε δει διάφορα πράγματα.
1: Βλέπουμε και την κάμερα πια του διαιτητή, τους έχουν καλωδιώσει. Καλά, όχι, δεν ήταν καλωδιωμένοι, περισσότερο τέλος πάντων.
0: Α, ήπιαν χθες.
1: Τι ήπιανε?
0: Ήπιαν χθες, λέει, οι άχαστοι. Και φάγανε και σούσι. Αιωνία η μνήμη. Ωραία. Καλημέρα, λέει η Μαρία, να πας Κωνσταντινούπολη να φας και μπαμπ με ένα ποτήρι Αριάννη. Απλά υπέροχο, λέει ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλή όρεξη. Καλό πρωί.

0: Γι' αυτό το στείλαν, αρέσει. Πίνανε αυτά εχθές το βράδυ.
1: Α, πίνανε τέτοια.
0: Κεφίρ και Αριάννη.
1: Γιατί πίνανε τέτοια.
0: Τι να
1: τι στοίχημα χάσατε.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλέ, φάγανε και σούσι. Σούσι, αποκλείται να έχει φάει ο Τζότσου, παιδιά, που είναι αλλεργικό.
0: Είναι αλλεργικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός και αν έχει εντοπίσει κάτι το οποίο δεν του βγάζει.
1: Καλά, λέτε βλακίες τώρα, έκανε με το live.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όταν λείπει, και το γράφει όπως γράφεται η λύπη. Γιατί όταν λείπει ο Τζουβέλας, έχουμε λύπη. Ο Τζουβέλας να παίρνετε ρεπό όλοι.
0: Τα αφήνουμε στον αυτόματο.
1: Δεν έχετε ενδιαφέρον. Δεν πειράζει, βάλε πέπερ. Πάλι που είναι. Πάλι
0: που είναι. Πάλι που είναι. Πάλι που είναι. Πάλι που
1: είναι. Μια χαρά είσαι και εσύ.
0: Καλά, πάμε.
1: Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ.
0: Πάμε και να διάλειμμα. Μπα και συνέλθουμε.

0: θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
2: Αμέ.
0: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες κάνεμετε.
3: Κάνεμετε. Όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
0: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
0: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
0: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
4: Είναι το πρώτο.
0: Γελάτε.
4: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγατε.
0: Σωστό.
5: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη!
5: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
6: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν. Συνεχίζω τώρα. Και το τόσο.
2: Α σημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ.
0: Όχι.
2: Να σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλια.
2: Μπράβο.
7: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο λωρίδα.
7: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο λωρίδα.

0: σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
2: Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιόντουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
4: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
5: θέλω
4: δύο
5: να ξέρω
4: ειδικά φουσκατά.
6: Μόνο. Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
0: του πρέπει να σταθμοποιηθεί.
6: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
6: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
6: Βέβαια.
7: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
8: Εντάξει. Ωραία.
9: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία.
8: Α.
9: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
10: Big Wins for FM στους 96,
8: άντε παιδιά, ησυχία.
10: 94.6, τα άλλαξα όλα.
8: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
7: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
8: Εδώ θα σταθούμε.

0: Το
1: φλωτάπιταζε. Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιταζ.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: πήγε αυτό.
1: Τα παιδιά δεν είναι καλά. Τα παιδιά δεν είναι με τα καλά τους. Και μιλάω για το Τσουβέλα, το Ράπτη και το Μαλλιά. Τα παιδιά. Καλά, όχι. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Ο Διομήδης φταίει. Ο Διομήδης φταίει. Τα έχει βρει χαζά και τα κοροϊδεύει. Και τα τρία. Γιατί μου στείλανε το συγκεκριμένο πλάνο που δοκιμάζει και φύρο ο Τσούβι και σχεδόν, ναι, σχεδόν το ξερνάει. Σχεδόν. Αλλά ξέρετε, αυτά τα κάνουν για το content.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί έχει πέσει τελευταία. Έχουν πέσει άχαστα τελευταία.
0: Μόνο 50.000.
1: Ναι, ναι, 50.000. Τώρα έχω δει 180.000 προβολές. Λέει από χθες το βράδυ δεν έχω πληρώσει 12 ώρες. Οκ. Κάποιος λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν έχεις φάει ποτέ. Δεν έχεις πιει, δεν έχεις δοκιμάσει κεφίρ. Για μένα του λέει. Ήμουν σίγουρος πως ή θα έπνεις καθημερινά. Γιατί? Προτείνανε επιφύλακτα, λέει, να το ξεκινήσεις μαζί με λίγο κακάο ή κανέλα, να σπάει τη μυρωδιά.
0: Με το κακάο ίσως να στρώσει λίγο αυτό, γιατί φαίνεται πολύ πίχτο.
1: Ναι, φαίνεται κάπως... Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι χαζά τα παιδιά.
0: Και έφαγε και σπρίγκλο, δεν έφαγε σούσι προφανώς.
1: Σπρίγκρολ έφαγε.
0: Okay.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, σας είπα, είδα το Μέχικο με το που έβαλε το 2-0. Λέω εντάξει, οκ, okay, καθαρίσαμε. Οι άλλοι δεν ήταν και για πολλά. Φαινόταν ότι δεν ήταν και με ένα
0: παιχνικότερο.
1: Μετά έσκασε η δεύτερη κόκκινη της Νοτιού Αφρικής. Τώρα είδα, συγγνώμη, το πλάνο. Ήταν μια δύσκολη μέρα, με συγχωρείτε. Θα οργανωθώ κι εγώ με το παγκόσμιο κύπελο. Είδε το ΒΑΡ ο διαιτητής και προσπάθησε να εξηγήσει στο μικρόφωνο.
0: Σε όλο το γήπεδο.
1: Σε όλο το γήπεδο. Όχι μόνο στους παίκτες. Σε όλο το γήπεδο. Ακουγόταν σε όλο το γήπεδο. Τι είδε και γιατί είναι κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγει ο Χελάκης εκείνη την ώρα. Θα μας εξηγήσει κανείς τι είπε. Τι είπε τώρα.
0: Τόση ώρα μιλούσε.
1: Τόση ώρα μιλούσε. Προσπαθεί να μιλήσει ο άνθρωπος αγγλικά, εντάξει, προφανώς και δεν το έχει με τη γλώσσα και δεν είναι και απαραίτητο, εδώ που τα λέμε, δεν κάνουμε
0: εντάξει, από την άλλη
1: language τώρα, shaming.
0: Okay, γιατί πρέπει να συνεννοείσαι κάπως.
1: Είναι και βραζιλιάνος και προσπαθεί να μιλήσει και αγγλικά, αλλά πρέπει να δείτε, γιατί κάνει ο μέγας σκηνοθέτης κοντινά πλάνα στους παίκτες της Νοτιού Αφρικής, που είναι σε φάση, what, τι είπε τώρα, και το μόνο που καταλάβανε είναι red card. Δεν κατάλαβε κανένας. Κανένας δεν κατάλαβε τίποτα. Κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια εκπληκτικά με Σοφία Βεργάρα από bloopers από Modern Family που προσπαθεί να μιλήσει αγγλικά. Θα σου φύγει το κρανίο. Γιατί μιλάει πολύ γρήγορα. Ένα γονείο κάνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Όχι, δεν θα έρθει ο Τσίβι, μπορείς να αλλάξει σταθμό.
0: Ναι, και
1: θα
0: να μην το στέλνεις 10 σταθμό.
1: Θα λέμε από Δευτέρα, να είσαι καλά, καλά να είσαι.
0: Έχει κομματάκια μέσα το Αριάννη, λέει, ίου. Εντάξει, και πορτοκαλάδα έχει κομματάκια. Δεν την πεινείς. Τι.
1: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μερικά παιδάκια.
0: Ναι,
1: δεν θα βάλω επιθετικό προσδιορισμό μπροστά. Που θέλουν να μου το σουρώσει. Τι να σου σουρώσει, δεν μπορώ να το με ενοχλεί. Πιέστε όπως είναι, κλείς τη μύτη και πιέστε. Κάποιος ψάχνει ένα τραγούδι από χθες, κατά τις 10 και κάτι σε break, λέει 90's hip hop ήταν. Λείπει
0: καλά.
1: Και ο Κυριάκος ρε εσύ που τα έβαλε χθες.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, μωρέ, έχει
0: βοηθεί. Δύσκολο να σου βρω τη χθεσινή λίστα, οπότε...
1: Ναι. Έχετε δίκιο, εντάξει. Πλάκα κάνουμε, χιουμοράκι. Είχε και τράκο ρεφερί. Σου λέει, εντάξει, ποιος με βλέπει,
0: ποιος με βλέπει.
1: Μισή φίλιο, σιγά, ποιος με βλέπει.
0: Μη σου πω.
1: Σιγά, σιγά.

0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Ο Θοδωρής λέει τυπώνω σχολικό βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Και είδα τον παίκτη με έψιλον.
1: Ορίστε.
0: Για όσους μπερδεύονται, να ξέρουν, να πούμε ότι ο παίκτης γράφεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω γιατί βλέπουν διάφορα τα ματάκια μου εδώ πέρα. Δηλαδή, ναι, τον παίκτη με έψιλον. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέφυγε της διόρθωσης. Γιατί πάντα τα βιβλία περνάνε και από διόρθωση.
1: Καλημέρα σας. Το έκανα με το κεφέρι επειδή θα μπουν στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Α, θα
0: μπουν. Ναι. Καλά, εκεί θα μπουν.
1: Πολλές πωλήσεις.
0: Παχαμός θα γίνει.
1: Θα ξεπουλάνε τα κυλικεία.
0: Μιλάμε για ουρές.
1: Θα πέφτουν μπούφλες. Ποιος θα πάρει το τελευταίο.
0: Μαρία, εντύπωση την έκανε στη Σοφία. Άκουσε την. Ψάξε λίγο βιντεάκια στο Instagram και στο TikTok που κυκλοφορούν και η Βεργκάρα έτσι μιλάει, να ξέρετε. Και εντάξει, εννοείται ότι και καρδιτσιώτικα να μιλήσει το σοφάκι είναι πάντα στην καρδιά μας.
1: Εντάξει,
0: και στη δική μου, να ξέρετε. Και στη δική μου.
1: Όσοι ετοιμάζεστε για μεγάλη μέρα γενικότερα, πάρτε και μια ομπρελίτσα μαζί σας, διότι είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Είναι λίγο ό,τι να είναι ο καιρός. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταιγίδες το απόγευμα, το μεσημέρι, στην Αττική. Προσέξτε το γενικότερα όσοι μάλλον θα αργήσετε.
0: Για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα. Τώρα για αύριο. Έχει ο Θεός.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, θέλουμε γνώμη για γεμιστά με πληγούρι. Ωραίο είναι. Έχω δοκιμάσει.
1: Εντάξει, είναι και
0: οι
1: διαβητικοί νομίζω οι οποίοι.
0: Ναι, που δεν τρώνε.
1: Έτσι, κάποιο το στείλε νωρίτερα στο Βαγγέλη.
0: Ωραίο είναι. Ωραίο.
1: Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν έχω.
0: Παιδιά, άλλο είναι το τρένο με αλφαγιώτα και με έψιλον που γράφτηκε με τα δύο.
1: Ναι, γιατί είναι δάνειο το τρένο, είναι ξένη λέξη.
0: Ναι, ακριβώς, είναι από το train.
1: Train.
0: Λοιπόν, αλλά. Όχι, το παίζω τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Το παίζω
0: με τι. Γιατί. Όχι, δεν θα πάω προς το φως.
1: Όχι.
0: Καλημέρα, Νικόλ. Για τους αεροξεκασμούς σας έχουν απαγορεύσει να μιλάτε, ρε παιδιά. Μας έχουν απαγορεύσει, ναι. Ρίξτε ένα μάτι στον ουρανό να δείτε τι γίνεται σήμερα.
1: Γιατί ξέρετε, αυτοί οι οποίοι διατάσσουν τους αεροψεκασμούς εκείνη την ώρα πηγαίνουν σε ένα ανήλιαγο υπόγειο 17 ορόφους κατά τη γη και δεν τους πιάνει.
0: Α, έτσι είναι. Τώρα το είπες όμως.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει ένα κόλπο, κάπως γίνεται.
0: Γενικά μιλάμε για πάρα πολλά θέματα, αλλά για τους αεροψεκασμούς δεν μιλάμε.
1: Ναι, δεν μιλάμε. Λίγο απογορευμένο, κάνει τζιζ.

Για μίλα και εσύ αγγλικά να σε δούμε, θα καταλάβουμε τίποτα. Γιατί είμαι εγώ διαιτητής. Πήγα εγώ να διαιτητεύσω Νότια Αφρική, Σενεγάλη, ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθένας καθίσε φοετάχθη. Είπα τώρα κάτι περίεργο.

0: Μερικές λέξεις λέει γράφονται πλέον με την απλούστερη ελληνική γραφή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Λιόν με γιώτα. Λιόν με ύψιλον και ωμέγα. Α πούμε και τώρα το γράφουν με γιώτα και όμικρο.
1: Ρενό, πεζό, με ωμέγα.
0: Καταρχάς αυτές είναι ξένες λέξεις.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και γι' αυτό τις γράφουμε και με την απλούστερη μορφή της. Προφανώς. Τώρα το πεζό που έχει ρίζες και κάτι από παιχνίδι και τα λοιπά. Και είναι από τα αρχαία μας. Να το κάνουμε με ύψιλον. Εγώ πιστεύω ότι ήταν απλά λάθος.
1: Ναι. Καμιά φορά ξεφεύγουν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Καλά ξεκίνησε η μέρα με αμάξι στο συνεργείο.
1: Ω,
0: απασία.
1: Ρίο, άσε τις ξαϊπνάδες, φίλε, είναι σιβαρό το θέμα. Οκ, αδερφέ.
0: Για ποιο απ' όλα. Α, για τους αεροψυχασμούς. Εντάξει, αν ήταν σοβαρό το θέμα, δεν θα μας ρωτούσες αν μας έχουν απαγορεύσει να μιλάμε γι' αυτό.
1: Και σε κάθε περίπτωση κάποιος τους διατάσσει αυτούς τους αεροψυχασμούς, εάν γίνονται. Που, αυτοί δηλαδή που κρύβονται και πιάνει μόνο εμάς και όχι εκείνους, ξέρω εγώ.
0: Με συγχωρείς, για ποιο λόγο γίνονται οι αεροψυχασμοί?
1: Για να είμαστε βλαμμένοι, ξέρω εγώ.
0: Αφού ψεκάζουν, ψεκάζουν. Δεν μπορούν να ψεκάσουν και για αυτά τα κουνούπια.
1: Τα κουνούπια.
0: Και τις κρύπες που με το που βγαίνω από το σπίτι έρχονται και με γαζώνουν κανονικά.
1: Ισχύει, ισχύει, πες τα.
0: Πω, που το θυμήθηκε.
1: Ναι, το λοιπόν, μπροστά μου, λέω, κάτσε να το ρίξω.
0: Καλά έκανες. Λοιπόν, βρέξει σήμερα, δεν βρέξει, πιονίσει, τέλος πάντων. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, παντός καιρού, συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Περισσότερα, κοσμοτέ.gr. Και αν θέλεις να δώσεις λίγο deluxe χαρακτήρα στο τραπέζι σου, στα Lidl σε περιμένουν οι αγαπημένες σου γεύσεις deluxe για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή λίγο πιο ξεχωριστά. Ανακάλυψε νοπά γεμιστά ραβιόλι, μπρεζά όλα σε φέτες, σαλάμι αέρος και μπαλίτσες κρέμα στυριού για εντυπωσιακά πλατό και γευστικά ορεκτικά. Συνοδευσέ τα με πέστο, μίξ μπαχαρικών, ακόμα περισσότερη νοστιμιά και για το τέλος πιτς, λαχταριστά, επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμύρι καραμέλα που θα κλέψουν την παράσταση όλα αυτά στα Lidl.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό. Με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για την μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
4: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το κατέρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσει τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο της ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο του τελικών. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Να λέμε και το σύγχρονο του τελικών. Έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Στοβουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
5: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
4: Βίρτου Σεντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλεντινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια. Που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, Σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη η οικουμένη.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουν σκάσει. Ο Γιούχτα Τζαζ λέει: έχω ξεχάσει και τα ελληνικά που ξέρουμε. Ναι, λέει και το ορθοπαιδικό με έψινο γράφεται. Ναι, αλλά δεν βγαίνει. Βγαίνει από το πεδίο. Ναι, από το ορθοπεδίο, λέει, και όχι από το όρθιο παιδί.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, ο παίκτη όμω βγαίνει από το παιχνίδι, από το παιδί. Από εκεί βγαίνει.
1: Παίζω, ναι.
0: Ναι, από το παίζω. Ο Ανδρέας Παπανδρέου φταίει για το χάλι της Δημοτικής, ενώ αν είχαμε καθαρεύουσα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Αλλά θα ήταν φανταστικά, φανταστικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ξανα... Εντάξει, δεν το ξέρουμε το θέμα των αεροψυχασμών.
1: Ναι, το ξέρετε. Κρατήστε το εσείς που το ξέρετε.
0: Okay.
1: Είπες πριν για ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να μπουν να παρακολουθήσουν αγώνες Μουντιάλ. Εδώ γίνεται και με τις διαιτητές θέμα.
0: Ναι, καλέ, τον Σομαλό τον στείλανε αντίο, φυλάκια και χαιρετίσματα. Ο οποίος βραβευμένος διαιτητής, κορυφαίος της Αφρικής.
1: Της χρονιάς για το 2025,
0: ναι,
1: διαβάζω.
0: Ναι, κορυφαίος. Και είπαν εντάξει.
1: Επειδή είναι Σομαλία. Ποιο πρόβλημα, το πρόβλημα με τη Σομαλία.
0: Τον συνδέσανε, λέει, το όνομά του με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις και ήταν ύποπτος και μέρες, σου λέω εγώ. Σου λέω εγώ, ναι, τον στείλανε σπίτι του. Όμως. Είπε η καλή UEFA, φέρ τον εδώ, είναι καλό παιδί, φαίνεται. Τελικά δεν ήταν μπλεγμένος με κακές παρέες.
1: Η Σομαλία βρίσκεται στη λίστα χωρών με ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση Τραμπ. Γεγονός που φαίνεται να σχετίζεται με την απόφαση.
0: Αυτό δεν το ήξερε η FIFA όταν όριζε τους διαιτητές.
1: Κάτσε, τι θα ξέρει
0: και αυτή. Τι να πρωτοκάνει και αυτή, ρε παιδί μου. Ένα κορμί είναι αυτό.
1: Δεν το προλαβαίνει και αυτόν τον Ντόναλτ.
0: Είπε λοιπόν η UEFA. Φέρ τον αυτόν, επειδή είναι καλός. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος η αδελφή μας, η FIFA. Εμείς, η UEFA, θα τον βάλουμε να σφυρίξει το Super Cup.
1: Μας το ρέει.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη δεν
0: κάποιος θα έλεγε, κάποιος έτσι κακότροπος, θα έλεγε ότι προσπαθούν να σώσουν τα άσωστα. Και είπε η FIFA στην UEFA, ρε, εσύ δεν τον βάζει να σφυρίξει κανένα παιχνίδι.
1: Μεγάλο, έτσι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι σαν να έχεις κλείσει ένα resort, έτσι. Οχτάστερο, ξέρω εγώ, να πας μέχρι την είσοδο, να κάνεις check-in, σου λένε, λυπάμαι, σας απαγορεύουμε την είσοδο για διάφορους λόγους, γιατί είμαστε full booked, και μετά, αλλά για να σας, θα σας πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διάστερο και από τον πρώτο θα σας βάλουμε στον δεύτερο. Αυτό ήτανε, ο άνθρωπος πήγε να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τώρα του λένε, εντάξει, θα σφυρίξει στο Super Cup.
1: Super Cup Ευρώπης. Εντάξει. Πλάκα μας κάνετε τώρα, βγήκε ξανά ο Τσούβης στο διάλειμμα και διαφήμιση στην παράσταση. Πού τον έχετε κρυμμένο?
0: Τον βγάζουμε πότε.
1: Από τον Παούλ. Εντάξει φίλε, εντάξει. Σταμάτα να γράφεις τρεις λέξεις σε μία. Οκ, τα ξέρεις καλύτερα. Εμείς του Δίφραγκου. Έχω να πάω σε ένα γάμο στις 7.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Ξαδέρφη της συζύγου. Βαριόμαστε και οι δύο. Βρείτε μας δικαιολογία. Παρασκευή, παντρεύεται ο κόσμος.
0: Όλες τις μέρες παντρεύεται ο κόσμος. Όλες τις μέρες. Και η Παρασκευή είναι και κοντά σε ό,τι. Κύριε Κοσουλή, δεν έχεις και θεματάκι.
1: Ναι. Και 7 η ώρα. Ναι.
0: Και 7 η ώρα. Εν τω μεταξύ, 7 η ώρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αν, κοίταξε, αν είσαστε, πώς το λένε, καλεσμένοι και στο τραπέζι.
1: Μπορεί να βαριούνται όμως, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλουν. Πρέπει να τους βρούμε μια δικαιολογία. Για στείλτε καμιά δικαιολογία. Καλή όμως.
0: Πρέπει να μάθετε αν έχει καλέσει πολύ κόσμο. Αν έχει καλέσει πολύ κόσμο, δεν θα φανεί η απουσία σας.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, δηλαδή δεν θα είναι. Οι νύφοι, ίσως και ο γαμπρός, να μην έχουν την έκνοια σας. Λέω εγώ.
1: Εντάξει,
0: όχι, δεν θα βρείτε καμία
1: είναι.
0: Δικαιολογία. Αλλά... Δεν θα βρείτε και αν μιλήσετε αργότερα, σε κάμια εβδομάδα, δύο, όταν θα συνέλθουν αυτοί από το γάμο κτλ. Θα του στείλετε ένα μήνυμα να ζήσετε, να σας... Θα στείλετε δώρο, μην είσαστε.
1: Ναι, μην είστε τέτοιοι.
0: Τώρα, εντάξει. Θα στείλετε δώρο. Εκτός αν θέλετε να μην πάτε λέει, για το δώρο. Όχι, δώρο θα στείλετε. Εσύ,
1: θα το έχουν πάρει σήμερα.
0: Σωστά. Θα στείλετε το δώρο. Εσύ δεν μπορεί. Άστο, εντάξει, μωρέ, έγινε κάτι, αλλά εντάξει, οκ, το ξεπεράσαμε. Μην πει λεπτομέρειες. Όπως λέει και ο Τσούβι, θα ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία του Τσούβι. Δεν θα πει λεπτομέρειες, ακούγεται πιο σοβαρό. Αυτό. Και καθίστε να δείτε μισό λεπτό, να δω τι έχουμε σήμερα. Περίμενε σήμερα. Α, δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Έχει, εννοώ στις 10 η ώρα.
1: Α.
0: Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη.
1: Ωραιότατο.
0: 10 η ώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και στις 4 τα ξημερώματα, USA Παραγουάι.
1: 4. Α, λάβω το δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Εντάξει.

0: Γεια σου Ηλία από τον Κολωνό, γεια σου Λευτέρη από την Κατερίνη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη από Καματερό. Καλημέρα σας, είμαι στο δρόμο για το σχολείο με τα παιδιά 7 και 11. Έκλαιγαν γιατί ήταν η τελευταία μέρα, ενώ θα πρέπει να κλείσει εσύ. Τον αλήτη που μου άλλαξε τα παιδιά στο νοσοκομείο θα τον βρω, λέει.
0: Κάπου υπήρχε και ένα ανάλογο μήνυμα. Κάπου. Το χάσα τώρα με τους ψεκασμούς και αυτά. Ξαφανίστηκαν πολλά. Τελειώνουν τα δημοτικά σήμερα. Συγκίνηση για τα μικρά μας που μεγαλώνουν. Τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι? Πάνι τρέλα μου, λέει ο Διονύσης, ο οποίος καλημερίζει. Τι θα κάνουμε?
1: Ούτε είπαμε ανοίγουν τα σχολεία.
0: 11.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να δω τι μέρα πέφτει.
0: Σεπτέμβρη 11.
1: Γιατί έχω δει πότε πέφτει το Πάσχα του χρόνου.
0: Παρασκευή. Μήπως θα ξεκινήσω 14.
1: Παρασκευή θα κάνουμε τα
0: δίκαια. Την είσοδο. Ναι, εντάξει.
1: Μαρία, δεύτερη φορά σε 7 χρόνια διακοπές στη Ρώμη. Η πρώτη φορά σε Βαρκελόνη. Οκτώβριο μήνα με τη σύζυγο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος μήνας ο Οκτώβρης για Ρώμη. Γιατί άμα πας τώρα θα ψηθείς κανονικά σαν το κοτόπουλο.
0: Κάποιος λέει πείτε COVID και εγώ αυτό σκέφτηκα.
1: Όχι ρε, μην πείτε τίποτα. Παιδιά, δεν ασχολείται κανένας μαζί σας. Σήμερα παντρεύεται το ζευγάρι. Mm-hmm. Δεν ασχολούνται μαζί σας. Σε καμιά εβδομάδα πάρε ένα τηλέφωνο. Και όχι ρε τηλέφωνο για βόμβα στην εκκλησία. Μην χαλάσει το γάμο. Είστε ρελί. Πάτε καλά.
0: Μπορεί να παντρεύεται στο δημαρχείο.
1: Έχουν δώσει ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι. Τι?
0: Μπορεί να παντρεύεται στο δημαρχείο.
1: Μπα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να παντρεύεται 7 η ώρα το απόγευμα, μωρέ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για του γάμου και για του αεροψεκασμού δεν έχω ιδέα.
0: Α, δεν σώζεται Μαρία, στέλνουν τα παιδιά. Μην το ψάχνεις. Πεθεράκι, μα μάθανε με το κιάλι ποιος δεν ήρθε.
1: Α, ναι. Τίποτα, εξαφανιστείτε τώρα και εμφανιστείτε σε μια εβδομάδα. Αυτό, εξαφανιστείτε COVID, και μετά COVID. COVID. Γεια σας.
0: No More Lies, Dance of Death, προχτές τα ακούγα.
1: Καλημέρα στη Μαρία, τη γειτόνισσα. Το κεφίρ λέει, δεν το έχεις, με ξέρει λίγο καλά η Μαρία. Το κεφίρ δεν το έχεις δοκιμάσει γιατί δεν ταιριάζει με το αλκοόλ.
0: Δεν γίνεται συνδυασμός.
1: Το είχα δοκιμάσει μια φορά με τζιν και λέω όχι.
0: Ο γιος μου τις τελευταίες μέρες σηκώνεται λέει μόνο από τη χαρά του.
1: Το παιδί τελειώνει τα σχολεία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, σήμερα και τη Δευτέρα. Εμείς τη Δευτέρα.
0: Βαθμούς μόνο.
1: Παίρνουν βαθμούς και μπουγέλο.
0: Ναι.
1: Οπότε τη Δευτέρα είναι το μπουγέλο. Ναι. Σήμερα έχουν κανονικά σχολείο. Εντός πολλών εισαγωγικών δηλαδή.
0: Μας χθες τα βγάλαμε βόλτα στην πόλη μας. Λέει να τη γνωρίσουμε.
1: Εμείς προχθές πήγαμε στη Βουλή. Beat that. Άσε με τώρα. Μου είδαμε τόση λεφτά για εκδρομή. Γιατί πάτε εκδρομή, τι, αφού τελείωσε.
0: Πάγαμε παγωτό, πήραμε σουβλάκι.
1: Εκπαιδευτική εκδρομή,
0: να ξέρεις. Μπράβο.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν,
2: για μένα κορυφαία στιγμή της χθεσινής ημέρας, εντάξει, θα το πάω αγωνιστικά. Mm-hmm. Θα πάω με τον γκολ του Χουάν. Αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι σήμερα, δεν είναι χθες.
2: Δεν έχει σημασία. Ό,τι έχουμε δει, ρε Σύριλο, μη μου χαλάς
1: την πρώτη μέρα. Είναι τη πρώτη μέρα. Το δέχομαι. Ναι. Πολύ ωραία τρίπλα, διάζει
2: αμυντικό. Ναι, ωραίο γκολ.
1: Πολύ ωραίο πλασέ. Ίσα-ίσα μην το προλάβει ο αμυντικός ο οποίος κυνήγησε, αλλά δεν.
2: Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ και παύξανω.
0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Είμαι 4,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε το φουνταριστό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
6: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
7: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
9: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
10: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
9: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
11: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Νίκη Ρόδο.
9: Δεν είναι συνόμως.
12: Το απόψινό, τέλος πάντων, παιδιά. Ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλα τα χώρα στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
12: Έλα, φίλε, σαν αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας πάνω στον επόμενο φίλο.
14: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
15: Έξω, απολύεσαι.
16: Απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι.
12: Έφυγε.
17: Εφάγε.
13: Έρχεσα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
12: Καλά.
18: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο αθλητικό δικαστήριο.
12: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
13: Καλώς ήρθατε.
10: Λυκάνετε, καλημέρα.
9: Γαλάστε.
10: Λυκάνετε, καλημέρα.
9: Γαλάστε.
16: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
12: Σταύρο, λες, ο οποίος στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
16: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
12: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
19: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
12: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
19: Να το είπαμε και το Μάνος.
16: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
12: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
16: Μα τι λέω, τι λέω.
12: Στην πίστα καρτόδρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί, ατέλειωτος πλάγιος σλί. Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλτάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
4: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
20: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος.
4: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
21: Τα δέοντας την ονά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
22: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
23: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
22: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
16: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
3: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Destruction.
1: Πού ήταν ο Χιμένεθ χθες, κάποιος ανάγκη.
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Θα το ψάξω και στο διάλειμμα και θα σας πω. Κάποιος διαμαρτύρεται και λέει: συγγνώμη, 857 ομάδες, ξέρω εγώ, και να έχουμε μόνο δύο παιχνίδια σήμερα. Ναι, δεν κατάλαβες. Η Κορέα με την Τσεχία ήταν τη σημερινή αγωνιστική.
1: Δεν ήταν τη πρώτη.
2: Είναι λίγο περίεργα επειδή υπάρχει διαφορά της ώρας. Της πρώτης, δηλαδή η Κορέα με την Τσεχία είναι μαζί θεωρητικά με το Καναδά και Βοσνία Ζερογοβίνη και με το USA Παραγουάη. Κατάλαβες.
1: Όχι. Νομίζω ότι η πρώτη μέρα ήταν το Εναρκτήριο, το Μέχικο, και στην ίδια μέρα ήταν και η Κορέα. Όχι.
2: Τα βάζουν ημερολογιακά.
1: Ναι,
2: ημερολογιακά λοιπόν είναι η Κορέα με την Τσεχία και ο Καναδάς με τη Βοσνία Ζεγοβίν. Το βλέπω δηλαδή στο live score.
1: Μάλιστα.
2: Και σου λέει
1: Tomorrow morning,
2: όπως έρχεσαι, 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάλι δύο παιχνίδια είναι την ημέρα. Έχει δίκιο.
2: Περίμενε να δω. Ναι, δύο, Σάββατο, USA Παραγουάη και Κατάρ. Ναι, δύο είναι. Ναι, σωστό, δύο.
1: Τι είπες.
2: Τι είπα.
1: Από εδώ και πέρα μου μιλάει μου σουρέξει το αυτή. Από εδώ και πέρα λέει θα έχει πιο πολλά. Μάλιστα.
2: Ωραία. Άμαρε, δεν κατάλαβες. Ρώμη έχουμε ξαναπάει πριν από 7 χρόνια. Απλά Βαρκελόνη δεν έχουμε ξαναπάει. Η σύζυγος φοβάται απίστευτα τα αεροπλάνα. Και η Ρώμη φαίνεται πιο σύντομος προορισμός. Είναι πιο σύντομος προορισμός.
1: Εντάξει,
2: ναι, η Βαρκελόνη είναι ένα τριωράκι, πρέπει να είναι. Ναι.
1: Είτε πας όμως στην Καβάλα, είτε πας στη Βαρκελόνη, θα μπεις.
2: Δηλαδή, άμα μπεις.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, άμα δεν έχετε πάει Βαρκελόνη, ωραία είναι. Η Ρώμη είναι πάντα μια καλή ιδέα. Πάντα μια καλή ιδέα. Αλλά ναι. Επίσης, νομίζω ότι η Ρώμη είναι και λίγο πιο φτηνή από τη Βαρκελόνη. Από όλες τις απόψεις.
1: Δεν το ξέρω ποτέ. And as God has struck the hour,
2: day of judgment, God is calling. Εσύ μπορείς λυσάξει με τη Σέριφο, είπα ότι θα πάω. Εντάξει, είχες πάει και εσύ πριν από 3 χρόνια, θα πάω και θα σου πω.
1: Εντάξει,
2: ευχαριστώ.
1: Γάμο εν μέσω Μουντιάλ καταρχάς δεν κάνεις. Ή τον κάνεις πριν ή από Οκτώβριο και μετά. Εγώ το Ιούλιο Αύγουστο θα πήγαινε κανονισμένο σε γάμο. Εντάξει, την αρχή τον κάνει. Ρε παιδί, με την πρώτη μέρα. Και εσύ μην είσαι τέτοιο.
2: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν παίζει και η εθνική μας.
1: Ναι.
2: Να καταδικάσουμε κόσμο τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, okay, ναι, έχασε το άλλο στο Νότια Αφρική, Μεξικό. Okay.
1: Όπω.
2: Επίσης δεν έχει 7 η ώρα παιχνίδι, έχει στις 10. Το κλαίμε ημερολογικά για την Αμερική. Παιδιά, ό,τι να είναι τώρα, δηλαδή μην περιμένετε να βγάλετε συμπέρασμα και εσείς πώς έχει γίνει το πρόγραμμα. Καλημέρα από Αμβούργο Κώστας. Έχω το προνόμιο, δουλειά security, 12ωρο νυχτερινή βάρδια, να βλέπω Μουντιάλ. Είχα παίξει σωστή μακιά σου την Κορέα.
1: Μια χαρά έχει ξεκινήσει.
2: Μια χαρά. Προσπαθώ να ξυπνήσω δύο παιδιά και γυναίκα, η οποία πλέον έχει τεντώσει και είναι η πιο δύσκολη. Τσάντες, φαγητό, δοχεία στο μαγαζί της με έπιπλα. Τώρα έχω τεντώσει κι εγώ. Έχει πάρα πολύ πλάκα πολλά βιντεάκια κυκλοφορούν που λέει στην αρχή της σχολικής χρονιάς που ετοιμάζω το πρωί, το βαλιτσάκι του παιδιού και βάζω αγκουράκια. Κάνω σχηματάκια με την ντοματούλα κτλ. Στο τέλος σχολικής χρονιάς βάζω ένα κρεμμύδι, ομό αρακά, ένα μπουκαλάκι ουίσκι και αντέ.
1: Καλημέρα παρέα. Τι θα γίνει με την κίνηση στους δρόμους στις μισές Παρασκευές κολλημένος, στις άλλες μισές άδεια? Μήπως θα μπεις και στοιχηματικές να αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις? Τι να σου πω τώρα. Η Δευτέρα συνήθως είναι χαλάρη. Έτσι εγώ την έχω πάρει λίγο χαμπάρι. 150 ευρώ πρόστιμο και 20 μέρες αφαίρεση διπλώματος για παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο έξω από το πάρκινγκ μου.
2: Ναι, φίλε, έχεις παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
2: Δεν
1: έχει σημασία που είσαι. Ναι. 20 μέρες αφαίρεση. Πω. Παρασκευή λέει είναι πιο φθηνή η εκκλησία.
2: Τις καθημερινές γενικότερα είναι πιο φθηνή η εκκλησία. Την Τρίτη είναι ακόμα πιο φθηνή από την Παρασκευή. Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
2: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι πιο φθηνή. Και έχει και λιγότερο κόσμο, σαν τα μπουζούκια παλιά. Όσο πλησιάζει προς το Σαββατοκύριακο.
1: Ανεβαίνει
2: η τιμή, γιατί ανεβαίνει και η ζήτηση. Αυτό. Καλύτερα Καβάλα από Βαρκελόνη, αν με ρωτάς. Έχει Βαρκελόνη χονδροθύμιο. ρωτάει από δύο Πομπέος μάλλον. Ναι, αλλά και ο Χοντροθύμιος δεν είναι τώρα στην Καβάλα.
1: Δεν έχει σημασία, είναι πάντα στην Καβάλα ο Χοντροθύμιος. Όπου και αν είναι.
2: Γιατί διαβάζετε οικογενειακές ιστορίες άλλων. Κατάντια. Είδε, διαβάσαμε όμως και το δικό σου.
1: Ναι, είδε.
2: Ο Νίκος από Παναγία, Κανάλα Κύθνου, λέει το μεγαλύτερο μειονέκτημα του να πας στη Σέριφο είναι ότι περνάς από την Κύθνο και δεν κατεβαίνεις. Δεν έχω πάει Κύθνο, να πω την αλήθεια, αλλά επειδή έχει γίνει πολύ must τα τελευταία 2-3 χρόνια, μου έλεγε κάποιος πέρσι που είχε πάει ότι δεν φτάνανε οι καρέκλες στα εστιατόρια και στις ταβέρνες από τον πολύ κόσμο. Έμενε κόσμος νηστικός.
1: Καλημέρα στη Βάσο. Νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι ένα όμιλο. Ναι, πάντα παγαίνουμε με τη σειρά των ομίλων χρόνια τώρα. Και είναι και 12.
2: Όχι, δεν πάνε ένα όμιλο. Το παιχνίδι της Κορέας με τη Τσεχία είναι Group A, ναι, ναι. Και το παιχνίδι του Καναδά με τη Βοσνία είναι Group B. Και το παιχνίδι της Αμερικής με την Παραγουάη είναι Group D. Δεν πάνε ένα όμιλο.
1: Όχι. Καλά.
2: Ναι, ναι. Άστος,
1: ίσως
2: δεν...
1: επειδή είναι οι τρεις διοργανωτές να παίξουν.
2: Ναι, έχει η Αμερική, έχει από εδώ και από εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, το επόμενο να είμαστε καλά που θα γίνει Ισπανία, Μαρόκο, πώς το Πορτογαλία, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τα πρώτα
1: δεν
2: παιχνίδια.
1: Δεν το πες, ισχύει αυτό που πες.
2: Ναι.
1: Α, οκ.
2: Δεν την άκουσα. Κάτσε να βρω τρεις χώρες που θέλω να πάω.
1: Που είναι κοντά, ας πούμε.
2: Αλλά έχω την... Περίμενε, θα σου πω.
1: Νομίζω ότι ήταν 60 ή...
2: 64.
1: 64.
2: Ξέρω εγώ, λέω.
1: Κάποιος έστειλε νωρίτερα ότι ήταν 60 στο επόμενο.
2: 60.
1: Το 30. 30, πω.
2: 48 θα είναι ακόμα.
1: Οκ.
2: Να, ξενέρωμα ρε, ξενέρωμα ρε. 2030. Πρόσεξε.
1: Για πες.
2: Οι κύριες χώρες θα είναι το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
1: Ωραία.
2: Εκεί θα γίνεται το μεγαλύτερο μέρος των εκδηλώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μ' αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς, γιατί και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, περίμενε λίγο, θα γίνουν στην Ουραγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Τι γίνεται, βεβαίως. Κάπου το άκουγα χθες και λέω κάτι πρέπει να το. Γιατί γιορτάζουμε 100 χρόνια επιτυχίες.
1: Αχα.
2: Από το 1930 που ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στην Ουραγουάη.
1: Ναι, σωστά.
2: Καταλαβες. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, okay. Εντάξει, γιορτάζουμε 100 χρόνια. Δώστε στην Ουραγουάη. Γιατί πρέπει.
1: Τελείωσαν αυτά που τα είχε μία χώρα, έχουν τελειώσει πια. Τελείωσαν.
2: Κακώς.
1: Εντάξει.
2: Όχι, γιατί έλαβες, έτσι τα ξέραμε. Πού έγινε.
1: Αυτά που να τα ξεχάσετε.
2: Εγώ όταν ήμουν στο κέντρο εθνικού ρεπορτάζ, το πρώτο πράγμα που μας είχε βάλει ο Σωτηρακόπουλος να μάθουμε ήταν τους φιναλίστ του Champions League και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, τους νικητές του Euro.
1: Αχα, και το Μουντιάλ.
2: Και το Μουντιάλ. Και λέγαμε, ξέρω εγώ, 30 Ουρουγουάη, 34 εκεί. Τώρα τι θα μάθουν τα παιδιά. Τι θα μάθουν που θα πρέπει να θυμούνται 800 χώρες.
1: Ναι.
2: Έχουν δυσκολέψει τα
1: πράγματα. Υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό. Υπάρχει.

0: τώρα λέει που άλλαξα το προϊόντα στο κυλικείο, δεν είναι ωραία επιχειρηματική ιδέα, πάγκος έξω από τα σχολεία μέσα των μονοτήριων φοιτητές, λέει ο Βαγγέλης. Έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό. Θα μας πάρουν όλων τα διπλώματα. Ναι.
1: Ρε κονφερενσάκια. Ναι. Καρέκλες και τραπέζια θα τρώγανε νηστικοί, θα έμειναν οι ταξιδιώτες μόνο αν δεν έφταναν οι προμήθειες των τροφίμων. Θα τους βάζανε όρθιους να φάνε στην Κύθνο στα εστιατόρια.
0: Ε.
1: Ναι, οι άνθρωποι δεν κάθονται στα τραπέζια, στις καρέκλες κάθονται.

0: Θωμά μου. Όλη τη σχολική χρονιά ο μικρός πρώτη δημοτικού με το ζόρι ξυπνούσε 8 παρατέταρτο. Σήμερα που δεν έχει σχολείο, είδαμε το δεύτερο ημίχρονο της Κορέας. Εννοείται. Θωμά, να ξέρεις, θα δεις όλο το μουντιάλ.
1: Καλημέρα από Ρόδο, ανεβαίνω Αθήνα Σουκού να δω τα παιδιά. Χωρισμένος, ποιες είναι οι δύο καλύτερες περιοχές για παραλία ή water park? Δεν πρέπει να είναι και πολλά τα water park, νομίζω, που
0: στην
1: υπάρχουν.
0: Στην Αθήνα water park. Υπάρχει ένα
1: Σταλιώσια έχει.
0: Υπάρχει ένα Σταλιώσια και υπάρχει ένα στα Σπάτα.
1: Το οποίο είναι αρκετά καλό, τουλάχιστον όταν είχα πάει εγώ πριν 2-3 χρόνια.
0: Δεν θα πας στο Σουκού. Εκτός αν είσαι αποφασισμένος, θα πεις: θα πάω με τα παιδιά μου και θα πάρω δύο άλλα. Δεν πρόκειται να τα ξαναβρεις τα παιδιά σου, να ξέρεις.
1: Πήγαινε στο άνοιγμα καλύτερα.
0: Σε ρωτάνε στο water park πόσα παιδιά φέρατε. Τόσα θα πάρετε. Όχι απαραίτητα τα δικά σας. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει και τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Έτσι και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μπες και σε διαφημιστικό κλίμα.
0: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και για εμάς που έχουμε την Big Win στο πλευρό μας και αυτό το δίωρο. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, Build a Bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.